Μπιλάρα, σήμερα βραδάκι θα είμαστε στο φίλο στο Γιανό. Αν γουστάρεις πρέπει να κεράσουμε ένα ποτάκι, λέει ο φίλος, εκεί με το Βαλάντι, με το Στεφανί, το Γιαννάκι. Καλά να περάσεις, φιλαράκο μου. Καλά να περάσετε σήμερα το βράδυ που θα πάτε να βγείτε να τα πιείτε στα μπουζούκια. Και να δώσω χαιρετισμού στο φίλο μου τον Μιχάλη, τον Αντρέα και τα υπόλοιπα παιδιά που είναι εκεί. Ο φίλος ο Παναγιώτης με ρωτάει, Μπιλάρα, αν μπορούμε να πούμε τους ομίλους του Μουντιάλ, μια που πλησιάζει το Μουντιάλ. Μισό λεπτό, φίλοι, να πούμε, να τα διαβάσουμε, να τα πούμε, να τα βρούμε πρώτα και να τα πούμε.

12 είναι η όμιλη για το Μουντιάλ 2026 που κάνει πρεμιέρα 11 Ιουνίου στο Μεξικό. Είπαμε οι χώρες είναι Μεξικό, Αμερική και Καναδάς. Πρώτος όμιλος είναι το Μεξικό, η Νότια Αφρική, η Νότια Κορέα και η Τσεχία. Στο δεύτερο όμιλο Καναδάς, Βοσνία, Κατάρ, Ελβετία. Τρίτος όμιλος Βραζιλία, Μαρόκο, Αϊτή και Σκωτία. Τέταρτος όμιλος Αμερική, Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία. Πέμπτος όμιλος Γερμανία, Κουρασάο, Ακτήρε Φαντοστού και Εκουαδόρ. Στον έκτο όμιλο Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία και Τινησία. Στον έβδομο όμιλο Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν και Νέα Ζηλανδία. Στον όγδοο όμιλο Ισπανία, Πράσινο Ακροτήρι, Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη. Ένατος όμιλος Γαλλία, Σενεγάλη, Ιράκ, Νορβηγία. Στον δέκατο όμιλο Αργεντινή, Αλγερία, Αυστρία, Ιορδανία. Ενδέκατος όμιλος Πορτογαλία, Κονγκό, Ουσμπεκιστάν και Κολομβία. Και στο δέκατο όμιλο τελευταίος όμιλος Αγγλία, Κροατία, Γκάνα και Παναμάς. Είπαμε πρεμιέρα, σέντρα για το πρώτο μάτς του Μουντιάλ 11 Ιουνίου στο Μεξικό.

τα τελευταία μάτς για την Super League, για το 4 έως 4. Διαιτητές είναι, δεν είναι elite. Διαιτητές Ολλανό αποφάσισε να μου φέρει διαιτητές elite σε δύο σημαντικά μάτς. Είναι πολύ σημαντικά μάτς, όχι για Παναθηναϊκό, αλλά πολύ σημαντικά για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, εκεί που παίζεται μια θέση για το Champions League, μάλλον για τα προκριματικά του Champions League, για την δεύτερη θέση. Ο Λαουνό αποφάσισε να φέρει διαιτητές που να μην ανήκουν στην πρώτη κατηγορία, στην elite που λέμε. Χωρίς αυτό να λέει κάτι, μπορεί να έρθουν οι άνθρωποι και να κάνουν ρεστάλ διαιτησίας, αλλά μπορούσε να φέρει διαιτητές από την πρώτη κατηγορία. Ο Ιταλός Ανδρέα Κολόμπο ορίστηκε στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στο Όλγο Ιναρίνα, ενώ ο Γεωργιανός Κόγκα Κικατσεσβίλη θα διευθύνει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στο Απόστολος Νικολαίδης. Λοιπόν, τα παιχνίδια να γίνουν την Κυριακή 17 Μαΐου, 7:30.

Ο Κολόμπο είχε παίξει και πέρυσι στο ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακός, είχε διευθύνει τον αγώνα που ήταν επεισοδιακός. Βέβαια η ΑΕΚ έχασε ένα 0, είπε, που ήταν καταστροφή για την ΑΕΚ πέρυσι στα play-off. Ο οποίος διαιτητής είχε το παιχνίδι και ήταν στο Καραϊσκάκη και ένα 0. Ο διαιτητής απέβαλε 4 παίκτες, αλλά μετά τον αγώνα, μετά τη λήξη που είχαμε εκεί τις μανούρες, μοίρασε 4 κόκκινες κάρτες μετά το τέλος του μάτς. Θα έχει βοηθούς τον Τζιοβάνι Μπαντσίνη και Μάρκο Τσεκόν, ενώ γιατί θέατρος ορίστηκε ο Βασίλης Φωτιάς. Στο ΒΑΡ θα βρίσκεται ο Τζιαλούκα Αουρελιάνο, με αβάρ το Στέφανο Ντελ Τζιοβάνε και παρατηρητή διευθυνσία τον Δαμιανό Εφημιάδη. Στον Παναθηναϊκό ΣΠΑΟΚ βοηθή του Γεωργιανού θα είναι ο Νταβίτ Αχβελδιάνη και Νταβίτ Γκαμπισιόνια, με θέατρο διευθυντή τον Τάσο Παπαπέτρου. Στο ΒΑΡ ορίστηκε ο Αλέκο Απατσιουάρη, αβάρο Μπακούρ Νινουά και παρατηρητής ο Γιώργος Μπίκας. Αυτά είναι τα τελευταία που όρισε η Κέδο Λανουά για τα δύο μάτς, τα σημαντικά μάτς, είπαμε, για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ είναι σημαντικά, Παναθηναϊκός αδιάφορος, η ΑΕΚ πρωταθλήτρια.

Ο φίλος ο Παναγιώτης μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Καλημέρα Μπιλάρα. Και η φίλη μας η Αγγελική που έστειλε μηνυματάκι από τον Ταυρό. Πάντα εδώ συντονισμένη, 9.43, Ιντερβέτεν Sports, 15 λεπτά μετά τις 3. Τα παιχνιδάκια στο στοίχημα, να δούμε αν έχουμε κάποια αλλαγή. Κομφιάνσα Γκρέμιο τελείωσε 0-3, τελικό Γκοιανσέ Παραναένσε 0-0. Στο 83, Κορίθιας Μπάρα 0-0, σπάει ο Άσος τουλάχιστον μέχρι τώρα. Ο Άσος ήταν στο 1.25. Και το άλλο παιχνιδάκι, μπήκαμε στο 53, Club Regatas Fortaleza στο 0-0. Αργότερα έχουμε ακόμα ένα μάτς, Βιτόρια Μπαΐα Φλαμέγκο για το κύπελο, Πατσούκα Πούμας για το πρωτάθλημα στο Μεξικό, και το πρόγραμμα κλείνει το πρωί 4.30 το ξημέρωμα από Εκουαδόρ, μάλλον Ελ Σαλβαδόρ, Μουνισιπάλ με την ΦΑΣ. Αυτά τα ολίγα έχει σήμερα στο κουπόνι από Λατινική Αμερική.

Ο φίλος ο Γιώργος Μπιλάρα, μια που είμαστε χαλαρά, να μπορείς να πεις τα παιχνίδια τα πιο σημαντικά, τα βρήκα. Τα πιο σημαντικά πρωταθλήματα το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, πάμε το Σάββατο, 4:30 έχουμε τα παιχνίδια όλα για την Bundesliga. Άιντραχτ Στουτγκάρδη, Βέρντερ Βρέμις Μπορούσια Ντόρτμουντ, Γκλάντμπαχ Χόφενχάιμ, συγγνώμη, Μπάγερ Λεβερκούζεν Αμβούργο, Μπάγερ Μονάχου Κολονία, Ουνιόν Βερολίνου Αουγσμπουργκ, Σαν Πάουλι Βόλσμπουργκ, Φράιμπουργκ Λιψία και Χάιντενχάιμ με την Μάιντς. Στην βαθμολογία εδώ η Μπάγερ έχει πάρει το πρωτάθλημα εδώ και καιρό, είναι πρώτη με 86 βαθμούς, δεύτερη μακριά από την Μπάγερ η Ντόρτμουντ με 70, 65 η Λιψία, 61 η Στουτγκάρδη, εδώ γίνεται μάχη. Τέταρτη Στουτγκάρδη, πέμπτη η Χόφενχάιμ με τους ίδιους βαθμούς με 61 και η Μπάγερ Λεβερκούζεν, ανάλογα τα αποτελέσματα, μπορεί να φτάσει και αυτή στην τέταρτη θέση, έχει 58. Πιο κάτω η Φράιμπουργκ στα 4 και πάμε στις υπόλοιπες ομάδες. Στο τέλος, ομάδες που είναι στην ουρά της βαθμολογίας είναι η Βόλσμπουργκ με 26 βαθμούς, είναι η Χάιντενχάιμ με 26 και η Σαν Πάουλι με 26 βαθμούς.

στο Champions League είναι τέσσερις ομάδες στη League Phase. Είναι τώρα που μιλάμε η Bayern, η Dortmund, η Λειψία και η Στουτγκάρδη. Στην πέμπτη και στην έκτη θέση που είναι η Heidenheim και η Bayern Leverkusen οδηγούν στην πρόκριση στο League Phase του Europa League. Και προκριματικά παίζει η ομάδα που είναι τώρα στην 7η θέση, η Freiburg, για το Conference. Υποβιβασμός. Αν τελείωνε τώρα, έπεφτε η Heidenheim και η São Paulo που έχουν 26 βαθμούς και η Wolfsburg θα έδινε μπαράζ. Λοιπόν, μετά έχουμε τα, είπαμε, τα παιχνίδια τα δικά μας για τα play-out. ΑΕΛ Ατρόμητος, Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά, Παναθηναϊκός Πανετολικός, την ίδια ώρα στις 7.

Αυστρίας. Εδώ μιλάμε Altach Rib, Wolfsberger Tirol και Linz με την Grasser. Από το Βέλγιο Σαρλουά, Βέστερλο και Σαντάρ Λιέγης με την Genk και Συντρούιτεν με την Γάντι.

σήμερα είπαμε έχουμε το μάτι της Άστον Βίλα με την Λίβερπουλ. Παίζουν σήμερα Παρασκευή, γιατί η Άστον Βίλα την επόμενη εβδομάδα έχει τον τελικό για το Europa με την Φράιμπουργκ. Ο Παναγιώτης εδώ πιστό και πάλι συντονισμένος είναι. Πού ήσουν, κύριε Παναγιώτη? Καλημέρα Μπιλάρα, και πάλι συντονισμένος. Πού ήσουν, έχεις πέσει κανένα δύο ώρο για ύπνο? Λοιπόν, είπαμε το μπουκαλάκι σας περιμένει σήμερα Παρασκευή για το μπιστρό, εκεί που είναι στο Περιστέρι, Βεάκι και Εκνοσού. Ένα μπουκαλάκι για μια παρεούλα, φίλος ή φίλη με την παρέα τους, τέσσερα άτομα. Ελληνική βραδιά σήμερα, ωραία κόλπα, ωραία πράγματα, χορός, τραγούδι, ποτό. Τυπώνει τα μενού μάλλον ο Παναγιώτης, είναι πολλά τα μενού της φίλης μας της Χαράς. Έχει πάει στο τυπογραφείο τέτοια ώρα να τυπώσει. Γεια σου Παναγιώτη μου. Λοιπόν, τα παιχνίδια της Premier League, φίλε, είναι Κυριακή. Δεν είναι Σάββατο, είναι Κυριακή, 17 του μήνα. Manchester United, Nottingham Forest, Wolves, Fulham, Everton, Sunderland, Leeds, Brighton, Bradford, Crystal Palace και Newcastle, West Ham. Είπαμε σήμερα Παρασκευή το παιχνίδι Aston Villa με την Liverpool. Για πάμε γραμμούλα, καλημέρα. Όχι, έπεσε γραμμούλα. Κυριακή έχουμε τα παιχνίδια της Γαλλίας. Λίλ Οσέρ, Λοριάν Χαβρι, Λιόν Λανς, Μαρσέι Ρεν, Μπρέστ Ανζέ, Ναντ Τουλούζ, Νις Μέτς, Παρίσι, Παρίσι Ζερμέν, το ντέρμπι είναι δίπλα-δίπλα τα γήπεδα. Και Στρασβούργο με τη Μονακό. Έχουμε τα παιχνίδια play-off εδώ τα ελληνικά 5-8, Άρης Ευαδιακός, Όφι, Βόλος 5, 7 η ώρα, 7.30, ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ. Από την Ισπανία για την La Liga, Bilbao Celta, Ατλέτικο Μαδρίτης Χιρόνα, Έλτσε Χετάφε, Λεβάντε Μαγιόρκα, Οβιέδο Αλαβές, Οσασούνα Εσπανιόλ, Ράγιο Βαγεκάνο Βίγια Ρεάλ, Ρεάλ Σοσιεδάδ Βαλένθια, Σεβίλη Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρσελόνα με την Μπέτις. Και καμπιονάτο Ιταλία, Γιουβέντους Φιωρεντίνα, Κόμο Πάρμα, Πίζα Νάπολη, Ρώμα Λάτσιο, Τζένοα Μίλαν, Ίντερ Βερόνα, Αταλάντα Μπολόνια, Κάλιαρι Τωρίνο, Ουντινέζε Κρεμονέζε και Σασουόλο με την Λέτσε. Αυτά μιλάμε όλα Κυριακή. Το κουπόνι της Κυριακής είναι πιο πλούσιο από ό,τι φαίνεται από το κουπόνι του Σαββάτου. Έχουμε και play-off πρωταθλήματος για την Αυστρία, Αύστρια Βιέννης με την Λάσκ Λίντς, Σάλτσμπουργκ Χάρτμπεργκ και Στουτγκάρτ με τη Ραπίντ Βιέννης.

Εδώ γίνεται χαμός στην Αυστρία. Η Lask Linz βρίσκεται πρώτη τώρα με 36 βαθμούς. Η Sturm Graz την ακολουθεί με 34. Salzburg με 29. Πολύ κοντά στο πρωτάθλημα η Lask Linz από την Αυστρία. Είναι πολύ κοντά στο να πάρει το πρωτάθλημα.

0: Εδώ οι δύο πρώτες ομάδες στην Αυστρία είναι προκριματικά για, τους, για το Champions League. Η τρίτη ομάδα, η Salzburg, θα παίξει Conference League, μάλλον Europa League προκριματικά. Η τέταρτη, η Αυστρία, θα είναι στα προκριματικά του Conference. Και η πέμπτη ομάδα, η Rapid, Conference League Playoff θα παίξει. Η πέμπτη ομάδα, η Rapid. Κύριος Μπέλος εμφανίστηκε. Εδώ είμαστε πάλι να γυρίσουμε, να γυρίσουμε το μπασκετάκι. Ποιο μπασκετάκι να γυρίσει, κύριε Μπέλο? Δεν έχουμε μπασκετάκι σήμερα. Τι να γυρίσεις, τα γύριστα. Κύριε Μπέλο, έβαγε το περπάτημα, ζαλίστηκες το πολύ περπάτημα. Δεν πας από το, να πεις κανένα ποτάκι από το, το Παναγιώτη εκεί στον μπιστρό, να γυρίσεις το μπάσκετ. Έχει και μεζέ, μην ανησυχείς, άμα είσαι νηστικός. Για πάμε, γραμμούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα Βασίλη.
0: Καλώς το φίλο μας.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, καλά, εσύ?
1: Να ξέρεις ότι είμαι ταξιτζής και ότι το τηλέφωνο σου, το τελευταίο νούμερο 5943, είναι η πινακίδα του αυτοκινήτου.
0: Είδες κάθε φορά, τι συμβαίνει. Άρα δεν το, το ξεχνάς ποτέ.
1: Όχι, δεν ποτέ, όχι. Να σου πω, ήμουν κάποτε, είμαι Ολυμπιακός εγώ.
0: Ναι.
1: Είχα πάει στον αγώνα που είχατε κερδίσει μέσα στη Φιλαδέλφεια 6-1 με τον γκολ του Σπένς. Ήμουνα μέσα.
0: Μα είστε παλιός εσύ, πολύ παλιός.
1: 55 ετών. Είμαι με τον Λουκιανό Φιλαράκος ήμουνα.
0: Παλιός, πολύ παλιός.
1: Πολύ παλιός, ναι. Κάνω και παρέα με τον Νίκο, τον Περιστέρι.
0: Περιστέρι, το Πελασγέα, τι κάνει αυτή η ψυχή? Είναι αλογίσιος, είναι αλογομούρης, γι' αυτό ήταν παλιά. Τώρα δεν παίζει, σταμάτησε.
1: Τώρα δεν έχει υπόδρομο.
0: Δεν έχει υπόδρομο, σταμάτησε ο υπόδρομος τώρα. Μόνο εικονικά στην τηλεόραση, αλλά δεν υπάρχει λόγος. Εκεί την ασχοληθείς.
1: Και θέλω να σου κάνω έτσι μια ψιλοκουβέντα μικρής τέτοια έντασης. Μην το πάμε χοντρά.
0: Για πάμε, ρε φίλε.
1: Ναι, γιατί άκουσα χθες που έλεγες ότι εμείς, λέει, την Κυριακή θα κάνουμε τη φιέστα μας. Εκεί έκανε Ολυμπιακός πέρυσι, πήρε το, ξέρω εγώ, το κόφερες που έλεγες.
0: Ναι.
1: Αλλά φέτος θα κάσουμε στο καναπέ τους τα παιδιά. Ναι. Okay. Άμα χάσετε εκεί μέσα μεθαύριο, θα χαλάσουμε λίγο τη φιέστα όμως, πιστεύω.
0: Δεν νομίζω να χαλάσει η φιέστα, ρε φίλε. Η φιέστα ξεκινάει από, από Σαββάτο πρωί, ξεκινάνε μέχρι Κυριακή βράδυ, ξημερώματα.
1: Καλά, καλά ξεγιώσατε, καλά να τη χαρείτε. Αλλά το θέμα είναι ότι άμα κερδίσετε κιόλας θα είναι πιο.
0: Α, ναι, εντάξει, οκ, okay, οκ. Okay. Αλλά ξέρεις.
1: Άμα χάσετε όμως θα είναι λίγο καλά.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά η φιέστα, ξέρεις, ο κόσμος θα πάει στο γήπεδο με τη λογική ότι δεν πάμε να πάρουμε κάποιο μάτς για να γιορτάσουμε, πάμε να πάρουμε το κύπελο. Δηλαδή, μας περιμένει η κούπα. Ό,τι και να γίνει. Ότι άμα κερδίσει θα είναι καλύτερα, ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Εντάξει, του χρόνου εμείς να είμαι, δεν πειράζει.
0: Ναι. Εσείς κάνατε φιέστα στη Φιλαδέλφεια με το κύπελο που πήρατε. Τι άλλο θέλετε?
1: Το κόβερε, ναι.
0: Τώρα θα κάνετε εσείς. Θα κάνουμε εμείς φιέστα και σαν κοιτάτε.
1: Έβρε, από το καραβέ.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Εντάξει, Βασίλη, μου χάρηκα.
0: Να είσαι καλά, καλά φιλαράκο μου, έχει τίποτα? Έχει δουλειά καθόλου κινείται, τίποτα υπάρχει? Ούτε.
1: Εδώ στο Σύνταγμα κάνουμε. Τώρα κάτι γίνεται, καμπαίνουν τώρα. Σιγά σιγά οι ξένοι έρχονται.
0: Με καλοκαιράκι τώρα μαζεύονται. Άντε, καλέ δουλειέ.
1: Σιγά σιγά σιγά.
0: Τι να κάνει.
1: Έγινε, έγινε.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου, καλή δουλειά να έχει. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, τη Βαλένθια λέω. Τη Βαλένθια, ποια Βαλένθια, κύριε Μπέλο? Ακόμα η Βαλένθια δεν σου έχει φύγει το κεφάλι μέσα. Κοιμάσαι, ξυπνάς με το όνομα Βαλένθια. Πάει, πάπαλα, μας τελείωσε του χρόνου πάλι. Πέρα κόσμο σου λέει ο Γιώργος από τον Μπουρνάζη και ο Κώστας από το Περιστέρι. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στον αδερφό Μπέλο. Αν θέλει, του δίνουμε στηριάκι να έρθει να δει το Final Four. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει. Δεν από εκείνη την ώρα να είναι στο, να κάνει μπάνιο. Έχουμε και τη χαρά που ακόμα δεν έχει βγει σήμερα. Δεν έχει βγει χτες, μάλλον δεν βγήκε χτες να κάνει ένα μικρό γλέντι στον κύριο Μπέλο. Λογικά θα βγει σήμερα. Μπέλο, ετοιμάσου.

καλημέρα στο φίλο μας τον Χριστάρα που έστειλε μήνυμα. Γεια σου φίλε Χρήστο από τη Χαλκίδα ο Χριστάρας. Και τα τρελά νερά που πάνε μία από εδώ, μία από εκεί, μία πέρα, μία δόθε. Τα τρελό νερά.

0: 943 Interveten Sports.
1: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα ως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 3:30.

Ο Παναγιώτης λέει φτιάχνουμε το μενού με χαρά πώς να εμφανιστεί. Έχει αναλάβει υποχρεώσει το κορίτσι Βασίλη μου. Ναι, γι' αυτό δεν βγαίνει, γιατί έχει με το στυλό, με το μολύβι, τώρα που να γράψει ολόκληρο κατάλογο, έναν έναν. Δεν είναι εργοστασιακά, δηλαδή να πάει τυπογραφείο, το γράφει ένα ένα. Γι' αυτό θα αργήσει λίγο, Παναγιώτη μου. Δεν είναι τώρα να πας τυπογραφείο, απίστυπωσέ με αυτά. Είναι αγνήσια, πιστά αντίγραφα.

Θα δώσω μπιλαράκι έτσι, μου λέει ο Κώστας, ο φίλος, και στον Μιχάλη τον Αμπατζάκη και στον Αντρέα. Είναι καλά, καλά φιλαράκια, να του δώσω πολλούς χαιρετισμούς. Και είπαμε καλά να περάσει, φίλε μου, που θα περάσει καλά εκεί. Με Κιανό Βαλάντι, χάμος. Σε ένα χαρτάκι έγραψα στο ασανσέρ που συναντιόμαστε.

Ο φίλος ο Σπύρος μας έστειλε μήνυμα από την Καλλιθέα. Μιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Και ο φίλος μας ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Γεια σου, Γιώργαρα μου.

Μιλάμε μια μεγάλη καλημέρα σε όλη την παρέα. Ο Νίκος από τον Περισσό. Γεια σου Νικόλα. Ναι φίλε, σήμερα με αφήσατε μόνο μου. Και ο Μπέλος, δεν ήρθαν κανένας. Ούτε ο Μπέλος ήρθε, ούτε ο Χάτζημαν. Ο ένας πάει για εξετάσεις το πρωί, ο Χάτζημαν τρέχει στους γιατρούς. Ο άλλος έχει ξεκινήσει το περπάτημα για τη γυμναστική, να γίνει fit, να βγει το καλοκαίρι στις παραλίες. Είναι και οι δύο, και ο Χάτζημαν είναι της γυμναστικής, γυμνάζεται και αυτός. Τους Ιαγώνες, και ο ένας και ο άλλος, να κάνουν δυνατούς πρικυλιακούς. Φιλάρα, βάλαμε για την κλήρωση για το μπουκαλάκι για το μπιστρό. Φίλες, έβαλα, είπαμε, παιδιά, όνομα επώνυμο χρειάζεται. Τη λέξη μπιστρό και το στέλνετε στο Viper ή στο Facebook το δικό μου στο inbox. Λίγο πριν τις 5 θα κάνουμε την κλήρωση. Ένας φίλος ή μια φίλη θα πάνε το βράδυ σήμερα, Παρασκευή βράδυ, που έχει και δυνατή ελληνική βραδιά, στο μπιστρό εκεί στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. Και αν είστε τυχεροί, θα απολαύσετε και μενού της χαράς. Αν είστε τυχεροί, μάλλον τυχεροί δεν θα είστε. Αν απολαύσετε, θα είστε άτυχοι. Λέμε τώρα. Παναγιώτη, μη γελάς καθόλου.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που μας έστειλε μήνυμα από την Ελευσίνα. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Νεκτάριο από την Αίγινα. Γεια σου φιλαράκο μου.

Μπιλάρα, από ό,τι τελειώνουν τα σχολεία, από ό,τι τελειώνουν, νομίζω ότι 28 Μαΐου πρέπει να τελειώνουν τα γυμνάσια. 28 Μαΐου και τα λύκεια, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, γιατί μετά έχουν εξετάσεις τα παιδιά μας. Τα μικρά, τα δημοτικά, νομίζω ένα μήνα ακόμα. 18 Ιουνίου, οπότε κλείνουν. Δεν το ξέρω, δεν θυμάμαι τώρα. Φίλε μου, αν κάποιος φίλος θυμάται, ξέρει να μας πει. Νομίζω 18 Ιουνίου κλείνουν τα δημοτικά σχολεία. Διακοπές με τα πιτσιρίκια, ένα τρίμηνο. Τα άλλα έχουν εξετάσεις, νομίζω 28 Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος, 13 μέρες, αλλά μετά έχουν εξετάσεις, άρα το σχολείο συνεχίζεται κανονικά, απλά θα γράφουν εξετάσεις για την επόμενη τάξη. Και μετά στις παραλίες. Άντε, πιάστα μετά. Είμαστε 13 λεπτά πριν τις 4, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. 2.10.2.20.59.43, 2.15.2.15.59.43. Ο φίλος ο Γιάννης λέει, Μπιλάρα, και εμείς σήμερα το βράδυ θα πάμε στο Μπουρνάζι, στο Μποτέγκα, να βρείτε τα φιλαράκια που θα πάνε εκεί, να γίνετε μια μεγάλη παρέα και να περάσετε όμορφα. Ο φίλος ο Νικόλας Μπιλάρα, μια που έλεγες πριν για το Γκιανό, το Βαλάντι που είναι στο Μποτέγκα, δεν θυμάμαι ρε φίλε, εκεί το πεζόδρομο ήταν γεμάτο μαγαζιά. Το αν περάσει εκεί σε πιάνει θλίψη, ναι, αυτή είναι αλήθεια. Το Μπουρνάζι και ο πεζόδρομος, ο γνωστός πεζόδρομος στο Μπουρνάζι, υπήρχαν μαγαζιά, γεμάτο μαγαζιά, όλη η πλευρά, με καφέ, με κλαμπ, με μπουζούκια, με όλα τα κόλπα. Τώρα τα περισσότερα μαγαζιά εκεί είναι ξενικιαστά. Λίγα μαγαζιά υπάρχουν στο Μπουρνάζι, στο δρόμο εκεί, το πεζόδρομο που λέμε. Κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, κάτι κρίση. Πολλά μαγαζιά έκλεισαν, δεν έχουν μείνει πολλά στο Μπουρνάζι. Έχουν τώρα πιο πολύ μεταφερθεί τα τελευταία χρόνια εκεί στην Βεάκη, στον άλλο πεζόδρομο, που εκεί έχει πολλά μαγαζιά, και είναι και ο φίλος ο Παναγιώτης με το μπιστρό του. Δεν ανοίγεις, λέει, ένα μαγαζί, Μπιλάρα, στο Μπουρνάζι που δεν έχει μαγαζιά ξενίκιαστα να μαγειρεύει χαρά. Θες να φύγουν και τα άλλα από δίπλα, τα μαγαζιά. Άστα, είναι μερικά ακόμα. Θα της πω, θα της κάνω μια πρόταση, αν θέλει να ανοίξουμε ένα μαγαζί, να μπούμε 5-6 μαζί στην Έτερη, να κάνουμε αυτό το μεγάλο βήμα. Κύριε Παναγιώτη σε μέσα, κύριε Μπέλο σε μέσα. Έχουμε ένα μεγάλο, να χωράει πολύ κόσμο. Να μας τελειώσει τελείως η πλατεία Μπουρναζίου.

Έχουμε μεγάλο μάτς και στη Ζάκυνθο την Κυριακή. Είναι αυτό, Κυριακή, ναι. Λοιπόν, 4 η ώρα, Δημοτικό Στάδιο Ζακύνθου. Ζάκυνθος παίζει με τον Εθνικό Πειραιά. Έχει βγάλει και η Αφισούλα και έχει κολληθεί στους δρόμους στη Ζακύνθου. Δεν θα σε αφήσω μόνη ποτέ. Β' Εθνική, ερχόμαστε στο τελευταίο φινάλε. Λοιπόν, Κυριακή, μεσημεράκι, 4 η ώρα, Ζάκυνθος θα πάρει φωτιά εκεί στο γήπεδο. Ζάκυνθος, άψη Ζάκυνθος με τον Εθνικό για μια κατηγορία, για Β' Εθνική.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα. Γεια σου Μπίλα Εκάρα, γεια σου Κωστή μου και σε σένα. Καλή συνέχεια Κώστας από Κόκκινο Μήλο. Γεια σου Κωστή μου. Λοιπόν, είμαστε 6 λεπτά πριν τις 4. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports, τελευταία εκπομπή και για αυτή την εβδομάδα, 15 Μαΐου. Σήμερα είναι η Παρασκευή λοιπόν.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Σας περιμένω.
1: Η ώρα είναι 4.

Εδώ είμαστε, μπήκαμε για την τελευταία ωρίτσα. Θα είμαστε, είπαμε, παρούλα μέχρι τις 5 παρά. Εκεί θα κάνουμε την κλειδωσούλα μας για το μπουκαλάκι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Στέφανο που έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Μπιλάρα, καλημέρα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Λέει ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από το την Ηλιούπολη. Ο Γιαννάκης και ο φίλος ο Κώστας, περίπτερο ταξί. Περίπτερο και ταξί, διπλή βάρδια, λέει ο Φιλαράκος ο Κώστας. Κώστα μου, κουράγιο, φιλαράκο μου, κουράγιο. Πιο πολλοί κόσμος τώρα δουλεύει δύο δουλειές για να τα βγάλει πέρα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για μηνυματάκια 69 39 943 943 και το email μας onearpapaki943.gr.

Ο Παναγιώτης, ο φίλος μου, τι λέει? Απουσία ο κύριος Μπέλος. Σήμερα θα έπεσε πολύ δουλειά. Φαίνεται να έπεσε πολύ περπάτημα σήμερα, πολύ γυμναστική, πολύ σουβλάκι, πολύ πίτσα. Θα βαριστό μάχιασε και δεν μπορούσε να κουνηθεί από τη θέση του ο κύριος Μπέλος, κύριε Παναγιώτη. Γι' αυτό μας την έκανε σήμερα, μας την έκανε και ο κύριος Χάτζη Μανώλης. Είπαμε, το έχουν ρίξει στη διατροφή και στην υγιεινή ζωή, περπάτημα, χιλιόμετρα, γυμναστική, ασκήσεις και μετά κλείνει το πρόγραμμα με πιτόγυρα. Ο φίλος ο Γιάννης Μπιλάρα πρόλαβα για την κληροσούλα, περιστερημένο, ναι, πρόλαβες φίλε για το μπιστρό, είπαμε θα γίνει κλήρωση περίπου, σε λιγάκι μάλλον, γύρω στις παρά 10, παρά τέταρτο, θα κάνουμε την κληροσούλα για ένα φίλο ή μια φίλη να πάει σήμερα το βράδυ στο μπιστρό εκεί στο Περιστέρι Σιβεάκι, να περάσει όμορφα Βεάκι και Κνωσού, να περάσει όμορφα με ελληνική βραδιά σήμερα, γλεντάνε τα παιδιά εκεί. Καλημέρα Βασίλη, Πέτρος Ολυμπιακός και Άγγελος ΑΕΚ πρωταθλητές από Φούρνο στην Πετρούπολη. Καλημέρα Λεβεντόπεδα. Τώρα σωστά, κύριε Πέτρο. Καλή δουλειά να έχετε μάγκες. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, μια ματιά στα ματσάκια. Είπαμε Κονφιάνσα Γκρέμιο τελικό 0-3. Κορίνθιας Μπάρα τελικά μπήκε γκολ στο τέλος 1-0 στο 85. Κέρδισε η Κορίνθιας, είναι για το κύπελο στη Βραζιλία. Κλαμπ Ρεγκάτας Φορταλέζα 0-0. Και από εκεί πέρα έχουμε λίγο πριν το ημίχρονο Βικτόρια Μπαΐα Φλαμέγκο 1-0. Και Πατσούκα Πούμας στο 11ο λεπτό είναι στο 0-0.

Ρε καλώ στη φίλη μας τη Χαρά. Καλημέρα και από μένα σε όλους. Είπαμε Χαρά, παιδιά, χτες δεν έστειλε μήνυμα, σήμερα έστειλε λίγο πιο αργά, γιατί ετοιμάζει τον κατάλογο, το μενού, με τον Παναγιώτη εκεί στο μπιστρό. Το γράφει όλο με το χέρι, δεν πάει στα τυπογραφία. Ένα-ένα κατάλογο τον εγγράφει μόνη της, να μην κάνει και ορθογραφικά λάθη. Προσέχει και τις οξείες και τους τόνους, να είναι κάτι διαφορετικό. Μας στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα Χαρούλα. Υπάρχει μια πρόταση ενός φίλου να ανοίξουμε, γιατί μου είπε ένας φίλος πριν ότι στο Μπουρνάζι έχει λίγο ο πεζόδρομος ερημώσει, πολλά μαγαζιά είναι κλειστά κάποτε που έσφυζαν από ζωή, και μου είπε ένας φίλος να βρεθούμε 4-5 να ανοίξουμε ένα μαγαζί, να το αναλάβεις εσύ. Αν θέλει ο κύριος Μπέλος, ο κύριος Παναγιώτης, και να βάλουμε σένα μες στην κουζίνα για να γεμίσει το μαγαζί και να βιάσει το υπόλοιπο Μπουρνάζι. Και εγώ είπα πάντα με τον καλό λόγο, γιατί σε υποστηρίζω, ότι τι φταίνε τα άλλα μαγαζιά που στο Μπουρνάζι που είναι εκεί. Όσοι έχουν μείνει να φύγουν και αυτά. Χθες δεν άκουσα καθόλου γιατί είχε πολύ... εντάξει Χαρούλα μου, και σε περίμενε ο Μπέλος να του δώσει συγχαρητήρια. Ο κύριος Μπέλος που θα σε περίμενε στο Final Four. Τώρα κύριε Μπέλο, εδώ είσαι. Σε ψάχνει Χαρά.

Ο Νικόλας που είναι φαν χαράς λέει, Αμπελάρα, άμα γίνει αυτό θα είμαι κάθε μέρα στο κατάστημα, θα είμαι θαμώνας του μαγαζιού. Τι κάθε μέρα, μία μέρα. Μετά δεν υπάρχει δεύτερη. Τι κάθε μέρα. Πολύ αισιόδοξος είσαι.

Εμάς κάνεις τώρα τέτοια χαρά. Δεν έχω χρόνο, λέει Παναγιώτη. Θα το σκεφτώ. Τι πάει να πει να σκεφτείς? Δεν υπάρχει αυτό να σκεφτείς. Πάει να πει δεν έχεις χρόνο. Να βρεις χρόνο. Δεν κατάλαβα. Πέρα ολόκληρη επιχείρηση ετοιμάζουμε για πάρτι σου. Και εσύ παίζεις δύσκολη. Δεν πειράζει, λέει, για τον κύριο Μπέλο η χαρά, πατατάκια, και θα παρακολουθήσει το Final Four. Σωστό και αυτό.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα πιλάκι από εμένα. Ο Νίκος από Αμερική, από Νέα Υόρκη. Και εγώ ενδιαφέρομαι, λέει, για μαγαζί με μενού της χαράς στο Μανχάταν. Έχω 2-3 δίπλα μου, λέει, θέλω να τα κλείσω. Τα άλλα, ε. Σωστό για αυτό το δίκιο βουνό, φίλε. Πρέπει να κάνουμε ένα ταξίδι όμως στην Αμερική. Να δούμε το χώρο. Και όλα τα υπόλοιπα, και μην ανησυχείς, άμα τα ανοίξεις καλά, σε 10 μέρες θα έχουν αδειάσει τα υπόλοιπα. Θα έχουν κλείσει τελείως. Βέβαια, δεν θα μείνει ούτε το δικό σου, αλλά λέμε τώρα. Θέλω επαγγελματισμό, χαρά μου, πρέπει να ανεβάσουμε και το μπουρνάζι. Μα το πάτε πού, πιο πάνω. Πάρετε ένα καρότσι, σιγά σιγά, κουβαλήστε το μπουρνάζι, πιο πάνω. Παναγιώτη μου. Θα ανεβάσετε. Πάντο πάτε. Καλά είναι εκεί που είναι.

Ο φίλος ο Δημήτρης, μάλλον δεν έχει πάρει καμπάρι. Λέει Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλό Σαββατοκύριακο. Για να λες για τη χαρά κάθε μέρα για το φαγητό της, πρέπει να έχει πολύ ωραίο φαγητό. Πού είναι το κατάστημα να την επισκεφτούμε? Δημήτρη μου, το κατάστημα είναι στο τρίτο. Με τον μπαίνεις αριστερά στο τρίτο. Ωραίστε, χαρά. Ο κόσμος έχει πάρει χαμπάρι ότι είσαι και μαγείρισα τώρα. Πού είναι το μαγαζί, λέει. Τι πάθαμε. Στηρίξου πάνω μου, Παναγιώτη, λέει χαρά. Ναι, στηρίξου πάνω της, απέστε παρέα. Τα νάσκελα και οι δύο, ταυτόχρονα. Στηρίξου εσύ. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο για τελευταίο μισάωρο. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 5. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43, Interveten Sports. Ναι, βάλε και υποστηλώματα, μην πέστε απότομα. Παναγιώτη μου, και στηρίξου εσύ.

0: 943 Interveten Sports. Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
1: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι το αγωνιστικό στη Στοίχημαν Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
0: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
1: 33ο λεπτό στη Λα Λίγκα. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία στο 90-3.
0: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
1: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
0: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
1: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
0: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Interveten Sports δεν γίνεται.
2: Η ώρα είναι 4:30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν το φινάλε, πριν τις 5, πάντα συντονισμένοι. 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Ο Μπέλος εξαφανισμένος και αποκοιμήθηκε. Ο Γιώργος, καλημέρα Μπιλάρα, Γιώργος από το Καματερό. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Μπιλάρα καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Ναι, Σαββάτο πρωί κανονικά παιδιά, στις 12 μέχρι τις 2 κανονικά.

Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μηνυματάκι όπως πάντα τέτοια ώρα που ετοιμάζεται να πάει να πάρει το λεωφορείο. Ο οδηγός Εθέλ, γεια σου φιλαράκι μου, καλό, καλή δουλειά σου εύχομαι. Ο φίλος ο Αλέξανδρος που έστειλε μήνυμα από το κέντρο Μπιλάρα, πάμε για ρεπό Σαββατοκύριακο μετά από 2 μήνες. Σερί, ρεπό Σαββατοκύριακο. Περάσει καλά φιλαράκο μου, Αλέξανδρε. Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Λέω φίλος ο Δημήτρης που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Να πω μια καλημέρα στο φίλο μου τον Νικόλα εκεί στην Πετρούπολη, στο περίπτερο με τα κουνελάκια και τους λαγούς και τις αλεπούδες. Ο άλλος που είναι κύριε Νικόλα, που εξαφανίστηκε ο Πελασγίας.

Καλάκι μας είναι 27 μηνύματα. Να πούμε ένα, να πούμε το 7 στην τύχη και να δούμε το φίλο που θα πάει να περάσει όμορφα σήμερα το βράδυ στο μπιστρό εκεί στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. No retreat. Λοιπόν, ο φίλος που έστειλε μήνυμα είναι από χθες, βλέπω το μήνυματάκι του, είναι ο φίλος Καψάσκης Ιωσήφ. Φίλε Ιωσήφ, παίξει ωραίο όνομα. Θα πας σήμερα το βράδυ εκεί στο μπιστρό, είπαμε, διεύθυνση Βεάκι και Κνωσού στο Περιστέρι. Σε περιμένει ένα μπουκαλάκι, εσένα και την παρέα σου για 4 άτομα. Καλά να περάσεις, καλή διασκέδαση. Φίλε Παναγιώτη, το όνομα είναι Καψάσκης Ιωσήφ. Γράφτος στα κοιτάπια σου.

Και αν είσαι φίλε τυχερός που κέρδισες, μπορεί να δοκιμάσεις, μάλλον να είσαι άτυχος. Δοκιμάσεις μεζέντες της χαράς, λέμε τώρα. Καλημέρα στο φίλο μας το Λεωνίδα, εκεί στο φούρνο στην Λαμία. Γεια σου Λεωνίδα μου, καλή δουλίτσα φίλε, καλό υπόλοιπο. Καλό Σαββατοκύριακο σου εύχομαι και σε σένα και τα φιλαράκια μας, όπως πάντα τα φιλαράκια από το Αγρίνιο, το Λακαρνανία, εκεί από το 103,7. Μας λένε ότι έχονται Κυριακή Μπιλάρα ραντεβού στον Αετό. Τα Εκόπουλα, ναι παιδιά, ραντεβού στον Αετό Κυριακή, αλλά με περιμένετε κάτι 4 η ώρα εμένα, 4.30 εκείνη την ώρα. Αν τα πούμε από κοντά.

Ο φίλος Ιωσήφ λέει: Μπιλάρα, καλημέρα. Με ενημέρωσαν ακροατές ότι κέρδισα. Έκανα διανομή και δεν το άκουσα. Σου στείλα και μήνυμα, φιλαράκο, με ακριβώς πρέπει να κάνεις για σήμερα Παρασκευή. Καλά να περάσεις, φίλε Ιωσήφ. Λοιπόν, πάμε να πούμε σιγά σιγά τα τελευταία μηνυματάκια. Να πούμε, φίλε μου, η Άστον Βίλα παίζει σήμερα, το είπα και νωρίτερα, μάλλον τώρα μπήκε στην παρέα, γιατί έχει τον τελικό με την Φράιμπουργκ την επόμενη εβδομάδα, τελικός Europa, παίζει σήμερα το βράδυ με την Λίβερπουλ, Άστον Βίλα, Λίβερπουλ.

Ναι, Ιωσήφ, έχεις δίκιο. Κάναμε λάθος το νομεράκι, το στείλαμε αλλού, δεν πειράζει. Το διορθώσαμε αφού άκουσες το όνομά σου. Θα πας σήμερα το βράδυ, είπαμε, στον μπιστρό να απολαύσεις ένα μπουκαλάκι και να περάσεις όμορφα. Τι κέρδισε ο φίλος, λέει, χαρά, δίνατε κάτι, μήπως κάνα μενού δικό μου, και γελάει. Όχι, μενού δικός ακόμα δεν αποφεύγουμε να δώσουμε. Μην πάθει τίποτα ο άνθρωπος. Ένα μπουκαλάκι δώσαμε στον μπιστρό. Αν εσύ τώρα ασχοληθείς με το κατάστημα. Ο Θεός, η Παναγιά μαζί μας που λέει. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Είμαστε 8 λεπτά πριν τις 5, πριν το φινάλε. Θα μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Εμείς ραντεβού με τους βραδινούς φίλους Κυριακή βράδυ προς Δευτέρα ξημερώματα, με τους πρωινούς Σάββατο πρωί στις 12. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα, μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, καλή συνέχεια στους πρωινούς φίλους, καλή ξεκούραση στους βραδινούς. Τα λέμε, γεια σας.

0: 943 Interbet & Sports.
1: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Δρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ.

μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
2: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
3: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Επαγγελματία οδηγέ. Βάλε την κάρτα σου στον ταχογράφο για την ασφάλεια όλων. Ο έλεγχος είναι αυστηρός και η οδήγηση χωρίς κάρτα υπόκειται σε χρηματική ποινή ή φυλάκιση. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
3: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου?
4: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
3: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι? Πυρώνω!
4: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
4: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
5: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
2: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Super Sports 104. Καλό πρωινό. Σήμερα είναι Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, στα μέσα του μήνα. Μια ωραία δροσούλα έχει. Έτσι πρωί-πρωί, ούτε... Μια χαρά, ευωδιαστή ατμόσφαιρα έξω, στο πάρκινγκ. Ναι, γέλα. Εσύ δεν είναι τραβάζει ζόρια. Εμείς θα τραβάμε τα ζόρια πρωί-πρωί. Τέλος πάντων. Η Αντιγόνη πέρασε στον τελικό.
1: Επέλε, δεν κούτσιζε, ρε.
0: Το φωνητικά δεν ήταν, ήταν μέτρια. Όμως, η παρουσία της είναι εντυπωσιακή.
1: Ρε, μα ήταν που είδες.
0: Μα, έλα σου πω, βλέπω, ήταν 2-10 να περάσει. Στον τελικό, λέω, δεν γίνεται να μην περάσουμε τους άλλους. Οι άλλοι είναι πιο κουτσοί από εμάς. Δεν αποκλείεται να μείνουν.
1: Είχε και φωνάρες.
0: Είχε και φωνάρες, αλλά η δικιά μας είχε τρομερή παρουσία. Οπότε η Κύπρος είναι στον τελικό της Eurovision. Τώρα πανηγυρίζουμε για πελάρες. Για πελάρες πανηγυρίζουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Έχουμε πολύ, πολύ πράγμα να συζητήσουμε σήμερα.
2: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
3: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.

0: πραγματικά η παρουσία η Κύπρος έκλειψε τις εντυπώσεις. Ήταν εντυπωσιακή η Αντιγόνη, όλο το, αυτό το show το οποίο κάναμε πάνω στη σκηνή. Φωνητικά ήμασταν πίσω. Εντάξει, είναι σιγουράκι ότι δεν θα είμαστε στην πρώτη δεκάδα στο τελικό, δηλαδή σιγουράκι του, του σιγουρακιού, αλλά εχθές δεν ξέρω αν περάσαμε δέκατη, πάντως τα δέκα φαβορί τα οποία ήταν να περάσουν με βάση τα odds κλπ. Περάσαν και τα δέκα, δεν υπήρχε κάποια έκπληξη. Εν πάση περιπτώσει, στον αυριανό τελικό της Eurovision και η Κύπρος μαζί με την Ελλάδα, η οποία η Ελλάδα κυνηγάει πρωτιά. Θα δούμε αν θα έρθει πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Πάντως θα είναι μέσα στην τριάδα από ό,τι φαίνεται ο Ακύλας. Ο Οδυσσίας και η κυρία Χαραλαμπίδου είχαν ωρέξει χτες με να κάνουν ντου στη επίθεση στη Στέλλα. Ναι, όχι, έλεγε ιστορίες. Έλεγε.
1: Η Χαραλαμπίδου, έξω τι είπατε.
0: Δεν ξέρω πώς τη είπε.
1: Ηλικία, έξω.
0: Δεν ξέρω. Η Χαραλαμπίδου είναι δημοσιογράφος ή παρουσιάστρια.
1: Φέρτε το μικρόφωνο κοντά.
0: Δημοσιογράφος ή παρουσιάστρια.
1: Δημοσιογράφος. Ήταν παρουσιάστρια του Σαββατόβραδου.
0: Έκανε τα σόου.
1: Μετά έκανε δημοσιογραφική δουλειά.
0: Έκανε δημοσιογραφική.
1: Ναι.
0: Okay. Αν ήταν να πιάσει κανένα ψήφο το άλμα μέσα στο Μέγκα και στο συγκρότημα, δεν θα πιάσει ούτε έναν αυτό που έκανε χτες. Λοιπόν, συγγνώμη, δηλαδή, ζηλεί και αυτό το πράγμα και ντροπή, δηλαδή, γυναίκα προς γυναίκα να κάνει αυτό το πράγμα. Ο Νέαρ την ώρα που είναι σε εξέλιξη συνέντευξη.
1: Και μπράβο, η Στέλλα απάντησε.
0: Μπράβο, η Στέλλα μια χαρά απάντησε. Μια χαρά απάντησε. Συγχαρητήρια στην κυρία Χαραλαμπίδου και στον Οδυσσέα, γιατί το ίδιο βιολί παίζουν και οι δύο, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει.
1: Ο ένας παίζει δικό τραμπάς.
0: Λέμε για ρεζιλίκια. Μην πειράζει, άστος εκεί. Τέλος πάντων, να τα συζητήσουμε αργότερα που θα έχουμε τη Στέλλα. Καλημέρα, Ομόνοια είναι Χρυσανθός, Αντιγόνη, είμαστε μαζί σου. Και εμείς είμαστε μαζί της, γιατί χτες ήταν 2-10 για να περάσει τον τελικό. Δηλαδή, το είδα και λέω, ρε τσιμπάτε με ρε, να μην πάμε στον τελικό. Ρε, με τι τραγουδάμε, κάτι Βουλγαρίες, μπάνκα, μπάνκα, τάγκα, τάγκα και ιστορίες. Εντάξει, οι Βούλγαροι πέρασαν κι αυτοί. Εν πάση περιπτώσει. Ότι αν είχε ένα-δύο τραγουδάκια της πλάκας ήταν μείναν έξω, τα υπόλοιπα πρέπει να ήταν στον ίδιο κουβά όλοι. Εν πάση περιπτώσει δεν τον είδα καλά τον ημιτελικό, διότι έκανα το άλλο το δράμα, τη Ρεάλ, η οποία ήταν.
1: Πόσα.
0: 2-0, αλλά να σου πω κάτι. Ρεζιλίδες οι οπαδοί της Ρεάλ. Δεν γίνεται να μπαίνει ο Μπαπέ και κάθε φορά που πιάνει μπαλάν το Γιουχάρουν, λες και παίζει με την Μπαρτσελώνα. Το Γιαμάλ δεν του κάναν έτσι.
1: Το θέλω.
0: Δεν τον θέλουν. Βλαμμένοι περισσότερο. Ναι, ρε, ναι, να φύγει. Να φύγει και να πάει, δεν ξέρω σε πού να πάει και να έρθει μέσα στον Περναμπέο να του δείξει 3. Έχουμε τον καλύτερο σκόρερ, τον καλύτερο επιθετικό αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Έναν από του κορυφαίου τέλος πάντων. Και τον θες. Okay. Και θέλουν τον Βινίσιο, α πούμε, ο οποίο τα έχει κάνει μαύρα και γέρημα. Okay. Ό,τι θέλετε, παιδιά, που να έρθει ο Μπαπέ στον Περναμπέο, αν φύγει και σα ρίξει ένα τρίμπαλο, να μην μετά λέτε Παναγία μου ήρθε ρε Μπαπέ και δεν σεβάστηκε στη φανέλα. Λοιπόν, είδες την Αντιγόνη, την είδα την Αντιγόνη. Γεια σου ρε Γιώργο, καλημέρα. Είναι Παρασκευή σήμερα, 15 Μαΐου. Καλημέρα φίλε Άλκη, επίγον να στείλουμε να στείλουμε τον πουλί για ηχολήπτη στο Τσάλα.
1: Δεν έχει καμιά σχέση.
0: Δεν είναι ο ηχολήπτης.
1: Ο ήχος, είναι ο ήχος. Με αυτό που ακούσατε.
0: Ο ήχος είναι μια χαρά. Το πρόβλημα είναι η Αντιγόνη δεν τραβούσε φωνητικά. Αλλά δεν μας νοιάζει. Πέρασε τον τελικό, εμείς θέλαμε να περάσει τον τελικό. Έχουμε ένα 48ωρο, 24ωρο μάλλον, να φτιάξουμε και τα vocals. Και βλέπουμε.
1: Ναι, ας κάτσε να δούλεψει τώρα 2-3 μέρες.
0: Σιγά. Σήμερα και αύριο.
1: Έτσι,
0: σιγά
1: έτσι.
0: Το πράγμα. Δουλεύεται αυτό το πράγμα. Δεν είναι άφωνη. Όχι. Απλά δεν τη βγήκε χτες, δεν ήταν καλή φωνητικά.
1: Ο συνδυασμό του show που έκανε που ήταν εξαιρετικό με τη φωνή.
0: Είναι κρυκτικό το show.
1: Επειδή ήταν κουραστικό το show, χάνει από τη φωνή.
0: Είναι κρίμα. Αλλά δεν πειράζει. Πιάσαμε το στόχο μας να πάμε στον τελικό και βλέπουμε από εκεί πέρα.
1: Μια χαρά είμαστε.
0: Σήμερα έχει μπαλίτσα στην Κύπρο, τελικούς 2 για παραμονή. Ο Ολυμπιακός ή ο Ακρίτας. Ο Ακρίτας ή ο Ολυμπιακός θα είναι του χρόνου δεύτερη κατηγορία. Θα ψάχνουν αυτό που λέμε με τα GPS για να βρίσκουν γήπεδα. Ολυμπιακός Ανόρθωση, Ακρίτας ΑΕΛ. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Εάν ο Ακρίτας, η βαθμολογία, μισό λεπτό να ανοίξω για τη βαθμολογία να σας πω. Ο Ολυμπιακός έχει 37, ο Ακρίτας 35. Ο Ακρίτας πρέπει να κερδίσει μόνο νίκη. Και αν, πώς το λένε, πάρουν τη νίκη, θα πρέπει ο Ολυμπιακός να μην κερδίσει. Αν λοιπόν ο Ακρίτας κερδίσει και ο Ολυμπιακός φέρει χ, ο Ακρίτας μένει κατηγορία, ο Ολυμπιακός στα GPS. Εάν και αν φέρει χ Ολυμπιακός, μάλλον αν ο Ολυμπιακός φέρει το ίδιο ή καλύτερο αποτέλεσμα από τον Ακρίτα, βασικά αν ο Ολυμπιακός κερδίσει τελειώνει το πανηγύρι. Εάν φέρει χ Ολυμπιακός, θα πρέπει να φέρει χ και ο Ακρίτας. Αλλιώς είπαμε, νίκη του Ακρίτα, πέφτει ο Ολυμπιακός. Αυτά είναι τα δύο παιχνίδια. Το άλλο είναι παντελώς αδιάφορο. Βαράτε βιολιτζίδες στο Εθνικό Σάχνος Ομόνοια Ραδίπου. Ένας πεσμένος, η άλλη σωσμένη. Άρα, ό,τι θέλει μπορεί να έρθει αυτό το παιχνίδι. Το ενδιαφέρον είναι στο Ολυμπιακός Ανόρθωση και το Ακρίτα ΣΑΕΛ. Και τα δύο είναι στις 7 το απόγευμα. Έτσι. Και τα δύο στις 7. Καλημέρα, Άλκη. Άρχισε αυγά. Άρχισε αυγά ο Μα. Σε δύο χρόνια πας Eurovision. Αν περάσαμε φέτος, πας οκτάδα. Ο Πουλής θα παίζει πίσω. Ναι, ρε παιδιά, εγώ δεν το πίστευα. Να σου πω.
1: Φαντάστε και σίγουρα. Να τραγουδάς εσύ και εγώ.
0: Σίγουρα.
1: Και να κάνω πολιτικό με Πουλιαζί.
0: Σίγουρα. Σίγουρα είναι εσύ και ο Πουλιαζί δίπλα.
1: Πίσω πολιτικά.
0: Σίγουρα. Ναι, πίσω όπως κάναμε παλιά. Ναι, εντάξει. Καλημέρα. Καλά μου ακούγεται Εμπαπέ αντί Λέβα. Να πάει στην Μπαρτσελόνα. Α πάει. Ας πάει, που δεν θα πάει νομίζω, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει, γιατί έχει εκλογές η Ρεάλ. Να δούμε τι θα πει ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, ο οποίος θα ξαναβγεί, δεν έχει αντίπαλο.
1: Πόσο χρόνο είναι ο Πέρεθ?
0: Είναι ο 70. Όχι, είναι πολύ. Πολύ, πάνω από 70. Τώρα την ηλικία του, να σου πω ακριβώς. Είναι κοντά στα 80.
1: Μεγάλος πάντων.
0: Ναι, ναι. Είναι κοντά στα 80 σίγουρα. Ένα λεπτό να βρω. 79, εντάξει. 79, του χρόνου, 79 ακριβώς όμως.
1: Άντε, δηλαδή καμιά μια θητεία.
0: Έχει ακόμα ένα χρόνο για να κλείσει τα 80. Αλλά σε φόρμα, χτες κάποια στιγμή μου δείχνανε στο δορυφόρο ένα πλάνο που κάτι έλεγε με τον κόσμο από κάτω. Πλακωνότανε, ξετοιμαζόντουσαν, τους έλεγε κάποια πράγματα. Δεν τον είδα πολύ αρπαγμένο, αλλά για 80 χρονών παππούς, γιατί είναι 80 χρονών, παιδιά, μεγάλος ηλικία ο άνθρωπος, είναι. Κρατιέται με το παραπάνω. Μα κάνει να φτάσει 80, να ζήσουμε μέχρι τα 80 και να είμαι σαν τον Πέρεθ. Συζητάμε. Λοιπόν, τα κυπριακά θα τα πούμε στη συνέχεια. Το ΑΠΟΕΛ έχει αυτό το μνημόνιο συναντήληψης που σημαίνει ότι έχει μπει στις ράγες το κομμάτι με επενδυτή. Θα έχω τον Πεντεβίνο τον Εκτάριο 10 παρά 20, θα μας τα πει όλα όπως είναι τα δεδομένα αυτή τη στιγμή στο ΑΠΟΕΛ και τι μπορεί να ελεγχθεί επίσημα για αυτή την υπογραφή συμφωνίας εμπιστευτικότητας MOU που λέμε. Αλλά δεν είναι, πώς το λένε, δεν ξέρω αν είναι με τον Λιασί, πώς τον λένε, τον Σάβα Λιασί, ή με άλλους επενδυτές. Γιατί δεν το γράφουν. Γράφει ότι ενημερώνουν, η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ, ότι έχει προχωρήσει σε υπογραφή συμφωνίας με έναν εκ των τριών μερών που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον αναφορικά με πιθανή εμπλοκή στα διοικητικά. Είναι τρεις περιπτώσεις, έτσι. Η μία είναι με τους Αμερικάνους, το κονσόρτιο εκείνων εταιριών που αναλαμβάνουν ομάδες, αγοράζουν ομάδες. Η άλλη είναι ο Λιασίς. Η τρίτη. Δεν ξέρω τι είναι. Άρα να περιμένουμε να δούμε. Θα έχει εξελίξεις και σε αυτό το κομμάτι. Σήμερα είναι Παρασκευή που σημαίνει μια τσαντάρα της Αχναγάλ έρχεται για έναν από εσάς. Κάποια στιγμή θα κάνουμε την κλήρωση. Όλα τα μηνύματα δεν χρειάζεται να στέλνετε Αχναγάλ. Μπορεί να στέλνετε και αυτό εννοείται. Αλλά στείλτε μια καλημέρα και μπαίνετε στην κλήρωση για την πολιτική, για αυτά τα ρεζιλίκια τα οποία είδαμε χτες και την επίθεση στη, το ομοιωτικό και άδικο σχόλιο της Χαραλαμπίδου σε βάρος της Στέλλας, της δικής μας της Στέλλας, της Στέλλα Σάβα. Εγώ είμαι σφόδρα απογοητευμένος και διαολισμένος, μπορώ να πω, διότι πάνε τώρα οι πολιτικοί για να κερδίσουν ψήφους, να το παίξουν μάγκες, να βάλουν στο στόχο στους δημοσιογράφους. Μα δεν θα καταφέρουν τίποτα. Πραγματικά δεν θα καταφέρουν τίποτα. Το μόνο που θα καταφέρουν είναι να αυτή την απαξίωση προς την πολιτική από μεγάλη μερίδα του κόσμου να τη διωγγώνουν και να τους ξετοιμάζουν ακόμα περισσότερο. Αυτό θα γίνει.
1: Πάντως αυτό ήταν αυτογκόλ.
0: Όχι, είναι αυτογκόλ. Αυτογκόλ.
1: Αυτογκόλ και goal. Φαίνεται ήδη στον κόσμο.
0: Αυτογκόλ. Δηλαδή, αν είναι αυτό που πρεσβεύει η κυρία Χαραλαμπίδου και το άλμα γενικότερα ως στάση, πολιτική στάση, εντάξει, συγχαρητήρια, δεν έχουμε πρόβλημα. Θα εκτιμηθεί δεόντως από τον κόσμο, δεν πειράζει. Υπάρχουν και κάποιοι που ακολουθούν βέβαια, που λένε οκ, ναι, ναι, μια χαρά, εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει. Ηθικά και δεοντολογικά αυτό που κάνανε χτες είναι ρεζιλίκι απλά. Καλημέρα στο Γιάννο. Αν ήταν άντρας προς γυναίκα θα μας λέγανε για σεξισμό. Μπορεί, μπορεί, θα λέγανε για αυτό. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό που κάνανε χτες, που έκανε η Χαραλαμπίδου και ο Οδυσσέας εν μέρη, είναι αντιδεοντολογικό και ρεζιλίκη. Εγώ θα το πω πιο απλά, θα το πω έτσι ωραία ωραία, και να μου πούνε ό,τι θέλουν. Αυτό το τείχος, το wall στο Facebook γέμισε με την Αντιγόνη, δεν έχει έτσι πράγμα. Ξεσήκωσε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, νομίζω για αρχή είμαστε ok. Σιγά σιγά να πάω να φέρω εφημερίδες, να δούμε τι παίζει και λοιπά στα πρωτοσέλιδα. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά τα οποία έχουν στείλει μηνύματα, έτσι απλά τις καλημέρες, για να μπείτε και στην κλήρωση για την τσαντάρα της Αχμαγάλ. Και να επιστρέψω σε 3-4 λεπτά. Μην αλλάξετε συχνότητα, γιατί τσάμπα, θα χάσετε και την επιστροφή.
2: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
3: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
2: Super Sport 104.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
6: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρους ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
8: Tell me how to win the game. The game.

0: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Τετραήμερο σούπερ τιμών κρεοπολίου υπεραγορών Μας μέχρι και 17 Μαΐου. Μας Best Brand φιλέτο κοτόπουλο 6,45 το κιλό. Χοιρινό κότσι μόνο 2,95 το κιλό. Χοιρινός κοιμάς μόνο 4,25 το κιλό. Μας. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
3: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
4: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα υλοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικώς στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αυτή την Κυριακή μόνο στα Super Home Center. Με αγορές άνω των 30 ευρώ από οποιοδήποτε τμήμα, πάρτε και 20% έκπτωση στο τμήμα κήπου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
6: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cableknet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Ε, όχι και τόσο large.
7: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Σπίτι μου, σπιτάκι μου. Πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Fiber to the room να κάνεις.
10: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
11: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
13: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
14: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
13: 15. Από πού θα πάμε?
14: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
13: Τι?
14: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
13: Τώρα μιλάς σωστά!
15: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

0: Επιστρέψαμε 10 λεπτά μετά τις 7. Συλλάβαν στα κατεχόμενα τον Τούρκο, γιατί Τούρκος είναι, τα είπαμε από χτες. Εν Τούρκο, αυτό τα είπα. Ρε, τον πιάσανε στα κατεχόμενα. Τώρα δεν. Ο βοηθός είναι Τουρκοκύπριος. Ας το βοηθώ. Γι' αυτό πέρασε. Δεν ξέρω αν τον είχε κρυμμένο σε κανένα πορτογκάζ, δεν ξέρω. Και τον συλλάβανε τον Τούρκο που άρπαξε το μωρό από τη Λεμεσό, από την ορεινή Λεμεσό. Και εντάξει, να δούμε τι θα γίνει. Να δούμε τι θα γίνει. Αν θα τον στείλουν από εδώ για να. Να δούμε γενικά. Να δούμε γενικά. Είμαι πολύ μπερδεμένος με τις εφημερίδες σήμερα. Έχει μέσα, αν βάφετε τίποτα, έχετε τίποτα δουλειά στο σπίτι και θέλετε εφημερίδες, έχει σήμερα αυτό το ένθετο με τους που ψηφίζετε κλπ. Επειδή είναι. Καταλόγους, ναι, εκλογικούς. Πάρτε την εφημερίδα, διαβάστε έτσι με προσοχή, ενημερωθείτε κλπ. Υπεύθυνα και πιάστε μετά το ένθετο, τον εκλογικό κατάλογο και βάλτε το για να βάφετε. Γιατί δεν θα χρειαστεί και τίποτα παραπάνω. Είναι όλα online. Τέλος πάντων, το έχουμε και σε εφημερίδες, σε έντυπο. 40 σελίδες είναι ο κατάλογος. Έπιασα τις εφημερίδες και ήθελα να πάω γυμναστήριο πρωί-πρωί για προθέρμανση. Για να κάνω βάρη. Δεν έχει έτσι πράγμα βάρος σήμερα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα τι παίζει. Ένα λεπτό, γιατί χάθηκα στη μετάφραση εδώ πέρα. Λοιπόν, η αλήθεια λέει για τον Οδυσσέα, ο οποίος είναι στο κάδρο των ερευνών για το πεντάκομο. Υπάρχει ως μη σκανδάλο, ή δεν ξέρω τι, τέλος πάντων. Ο Γενικός Εισαγγελέας απέφυγε να απαντήσει αν ερευνάται και ο τέος Γενικός Ελεγκτής, αλλά έχουν δοθεί οδηγίες για ποινική διερεύνηση. Η νομική υπηρεσία επιβεβαιώνει ότι η υπόθεση της ΟΕΔΑ Πεντακόμου βρίσκεται υπό ποινική διερεύνηση από την αστυνομία. Μάλιστα. Γι' αυτό ο Παπαδάκης εχθές έλεγε το Οδυσσέα, εντάξει, οκ, okay, ερευνόμαστε, εσύ δεν βγαίνεις από τους, από το ψηφοδέλτιο, εμένα με έβγαλες. Ναι, γι' αυτό. Συνέφιασε και έπεσε το ρεύμα. Λοιπόν, εχθές έζησα τη δεκαετία του 80 για 40 λεπτά. Δεν είχα ίντερνετ, μάλλον ρεύμα, και δεν είχαμε και τηλέφωνο, δεν δούλευε και ούτε τα κινητά δούλευανε. Δεν είχε έτσι πράγμα. Επειδή σταθερό δεν έχω σπίτι. Άχρηστο το σταθερό.
1: Ήσου χαμένο μέσα στο
0: σπίτι. Ρε, δεν μπορούσα να κάνω. Δεν ήξερα τι να κάνω. Κοίταγα τον ταβάνι και λέω. Τι κάνουμε τώρα. Ο Νικόλας μου λέει τι κάνουμε τώρα. Δεν ξέρω, του λέω. Πήγε σε μια καρέκλα, βγήκε έξω. Καθόταν στον κήπο και καθόταν. Και χάζευε. Εγώ καθόμουν στον καναπέ. Λέω άντε να δω. Λέω τώρα να βάλω τηλεόραση να δω. Ρε, πού θα βάλει τηλεόραση αφού δεν έχει ρεύμα. Ρε, καταφέραμε με μια συννεφιά χτες στην Κύπρο. Να πέσει, να γίνει ολικό blackout. Πέσαν και τα τηλέφωνα, δεν πιάνανε ούτε τα κινητά. Για 40 λεπτά. Μπράβο. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Εκεί στην ΑΕΚ πολύ καλά το φτιάχνετε το σύστημα. Ήτανε, βλάβησε μονάδα της ΑΕΚ. Έπεσε με καιρικές συνθήκες μειωμένης παραγωγής από φωτοβολταϊκά. Και την απουσία βέβαια αποθήκευσης ρεύματος. Που θα μπορούσε να σωστεί την κατάσταση. 40 λεπτά γυρίσαμε στη δεκαετία του 1970. Συγχαρητήρια. Η Χαραυγή λέει 5 προτεραιότητες του Ακέλ στη Νέα Βουλή. Στεφάνου, Πηξίδα, οι ανάγκες της κοινωνίας. Μάλιστα. Ο Πολίτης λέει οι ανοιχτές δεξαμενές ψήφων. Τελευταία δημοσκόπηση του Πολίτη πριν το άνοιγμα των καλπών. Πρόθεση ψήφου κατά επαρχία διαμονής. Μάλιστα. Έστειλαν για έλεγχο στην Αγγλία τα μηνύματα για σάντιμα. Κάριος Δροσιώτης και Κληρίδης. Δανεισμός από Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τέρμα, αλλά πλήρης εξόφληση το 2066, το 2066. Δηλαδή, πλέον το κράτος δεν θα δανείζεται από τις κοινωνικές ασφαλίσεις μας, που εμείς βάζουμε κάθε μήνα στην άκρη, αλλά τα χρωστούμενα που είναι 12 δις θα τα επιστρέψει σταδιακά το κράτος μέχρι το 2066. Προλαβαίνουμε να πάρουμε σύνταξη. Και να ζήσουμε και λίγα χρόνια ακόμα. 40 χρόνια, είναι πολύ που δεν έχουμε τις προσδοκίες. 2 έρευνες κατά Οδυσσέα. Τον καλούν να αποσυρθεί από το ψηφοδέλτιο. Το σωστό ήταν αυτό, πολιτικά και ηθικά. Πολιτική του αντίπαλη, αλλά και ο Παπαδάκης. Του λένε φύγε από το ψηφοδέλτιο από τη στιγμή που υπάρχει έρευνα εναντίον σου. Όπως έπραξαν στην περίπτωση Παπαδάκη του άλματος και τον πετάξαν από το ψηφοδέλτιο. Ο Παπαδάκης ήταν το φαβορί για να εκλεγεί στη Λευκοσία. Ο ΑΕΟ. Φιλελεύθερος, υπερταμείο για επενδύσεις. Από το φυσικό αέριο αναμέναμε κέρδη, από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων έρχονται. 800 εκατομμύρια το χρόνο στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλα 120 από την κυβερνητική δόση. Μάλιστα. Θερίζουν τους νέους μας τα τροχαία. Δυστυχώς, τρίτη χειρότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Κύπρος σε θανάτους, παρακαλώ. Κάτω των 24 ετών. Πολλά τα θύματα, πολλά τα. Τα αγόρια και τα κορίτσια τα οποία έχουν χάσει τη ζωή τους.
1: τώρα. Ποιο που με θύμισε.
0: Ποιο.
1: Επειδή αυτό που θα αναφερθώ τώρα ακούει το ραδιοφωνό.
0: Ποιο είναι.
1: Ξέρω πώ θα ακούει.
0: Ναι.
1: Επειδή τώρα που γίνεται το συμβάν, ακούει το ραδιοφωνό μα.
0: Ποιο συμβάν.
1: Έπιανα το μωρό από το νηπιαγωγείο.
0: Okay.
1: Ήμουν σταθμημένο έξω από το νηπιαγωγείο, αλλά στον δρόμο τον απέναντι. Που έρχεται, υποτίθεται, το αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Από... Κατάλαβε. Ήμουν ανάποδα. Πώ θα δουν όλοι ανάποδα για να πάρουν τα μωρά του. Έξω από το νηπιαγωγείο δεν τρέχει με το διπλό καμίνο πάνω που. 50 χιλιόμετρα.
0: Και πολύ που λε.
1: Δεν είπα 80, είπα πάνω από 50.
0: Και πολύ το 50.
1: Κατάλαβε γιατί είπα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Και ρε, παρολίγο να με θερήσει.
0: Άντε ρε.
1: Φεύγα από το υπαγωγείο και παρολίγο με θερήσει.
0: Να πεταχτεί ένα μωρό, να μείνει.
1: Και επειδή ξέρω ότι ακούω το ραδιοφωνό, γιατί ακούω το ραδιοφωνό την ώρα και μήπω είναι πήγε αυτό. Έτσι θα μάθει και του. Τέλο πάντων, αλλάξαμε λίγο.
0: Φίλε με το διπλοκάμπι.
1: Αλλά επειδή τον ξέρω ποιο είναι. Κατάλαβε ποιο είναι.
0: Πε μα και τι πινακίδε του λέω ακόμα.
1: Ρε φίλε, έξω από τον υπαγωγείο δεν τρέχει με 50. Δεν λέω 80, 50 λέω. Με το διπλό καμπίνο.
0: Όπως το λέει. Κοιτάξτε, τα τροχαία είναι μάστιγα για την Κύπρο. Έχουμε χάσει πάρα πολλά. Δεν χρειάζεται μόνο νεαρούς ή νεαρές. Πολλούς συμπολίτες μας. Πάρα πολλούς. Εκατοντάδες, χιλιάδες τα τελευταία χρόνια. Είναι μεγάλη μάστιγα. Σούπερ Σπορ αλήθεια. 2,90 λεπτά μια κατηγορία. Ακρίτας ΑΕΛ, Ολυμπιακός Ανόρθωση. Από ΕΛ, απλώς αχτίδα φωτός. Το νέο εμπάργο για ΠΟΕΛ και τα ενθυρρυντικά νέα περί επενδυτή. Χαραυγή κόσμος των σπορ. Δεν αλλάζει μοντέλο η ΑΕΚ. Διαχρονικά πρωταγωνιστική στόχη του Καραπατάκη. Πολίτης γήπεδο. Πρέπει να γίνει ψύχωση. Ιδιαίτερα έντονος ο Καραπατάκης για το παρελθόν και το μέλλον. Η Goal News. Στήριξη Ρόκα και ξεκάθαρο πλάνο. Νομίζω τα είπαμε ότι ο Ρόκα. Ήταν δεδομένο ότι θα τον ανακοίνωνε χτες ο Άνδρος Καραπατάκης. Θα ανεβάσει και μπάτζετ και διάφορα πράγματα. Θα δούμε πώς θα γίνει. Η ΑΕΚ πάντως θέλει του χρόνου πρωτάθλημα ή στη χειρότερη δεύτερη θέση όπως φέτος για να βγει στο Champions League. Στη χειρότερη. Η καλύτερη βέβαια πρωτάθλημα. Έτσι. Καλημέρα. Ποιον προωθεί ο Οδυσσέας στη Λευκωσία? Γι' αυτό έφαγε τον Παπαδάκη, λέει ο 166. Καλημέρα. Άρχη καλημέρα, ο Πολύβες ανέφερε ότι η υπόθεση επενδυτές του ΑΠΟΕΛ είναι τελειωμένη και ανέφερε και, τι προϋπολογισμός ισχύει. Τον άκουσα τον Πολύβιο, να περιμένουμε να δούμε το τελειωμένη, εννοώ με την έννοια ότι πρέπει να γίνει και επίσημο. Επειδή με τα 10 παρα 20 θα έχω τον Νεκτάριο Πεντεβίνο στην εκπομπή, θα συζητήσω μαζί του να δούμε τι θα μας πει, άρα κάντε υπομονή να έχουμε επίσημη θέση από το ΑΠΟΕΛ, έτσι. Για πρώτη φορά θα μιλήσουν στο ΑΠΟΕΛ για το θέμα αυτό, το οποίο κρίνεται πάρα πολύ σημαντικό, αν μη τι άλλο. Καλημέρα Άλκη, κατά τα άλλα θέλουν να κάνουν και αυξήσεις το ρεύμα πάλι. Ναι ρε παιδιά, ρε ζηλή και αυτό που έκανε η ΑΕΚ χθες. 40 λεπτά χωρίς ρεύμα ήταν να πελάνε ο κόσμος. Δεν ήταν σε πάρα πολλές περιοχές παγκύπρια, σε πάρα πολλές περιοχές. Όχι σε όλες, αλλά στις περισσότερες ή τουλάχιστον σε πάρα πολλές. Καλημέρα Ειρήνη Χαραλαμπίδου, έλεος να τα βάζουμε δημοσιογράφους και ιδιαίτερα με τη Στέλλα. Στέλλα, είμαστε μαζί σου και σε στηρίζουμε. Γεια σου, αυτός είναι ο Στέλιος Ομόνια. Γεια σου Στέλιο, καλημέρα. Καλημέρα στην αθλητική εκπομπή της καρδιάς μας Άλκη. Γεια σου 979, καλημέρα. Ομόνια Βόρο Αντώνης, γεια σου Αντώνη μου, καλημέρα. Μόνη εγγύηση Οδυσσή με όποια λάθη, λέει ο φίλος μου ο Παύλος. Καλημέρα. Νίκος, καλημέρα Άλκη, Μιχάλη μόνο Μονιάκα, γεια σου Νικόλα, καλημέρα Πάμπο Σαέλ, γεια σου Πάμπο μου, καλημέρα για σένα, πάρα πολλά μηνύματα. Άρχοντα το άλμα έπαιξε μεγάλο παιχνίδι στον Παπαδάκη, το βγάλαμε από το Φιωέλτο για να βγει Χαραλαμπίδου, μόνο ένας βλάκας δεν μπορεί να το καταλάβει, αυτό το λέει ο 935. Καλημέρα, γεια σου φίλε 935. Άλκη Final Four Handball, Under 12, Under 14, 28 Ιουνίου στο Αυγόρου, 28 Ιουνίου τόσο μακριά, okay. Στο Αυγόρου, στο κλειστό εκεί της κοινότητας. Λοιπόν, πάνω από τα μηνύματα προσπαθώ να διαβάζω ή θα διαβάζω όσα περισσότερα μπορώ, γιατί με βομβαρδίζετε με μηνύματα και στο Messenger, στο Άλκης Μπότσος, για να σας προλαβαίνω όλους. Καλημέρα στον Κυριάκο. Αφού η έννοια σας είναι να βάζουν κάμερα στα McDonald's στην Ανθούπολη, καθαρά για να μας τα παίρνουν. Ο φίλος μου ο Κυριάκος. Παιδιά, είναι σε διάφορες περιοχές. Ότι η έννοια τους με την κίνηση είναι να βάζουν κάμερες στην Ανθούπολη και έξω από το McDonald's για να μας τα παίρνουν. Ναι. Κουζάλης, καλημέρα. Και αν έβγαζε αυτή τη συμπεριφορά όταν ήταν στο ΑΚΕΛ, θα την είχαν ξαποστείλει μια ώρα γρηγορότερα. Τη Χαραλαμπίδου, λέει ο φίλος μου Κουζάλης. Γεια σου, Χρήστο, καλημέρα. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε να δούμε τι να δούμε. Να δούμε την επικαιρότητα. Τα δικά μας εδώ αρχικά. Έχει πέσει πάρα πολύ η τιμούλα που δίνουν στον άσο του Ολυμπιακού οι εταιριούλες. Πέφτει συνεχώς από προχτές. Στα πιο χαμηλά επίπεδα αυτής της εβδομάδας, όσον αφορά πιθανή νίκη του Ολυμπιακού. Βασικά οι εταιρείες βλέπουν ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίσει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Θα δούμε. Εντάξει. Είναι φαβορή πάντως. Η Ανόρθωση είναι αδιάφορη, αλλά ως ομάδα η Ανόρθωση είναι καλύτερη. Αλλά είναι αδιάφορη. Η Ανόρθωση, θυμίζω, είναι ο πρωτοπόρος στο δεύτερο γκρουπ. Τώρα, τι κίνητρο θα βρει ο Καμορανέζη να παίξουν οι παίκτες του, θα το δούμε. Είναι αυτό που λέμε για τη φανέλα. Δεν έχει κάτι άλλο. Για τον Ολυμπιακό είναι τελικό ζωής στο Γασιπί. Ξέρουν πολύ καλά τι έχουν ενώπιον τους απόψε. Κερδίζουμε, μένουμε. Δεν κερδίζουμε, πιθανότατα πέφτουμε. Πιθανότατα, γιατί δεν ξέρω και θα κάνει και ο Ακρίτας. Μπορεί να χάσει ο Ολυμπιακός, μπορεί ο Ακρίτας να φέρει χ, να μην μπορεί να βάλει γκολ στην ΑΕΛ. Δεν το ξέρουμε. Το σίγουρο είναι ότι είναι δύο μάτς, αυτά και τα δύο στις 7, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Παίζεται μια κατηγορία, δεν το λες και λίγο, γιατί οι διαφορές πρώτης και δεύτερης κατηγορίας και αγωνιστικά και οικονομικά είναι τεράστιες. Δηλαδή μια ομάδα στη δεύτερη κατηγορία ουσιαστικά οικονομικά διαλύεται. Πρέπει να βρει εκ των έσω πόρους για να σταθεί και να ξαναεπιστρέψει στην πρώτη κατηγορία. Μια ομάδα μικρομεσαία παίρνει μίνιμουμ 400-500 χιλιάδες τηλεοπτικό συμβόλαιο. Μπορεί να είναι και παραπάνω ανάλογα την ομάδα, οπότε εννοώ στο γκρουπ των μικρομεσαίων ομάδων, και είναι πολύ διαφορά από το να πάρεις 50-60 χιλιάδες σύνολο μέσα στη χρονιά στη δεύτερη κατηγορία, και αν τα πάρεις. Με τα δεδομένα αυτά, οι δύο αναμετρήσεις κρίνονται πάρα πολύ σημαντικές, ραδιοφωνικά από τον Super Sports τους 104 και ραδιοφωνικά, μάλλον και τηλεοπτικά, το ΜΕΝ Ολυμπιακός Ανόρθωσης από τη Σίτα Vision, το ΔΕΑ Κρήτα ΣΑΕΛ επίσης από τη Σίτα Vision, το τρίτο παιχνίδι το Εθνικός Άχνας Ομόνια Ραδίπου που είναι εντελώς αδιάφορο βαθμολογικά, τηλεοπτικά επίσης από τη Σίτα Vision, έτσι και τα τρία μάτς. Αυτά είναι τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν σήμερα. Δεν θα πω κάτι παραπάνω. Ελπίζω να δούμε καλό, όχι καλό ποδόσφαιρο. Εγώ θέλω να έχει σαπένει αυτή η κουβέντα. Να πάει μέχρι τέλος, πρέπει να παλεύουν όλοι εκεί για την παραμονή. Και ένα στο τέλος θα είναι ο κερδισμένος. Ένα γεια από τον Ερμή Αραδίπου. Καλημέρα στον 672. Ανεβαίνει ο Ερμής, ανέβηκε μάλλον ο Ερμής, δεύτερη κατηγορία, σιγά σιγά. Θα θέλει προφανώς να επιστρέψει στην πρώτη κατηγορία. Δεν το συζητάμε αυτό. Καλημέρα στο 029 λέει, η Ανόρθωση δεν χάνει σήμερα. Θυμάσαι σαν ανακοινώσει του Ολυμπιακού που έλεγε για την Ανόρθωση ότι πρέπει να παίξουν όλα τα παιχνίδια. Μάλιστα. Τι θυμόμαστε. Για να δούμε. Το ξαναλέω, όσο ομάδα η Ανόρθωση είναι καλύτερη. Δεν το συζητάω. Αλλά είναι διάφοροι. Αλλά τους είδατε ότι θέλαν την πρωτιά στον δεύτερο όμιλο, την κερδίσανε. Να δούμε από εδώ και πέρα τι θα γίνει. Όχι από εδώ και πέρα, να δούμε απόψε τι θα γίνει. Καλημέρα Αλκη Μάγκα, γεια σου 029, καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα, ανήθικο αυτό που έκανε η Χαραλαμπίδου στη συνάδελφό σας, είναι η ζωή Κωνσταντοπούλου της Κύπρου Ειρήνη. Παρά το γεγονός ότι είμαι σφόδρα διαολισμένος με αυτό που έκανε η Χαραλαμπίδου, η Κωνσταντοπούλου είναι άλλο level. Έχει πιο χαμηλά το επίπεδο της Ελληνικής Βουλής, δεν έχει πέσει ever. Με αυτά που κάνει η Κωνσταντοπούλου μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή. Δεν είναι η Κωνσταντοπούλου της Κύπρου. Είναι ένα level μόνη της αυτή. Δεν είναι καμία σχέση. Είναι φάουλ εχθές. Είναι τεράστιο φάουλ αυτό που έκανε, αλλά η Κωνσταντοπούλου είναι άλλο level. Τα έχει ισοπεδώσει όλα. Δηλαδή, στο βωμό το να πάρει 2-3 ψήφους παραπάνω, απειλεί θεούς και δαίμονες. Εκεί είναι διαφορετικά τα πράγματα. Καμία σχέση. Ο Ποιατζής πάλι στο φούρνο, δύο ταχυνόπιτες κατάπιε. Λοιπόν, έχω αρχίσει να πιστεύω ότι. Ξέρεις. Είναι έμπαλαβο ο κόσμος. Δεύτερη φορά να βλέπει τον Ποιατζή. Ρε 85, άκου τι θα κάνουμε. Αυτό. Την επόμενη φορά, επειδή αν ο Ποιατζής πάει κάθε μέρα κρυφά στο φούρνο, που δεν αποκλείω ότι μπορεί να πηγαίνει κρυφά και να μας παίζει, μας λέει. Εντρώω, ρε παιδιά, τίποτα. Ναι, όντζε. Λοιπόν, βγάλε μια φωτογραφία και σου υπόσχομαι να την κάνω viral τη φωτογραφία. Αλλά θέλουμε φωτογραφία, δεν μπορώ να μείνω στο σε ένα, πώς το λένε, SMS. Αλλά το ότι μου στέλνεις δεύτερη φορά SMS ότι ο Τοπογιατζής είναι στον ίδιο φούρνο με δύο ταχυνόπιτες στο χέρι, είναι θέμα. Είναι θέμα. Τι γίνεται στο ΑΠΟΕΛ, λοιπόν. υπογραφή. Περιμένετε ένα λεπτό. Λοιπόν, η υπογραφή συμφωνίας εμπιστευτικότητας με ενδιαφερόμενο επενδυτή, και αν είναι ο κύριος Σάββας Λιασής με αυτόν ο οποίος υπέγραψε το απόλυτο αυτό το, τη συμφωνία εμπιστευτικότητας, βάζει το θέμα του επενδυτή σε άλλη φάση. Σε άλλη φάση. Δεν πρόκειται, εννοείται, για γάμο των δύο πλευρών, αλλά για σοβαρό βήμα επίσημου ελέγχου. Αυτό συμβαίνει και σημαίνει σε περίοδο που το ΑΠΟΕΛ δεν έχει την πολυτέλεια να χάνει χρόνο. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αλλά και του Σωματείου ανακοίνωσαν ότι έχουν υπογράψει αυτό το σύμφωνο εμπιστευτικότητας με ένα από τα τρία μέρη που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για πιθανή εμπλοκή. Αν και στην επίσημη ενημέρωση, όπως σας είπα, δεν αναφέρουν ότι είναι με τον Σάββα Λιασή, οι πληροφορίες συγκλίνουν προς τα εκεί. Τώρα, η διαδικασία παραμένει, το ξαναλέω, πρώιμη. Δεν είναι δεσμευτική. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει επί του παρόντος οριστική συμφωνία ή τελική απόφαση. Υπάρχει όμως ένα πλαίσιο, μια διαδικασία η οποία επιτρέπει στην ενδιαφερόμενη πλευρά να εξετάσει στοιχεία και κυρίως την πλευρά του ΑΠΟΕΛ να αξιολογήσει την πρόθεση του υποψήφιου επενδυτή, τη σοβαρή πρόθεση του υποψήφιου επενδυτή. Άρα να περιμένουμε να δούμε, το ξαναλέω, μέσα στην ημέρα μετά τις 9.30-10 παρακάτω θα μιλήσουμε με τον Νεκτάριο Πεντεβίνο και θα δούμε τι πιο επίσημο μπορεί να μας αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΠΟΕΛ για το συγκεκριμένο θέμα. Έτσι, απλά τα πράγματα, οπότε δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Τώρα, αγωνιστικά το ΑΠΟΕΛ είναι διαλυμένο. Έχει ένα σκασμό απουσίες. Εγώ δεν έχω ξαναδεί το ΑΠΟΕΛ με τόσες πολλές απουσίες για παιχνίδι φέτος. Είναι ο αριθμός ρεκόρ των 13 απουσιών που έχει στο αυριανό ντέρμπι. Ντέρμπι στα χαρτιά, γιατί εντάξει, είναι ένα κλασικό παιχνίδι, αλλά δεν υπάρχει βαθμολογικό κίνητρο ούτε για τη μία ούτε για την άλλη πλευρά. Ενώ το ΑΠΟΕΛ Ομόνοια είναι όμως ένα κλασικό. Δηλαδή, όποιος και να κερδίσει θα μπει στην εξίσωση της προϊστορίας, νίκη που θα μετράει στατιστικά. Έτσι. Το διπλό της Ομόνοιας έχει πάρει κατηφόρα προς τα κάτω. Ξεκίνησε στο 1,85, έχει πέσει στο 1,65. Εγώ εικάζω θα πέσει κι άλλο, γιατί αυτοί που ασχολούνται με τέτοια πράγματα βλέπουν ότι το ΑΠΟΕΛ έχει πάρα πολλές απουσίες. Θα παίξει με 18χρονο τερματοφύλακα, τον Μίχο που δεν έχει ξαναπαίξει ποτέ. Γενικά είναι ένα μάτσο το οποίο στο ΑΠΟΕΛ καλούνται να διαχειριστεί ο Πάμπλο Γκαρσία αυτές τις πάρα πολλές απουσίες, σε συνδυασμό, επαναλαμβάνω, με το οικονομικό, με το κεφάλαιο επενδυτή, το οποίο είναι το πρώτο θέμα αυτή τη στιγμή στους γαλαζοκίτρινους. Στην Ομόνοια, ο Σεμέδο και ο ΜΑΕ έχουν στα χέρια τους προτάσεις από την Ομόνοια για νέο συμβόλαιο. Υπάρχει αναμονή για την απάντηση από τους παίκτες. Η Ομόνοια, από ό,τι μαθαίνουμε, κινείται για τερματοφύλακα. Εκτός είναι ο Μάρης και ο Παναγιώτου για το αιώνιο με το ΑΠΟΕΛ όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Έτσι, αυτές είναι οι απουσίες που έχουν οι πράσινοι για την αυριανή αναμέτρηση. Και γενικά είναι ένα κομμάτι που η Ομόνοια θέλει να το κερδίσει το παιχνίδι για ευνόητους λόγους. Πέρα για το γόητρο και για το διατάφτα του ρεκόρ. Θέλει ακόμα δύο νίκες στα δύο τελευταία παιχνίδια για να κάνει ρεκόρ όλων των εποχών σε συγκομιδή βαθμό, να φτάσει στους 87 και να σπάσει το ρεκόρ του ΑΠΟΕΛ, το οποίο ήταν στους 86. Έτσι, αν κερδίσει την ομάδα του ΑΠΟΕΛ αύριο και τον Απόλλωνα τελευταία αγωνιστική, κάτι το οποίο μπορεί να γίνει και στα δύο παιχνίδια, είναι φαβορή η Ομόνοια και στα δύο ματσά είναι, τότε η Ομόνοια κάνει ρεκόρ όλων των εποχών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, 7:30 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σε όσους είναι στην παρέα μας εδώ στον Super Sport. Καλημέρα στο φίλο το Βάσο. Αεκάρα, πρωτάθλημα, Πολωνάρα, κύπελο, λέει ο Βάσος. Λοιπόν, θα πάμε. Πώς το λένε, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Μηνύματα, ό,τι στέλνετε, μπαίνετε στην κλήρωση για τσαντάρα της Αχναγάλ. Οπότε μπορείτε να το κάνετε αυτό. Έτσι, καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής και θα κάνουμε αργότερα την κλήρωση. Καλημέρα στο φίλο το Γιώτη και το άλλο που κατηγορούσε το Ακέλο ότι στήριζε υποψήφιο πρόεδρο του που ήταν στον Δυσί, γιατί έμεινε βουλευτής του Ακέλο αφού δεν συμφωνούσε. Ναι. Οκ. Okay. Καλημέρα. Έχω πάρα πολλά μηνύματα για τα πολιτικά χτες και την επίθεση, την αντιδεοντολογική επίθεση που έγινε στην Στέλλα Σάβα, θα το επαναλαμβάνω, θα το συζητήσουμε σε καμιά, όχι μία ώρα, σε 45 λεπτό περίπου, όταν θα έχουμε τη Στέλλα στην γραμμή. Break.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 7:30.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
5: Φρέσκο γάλα, καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Το απολαμβάνεις ζεστό ή παγωμένο ή βουτάς μέσα τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του. Για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι. Αχναγάλ. Φρέσκο γάλα με αποδείξεις.
6: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
7: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
8: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσαι με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον, 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
2: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.

0: σπίτι, οικογένεια, εργασία, καθημερινότητα. Αυτό που δεν πρέπει να κρατούν είναι όλο το βάρος μόνες τους. Στο Δίκο δίνουμε προτεραιότητα στα πραγματικά προβλήματα. Ουσιαστική στήριξη των γονέων, δημιουργία περισσότερων ευκαιριών, πλήρη σύνταξη, ασφάλεια, με λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν. Περισσότερα στο democraticparty.org.cy. Δίκο. Ακούμε, διεκδικούμε, υλοποιούμε.
1: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
2: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
3: Η ισότιμη πρόσβαση στην ψήφο δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα όλων. Με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και την τοποθέτηση ειδικών εκλογικών θαλάμων, τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απρόσκοπτα. Αν δεν είσαι μέλος της οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, μπορείς να υποβάλεις τα στοιχεία σου στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να σου παρασχεθούν διευκολύνσεις στο εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσεις. Μάθε περισσότερα στο elections.gov.cy. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 17 Μαΐου. Μας Best Brand Μορομάντιλα Sensitive με αλόι ή με χαμομήλι 3x30 φύλλα μόνο 1,99. Και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand Ketchup 550 γραμμάρια ή μαγιονέζα 470 γραμμάρια 1,69. Και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand Λευκό Τυρί 150 γραμμάρια μόνο 1,29. Και επιπλέον cashback 20 cent. Μας. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
5: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστείς, ε?
6: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή.
7: Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
8: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
9: Super Sport 104.

0: Φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
1: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
2: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
3: 15. Από πού θα πάμε?
2: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
3: Τι?
2: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
3: Τώρα μιλά σωστά.
4: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική Δύναμη Ασφάλειας.
6: Λοιπόν, επιστρέψαμε 7 και 39 πρώτα λεπτά. Καλημέρες με πολλή κίνηση. Κλασικά, κλασικό σκηνικό πρωινού στην Κύπρο με κίνηση παντού και υπομονή. Ήταν έβρα μας τσατάλια, όπως θέλετε πείτε το ή τέλος πάντων συμπεριφερθείτε. Καλή συμπεριφορά, κόσμια στο δρόμο, μην μπλακωθείτε, μην βρίσετε. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο το σκηνικό, το ξέρουμε για όλους αυτό, σιγά σιγά. Λοιπόν, αν το Σκαραπατάκης, ξεκάθαρα μηνύματα για τη φιλοσοφία λειτουργίας της ΑΕΚ, τη στήριξη προς τον Τσάβι Ρόκα και τη γενικότερη πορεία της ομάδας, είπε ότι ήταν επιτυχημένο το 25-26 αγωνιστικά, διότι εξασφαλίστηκε ευρωπαϊκό εισιτήριο, υπήρχε πορεία μέχρι τους 16 του Conference League, δεύτερη φορά μέσα σε 3 χρόνια. Την ίδια στιγμή παραδέχθηκε και ότι πολλοί τραυματισμοί επηρέασαν την προσπάθεια να μείνει μέχρι τέλους η ομάδα στο κυνήγι του τίτλου.

Για τον Τσάβη Ρόκα ήταν αναμενόμενο εδώ και καιρό. Ο Καραμπατάκης είπε ότι τον εμπιστεύεται απόλυτα. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει πρόθεση αλλαγής στη δομή της ομάδας, επιβεβαιώνοντας πως ο Τσάβη Ρόκα συνεχίζει κανονικά στο πόστο του. Για τον Χάβη Ροθάδα η απάντησή του ήταν διπλωματική. Είπε ότι έχει συμβόλαιο και του χρόνου. Τώρα που μιλάμε, συνεχίζει. Δηλαδή, αύριο που θα μιλάμε, μπορεί να φύγει. Δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δηλαδή, προς το παρόν μένει ο Ροθάδα μέχρι νεοτέρας. Έτσι μπορώ να το αντιληφθώ. Η απόφαση αυτό που είπε ξεκάθαρα είναι να συνεχίσουμε τον Τσάβη Ρόκα ως τεχνικό διευθυντή. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έκανε και αναφορά στις συνεχόμενες ευρωπαϊκές εξόδους. Μίλησε για κάποιες υπερβάσεις που ήδη υπάρχουν στα οικονομικά δεδομένα. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών εν ώψη της νέας σεζόν, κυρίως σε θέματα που αφορούν τους τραυματισμούς και το αγωνιστικό σχεδιασμό. Μίλησε για ενδιαφέρον επενδυτών όπου υπήρξαν στο παρελθόν, αλλά κάποια συμφωνία που ήταν κοντά με 25 εκατομμύρια ευρώ να μπαίνουν στο ταμείο να βάγει σε λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Υπήρχαν και άλλες τρεις περιπτώσεις βασικά, για τρεις διαφορετικές περιπτώσεις ενδιαφέροντος για επένδυση στην ΑΕΚ, οι οποίες τελικά δεν προχώρησαν. Αυτό είπε ο Καραμπατάκης στο βασικό κομμάτι της αναφοράς του για τους επενδυτές. Προφανώς είναι μια κουβέντα που δεν έχει σταματήσει στην ΑΕΚ, έτσι το καταλαβαίνουμε αυτό. Είπε και για τρία είδη ΑΕΚτζίδων όσον αφορά αυτούς που πάνε, αυτούς που κάνουν κριτική, αυτούς που δεν πάνε γήπεδο. Μίλησε για τα Google Maps και τις πέντε κόκκινες στο πρωτάθλημα. Είπε ότι δεν μας έκλεψαν το πρωτάθλημα με τα Google Maps και την επόμενη σεζόν με τις πέντε κόκκινες κάρτες. Θα το πω ξεκάθαρα, δεν χάσαμε το πρωτάθλημα πριν δύο χρόνια για ένα γκολ με το ΑΠΟΕΛ. Αναρωτήθηκε. Δεν ήταν ο Τσάβη Ρόκα στην ηγεσία. Υπάρχει πίεση από παντού. Ο άνθρωπος έχει συμβόλαιο και ναι, συνεχίζει. Μάλιστα. Αυτό ήταν ατάκες την ώρα που μιλούσε για το έργο του Τσάβη Ρόκα. Και αναφέρθηκε στη σεζόν, σε δύο σεζόν που η ομάδα του έφτασε πολύ κοντά στον τίτλο και έκανε λόγο για κλοπή. Η ΑΕΚ η οποία παίζει με την Πάφο στην αρένα, αύριο είναι το παιχνίδι στις 6 ώρα. Κοντά στην Πάφο δεν υπολογίζονται Ρούμπιο, Αμίν, Σάμπορητ και ο Γκούρφιγκελ. Αυτά. Στην Πάφο τι έχουμε? Η Πάφος δεν έχει κάτι, ετοιμάζεται για αυτό το παιχνίδι. Το μυαλό εννοείται είναι στον τελικό του κυπέλου με τον Απόλλωνα. Να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Όσον αφορά το ιατρικό δελτίο, ο Μπρούνο και ο Πιλέας αντιμετωπίζουν μικροπροβλήματα χωρίς να εμπνέουν ανησυχία, ενώ για τον Κολντάρ όλα θα εξαρτηθούν από τον βαθμό ετοιμότητάς του. Και προφανώς στην Πάφο δεν υπάρχει κανένα θέμα ρίσκου όσο αφορά το κομμάτι της αναμέτρησης με τον Απόλλωνα στις 29 Μαΐου στο Γασιπί. Στον Απόλλωνα πάει προς sold out ο Απόλλωνας για τη Δυτική εν ώψη του τελικού κυπέλου. Αναμένω ότι θα φύγουν τα εισιτήρια για τη Δυτική και νομίζω και για το Νότιο Πέταλο. Θυμίζω 50 ευρώ το εισιτήριο, δεν το λες και φτηνό, έτσι. Έχει αρκετά μεγάλο καπέλο. Ο Απόλλωνας η Πάφος έβαλε 5 ευρώ. Ο Απόλλωνας έβαλε 30 ή 20 αν είσαι κάτοχος διαρκείας. Εν πάση περιπτώσει, η πολιτική της κάθε ομάδας είναι αυτή που εκφράζεται, μάλλον καθορίζεται μέσα από τις πράξεις της. Ο Απόλλωνας έτσι θεωρούν ότι πρέπει να γίνει. Τι άλλο έχει? Δεν έχει κάτι άλλο ο Απόλλωνας. Στον Άρη φαίνεται ότι είναι δύσκολη η παραμονή του Κάστανου και την επόμενη χρονιά. Δεν ξέρω αν γενικά θα μείνει ο Κάστανος στην Κύπρο, για να σου πω την αλήθεια, δεν το ξέρω. Πάντως το εξάμηνο που ήταν εδώ έπαιξε μια χαρά, βοήθησε τον Άρη όσο μπορούσε. Έχει γίνει πρόταση παραμονή στον Κορέα και τον Άλβες και περιμένουμε απαντήσεις από τους ποδοσφαιριστές. Οπότε ναι, είναι κάτι το οποίο και αυτό θα ξεκαθαρίσει μέσα στο επόμενο διάστημα. Στην ΑΕΛ πολύ πιθανό να έρθει πρόταση για τον ΣΥΝΚ, ενώ έρχεται αυτός ο Ταβάρες που είπαμε παίζει στην Λιθουανία για να υπογράψει συμβόλαιο με την ΑΕΛ. Η ανόρθωση τα είπα νωρίτερα, δεν έχει κάτι άλλο, είναι το αγωνιστικό σήμερα και βλέπουμε να δούμε πώς θα κυλήσει η όλη διαδικασία το μάτς με τον Ολυμπιακό. Νομίζω αυτά είναι όσο αφορά την πρώτη κατηγορία. Για το δεύτερο γκρουπ ξεκινήσαμε ανάποδα γιατί έχει τα μάτς σήμερα.
Είναι τρία μάτς, υπάρχει και άλλο ένα την Κυριακή και αυτό είναι παντελώς αδιάφορο βαθμολογικά. Είναι το παιχνίδι του Ύψωνα με το Παραλίμνη. Έτσι είναι ο μεν Ύψωνα σωσμένος, το δε Παραλίμνη υποβασμένο εδώ και πολλούς μήνες, αφού δεν κατάφερε να κάνει μόλις μία νίκη μέσα στη χρονιά και μία ισοπαλία σε 32 μάτς, 30 ήττες. Χειρότερη επίθεση και χειρότερη άμυνα. Έτσι, στατιστικά τα οποία είναι πραγματικά απογοητευτικά. Και έφεραν την Ένωση εδώ και πολλούς μήνες στη δεύτερη κατηγορία, με την προσπάθεια πλέον να ορθοποδήσει, να επιστρέψει άμεσα στην πρώτη κατηγορία. Και αυτή και ο Εθνικός, και να δούμε την τρίτη ομάδα που θα πέσει, που θα ακολουθήσει αυτούς τους δύο την επόμενη χρονιά στην δεύτερη κατηγορία.

0: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές.
1: Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές.
2: Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια.
1: Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό.
2: Μην το χάσεις. Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα.
1: Hyundai Tucson.
2: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.

Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και έτσι μια βόλτα εκτός σύνορα, να δούμε τι παίζει όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Παναθηναϊκό είναι πολύ τριγμή στο μπασκετικό Παναθηναϊκό μετά την ΙΤΑ και τον αποκλεισμό από το Final Four. Δεν νομίζω χρειάζεται να σας πω τι γίνεται στα social media, το τι βίντεο έχουν βγει μέχρι με το Γιαννακόπουλο να κρατάει μια βαριοπούλα και να πηγαίνει να σπάει το παρκέ, το γυάλινο στο ΆΚΑ για να μην γίνει εκεί το Final Four, μέχρι τα λεωφορεία ότι θα έρθουν περπατώντας από τη Βαλένθια οι παίχτες με λεωφορείο και χάλασε και το λεωφορείο. Τα δε εισιτήρια γίνεται ένας χαμός όσον αφορά τη μαύρη αγορά. Πουλούνται τα εισιτήρια από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού που δεν θα πάνε στο ΆΚΑ. Όχι όσο και όσο του αντίον, είναι πάρα πολύ ψηλά οι τιμές. Δηλαδή υπάρχει μαύρη αγορά κανονικά σε διπλάσεις ή τριπλάσεις τιμές. Εντάξει, προφανώς σε πολλούς θα τους μείνουν τα εισιτήρια, οπότε μετά θα τα πουλάνε όσο και όσο και ακόμα και κάτω από την τιμή κόστους, αν δεν τα πουλήσουν. Το σίγουρο είναι όμως ότι θα υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο οπαδών του Παναθηναϊκού που θα πάνε γήπεδο. Χωρίς διακριτικά εννοείται, να πάνε να δουν μπάσκετ. Δεν είναι τόσο. Θα θελήσουν να πάνε. Τώρα, αν θα το πάρει ο Ολυμπιακός ή η Φενέρ ή η Ρεάλ ή η Βαλένθια, είναι κάτι το οποίο προφανώς θα το μάθουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Οπότε γίνεται και αυτό το Final Four στην Αθήνα. Δεν θα έχουμε δύο ομάδες, θα έχουμε μία όμως ομάδα από την Ελλάδα. Οπότε αυτό από μόνο του είναι ως ένα σημείο OK. Περιμέναμε τελικό, η αλήθεια είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Στην Ελλάδα, τι έχουμε στην Ελλάδα, είναι η τελευταία αγωνιστική όπου θα κριθεί η δεύτερη θέση, εκεί όπου θα δούμε αν θα πάρει το εισιτήριο για το Champions League ο Ολυμπιακός ή αν θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Συγκεκριμένα πράγματα, ο ΠΑΟΚ παίζει λεωφόρο με την ομάδα του Παναθηναϊκού, κλειστή η λεωφόρος λόγω τιμωρίας, ο Ολυμπιακός παίζει με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ έχει κίνητρο, τεράστιο κίνητρο, για να πάρει την νίκη για λόγους πρεστίζ, έτσι, όχι κάτι παραπάνω. Ο Καραπαπάς τι φώναζε, ρε παιδιά, για να δω τώρα. Για του λόγου Ιταλών. Εντάξει, ρε παιδιά, τώρα τέλος πάντων, για τον Ολυμπιακό είναι όλα τα λεφτά. Καταλαβαίνετε, αν δεν πάει Champions League, δεν σημαίνει ότι θα προχωρήσει το Champions League, θα φτάσει μέχρι το League Face, αλλά θα έχει το μονοπάτι των μη πρωταθλητών. Έχει την εμπειρία να το διαχειριστεί ο Ολυμπιακός. Αν βγει τρίτος, θα πάει στο Conference League, οπότε δεν συζητάμε καν για διοργάνωση η οποία έχει κίνητρο για οικονομικό τουλάχιστον. Είναι πολύ λίγα τα λεφτά, μηδαμινά τα λεφτά σε σχέση με αυτά που παίρνει μια ομάδα στο Champions League, ειδικά αν φτάσει στο League Face του Champions League, έτσι, πολύ περισσότερο. Η ΑΕΚ κράτησε τον Κατσίνοβιτς, συμφώνησε για νέο διετές συμβόλαιο συνεργασίας με μείωση αποδοχών και να δούμε και τι άλλο θα προκύψει στο κομμάτι του προγραμματισμού. Στον Παναθηναϊκό όλα δείχνουν ότι ο Αλαφούζος εντός των ημερών θα πάρει τελική του απόφαση για το Ράφα Μπενίτεθ, που θα είναι, όπως όλα δείχνουν, διαζύγιο. Οριστικά χωρίς κόσμο το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι στη Λεωφόρο με τον ΠΑΟΚ. Έτσι, αυτή είναι η κουβέντα. Στον ΠΑΟΚ είναι θετικός για επιστροφή στην Τούμπα ο Γιαννούλης. Η υπόθεση κολλάει στις απαιτήσεις της Augsburg, που τον Ιανουάριο, όταν είχε γίνει επίσης μια κουβέντα, ζητούσε 6 εκατομμύρια ευρώ. Δεν μπαίνει καν σε διαδικασία να δώσει τόσο ο ΠΑΟΚ. Εξαρτάται τι θα γίνει. Ο Άρης συνεχίζει με τον Γρηγορίου σαν προπονητή. Εγώ δεν έχω εικόνα ιδιαίτερη του Γρηγορίου, αλλά λένε ότι έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Καρυπίδη, οπότε ανανέωσε. Μπράβο του. Ο κυπελούχος Σόφι ανανεώνει με τον Σεγγέλια όσον αφορά την επόμενη χρονιά. Και να δούμε και το στήσιμο της ομάδας με δεδομένο ότι θα είναι στην Ευρώπη, στο Europa League. Εντάξει, για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, ο Αταμάν, θα ξαναπώ να πω τα ίδια και τα ίδια. Είναι τεράστιες οι ευθύνες του Τούρκου για το ιστορικό κάζο του Παναθηναϊκού, εντός και εκτός παρκέ. Έχει γίνει ανέκδοτη κουβέντα με τον Αταμάν φέτος. Δεδομένο ότι θα φύγει, εγώ θεωρώ ότι είναι δεδομένο ότι θα φύγει. Ακούγονται ήδη κάποια πρώτα ονόματα για τη διάδοχη κατάσταση, μάλλον το καλοκαίρι όμως μιλάμε, δεν μιλάμε για τώρα.
Σήμερα ο Παναθηναϊκός παίζει στο κλειστό του ΆΚΑ με τη Μύκονο για την Basketball League. Και να δούμε τι θα δούμε. Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για το Final Four, εννοείται, την επόμενη εβδομάδα. Χθες είχαμε παιχνίδι στην Basket League στην Ελλάδα. Η ΑΕΚ χαίρεσε τον Άρη 87-81. Αυτά στην Ελλάδα. Πάμε και εκτός σύνορων. Εκεί όπου χθες η Real Madrid μέτρια απόδοση κέρδισε 2-0 την Οβιέδο, την υποβιβασμένη Οβιέδο. Το σημείο που έκανε περισσότερο εντύπωση μέσα στο μάτς ήταν η είσοδος του Mbappé, οι αποδοκιμασίες και από ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου, από μερίδα του κόσμου. Και όποτε πιάνε την μπάλα ο Mbappé, υπήρχαν κάποιοι που γιούχαραν, αρκετοί. Εντάξει, η Real έχει χάσει τον προσανατολισμό της εδώ και καιρό. Υπάρχει ένα κλίμα διχόνοιας. Σας είπα ότι ο Φλωρεντίνο Πέρες τα έλεγε όχι με κόσμιο ιδιαίτερα τρόπο με οπαδούς της Real την ώρα του αγώνα με την Οβιέδο. Είναι απίστευτα άσχημο το κλίμα στη Real λίγο πριν τελειώσει η φετινή σεζόν. Κατέγραψε η τηλεοπτική κάμερα τον Φλωρεντίνο Πέρες να τσακώνεται σε κερκίδες του Μπερναμπέου. Και να δούμε, θα γίνει. Εντάξει, η Ρεάλ είναι η Ρεάλ, έτσι είναι η κορυφαία ομάδα στον πλανήτη. Δεν συζητάμε το δρόμο της θα τον βρει. Αλλά η φετινή χρονιά με Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο, με Αρμπελόα στο φινάλε, δεν της έφερε τίτλο και της έφερε έτσι μια κατάσταση διχόνοιας και πολλά νεύρα. Να δούμε τι θα γίνει, ποιο θα είναι το ρόστερ για την επόμενη χρονιά. Εχθές επίσης στην Ισπανία, Βαλένθια Ράγιο 1-1. Τζιρόνα Σοσιεδάδ 1-1. Στην Αγγλία η Μπόλτον πήγε στον τελικό ανόδου της Λίγκ 1, κέρδισε 1-0 την Μπράτφορντ εκτός έδρας. Σήμερα έχει Αστον Βίλα Λίβερπουλ, ωραίο ματσάκι. Αστον Βίλα Λίβερπουλ στο Βίλα Πάρκ στις 10 το βράδυ. Εντάξει, τα υπόλοιπα δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Είναι μάτς της ή μικρότερες κατηγορίες της Αγγλίας ή κάτι πρωταθλήματα δευτεροτρίτης γραμμής, οπότε ναι, το μάτς αν έχει κάτι να δούμε σήμερα είναι στις 10 το βράδυ το Aston Villa Liverpool. Και μιλάω πάντα για το εξωτερικό μπάσκετ, δεν είχε τα ξημερώματα NBA, περιμένουμε τη συνέχεια των play-off. Αύριο έχει Cavaliers, Pistons και Timberwolves, Spurs, ενώ ξημερώματα Σαββάτου, αυτό εννοώ αύριο. Γενικά είναι μια περίοδος η οποία έχει αρχίσει να τραβάει χειρόφρενο η αγωνιστική δράση εντός εκτός συνόρων. Είμαστε στο φινάλε, πολύ λίγα πράγματα απομένουν το επόμενο 15ήμερο. Μετά ολοκληρώνουμε, δεν θα μείνουμε χωρίς μπαλίτσα, γιατί ο Ιούνιος, οι πρώτες 10 μέρες θα είναι γεμάτη με φιλικά εθνικών ομάδων. Θα παίξει και η Κύπρος φιλικά. Φιλικά εθνικών ομάδων, προετοιμασία ή πλήστες για το Μουντιάλ, ή άλλες απλά για προετοιμασία ενώψη των επίσημων αγώνων του Σεπτεμβρίου. Και μετά τις 10 Ιουνίου ξεκινάει και το Μουντιάλ, άρα μια χαρά. Σας ετοιμάζουμε πάρα πολλές εκπλήξεις εδώ στον Super Sport και πολλά ένθετα για το Μουντιάλ και στο πρωινό. Θα έχουμε καθημερινά ένθετο για το Μουντιάλ, θα έχουμε πολλά podcast και εικόνα για το Μουντιάλ. Ετοιμάζω και εγώ ένα, θα ετοιμάσουμε άλλο ένα με τον Αντρέα. Άρα πολλά πράγματα, αυτά θα τα πούμε σιγά σιγά, ενώ θα έχετε ενημέρωση λίγαν συντόμως για διαφόρων ειδών podcast όσο αφορά, επαναλαμβάνω, το παγκόσμιο κύπελο, το οποίο έρχεται σε Αμερική, Μεξικό και Καναδά.

0: Είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές.
1: Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές.
2: Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια.
1: Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό.
2: Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα.
1: Hyundai Tucson.
2: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
3: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
4: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
5: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
8: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
9: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
11: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
12: Καλή σας μέρα, αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Αλκής Μπότσος. Μάχη για την παραμονή σε δύο παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής για το δεύτερο γκρουπ του πρωταθλήματος, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται την Ανόρθωση και τον Ακρίτα την ΑΕΛ. Αυτά τα δύο παιχνίδια αρχίζουν στις 7. Εάν ο Ολυμπιακός κερδίσει την Ανόρθωση, ό,τι και να γίνει στο άλλο παιχνίδι, παραμένει στην κατηγορία. Αν δεν κερδίσει την Ανόρθωση και την ίδια ώρα ο Ακρίτας επικρατεί τη ΑΕΛ, τότε η ομάδα της Χλώρακας είναι αυτή η οποία θα μείνει στην πρώτη κατηγορία και ο Ολυμπιακός αποχαιρετά την κατηγορία των μεγάλων. Το τρίτο παιχνίδι της βραδιάς είναι αδιάφορο βαθμολογικά, με τον υποβεβασμένο Εθνικό να παίζει απέναντι στην Ομόνια Ραδίπου. Και τα τρία παιχνίδια ραδιοφωνικά από τον Super Sports στους 104 στις 7 το απόγευμα. Πολύ κοντά στη συμφωνία φαίνεται ότι είναι το ΑΠΟΕΛ μαζί με τον Σάβα Λιασί, όπως αποκάλυψε ο Super Sport 104. Ο κ. Λιασίς αναμένεται να έρθει με δύο συνεργάτες από το εξωτερικό μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Καταστατική αλλαγή στις 4 Ιουνίου μέσα από την Γενική Συνέλευση. Το ΑΠΟΕΛ έχει απουσίες ρεκόρ 13 συνολικά για το αυριανό ντέρμπι Ιωνίων με την Ομόνια. Σε μέτρο και μα έχουν στα χέρια τους προτάσεις από την Ομόνια για νέο συμβόλαιο, αναμονή για την απάντηση. Κινείται για τερματοφύλακα όπως όλα δείχνουν το Τριφύλι, εκτός ο Μάριτς και ο Παναγιώτου για το Αιώνιο. Επιστροφή Τσάβι Ρόκα, παραμονή όπως όλα δείχνουν του Ροθάδα και συνέχεια στην προσπάθεια εξεύρεσης επενδυτών ήταν τα σημαντικότερα μηνύματα που έστειλε ο Άντρος Καραπατάκης στη χτεσινή διάσκεψη τύπου της ΑΕΚ Λαρνακάς. Κόντρα στην ΠΑΦΟ αύριο δεν υπολογίζονται Ρούμπιο, Αμίν Σάμπορητ και Γκούρφιγκελ. Προ sold out ο Απόλλωνας για τον μεγάλο τελικό και τη δυτική κερκίδα του Γκασιπί για την αναμέτρηση του Σαββάτου απέναντι στον Άρη. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή των Ασουνσάου, Βρίκη, Μάρκες, Μέρχαλ, Βούρου, Ντεοντού και Μάρκοβιτς. στην Πάφο. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλήματα για το αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΚ. Αμφίβολοι παραμένουν ενόψει τελικού ο Μπρούνο Φελίπε και ο Πηλέας. Στον Άρη βλέπουν τον προγραμματισμό για την επόμενη χρονιά. Δείχνει δύσκολη παραμονή του Καστανού στην ομάδα. Αναμονή για την απάντηση σε πρόταση που έχει γίνει σε Κορέα και Βαν Άλβες. Στην ΑΕΛ αναμένεται ίσως και μέσα στα επόμενα 24 ώρα στην Κύπρο ο Ζαΐτ Ταβάρες για να υπογράψει με την ομάδα της Λεμεσού. Στην Ελλάδα μπαίνουν στην τελική ευθεία οι ομάδες για την τελευταία αγωνιστική της Super League όσον αφορά τη μάχη της δεύτερης θέση με το πρωτάθλημα να έχει κριθεί από τη στιγμή που το κατέκτησε η ΑΕΚ πριν από 2 αγωνιστικές. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφια την ίδια ώρα που με τον Γκατσίνοβιτς υπάρχει συμφωνία για νέο διετές συμβόλαιο συνεργασίας με μείωση αποδοχών. Στον Ολυμπιακό ο Μεντιλίμπαρ περιμένει Ποντένσε και Έσε για την αναμέτρηση της Κυριακής με την Ένωση. Στον Παναθηναϊκό οριστικά χωρίς κόσμο το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι στη Λεωφόρο με τον ΠΑΟΚ. Παίρνει τελική απόφαση εντός των ημερών ο Αλαφούζος περί Μπενίτεθ, όλα δείχνουν διαζύγιο για την επόμενη μέρα. Στον ΠΑΟΚ βλέπουν την περίπτωση του διεθνή μπακ Γιαννούλη και για την επιστροφή του στον δικέφαλο του Βορρά. Η υπόθεση κολλάει στις απαιτήσεις της Augsburg που τον Ιανουάριο ήθελε για τον παίκτη 6 εκατομμύρια ευρώ. Ο Άρης συνεχίζει με τον Γρηγορίου στον πάγκο και την επόμενη χρονιά με τον 53χρονο coach να έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του ιδιοκτήτη της ομάδας, του κυρίου Καρυπίδη. Στον μπασκετικό Παναθηναϊκό ο Αταμάν μετράει μέρες στον πάγκο της ομάδας, όπως όλα δείχνουν η αλλαγή στον πάγκο του Παναθηναϊκού θα γίνει το καλοκαίρι και μετά το τέλος των υποχρεώσεων της ομάδας στην Basket League. Για την Basket League εχθές ΑΕΚ Άρης 87-81. Στην Ευρώπη χτες στη La Liga η Real Madrid της κέρδισε 2-0 την Oviedo. Σε άλλα παιχνίδια Βαλένθια Βαγεκάνο 1-1, Girona Sociedad επίσης 1-1. Σήμερα στις 10 το βράδυ στην Αγγλία Premier League Aston Villa Liverpool. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
13: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
14: Στα FIFA World Cup, στατιστικά, το μάτς αλλάζει μετά το 60 λεπτό. Οι ομάδες ανοίγονται, παίρνουν ρίσκα, οι άμυνες χαλαρώνουν και τα γκολ έρχονται. Σημείωσέ το, εκεί κρίνονται τα παιχνίδια. Το δεύτερο ημίχρονο είναι πάντα πιο ζωντανό.
13: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
15: Σήμερα η ψηφιακή παρουσία είναι απαραίτητη. Βεβαιωθείτε ότι η ιστοσελίδα σας είναι λειτουργική και φιλική προς τον χρήστη, ενώ τα κοινωνικά σας δίκτυα είναι ενεργά και ενημερωμένα. Οι online κριτικές και τα social media είναι κρίσιμα για την εικόνα της επιχείρησής σας.
16: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
17: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
18: Ρυθμίστε σωστά τον κλιματισμό ώστε να μην θολώνουν τα κρύσταλλα του αυτοκινήτου.
19: Στο κλίμα για έναν υπέροχο ανοιξιάτικο κήπο. Προσφορά 20 έως 30% στο φυτόριο και στα εργαλεία χειρός κυπουρικής. Φυτά, γλάστρες, φυτόχωμα, ψαλίδια, φτιάρια κήπου και άλλα πολλά σε έκπτωση 20 έως 30%. Από Τετάρτη 13 έως και Δευτέρα 18 Μαΐου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
20: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
21: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
20: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
22: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
23: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
24: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο Walt. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
25: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
26: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
27: Flame Grilled tastes better.
28: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
29: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo, με δυναμικό design από 21.500 ευρώ. Ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου, από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στην Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
30: Unicars. Driving your stories.
31: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. E-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
32: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
33: Fiber to the room να κάνεις.
34: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
35: Δεν ακολουθεί κανόνες. Τους αλλάζει. Το Cupra Terramar ηγείται με επιβλητικό design, καινοτόμα τεχνολογία και 100% Cupra DNA. Cupra Terramar, τώρα 34.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Κλείσε test drive και νιώσε τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
30: Unicars. Driving your stories.
0: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρυλική απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy/EL/responsible/gaming.
3: Η φύση μας αγγίζει. Η φύση μας συγκλονίζει. Μα πάνω απ' όλα, η φύση μαζί. Το έργο Πανδότηρα γιορτάζει την Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000 στο Νακάμα. Ελάτε το Σάββατο 16 Μαΐου στο Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικών Ερευνών στην Κρήτη του Τέρα για δακτυλίωση και απελευθέρωση πουλιών, διαδραστικά παιχνίδια, χειροτεχνίες, πεζοπορία στον καταράκτη Κρεμιώτη, εργαστήρι με φτερά πουλιών, να φτιάξουμε παραδοσιακές ελιωτές και πολλά άλλα. Την Κυριακή 17 Μαΐου σας περιμένουμε στον εκδρομικό χώρο Σμιγές για δακτυλίωση πουλιών και εκπαιδευτική πεζοπορία. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στη σελίδα Πανδότηρα στο Facebook. Πανδότηρα, η φύση μαζί.
4: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn.
2: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy/L/responsible/gaming.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
7: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
8: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
7: 15. Από πού θα πάμε?
8: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
7: Τι?
8: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
7: Τώρα μιλάς σωστά!
9: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Χορηγός εκπομπής PrimeTel Pay As You Go. Κάνε top up τη φάση σου και πάρε 60 GB, 600 SMS, 600 λεπτά και 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου.
11: Τώρα με PrimeTel Pay As You Go τα έχεις όλα μόνο με 10 ευρώ. Και 60 GB για να σερφάρεις όσο θες, αλλά και 600 SMS μαζί με 600 λεπτά για να μιλάς ασταμάτητα. Και επιπλέον 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου. Και όλα αυτά για έναν ολόκληρο μήνα. Κάνε top up τη φάση σου με μόλις 10 ευρώ και καθάρισες. PrimeTel Pay As You Go. Let's connect.

0: Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει. Είμαστε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ψάχνουμε τη Στέλλα. Δεν απαντάει. Οχ, οχ, οχ. Χίγουστο δεν πάτησε να έχουμε ένα θέμα πρωί-πρωί. Κρατημένη. Κρατημένη. Δηλαδή, την έχουμε σε λίγο. Περιμένετε, γιατί να έχει άξιον η κουβέντα μας τώρα. Με όλα τα οποία έγιναν χτες. Να θυμίσω ότι χορηγός της εκπομπής μας σε όλο το, στην ολότητά της, το τρίωρο, είναι η Pizza Hut. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Pizza Hut Take Away. Μπορείτε να παραγγείλετε την αγαπημένη σας πίτσα και να απολαύσετε κατευθείαν από το φούρνο, έτοιμη σε 15 λεπτά, με 34 σημεία σε όλη την Κύπρο. Μια Pizza Hut είναι στο δρόμο σου. Η Στέλλα είναι πάνω. Για πάμε. Καλημέρα, κυρία Στέλλα Σάβα.
1: Καλημέρα, Άλκη. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Κάτσε, γιατί εδώ τα ακουστικά μου δεν ακούω τίποτα. Δώσε μου έλα, πιο χαμηλά λίγο. Τώρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα μας, καλημέρα.
0: Ναι, έγινε στο πρόσωπο της ημέρας εχθές.
1: Ναι.
0: Τι είναι. Αφιβάλλεις.
1: Δυστυχώς.
0: Διότι άμα δεν έχουν μυαλό οι πολιτικοί και θέλουν να μεταφέρουν τα λάθη τους και τις αδυναμίες τους στους δημοσιογράφους και δεν σέβονται τη φιλοξενία, αυτά παθαίνουμε. Τι να κάνουμε.
1: Λοιπόν, Άλκη, να σου πω, εγώ πρώτα απ' όλα, επειδή εντάξει, δεν θέλω να τοποθετηθώ επί του θέματος.
0: Να μην τοποθετηθείς.
1: Ότι ήταν να πω, το είπα χθες στην εκπομπή, από τον αέρα του σταθμού. Θα μείνω στην τοποθέτηση του διευθυντή δήσεων χθες το βράδυ στο κεντρικό επιτελείο του ΜΕΚΑ, Μιχάλη Παπαδίδη.
0: Το είδα.
1: Την απάντηση του Σωτήρη Παρούτη.
0: Το είδα και
1: με
0: αυτό.
1: Με τον οποίο συγκρίθηκα χθες. Τους οποίους ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον σταθμό για τη στήριξη του. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο. Πραγματικά, γιατί από χθες το βράδυ, από χθες δεν μπορείς να καταλάβεις τα μηνύματα που λαμβάνω και τα τηλέφωνα που λαμβάνω. Εγώ θα αρκεστώ να πω κάτι και να το αφήσω εκεί. Ότι το να μην σου αρέσει η δουλειά κάποιου, προφανώς είναι δικαίωμα σου. Mm-hmm. Και το να σου αρέσει, να δεν σου αρέσει, είναι υποκειμενικό. Δεν είναι αντικειμενικό. Η κριτική είναι καλοδεχούμενη. Το λέω αυτό και σε πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος επίσης μπορεί να μου στείλει μήνυμα και να μου εξέφρασε την άποψή του, είτε για χειρισμό μου είτε οτιδήποτε άλλο. Σεβαστή η άποψή του, την ακούω, εξελίσσομαι, προχωράμε μπροστά. Άλλον όμως να ασκείς κριτική, να λες ότι δεν μου άρεσε αυτό, εκείνο, επί της ουσίας που έχεις το κάθε δικαίωμα να το πράξεις. Επίσης έχεις το κάθε δικαίωμα να πεις ότι εμένα ο Άλκης μ' αρέσει περισσότερο από τη Στέλλα.
0: Ναι.
1: Η Στέλλα μ' αρέσει περισσότερο από κάτι, αν ή το αντίθετο. Το κάθε δικαίωμα για να το εκφράζεις, όμως να υποτιμάς και να προσβάλλεις, δεν έχεις κανένα δικαίωμα. Και με λυπεί πάρα πολύ, γιατί έχουμε χάσει τον πολιτικό μας πολιτισμό και έχουμε αποφρασινθεί. Πριν από λίγο, επειδή όπως είπες και εσύ, δυστυχώς, η προσωπική επίθεση, και επιμένω στην προσωπική επίθεση της Ειρήνης Χαραλαμπίδου προς τον πρόσωπο μου, δυστυχώς έγινε το πρώτο θέμα της επικαιρότητας, δυστυχώς, στην προεκλογική επικαιρότητα, γιατί έχει πολύ πιο σοβαρά προβλήματα ο κόσμος, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης τοποθετήθηκε στο τρίτο και με λυπεί πάρα πολύ η αντίδραση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη.
0: Μα συνεχίζει το ίδιο βιολί.
1: Ο οποίος είπε στον συνάδελφο τον Πανίκο τον Χάτζη Παναγή, τον οποίο ευχαριστεί πολύ και για την ωραία στήριξή του, είπε ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης ότι δεν έκανε κριτική η κυρία Χαραλαμπίδου.
0: Τι έκανε?
1: Απλώς είπε την άποψή της για έναν δημοσιογράφο που θεωρεί καλύτερο από την ίδια. Συνεχίζουν δηλαδή να μας συγκρίνουν με τον καλό μου τον συνάδελφο, συνεχίζουν δηλαδή να λένε ότι δεν ήταν προσβολή, απλά κριτική. Εγώ απλά θα απαντήσω και θα πω ότι την κριτική όχι μόνο έμαθα να τη σέβομαι και να την ακούω, την έχω ανεχτεί και πέραν του επιτρεπτού ορίου σε όλα τα χρόνια που
0: μου λένε από το πρωί. Συγγνώμη, μου λένε από το πρωί στα μηνύματα διάφοροι και μου στείλανε ειδικά πολλά στο Messenger ότι έμπλεξες με την Κωνσταντοπούλου της Κύπρου, αλλά τι να σου κάνω.
1: Εντάξει, εγώ όχι, να σου πω κάτι. Ούτε αυτό θέλω να γίνεται. Η κυρία Χαραλαμπίδου ήταν στη Βουλή χρόνια. Έκανε παράξεργο, δεν θέλω ούτε να προσβάλλουμε, δεν είναι αυτό το...
0: εντάξει, εγώ σου λέω ότι τι μου λένε, δεν είναι, τι λέει ο κόσμος.
1: Ναι, καταλαβαίνω, ούτε να προσβάλλουμε το έργο. Παράξεργο, κυρία Χαραλαμπίδου, έκανε δουλειά, κυρία Χαραλαμπίδου, και είναι εξ αυτών οι οποίοι την φιλοξένησαν πάρα πολλές φορές και έχουν αναδείξει το έργο της. Ήταν πολύ κακιά η στιγμή της κυρίας Χαραλαμπίδου, η οποία δεν έχει επικοινωνήσει ακόμη μαζί μου. Mm-hmm. Και αντιλαμβάνομαι πλέον και τους λόγους μετά την τοποθέτηση του Θεσσέ Μιχαλίδη. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι να προσέχουμε πού βγάζουμε την επίθεσή μας και να τη βγάζουμε επί της ουσίας. Εγώ το κλείνω εδώ. Εγώ έχω να πω κάτι και προς όλους τους υποψήφιους βουλευτές, ότι να κάτσουν να δουν τα προβλήματα του κόσμου και όταν καποκτήσουν μια έδρα στη Βουλή, mm-hmm. να κάτσουν σοβαρά να δουν τα προβλήματα του κόσμου και να αφήνουν έξω τους δημοσιογράφους, οι οποίοι οι δημοσιογράφοι ούτε πιασμένοι είμαστε, ούτε χρήματα παίρνουμε κάτω από το τραπέζι, ούτε οδηγίες κρατάμε, ούτε οδηγίες ακολουθούμε, τουλάχιστον η πλειοψηφία των δημοσιογράφων
0: τη σήμερον
1: εποχή.
0: Έτσι. Σωστό.
1: Τουλάχιστον η πλειοψηφία των δημοσιογράφων.
0: Σωστό.
1: Εγώ μιλώ και από τη δική μου εμπειρία και από την εμπειρία πολλών άλλων φίλων μου και συναδέλφων.
0: Μάλιστα.
1: Ας μας αφήσουν έξω και αν τους αρέσει, αν δεν τους αρέσει, φτάσαμε στο σημείο δηλαδή να μην μπορούμε ούτε να ρωτήσουμε περαιτέρω, ούτε να ασκήσουμε κριτική, ούτε να εκφράσουμε άποψη.
0: Είναι
1: τώρα
0: στείνεται
1: ένα λαϊκό δικαστήριο, και για εμένα από κάποιους και για την κυρία Χαραλαμπίδου από κάποιους που δεν περιποιεί τιμή σε κανέναν. Θέλω να παρακαλέσω πραγματικά πάρα πολύ όλους αυτούς που κρύβονται πίσω από ψεύτικα προφίλ και γράφουν και λένε να μην το κάνουν αυτό το πράγμα. Να μην το κάνουν αυτό το πράγμα. Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Και μιλώ και για την ΕΣΕΒ, για μένα και για την κυρία Χαραλαμπίδου.
0: Αφού ξέρεις ότι τα τρολ είναι ειδικότητα κάποιων υποψηφίων γενικότερα κάποιων κομμάτων. Είναι ειδικότητα δυστυχώς. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Δηλαδή, ας πούμε, χθες μέχρι που διάβαζα ότι στήσαμε και την δήλωση του Γενικού Εισαγγελέα για τον κύριο Μιχαηλίδη.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Δηλαδή, δεν το ξέρω ότι είχα τη δύναμη.
0: Δεν το είδες, αυτό λέω. Δεν το ξέρεις, έχει τη δύναμη. Έχω πάρα πολλά μηνύματα. Στέλλα, μη μασάς, Μιχαλιές, είμαστε μαζί σου. Ένας άλλος φίλος λέει: δεν γνωρίζω τη Στέλλα προσωπικά, αλλά την παρακολουθώ. Είναι μια σπουδαία λεμεσιανή και εξαίρετη δημοσιογράφος. Ο φίλος ο Γιάννος λέει: αν ήταν άντρας προς γυναίκα, γινόταν αυτό από άντρα προς εσένα, θα μας λέγανε για σεξισμό.
1: Είναι αλήθεια αυτό.
0: Είναι αλήθεια. Λοιπόν, εντάξει, δεν ξέρω. Είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι μπορούμε να κρίνουμε ως πολίτες τι ακριβώς συνέβη, να καταλάβουμε τι συνέβη και ο καθένας να βγάλει τα συμπεράσματά του. Αλλά αυτό με τα τρολ του διαδικτύου, με τα fake accounts κλπ. Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς δεν μπορούμε να το ελέγξουμε, γιατί είναι η πρακτική κάποιων να επιζούνε πολιτικά. Εγώ έτσι το λέω. Έτσι το βλέπω, έτσι το νιώθω και το ξέρω αυτό το πράγμα. Και ότι είναι έτσι πράγμα.
1: Ναι, και δυστυχώς είναι πάρα πολλά. Γράφουν. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, προσπαθώ να μην τα διαβάζω. Γιατί εντάξει, άνθρωποι είμαστε. Κάποια στιγμή μπορεί να σε ενοχλήσει.
0: Να διαολιζόμαστε. Τι εννοείς κάποια στιγμή, εννοείται.
1: Ναι.
0: Εννοείται.
1: Εγώ, ειλικρινά, σου μιλώ, Αλκή, ούτε ήθελα, ούτε σκέφτηκα ότι αυτό το πράγμα μπορεί να πάρει τόση μεγάλη διάσταση. Από εκεί και πέρα. Με λυπεί το γεγονός ότι 12 περίπου και βάλε ώρες μετά ακούω τον πρόεδρο του κινήματος Άλμα. Δεν ζητώ συγγνώμη, απλά να λέει ότι ήταν κριτική. Δεν ήταν κριτική. Το να λες ότι μου λείπει το επίπεδο, η γνώση, η διαχείριση και η δεοντολογία άλλου δημοσιογράφου, mm-hmm. δεν είναι κριτική.
0: Είναι
1: καθαρή υποτίμηση.
0: Ναι.
1: Και θα το κλείσω με αυτό που έκλεισα χθες στην εκπομπή. Ότι το να υποτιμάς κάποιον άνθρωπο δεν ανεβάζει το δικό σου επίπεδο. Ναι. Δεν το ανεβάζει. Το χαμηλώνει περισσότερο.
0: Ναι. Συμφωνώ.
1: Και είναι κρίμα, γιατί το λέω ότι η κυρία Χαραλαμπίδου έχει παράξει έργο στη Βουλή. Και είναι κρίμα αυτή τη στιγμή να στοχοποιείται και η ίδια για κάτι το οποίο θέλω να πιστεύω ότι το έκανε εν βρασμό ψυχής. Αν και ακόμα δεν έχω πάρει κανένα τηλέφωνο, ούτε κανένα
0: μήνυμα. Εγώ δεν μπορώ. Τι εν βρασμό. Αν ήταν στο στούντιο, να σου πω ότι κάτι θα γινόταν. Να το πω το εν βρασμό. Αλλά είσαι σε κατάσταση ηρεμίας, ακούς, δεν υπάρχει εν βρασμό ψυχής. Εγώ διαφωνώ με αυτό που λες. Αν ήταν στο στούντιο και τσακωνούσαν εκεί πέρα μαζί τη για οτιδήποτε λόγο, να πω ναι, εκεί μπορεί να πει μια κουβέντα παραπάνω. Είσαι απλά σπίτι, είσαι κάπου μόνη σου και στέλνει μηνύματα και βάζει στο έξω αυτό το πράγμα, δεν είναι εμβρασμό ψυχή.
1: Να σου πω κάτι που πολλέ φορέ δεν καταλαβαίνω.
0: Αυτογκόλ είναι αυτό που λέει ο Μιχάλης εδώ, μου λέει είναι αυτογκόλ, αν μιλήσουμε έτσι και με ποδοσφαιρικού.
1: Αυτά είπαμε. Να τα σχολιάζει ο κόσμος. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν κάνει ζωντανέ εκπομπέ, είτε ραδιοφωνικέ ζωντανέ, είτε τηλεοπτικέ ζωντανέ, είναι πάρα πολύ διαφορετικό από το να κάθεσαι πίσω από ένα πληκτρολόγιο, να γράφει ένα άρθρο ή να κάνει μια κριτική. Το να έχει δύο πολιτικού αρχηγού στο στούντιο για περίπου μία ώρα σε μια πολύ τεταμένη προεκλογική εκστρατεία, τοξική προεκλογική εκστρατεία, έτσι. Το να είναι στο επίκεντρο αυτό το debate των δύο και να...
0: Στα είπαχτε ότι θα γίνει χαμός. Θα είπε και γελάγαμε ότι θα γίνει χαμός και είναι χαμός πραγματικό. Δηλαδή, ναι, εγώ δεν περίμενα να φτάσουμε εκεί πέρα, βέβαια. Εντάξει.
1: Δεν περίμενα να λόγω το δίκαιο, όπως και να έχει. Όχι. Το να έχεις να διαχειριστείς τον αέρα, έχεις να διαχειριστείς τις πολλές απόψεις, το να τρέχει επικαιρότητα. Είναι αλήθεια ότι ο κ. Οδυσσέας Μιχαηλίδης χθες μίλησε πολύ περισσότερο από τον Νικόλα Παπαδόπουλο.
0: Να σου πω
1: όμως, Άλκη, γιατί εγώ ρωτούσα τον κ. Μιχαηλίδη και όντως ρωτούσα να μάθω κάποια πράγματα συνεχώς, γιατί είχε βγει και εκείνη την ώρα ο Γενικός Εισαγγελέας να κάνει μια τοποθέτηση
0: το
1: για
0: πεντακόμο,
1: το σκάνδαλο του Πεντακόμου,
0: που
1: για πρώτη φορά είχαμε ακούσει ότι το σκάνδαλο του Πεντακόμου βρίσκεται ενώπιον της αστυνομίας για ποινική έρευνα.
0: Λογικό.
1: Άρα δημοσιογραφικά ήταν είδηση.
0: Για όσο δεν καταλαβαίνετε και μου στέλνετε βλακίες μηνύματα, ήταν εκεί ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης και εκείνη την ώρα η είδηση η οποία έπαιζε στα μίντια ήταν αυτό το πράγμα. Με εμπλεκόμενο τον ίδιο. Δηλαδή είχε ενδιαφέρον να ακούσουμε την άποψή του.
1: Για να καταλάβει και ο κόσμος, ακόμη και τον κύριο Μιχαηλίδη να μην είχα φιλοξενούμενο στο στούντιο, θα τον παίρναμε να τοποθετηθεί. Και επειδή ακριβώς ήταν εκεί ο κύριος Μιχαηλίδης, γι' αυτό και οι ερωτήσεις απευθυνόντουσαν προς τον κύριο Μιχαηλίδη περισσότερο. Και ανέσυρε από τα συστάρια του και άλλη έκθεση μιας άλλης επιτροπής, είπε την άποψη του άνθρωπος και τον ρωτούσα δημοσιογραφικά από την αυθορμητοσύνη της δουλειάς, από τη δημοσιογραφική μου ιδιότητα. Έτσι είναι μια ζωντανή εκπομπή. Δεν ξέρω, θα προτιμούσαν δηλαδή να μην έλεγα τίποτα.
0: Εκεί δεν θα κάνεις τη δουλειά σου. Εκεί δεν θα την έκανες τη δουλειά σου, αν δεν έλεγες τίποτα.
1: Και επειδή μου λένε ότι τον κύριο Παπαδόπουλο δεν τον... Μα ο κύριος Παπαδόπουλος έλεγε συνεχώς για τον κύριο Μιχαηλίδη πράγματα και εγώ απευθυνόμουν στον κύριο Μιχαηλίδη για να απαντήσει. Αυτό δεν, τέλος πάντων, δεν θα δικαιολογηθώ.
0: Μην απολογήσετε τώρα,
1: δηλαδή,
0: για όνομα του Θεού.
1: Δεν θα δικαιολογηθώ για τη δουλειά μου. Είπαμε, το να μην σου αρέσει κάποιος είναι απόλυτα σεβαστό και το καταλαβαίνω και ξαναλέω. Όχι απλά δέχτηκα την κριτική, δέχτηκα πολύ περισσότερη από όσο ανέμενα όσα χρόνια εργάζομαι. Και όχι μόνο την δέχτηκα, την άκουσα και την ακούω και διορθώνομαι. Και μάλιστα πολύ από την κριτική που δέχτηκα από αρκετούς χθες, την άκουσα και θα τα ανέλθω. Δηλαδή θα το δω, ακούω κάποια πράγματα. Και τελειώνει εκεί. Εγώ κάποια στιγμή γύρισα να πω την κύριε Μιχαηλίδη ότι, κύριε Μιχαηλίδη, επειδή στέλνουμε κάποια μηνύματα και λένε ότι σας επιτίθομαι, θέλω να σας ξεκαθαρίσω ότι αυτό δεν ισχύει. Είχα δηλαδή την ειλικρίνεια, Άλκη, να πω στον κύριο Μιχαηλίδη ότι αν πιστεύετε κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Είναι πραγματικά καθαρά επαγγελματικό εδώ που είμαστε. Και ο κύριος Μιχαηλίδης μου απάντησε με διακόπτει συνεχώς. Δεν είμαι η μόνη που διακόπτω συνεχώς. Και δεν είμαι η μόνη που κάνω παρουσίαση τηλεοπτική με τέτοιο ύφος. Χειρίστηκα σωστά η λάθος για κάποιο υποκειμενικό. Πάμε παρακάτω.
0: Προχωράμε. Να μου λέει κάποιος...
1: Αυτό. Λοιπόν, το κλείνουμε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ και τον κόσμο που στέλνει μηνύματα, Αλκή, και στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, σήμερα εντάξει είναι αυτό, είδαμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας χθες στην προσφόληση του Κοινοβουλίου της Ελλάδας, τον είδες τον Χριστοδουλίδη?
0: Ναι, το είδα.
1: Προσφώνησε το Κοινοβούλιο της Ελλάδας μετά, νομίζω ότι δεν έχει ξαναγίνει στη φοιτεία του.
0: Όχι, στη φοιτεία του σίγουρα
1: του Χριστοδουλίδη. Η Ελλάδα, είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, είναι σταθερός σύμμαχος στην προσπάθεια λύσης του Κυπριακού. Αναφέρθηκε και στην άμεση ανταπόκριση της ελληνικής δημοκρατίας για την ενίσχυση της αμυντικής μας επάρκειας. Είπε ότι ήταν ο προπομπός για τη δημιουργία ενός πρωτόγνωρου κύματος αλληλεγγύης. Αυτό είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και βεβαίως αναφέρθηκε στην επίμαχη εκείνη περίοδο με το ντρόν που έπεσε στις βρετανικές βάσεις. Ο Νικήτας Κακλαμάνης είπε ότι η Ελλάδα ήταν, είναι και θα είναι σταθερά στο πλευρό με συγχωρήσεις της Κύπρου για δίκαιη λύση του Κυπριακού. Ήταν μια πολύ καλή στιγμή μεταξύ των δύο χωρών. Καταχειροκροτήθηκαν στην Βουλή των Ελλήνων οι δύο. Λοιπόν, να σου πω επίσης ότι χθες στο αστυνομικό δελτίο είχαμε τρεις συλλήψεις για οργανωμένο έγκλημα.
0: Μα, έλα σου πω, αυτό τι είναι τώρα? Εγώ το βλέπω είναι σοβαρό, διότι
1: είναι πολύ σοβαρό.
0: Αρχικά μιλάμε για υπόθεση η οποία χειρίζεται το Κυπριακό FBI, αν έχω αντιληφθεί.
1: Είναι
0: σωστά
1: η πρώτη του ίσως υπόθεση.
0: Ναι. Έχει βγει με στην κουβέντα διεθνές ένταλμα σύλληψης.
1: Για τον έναν, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, είναι σε αυτή την κουβέντα, σε αυτή την υπόθεση.
1: Για τη σύλληψη χθες που έγινε,
0: εννοείς. Ναι, είναι σε αυτή την υπόθεση. Υπάρχει και διεθνές ένταλμα σύλληψης, το οποίο εννοείται δεν τον έχουν συλλάβει αυτόν που ψάχνουν στο εξωτερικό, αλλά να το κυνηγήσουν το επόμενο διάστημα.
1: Ναι, συνδέονται οι υποθέσεις.
0: Ναι, έχει σχέση με Ντουμπάι, ξέρεις?
1: Δεν ξέρω και δεν θα πω. Αστειεύομαι. Όχι, δεν ξέρω, ναι. Αλλά όντως συνδέονται οι δύο αυτές υποθέσεις. Είναι το διεθνές ένταλμα σύλληψης από τη μία, είναι η σύλληψη ενός ζεύγους και ενός άλλου προσώπου.
0: Ο οποίος ο ένας είναι αστυνομικός.
1: Ναι. Δεν ήταν της πρώτης γραμμής, είναι αστυνομικός όμως. Κατασχέθηκαν 400.000 ευρώ περιουσία, 4 πολυτελή οχήματα και πολλά άλλα περιουσιακά στοιχεία των συλληφθέντων.
0: Ναι. Του ζευγαριού, περίμενε, υπάρχει και γυναίκα, είναι σύζυγος του αστυνομικού ή όχι?
1: Όχι.
0: Για τον αστυνομικό είναι αυτό που είδα... πώς το λένε, κατάσχεση πολυτελών αυτοκινήτων αξίας κάποιων 200.000 ευρώ και συνολικά 3-4 αυτοκίνητα είναι σε αυτή την...
1: Και, άλλες, και το ζευγάρι όμως είχε
0: τι είναι αυτό τώρα, είναι το έγκλημα που είναι στην όλη υπόθεση?
1: Λοιπόν, άκου, το αδίκημα το οποίο διερευνάται εναντίον του 45χρονου αστυνομικού είναι νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
0: Όπως?
1: Και έχει να κάνει με το οργανωμένο έγκλημα.
0: Ναι, δε, τι, προστασία?
1: Κάπως έτσι, ναι, μεταξύ των οποίων και αυτό.
0: Ναι.
1: Εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
0: Όπως?
1: Και έχει να κάνει με το οργανωμένο έγκλημα.
0: Ναι, δε, τι, προστασία?
1: Κάπως έτσι, ναι, μεταξύ των οποίων και αυτό.
0: Ναι.

0: κανένα άλλες 200.000 εκεί και άλλα διάφορα περιουσιακά στοιχεία. Σήμερα αναμένεται να διηθούν ενώπιον δικαστηρίου. Mm-hmm. Κατασχέθηκαν όλα τα περιουσιακά του στοιχεία και τώρα οι έρευνες εξελίσσονται σε διάφορα επίπεδα και μπαίνει και στο κάδρο το Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης και στοιχεία τα οποία διερευνήθηκαν και για άλλες υποθέσεις στο πρόσφατο παρελθόν.
1: Μάλιστα. Μεγάλη υπόθεση και ναι, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης. Η αστυνομία δουλειά της την έκανε σε πρώτο βαθμό και αν χρειαστεί εννοείται θα υπάρχουν και περαιτέρω.
0: Λοιπόν, θα σε πάρω και λίγο στο τροχείο που είχαμε χθες
1: στην Πάφο.
0: Στο αυτοκινητόδρομο στην Πάφο. Είναι εξαιρετικά κρίσιμο ο 24χρονος.
1: Ο 24χρονος είναι αλλοδαπός, αν έχω αντιληφθεί σωστά, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί το ρεπορτάζ είδα 37χρονος Ελληνοκύπριος. Και για τον άλλον γράψαν 24χρονος εργάτης, άρα δεν είναι Ελληνοκύπριος ο εργάτης.
0: Όχι, είναι Ελλοδαπός. Να σου πω ότι ήταν θετικός σε νάρκωθες το οδηγός που παρέσυρε.
1: Είχε ρουφήξει τα ντερά του, εντάξει. Okay.
0: Ήταν θετικός σε νάρκωθες, δυστυχώς.
1: Και είπε ότι δεν είδε τις ταμπέλες που είδε μεταξύ. Σε τέτοιες περιπτώσεις είχαν ταμπελάρες, κάτι σήματα, βέλη, αναβοσβήνουν φώτα κλπ. Τέλος πάντων. Γιατί προσέκουσε εκεί, πάνω στο βέλος. Κατάλαβες ότι εκεί προσέκουσε.
0: Και στο συγκεκριμένο δρόμο υπήρχαν εκεί και από πριν οι προειδοποιητικές ταμπέλες, όπως υπάρχουν σε κάθε εργασία που γίνεται στον αυτοκινητόδρομο. Δυστυχώς αυτά τα δυστυχήματα στον αυτοκινητόδρομο έχουν καταπτύσει μάστιγα. Ότι εργάτες παρασύρονται στον αυτοκινητόδρομο. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όλοι όσοι χρησιμοποιούμε τον αυτοκινητόδρομο συχνά και όχι μόνο. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Είπες και εσύ από μόνος σου την δήλωση, την κατάθεση του 37χρονου οδηγού ότι δεν αντιλήφθηκε καθόλου τις σημάνσεις. Καθόλου όπως είπε και αρχικά προσέκρουσε στους κόνους και μετά παρέσυρε τους εργάτες.
1: Καλά, άμα τον πιάσανε με θετικό σε ναρκωτές, πώς να τους αντιληφθεί. Λογικό.
0: Ναι.
1: Λίγο. Δεν έβλεπε μπροστά του, εντάξει. Τι άλλο έχουμε, Με τον Τραμπ και αυτά με τον Τραμπ είναι σοβαρά τα θέματα, αλλά δεν το έχω δει. Χτες είχα πολλή δουλειά, δεν μπορούσα να τα ψάξω λίγο έτσι αναλυτικά, αλλά κάτι δεν μου αρέσει αυτή η κουβέντα με τους Κινέζους. Δεν ξέρω. Να δούμε. Να δείξει τις επόμενες μέρες. Αλλά δεν είναι τόσο ρόδινα όσο τα παρουσιάζει η Αμερική. Ότι μια χαρά ήταν, μας κουνούσαν τις σημεούλες, τα βρήκαμε όλα, δεν θα πουλήσουν όπλα στο Ιράν. Δεν είναι τόσο απλό το θέμα. Αλλά δεν το γνωρίζω καλά και δεν θέλω να μπω στη διαδικασία.
0: Λοιπόν, να σου πω τι παίζει από αυτή την επίσκεψη του Τραμπ.
1: Πες μου, ό,τι ξέρεις.
0: Αυτό που παίζει είναι για το θέμα της Ταϊβάν.
1: Το θέμα της Ταϊβάν είναι
0: το πιο σημαντικό. Αυτό είπε ο Σι στη συνάντηση που είχε με τον Τραμπ. Αυτό ανακοινώσαν και το κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών. Αν αντιμετωπιστεί σωστά, τότε η διμερή σχέση ΗΠΑ μπορεί να απολαύσει σταθερότητα. Αυτό είπε η κυρία Σεφ. Και ο Ντόναλντ Τραμπ δεν απάντησε δημόσια σε αυτή την δήλωση του Σι. Ενώ η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου δεν περιλάμβανε τίποτα σχετικά με την Ταϊβάν. Ναι. Η Κίνα διεκδικεί εδώ και καιρό την κυριαρχία της στην Ταϊβάν, να το υπενθυμίσουμε αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι μια νησιώτικη περιοχή όπου κατασκευάζονται άλκοι, ημιαγωγοί και άλλες τεχνολογίες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αν και δεν αναγνωρίζουν επίσημα την Ταϊβάν ως ανεξάρτητη χώρα, είναι όμως ένας από τους σημαντικούς στρατηγικούς υποστηρικτές της περιοχής.
1: Η Κίνα τη θέλει δική της, είναι ένας χαμός γενικότερα.
0: Είναι το μήλο της έρηδος.
1: Εγώ απορώ πως πήγε ο Ρούμπιο στο Πεκίνο, γιατί είναι persona non grata για τις δηλώσεις που έχει κάνει στο παρελθόν για την Ταϊβάν. Και μου κάνει εντύπωση ότι τον αφήσαν οι Κινέζοι να πάει στο Πεκίνο μαζί με τον Τραμπ. Δεν ξέρω τι έγινε. Πραγματικά δεν πιστεύω ότι θα πάει. Αφού είναι γνωστές οι θέσεις του Ρούμπιο.
0: Ναι, είπε ότι η πολιτική των ΗΠΑ είναι αμετάβλητη. Αυτό.
1: Ναι, είναι λίγο περίεργο το θέμα. Δεν ξέρω. Ο Ρούμπιο, εντωμεταξύ, για να κλείσουμε την κουβέντα, είναι το περνάει πρώτο φαβορί για διάδοχο του Τραμπ αυτή τη στιγμή και όχι ο Βάντς. Που σημαίνει ότι και αυτό έχει τη σημασία του σε διάφορα που θα δούμε το επόμενο διάστημα. Γιατί εντάξει, έχει εκλογές ενδιάμεσης φέτος στην Αμερική τον Οκτώβριο και μετά σε δύο χρόνια είναι και οι προεδρικές. Αλλά λίγο περίεργη η κατάσταση. Θα δούμε. Να δούμε. Έχω πάρα πολλά μηνύματα για τα λεχθέντα νωρίτερα. Έχω μηνύματα και για το.
0: Θέλει για μένα κόσμος.
1: Ναι, και για σένα.

0: μιλάμε.
1: Και για την κουβέντα που είπαμε τώρα για το FBI, τις συλλήψεις χτες.
0: Ναι, για πες.
1: Μου στέλνουν μηνύματα, πώς το λένε, για το... εντάξει, κάποια δεν μπορώ να τα διαβάσω. Μου στέλνουν και για βίντεο που έχει κάνει η Άννη Αλεξούη, ότι έχει αναφερθεί σε αυτό. Γενικά για την αστυνομία, γενικά για τη Λεμεσό, κάποια δεν μπορώ να τα διαβάσω όμως. Εντάξει.
0: Εντάξει, φαίνεται ότι η αρχή του FBI είναι προς τη θετική κατεύθυνση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μένει να δούμε. Μένει να δούμε.
1: Λοιπόν, όχι ο Ρούμπιο της ΑΕΚ Λάρνακας, μας τρελάνετε τώρα ο Ρούμπιο της ΑΕΚ Λάρνακας, ο υπουργός εξωτερικών της Αμερικής. Να, περίμενε, έχω ένα μήνυμα, ρε παιδί μου, αλλά ψάχνω να το βρω τώρα που μου το στείλανε. Α, Στέλλα, ας τα ευχάριστα Σαββατόβραδα και πες μας καλά, κάτι για τον ενδιαφερόμενο επενδυτή του ΑΠΟΕΛ. Α, δεν μπορώ.
0: Εσείς να μου πείτε.
1: Δεν έχει, προς το παρόν περιμένουμε τώρα, θα έχω επίσημο ΑΠΟΕΛ σε καμιά ώρα να μας πούνε.
0: Τελικά θα υπογράψει.
1: Έτσι φαίνεται ότι είναι σε καλό δρόμο. Τώρα να δούμε πώς θα γίνει.
0: Να δούμε, να δει και μια σήμερα το ΑΠΟΕΛ.
1: Πάλι όπου η Λεμεσός πρέπει να είναι στο επίκεντρο. Δηλαδή ο Λιασής είναι η πολυκλινική υγεία. Δηλαδή έχει το, είναι πρόεδρος εκεί πέρα. Τώρα να δούμε. Λοιπόν, Στέλλα, καλή δουλειά.
0: Καλημέρα και ευχαριστώ ξανά πολύ.
1: Ωραία, καλημέρα, καλημέρα.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
3: Είτε μέσα στο γήπεδο.
4: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
3: Είτε έξω από αυτό.
5: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
6: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
3: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τώρα με Primetel Pay As You Go τα έχεις όλα μόνο με 10 ευρώ. Και 60 GB για να σερφάρεις όσο θες, αλλά και 600 SMS μαζί με 600 λεπτά για να μιλάς ασταμάτητα. Και επιπλέον 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου. Και όλα αυτά για έναν ολόκληρο μήνα. Κάνε top up τη φάση σου με μόλις 10 ευρώ και καθάρισες. Primetel Pay As You Go. Let's connect.
7: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
2: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου. Diggers, όλες οι παναρισμένες κοτομπουκές 360 γραμμάρια από 4,95, τώρα 4,45. Serrano Cassius ψημένα 200 γραμμάρια 3,49. Lurpak Soft, βούτυρο αλατισμένο ή ανάλατο 225 γραμμάρια 3,29. Lux Πορτοκαλάδα 6x330 ml 3,29. Lay's Ολικής, θαλασσινό αλάτι ή Sour Cream και μαύρο πιπέρι 95 γραμμάρια 1,45. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
8: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
9: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία? Λεμεσό? Λεύκαρα?
10: Ναι, ναι, Λεύκαρα.
9: Καπνιστής, ε?
10: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
11: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Επαγγελματία οδηγέ. Βάλε την κάρτα σου στον ταχογράφο για την ασφάλεια όλων. Ο έλεγχος είναι αυστηρός και η οδήγηση χωρίς κάρτα υπόκειται σε χρηματική ποινή ή φυλάκιση. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
5: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
6: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
5: 15. Από πού θα πάμε?
6: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
5: Τι?
6: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
5: Τώρα μιλάς σωστά!
7: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Χορηγός εκπομπής PrimeTel Pay As You Go. Κάνε top up τη φάση σου και πάρε 60 GB, 600 SMS, 600 λεπτά και 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου.
9: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε πάντα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Action. Θα αρέσει του πουλιά. Με βάλατε τώρα στο τρυπάκι των εκλογών. Να έχουμε μεγάλα σοου μέχρι την άλλη εβδομάδα. Και έχουμε και δημοσκόπηση σήμερα στο Μέγκα. Κύριε Μποϊάντζη, καλημέρα.
10: Καλημέρα σας.
9: Τελευταία. Απαγορεύεται από αύριο. Πάπαλα.
10: Ήμουν σε ένα σπίτι χθες το μεσημέρι και είδα τη
9: συζήτηση. Έτυχε εκείνη την ώρα που ήταν η Στέλλα στο fight.
10: Ναι.
9: Σου θυμίζει τα φάιτ αυτά που τους βάζουμε στο κλουβί και πλακώνονται.
10: Ναι.
9: Ο Οδυσσέας με τον Νικόλα.
10: Με τον Νικόλα, ναι. Το είδα, ναι.
9: Τη τα πω τη Στέλλα, θα είναι να πλακωθούν χτες. Και με. Ο κύριος Μιχάλης, όχι ο Πουλής εδώ, λέει: κύριε Μπότσο, δεν πείθετε με τη Στέλλα. Ευχαριστούμε, μας κάνετε την ψήφο πιο εύκολη. Χαίρομαι, κύριε Μιχάλη, δεν έχουν πρόβλημα. Κάνουμε την ψήφο πιο εύκολη.
10: Εντάξει,
9: αφήστε τη ζωή Κωνσταντοπούλου στην άκρη, παιδιά. Έχει συγκρίνει τώρα με τ' άλλο. Μην παίξατε με τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Προχωράμε. Ο άλλο φωνάζει μόνο από Ελόδη Νάβε. Την εκπομπή την κάναμε Φίρδιν Μίρδιν. Τουρλού τουρλού.
10: Το
9: τουρλού σα αρέσει.
10: Ναι, πολύ ωραίο. Η τοποθέτηση. Καλημέρα σα, κύριε.
9: Μην χάσετε το βράδυ τη τέτοια. Μην χάσετε το βράδυ τη. Την εκπομπή, τη δημοσκόπηση, γιατί θα έχει καλεσμένους έκπληξη. Έκπληξη, είπα, δεν είπατε να έχουμε κάποιον.
11: Δεν μπορεί να το
9: δει. Καλά, ρε, είπατε ποιος είναι ο καλεσμένος.
11: Μπορεί να πάω.
9: Ξέρω, θα είναι έκπληξη ο καλεσμένος. Ένας από τους καλεσμένους.
10: Πάντως ήταν άκομψη η τοποθέτηση της αγαπητής Ειρήνης. Ήταν άκομψη.
9: Πάρε τηλέφωνο και πες του.
10: Παλιά είμαστε φίλοι όταν είμαστε στο ΡΙΚ. Έχει άποψη, είναι τολμηρή, εντάξει.
9: Ναι, η άποψη δεν ξέρει, αλλά...
10: Έργο, ναι,
9: ήταν
10: άκομψη.
9: Ναι.
10: Λοιπόν, πως επέρασε η Αντιγόνη μας, γιατί τις κάνουν τόση επίθεση.
9: Ξέρεις πως ήταν χθες, 2-10 να περάσει.
10: Γιατί τις κάνουν τον κόλλησο.
9: Λέω, πέφτουν τα ευρώ από πάνω και κρατάει ομπρέλες ο κόσμος.
10: Με ειδοποίησες.
9: Συγγνώμη που είχα παιχνίδι εκείνη την ώρα και δεν μπορούσα να σε ειδοποιήσω.
10: Και εγώ ήμουν στο ταβερνάκι του Λεωνίδη.
9: Κατάλαβα, δεν τρως. Εσύ και τα χινόπιτερ.
10: Χαιρετισμούς από το Σίζινο.
9: Από το Σίζινο, πού τον βρήκες?
10: Τον φέραμε. Από τη Λάρνακ.
9: Οκ, μεταγραφή από τη Λάρνακ. Ελά σου πω.
10: Μα ποιος είναι αυτός που λέει ότι με βλέπει?
9: Ο ταχυνόπιτας εδώ που χτυπάει κάθε πρωί μας. Δεν νομίζω ότι γίνεται να λέει κάθε μέρα. Πάει ο Μποϊάντζης, τρώει 2 ταχυνόπιτες στο φούρνο. Όχι, τρώει, έχεις 2 ταχυνόπιτες στο χέρι.
10: Όχι, ρε. Μα δεν υπάρχει ένα άλλο που βλέπει, ρε.
9: Ναι, ρε, δεν ξέρει ποιος είναι, δεν σε ξέρει, αποκλείεται.
10: Όχι, ρε. Ναι. Χάρηκα που πέρασε.
9: Του είπα να μας στείλει λίγο φωτογραφία. Πρόσεξε.
10: Α, στείλει. Ναι, ναι. Έκανε φωτογραφία ο κύριος που λύσε, έφτιαξε μια φωτογραφία.
9: Α, το AI. Το AI είναι OK.
10: Χάρηκα που πέρασε την Αντιγόνη, γιατί είναι μια χαρά, ρε κουμπάρε. Δίνει μια χαρά, μια ζωντάνια, βγάζει μια καλοσύνη. Είναι, η σκηνική της παρουσία ήταν ωραία.
9: Εγώ είναι ωραία.
10: Σταμάτα, ρε.
9: Εγώ είναι ωραία, είναι ωραία.
10: Άτε, ρε, σταματήστε. Ρε,
9: έχει δίκιο, Αντρέας. Είναι τόπη η παρουσία.
10: Ναι, ρε, παιδί μου.
9: Αλλά η φωνή δεν ήταν καλή. Δεν ήταν καλή, Αντρέα. Σιγουράκι, δέκατη και κάτω θέση. Στον τελικό.
10: Εντάξει, ρε,
9: δέκατη και κάτω. Δεν σου πω δέκατη πέμπτη και κάτω. Να πιάσουμε ένα δωδεκάρι από την Ελλάδα, από τα αδέρφια. 12 points. Να δείξει, ρε, παρετάτε, ρε.
10: Δεν σα άρεσε.
9: Εμένα μου άρεσε. Απλά η φωνή δεν ήταν καλή, δεν μου άρεσε η φωνή. Εντάξει.
12: Εντάξει, ρε, Αντρέα μου. Εγώ είμαι στον Άρχιν το πρωί, έχει 48 ώρες να κάνει πρόβες. Τη φωνή, γιατί λόγω του ότι είχαν εξαιρετικό χορευτικό show. Χάνει από τη φωνή. Και είναι, όποιος καταλάβει από μουσική, είναι λίγο κάτω, λίγο πάνω.
10: Σε παραδέχομαι.
12: Χάνει από τον τόνο. Το πράγμα ακούγεται. Έχει 48 να δουλέψει.
10: Μάλιστα.
9: Η Ελλάδα θα μας δώσει το δεκάρι, ρε παρακαλώ.
12: Ο Ακύλα είναι πολύ σωστό στην ερμηνεία του. Τονικά. Καμία σχέση. Εντάξει.
9: Δεκάδα δεν μπαίνουν ούτε με σφαίρες.
10: Εγώ βλέπω μια κουκλάρα εκεί.
9: Κούκλα είναι πολύ ζωντανή, χαρούμενη, χαμογελαστή. Έχει πάρα πολύ ενέργεια. Γι' αυτό πέρασε. Γι' αυτό πέρασε. Γι' αυτό το λόγο πέρασε. Αλλά στον τελικό δεν περιμένουμε τίποτα.
10: Λοιπόν,
9: κύριε Παγιατζή, πρωτιά η Κύπρος στη Eurovision και 10 ταχυνόπιτα στο χέρι. Να σου βγει με ταχυνόπιτα, στο λέω, αν σε βρίσκουν στο φούρνο. Κανόνισε.
10: Μα ξέρετε πόσα χρόνια έχει να μπορεί να μην πήγα ποτέ στη ζωή μου πρωινό στο φούρνο.
9: Έλα σου πω, πρέπει να είσαι πιο. Αν βάλουμε φούρνο στα βέρνα, διπλό.
10: Διπλό.
9: Ε?
10: Διπλό.
9: Διπλό. Ταβέρνα.
10: Διπλό. Μαντά, ένα δέκα.
9: Ένα
10: μηδέν ένα.
9: Ένα μηδέν ένα. Όχι, μονάδα. Όχι, void. Τίποτα, φραγμένο. Δεν παίρνει στοιχήματα.
10: Δεν φαίνεται ότι είναι σοβαρή κουβέντα του από εδώ.
9: Να έχουμε το νεκτάριο.
10: Α, θα είναι ο νεκτάριο.
9: 10 παρά 20, νεκτάρες πεντεβίνος. Έτοιμος για να μας ενημερώσει.
10: Φατσούλα ωραία ο Λιασίς. Φατσούλα ωραία.
9: Νεαρός.
10: Νεαρός, μαγκόπεδο.
9: Νέος πετυχημένος, έτσι
10: βέβαια. Πετυχημένος.
9: Κάτσε να δούμε, περίμενα να δούμε αν θα είναι αυτός. Υπάρχουν και Αμερικάνοι. Έχει πολλές συζητήσεις. Ακούγονται διάφορα για το ΑΠΟΕΛ. Το ΑΠΟΕΛ είναι μαγαζί γωνία, δηλαδή όταν μπει κάποιος να πει να ενδιαφερθεί, εντάξει.
10: Βέβαια. Εγώ νομίζω ότι αυτός ο Σαβαλιασής που βγήκε τώρα στο προσκήνιο και ξαφνικά έγινε αγαπητός από
9: το ποδόσφαιρο. Τώρα έγινε
10: ρέμα το ποδόσφαιρο.
9: Πρώτο όνομα.
10: Ξέρεις το ποδόσφαιρο πόσους βουλευτές έβγαλε. Πόσους και πόσους.
9: Όχι, ρε παιδιά, φαίνεται λέει σαν το Ρίκο Μάπουρο, αλλά πιο νεαρός ο Λιασής.
10: Άτε, ρε
9: παιδιά. Δεν μοιάζει με το Ρίκο.
10: Όχι.
9: Όχι, με τι σχέση έχει με το. Ρε, κάτω 32, πήγατε και τα βρήκατε.
10: Μάλιστα. Φαίνεται ότι κάτι γίνεται στο ΑΠΟΕΛ, μεγάλη προσπάθεια. Να δούμε. Ήταν μια ηλιακτίδα, έδωσε χαρά στον κόσμο. Έδωσε χαρά.
9: Νομίζω ότι πήγε πάλι στην Αντιγόνη με το ηλιακτίδα, ότι σαν φωτεινή. Έτσι πήγε. Δεν κατάλαβα. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια. Εντάξει, να μείνουμε μέχρι εδώ. Επιδάσουμε τον Νεκτάριο μετά να μα πει ακριβώ τι γίνεται. Δεν θα μα πει. Εγώ δεν νομίζω να μα επιβεβαιώσει η Λιασή. Περίμενε, η ανακοίνωση χθες είπε ότι υπάρχει μνημόνιο συναντήληψης με μία περίπτωση από τους ενδιαφερόμενους. Είναι τρεις οι περιπτώσεις. Οι πανελιασίες, όχι. Απλά οι δημοσιογραφικές πληροφορίες φέρνουν ότι είναι αυτός.
10: Τι είναι να τον έχουμε εδώ τον Νεκτάριο να τοποθετηθεί, ναι.
9: Καλά, αν μπορεί να με τοποθετηθεί. Κρύφτηκε ποτέ. Τον έχεις να κρυφτεί.
10: Όχι, εμένα μου αρέσει το όνομα.
9: Άρα εντάξει. Να δούμε τι μπορεί να μας πει.
10: Να τον στριμώξουμε.
9: Ακούει τώρα, σε ακούει το μεταξύ.
10: Να ακούει.
9: Λοιπόν, άρα θέμα που θα τα πούμε μετά. Έχει σήμερα τους δύο τελικούς στην δεύτερη κατηγορία. Για τη δεύτερη κατηγορία μάλλον. Ένας πάει στα GPS κάτω.
10: Εντάξει. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ πιο κοντά στην παραμονή του.
9: Ναι.
10: Πώς να το κάνουμε, είναι Ολυμπιακός, είναι στην έδρα του, είναι.
9: Παίζει με την ανόρθωση.
10: Εξαρτάται από τον ίδιο.
9: Με την ανόρθωση που την είχε καλέσει ο Ολυμπιακός να παίξει στα ίσια όλα τα παιχνίδια, το θυμάσαι.
10: Ναι.
9: Πριν 2-3 εβδομάδες.
10: Ναι. Εντάξει.
9: Δύσκολο παιχνίδι.
10: Ασφαλώς.
9: Το άγχος είναι με τον Ολυμπιακό. Η ανόρθωση είναι καλύτερη ομάδα.
10: Όσο άγχος έχει ο Ολυμπιακός, έχει ο Ακρίτας.
9: Εννοείται. Ναι. Εννοείται. Εδώ λέω, μιλάμε για το συγκεκριμένο ζευγάρι. Ναι. Να τα δούμε.
10: Σου να κρατώ το τηλέφωνο μου να γυρίζω να το βλέπω.
9: Εγώ έχω εκείνη την ώρα έχει ένα φεστιβάλ γέλιου και πρέπει να είμαι εκεί. Ναι, έχει εκδήλωση εδώ.
10: Εγώ άτι.
9: Έχω ένα καλό, πρέπει να είμαι εκεί. Να κάνω το τέτοιο, το μίμο.
10: Ένα δω αρκετό, να πάω λίγο να γυρίζω στον Παντελή. Το φίλο σου.
9: Μα στον Παντελή τι ώρα θα πας?
10: 7 παρά.
9: Στον Παντελή να έρθω.
10: Άντι.
9: Να έρθω στον Παντελή.
10: Εντάξει.
9: Για 15 λεπτά έτσι.
10: Μάλιστα,
9: για,
10: ναι, λίγο,
9: όχι,
10: ναι.
9: Να έρθω Παντελή, ναι.
10: Να πάω να το δω.
9: Στον Παντελή να έρθω. Στον Ιωάννη δεν θα έρθω μετά.
10: Ναι, ως τις 8.30 και μετά να πάω στον Ιωάννη.
9: Να πάω εσύ στον Ιωάννη.
10: Ναι, ναι. Στο Γιάννη.
9: Λοιπόν, στο Γιάννη.
10: Εντάξει, τραγουδιά να απόψε.
9: Ναι, σε βλέπω να. Ταβέρνα. Δεν μιλάμε κωδικούς. Έχουμε πρόγραμμα. Δεν πειράζει.
10: Θέλεις να πω περισσότερα.
13: Ένα λεπτό. Μιλάτε για
9: Γιαννίες, Παντελίδες,
10: Πεκωδικούς. Ο αγαπητός φίλος Γιάννης.
9: Αφού είπαμε, φεστιβάλ γέλιου. Έχει εκδήλωση στα Λατσιά.
10: Γιάννης Ιωάννου, ο γνωστός δικηγόρος. Άνω, ο φίλος του ποδοσφαίρου.
13: Ο κουμπαρός μας.
10: Ναι, ο κουμπάρος σου.
13: Ναι, τι έκανε ο Γιάννης.
10: Θα γιορτάσει τα 66 γενέθλιά του. Και είναι καθιερωμένο κάθε χρόνο. Και
9: με λαούτα και βιολιά.
10: Ναι, ξέρεις το Γιάννη, είναι τραγουδά.
13: Πού θα γίνει το event?
9: Θα πούμε μαγαζί.
10: Ναι.
9: Δεν χρειάζεται να κάνουμε διαφήμιση σε μαγαζί.
10: Ναι.
9: Να πληρώσω το μαγαζί για να τον διαφημίσουμε.
10: Κουμπάρος.
9: Διαφημίζουμε.
10: Ναι. Ναι. Κάτω στη Λευκοσία.
9: Ναι,
10: κάτω
9: στη Λευκοσία. Ναι.
10: Ναι.
9: Κάτω στη κάπου στη Λευκοσία.
10: Κάτω, κέντρο,
9: καπ,
10: κάτω.
9: Καπ. Εδώ σε location, ρε Αντρέα, ακόμα.
13: Τερμαλίδρας.
10: Ναι.
9: Λοιπόν, 982 λέει, δυστυχώς φίλοι μου, ενοχλήθηκαν ήδη οι Ομονιάτες ότι θα βρεθεί λύση και δεν θα φτάσουμε στα επίπεδα της Ομόνιας. Και είναι αλήθεια αυτό που λέω, λέει ο 982. Νομίζω, ρε φίλε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν είδα έτσι. Δεν έχω έτσι αίσθηση από τα social media, από τον κόσμο μίλησα. Δεν νομίζω. Έχεις έτσι αίσθηση?
10: Όχι, εμένα.
9: Βλέπω το λόγο δηλαδή. Δεν βλέπω το λόγο. Ο Ρίκος Μάπουρος, δε, τι τραβάμε και τι ακούμε.
10: Ξέρεις, κάτι πρέπει να σταματήσω. Η Ομόνια να βλέπει τα δικά της, το Αποέλ τα δικά.
9: Ο καθένας τα του οίκου, το αφένα αλήθεια. Ναι. Δεν νομίζω. Εγώ δεν πήγα
10: η Ομόνια τώρα μπήκε σε ένα άλλο επίπεδο. Όλα, ναι,
9: δεν έχει νόημα. Λοιπόν, για πάμε.

0: χορηγός εκπομπής PrimeTel Pay As You Go. Κάνε top up τη φάση σου και πάρε 60 GB, 600 SMS, 600 λεπτά και 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου.
1: Τώρα με PrimeTel Pay As You Go τα έχεις όλα μόνο με 10 ευρώ. Και 60 GB για να σερφάρεις όσο θες, αλλά και 600 SMS μαζί με 600 λεπτά για να μιλάς ασταμάτητα. Και επιπλέον 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου. Και όλα αυτά για έναν ολόκληρο μήνα. Κάνε top up τη φάση σου με μόλις 10 ευρώ και καθάρισες. PrimeTel Pay As You Go. Let's connect.
2: Super Sport 104.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
5: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
4: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
6: My Petrolina App και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
7: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Τρεις αγώνες για τον Β' Όμιλο περιλαμβάνει το σημερινό μενού πρωταθλήματος. Μαθαίνουμε και την τρίτη ομάδα που θα υποβιβαστεί. Στις 7 ξεκινούν ένα με 3 Εθνικός Ομόνια Ραδίπου, Ολυμπιακός Ανόρθωση και Ακρίτας ΑΕΛ. Ραδιοφωνική μετάδοση από το Super Sport 24 και τηλεοπτική από τη Cita Vision. Έχει υπογραφεί συμφωνία εμπιστευτικότητας ανάμεσα σε ΑΠΟΕΛ και ΣΑΒΑ Γιασί με τον Κύπρο επιχειρηματία να έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον να γίνει ο μεγαλομέτοχος της εταιρείας. Στις 4 Ιουνίου η καταστατική αλλαγή για το όριο κατοχής μετοχών με 13 απουσίες πάει στο Ιόνιο η ομάδα του Γκαρσία. Μα Εσεμέδο και Παναγιώτου κρατούν στα χέρια τους νέα συμβόλαια από την Ομόνια. Οι πρασινοί κόντρα στον ΑΠΟΕΛ θα έχουν τους Μάριτς και Παναγιώτου, αμφίβολος Ανδρέου. Ξεκινούν σύντομα τις ανακοινώσεις στην ΑΕ για τον προγραμματισμό της επόμενης χρονιάς. Παραμένει ο Παρασκευάνινο πολύ κοντά σε ανανέωση είναι και ο Λέδες. Πρώτον πυλών ο Αντερέκεν, μία ανάσα από την έξοδο Αλομέροβιτς. Με το μυαλό στον τελικό κυπέλλου κάνει διαχείριση του ρόστερο Σαπίντο στην Πάφο, του ενδιαφέρον στην κατάσταση των Φελίπε και Πιλέα. Διοικητικές εξελίξεις μετά το τέλος της σεζόν. Έτοιμος για τον τελικό θα είναι ο Βέισμπεκ στον Απόλλωνα να εισηγείται την επιστράτευση λεωφορείων για την ομαλή μετάβαση οπαδών στο ΓΑΣΥΠΗ, διοίκηση Κυρζή. Η Ανόρθωση ενημέρωσε την Νέα Σαλαμίνα πως θα ενεργοποιηθεί ο ψιόν αγοράς του Σεργίου μέχρι τις 20 Ιουνίου η πληρωμή. Κανένα θέμα επιστροφής Ράτσκοφ στον πάγκο του Άρη οδεύει προς ανανέωση ο Κορέα. Δημοσίευμα από την Πολωνία υποστηρίζει πως η Βίντζερ Λότς θέλει να κάνει δικό της τον Σβίντερς και από τον Παναθηναϊκό. Αρκετά πιθανή είναι παραμονή του Ρομπέρτο Περέιρα στην ΑΕΚ Αθηνών. Η Μπαρτσελόνα στρέφεται στον Ζωάο Πέδρο της Τσέλσι για την κορυφή της επίθεσης. Νέο συμβόλαιο μέχρι το 2030 με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Βραζιλίας έχει υπογράψει ο Αντζελότη. Χθες Βαλένθια Ράγε Βαγεκάνο 1-1, Χιρόνα Σοσιεδάδ 1-1 και Ρεάλ Μαδρίτης Οβιέδο 2-0. Σήμερα στις 10 για την Πρέμιερ Λίγκα στον Βίλα Λίβερπουλ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα στα σπορ.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Super Sport 104.
2: Δεν ακολουθεί κανόνες. Τους αλλάζει. Το Cupra Terramar ηγείται. Με επιβλητικό design, καινοτόμα τεχνολογία και 100% Cupra DNA. Cupra Terramar, τώρα 34.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Κλείσε test drive και νιώσε τη διαφορά.
8: Ισχύουν όρια προϋποθέσεις.
9: Unicars. Driving your stories.
10: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα?
11: Όσο μακριά θες!
12: Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister.
13: Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
14: Φρέσκο γάλα. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Το απολαμβάνεις ζεστό ή παγωμένο ή βουτάς μέσα τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του, για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι. Αχναγάλ. Φρέσκο γάλα με αποδείξεις.
15: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo με δυναμικό design από 21.500 ευρώ ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στην Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Unicars. Driving your stories.
16: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου?
17: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
16: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πόθεν είναι? Πυρώνω!
17: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
18: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
19: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
18: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
20: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσε τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
21: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο. Σέλιο.
22: Η φύση μας αγγίζει. Η φύση μας συγκλονίζει, μα πάνω απ' όλα η φύση μαζί. Το έργο Πανδότηρα γιορτάζει την Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000 στον Ακάμα. Ελάτε το Σάββατο 16 Μαΐου στο Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικών Ερευνών στην Κρήτη του Τέρα για δακτυλίωση και απελευθέρωση πουλιών, διαδραστικά παιχνίδια, χειροτεχνίες, πεζοπορία στον καταράκτη Κρεμιώτη, εργαστήρι με φτερά πουλιών, να φτιάξουμε παραδοσιακές ελιωτές και πολλά άλλα. Την Κυριακή 17 Μαΐου σας περιμένουμε στον εκδρομικό χώρο Σμιγές για δακτυλίωση πουλιών και εκπαιδευτική πεζοπορία. Πληροφορίες και συμμετοχής στη σελίδα Πανδότηρα στο Facebook. Πανδότηρα, η φύση μαζί.
23: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
24: Το κλίμα για έναν υπέροχο ανοιξιάτικο κήπο. Προσφορά 20 έως 30% στο φυτόριο και στα εργαλεία χειρός κυπουρικής. Φυτά, γλάστρες, φυτόχωμα, ψαλίδια, φτιάρια κήπου και άλλα πολλά σε έκπτωση 20 έως 30% από Τετάρτη 13 έως και Δευτέρα 18 Μαΐου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
25: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο E-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. E-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
0: Super Sport 104.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
4: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
5: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
6: 15. Από πού θα πάμε?
5: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
6: Τι?
5: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
6: Τώρα μιλάς σωστά!
7: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
27: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
28: Ο κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών Hankook προσφέρει τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ακόμη μια επιλογή. Τα ελαστικά Laufen. Οικονομική επιλογή, άνεση στην οδήγηση, γερό κράτημα στο δρόμο. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων με τη σφραγίδα ποιότητας της Hankook. Ελαστικά Laufen. Επίσημος χορηγός του UEFA Europa Conference League. Laufen. Journey in Style.
27: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
29: Λοιπόν, επιστρέψαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής.
30: Μα είχε ένα που με στέλνει αγάπες που διάβασε τώρα το πέ.
29: Πού σου, το Love Forever, εσύ και ο Αταμάν, Love
30: ναι.
29: Forever.
30: Ναι.
29: Ναι. Αλλά γελάει δίπλα.
30: Για γελά.
29: Ναι, στο, αλλά αγάπες, αλλά γέλια μέχρι δακρύων για τον Αταμάν.
30: Ε, ναι.
29: Ποιος θα πιάσει, θα πιάσει μεγάλο νομικό
30: πόδι. Εγώ θα έπαιρνα αυτόν της Βαλέθη.
29: Ε, μπορεί να πάρει αυτόν.
30: Αυτόν της Βαλέθη. Αυτός είναι προπονητής. Με έναν πολύ χαμηλό μπάτζετ, παίζει καταπληκτικό μπάσκετ. Ταχύτητα.
29: Ε, θα το πάρει Βαλένθια όμως.
30: Ανέδειξε δύο παιχταράδες, τον Μπάντιο και τον Μοντέρο. Είναι τρομερός. Τον ψήφισαν κορυφαίο προπονητή.
29: Εντάξει, λογικό.
30: Εντάξει, ήταν και ο Μπαρτζόκας.
29: Για έμπαινε τον Μπαρτζόκα.
30: Μπορεί να πάρει τον Μπαρτζόκα, ναι.
29: Σιγά μου πάει ο Μπαρτζόκα στον Παναθηναϊκό, αλλά εντάξει.
30: Εγώ τον Μπαρτζόκα το θεωρώ τόπο.
29: Φεύγει ο Αταμάν, ναι, φεύγει. Όχι τώρα, το καλοκαίρι. Να τελειώσει την μπάσκετ λίγκ με τον Αταμάν, έτσι φαίνεται.
30: Άλλη μια αποτυχία.
29: Σήμερα παίζετε με τη Μύκονο, ε.
30: Ναι, α, με, μην το χάσουμε.
29: Να το δούμε το παιχνίδι. Να δούμε, να έχει, έχει γιουχαίσματα.
30: Ναι.
29: Κάτι να έχει. Όχι πολύ, όμως θα πάει κόσμο. Πόσοι να πάνε, 2-3 χιλιάδες.
30: Μα ξέρω εγώ.
29: Πόσοι να πάνε με τη Μύκονο.
30: Τι ώρα είναι το μάτς.
29: Να έχω ιδέα. Με 6. Νωρίς είναι, αν θυμάμαι καλά, νωρίς. Αλλά ποιο θα πάει τώρα, η αλήθεια. Σαν τη Ρεάλ χτες που. Εντάξει, η Ρεάλ με έχει 60.000 εισιτήρια από τα 80.
30: Ρε μα τι γίνεται με τον Εμπαπέ.
29: Ρε, μιλάμε για...
30: Δεν το θέλω. Λέει μιλάμε... ο Θεός να φύγει. Ρε, δεν το θέλω. Δεν το θέλω. Είναι ανεπιθύμητος.
29: Μα δεν το θέλουν οι μισοί. Οι άλλοι μισοί τον θέλουν. Αφού οι μισοί χειροκροτούσαν, οι άλλοι βρίζανε. Δεν βγάζει άκρη. Δεν πήραν τα κρύψουν. Αφού
30: μαζεύαν υπογραφές να διώξουν.
29: Ναι. Με τις υπογραφές φεύγεις.
30: Τα έκαμε άνω κάτω. Ρε.
29: Ο Εμπαπέ. Το πρόμενο Βινίσιους, δεν τον έχει δημιούργο, είναι όλη την ώρα μέσα στα νεύρα.
30: Ένα από του δύο πρέπει να φύγει.
29: Ένα από του δύο πρέπει να φύγει. Ναι. Για μένα πρέπει να φύγει ο Βινίσιους. Μπροστά στον Εμπαπέ είναι ανυπόθετος.
30: Να μπορέσει ο κύριο Φιωρεντίνο να. Φλωρεντίνο.
29: Γιατί τον έχει 9. 80 χρονών είναι. Έχει πει να βουτήξει από κάτω στο τέτοιο. Θυμάσαι κάτι πρόεδρου εδώ στην Κύπρο που βουτάγαν μέσα στον κόσμο και πλακωνόντουσαν. Ήταν έτοιμο να πέσει από κάτω στον κόσμο να του αρπάξει.
30: Το διάβασα, σε άκουσα.
29: Εγώ το είδα κιόλα.
30: Ναι. Εντάξει.
29: Αλλά εντάξει.
30: Έχασε τα. Ήρε πάρε Φλωρεντίο, ήρε πάρε. Τέλος πάντων, αφήνουμε την Ρεάλ και την Μπάρσα.
29: Την υγεία, ναι.
30: Έχει μεγάλο ενδιαφέρον τα παιχνίδια σήμερα. Μεγάλο ενδιαφέρον. Εντάξει. Έχω και τους φίλους μου εδώ με τον Ολυμπιακό που αγωνιούν. Πολύ. Να έχει
29: action.
30: Action, ναι, πολύ κόσμο.
29: Ναι, ναι, ναι. Να πάει 5 ευρώ το εστίριο.
30: 5 ευρώ, ναι.
29: 5 ευρώ. Ναι. Αν δεν παιδιά, όσοι είστε Ολυμπιακοί, μαζευτείτε, πηγαίνετε. Γιατί είναι κρίμα η ομάδα τελευταίο παιχνίδι να κρέμεται από τα πόδια σου. Δηλαδή εκεί κρίνεται η παραμονή. Στα πόδια σου, δεν είναι στον αντίπαλο. Κερδίζει και τελειώνει η κουβέντα. Και α πούμε, έχει κερδίσει και
30: ο Ολυμπιακό. Ο Πανίκο ο Καψό έχει παιχνίδι με την κόρη. Δεν χάνει και εκτό έδρα.
29: Α, πάει και εκτό.
30: Και εκτό. Δεν λέμε σόμπροχτε με την ΑΕΛ. Σήμερα ο κολλητό του φίλο, ο Ανδρέα ο Τσακλή, είναι με την Ανόρθωση. Και θα τον έχει στην Κυρκία του Ολυμπιακού.
29: Είναι
30: με τον Ολυμπιακό. Είναι με τον Ολυμπιακό.
29: Ωραίο χόμπι, ρε παιδί μου.
30: Ωραίο.
29: Να κουβεντιάσει την ομάδα σου μέσα ναι. Στην Κύπρο είναι εύκολο.
30: Στην Κύπρο, ναι, τώρα.
29: Είναι εύκολο. Πού είναι το πιο. Αν πα πάφο μια μισή ώρα. Ναι, παρακάτω.
30: Πάει αυτό, δεν χάνει. Ο Δασάκη, αυτά, ο Αντώνη Παπαδόπουλο.
29: Το κάναμε όταν το έκανα στην Ελλάδα. Ήταν, η Ελλάδα είναι πιο κουραστική. Δεν είναι το έχει παντού, αλλά. Την περάσαμε αυτή τη φάση.
30: Την περάσαμε.
29: Φάγαμε όλα τα γύρω από την Ελλάδα.
30: Γιάννη,
29: Σέρε, Καφτατζόγλε 200 φορέ, Τούμπα, Χαριλάου, όπου θε. Γιατί κουλέ μια φορά.
30: Με την τηλεφορία ώστε να πάει στα Γιάννη να
29: βάλει. Έτσι πήγα με τα λεωφορεία. Τούκου, τούκου, τούκου. Εντάξει, με παρέσα.
30: Από το βράδυ.
29: Γιατί κουλέ.
30: Ξεκινούσαν από το βράδυ.
29: Γιατί κουλέ. Με πλοίο. Πιάναμε το κνοσό και πηγαίναμε προηγούμενο βράδυ. Την επόμενη μέρα πρωί Ηράκλειο. Και την άλλη μέρα πάλι με το κνοσό. Τι έκανε. Εντάξει. Είναι ο έρωτα το ποδοσφαίρο, είναι έρωτα το ποδοσφαίρο.
30: Ήταν ωραία.
29: Και πριν το μάτς σου βλάκια στη Φιλαδέλφια, πώς το λένε, πρωτιζόμασταν για να πας έτσι γεμάτο το σωμάκι στο γήπεδο.
30: Ναι ρε, αυτό το hot dog, πώς το λέγατε εσείς, κάτι
29: το βρώμικο. Δεν έχει λάθος. Είχε ένα σουβλατζίκο, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα του, στη γωνία, όπως είναι το άλσο, στη γωνία του τέτοιου του...

0: ζωντανά, ωραία.
1: Ρέμα, ωραίο.
2: Γιατί που λέει, έτσι.
0: Εκεί στο Άλσο, εκεί εμένα εγώ.
2: Εκεί στο Άλσο, όπως πήγαινες πίσω από την. Απέναντι από την κεντρική, λες, στην ανατολική πλευρά.
0: Δεν και χάνονται εγώ με τον τα ανατολικά δυτικά.
2: Πού να σου εξηγήσω τώρα. Όπως ήταν η σκεπαστή, στο δρόμο που πήγαινε προς την.
0: Λεωφορώ.
2: Ναι.
0: Από πήγαινε προς τη Λεωφορώ.
2: Από εκεί. Ναι. Είχε ένα γωνιακό, δεν το θυμάμαι.
0: Α, εκεί. Ναι.
2: Δεν έχει λάθος.
0: Ναι.
3: Κουρασμένη από τη ζωή
0: νοικοκυρέη. Εγώ αριστερά από την άλλη πλευρά, κάθε τα παντησίων που πήγαινε, ναι. Έβγαινε Δροσοπούλου και Άντρου γωνία.
2: Ναι.
0: Εκεί
2: σου.
0: Ναι.
2: Έσουνα μακριά.
0: Όχι, πολύ κοντά. Εντάξει,
2: κοντά.
0: Αυτό που είπα στο βάθο. Λοιπόν, προχωράμε. Να στα αυτά. Πώς παίρνουν τα χρόνια έτσι.
2: Πολύ.
0: Ρε, πώς παίρνουν τα χρόνια έτσι. Εκεί είναι, ρε. Λοιπόν.
2: Καραπατάκης, τον άκουσες?
0: Δεν τον άκουσα, ενημέρωσε με να δούμε. Ενημέρωσε, τι?
2: Μίλησε για διάφορα, το Ρόκα έρχεται πίσω με τον Άπαρο, όπως το λέτε.
0: Έχετε
2: στην
0: ο
2: Κύπρο. Όχι, έρχεται, δεν έφυγε ποτέ.
0: Δεν έφυγε ποτέ. Θέμα προπονητή, τι με ενδιαφέρει αυτό?
2: Προπονητή, είπε ότι προς το παρόν είναι ο κύριος Ροθάδα προπονητή. Ρε, μου το, δεν το είδα.
0: Έμου άρεσε πολύ αυτό. Προς το παρόν είναι ο κύριος Ροθάδα, άρα θα είναι προς το παρόν. Ναι.
2: Δεν ξέρω.
0: Άρα, έτσι έχουμε, το βγάζω εγώ.
2: Έχουμε προπονητή αυτή τη στιγμή, πέρα να σου πω στην δήλωση.
0: Αν έχουμε προπονητή αυτή τη στιγμή,
2: ξέρω, την επόμενη στιγμή δεν ξέρω ποια θα είναι.
0: Θα έλεγε, είμαστε ευχαριστημένοι, συνεχίζουμε με τον Ροθάδα.
2: Άρα... Να το βρω, περίμενε, να το βρω ακριβώς για να μην το διαστρεβλώνω, αλλά πρέπει να το βρω τώρα.
3: Γιατί κουλέ το δρόμο, τυχό κόλαγαν τον νόμο.
0: Ποιος το τραγουδά αυτό?
2: Ο Τερζής.
0: Α, ο Πασχάλης.
2: Λοιπόν, έλα, έχουμε και λέμε. Πού τώρα για τον Τερζής? Να. Λοιπόν, ναι, ερωτηθείς για τον Χάβη Ροθάδα, η απάντηση ήταν διπλωματική. Έχει συμβόλαιο και του χρόνου. Τώρα που μιλάμε, συνεχίζει.
0: Αύριο
2: που δεν θα μιλάμε, δεν ξέρουμε.
0: Τώρα που μιλάμε, συνεχίζει.
2: Ό,τι πει ο Ρόκα. Άμα ο Ρόκα θεωρεί ότι πρέπει να μείνει ο Ροθάδα,
0: ακριβώς,
2: θα μείνει.
0: Ακριβώς.
2: Για να το ξεκαθαρίσουμε, να το πούμε έτσι απλά.
0: Ναι.
2: Μίλησε για επενδυτές ότι είχε έρθει κοντά συμφωνία με έναν τώρα ή Ρώσο ή Ουκρανό. Τώρα, όταν έγινε ο πόλεμος της Ουκρανίας, ήταν να βάλει 25 εκατομμύρια. Δεν τα βάλει γιατί έπεσε ο πόλεμος. Άρα ή Ρώσος ή Ουκρανός.
0: Ώστε.
2: Ναι.
0: Ρε παιδί μου, μάλιστα. Όλοι βρίσκουν επενδυτές. Είναι η σειρά της ανόρθωσης τώρα να βρει. Είναι μόνη που.
2: Ναι,
0: μόνοι
2: ναι γιατί μπαίνει και το Απόλλωνα στην τελική ευθεία για αυτό.
0: Βεβαίως, μπαίνει και το Αποέλ, για η ΑΕΚ το ίδιο.
2: Και ο Απόλλωνας θέλει.
0: Και ο Απόλλωνας.
2: Ο Απόλλωνας θέλει. Ο Απόλλωνας θέλει. Το ψάξω από όλα πέρσι, αλλά ήρθε αυτός ο Άγγλος ο οποίος ήταν επενδυτής
0: μου. Ναι,
2: και καλά κάνει ο κύριος και τον κυνηγάει νομικά. Διότι τους έβαλε τους άποσε στον Απόλλωνα, τους είπε έρχομαι να βάλω λεφτά, πιάναν παίχτες από εδώ από εκεί και τελικά δεν την κουπάνησε. Αλλά ο κύριος δεν έχει πρόβλημα να πληρώσει, εννοώ ότι είναι οκ. Okay. Αλλά θέλει όμως, θα ήθελε ένα σύμμαχο, φαίνεται αυτό και από το γεγονός ότι το ψάξε πέρσι. Προς τον παρόν στον Απόλλωνα είναι το τελικό. Sold out η Δυτική και. Φεύγουν και τα εισιτήρια για τον Νότιο Πέταλο. Δεν νομίζω ότι θα έχει.
0: Ποια είναι τα θέλω του Σεμέδο στην Ομονία?
2: Δεν ξέρω τι θέλει.
0: Ακούσα ότι θέλει τριετές συμβόλαιο.
2: Γίνεται. Τι του, δεν του δίνει τριετές, του δίνει διετές.
0: Το συζητάνε τριετές με τα λεφτά περίμενε, που θέλει, συγγνώμη.
2: Ναι, ρε, περίμενε Άντρε. Αν πάρει τριετές και του δώσουν τα λεφτά που θέλει, μένει ή θα περιμένει το Μουντιάλ.
0: Από ό,τι κατάλαβα μένει αν πάρει τριετές με τα λεφτά που ζητεί.
2: Έχουν από 2-3 μέρες μου στέλνουν Ανόλα με Κολούμπια. Να μπει Κολούμπια στην Ανόλα.
0: Μα δεν έχω ιδέα.
2: Δεν έχω ιδέα κι εγώ.
0: Δεν έχω ιδέα, τώρα το ακούω.
2: Ναι.
0: Τώρα το ακούω.
2: Ναι, δεν το ξέρω.
0: Ναι. Λοιπόν. Δεν έχω ιδέα. Κολούμπια δυνατή ή πολύ.
2: Είναι δυνατή, ναι. Είναι μόνο ναυτιλιακή, έχει γενικά πολλά μπραντ. Έχει δραστηριότητες διάφορες. Αν είναι αυτοί που λέμε, όχι, αυτοί είναι που λέμε, ναι, δεν έχει άλλη. Αυτοί έχουν φύγει από τον Απόλλωνα, νομίζω. Μπορεί να έχει μια μικρή χορηγία, δεν ξέρω, αλλά δεν είναι η. Ναι. Παλιά ήταν η Κολούμπια ο Απόλλωνας. Ναι.
0: Ναι. Ώστε έτσι με το Σεμέδο, ο ΜΑΕ νομίζω ότι θα μείνει.
2: Δεν ξέρω πραγματικά. Δεν είναι θέμα. Κοίταξε, σου πω. Εγώ πιστεύω είναι θέμα χρημάτων και φιλοδοξιών. Τι φιλοδοξίες έχει και ο ένας και ο άλλος. Είναι στα όπα τους τώρα. Είναι η MVP του πρωταθλήματος. ο Μάη και ο
0: Σεμέρι. Τι λεφτά έπαιρναν παλιότερα οι παίχτες και τι λεφτά παίρνουν τώρα.
2: Γιατί από το 10. Παίρναν.
0: Όχι. Από το, ξεκίνησε η άνοδος από το 8 και μετά.
2: Μας χάλασε η Ευρώπη το Champions League αφού ερχόταν.
0: Ο πρώτος που έκανε την επανάσταση και έγινε επαγγελματίας ήταν ο Μαλέκος.
2: Ναι. Για... Α, εσύ ναι. Τώρα πας πίσω πολύ.
0: Ναι. Ήταν ο Μαλέκος.
2: Full time job.
0: Ναι, αλλά τώρα από το 10 και μετά, δηλαδή το, ακόμα την τελευταία πενταετία, εξαετία, εφταετία. Ωραία, μα τι λεφτά. Μα ξέρεις τι απει ένας παίχτης να παίρνει 400-500 χιλιάδες τον χρόνο. Ένας καλός παίχτης, ξένος. Ή 350. Με πολλά λεφτά.
2: Είναι.
0: Ακόμη και μην το συγκρίνουμε με τα μεγέθη του εξωτερικού. Άστε την Αγγλία και την Ισπανία.
2: Ναι.
0: Αλλά ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος παίρνει 350, που είναι εφικτός στόχος. Πλήστη πάρα
2: στην,
0: πολύ.
2: Στην Ευρώπη αυτό το ποσό είναι αστείο. Το ναι. Παίρνουν όλοι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή στην.
0: Μα δεν είναι
2: τυχαίο. Όχι στη Λαντς. Στην Αντζένα είσαι, θα παίρνει 400.
0: Ναι, αλλά οι παίχτες που παίζουν στην Κύπρο είναι για την Κύπρο και ελάχιστα πιο πάνω. Να το διαχωρίζουμε και αυτό. Να μην τους κάνουμε. Στην Κύπρο τους κάνουμε θεούς κλπ. Αλλά είναι για την Κύπρο.
2: Εντάξει. Ναι. Είναι για την Κύπρο.
0: Ναι. Λοιπόν, παίρνει 350-400. Εγώ βάζω 350.
2: Ναι.
0: Όλοι οι παίχτες τώρα έχουν 15 χρόνια καριέρας.
2: Υποτίθεται ναι.
0: Ναι.
2: Άμα είσαι υγιής, ναι.
0: Μα 15 χρόνια καριέρα.
2: Μα να παίρνεις τα ίδια λεφτά.
0: Κάπου θα αυξάνεται κιόλας. Σου βάζω μέσο όρο 3-0-0. Δηλαδή ένα παίχτη.
2: 300x15, 4,5 εκατομμύρια.
0: Ναι.
2: Εγώ σου βάζω. Κουμαντάρεις, γιατί οι παίχτες δεν κουμαντάρουν. Οι περισσότεροι είναι.
0: Άλλη υπόθεση αυτό. Άλλη υπόθεση αυτό.
2: Εγώ είναι άλλη υπόθεση, είναι και αυτή η υπόθεση.
0: Εντάξει, τούτο είναι δικό του θέμα. Το ότι να βάλουν στην τσέπη του 4-5 εκατομμύρια.
2: Ένας καλός παίχτης, ένας πάνω από το average στην Κύπρο, Κύπριος μιλάμε, δεν μιλάμε για ξένους.
0: Ξέρεις, εμάς οι Κύπροι που άξιζαν και πήραν πολλά χρήματα ήταν ο Μιχάλης Κωνσταντίνου και ο Γιάννης Οκάς.
2: Και ο Κάς, ναι.
0: Άξιζαν και πήραν πολλά.
2: Αυτοί πήραν πάρα πολλά χρήματα.
0: Πάρα πολλά και τα άξιζαν.
2: Ναι.
0: Μεγάλης Κωνσταντίνου, τα συμβόλαια του στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό ήταν.
2: Ναι, και ο Κάς πήρε πάρα πολύ.
0: Και ο Κάς. Τα αξίζανε και χαλάλη.
2: Ναι.
0: Και οι δύο.
2: Αν ο Μαλέκος έπαιζε τώρα, πόσα θα παίρνε.
0: Μα ο Μαλέκος να παίζε τώρα, να είχε και το μυαλό που έχει τώρα.
2: Του εκατομμυρίου παίκτης.
0: Ναι.
2: Του εκατομμυρίου. Εγώ όσες φορές τον είδα τον Μαλέκο, εντάξει, τον είδα πολύ λίγο. Στην Ελλάδα από κοντά, στο ακόμα τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν έπαιξε και πολύ στον Παναθηναϊκό.
0: Τίποτε.
2: Ελάχιστα.
0: Τίποτε.
2: Πολύ λίγο τον είδα, αλλά η εικόνα που έχω όταν έβλεπα τα βίντεο εδώ πέρα στην Κύπρο, κυρίως με το Ομόνοια αλλά και με τα ΠΟΕΛ, πολύ μπάλα.
0: Ήταν μαέστρος. Δηλαδή, ας σου πω μια μικρογραφία. Ο Μαλέκος ήταν ένας μικρός Ροναρτί.
2: Ναι, ναι.
0: Ήταν τη τρίπλα, τη κερκίδα αυτά. Ναι. Εμένα ήταν πολύ καλός μου φίλος για χρόνια. Γυρίσαμε και του έκανα ένα αφιέρωμα, ένα ημίωρο αφιέρωμα και ήταν αρρωστός με μηχανές, πήγαμε με τη Harley, μας έπιανε ο φαρμακάς εκεί, πολύ ωραίο το. Και τώρα πρόσφατα μας την καλεσμένη ιστορία και πήγαμε τον Μαλέκο και τον Νίκο, τον Παναγιώτου. Είναι ο ίδιος, δεν αλλάζει.
2: Ναι.
0: Αλλά να σου πω κάτι, χαρούμενος. Εντάξει, έμαθε με τα πολλά και τώρα με τα λίγα είναι χαρούμενος.
2: Το βασικό
0: εγώ τον αγαπώ τον Μαλέκο.
2: Ναι.
0: Πολλά καλό παιδί. Έκαμε τα λάθη του. Τα λάθη του επηρεάσαν τον Μαλέκο.
2: Ναι.
0: Του επηρεάσαν. Ναι.
2: Καλημέρα, Άλκη Ανδρέα. Γιώργος από Δερίνια. Μόνο αναγέννηση. Θυμάστε το παιχνίδι Ολυμπιακός Αναγέννηση που πεζόταν η άνοδος στο Μακάριο.
0: Ναι, το θυμάμαι.
2: Η αναγέννηση.
0: Κέρδισε στο τέλος η αναγέννηση. Στο τέλος η αναγέννηση. Ναι. Τα είχαν με τον Βασίλη Δημητρίου στον Ολυμπιακό. Ήμουνα στο γήπεδο. Σοφάρισε με ένα φάουλ προς τα τελευταία στάδια του αγώνα η αναγέννηση. Ναι, και πήραν την άνοδο η αναγέννηση. Ναι. με τον Αδάμο, νομίζω.
2: Ο Αδάμος ήταν. Νομίζω ο Αδάμος ήταν.
0: Ναι.
2: Όχι άνοδο. Άνοδο ήταν παράζα. Ναι. Ήταν δεύτερη κατηγορία.
0: Ήμουνα στο παιχνίδι.
2: Ναι, δεν ήταν live στη τηλεόραση νομίζω.
0: Όχι,
2: και το ραδιόφωνο το θυμάμαι γιατί
0: άνοδος.
2: Το είχαμε τη μετάδοση. Ναι.
0: Ναι, έτσι
2: λοιπόν, πάμε να κόψουμε δρόμο, να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων για να επιστρέψουμε με Νεκτάριο Πεντεβίνο.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών Hankook προσφέρει τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ακόμη μια επιλογή. Τα ελαστικά Laufen. Οικονομική επιλογή, άνεση στην οδήγηση, γερό κράτημα στο δρόμο. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων με τη σφραγίδα ποιότητας της Hankook. Ελαστικά Laufen. Επίσημος χορηγός του UEFA Europa Conference League. Laufen. Journey in Style. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
1: Το Σωματείο Εθνικός Λατσιών σας προσκαλεί σε όμορφες και χαλαρές βραδιές τόμπολας. Από τις 18 Μαΐου μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου κάθε Δευτέρα σας περιμένουμε στο οίκημα Εθνικού Λατσιών και στο Λεκαρέ Καφέ για μοναδικές βραδιές τόμπολας στις 8 το βράδυ. Τελευταία τόμπολα με έπαθλο 1000 ευρώ. Κρατήσεις στο 22 48 16 35 και στο Λεκαρέ Καφέ στο 22 48 26 66. Σωματείο Εθνικός Λατσιών. Ελάτε να περάσουμε όμορφα μαζί.
2: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25 566 407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
0: Super Sport 104.
3: Η ώρα είναι 9:30.
0: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Συνελήφθη στα κατεχόμενα ο Τούρκος, ο οποίος κατηγορείται ότι πέρασε παράνομα στις ελεύθερες περιοχές και άρπαξε δια της βίας το παιδί του από την Βρετανίδα μητέρα του. Η λύση δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, προσφωνώντας χθες το βράδυ την Βουλή των Ελλήνων. Τόνισε ότι δεν πρόκειται να υπογράψει μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του διοικητικού, πολιτικού και εδαφικού ακροτηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε θετικός στο ενδεχόμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποκτήσουν τον έλεγχο του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, τονίζοντας ωστόσο ότι κάτι τέτοιο θα είχε κυρίως επικοινωνιακό χαρακτήρα. Την ίδια ώρα, ο Τραμπ τονίζει ότι η υπομονή του εξαντλείται σχετικά με την υπόθεση του Ιράν. Δεν πρόκειται να δείξω πολύ περισσότερη υπομονή, πρέπει να κλείσουν συμφωνία, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ κατά την διάρκεια συνέντευξής του στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News στο Πεκίνο. Θετικές χαρακτηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τις συνομιλίες που συνεχίζονται ανάμεσα σε αντιπροσωπείες του Ισραήλ και του Λιβάνου για την κατάπαυση του πυρός που λύγει την Κυριακή. Την ίδια ώρα όμως η ένταση στα σύνορα παραμένει υψηλή, καθώς η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε νέα επίθεση εναντίον Ισραηλινών στόχων και το Ισραήλ απάντησε με αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο Λίβανο. Το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision που θα διεξαχθεί το Σάββατο εξασφάλισε η Κύπρος με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα. Σήμερα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά και τα νοτιοανατολικά. Η θερμοκρασία στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 23 στα υπόλοιπα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
6: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
7: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια
8: Κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Στο Πανεπιστήμιο Euclid Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με 2 αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Euclid Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
10: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με κραστ διπλό!
11: Κραστ τι?
10: Δβά κραστ! Δώσ κραστ! Τσου κραστ! Μα κρασάρες, τι καταλαβαίνεις?
11: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα!
10: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα! Είναι και limited edition!
12: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Ένα κραστ στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας! Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα! Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου! Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
13: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
15: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
16: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
15: 15. Από πού θα πάμε?
16: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
15: Τι?
16: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
15: Τώρα μιλάς σωστά!
17: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
19: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
1: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που...
0: Official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
1: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα...

0: www.fairgambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
1: Το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, έχουμε μπει, σε πολύ λίγο θα έχουμε ρεπορτάζ από ΕΛ, σε πολύ πολύ λίγο. Λοιπόν, έχει σήμερα στον Βίλα Λίβερπουλ, ωραίο ματσάκι θα είναι, είναι καλές ομάδες και οι δύο.
2: Να το δεις.
1: Όχι, δεν μπορεί να το δω, απλά σου λέω να το δεις. Εγώ να δω Παναθηναϊκός Μύκονος. Θα αποφάσισα Παναθηναϊκός Μύκονος. Λοιπόν, εντάξει, περιορίζεται πολύ η αγωνιστική δράση, δηλαδή και τα καλά παιχνίδια.
2: Τι είναι να κάνει η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό Πυρός εδώ, είναι το στοίχημα.
1: Τι εννοείς να κάνει, θέλει να παίξουμε
2: διάφοροι.
1: Για την νίκη. Αφού ο Νίκολιτς είπε ότι φούλη, ανήκει. Τελευταίο παιχνίδι φιέστα, θα πάμε να κερδίσουμε. Εσείς τι θα κάνετε με τον ΠΑΟΚ, δεν ξέρω.
2: Διπλό. Μα εμένα η ομάδα μου είναι η ΑΕΚ.
1: Γύρισε και εσύ, ήρθε στο Μαντρί σιγά σιγά.
2: Το ποδόσφαιρο είναι η ΑΕΚ.
1: Είδες τι έκανε ο τραγουδιστής?
2: Τι έκανε?
1: Έβαλε σε όλα του τα πλοία στον Πειραιά,
2: ναι,
1: στα μεγάφωνα να παίζουν τον ύμνο της ΑΕΚ. Και μέσα στο λιμάνι του Πειραιά παίζουν εμπρός της ΑΕΚ βαλικάρια κανονικά.
2: Έχει πλοία.
1: Όχι, ο Πειραιά είναι μεγαλύτερος πλοιοκτήτης στο Αιγαίο. Τα CJ είναι δικά του όλα. Όπου πας στο Αιγαίο πρέπει να πας με τον Ηλιόπουλο. Δεν μπορείς να πας αλλιώς.
2: Μπράβο.
1: Πρέπει να πας κολυμπώντας μετά.
2: Είναι παρουσία. Έχει οικογένεια ο Ηλιόπουλος?
1: Ναι, ο αδερφός του είναι Ολυμπιακός.
2: Ολυμπιακός.
1: Ναι, δηλωμένος Ολυμπιακός.
2: Όχι, αυτό έχει παιδιά, αυτόν.
1: Έχει γιο, ναι, έχει. Ναι, ο γιος του είναι κάτι general manager, είναι ψηλά στο οργανόγραμμα. Είναι Αλέξανδρος, θυμάμαι το όνομα του. Λοιπόν, και έβαλε σε όλα τα πλοία στο Πειραιά, στο λιμάνι, παίζουν όλη την ώρα τον ύμνο της ΑΕΚ. Καλά, δεν είναι στη χαρά κάνουν οι Ολυμπιακοί.
2: Την κόμμωση είναι, θα την αλλάξει.
1: Όχι, δεν αλλάζουμε το look. Όχι, είναι παρέντα, δεν κάνουμε. Το θέμα είναι ότι
2: είναι
1: διήμερο πάρτι που έχει στηθεί, που θα στηθεί στη Νέα Φιλαδέλφια, με αποκορύφωμα τη φιέστα της Κυριακής, το βράδυ της Κυριακής.
2: Μάλιστα.
1: Έχει στολιστεί, έχει βγει μια τεράστια σημαία τεραστίων διαστάσεων στην πλατεία εκεί έξω από το γήπεδο.
2: Κοίταξε, εντρανταχτή επιτυχία για την ΑΕΚ.
1: Ανοιχτή η προπόνηση αύριο. Μπορεί να έχει και 10.000 κόσμο αύριο. Δεν ξέρω πώς θα έχει, αλλά έχει πολύ κόσμο. Είναι ωραία φάση. Οπότε, ναι, μια χαρά. Λοιπόν, τώρα να πάμε στο Νεκτάριο, ναι. Λοιπόν, θα συζητήσουμε περί ΑΠΟΕΛ. Υπάρχει πάρα πολύ πολύ ενδιαφέρον. Γενικά υπάρχει ενδιαφέρον στο ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Τώρα ακόμα περισσότερο λόγο όλης αυτής της κουβέντας που γίνεται περί επενδυτών κλπ. Το ΑΠΟΕΛ έχει ξεκαθαρίσει συγκεκριμένα πράγματα χτες με την ανακοίνωση την οποία έβγαλε, αλλά περιμένουμε να δούμε και εξελίξει τις επόμενες μέρες. Οπότε πάμε να καλωσορίσουμε τον υπεύθυνο επικοινωνίας της ομάδας, τον Νεκτάριο Πεντεβίνο, στην τηλεφωνική γραμμή. Νεκτάρη, καλημέρα, καλό πρωινό.
2: Καλημέρα, Νεκτάρια.
3: Καλημέρα και καλημέρα, Αντρέα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Αντιλαμβάνομαι είναι πολλή δουλειά και πολλά τα επίπεδα που τρέχει η ομάδα αυτές τις μέρες με το κομμάτι και της Γενικής Συνέλευσης αλλά και των επενδυτών, των ενδιαφερόμενων για την ομάδα.
2: Έτσι, να προσθέσω ότι έχει σκορπίσει μια χαρά, μια αισιοδοξία στον κόσμο. Έτσι, η προσπάθεια που γίνεται και το όνομα του Κύπριου που βγήκε στον επιφάνεια.
3: Αγαπητοί κύριε, να σας πω κάτι. Δεν είναι τώρα που είναι πολλά. Είναι από την πρώτη μέρα που ανέλαβε η διοίκηση Χάρη Φωτίου, όπου αντιλαμβάνεσαι ότι ως μια νέα διοίκηση αντιλαμβάνεται τα πράγματα διαφορετικά, επιθυμεί να λειτουργήσει διαφορετικά και επίσης προσπαθεί να αποδείξει κιόλας ότι λειτουργεί διαφορετικά. Και όπως αντιλαμβάνεστε, το να καταφέρεις να πείσεις τον κόσμο μέσα σε ούτε 2 μήνες, γιατί δεν έχει 2 μήνες, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και το κατανοεί πλήρως η διοίκηση αυτό το πράγμα, όπως κατανοεί πλήρως, όπως αντιλαμβάνεσαι, ότι πρέπει να αποδείξεις τον κόσμο ότι όλα αυτά που λες τα εννοείς. Γι' αυτό και η προσπάθεια είναι όποια ανακοίνωση εκδίδεται από πλευράς Διοικητικού Συμβουλίου να έχει ουσία. Είτε η ουσία είναι πρακτική, δηλαδή αφορά σε μια ενέργεια ή απόφαση, είτε είναι μια ανακοίνωση που θέλει να δώσει ένα στίγμα σε αυτήν την νέα φιλοσοφία ή στην νέα νοοτροπία που προσπαθεί να χτιστεί. Σαφώς και δεν αναμένει.

0: Μάρκη και Ανδρέα το Διοικητικό Συμβούλιο να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου μέσα σε 60 μέρες. Mm. Άλλωστε, ξέρετε καλύτερα από μένα ότι στο ποδόσφαιρο η εμπιστοσύνη στήριζεται με πράξεις, μέσα από χρόνια, μέσα από υπομονή, και ειδικά στο ποδόσφαιρο στήριζεται γιατί η εμπιστοσύνη μέσα από τα αγωνιστικά αποτελέσματα. Καλός ή κακός. Άρα η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή, η οποία είναι ζωτική σημασία όπως αντιλαμβάνεστε, και θέλω αυτό το πράγμα να το τονίσω για να το αντιληφθεί και ο κόσμος, ναι, είναι ο οργανισμός να έχει υγεία, να γίνει ο αποέλεγα ένας υγιής οργανισμός, και η ανάπτυξη του τομέα με τομέα μετά θα αρχίσει να φαίνεται. Άρα αυτό που μου είπε και ο ίδιος ο Χάρης Οφωτίου, να μεταφέρω αυτό λέξη από το στόμα του, είναι ότι όλη αυτή η προσπάθεια τους τελευταίους δύο μήνες, και ανεξαρτητοποιώ την αγωνιστική προσπάθεια από οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια, γιατί είναι φανερό.
1: Είναι διαφορετικό, ότι, ναι.
0: Είναι φανερό ότι μια ομάδα χτίζεται από την αρχή. Πρέπει να έχεις ισορροπία στο ρόστερ, έτσι ώστε να έχεις αποτελέσματα, ανταγωνιστικότητα, να μην σου τύχουν διάφορα άλλα προβλήματα που είναι αστάθμητες μεταβλητές. Σε ό,τι αφορά στο θέμα όμως του χρέους του ΑΠΟΕΛ, γιατί μέσα στις ανακοινώσεις που βγάζουμε αντιλαμβάνεται ότι είναι και κάποια απαγορευτικά μεταγραφών, είναι και η ανάλυση της πλατφόρμας για το που πήγαν τα λεφτά του κόσμου,
1: ναι, ναι, ναι,
0: που έφτανε ο καθένας από την τσέπη του ευρώ με ευρώ για να δώσει, ότι το χρέος του ΑΠΟΕΛ αυτή τη στιγμή δεν έχει αυξηθεί ούτε ένα σέντ. Αντιθέτως, σε σχέση με αυτά που έχει πει και που αφορά τα ελλείμματα της τρέχουσας και της επόμενης χρονιάς, γιατί έχει δώσει τα νούμερα στις συναντήσεις που έχουμε κάνει με τον κόσμο, αυτά τα ελλείμματα έχουν μειωθεί. Και αυτό είναι πάρα πολύ
1: σημαντικό. Αυτό είναι σημαντικό. Φαντάζομαι είναι κάτι που γίνεται για πρώτη φορά μετά από καιρό. Γιατί συνήθως ακούγαμε αύξηση ελλειμμάτων, ενώ τώρα μας λες ότι δεν υπάρχει ούτε σεντ αύξηση του χρέους.
0: Εντάξει, να διευκρινίσω κάτι. Μιλάμε για μια περίοδο 2 μηνών.
1: Ναι, μα δεν έχει σημασία το 2 μηνών.
0: Μιλάμε για μια προσπάθεια η οποία γίνεται σε ένα χρονικό σημείο που δεν υπάρχουν και άλλα έσοδα.
1: Ναι.
0: Και είναι δύσκολο αυτό το πράγμα να
1: συμβεί. Αυτό έχει σημασία, ναι.
0: Αλλά την ίδια ώρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια προσπάθεια η οποία θέλει και υπομονή, θέλει και πάρα πολύ κόπο και χρόνο.
2: Νεκτάρια.
0: Όλη αυτή η εισαγωγή, γιατί περιμένω τον Αντρέα να μου πει.
2: Περιμένω και εγώ να.
0: Με ρώτησε για την αισιοδοξία, Αντρέα μου, ή αν θέλει να ρίξει κάτι περισσότερο. Απλά ήθελα να κάνω αυτή την εισαγωγή για να κατανοήσει ο κόσμος γενικότερα το θέμα της φιλοσοφίας που υπάρχει.
1: Πόσο είναι η φιλοσοφία?
2: Από ό,τι καταλαβαίνω, γίνεται μια προσπάθεια αλλαγής της φιλοσοφίας στη λειτουργία της ομάδας.
1: Ναι, και στην επικοινωνία με τον κόσμο.
0: Αν ειδικά, Ανδρέα, αλλά και τον Άσκη, να λέει ότι αυτό το πράγμα από τη δική σας την πλευρά έχετε διακρίνει.
2: Ναι.
0: Κάποια πράγματα.
2: Ναι.
0: Έχετε διακρίνει κάποια πράγματα. Ούτε εγώ σας τα έβαλα στο στόμα, ούτε οποιοδήποτε άλλος. Άρα από τη στιγμή που έχετε διακρίνει αυτά τα πράγματα, είναι σημαντικό να φαίνεται, γιατί είναι μια προσπάθεια πάρα πολύ δύσκολη, το είπα.
1: Δεν είναι θεωρία, είναι πράξη. Είναι πράξη. Αυτό βλέπω.
2: Ναι, τα διακρίνουμε και μπράβο στην διοίκηση Φωτίου που κάνει αυτή την προσπάθεια. Όμως τα συνεχόμενα εμπάρκο απογοητεύουν πάρα πολύ τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ. Και το ερώτημα είναι, δεν πληρωνόταν κανένας παίχτης, Νεκτάριε?
0: Αγαπητέ Ανδρέα, οι περιπτώσεις ποδοσφαιριστών, προπονητών ή ομάδων που ο ΑΠΟΕΛ έχει οφειλές απέναντι τους δεν έχουν αυξηθεί. Αντιθέτως, μειώνονται. Επίσης, όλες αυτές οι περιπτώσεις, επειδή μπορεί να δημιουργείται και εντύπωση ότι έρχονται να προσθεθούν. Όχι, δεν έρχονται να προσθεθούν. Είναι εκεί και γνωρίζουν αυτοί που πρέπει να γνωρίζουν και τον όγκο και τους αριθμούς. Δεν είναι κάτι νέο αυτό. Επίσης, να σας πω κάτι για να καταλάβετε και να καταλάβει και ο κόσμος. Υπάρχουν δεκάδες τέτοιες περιπτώσεις. Οι πλήστες από αυτές τις περιπτώσεις αντιμετωπίζονται και αντιμετωπίζονται επί καθημερινής βάσης. Να γνωρίζετε ότι έχει πολλές τέτοιες περιπτώσεις που θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε απαγορευτικά μεταγραφών και δεν εξελίχθηκαν σε απαγορευτικά μεταγραφών.
1: Άρα διευθετούνται πριν βγουν στη δημοσιότητα.
0: Αυτό είναι η τελευταία περίπτωση. Ναι. Σας έχω πει και για την περίπτωση με τα Ραμπή, ότι από πλευρά του ποδοσφαιριστή δεν υπήρξε καμία διάθεση επικοινωνία. Καμία διάθεση επικοινωνία. Ενώ από πλευρά της τελευταίας περίπτωσης του κυρίου Γκαϊέγο, ο κύριος Γκαϊέγο, για να είμαστε απόλυτα σωστοί, και είναι αυτόν κάποτε που πρέπει να κατανοούμε όλοι, δηλαδή να μην γράφουμε κάτι, να το ρίχνουμε και όποιον πάρει ο χάρος, ότι ο κύριος Γκαϊέγο δεν πληρωνόταν. Ο κύριος Γκαϊέγο πληρώθηκε, αφορά μόνο σε μπόνους αυτό το πράγμα, το οποίο διεκδίκησε για πρόκριση σε όμιλον του Conference League. Και όπως αντιλαμβάνεστε, εκεί υπήρξε μια συζήτηση μαζί με την ομάδα και την διοίκηση στο κατά πόσο το δικαιούται αυτό το πράγμα ο κύριος Γκαϊέγο. Και έχω να σας πω ότι αυτό το πράγμα δεν γίνεται στο ΑΠΟΕΛ. Εδώ έχουμε μια άλλη περίπτωση, είχε να χρησιμοποιήσω την Ομόνια, που συζητά μαζί με έναν πρώην τεχνικό διευθυντή με το όνομα του εδώ και 3 χρόνια. Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν...
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, Νεκτάρια, η Ομόνια είναι μια μεμονωμένη περίπτωση, η Ομόνια. Στο ΑΠΟΕΛ είναι καθημερινό αυτό που συμβαίνει.
0: Αντρέα μου, δεν έβαλα την Ομόνια για να την παρομοιάσω με το ΑΠΟΕΛ. Είπα για τις περιπτώσεις του τι συμβαίνει. Δηλαδή ότι όταν έχεις debate, δηλαδή δεν συμφωνείς με μια περίπτωση, τότε αυτή η περίπτωση αρχίζει να πηγαίνει στους δικηγόρους και σε κάποια στιγμή κάποια από τις δύο πλευρές θα δικαιωθεί. Εντάξει, έχεις εσύ ποτέ ακούσει όταν δικαιώνεται μια ομάδα να βγάζει μια ανακοίνωση που λέει δικαιώθηκα? Δεν είναι σύνηθες φαινόμενο.
2: Εντάξει, πάμε στο θέμα.
0: Αλλά για τώρα, επειδή επίπτει απαγορευτικό στην περίπτωση Γκαϊέγο, γι' αυτό και εσύ το γνωρίζεις, και εσύ το γνωρίζεις γιατί ο ΑΠΟΕΛ σε ενημέρωσε για αυτό.
1: Μάλιστα. Άρα υπάρχουν πολλές υποθέσεις. Οι πλήστες αντιμετωπίζονται εκ των έσω, αν μπορώ να το πω έτσι, δηλαδή προτού γίνουν γνωστά, διότι υπάρχει συνεννόηση με την άλλη πλευρά.
0: Το
1: 90%. Άρα υπάρχει και αυτό το 10%, το οποίο είτε λόγω στάσης του παίκτη, του προπονητή, τέλος πάντων αυτού που ζητάει κάποια λεφτά που έχει να παίρνει, μπαίνει σε αυτό το ποσοστό. Και είναι οι πιο δύσκολες περιπτώσεις, οι οποίες μέχρι τώρα αντιμετωπίζονται.
0: Δεν αντιμετωπίζονται όλες, γι' αυτό και υπάρχουν δύο περιπτώσεις.
1: Ναι,
0: αυτό λέω.
1: Του Ελλάδα,
0: υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που δεν είναι θέμα ποσού, δεν είναι θέμα, ξέρεις, ότι είναι μεγάλο το ποσό και δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Είναι θέμα το πώς η άλλη πλευρά το αντιμετωπίζει.
1: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, εχθές βγάλατε μια ανακοίνωση, γιατί το καυτό θέμα είναι στην επικαιρότητα είναι το θέμα του επενδυτή, των επενδυτών. Έχω αντιληφθεί ότι είναι τρεις περιπτώσεις. Εχθές υπάρχει ανακοίνωση από την πλευρά του ΑΠΟΕΛ και της εταιρείας και του Σωματείου για υπογραφή συμφωνίας εμπιστευτικότητας. Δεν αναφέρεται με ποιον έχετε υπογράψει αυτή τη συμφωνία, αλλά όλα τα ρεπορτάζ συγκλίνουν ότι είναι με τον κύριο Σαβαλιασί. Μπορείς να επιβεβαιώσεις κάτι τέτοιο ή μένουμε μέχρι εκεί όσο αφορά την ανακοίνωση?
0: Όταν υπογράφεις μια συμφωνία εμπιστευτικότητας, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεσμεύεις όλες τις πλευρές,
1: ναι.
0: Ωραία, ότι θα διατηρήσουν αυτή τη συμφωνία εμπιστευτικότητας σε όλους τους τομείς.
1: Ναι.
0: Και για να είμαστε σοβαροί, θα σου απαντήσω,
1: ναι, ναι, ναι,
0: να είμαστε σοβαροί και υπεύθυνοι απέναντι στον συνομιλητή μας, όπως και ο συνομιλητής μας απέναντι σε εμάς, πρέπει να τηρήσουμε αυτήν τη συμφωνία στο έπακρο, μέχρι και το τελευταίο νη. Νομίζω ότι εγώ ίδιος, και όχι όπως αντιλαμβάνεσαι, Άσκη, επέτρεψε μου απλά να το υπογραμμίσω, έχω αναφερθεί δημόσια ότι υπάρχουν τρεις διαφορετικές περιπτώσεις επενδυτών. Άρα από πλευράς ΑΠΟΕΛ, ό,τι δικαιούται να πει, γιατί όλες οι περιπτώσεις πρέπει να χαρακτηρίζονται από εχεμήθεια και δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των πλευρών, για να μπορείς να είσαι σοβαρός, υπεύθυνος και να προχωράς. Άρα από αυτήν την άποψη, το μόνο που έκανε χθες ο ΑΠΟΕΛ είναι να ενημερώσει τον κόσμο, γιατί η διαφορετικότητα από μια επιχείρηση άλλη, μια εταιρεία σε διαφορετικό τομέα, είναι ότι στην ποδοσφαιρική βιομηχανία, στον ποδοσφαιρικό κόσμο, έχεις φιλάθλους. Και οι φιλάθλοι, οι οπαδοί σου, δεν είναι απλά οι πελάτες σου, όπως συνηθίζεται να λένε.
2: Νεκταρία,
0: είναι οι άνθρωποι οι οποίοι αποτελούν τη βάση, τη ρίζα της ομάδας και είσαι υπόλογος σε αυτούς.
2: Ναι. Νεκταρία, μήπως με τον κύριο Λιασί, μήπως με τον κύριο Λιασί είναι πιο προχωρημένες οι επαφές.
0: Είσαι υπόλογος, να τελειώσω και να σου πω. Είσαι υπόλογος στον κόσμο. Και αυτόν τον λόγο είπαμε διαφάνεια και από εκεί πέρα σε φάσεις όπου υπάρχει σύμφωνο εμπιστευτικότητα πρέπει εξίσου να αποδείξουν ότι ο κόσμος πρέπει να μας έχει εμπιστοσύνη.
1: Ναι, η αλήθεια
0: πρέπει
1: είναι ότι
0: να πω ένα πράγμα.
1: Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείς να πεις πολλά πράγματα. Ναι, ναι, Νεκταρία.
0: Πρέπει να πω ένα πράγμα. Ότι η υπογραφή συμφωνίας εμπιστευτικότητας ορίζεται να γίνει. Γιατί έχω διαβάσει μάλιστα ότι γίνεται αυτή η συμφωνία εμπιστευτικότητας για να κρυφτούν πράγματα. Δεν ξέρω πώς ασχολούνται με επιχειρήσεις ή με οτιδήποτε άλλο, αλλά τα FTA ορίζονται να γίνονται. Δεν υπάρχει δικηγόρος σε οποιαδήποτε εταιρεία που να μπει σε συζητήσεις και δεν θα πει στον υπεύθυνο πρέπει να υπογράψεις NDA. Και αυτά τα NDA επίσης για να γνωρίζετε και για να αντιληφθεί ο κόσμος το μέγεθος αυτής της στιγμής της συζήτησης που γίνεται, δεσμεύουν τους πάντες. Δεσμεύουν ακόμα και εμένα το τι θα πω. Άρα από εκεί και πέρα θέλω να συνεχίσω και να πω το εξής. Ότι ο κόσμος του ΑΠΟΕΠ και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πρέπει να γνωρίζουν ότι σε αυτήν τη διαδικασία που θα ακολουθήσει, όσο δεν επικοινωνούμε κάτι, είναι επειδή δεν έγινε ένα τέτοιο βήμα που να αποτελεί εξέλιξη. Μόλις γίνει ένα βήμα που να αποτελέσει εξέλιξη και θα βγαίνει εκτός της συμφωνίας εμπιστευτικότητας, γιατί πάμε στο επόμενο βήμα, τότε θα προχωρούμε σε ανακοίνωση ως υποχρέωση μας προς τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ. Άρα ταυτόχρονα θέλω να πω ακόμα κάτι. Ό,τι έχετε διαβάσει μέχρι στιγμής, έχω ακούσει ποσοστά, θα γίνει έτσι, θα γίνει αλλιώς, δεν ισχύει απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Η βάση συζήτησης ξεκινά αυτήν τη στιγμή και από αυτήν τη βάση να γνωρίζετε ότι τη μια μέρα ισχύει αυτό και την άλλη ισχύει το άλλο μέχρι να βρεθεί η κοινή συνισταμένη. Πάει στην ουσία του Ανδρέα τώρα.
2: Ναι,
0: ο οποίος φαντάζομαι ο Ανδρέας μέσα στο μυαλό του δεν σε προλαβαίνω, απλά ξέρω σε ακούω κάποιο.
2: Παρακαλώ, παρακαλώ, δεν το δέχομαι. Ναι.
0: Είναι τι θα γίνει, πότε θα γίνει και τι θα νιώθει ο κόσμος του από έλος πραγματικότητα.
2: Ναι.
0: Γιατί
2: ναι.
0: Το να παίζεις με τα συναισθήματα του κόσμου δεν είναι σωστό όπως ναι. Αντιλαμβάνεσαι τη μια πάνω την άλλη κάτω.
2: Ακριβώς.
0: Ανδρέα μου, αυτό που πρέπει να ξέρεις και θα απευθύνουμε σε έναν και τον κόσμο και τον Άρχη είναι ότι προσπαθεί να γίνει κάτι που τρέχει εδώ και 36 περίπου μέρες και θέλουμε να το τελειώσουμε γιατί η πρώτη κουβέντα που γραλεί ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ θα προλάβουμε την νέα σεζόν. Τρέχουμε να το τελειώσουμε μέσα στον επόμενο μήνα ενώ είναι μια διαδικασία όπως αντιλαμβάνεστε που κανονικά στις άλλες ομάδες αν το θυμάστε πήραν 6 και 7 μήνες. Είναι μια δύσκολη διαδικασία, μια λεπτομερής διαδικασία, αλλά το πιο σημαντικό που έχω να πω είναι το εξής. Ότι υπάρχει καλή πρόθεση και ειλικρινής πρόθεση και από τις δύο πλευρές.
2: Και από τους μετόχους φαίνονται διατεθειμένοι να παραχωρήσουν τις μετοχές τους αν χρειαστεί.
0: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θέμα μετόχων. Δεν ξέρω γιατί το βάζεις πάνω μέσα στην κουβέντα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ουσιαστικά 4 μέρη, τα 3 αντιπροσωπεύουν την μία πλευρά και δουλεύουν με κοινή συνισταμένη, που είναι η διοίκηση της εταιρείας ΑΠΟΕΛ, η διοίκηση του σωματιού ΑΠΟΕΛ, η συμβουλευτική επιτροπή που ήταν το πιο κομβικό κομμάτι σε σχέση με τις συζητήσεις και τις διαπραγματεύσεις. Και το ενδιαφερόμενο μέρος. Δεν στέθηκε ούτε θέμα μετόχων, ούτε αποφάσεις μετόχων μέσω στιγμής, ούτε οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι.
0: Ούτε ζητήθηκε κάτι.
1: Ωραία. Αν αυτό μπορεί να γίνει, αν χρειαστεί σε μεταγενέστερο στάδιο, αναλόγως με το ποσοστό μετοχών που θα θελήσει να πάρει ο ενδιαφερόμενος επενδυτής. Εγώ θέλω να ρωτήσω, είσαι πολλά χρόνια στην ομάδα. Παρόμοια περιστατικά εννοώ με ενδιαφέρον πιθανό άλλων επενδυτών ή ανθρώπων για το ΑΠΟΕΛ, ενδεχομένως να έχεις δει και στο παρελθόν. Αυτή τη στιγμή με τα λεξέντα της ομάδας υπάρχουν τρία μονοπάτια. Εννοώ τρία μονοπάτια επενδυτών, διαφορετικών χαρακτηριστικών η κάθε μία περίπτωση. Εσύ νιώθεις αισιόδοξος ότι σε μία από τις τρεις περιπτώσεις, σε ένα από τα τρία μονοπάτια, μπορεί όντως να υπάρξει σοβαρή κατάληξη που σημαίνει γάμος δύο πλευρών?
0: Θα ήθελα πάρα πολύ να πω έναν πολύ μεγάλο ναι και να ακούσει ο κόσμος το ΑΠΟΕΛ και να συμμεριστεί αυτήν την αισιοδοξία. Θα το πω όμως διαφορετικά, γιατί δεν αφορά σε αυτήν την περίπτωση ή στις άλλες δύο περιπτώσεις. Αφορά στον ίδιο τον ΑΠΟΕΛ αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω ποια θα είναι η επόμενη μέρα, γιατί σήμερα η μέρα είναι δύσκολη. Και είναι δύσκολη γιατί δεν υπάρχει καμία συμφωνία με κανέναν επενδυτή. Και αν δεν υπάρξει κατάληψη σε αυτήν τη συμφωνία, αντιλαμβάνεστε ότι η ΑΠΟΕΛ πρέπει να πορευτεί χωρίς εξωτερική οικονομική ενίσχυση. Mm-hmm. Και σε αυτόν το κομμάτι έχουμε πει πάρα πολλές φορές στον κόσμο για είναι πραγματικότητα. Την τελευταία φορά που μίλησα κοντά σας, σας θυμίζω ότι έκανα ένα κάλεσμα στον κόσμο για να συνεχίσει να συμμετάσχει στην πλατφόρμα οικονομικής ενίσχυσης. Γιατί η πραγματικότητα του ΑΠΟΕΛ αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν υπάρχει κανένας επενδυτής. Από εκεί και πέρα όμως, μακροπρόθεσμα, ο ΑΠΟΕΛ είναι ένα ποδοσφαιρικό μπραντ που είναι το μεγαλύτερο στην Κύπρο. Είτε το αποδέχεσαι είτε δεν το αποδέχεσαι. Γιατί κοιτάζεις μόνο πόσα εισιτήρια κόβει μια ομάδα. Κοιτάζεις το digital risk, δηλαδή πόσο κόσμο έχει στα social media που ασχολείται με αυτό το πράγμα. Κοιτάζεις το εμπορικό της το κομμάτι, κοιτάζεις την προοπτική της, κοιτάζεις τη φήμη της. Γιατί νομίζω ότι είναι εύκολο να αντιληφθείτε ότι το όνομα ΑΠΟΕΛ εκτός των σύνορων της Κύπρου δεν αμφισβητείται για το ποιο είναι το πιο μεγάλο.
1: Ναι, είναι μπραντ, είναι μπραντ. Είναι αλήθεια αυτό.
0: Λοιπόν, άρα σαφώς και υπάρχουν πολλοί που μπορούν να ενδιαφερθούν για να πάρουν τον ΑΠΟΕΛ και ο ΑΠΟΕΛ μπορεί να είναι success story για τον οποιοδήποτε επενδυτή. Όμως αυτή τη στιγμή ο ΑΠΟΕΛ δεν έχει επενδυτή. Και είναι ο κόσμος μαζί με τους παράγοντες του που το κρατά.
1: Εγώ καταλαβαίνω.
2: Ναι, αλλά στην ερώτηση του Άρκη, υπάρχει κάτι που να σε κάνει αισιόδοξο ότι θα προχωρήσει, διότι με την τοποθέτησή σου έκοψες τα πόθια του κόσμου του ΑΠΟΕΛ.
1: Γιατί, εγώ αλλιώς το είδα.
0: Άντρα μου, συγγνώμη να σε ρωτήσω έναν πράγμα.
2: Ναι,
0: ρώτα. Είσαι εσύ στη θέση μου. Αντρέα, σε πω, γιατί είσαι τώρα για τα επόμενα 60 δευτερόλεπτα εκπρόσωπος τύπου του ΑΠΟΕΛ, ξέρεις όλα όσα ξέρω σου τα είπα, κάμε τοποθέτηση προς τον κόσμο.
1: Θα μπορείς να πεις κάτι άλλο.
2: Κάνω τοποθέτηση προς τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ.
0: Τι θα του πεις?
2: Γίνεται μια προσπάθεια.
0: Ότι να υπογράψει με επενδυτή.
2: Όχι, για το όνομα του Θεού. Γίνεται μια προσπάθεια, είναι σε εξέλιξη η προσπάθεια, τίποτε δεν υπάρχει δεδομένο, αλλά πιστεύουμε ότι κάποια προσπάθεια θα καρποφορήσει.
0: Να το πω διαφορετικά, γιατί όσα είπες έκλεψες από την ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ.
1: Έχει ανοιχτή την ανακοίνωση μπροστά.
0: Θα το πω διαφορετικά.
2: Ας σου πω κάτι, έχεις το λόγο μου, δεν διάβασα την ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ. Δεν την είδα ρε, λέω σου αλήθεια ρε.
0: Αυτή τη στιγμή διεξάγεται μια σοβαρή συζήτηση με ένα ενδιαφερόμενο μέλος που πραγματικά έχει καλή πρόθεση και πραγματικό ενδιαφέρον για να μπει σε συζητήσεις, έτσι ώστε αν υπάρξει συμφωνία, με πλήρη σεβασμό προς το μέγεθος, την ιστορία και τις ανάγκες του οργανισμού, να οδηγήσει το ΑΠΟΕΛ την επόμενη μέρα.
1: Μάλιστα.
0: Να σας πω ότι διάβασα από την ανακοίνωση την παρέμβαση του ίδιου του ενδιαφερόμενου, γιατί ήταν η μόνη παρέμβαση που ήθελε να κάνει.
2: Μάλιστα.
1: Τι εννοείς παρέμβαση?
0: Στην ανακοίνωση αντιλαμβάνεσαι ότι είναι μια ανακοίνωση πλέον που αφορά όχι μόνο ένα μέρος, τότε συζητείται η έγκριση όλων των
1: Ναι, και των δύο πλευρών.
0: Δύο πλευρών μια ανακοίνωση. Και όχι μόνο εγκρίθηκε στο σύνολο της η ανακοίνωση από το ενδιαφερόμενο μέρος, αλλά έγινε και μια συγκεκριμένη παρέμβαση πρόσθεση σε σχέση με τη γενικότερη αντίληψη όλων των πλευρών, ότι οι συζητήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή γίνονται με πλήρη σεβασμό προς το μέγεθος, την ιστορία και τις ανάγκες του ΑΠΟΕΛ σε σχέση με το πλαίσιο αξιολόγησης των στρατηγικών επιλογών για την επόμενη μέρα του ποδοσφαιρικού τμήματος, και γίνονται με επαγγελματικό και οργανωμένο πλαίσιο.
1: Εγώ καταλαβαίνω, επειδή ο Νεκταρός είπε και 2-3 φορές την ΑΤΑΚΑ, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επενδυτής, πορευόμαστε μόνοι μας. Δηλαδή, ενώ στο οικονομικό πλαίσιο και τα δεδομένα το οποίο υπάρχουν, ότι γίνεται μια προσπάθεια. Δεν είναι, όπως λένε κάποιοι, προσπάθεια ξεπουλήματος, τουναντίον. Αυτό το τελευταίο που είπε, ότι είναι, γίνονται πράγματα ώστε να δρομολογηθούν εξελίξεις ανάλογα με την ιστορία και το μέγεθος του ΑΠΟΕΛ. Και αν για οποιοδήποτε λόγο δεν τελεσφορήσει ή δεν υπάρξει happy end στην όλη κουβέντα με κάποια από τις τρεις περιπτώσεις.
0: Συγγνώμη, επειδή χρησιμοποιήσατε μια λέξη που πρέπει να μου πεις πώς το εννοεί, τι εννοεί ξεπουλήματος.
1: Ναι, αυτό λέω. Αυτό εννοώ. Ότι διάβαζα κάποια σχόλια του στυλ, άντε να το δώσουμε την ομάδα για να σωθούμε κλπ. Δεν είναι έτσι η κουβέντα. Εγώ όταν είδα έτσι πράγματα στο Facebook, είπα, λέω, παιδί μου, δεν είναι αυτή η κουβέντα. Φαίνεται ότι είναι μια σοβαρή προσπάθεια και το είπες ξεκάθαρα. Γι' αυτό λέω. Είπες ότι γίνονται κάποια πράγματα αναλόγως με την ιστορία και το μέγεθος του ΑΠΟΕΛ. Άρα να είναι ο κόσμος ήσυχος να καταλαβαίνει ότι αυτό το πράγμα που γίνεται είναι για καλό της ομάδας με το σωστό τρόπο. Αυτό θα
0: πρέπει. Ένα λεπτό για να καταλάβω και να ξεκαθαρίσουμε κάτι και να το κλείσουμε.
1: Ναι.
0: Αν έρθει ένα ξένο παράγοντα, όταν λέω ξένο παράγοντα, δεν είναι ένα άνθρωπο που κατέχει έστω και μια περιοχή αυτή τη στιγμή στο ΑΠΟΕΛ. Ωραία. Και πάρει 2 εκατομμύρια μετοχές. Ή πάρει 3 εκατομμύρια μετοχές. Αυτομάτως αντιλαμβάνεσαι ότι αποκτά ένα πακέτο μετοχών που ξεπερνά το 20.
1: Μεγάλο μέτοχο, βεβαίως.
0: Ωραία. Βεβαίως. Με 2 εκατομμύρια.
1: Με 2 εκατομμύρια.
0: Και αυτός ο άνθρωπος μπορεί να καθορίζει μετά τις εξελίξεις, αν δεν υπάρχει οποιοδήποτε άλλος επενδυτή.
1: Ναι,
0: ωραία.
1: Σωστό.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι εξεπουλήθηκε.
1: Όχι, γι' αυτό λέω. Εγώ σου είπα ότι διαβάζοντας κάποια τέτοια σχόλια.
0: Θέλω να το διευκρινίσω για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί ακούω και εγώ πολλά.
1: Το ξέρω, γι' αυτό το λέω.
0: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι ενδιαφερόμενοι γνωρίζουν ποιος είναι ο ανταγωνισμός στην Κύπρο. Γνωρίζουν ποια είναι η ευβέλεια και το μέγεθος του ΑΠΟΕΛ και σε οι προσδοκίες του κόσμου. Γνωρίζουν ότι αν έρθουν για να κάνουν μια ομάδα που είναι να παλεύει για τη δέκατη θέση, σημαίνει ότι ούτε τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ στο μέγεθος που είναι ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ μπορούν να τον εκμεταλλευτούν, ούτε το awareness της ομάδας του εξωτερικού μπορούν να το εκμεταλλευτούν, ούτε την οποιαδήποτε πρόπτικη μπορεί να φέρει οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη στο μέλλον μπορεί να την εκμεταλλευτούν. Θα ήταν ανοησία να μπει κάποιος και να μην στοχεύει ψηλά, και το ψηλά είναι να εξυπηρετεί τις προσδοκίες του κόσμου. Με σύνεση, με σοβαρότητα, γιατί όπως είπαμε, οι ομάδες δεν χτίζονται σε μια μέρα στο ποδόσφαιρο. Και είναι απόδειξη και των άλλων ομάδων που έχουν επενδύσει αυτή τη στιγμή. Πόσα χρόνια χρειάστηκε να χτίσουν και να γίνουν ομάδες πρωταγωνίστριες.
1: Ναι. Ανδρέα.
2: Απλά αυτή τη φορά προσωπικά εγώ το εισπράττω πολύ διαφορετικό. Πίσω από το όνομα του κυρίου Λιασί δεν βρίσκεται ένας επενδυτής όπως όλοι οι άλλοι. Αλλά ένας επαγγελματίας διαχειριστής κεφαλαίων.
0: Θα σου πω με σεβασμό, εντάξει, ότι ισχύει αυτό το πράγμα που σου είπα προηγουμένως. Ότι τίποτα από όσα αναφέρονται δημόσια δεν ισχύει, και στο λέω και θα στο ξαναπώ, και ας με βρίζουν κιόλας που το λέω αυτό το πράγμα. Γιατί για να είσαι υπεύθυνος και σοβαρός και με πλήρη συνέστηση του τι κάνεις αυτή τη στιγμή, πρέπει να διατηρήσουμε όπως όλες οι πλευρές επιθυμούν το στάτους. Εσύ βεβαίως δικαιούσε να λες ό,τι θέλεις.
2: Όχι, δεν λέω ότι θέλω.
1: Εντάξει, δημοσιογραφικά μπορείς να πεις.
0: Όχι, δικαιούσε να λες ότι θέλεις, ενώ δεν διέπεσαι από καμιά συμφωνία.
2: Ναι, ναι, απλά είπα ότι το όνομα του κυρίου Λιασί, ένα λεπτό, δεν είναι ένας συνηθισμένος επενδυτής, αλλά είναι ένας επιτυχημένος διαχειριστής κεφαλαίου. Είναι κάτι διαφορετικό και είναι Κύπριος.
0: Ναι,
2: ναι, ναι. Παρακαλώ, ολοκλήρωσε, Νεκτάρη.
0: Όχι, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ναι, και
1: Νεκτάρια,
0: πολύ ευχαριστώ.
1: Αυτό που είπα,
0: και πολύ ευχαριστώ να συμμετάσχω σε οποιαδήποτε συζήτηση.
1: Εγώ φεύγω από το όνομα. Φεύγω
0: και από το όνομα. Δεν είναι θέμα εσωστρέφειας αυτό το πράγμα. Ναι. Είναι θέμα του να αντιμετωπιστεί αυτή τη στιγμή το χρονικό των γεγονότων και των εξελίξεων όπως πρέπει να αντιμετωπιστεί.
1: Εγώ να πω ότι αυτό που εισπράττει ο κόσμος και υπήρχε έτσι, υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία και κάποια χαμόγελα, είναι όχι για το όνομα του κυρίου Λιασί, είναι για το Κύπριος. Δηλαδή ο κόσμος αισθάνεται πιο οικία με το άκουσμα ότι υπάρχει κάποιος Κύπριος ο οποίος ενδεχομένως να κρατάει ένα α, β, γ, δ ποσό να διαχειριστεί και να το βάλει στην ομάδα και είναι ντόπιος.
2: Με έντονη αυτό, δραστηριότητα στον χώρο ναι, των επενδυτικών ταμείων.
1: Ναι, αυτό το Κύπριος δεν είναι το θέμα του ονόματος.
2: Ναι.
1: Θεωρώ αυτό το πράγμα.
0: Να σας πω ένα πράγμα, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι ξεπερασάμε και τον χρόνο.
1: Μπορώ,
0: αν θέλετε, να μείνω ακόμα ένα μισάωρο, δεν ξέρω αν μπορείτε να μείνετε έτσι.
1: Κανένα πρόβλημα, δεν έχουμε
0: αυτό
1: πρόβλημα.
0: Που έχω να,
1: να, πω, να στείλουμε τον Λεωνίδο που είναι έτοιμος εδώ για δελτίο πάνω στο γραφείο, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
0: Στο ποδόσφαιρο, ως είναι σχηματισμός, δεν αφορά τη λειτουργία των ομάδων, αφορά στους οπαδούς. Αυτός ο συναισθηματισμός σε μια οποιαδήποτε συμφωνία από άποψη ιστορία, παράδοσης και κουλτούρας θα διατηρηθεί όποιος και αν είναι ο ενδιαφερόμενος επενδυτής. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα.
2: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα θα καλέσω και εσάς και όποιον άλλο συνάδελφο επιθυμεί για πράγματα τα οποία είναι συγκεκριμένα και αποτελούν είτε πρόνοιες καταστατικών ή οτιδήποτε άλλο, γιατί κατανοώ ότι βγάζετε συναδέλφους να σας μιλήσουν, παράγοντες να σας μιλήσουν, που πολλές φορές δεν είναι ακριβώς τα πράγματα όπως αναφέρονται. Και να σας δώσω ένα παράδειγμα, γιατί συζητείτε το τελευταίο 24ωρο για το θέμα των καταστατικών αλλαγών και γιατί δεν αναφέρετε στην πρόσκληση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.
1: Ναι.
0: Σε αυτήν τη στιγμή και για τις επόμενες 20 μέρες δεν έχει προκύψει οποιαδήποτε ανάγκη για άμεση καταστατική αλλαγή. Όμως, την ίδια ώρα, επειδή όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει υπάρχει μια εξέλιξη συζητήσεων με ενδιαφερόμενο μέρος, να γνωρίζει ο κόσμος ότι καταστατικά, αν υπάρξει ανάγκη αλλαγής, μπορεί ταυτόχρονα να οριστεί και έκτακτη γενική συνέλευση, η οποία να διεξαχθεί την ίδια μέρα με την ετήσια Γενική Συνέλευση και που η πρόσκληση αφορά σε 14 μέρες.
1: Άρα μέχρι την Τρίτη έχετε περιθώριο γι' αυτό.
0: Μέχρι την Τρίτη.
1: Μάλιστα.
0: Την ίδια ώρα,
1: αν
0: δεν καταστεί ανάγκη να γίνει τώρα μια έκτακτη Γενική Συνέλευση, όποτε καταστεί ανάγκη, εντός 14 ημερών θα γίνει.
1: Ωραία. Είναι πάρα πολύ σημαντική η περίοδος, το αντιλαμβανόμαστε αυτό το διάστημα μέχρι την Γενική Συνέλευση του ΑΠΟΕΛ. Εγώ έχω κρατήσει αρκετές σημειώσεις από αυτά που έχει πει ο Νεκτάριος και θεωρώ ότι αυτό που μπορούσε να πει το είπε, γιατί υπάρχει και αυτό το σύμφωνο εμπιστευτικότητας και κρατώ επίσης ότι δεν μπορείς να είσαι εκπρόσωπος του ΑΠΟΕΛ ούτε για 60 δευτερόλεπτα.
2: Εγώ δεν μπορώ.
0: Όχι,
2: δεν μπορώ να είμαι.
1: Μην τον καλοκρατάς.
2: Δεν μπορεί. Δεν μπορώ να είμαι Νεκτάριε.
1: Δεν μπορεί να είναι εκπρόσωπος τύπου. Δεν μπορεί.
2: Να σου πω, Νεκτάριε. Εσύ κάνεις πάρα πολύ καλά τη δουλειά σου και σου αξίζουν συγχαρητήρια.
0: Αντρέα, το θέμα δεν είναι ποιος κάνει καλά τη δουλειά σου.
1: Όχι, είναι δύσκολη δουλειά.
2: Είναι δύσκολη δουλειά.
1: Ότι είναι απλά ένα δελτίο τύπου κλπ. Όχι, είναι δύσκολη δουλειά το να κρατάς, να μιλάς, να είσαι η φωνή ενός οικοδομήματος μεγάλου. Δεν μιλάμε για μικρή ομάδα, μιλάμε για τεράστιο.
2: Και ειδικά του τωρινού ΑΠΟΕΛ με τις τόσες δυσκολίες.
1: Εγώ λέω ανέκαθεν γενικότερα. Εγώ λέω γενικά για τις μεγάλες ομάδες.
2: Κοίταξε, όταν είσαστε μια περίοδο Champions League που όλα είναι ρόδινα, είναι πολλά πιο εύκολα τα πράγματα.
1: Εντάξει, όχι πάντα, αλλά ναι. Εντάξει, ισχύει αυτό. Ισχύει, αλλά οκ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση.
2: Γεια σου, Νεκτάρη.
1: Και καλή συνέχεια, θα τα πούμε. Καλημέρα. Εντάξει, φύγαμε λίγο παραπάνω. Αντιληπτό ότι ενδιαφέρον υπήρχε. Ο κύριος Λεωνίδου είναι έτοιμος εδώ για να μας πει. Ο Αταμάν έμεινε. Μένει προς το παρόν. Κοουτσάρι με τη Μύκονο σήμερα. Πάει Μύκονο. Θα σου πω, σκέψου να τον πακεδάρω για Μύκονο.
2: Θα θέλουν προπονητή στον πάγκο με τη Μύκονο. Είναι δύσκολο το παιχνίδι.
1: Αλίμονο. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Κληρώσεις, επειδή δεν προλαβαίνουν, πήγαν πολύ και για βάουτσερ για Smart Discount Shops και για Τσαντάρα της Αχναγάλ. Δευτέρα πρωί, μόνο με τα μηνύματα που έχετε στείλει αυτή την εβδομάδα.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
4: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
5: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
6: 15. Από πού θα πάμε?
5: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
6: Τι?
5: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
6: Τώρα μιλά σωστά.
7: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
9: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών Hankook προσφέρει τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ακόμη μια επιλογή. Τα ελαστικά Laufen. Οικονομική επιλογή, άνεση στην οδήγηση, γερό κράτημα στο δρόμο. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων, με τη σφραγίδα ποιότητας της Hankook. Ελαστικά Laufen, επίσημος χορηγός του UEFA Europa Conference League. Laufen, Journey in Style. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Super Sport 104.
10: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
11: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
12: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
14: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
15: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Υπαρκτό και ζεστό το ενδιαφέρον του Σάβα Γιασί για να επενδύσει στον ΑΠΟΕΛ. Μειώνονται οι παίκτες και οι προπονητές που έχουν να παίρνουν λεφτά από την ομάδα μας. Ανέφερε στον Super Sport 14 ο Νεκτάριος Πεντεβίνος. Με 13 απουσίες πάει στο Ιόνιο η ομάδα του Γκαρσία. Τρεις αγώνες για τον Β' όμιλο περιλαμβάνεται το σημερινό μενού πρωταθλήματος. Μαθαίνουμε και την τρίτη ομάδα που θα υποβιβαστεί. Στις 7 ξεκινούν αναμετρήσεις Εθνικός Ομόνια Ραδίπου, Ολυμπιακός Ανόρθωση και Ακρίτας ΑΕΛ. Ραδιοφωνική μετάδοση από το σταθμό μας και τηλεοπτική από τη Σίτα Vision. Ο Μάριος Αργυρίδης θα επαναδιεκδικήσει την προεδρία του σωματείου της Ομόνιας με ειδικό του ολοκληρωμένο συνδυασμό. Η πράσινη κόντρα στον ΑΠΟΕΛ θα έχουν τους Μάρις και Παναγιώτου, αμφίβολος Ανδρέου. Στην Κύπρο Ρόκα και αρχίζει άμεσα δουλειά για τον προγραμματισμό της ΑΕΚ, έτοιμος να αντιθεί στα κυτρινοπράσινο Αντερέκεν. Φελίπε και Πηλέας κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν τον τελικό κυπέλλου για την Πάφο. Ο Λοσάδα δεν θα ρισκάρει τη συμμετοχή κανενός παίκτης στο πρωτάθλημα πριν τον τελικό, προς sold out τα εισιτήρια για το παιχνίδι της 29ης Μαΐου. Σε επαφές με τον Πανσεραϊκό για την παραμονή Καραμανόλη είναι ανόρθωση, θα διατηρηθεί στο ρόστερο Σεργίου. Δύσκολα μένει στον Άρη ο Κάστανος, αναμένεται να υπογράψει ανανέωση ο Κορέια. Αύριο κρίνεται για ΕΣΕ και ποτέ σε στον Ολυμπιακό Πειραιώς ενώπιση του αγώνα με την ΑΕΚ. Ενεργοποίησε τη ρήτρα του Μάλεν η Ρώμα. Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο χθες 1-1, Χιρόνα Σοσιεδάδ επίσης 1-1 και Ρεάλ Μαδρίτης Οβιέδο 2-0. Σήμερα στις 10 για την Premier League στον Βίλα Λίβερπουλ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο ειδήσεως στην ιστοσελίδα του Super Sport 24. Ακολουθεί εκπομπή Κωστάκης και Πάης Κύπρου.
9: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψτε την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Παρασκευή σήμερα 10 το βράδυ, Aston Villa Liverpool.
2: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
3: Φρέσκο γάλα. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Το απολαμβάνεις ζεστό ή παγωμένο ή βουτάς μέσα τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του. Για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι. Αχναγάλ. Φρέσκο γάλα με αποδείξεις.
4: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέατο απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
5: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστής, ε?
6: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
7: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
9: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
10: Πανέτοιμοι!
9: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
10: Dua Lipa!
9: Μπάρτσα ή Liverpool?
10: Μπάρτσα!
9: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Ηταλία πουλήσαν πελάραν στην Eurovision. Ό,τι σκεφτεί ο καθένας. Εμείς πουλούμε νιάτα, πουλούμε κορμάρα,

0: Εντάξει, φεύγαν τις καδινότες, αλλά σε κοιτάζει ο κόσμος τη μουσική. Το τζάλα είναι καλύτερο που το φέρτο φέρτο. Μην εκπλαγείτε. Θα πάθουμε ότι επαθαίνω φιδίας.
1: Κόρη μου, κόρη μου.

μύρισε καλοκαίρι ρε παιδί μου όταν είδες την Αντιγόνη. Ήταν και όμορφα ντυμένη. Ήταν μια κουκλάρα. Ήταν η ίδια η Αφροδίτη ρε παιδί μου.

σου ρε Παντελή Πόντιε που χορεύκει στο τζάλα τζάλα. Γεια σου ρε Γαλήνη που το χορεύκει. You want more? Γεια σου ρε Λούκα, φίλε του Θεόδωτου. Γεια σου κύριε Πεντεβίνο.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
4: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
5: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Super Sport 104. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
7: Η σωστή διαχείριση χρόνου είναι το κλειδί για την επιτυχία. Χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως το ημερολόγιο και τις εφαρμογές διαχείρισης έργων για να οργανώσετε τα καθήκοντά σας. Προγραμματίστε την εβδομάδα σας εκ των προτέρων και αποφύγετε τις περιττές συναντήσεις.
8: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια.
9: Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business, με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
10: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
11: Ρυθμίστε σωστά τα φώτα έτσι ώστε να έχετε την καλύτερη δυνατή ορατότητα όταν ξημερώνει ή νυχτώνει, καθώς και τότε λαμβάνουν χώρα τα περισσότερα ατυχήματα. Επίσης φροντίστε να μην τυφλώνετε τους άλλους οδηγούς.
12: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 17 Μαΐου. Mass Best Brand ο καφές μας 200 γραμμάρια μόνο 2,19 και επιπλέον cashback 20 cent. Mass Best Brand Hazelnut Pralina 400 γραμμάρια 2,25 και επιπλέον cashback 20 cent. Mass Best Brand Νυφάδες Βρώμης 500 γραμμάρια μόνο 1,19 και επιπλέον cashback 20 cent. Mass. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
13: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, η απόδοση κάνει τη διαφορά. Linglong Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Linglong Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Linglong Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
14: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
15: Πανέτοιμοι!
14: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
15: Dua Lipa!
14: Μπάρτσα ή Liverpool?
15: Μπάρτσα!
14: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα ελοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικός στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Αυτή την Κυριακή μόνο στα Super Home Center. Με αγορές άνω των 30 ευρώ από οποιοδήποτε τμήμα, πάρτε και 20% έκπτωση στο τμήμα κήπου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
18: Αγάπη, έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
19: Τα νέα, μωρό μου.
18: Ανακαινίζουν το.
19: Έτσι.
18: Αγάπη, βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο.
3: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ.
18: Μα μόνο τηλεόραση.
3: Εντάξει. Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
18: Λίγο. Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
3: Ξέρω, ξέρω.
18: Είναι που καθόμαστε καλό. Εφύγαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
19: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
20: Ο Σύνδεσμος Γονέων Λυκείου Κολοσσίου διοργανώνει.

0: καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο RMHC Cyprus υπό την αιγίδα της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη στήριξη του Δήμου Κορίου, Ακαδημίας Ασύλ και Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
1: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 17 Μαΐου. Fruit Masters Μύρτιλα 500 γραμμάρια τώρα 9,95. Fruit Masters Μύρτιλα 125 γραμμάρια τώρα 2,95. Χοιρινό σουβλάκι από 5,70 το κιλό τώρα 4,70 το κιλό. Χοιρινός λαιμός από 5,80 το κιλό τώρα 4,45 το κιλό. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Τραγουδάκι που το στέλνουμε στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Ρεβέκα, γεια σου Αποστόλη. Στη Θεσσαλονίκη, στο Νέο Κορδέλιο, όπου είναι το ζαχαροπλαστείο του φίλου μου του Αποστόλου. Να στείλω την αγάπη μου στη Γιώτα και στον Αντρίκο, στον Παλιομέτοχο. Τι κάνεις Αντρίκο? Να συναντιόμαστε. Στο φίλο μου τον Γιώργο Ιωάννου. Ζούμε, τρέμουν τα χείλη μας όταν βρισκόμαστε αγκαλιασμένους μη μας. Στο Μαρίνο στη Λεμεσόν τον Αριέλ. Αγκαλιασμένους μη μας δούνε. Οπα. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Εντάξει, με βιάζεστε, έρχεται και το τραγούδι της Ομόνιας, άτε. Να πεθαίνουμε αγκαλιά τώρα πως... άντε ρε Στέλιο, αφού σου είπα. Εξηγήστε.

0: Μα πάλι κατηγορούμε για μες το κουρίο του κυρίου Πέπη. Να ειδοποιήσω αστυνομία αν και γίνεται τούτη κατάσταση. Κάθεστε για μέσα κουτσομπολεύκετε.
1: Που δεν εγκρίνεται. Μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
0: Κύριε Λέησον, κύριε Λέησον.
1: Να πεθαίνω μαγκαλιά τώρα πως γίνεται.
0: Τώρα ρε, τώρα. Τώρα θα παίξει το τρόδι της Ομόνιας. Δεν τέλειωσε.

0: Οι παροιμίες του λαού. Για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί.
1: Για παπάς να στεφανώσει, για παπάς ευχήν να δώσει, για γλισταρκάν να κάμνουν, για τα κούμουλα να τρώσει. Που τι σημαίνει κύριε Πέμπη και κύριε Φιλιππού? Ο παπάς να στεφανώσει, ο παπάς να ευχηθεί ή να κάνουν ειδικά παξιμαδωτά για να προσκαλέσουν σε γάμο ή να στολίσουν μανάσαν ή να φάνε τα παξιμάδια κέρασμα για τον νεογέννητο. Η παροιμία λέγεται σε περίπτωση μεγάλης σύγχυσης, όπως εκείνης μπροστά στην οποία βρέθηκε ο παπάς που εκλήθηκε να στεφανώσει αντρόγινο και ταυτόχρονα να βαφτίσει το παιδί της νύφης που στεφάνωνε, ή στην περίπτωση που ενώ ετοίμαζαν τα στεφανώματα και προσκαλούσαν για αυτά, την ίδια ώρα έτρωγαν και τα παξιμάδια ή τα πουρεκούθια που επρόσφερε για τον νεογέννητό της η υποψήφια για στεφάνωμα νύφη. Γλισταρκά, ξέρετε τι είναι γλισταρκά, είναι μεγάλο ζυμωτόν, αποπλασμένο ζυμάρι με διασταυρούμενες λωρίδες, ούτε σε κάμναν παξιμάδι, και το περνούσαν στο κολότσι, στο φλασκί με το οποίο κερνούσαν τους χαροκόπους στο γάμο. Και ευαστούσαν τότε αν πηγαίναν για προξένια, έκαναν προξενιών. Κούμουλα ή κουμουλιά ή δαχτυλιά, συνήθως 5 παραλληλόγραμμα συσσαμωμένα ψωμί που κολλούν.

0: Είπαμε να στείλουμε τραγούδια της εκπομπής μας.
1: Έχει τα ξημερώματα με βοτιές.
0: Και στον πρόδρομο το φίλο μας που είναι πάνω στο Τρόδος.

Μωυσέως στον Κουρέα. Με το συνθηματικό Γιώργο, με το συνθηματικό. Αφού εχάσαμε το φίλο μας το Στέλιο, δεν το θωρούμε. Πρέπει να κάνουμε παραγγελία, έτσι γίνεται.

0: σου πω.
1: Πάμε και στο φίλο μας τον Νίκο τον Ηρακλέου στο χορευτή. Στον Νίκο τον Μπούλο. Στη Δέσπο Κωνσταντίνου.

0: θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Τετραήμερο Σούπερ Τιμών Κρεοπολίου Υπεραγορών ΜΑΣ μέχρι και 17 Μαΐου. ΜΑΣ Best Brand Φιλέτο Κοτόπουλο 6,45 το κιλό. Χοιρινό Κότσι μόνο 2,95 το κιλό. Χοιρινό Σκυμάς μόνο 4,25 το κιλό. ΜΑΣ. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
2: Να είσαι αυθεντικός. Να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
3: Ο Δήμος Τροβόλου, στο πλαίσιο του 10ου Φεστιβάλ Θεάτρου, παρουσιάζει την ξεκαρδιστική κομμωδία «Εκτός ελέγχου» του Ray Cooney, σε μετάφραση Χάρη Αριστίδου και Μαριάννας Καυκαρίδου και σκηνοθεσία Μαριάννας Καυκαρίδου και Βασίλη Μιχαήλ, παραγωγή Σατυρικό Θέατρο. Τρίτη, 26 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Η παράσταση είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 12 ετών. Για πληροφορίες και εισιτήρια, Ticketmaster CY. Όλα τα έσοδα από την πώληση των εισιτηρίων θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Χορηγός επικοινωνίας, ο Mega Channel και δρόμος 100,5.
4: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
5: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
6: Πανέτοιμοι!
5: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
6: Dua Lipa!
5: Μπάρτσα ή Liverpool?
6: Μπάρτσα!
5: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέατο απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα, γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
8: Γιορτάζουμε 4 χρόνια World Market. 4 χρόνια που το World Market έρχεται στην πόρτα σου πιο εύκολα από ποτέ. Βρες προσφορές έως 50% στα εβδομαδιαία σου ψώνια μέχρι 31 Μαΐου. Που αλλού, World Market. Τα ψώνια του σούπερ μάρκετ στην πόρτα σου. Παράγγειλε τώρα.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η ώρα είναι 11.
10: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
11: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
12: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
10: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
13: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
14: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Λεωνίδου. Με 13 απουσίες πάει στο αιώνιο ΑΠΟΕΛ. Είναι μια δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία, αλλά υπάρχει καλή πρόθεση από όλες τις πλευρές, ανέφερε στον Super Sport 14 Νεκτάρος Πεντεβίνος για το θέμα των επενδυτών. Τρεις αγώνες για τον Β' Όμιλο περιλαμβάνει το σημερινό μενού πρωταθλήματος. Μαθαίνουμε και την τρίτη ομάδα που θα επιβεβαιαστεί ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ακρίτα. Στις 7 ξεκινούν ένα μετρήσεις Εθνικός Ομόνια Ραδίππου, Ολυμπιακός Ανόρθωση και Ακρίτα ΑΕΛ. Ραδιοφωνική μετάδοση από το σταθμό και τηλεοπτική από τη Cita Vision. Χωρίς τους Μάρις και Παναγιώτου θα παίξει η Ομόνια κόντρα στον ΑΠΟΕΛ. Αμφίβολος Ανδρέου, ο Μάριος Αργυρίδης αποφάσισε να επανεδιεκδικήσει την προεδρία του σωματείου. Προς την έξοδο στην Άγια Καλομέροβιτς, μία ανάσα από την υπογραφή νέου συμβολέου, ο Λεέδες με τον Πορτογάλο να παίρνει πλακέτα πριν από την Πάφο για συμπλήρωση 200 συμμετοχών. Διοικητικές εξελίξεις έρχονται στην Πάφο μετά το τέλος του τελικού κυπέλου, αμφίβολοι Πηλέας και Φελίπε. Μαζικά με λεωφορεία θα πάνε ο παδί του Απόλλωνα στο Γάσιπι για τον τελικό. Ο Βέισμπεκ αναμένεται να προλάβει την αναμέτρηση. Καραμανόλης και Σεργίου αναμένεται πως θα βρίσκονται στο ρόστερ της ανόρθωσης και την επερχόμενη περίοδο. Δύσκολα μένει στον Άριο Καστανός, θα υπογράψει νέο συμβόλαιο ο Κορέια. Ο Κένι και ο Μεϊτέ θα είναι διαθέσιμοι για το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν του ΠΑΟΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό. Αύριο κρίνεται για ΑΕΣΕ και Ποτένσε στον Ολυμπιακό εν ώψη ΑΕΚ. Η καλαθοσφαιρική Ρεάλ βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Γιουρτσεβέν. Η Αλ Χιλάλ ετοιμάζει πρόταση 90 εκατομμυρίων ευρώ για τον Λεβαντόφσκι. Σήμερα στις 10 για την Premier League στον Villa Liverpool. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο ειδήσεις στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Πάης Κύπρου.
0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Εδώ είμαστε, ακούτε την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου από το Σούπερ 104. Στέλνω την αγάπη μου να πάει στον πομόν της Πάφου, στο φίλο μου τον Ανδρέαν εκεί στο κανάλι, και επίσης τον Αντώνη τον Χρυσοχόν, τον άλλο το φίλο μας που είναι εκεί κοντά στον πομό. Η Πάφος σήμερα σκίζει, στέλνει πολλά μηνύματα εδώ. Ο Ανδρέας θέλει ακούσει τον κάτω, τον κάτω το ανέκδοτο. Άκου το.
1: Επαναηματίας είσαι, είσαι συλλογισμένος. Βουλιάξαν τα καράφια σου και είσαι τσιμακωμένος. Τι να σου πω, φίλε Κωστή, και πώς να σε εξηγήσω. Έχω ένα γερημό κατόν, θέλω να το ξορίσω. Παίρνω τον τσι, παίρνω το δά, μα που κι αν το χαμνίσω, πάντα τη στράτα βρίσκει την και έρχεται πάλι πίσω. Προχτές εν τον εχάμνησα από τσιμπον το πισούρι. Εν και πιστεύκεις ρε Κώστη, ελούθηκεν τα βούρι και απίαν όχτους και λαξές όπως το απιτούρι. Ολάν όπως τον άπαρον, είδες ποτέ σου σφαίραν. Ούτε μου σκέφτηκα λεπτόν πως θα τα βγάλει πέρα, κι ως που να φτάσω έσω μου στη σκάλα με καρτέραν. Προχτές παλέν τον έδισα μέσα σε μια σακούλα και πήρα τον μες στα βουνά που έτσι πονή φασούλα. Χέμα βάλα του και νερό, φαΐ να του γεννάσω. Μα ούτε που πρόλαβα πηλέσω μου για να φτάσω και στράφησαν τον Κύριον. Θα αρκούμε ένα σπάσω. Εβούρα μέσα στην αυλή, μια κάτω και μια πάνω. Τα νεύρα μου πιο σπάσασι, νομίζω θα πελάνω. Μα μπράβο του τον Παναή, άκου να πελάνεις. Άκου καλά, τι θα σου πω και κρός του τι θα κάνεις. Κι άσε σακούλα να μπασά για κάσα μέσα βάρτον και βάλωστα να με φθώνει πως δεν περνάς τον κάτον. Κι αύριο μπον Κυριακή και έχουμε αργία, τράβα τσι παστάρα καπά, ξέρεις την Παναγία. Πα στην παλιά την εκκλησάν, ευτής δεξιά να κλώσεις, τράβα προς τη Σικόπετρα για να το σαντανώσεις. 2-3 χιλιόμετρα γιοφύρι θα ανταμώσεις, κατέβα μες στον ποταμό να θέλεις να γλιτώσεις, και μέτρινε στο όγκλο νταρκάτσι για να κλώσεις. Όσο να κλώσεις, άθι μου ταχύτητα να ρίψεις, γιατί στο πρώτο στα δεξιά πάλι θα ξαναστρίψεις. Κι αμέ πεζίναν πάτα του και φόραν να του δώσεις, κι ύστερα που τέταρτον στα αριστερά να κλώσεις, και τράβα πιο νολόησα. Θα δεις δέντρα κομμένα, κάτι παλούρες κάτσαρα, βάτους ξεριζωμένα και κάτι φτάνω άμπελα μεσογερημωμένα. Ξαπόλα τον κάτω σου κι αμένα τον αφήσεις. Κι αν η στραφή αλλά ξανά, εμένα να μου φτύσεις.
2: Πάει ο Κωστής στη δουλειά πρωί Δευτέρα, φακά την πόρταν κι ανοίγει με μια ψηλή μανιέρα. Λαλή του φίλε Παναή, τι κάμνεις, καλημέρα.
1: Γύρευκα σε ρε φίλε, εσύ τώρα έναν κάρτον, πέ μου να δούμε να χαρείς τι έγινε με τον κάτον. Άιλ μαδρε Κωστή και σου, δουλεύκεις μας θα αρκούμε. Λαλής περικιάτευση και ευτυχώς να πούμε, που με έμεψε στα ράθεμα χαζίρι να χαθούμε. Ευτύχημα που ο κάτος μου που το κατηγορούμε, ήβρεν τον δρόμο ευτυχώς πίσω για να στραφούμε.
0: Αυτό ήταν το ανέκδοτο με τον κάτω. Πάμε να στείλουμε το επόμενο τραγούδι στον σεξι ταχυδρόμων εκεί στα σάντουις του Κόκκου και της Μαρίας.

0: πάντα. Με μάχεσαι σαν τον πελόντια, άλλη ένα τα φάση.
1: Βαλίμπουρο σε μάχε του, έπατσε προφτάσει. Παρόλο που σε κάμπο σαν τσαλά για να στηβάσει. Πατά πεζίνα του κοσέ, χάθη σαν τη σφαίρα. Κι ο Λίμπουρο σε σκέφτε του, είναι θαυτίζει η μέρα. Αντί να κάτσει στη δουλειά, πάνε να διασκεδάσει. Εγώ δεν θέλω τίποτε, μόνο να σιμονιάσει. Να δω τον πελοζίζιρο να αρκόπο να πεινάσει. Μπορεί να έρθει να μου τσιάγωνα να φάμα και να βράσει. Μα σε αγκούρι θα του πω τη σκλώρα κατ' να πιάσει. Να μέσα στα πολυλαιώνα κοφκούμε και στράταν. Σιμόνιασε με το καλό και σιόνια σαλαβάτα. Ο Λίμπουρος βαώθηκε μέσα εις τη φωλιά του. Εβάλεν τη ροπούα του, άψεν τη τσιμινιά του. Εψήνεν τους μεζέδες του, έτραβαν την πινιά του. Εσκέφτεν τον το ζύζυρο και γέλαν η καρδιά του. Και παρακαλεν

Εδώ είμαστε, αλλά δεν πάμε καλά, μωρά μου. Δεν πάμε καλά, αγαπητοί μου. Αθυμάστε τον Υπουργό Ενέργειας τον Παπαναστασίου, που εδήλωνε αισιόδοξος. Γεια σου κύριε Παπαναστασίου, που είσαι τώρα? Εδήλωνε αισιόδοξος για τις έρευνες στο κοίτασμα Αφροδίτη και είπε μας θα πρέπει να δούμε φυσικό αέριο από το βυθό να βγαίνει στην επιφάνεια γύρω στο 27-28. Προχτές ο νέος ο Υπουργός ο Δαμιανός, αναφερόμενος στο ίδιο κοίτασμα της Αφροδίτης και βλέποντας πως δεν βγαίνει το πρόγραμμα, άλλαξε ημερομηνίες, πήρε το παράτσι. Στοχεύουμε στο πρώτο αέριο το 30-31. Και αυτόν είναι εντός χρονοδιαγράμματος, έτσι είπε. Αν καταλάβετε, τούτη κυβέρνηση αλλάσιμα στα συνέχεια τα

Παραδείγματο χάρη, κάθε χρόνο μας λένε ότι να λύσουν το υδατικό πρόβλημα, να αλλάξουν τις σωλήνες που χάνουν οι σωλήνες, η ΕΟΑ. Αλλά αυτό παραμένει αλήτων. Ού, στο Κυπριακό εξιάσαμε ότι υπάρχει Κυπριακό. Ενώ κάνουν συναντήσεις με τον Ερχιουρμάν, δεν ξέρουν τίποτε. Λαλού μας υπάρχει πρόοδος να αναλάβει ο Γενικός Γραμματέας, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχει στασιμότητα. Στον αυτό την πυρετώνα, Πανάγια μου. Λαλού μας ότι πάμε καλά, αλλά η κατάσταση είναι τραγική. Έντζε εκλογές, καταλαβαίνετε.

στο φίλο μας τον Ανδρέα Παναγιώτου, τον ασφαλιστή, και στο συνάδελφο τον Ανδρέα Σάβα, που καμνεί παράπονο ότι έχει μέρες να του κάνουμε ένα αφιέρωση. Επίσης τον Παυλίν από τα Accessories στην Ορμήθια, από τον ασφαλιστή του.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Λίβερπουλ?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo με δυναμικό design από 21.500 ευρώ ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στην Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Unicars. Driving your stories. Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
5: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
6: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου?
7: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
6: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι? Πυρώνω!
7: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
8: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα.
9: Ναι, ναι. Λεύκαρα.
8: Καπνιστής, ε?
10: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Η ώρα είναι 11:30.
0: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Συνελήφθη στα κατεχόμενα ο Τούρκος, ο οποίος κατηγορείται ότι πέρασε παράνομα στις ελεύθερες περιοχές και άρπαξε δια της βίας το παιδί του από την Βρετανίδα μητέρα του. Η λύση δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, προσφωνώντας χθες το βράδυ την Βουλή των Ελλήνων. Τόνισε ότι δεν πρόκειται να υπογράψει μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του διοικητικού, πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε θετικός στο ενδεχόμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποκτήσουν τον έλεγχο του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, τονίζοντας ωστόσο ότι κάτι τέτοιο θα είχε κυρίως επικοινωνιακό χαρακτήρα. Την ίδια ώρα, ο Τραμπ τονίζει ότι η υπομονή του εξαντλείται σχετικά με την υπόθεση του Ιράν. Δεν πρόκειται να δείξω πολύ περισσότερη υπομονή, πρέπει να κλείσουν συμφωνία, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News στο Πεκίνο. Θετικές χαρακτηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τις συνομιλίες που συνεχίζονται ανάμεσα σε αντιπροσωπείες του Ισραήλ και του Λιβάνου για την κατάπαυση του πυρός που λήγει την Κυριακή. Την ίδια ώρα όμως η ένταση στα σύνορα παραμένει υψηλή, καθώς η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε νέα επίθεση εναντίον Ισραηλινών στόχων και το Ισραήλ απάντησε με αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο Λίβανο. Το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision που θα διεξαχθεί το Σάββατο εξασφάλισε η Κύπρος με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα. Σήμερα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά και τα νοτιοανατολικά. Η θερμοκρασία στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 23 στα υπόλοιπα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
1: Ο Μιχάλης Πουλής. Στον Super Sport FM. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Κράτος της διαφθοράς, κύριε Καράλουκα. Έκαμε ντου η αστυνομία στη Λεμεσόν και σύλλαβε τρεις, ένα 45χρονο, ένα 49χρονο και ένα 50χρονο. Μια 50χρονη. Για πρόληψη και καταπολέμηση, λέει, του οργανωμένου εγκλήματος, στην κατοχή τους φέρεται να εντοπίστηκε περιουσία εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Πρέπει εμείς τσιμούμαστε δηλαδή. Η έρευνα διενεργήθηκε στην οικία του 45χρονου αστυνομικού, αν και αστυνομικός, μπράβο. Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα τεκμήρια, ενώ σε σχετικό διάταγμα δικαστηρίου δεσμεύτηκε περιουσία πέραν των 220.000 ευρώ. Στην οποία περιλαμβάνεται και έναν αυτοκίνητο πολυτελείας. Αχα, μπράβο. Είμαστε πρώτοι, είμαστε πρώτοι. Μας πρέπει να μας αγοράσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, παιδιά. Να μας κάνουν μια προσφορά. Όχι, θέλουμε πολλά. Να μας πιάσουν όλους, να τους μαθαίνουμε. Ήταλος, μπορείς να κάνεις διαφθορά. Είναι σωστά που τα λέω, κύριε Πέμπη? Και κάθεσαι εσύ για με ένα ψαλίδι να κουρέψεις κόσμο για να πιάσεις 10 ευρώ. Άντε, σε πιάσεις 10 και 10 και 10 και 10 και 10. Τα φιλιά μου και στο φίλο μου τον Λεωνίδα που ακούει την εκπομπή. Και να λείπουν μέσα του εγκαλά που τα λαλείς.

0: του νεάς Αγίου Δομετίου.
1: Δύσκολα είναι τα πράγματα.
0: Πάμε και στον Νίκο Αλόχα.
1: Αλλά δεν πάω πουθενά.
0: Που είναι χαρούμενος γιατί άκουσε και τον επενδυτή που ενάρτησε το ΑΠΟΕΛ.

0: Τραγούδι που το στέλνω και στο είπαμε στον σεξι τον ταχυδρόμο.
1: Το βοτάνι προσοχή.
0: Τον τρομοκράτη των Κολτσιάκαρων. Το φίλο μας τον Χριστόδουλο. Γεια σου ρε Χριστόδουλε. Μα γίνεται μέσα στο σάντουιτς να βάλεις καπάρι ρε κουμπάρε. Δηλαδή πάει τσάμε και ζητάς ένα σάντουιτς ξέρω διάφορα, αλλά βάρτε μου καπάρι μέσα. Ας εγκαλά ο Πάτερ. Ο Πάτερ Σοφρόνιος, να του στείλω την αγάπη μου. Γεια σου για τε Πάτερ, την ευλογία σου. Και στον Πάτερ Κυριάκο τον Αποελίστα, που είναι στην Πάφον και ακούει την εκπομπή μας. Ακούστε.

Πάμε να ακούσουμε και τον Αετό, τη Ζεμπεκιά. Εξαιρετικά αφιερωμένο στη φίλη μου την Αντζελίνα, τη χορογράφω κάτω στην Λέμεσο. Και στους αετούς της, γιατί έχει τρεις λεβέντες που χορεύουν ζεμπέκικο, καταπληκτικούς. Μπράβο ρε Αντζελίνα.

Εδώ είμαστε, παιδιά. Τελειώνουμε τη σημερινή εκπομπή. Να είστε καλά, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι. Καλό υπόλοιπο, να περάσουμε ωραία το Σαββατοκύριακο μας. Η Δευτέρα έρχεται και θα είναι δική μας.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
4: Ο μοναδικός με τρία Μουντιάλ. Στο FIFA World Cup υπάρχει ένα ρεκόρ που δεν αγγίζεται. Μόνο ένας το έχει κάνει. Ο Πέλε. Τρία Μουντιάλ. 1958, 1962, 1970. Μια εποχή μόνος του. Ένα όνομα πάνω απ' όλους. Ο βασιλιάς του ποδοσφαίρου. Για πάντα.
5: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
6: Flame Grilled tastes better.
7: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
8: Απάντηση.
7: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
8: Απάντηση.
7: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
8: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
7: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
8: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
7: Ταβέρνα η απάντηση.
4: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
9: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
10: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
11: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
10: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
12: Έρχεται στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου στο πλαίσιο του 10ου Φεστιβάλ Θεάτρου. Σάββατο 16 και Κυριακή 17 Μαΐου. Πληροφορίες και εισιτήρια Sold Out Ticket Box. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
13: Το Moondogs Bar & Grill βάζει φωτιά στην εκκίνηση του καλοκαιριού με το 10ο ετήσιο Burger Week. Από τις 2 μέχρι και τις 7 Ιουνίου απόλαυσε 40 διαφορετικά λαχταριστά burgers, 200 διαφορετικές μπύρες και ζωντανή μουσική. Και φυσικά, Burger Week χωρίς δώρο συναυλία δεν γίνεται. Δύο τυχεροί νικητές μαζί με τον κολλητό ή κολλητή τους θα ταξιδέψουν στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν ζωντανά τη συναυλία της Beth Hart την 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Κάθε burger είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Κρατήσεις στο 7063.00. Moondogs. Burgers, beers, music. Χορηγή επικοινωνίας Super Sport 104. Omega Channel.
14: Super Sport 104. Η ώρα είναι 12.
15: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
16: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
17: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
18: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
19: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agi και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
20: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Γεμάτο το αποσιολόγιο του Γκαρσία στον ΑΠΟΕΛ εν ώψη αιωνίου. Είναι χρονοβόρα διαδικασία, αλλά υπάρχει καλή πρόθεση από όλες τις πλευρές, ανέφερε στον σταθμό μας ο Νεκτάριος Πεντεβίνος για το θέμα των επενδυτών. Τρεις αγώνες για τον δεύτερο όμιλο περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα. Μαθαίνουμε και την τρίτη ομάδα που θα αποβιβαστεί ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ακρίτα. Στις 7 ξεκινούν οι αναμετρήσεις Εθνικός Ομόνια Ραδίπου, Ολυμπιακός Ανόρθωση και Ακρίτας ΑΕΛ. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας και τηλεοπτική από την Cita Vision. Μαρίς και Παναγιώτου δεν υπολογίζονται στην Ομόνια εν ώψη από ΕΛ, ερωτηματικό Ανδρέου. Ο Μάριος Αργυρίδης αποφάσισε να επαναδιεκδικήσει την Προεδρία του Σωματείου. Στην πόρτα εξόδου της ΑΕΚΟ Αλομέροβιτς, μία ανάσα από την υπογραφή νέου συμβολέου ΟΛΕΔΕΣ. Αγώνα δρόμου κάνουν οι Πηλέας και Φελίπες στην Πάφο εν ώψη τελικού κυπέλου. Δύσκολα θα προλάβει ο Γκολτάρ. Μαζικά με λεωφορεία θα πάνε οι οπαδοί του Απόλλωνα στο Γάσι Πι για τον τελικό. Πιθανότητες να προλάβει έχει ο Βέισμπεκ. Καραμανόλης και Σεργίου αναμένεται πως θα βρίσκονται στο ρόστερ της Ανόρθωσης και την επερχόμενη περίοδο αναμονή για Κίκο. Δύσκολα θα παραμείνει στον Άριο Κάστανος. Αναμένεται να υπογράψει νέο συμβόλαιο ο Κορέγια ψηλά στις προτεραιότητες και η περίπτωση Άλβες. Ο Κένι και ο Μεϊτέ θα είναι διαθέσιμοι για το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν του ΠΑΟΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό. Αύριο κρίνεται για ΕΣΕ και Ποντένσε στον Ολυμπιακό εν ώψη ΑΕΚ. Αρκετά πιθανή είναι η παραμονή του Ρομπέρτο Περέιρα στην ΑΕΚ Αθηνών. Η Αλ Χιλάλ ετοιμάζει πρόταση 90 εκατομμυρίων ευρώ για τον Λεβαντόφσκι. Σήμερα στις 10 για την Premier League Aston Villa Liverpool. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο οι αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή 12 στα Sport.
21: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
23: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
24: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: 12 στα σπορ.
2: Δούμε την επικαιρότητα εντός και εκτός συνόρων. Αναστασία Πέτρου, Μάκης Νικολάου στα μικρόφωνα, παρουσίαση επιμέλεια και Μάικ Πουλής στην ροή του ήχου.
3: Καλό μεσημέρι Μάκη, Μάικ, φίλοι και φίλοι ακροατές.
2: Μάλιστα. Έχουμε ένα δραματικό φινάλε σήμερα για γερά νεύρα, καθώς θα μάθουμε γύρω στις 9 Ολυμπιακός και Ακρίτας θα διεκδικήσουν την παραμονή τους σε αυτά τα δύο πατς που θα γίνουν. Εντάξει, το ένα δεν έχει ενδιαφέρον. Στο ΓΑΣΥΠΗ ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ανόρθωση, ενώ ο Ακρίτας στην ΠΑΦΟ θα φιλοξενήσει την ΑΕΛ, ενώ θα έχουμε και το παιχνίδι ανάμεσα σε Εθνικό και Ομόνοια Αραδίπου την ίδια ώρα, που δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον. Ο Ολυμπιακός που κρατάει την τύχη στα χέρια του έχει 37 βαθμούς, ο Ακρίτας 35 σε επικίνδυνη ζώνη. Εάν οι μαυροπράσινοι κερδίσουν, τότε αυτόματα, ανεξάρτητα τι θα γίνει στο μάτς του Ακρίτα με την ΑΕΛ, παραμένει η ομάδα του Τακτακαλά στην κατηγορία και θα πέσει ο Ακρίτας στην τέτοια περίπτωση με Εθνικό και Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Ο Ακρίτας ευνοείται σε περίπτωση ισοβαθμίας με τους Λευκοσιάτες.
3: Mm-hmm. Ναι.
2: Στο άλλο παιχνίδι, το τελευταίο του ομίλου αυτού, θα γίνει το παιχνίδι την Κυριακή στις 5 ανάμεσα στην Φίτων 24 ΕΝΗ και την Ένωση Νέων Παραλιμνίου, ενώ στα παιχνίδια του πρώτου ομίλου, προτελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, αυτά θα διεξαχθούν αύριο στις 6 από ΑΕΛ Ομόνοια και κλεισμένων των θυρών, δικαιούνται συντάξει πάνω 65 παιδιά των 12 συνοδευόμενα από τις μητέρες και αμαία, όπως και στο μάτς του Απόλλωνα με τον Άρη.
3: Επίσης και κλεισμένο, ναι.
2: Ναι. Και ΑΕΚ Πάφος, το άλλο παιχνίδι, τρία μάτς στις 6.
3: Ούτε εκεί υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί ξεκαθάρισαν και οι θέσεις της Ευρώπης.
2: Ναι.
3: Ωστόσο, εντάξει, κυνηγούν και κάποια ρεκόρ ορισμένες ομάδες, αναφέρομαι στην Ομονία.
2: Η Ομονία, αν κάνει δύο νίκες, τότε σπάει το ρεκόρ συγκομιδής βαθμών που κατέχει το Απόλλωνα από τη σεζόν 17-18, όταν τότε είχε πάρει 86 βαθμούς η ομάδα του Αποέλ. Η Ομόνοια έχει τώρα 81, αν κάνει δύο νίκες, τελευταίο παιχνίδι με τον Απόλλωνα την επόμενη Παρασκευή στο ΓΑΣΥΠΗ θα πάει στους 87. Τι έχουμε σήμερα στην εκπομπή μας? Σε λίγο θα ξεκινήσουμε με ρεπορτάζ των πρωταθλητών. Ο Ανδρέας Χρήστου θα είναι μαζί μας. Θα πάμε μετά στο Απόλλωνα να δούμε και τις διεργασίες που γίνονται για το θέμα επενδυτή με τον Πιάνο Παπαϊωάννου. Θα έχουμε τον Χάι Χατζή Κυριακό λίγο πριν από τη μία. Ξεκίνησε η προπόληση εισιτηρίων στην ΠΑΦΟ για τον τελικό. Θα συνομιλήσουμε με εκπρόσωπο τύπου του Ακρίτα, τον Μιχάλη τον Αναστασίου. Θα μας δώσει νέα ΑΕΛ και Άρη ο Μιχάλης Αριστίδου, ενώ 1:35 θα είναι φιλοξενούμενος ο πρόεδρος της Καρνιώτισσας, Μιχάλης Παστελάς.

0: Αρχίζουμε λοιπόν με την πρωταθλήτρια Ομόνια ρεπορτάζ των τριφυλλοφόρων με τον ρεπόρτερ Ανδρέα Χρήστου. Γεια σου Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Ανδρέα.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Πες μας να δούμε πρώτα πώς ολοκληρώνεται η προετοιμασία εν ώψη του Ερπιονίων με το ΑΠΟΕΛ, ένα μάτς

0: χωρίς ενδιαφέρον βαθμολογικό, αν και για την Ομόνια υπάρχει, πέρα από το Γόητο και για το Αμπόλ φυσικά, το θέμα με τους βαθμούς, το ρεκόρ βαθμών που θέλει να πάρει το μάξιμου, δηλαδή 6 βαθμούς σε 2 μάτς η ομάδα της Ομόνιας.
1: Ναι, εντάξει, συνεχίζεται κανονικά η προετοιμασία μέσω και πανηγυρισμό για την Ομόνια. Είδαμε όλοι τις κοινές τις προηγούμενες μέρες και στις χειές και σε κάποια πάρτι που έγιναν από τους φίλους της Ομόνιας, όμως υπάρχει ακόμη, υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις και μάλιστα έναν τεπιονίον που πάντα το γόητρο μετρά. Και για την Ομόνια, όπως είπες σωστά, υπάρχουν κάποιοι στόχοι να γράψει ιστορία ουσιαστικά, να ξεπεράσει το ρεκόρ του από 86 βαθμοί με 2 νίκες στα επόμενα παιχνίδια, μπορεί να πάει στο 87 η Ομόνια και να γίνει έτσι η προαθλήτρια με τους περισσότερους βαθμούς στην ιστορία του κυπριακού ποδοσφαίρου. Έχει και άλλα ρεκόρ που κυνηγά η Ομόνια, όπως το αίτητο στο ACP, ναι. Και τον γκολ που έχει πετύχει είναι πάρα πολλά, ίσως φτάσει σε έναν πολύ μεγάλο αριθμό. Και οι παίχτες της, όπως ο Ράιαν Μαέ, είναι στα 23 γκολ, θέλει να φτάσει τον Ντάρφιζα στα 24 και αν το ξεπεράσει θα γίνει ο πρώτος που ξεπερνά αυτόν τον αριθμό στην εποχή των play-off. Όσον αφορά την προετοιμασία, κύλησε κανονικά αυτή την εβδομάδα, προκύψε κάποιο καινούργιο πρόβλημα. Είναι η Παναγιώτης Αντρέου και Νικόλας Παναγιώτου αμφίβολη για το παιχνίδι. Θα δούμε αν θα είναι διαθέσιμη. Θα ακουσιάζει σίγουρα ο τιμωρημένος Ματέο Μάρτς για το παιχνίδι του Σαββάτου. Ολοκληρώνεται σήμερα το απόγευμα η προετοιμασία και θα ξέρουμε με την ανακοίνωση της αποστολής ποια θα είναι η απόφαση του Μπέρτ για τους δύο Κύπριους που είναι αμφίβολοι.
2: Ανδρέα, περιμένεις rotation, θα δώσει χρόνο σε ποδοσφαιριστές που δεν έλαβαν το ικανοποιητικό χρόνο μέσα στη σεζόν?
1: Ναι, σίγουρα θα δούμε παίκτες που θέλει να τους δει και ο Μπέρκ για να αποφασίσει και για το μέλλον τους. Κάποιοι παίκτες που λήγουν τα συμβόλαια, δεν περιμένω μεγάλο rotation, είναι παίκτες που θα, είπαμε, κυνηγούν και τα δικά τους ρεκόρ όπως ο ΜΑΕ. Οπότε περιμένουμε κάποιες αλλαγές, σίγουρα έδειξε γενικότερα και στα προηγούμενα παίκτες για ότι με όποιους και να αγωνιστεί είναι το ίδιο ανταγωνιστική, ακόμη και μετά που κατέκτησε τον τίτλο, χαρακτηριστικό παράδειγμα το παιχνίδι με την Πάχο εκτός έδρας. Οπότε ναι, θα δούμε κάποια πρόσωπα έτσι, όχι καινούργια, που δεν είναι συνήθως βασικοί ουσιαστικά και είναι και παίκτες που πήραν και την ευκαιρία τους, όπως ο Χατζηγιοβάννης που έδειξε ότι σε αυτά τα παιχνίδια θέλει να προσφέρει και να αρπάξει τις ευκαιρίες του για να έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής και την νέα σεζόν.
0: Ναι, όσον αφορά τώρα, είπαμε, δεν μπορούμε, παρακινδυνευμένη έτσι μια πιθανή ενδεκάδα. Είναι λογικό να δώσει και χρόνο συμμετοχή σε κάποιους ποδοσφαιριστές. Θα πάμε τώρα στο θέμα με τα συμβόλαια τα οποία λήγουν και ποια τα δεδομένα μετά την ανανέωση Τάνκοβιτς. Συνεχίζει στην Ομόνια και ο Φαμπιάνο. Τι γίνεται με τους υπόλοιπους παίχτες? Αν έχουμε κάποιο νεότερο, αν και έχουμε κάποιες μέρες ακόμα για Σεμέδο, για Μασούρα, να μας τα πείτε αναλυτικά.
1: Ναι, είναι αρκετά τα συμβόλαια, είναι πολλές διαφορετικές περιπτώσεις. Είπαμε ο Τάνκοβιτς ανανέωσε και επίσημα ανακοινώθηκε στη Φιέστα έτσι και αποθεώθηκε ο Σουηδός. Προανήγγειλε ουσιαστικά για την παραμονή Φαμπιάνο ο κ. Παπασταύρου που είπε ότι μίλησε μαζί του και αφού θέλει να συνεχίσει θα συνεχίσει. Στον ίδιο δρόμο και ο Χαραλάμπος Κυριακίδης, το οποίο λύγει το συμβόλαιο του και αυτός αναμένεται να ανανεώσει και να παραμείνει, έδειξε και στα παιχνίδια που αγωνίστηκε ότι μπορεί να προσφέρει για να υπολογίζει πάνω του η Ομόνια. Είναι αίτητος να πούμε σε όλα τα παιχνίδια που έχει παίξει όλα αυτά τα χρόνια στην Ομόνια, δεν είναι πολλά όμως, είναι ένα εντυπωσιακό ρεκόρ. Αποχωρεί ο Γιώβετιτς ήδη και αυτό ανακοινώθηκε. Για τον Γιάννη Μασούρα ξέρουμε ότι έχει μια πάρα πολύ ευχαριστή πρόταση από τη Γερμανία και εκτός απρόπτου θα αποχωρήσει καθώς δεν προκύπτει κάποια εξέλιξη με την Ομόνια. Αυτές που πρόσφερε πολλά και έτσι ήταν και στο επίκεντρο των πανηγυρισμών γενικότερα τις τελευταίες μέρες. Συμβαίνει αρκετά με τον κόσμο της.
0: Το ζει πολύ έντονα πάντως.
1: Ναι.
0: Το ζει πολύ έντονα.
1: Ναι, ναι, το απόλαυσε. Ναι. Μέχρι τελική τσότιος που λέμε.
0: Ενημέρωσε ότι φεύγει ή ακόμα τι? περιμένει.
1: Όχι, ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί ούτε και η συμφωνία του με τους Γερμανούς, οπότε θα πρέπει να περιμένουμε. Όμως είναι η
0: έχει στα χέρια του πρόταση από την Ομόνοια.
1: Είδαστε δίδυμο επαφών, δεν προέκυψε κάποια εξέλιξη με την Ομόνοια, οπότε θεωρώ δύσκολα θα συνεχίσει στο Τριφυλλί. Είχαν επαφές το προηγούμενο διάστημα, δεν υπήρχε πρόσφορο έδαφος για περισσότερες επαφές, οπότε από τη στιγμή που έχει και πρόαση Γαλλία από την Γερμανία, θεωρώ ότι εκτός απρόπτου εκεί θα καταλήξει ο Ελλαδίτης. Η πιο δύσκολη περίπτωση και αυτοί που θέλουν να μάθουν όλοι οι φίλοι της ομόνας τι θα γίνει είναι ο Γουίλις Εμεδό, ο οποίος λύγει το συμβόλαιο του και η Ομόνοια του έχει κάνει ήδη μια πάρα πολύ καλή πρόταση με αυξημένες απολαβές και περιμένει ουσιαστικά την απάντησή του. Ο ίδιος δεσμεύτηκε να την δώσει πριν να φύγει να πάει στο Μουντιάλ, οπότε μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες θα ξεκαθαρίσει και αυτό το κομμάτι. Ας θα μείνει, ας θα φύγει, είπαμε ξανά και προσωπική εκτίμηση ότι είναι πολύ πιθανό να παραμείνει ο Σεμέδο. Δεν υπάρχει κάποια πρόταση αυτή τη στιγμή που να τον αγκάζει να αποχωρήσει, όμως είναι ένας παίκτης που έχει έτσι αρκετό ενδιαφέρον από πολλές ομάδες. Νομίζω περισσότερο είναι και η προοπτική της Ομόνοιας και το γενικότερα μια ομάδα που του προσφέρει, θεωρώ, όλο το πακέτο πέρα από το οικονομικό κομμάτι.
0: Μιλάμε για διαιτές συμβολέου, αν γνωρίζεις.
1: Ναι, είναι διαιτές συμβολαίο. Δεν είμαι σίγουρος οι πληροφορίες που βγήκαν προς τα έξω αν ο ίδιος θέλει τριετές, οπότε
2: ναι, αυτό
1: σίγουρα όμως η πρόταση της Ομόνοιας είναι για διαιτές συμβόλαιο και θεωρώ και λογικό στα 32 χρόνια ενός προσφαιριστή να μην μπορείς να κάνεις ένα τόσο μεγάλο συμβόλαιο, γιατί σε διαφορετικές περιπτώσεις πιο μικρούς παίκτες γίνεται μεγαλύτερη χρονική διάρκεια.
0: Και αυτό που είπες ότι η προοπτική του Champions League, έτσι, πάρα πολύ σημαντικό για τους παίχτες που θέλουν να πάνε σε ομάδες που θα παίξουν σε τέτοιες διοργανώσεις. Φυσικά, αν μείνει στην Ομόνοια, θα χάσει τα δύο πρώτα παιχνίδια, έτσι. Τώρα μιλώ υποθετικά.
1: Τα πρώτα παιχνίδια του δεύτερου προκριματικού.
0: Σωστό.
1: Αυτό είναι δεδομένο και θα χάσει και αρκετά μεγάλο κομμάτι της προετοιμασίας. Ουσιαστικά θα πάει χωρίς ξεκούραση, παίζουν και αυτό ρόλο στην πρόταση που του έχει κάνει η Ομόνοια, όμως εντάξει, είναι και για το Σεμέδο, δεν έχει ξαναπαίξει Champions League. Uh-huh. Είναι νομίζω μετά το Μουντιάλ, είναι το επόμενο μεγάλο στόχο κάθε ποδοσφαιριστή.
2: Όπως
0: είπες.
2: Ναι, ναι, σίγουρα.
1: Είναι και αυτό, γι' αυτό λέω ότι η προοπτική της Ομόνοιας μπορεί να τον τελεάσει περισσότερο από κάποια άλλη οικονομική πρόταση που να είναι πολύ πιο ψηλή από της Ομόνοιας. Υπάρχουν και άλλα συμβολαία. Εντάξει, ο Άγγελος Ανδρέου είναι δανεικός. Υπάρχει οι πληροφορίες για το ενδιαφέρον του Απόλλωνα, όμως αυτό μαθαίνουμε πως και η Ομόνοια έχει λόγο στην περίπτωση του Άγγελου Ανδρέου και ανάλογα με το πώς θα αποφασίσει ο κύριος Βέρκ θα εξελιχθεί και το μέλλον του, όμως είναι πιθανό να τον δούμε να αποχωρεί τον Κύπριο Εξτρέμ.
2: Έγινε κάποια πρόταση ή ακόμη?
1: Αυτό που η πληροφορία θα φέρω ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τον Απόλλωνα, οπότε και ο Απόλλωνας το θέλει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Είναι ένας παίκτης που δεν ήταν στα βασικά πλάνα του κύριου Μπέχ, όμως προς βάθος και γενικότερα έξτρα επιλογή στα εξτρέμ. Είναι και η περίπτωση του Μαϊαμπέλα στην ίδια θέση, οπότε θεωρώ θα δει και ο ίδιος στο δικό του μέλλον ανάλογα και με τις επιλογές που θα έχει.
2: Διουγκού, Μάριτς και Σίμιτς.
1: Ναι, είναι τρεις παίκτες που θα έλεγα ανέτρεψαν τα δεδομένα. Είναι ο Ντιουγκού ειδικά ήταν στην πόρτα της εξόδου τον Ιανουάριο και από εκεί και πέρα έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις, κέρδισε και τη φανέλα του βασικού και ο Μάριτς από το δεύτερο μισό της χρονιάς ήταν εξαιρετικός και ο Σίμιτς σε όλη τη χρονιά αποτεκλήθηκε να παίξει, ήταν πάρα πολύ καλός και έδειξε ότι για τέταρτη επιλογή προσωπική μου άποψη είναι πολυτέλεια να έχει έναν παίκτη σαν τον Σίμιτς και οι τρεις έχουν πιθανότητες να παραμείνουν, όμως ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει και το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί η πρόταση της Ομόνοιας, οπότε είναι αυξημένες οι πιθανότητες να παραμείνουν, θα πρέπει να περιμένουμε τις τελικές εξελίξεις. Λίγο διαφορετικά τα δεδομένα είναι για τον Ερακοβίτς, δεν είχε τόσο πολύ χρόνο συμμετοχής, λίγη το συμβόλαιο του. Δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο αν θα του γίνει κάποια πρόταση για να συνεχίσει, θα δούμε τι θα αποφασίσει και ο κύριος Μπέρκ με τις επιλογές που έχει και στον χώρο του κέντρου, είναι αρκετές και τι ακριβώς θέλει, ίσως να θέλει και κάτι πολύ καλύτερο ενώψη των προκριματικών του του Champions League σε αυτή τη θέση. Και τέλος είναι και το συμβόλαιο του νεαρού τερματοφύλακα του Παντελή Μιχαήλ. Ολοκληρώνεται αυτή τη στιγμή τον Μάιο, όμως υπάρχει και όψιο ανανέωσης. Θεωρώ θα ενεργοποιηθεί.
0: Η πληροφορία λέει ότι θα τον κρατήσουν.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Θα ενεργοποιήσουν την οψιό. Είναι ένας τερματοφύλακας που έχει προσφυγή. Ενδικότερα είδαμε και στην Ομόνια ότι ήταν και η περίπτωση του Κυριακίδη που για χρόνια ήταν στο ρόστερ και δεν είχε τόσες συμμετοχές, όμως το στήριξαν. Παρόμοια περίπτωση θα έλεγα είναι αυτή του Παντελή Μιχαήλ και θα παραμείνει.
2: Έγινε και πρόταση επέκτασης για τον Παναγιώτου.
1: Ναι, υπάρχει στα χέρια του Νικόλα Παναγιώτου πρόταση από την Ομόνια, έγινε πρόσφατα. Υπάρχει, είναι έντονο το ενδιαφέρον από και από άλλες ομάδες, οπότε θα πάρει την απόφαση του και ο Ποσφαιριστή. Έχει τη βόλη ο Σιγαγιός. Εκτιμούν πολύ στην Ομόνια την απόφαση που είχε πάρει τον Ιανουάριο, καθώς υπήρχαν προτάσεις, αλλά ίδιος ο Ποσφαιριστής έδειξε διάθεση να παραμείνει στο ρόστερ και να βοηθήσει στην προσπάθεια για τον τίτλο, γιατί ξέρουμε όλοι ενδεχόμενη αποχώρηση του τον Ιανουάριο θα άλλαζε πάρα πολύ και το σχεδιασμό της Ομόνιας. Υπάρχει μια πάρα πολύ καλή πρόταση στα χέρια του Κύπριου Αμυντικού και θα αποφασίσει, ή ακόμη και αν δεν είναι υπογράψει, έχει συμβόλαιο με την Ομόνια, οπότε αποφασίζουν οι πράσινοι για το μέλλον του ανάλογα και με τις προτάσεις, εάν έρθουν το καλοκαίρι που έρχεται. Είναι δεδομένο όμως το ενδιαφέρον πολλών ομάδων και από Πολωνία και από άλλες χώρες.
2: Έχουμε ένα μήνυμα τώρα από το 293 για το Μουσιαλόφσκι.
1: Έχει συμβόλαιο. Δεν ξέρω εάν θα προσπαθήσουν και πάλι να το δώσουν το ανοιγό. Είχε γίνει μια προσπάθεια περασμένο Σεπτέμβριο να το δώσει ανοιγό. Είναι μια περίεργη περίπτωση υποστηριστία, καθώς ακούμε καλά λόγια ότι έχει ποιότητα και γενικότερα, όμως οπότε αγωνιστή δεν κατάφερε να πείσει ουσιαστικά τον Μπέκ. Θεωρώ θα πάει στην προετοιμασία κανονικά και ανάλογα θα αποφασίσει ο κύριος Μπέκ αν θα του δώσει περισσότερο χρόνο ή αν θα τον αφήσει και πάλι έτσι. Εκτός επιλογών και αυτά τα παϊδάνικος. Είναι ένας παίκτης που έχει συμβόλαιο, είναι νεαρός, οπότε δεν νομίζω να τον αφήσει η Ομόνια να φύγει έτσι, έστω και αν δεν έχει πολύ χρόνο συνέδωσης.
2: Σημαντική εξέλιξη προκύπτηκε με τον πρόεδρο του Σωματείου, τον κύριο Μάριο Αργυρίδη. Ανακοίνωσε ότι θα επαναδιεκδικήσει την Προεδρία.
1: Ναι, ναι, ήταν στην εκδήλωση που έγινε από το Σωματείο της Ομόνιας χθες το βράδυ. Για τα 78 χρόνια αλλά και για την κατάκτηση του πράγματος και ο ίδιος δήλωσε ότι ανεξάρτητα με το τι θα γίνει στις βουλευτικές εκλογές τις οποίες είναι υποψήφιος ο κύριος Αργυρίδης θα επαναδιεκδικήσει την προεδρία του Σωματείου, θα κατεβάσει δικό του συνδυασμό και θα προσπαθεί να συνεχίσει το έργο του, είναι αν δεν κάνω λάθος από το 2020 στην προεδρία του Σωματείου της Ομόνιας και θα επαναδιεκδικήσει τη θέση για τα επόμενα χρόνια.
0: Προετοιμασία Πολωνία, έτσι.
1: Ναι, στην Πολωνία, εκεί που εδώ και χρόνια πραγματοποιείται το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, θα ξεκινήσουν αρχικά λίγες μέρες στην Κυπερούντα, κάτι που έγινε και πέρσι στην Ομόνια. Μετά θα πάνε 22 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος, στην Πολωνία. Θα προκύψουν και κάποια φιλικά εκεί με τις ομάδες που θα κάνουν προετοιμασία από άλλες χώρες και όταν επιστρέψουν πίσω στην Κύπρο θα γίνει προσπάθεια για ένα δυνατό φιλικό, κάτι παρόμοιο που είχε γίνει πέρσι με την ΑΕΚ Αθηνών στην Ελλάδα. Είτε Κύπρο είτε εξωτερικό, δεν είναι σίγουρο που θα γίνει αυτό το φιλικό πριν την έναρξη, πρόβατζε άλλε που λένε πριν την έναρξη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, αλλά αυτό είναι το πλάνο, θα ξεκαθαρίσουν όλα.
0: 21-22 είναι Ιουλίου το πρώτο το παιχνίδι, δεύτερος γύρος. Και νομίζω πλήρωση 17 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, 17.
0: Δηλαδή πότε μας ξεκινά, πότε. 22 είπες θα πάνε και Κυπέρου, θα πάνε απευθείας πάνω.
1: Δεν κάνω την προετοιμασία.
0: Sorry, είπες Πολωνία 22 Ιουνίου.
1: Ναι, 22 Ιουνίου θα πάνε Πολωνία, οπότε μια εβδομάδα πριν περίπου θα δούμε πώς θα... μέσα Ιουνίου, αρχή 10 με 15 του Ιούνιου, κάπου εκεί θα ξεκινήσει και η προετοιμασία της ομάδας. Δεν θα έχουν πολύ χρόνο για διακόπτες.
0: Ευχαριστούμε. Καλή δουλειά, καλώς ήρθατε, κυρία Κοναντρέα.
2: Καλή συνέχεια.
0: Περνάμε σε διαφημιστικά μηνύματα.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Τώρα η AllWinBet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: WinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Παρασκευή σήμερα 10 το βράδυ, Aston Villa Liverpool.
2: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου. Qualifood. Γαρίδες προβρασμένες καθαρισμένες premium 400 γραμμάρια από 9,49, τώρα 7,99. Μπαρμπαστάθης Αρακάς, 1000 γραμμάρια, 3,15. Σοφρουλάτε, όλα τα κατεψυγμένα φρούτα με επικάλυψη σοκολάτας, 130 γραμμάρια, από 5,95, τώρα 4,99. Κίκος, φυσικό μεταλλικό νερό, 6x1,5 λίτρα, 2,19. Φρουφρού, κράκερ διέτης ολικής αλέσεως, 200 γραμμάρια, 1,85. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
2: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
3: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
2: Κάτι άλλο?
3: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
4: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
5: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25-566-407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
6: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
7: Flame Grilled tastes better.
8: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η ώρα είναι 12:30.
10: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
11: Είτε μέσα στο γήπεδο.
12: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
11: Είτε έξω από αυτό.
13: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα?
14: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
11: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
16: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
8: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
16: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: Πάλι μαζί κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή 12 στα Σπόρα, ακούτε Σούπερ Σπόρ 104, στα μικρόφωνα Αναστασία Πέτρου, Μάκης Νικολάου, πήγαινε από Μαρίνα, μα έχει πολύ στη ροή του ήχου. Και πριν περάσουμε στο ρεπορτάζ του από και στον συνάδελφο Γιάννο Παϊωάννου, να κάνω μια αναφορά στο διαγωνισμό μας. Ο Σύνδεσμος Φιλάθλων της Arsenal Κύπρου γιορτάζει τα 25 χρόνια του με ένα μοναδικό καλά ντίνερ που δεν χάνεται. Στις 5 Ιουνίου 2026, 8 η ώρα, στο εστιατόριο Blue Lantern στην Λεμεσό. Φιλοξενούμενος, ο θρύλος των Κανονιέριδων έρχεται στην Κύπρο για μια βραδιά γεμάτη ιστορίες, αναμνήσεις, Ray Parlour. Και ο Σούπερ Σπορ 104 σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις μια πρόσκληση για το δείπνο και να καθίσεις στο ίδιο τραπέζι με τον Ray Parlour. Στείλτε μηνύμα στο 2024 με την ένδειξη Arsenal και μπες στην κλήρωση για δύο μονές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή 12 στα Σπορ την Παρασκευή 22 Ιουνίου. Τη λαμβάνεστε αν η Arsenal κερδίσει και την Premier League αλλά και το Champions League.
1: Και το Champions.
0: Τι θα γίνει. Γεια σου κύριε Γιάννο Παπαϊωάννου.
1: Γεια σου Γιάννο.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι Μάγκη, Αναστασία και στους ακροατές μας.
0: Μάλιστα, έτσι θα τα πούμε. Μίλησε και στο σταθμό μας το πρωί στην εκπομπή την πρωινή με τον Αρκιμπότσο και τον Ανδρέα Μποιαζή, ο εκπρόσωπος τύπου των Ορθοκεντρινών, ο Νεκτάριος ο Πεντεβίνος. Πες να δούμε τι λέει το ρεπορτάζ του Αποέλ. Εντάξει, ξέρουν τώρα γίνονται έγινε και συμφωνία εμπιστευτικότητας για το θέμα επενδυτή που γράφτηκε και υπάρχει και το παιχνίδι αύριο με την Ομόνια, την προαθήτρια Ομόνια και με πάρα πολλές απουσίες σε Χαρτοκεντρίνη.
1: Και κλεισμένο το θυρό.
0: Ναι, ναι.
2: Στο προσκήνιο είναι το κομμάτι επενδυτής του ΑΒΟΕΛ. Εχθές είχαμε την ανακοίνωση από πλευράς του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του Σωματείου που ενημέρωσαν ότι έχουν προχωρήσει υπογραφή συμφωνίας εμπιστευτικότητας το NDA με ένα εκ των τριών μερών που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον αναφορικά με την πιθανή εμπλοκή τους στα διοικητικά της εταιρείας και να διαχειρίζεται το εσωτερικό τμήμα. Αυτό που τονίζουν στην ανακοίνωση ότι η διαδικασία των συζητήσεων βρίσκεται σε πρώιμο και μη δεσμευτικό στάδιο και ως εκ τούτου δεν προκύπτει επί του παρόντος οποιαδήποτε οριστική συμφωνία ή κατάληξη. Άλλωστε αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό και το συμφωνητικό, το υπογραφή συμφωνητικό εμπιστευτικότητα στο NDA ουσιαστικά δεν είναι συμφωνία, αλλά είναι μια διαδικασία εντελεχούς ελέγχου στην οποία θα διαφανεί κατά πόσον μπορεί να υπάρξει ουσιαστική συνεργασία. Είναι αντιληπτό ότι από πλευράς από εκεί είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι δεν αναφέρονται στον κύριο Σάβα Γιασί από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το σύμφωνο εμπιστευτικότητας. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα βήμα-βήμα ότι οποιαδήποτε εξέλιξη υπάρξει όσον αφορά στις δύο πλευρές ότι θα υπάρχει και επίσημη ενημέρωση. Αυτό που μπορούμε να πούμε εμείς είναι ότι μέχρι το τέλος Μαΐου νομίζουμε και ότι θα υπάρχει ξεκάθαρη ένδειξη αν θα υπάρξει εξελίξεις με τον κύριο Γιασί. Αν θα είναι σε προχωρημένο στάδιο ή αν θα υπάρξει οποιαδήποτε προσυμφωνία. Και είναι γνωστό, μάλιστα Αναστασία, ότι στις 4 Ιουνία είναι η Γενική Συνέλευση. Έτσι νομίζω ότι είμαστε σε μια αντίστροφη μέτρηση όσον αφορά τις εξελίξεις στο ΑΠΟΕΣ στο θέμα επενδυτή και θα διαφανεί εάν θα προχωρήσει η περίπτωση με τον Σάβα Γιατσί. Εντάξει, από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάτι σε προχωρημένο στάδιο είναι απόλυτα φυσιολογικό να υπάρχει μικρό καλάθι και όπως τόνισαν και οι γαλαζοκίτρινοι στην ανακοίνωσή τους ότι να χρειαστεί υπομονή από τον κόσμο και είναι απόλυτα φυσιολογικό διότι αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν από τη μία μέρα στην άλλη. Νομίζω όμως ότι υπάρχει μια αισιόδοξη νότα στο ΑΠΟΕΛ ότι αυτή τη φορά θα καρποφορήσουν οι προσπάθειες και είναι ευχή έργων όλων να γίνει αυτό διότι είναι πολύ το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι χωρίς επενδύτη το ΑΠΟΕΛ θα βαδίζει σε ακόμα πιο δύσκολες μέρες και νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις πώς θα εξελιχθούν. Το σίγουρο είναι ότι με την χθεσινή ανακοίνωση είναι ότι μπήκα σε αυτήν την διαδικασία και είναι πολύ ευχάριστο το γεγονός αυτό και θα περιμένουμε να δούμε πού μέχρι πού θα καρποχωρήσουν αυτές οι προσπάθειες ή όχι.
1: Είναι μια δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία, όπως είπε και ο Πεντεβίνος. Ωστόσο, ναι. Έχει οριστεί κάποιο χρονοδιάγραμμα?
2: Όχι, δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα, αλλά Αναστασία μου είναι απολύτως φυσιολογικό από τη στιγμή που έχει προγραμματιστεί στις 4 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση, ότι μέχρι τότε θα υπάρξει έτσι μια ξεκάθαρη εικόνα αν ο κύριος Γιασής θα είναι επενδυτής στο ΑΠΟΕΛ ή όχι. Νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο να υπάρξει οριστική συμφωνία μέχρι τότε, όμως κανείς δεν μπορεί να βάλει το χέρι του στο Ευαγγέλιο. Το σίγουρο είναι ότι θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα στο που θα βαδίζουν οι δύο πλευρές όσον αφορά τις επαφές που έχουν για την ενδεχόμενη επένδυση.

0: κρίσιμες ναι, επόμενες μέρες.
1: Νομίζω ναι, ναι. Διότι και ο οικονομικός ορίζοντας 4 Ιουνίου θυμάται πολύ καλά ότι αρχικά η σκέψη ήταν να γίνει αυτή η γενική συνέλευση αρχές Μαΐου.
0: Ναι, πιο γρήγορα.
1: Ήρθαν οι εξελίξεις. Έτσι, είναι απόλυτα φυσιολογικό, έχει μετατεθεί αρχές Ιουνίου και δεν είναι λογικό που έγινε αυτό, διότι υπάρχει μια εξέλιξη που θα πρέπει να ξεκαθαρίσει. Και νομίζω ότι αρκετά πράγματα θα προσπαθήσουν και από, και από τις δύο πλευρές και με την αυτή την υπογραφή συμφωνίας εμπιστευτικότητας να μην διαρρεύσουν κάποια πράγματα μέχρι να υπάρξει μια εξέλιξη, μια νεότερη εξέλιξη, η οποία όταν υπάρξει θα υπάρξει και ενημέρωση από πλευράς. Από ένα όμως είναι λογικό ότι και από την πλευρά του επενδυτής ότι κάνει κάποιες ενέργειες, έχει τις επαφές του, διότι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ο κύριος Γιασής όταν θα μπει στην διαδικασία αυτή θα έχει και άτομα μαζί του που είναι, που συνεργάζονται μαζί του σε εδώ και χρόνια και θα περιμένουμε.
2: Αναφερθήκε επίσης ότι όσα ακούγονται δεν ισχύουν.
0: Ο Νεκτάριος το είπε αυτό.
1: Ναι. Για ποια πράγματα.
0: Για το ποσοστά. Το μετοχό.
1: Εντάξει, είναι, νομίζω είναι απόλυτα φυσιολογικό από τη στιγμή που όταν θα υπάρξει μια εξέλιξη νεότερη, τότε θα πάνε στο επόμενο στάδιο. Και αν υπάρξει εξέλιξη νεότερη, είναι λογικό ότι το πρώτο πράγμα που θα γίνει, το πρώτο βήμα που θα γίνει και στην Γενική Συνέλευση θα είναι η αύξηση κατοχής μετοχών. Δηλαδή τώρα ισχύει το 25%. Εάν θα έχουμε επενδυτή, είναι λογικό ότι θα γίνει η αύξηση κατοχής μετοχών που να είναι το 50%. Για να μπορέσει οποιοςδήποτε, είτε ο κύριος Γιασής είτε όποιος άλλος επενδυτής, για να φτάσει το πλειοψηφικό πακέτο. Νομίζω είναι πρόημο να συζητάμε αυτά τα πράγματα, διότι ακόμη δεν υπάρχει συμφωνία. Δεν υπάρχει συμφωνία. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει συμφωνία, δεν μπορούμε να συζητάμε για ποσοστά και ποιο θα είναι το, ποιες θα είναι οι επόμενες εξελίξεις του ΑΒΕ. Όταν γίνει, ανακοινωθεί η συμφωνία που θα είναι ευχή έργων να γίνει αυτό στο ΑΒΕ, δηλαδή να ακουστούν τα χαρμόσυνα νέα, και να πούν όλοι επιτέλους έγινε αυτό που θέλουμε, τότε θα τρέξουν και εξελίξεις τα επόμενα βήματα. Δεν μπορούμε να προτρέχουμε τον εξελίξη.
2: Τώρα όσον αφορά τις υποθέσεις εμπάρκο, βγήκε άλλη μία χθες το φως της δημοσιότητας.
1: Υποθέσεις εμπάρκο είναι αυτό που είπε και ο Νεκτάριος, το 90% το διαχειρίζονται όσον αφορά τους διακανονισμούς. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όπως ο Ελαραμπή που δεν έγινε κατορθωτό για να μπορέσουν να έχουν υπάρχει οποιαδήποτε επαφή. Όμως είναι κάποια πράγματα, Αναστασία μου, που τρέχουν καθημερινά στο ΑΒΕ. Είναι γνωστά τα δεδομένα, τα οικονομικά δεδομένα και τα προβλήματα που υπάρχουν. Και γι' αυτό είπαν ότι τώρα δεν υπάρχει επενδυτής, δεν άλλαξε κάτι στο ΑΒΕ. Και γι' αυτό γίνεται και αγώνας δρόμου ώστε ο κόσμος να συνεχίζει να στηρίζει αυτή την προσπάθεια και καθημερινά δίνουν μάχη για να, να βελτιώσουν κάθε περίπτωση που είναι ενώπιον τους και τα τρέχουν τα προβλήματα, τα τρέχουν τα έξοδα που υπάρχουν, να βρίσκουν τις λύσεις. Μέχρι να γίνει αυτό που όλοι περιμένουν με τον επενδυτή.
2: Να μας υπενθυμίσεις και τα αγωνιστικά δεδομένα εν ώψη Ιουνίου.
0: Ουκολίδα.
1: Εντάξει, το ΑΠΟΕΛ είναι εντάξει με την Ομόνια, είναι και κλεισμένο των θυρών. Θα ήταν καλύτερα αν υπήρχε κόσμος, σίγουρα.
0: Να πούμε ότι η προπόληση δεν θα υπάρχει, Μόνο από τα ταμεία.
1: Από τα ταμεία, ναι, ακριβώς. Είναι ένα παιχνίδι που το ΑΠΟΕΛ θα ψάξει για το γόητρό του. Μια πιθανή εντεκάδα με τους ποδοσφαιριστές που είναι διαθέσιμοι. Θα πούμε ότι το πιο πιθανό κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Μύθος και στα άκρα της άμυνας Νανού, Μυρ ή Πουσαϊτίδης. κεντρικό αμυντικό δίδυμο ο Ντέκεμεντ και ο Αντωνίου.

0: Στη μεσαία γραμμή Ντάσιο Τωμάς Κατσιντζής, στα επιθετικά άκρα Ματσίνη, Κούτσακος και Τράζιτς. Αντιλαμβάνεστε ότι η εντεκάδα βγαίνει και υπάρχουν και ποδοσφαιριστές που μπορούν να αντεπεξέλθουν, που είναι ποδοσφαιριστές που ήταν βασικοί σε όλη την χρονιά, παρά τα προβλήματα τα πολλά. Υπάρχει και εντεκάδα στο ΑΠΟΕΛ, δηλαδή δεν θα χρειαστεί, αν εξαιρέσουμε τον τερματοφύλακα, δεν θα χρειαστεί να μπει ποδοσφαιριστής από την εφηβική ομάδα στην εντεκάδα. Ενώ στον πάγκο θα είναι, νομίζω, πενιχρή παρουσία όσον αφορά ποδοσφαιριστές που ήταν στην πρώτη ομάδα, όπως θα είναι ο Γιαννακού, ο Πουρσακίδης, για παράδειγμα, εάν μείνει στον πάγκο και δεν ξεκινήσει το αρχικό σχήμα, ο Άπια, και από εκεί και πέρα θα είναι ποδοσφαιριστές από την εφηβική ομάδα, εκτός είναι ο Κέρος, ο Χριστοδούλου, ο Μπέλετς, ο Περέρα, ο Διαμαντάκος, ο Σταφυλίδης, ο Μέουερ, ο Μάιερ, ο Ρώσα, ο Λαΐφης, ο Μαϊόλη και ο Λαγίνκα. Πάμπολες απουσίες, πολλά προβλήματα, και θα έλεγα ότι στο ΑΠΟΕΛ περιμένουν να τελειώσει αυτή η αγωνιστική χρονιά, να φύγει για να μην ξαναέρθει, και ευχή ότι στο επόμενο τεκαδεσήμερο το ΑΠΟΕΛ θα μπορέσει να μπει σε μια νέα εποχή για να ευπίσει σε καλύτερες.
1: Ευχαριστούμε, Γιάννο. Καλώς ήρθατε, Κυριακό.
2: Καλώς ήρθατε, Κυριακό.
1: Καλώς ήρθατε.

0: Και πάμε τώρα στην ηλιολουστή Πάφο, εκεί που πλέον όλη η προσοχή στρέφεται στο μεγάλο τελικό κυπέλου. Έχουμε μαζί μας τον ανταποκριτή του σταθμού μας, Χάρη Χατζηκυριακό. Χάρη, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε.
2: Καλό μεσημέρι, συνάδελφοι. Καλό μεσημέρι.
1: Τελείωσες τις δουλειές σου για τα εκεί στα γραφεία.
2: Κάναμε τη βόλτα μας, κύριε Μάκη Νικολάου, να πάρουμε και εμείς τον Παλμόν.
1: Ναι.
2: Λοιπόν,
1: τι έγινε εκεί?
2: Από τα λεγόμενα εκεί των ανθρώπων της ομάδας, από μια έτσι κουβέντα που είχαμε και με τον εκπρόσωπο του Χριστόφορο τον Μαρσέου, είχε ξεκινήσει πολύ δυναμικά η πολύ σύντομη συντηρία για τον τελικό.
0: Mm-hmm.
2: Σε ένα δύο ώρο μέσα, πάνω κάτω, έφυγαν 2.000 και κάτι εισιτήρια.
1: Από τα 9 περίπου, 2.000.
2: Ναι, λοιπόν, εντάξει, η δίψα του κόσμου της Πάφου είναι μεγάλη, δεδομένο αυτό. Είναι μια ομάδα η οποία τώρα έχει αρχίσει να διεκδικεί μεγάλα τρόπια, έχει ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελλο. Το γεγονός ότι είναι για τρίτη σερή χρονιά στον τελικό κυπέλλου, αυτό από μόνο του λέει πολλά πράγματα για το πόσο μεγαλώνει ο σύλλογος και μάλιστα...
1: Και τρίτη σερή χρονιά στην Ευρώπη, χρονιά, ναι.
2: Μιλάμε και για μια χρονιά, μάγει μου, μην ξεχνάμε και φίλες και φίλοι, που ξεκίνησε μεν ονειρικά, θα λέγε κανείς, με την συμμετοχή της ομάδας τη League Face of Champions League, αλλά σε επίπεδο πρωταθλήματος ήταν αυτά τα μεγάλα σκαμπανεβάσματα και συνεχή, αλλαγές προπονητών κτλ. Και παρόλα αυτά, μέσα από μία, τουλάχιστον όπως δείχνουν τα πράγματα τους τελευταίους μήνες, μέτρια πορεία της ομάδας, παρόλα αυτά είναι στον τελικό κυπέλλου και αυτό αποτελεί από μόνο του ένα πολύ μεγάλο γεγονός και ο κόσμος φαίνεται ότι θα είναι εκεί. Ανταποκρίνεται, θα είναι εκεί να στηρίξει την ομάδα στην διεκδίκηση τρίτου μεγάλου τροπέου.
1: Ναι. Τώρα, έχει και παιχνίδι φυσικά αύριο με την ΑΕΚ εκτός έδρας. Τι γίνεται με τους παίχτες?
2: Επί των αγωνιστικών.
1: Ναι, ακριβώς. Γιατί φαίνεται ο Γκορτάρ μάλλον δεν θα παίξει φέτος.
2: Και πάνω σε αυτό το θέμα των τραυματιών, επειδή υπάρχει αρκετή παραφυρολογία, αντιλαμβανόμαστε, πολλά ρεπορτάζ βγαίνουν, διάφορες φήμες, ρωτήσαμε τον Χριστόφορο τον Ματθαίου. Ναι, ρωτήσαμε τον Χριστόφορο τον Ματθαίου, αμφότεροι ποδοσφαιριστές που είναι εκτός αυτή τη στιγμή, Ντάβιν Γκορτάρ και Μπρούνο Φελίπε, κάνουν αγώνα δρόμου, κάνουν την προσπάθειά τους για να είναι διαθέσιμοι για τον τελικό κυπέλλου. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο Ντάβιν Γκορτάρ μπαίνει σιγά σιγά σε full πρόγραμμα. Και προηγουμένως θα λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες ότι ο ποδοσφαιριστής φαινόταν έτοιμος να μπει ήδη από πριν δύο εβδομάδες και να πάρει αγωνιστικό χρόνο στον αγώνα με την Ομόνια. Εκεί προέκυψαν κάποια θέματα πάλι, κάποιες ενοχλήσεις που είχε, πέρασε από νέο MRI, φαίνεται ότι όλα καλώς.
1: Επομένως, αν δεν παίρνει χρόνο, Χάρη μου, δεν πρόκειται να...
2: Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
1: Απέξει στον τελικό.
2: Η προσπάθεια για τον Γκορτάρ θα επικεντρωθεί να παίξει τουλάχιστον λίγο κόντρα στον Αποέλ.
1: Τελευταίο παιχνίδι.
2: Όχι αύριο, ναι, στο τελευταίο παιχνίδι.
1: Άλλη Παρασκευή.
2: Ναι.
1: Το 2004 να παίξει.
2: Σωστό, ναι, ναι.
1: Με τον Ολυμπιακό στη Λευκοσία, 17 του Γενάρη.
2: Πολύ σωστά. Αν είναι να μπορέσει να βοηθήσει ουσιαστικά την ομάδα, πρέπει να πάρει κάποιο αγωνιστικό χρόνο. Εκεί επικεντρώνονται οι προσπάθειες και το ίδιο ισχύει και με τον Μπρούνο.
1: Ναι, θα είναι μεγάλη απώλεια, δεν προλάβει.
2: Ναι. Ειδικά ο Μπρούνο, εντάξει, για τον Γκορτάρ, όχι γιατί για όνομα του Θεού ότι δεν είναι ένας ποιοτικός παίχτης, αλλά έμαθε η Πάφος να ζει χωρίς αυτόν.
1: Σίγουρα, δεν θέλει σε επιλογές του προπονητή, σίγουρα.
2: Από την άλλη, εννοείται ότι θα είναι χαρά σε Ευαγγέλια για τον Σαμπίντο να τον έχει διαθέσιμο, αλλά ο Μπρούνο είναι βασικό γρανάζι.
1: Ακριβώς.
2: Παίζει ακατάπαστα, είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, είναι βασικός τέλεχος της ομάδας και επικεντρώνονται και στην δική του την περίπτωση να τον έχουν διαθέσιμο για τον μεγάλο τελικό.
1: Ναι.
0: Όσον αφορά τον Πιλέα.
2: Ναι, με τον Κώστα τον Πιλέα είχε κάποιες ενοχλήσεις. Νομίζω ότι θα είναι διαθέσιμος το αυριανό παιχνίδι.
0: Υπάρχει κάποια κρούση από άλλες ομάδες κυπριακές, Χάρη, για την περίπτωση του?
2: Αναστασία μου, αυτά είναι ανεπίσημα προς το παρόν. Όπως αντιλαμβάνουμε και εγώ, δηλαδή ψάχνοντας τα διάφορα που προκύπτουν, τα διάφορα που ακούμε καθημερινά. Εντάξει, είναι και η περίοδος τέτοια, αντιλαμβάνεται. Ξεκινάει μεταγραφική περίοδος, πολλά θα ακουστούν, πολλά θα γραφτούν. Εντάξει, για την ώρα, και το λέω έτσι και με μια επιφύλαξη, γιατί θέλω πάντα να είμαστε και σωστοί με τον κόσμο και εγκυροί, για την ώρα, από ό,τι μαθαίνω, δεν έχει προκύψει κάποια κρούση από πλευρά Πάφου για ανανέωση με τον Κώστα τον Πηλέα. Ναι. Όμως τα πάντα αλλάζουν ανά πάσα στιγμή.
0: Ναι, ναι.
1: Και με κάποιους παίχτες για, για κλίση για τις εθνικές τους, για το Μουντιάλ, πήρε για την ώρα ο Σέμα από την Σουηδία. Ενώ ναι, μάλλον από ό,τι φαίνεται θα πάει και ο Σούνης. Διότι...
2: Και ο Σούνης, ναι, όπως φαίνεται, θα πάει.
1: Ναι, ναι,
2: ναι. Διότι ήταν πάντοτε στις βασικές
1: ναι, ναι,
2: λύσεις.
1: Ναι, ναι. Απλά δεν ανακοινώθηκε ακόμα, γι' αυτόν το λέμε.
2: Ναι, ναι. Κάτι άλλο το οποίο σε ανεπίσημα πλαίσια πάντοτε, ναι, το τονίζω ως αποφυγή παρεξηγήσεων, φαίνεται ότι Πάφος ετοιμάζεται ακόμη μία πρόταση προς τον Ντέρικ Λούκασεν. Θα κάτσει εκ νέου στο τραπέζι των συζητήσεων μαζί του. Ευνόητοι λόγοι, αντιληπτοί. Πρόκειται για τον κορυφαίο στο Πέστη Κύπρο. Αν όχι κορυφαίος, σίγουρα κορυφαίος.
1: Τρομερός, ναι.
2: Και εν ώψη της νέας χρονιάς, σίγουρα η Πάφος δεδομένα θέλει να χτίσει πάνω του. Άρα,
1: να πούμε ότι είναι ίστατη
2: προσπάθεια. Θα εξαντλήσει τα περιθώρια. Ναι, θα εξαντλήσει τα περιθώρια να τον κρατήσει.
1: Ναι, είναι ίστατη προσπάθεια να τον κρατήσει, φαίνεται. Αφού λες, κάνει έτσι και τελευταία πρόταση.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, έτσι φαίνεται. Γιατί μην ξεχνάμε, θυμάσαι νομίζω, Μάκη, καλά, ήδη από τον καιρό, το έχω ξαναδεί αυτό, που ο Καρσέδο ήταν στην Πάφο και γίνοντας συζητήσεις για ανανέωση, στο πακέτο τέλος πάντων των προτεραιοτήτων έμπαινε και ο Λούκασεν. Το έλεγαν οι
1: αυτοί. Δηλαδή, ο Λούκασεν ήταν ο κορυφαίος. Ο κορυφαίος παίχτης της Πάφου στο Champions League.
2: Έτσι ακριβώς. Ναι. Και επειδή και ο ίδιος γνωρίζει ότι εντάξει, είναι για πιο ψηλό επίπεδο, κακά τα ψέματα, ναι, λογικά και αυτός είναι... εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, όλες τις προοπτικές.
1: Εθνική
2: γκάνας. Όμως δεν έχει θέμα, ναι, να μείνει στην Πάφο.
1: Μάλιστα.
2: Εκείνοι που πατούν στην ομάδα ότι είναι ικανοποιημένος απόλυτα, είναι ευχαριστημένος.
1: Θέλει και η γυναίκα του, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλή συνέχεια,
2: Χάρη. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά.
1: Πάμε διαφημίσεις και μετά θα ακολουθήσει το αθλητικό δελτίο.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
4: Για να εμπνεύσετε την ομάδα σας, είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε τα επιτεύγματά τους τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Η τακτική και ειλικρινής αναγνώριση των προσπαθειών αυξάνει την αίσθηση της αξίας τους και δημιουργεί θετικό κλίμα. Δώστε στους υπαλλήλους την ελευθερία να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και τη δημιουργικότητά τους.
3: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
5: Ποτέ δεν θα κοιτάξω

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESSO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESSO με τεχνολογία Synergy.
2: Προσοχή με τις προσπεράσεις. Οφείλουν να πραγματοποιούνται με ασφάλεια, αξιοποιώντας τη δύναμη του κινητήρα, έτσι ώστε η παραμονή στο αντίθετο ρεύμα να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομη.
3: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστείς, ε?
4: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή.
5: Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
6: Επαγγελματία οδηγέ. Βάλε την κάρτα σου στον ταχογράφο για την ασφάλεια όλων. Ο έλεγχος είναι αυστηρός και η οδήγηση χωρίς κάρτα υπόκειται σε χρηματική ποινή ή φυλάκιση. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
7: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
8: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
9: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το Σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
10: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
11: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
10: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
12: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
13: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
14: Δεν ακολουθεί κανόνες. Τους αλλάζει. Το Cupra Terramar ηγείται. Με επιβλητικό design, καινοτόμα τεχνολογία και 100% Cupra DNA. Cupra Terramar. Τώρα 34.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Κλείσε test drive και νιώσε τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Unicars. Driving your stories.
16: Η ισότιμη πρόσβαση στην ψήφο δεν είναι προνόμιο. Είναι δικαίωμα όλων. Με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και την τοποθέτηση ειδικών εκλογικών θαλάμων, τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απρόσκοπτα. Αν δεν είσαι μέλος της οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, μπορείς να υποβάλεις τα στοιχεία σου στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να σου παρασχεθούν διευκολύνσεις στο εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσεις. Μάθε περισσότερα στο elections.gov.cy. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
17: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
18: Τα νέα, μωρό μου!
17: Ανακαινίζουν το!
18: Έτσι!
17: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
18: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
17: Α, μόνο τηλεόραση!
18: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
17: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
18: Ξέρω, ξέρω.
17: Είναι που καθόμαστε καλό. Εφύγαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
19: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας Καραλάμους.
20: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Η ώρα είναι μία.
22: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
23: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
22: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
24: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
25: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Γιώργος Λεωνίδου. Στην πόρτα εξόδου της ΑΕΛ Παπαφώτης ενδιαφέρεται η νέα Σαλαμίνα. Με 13 απουσίες πάει από έναν αντιμετωπίσει την Ομόνια. Καλή πρόθεση από εμπλεκόμενες πλευρές για συμφωνία επενδυτικού χαρακτήρα. Τρεις αγώνες για τον Β' όμιλο περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα. Μαθαίνουμε και την τρίτη ομάδα που θα υποβιβαστεί ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ακρίτα. Στις 7 ξεκινούν οι αναμετρήσεις Εθνικός Ομόνια Ραδίππου, Ολυμπιακός Ανόρθωση και Ακρίτα ΑΕΛ. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας και τηλεοπτική από τη Cita Vision. Ο Μπερκ δεν υπολογίζει σε Μάρτς και Παναγιώτου για τον ντέρμπι με τον Αποέλ. Αμφίβολος ο Ανδρέου, ο Μασούρας οδεύει προς Νιρεμβέργη. Θα τιμηθεί ο Λέδες για τις 200 συμμετοχές του στην ΑΕΚ. Έχει πρόταση για ανανέωση και απαντά σύντομα ο Πονς. Δεν προλαβαίνει ο Γκολτάρ τον τελικό με τον Απόλλωνα για την Μπάφα. Αμφίβολοι είναι οι Πηλέας και Φελίπε. Ο Βέισπεκ νιώθει καλύτερα και θα προλάβει τον τελικό στον Απόλλωνα. Επιστρατεύουν λεωφορεία για τον κόσμο του ενώ ψυγασιπεί. Ο Κίκο έχει πρόταση στα χέρια του από την Ανόρθωση και αποφασίζει. Παραμένουν οι Καραμανόλης και Σεργίου. Θέλει να κρατήσει τους Κορέα και Άλβες ο Άρης. Ο Κάστανος επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στο εξωτερικό. Σύμφωνα με μέσο από το Μεξικό, ο ΠΑΟΚ δεν αναμένεται να αποκτήσει με μεταγραφή τον Γιώργο Γιακουμάκη το ερχόμενο καλοκαίρι. Αβέβαιο είναι το μέλλον του Πεπ Γκουαρδιόλα στον πάγκο της Manchester City. Ο Μουρίνιο συμφώνησε και θα αναλάβει τη Ρεάλ Μαδρίτη σύμφωνα με δημοσίευμα στο εξωτερικό. Σήμερα στις 10 για την Premier League στον Villa Liverpool. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής 12 στα Sport.
20: Super Sport 104.
22: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
26: πάντες. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
0: για να πάω.

0: Και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, δεύτερη ώρα της εκπομπής μας 12 στα Σπορ. Παρασκευή 15 του Μάη. Μάγκης Νικολάου, Αναστασία Πέτρου στα μικρόφωνα. Μάικ Πουλής, υπεύθυνος στη ροή του ήχου. Πάφο, ξανά πάμε με Μιχάλη Αναστασίου, τον εκπρόσωπο τύπου του Ακρίδα Ακρόραγας. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
1: Γεια σου, Μιχάλη.
2: Καλό μεσημέρι, παιδιά, και στους ακροατές σας.
0: Πες μας έτσι λίγες ώρες πριν από ένα παιχνίδι στο οποίο παίζεται η παραμονή, δεν εξαρτάται φυσικά από εσάς, εσείς πρέπει να πείτε το γνωρίζετε για να κάνετε το καθήκον σας να κερδίσετε την ΑΕΛ στην Πάφο, αλλά ταυτόχρονα θα έχετε στραμμένα τα βλέμματά σας, θα ακούετε το ραδιόφωνο, τηλεόραση, ξέρω εγώ τι, τι θα συμβεί στο Ολυμπιακός Ανόρθωση.
2: Πράγματι δεν ξέρουμε πώς θα περάσουν αυτές οι ώρες, αυτά τα λεπτά, τα δευτερόλεπτα. Είναι μια μέρα κρίσιμη, είναι μια μέρα η οποία παίζεται μια κατηγορία. Mm-hmm. Μια μέρα που δυστυχώς δεν εξαρτάται μόνο από, από το δικό μας αποτέλεσμα. Θα είμαστε στα ραδιόφωνα, όπως είπες πριν, κύριε Νικολάου, να ακούμε τι θα γίνει το άλλο παιχνίδι μεταξύ του Ολυμπιακού της Ενόρθωσης. Σίγουρα πρέπει ο Ακρίτας να κερδίσει το σημερινό παιχνίδι, πρέπει να πάρουμε τους 3 βαθμούς, να κάνουμε το καθήκον μας και να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο άλλο παιχνίδι.
0: Περιμένουμε το δώρο από την Ενόρθωση.
2: Περιμένουμε ένα δώρο από μια μεγάλη ομάδα, με μια ιστορία, με κόσμο πίσω της, όπως είναι η Ανόρθωση. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Σας είπα και πριν μια εβδομάδα ότι αν παιχτούν 2 τίμιες αγωνιστικές, ο Ακρίτας θα παραμείνει. Αυτόν ευχόμαστε.
0: Θέλετε να πείτε κάτι για την προηγούμενη αγωνιστική?
2: Όχι.
0: Παίζετε κι εσείς πάντως με μια μεγάλη ομάδα σήμερα, την ΑΕΛ.
2: Mm-hmm. Σίγουρα, ναι, ναι. Σίγουρα. Δεν θέλω να πω κάτι, ούτε αφήνω.
0: Όχι, απλώς είναι η λέξη τίμια, ναι, γι' αυτό ναι, το αναφέρω.
2: Βεβαίως, είναι καθήκον μου.
0: Σωστό, σωστό.
2: Είναι καθήκον μου. Όπως έπαιξε ο Ολυμπιακός και κέρδισε την ΑΕΛ, θα παίξουμε και εμείς να κερδίσουμε την ΑΕΛ. Ναι. Αυτό θα κάνουμε. Αυτό πρέπει να κάνουμε και αυτό έχουν καταλάβει και έχουν ορκιστεί οι ποδοσφαιριστές μας να το κάνουν.
0: Βεβαίως.
1: Τώρα, Μιχάλη, πώς είναι το κλίμα στην ομάδα και πόσο δύσκολο είναι για τους ποδοσφαιριστές να διαχειριστούν και την πίεση ενός αγώνα που κρίνει ολόκληρη τη χρονιά?
2: Σίγουρα. Το κλίμα είναι εντελώς διαφορετικό από ό,τι ήταν πριν 2 αγωνιστικές και μετά το παιχνίδι της περασμένης εβδομάδας. Όλη την εβδομάδα ο προπονητής δούλεψε και αρκετά πάνω στο θέμα ψυχολογίας. Ελπίζουμε και από ό,τι βλέπουμε στις προπονήσεις είμαστε σε καλό δρόμο σε αυτό το σημείο και πρέπει 90 λεπτά να δώσουν οι ποδοσφαιριστές τα πάντα, να πεθάνουν στο γήπεδο, να φύγουμε αν θα πέσουμε με το κεφάλι ψηλά και να νιώθουμε όλοι ικανοποιημένοι. Όσο να αποδειδευμένοι και να είμαστε μετά το τέλος του παιχνιδιού, τουλάχιστον να πούμε ότι παλέψαμε τίμια, τα δώσαμε όλα για να πάρουμε το αποτέλεσμα και να παραμείνουμε στην κατηγορία.
0: Υπάρχει, θα το πω ευχάριστο, σε περίπτωση ισοβαθμίας η δική σας ομάδα πλεονεκτεί.
2: Ναι, εμείς περιμένουμε 2 αποτελέσματα, ναι, από το άλλο παιχνίδι, είτε θα το Ολυμπιακού ή και ισοπαλία, και νίκη η δική μας, παραμείνουμε κατηγορία. Σίγουρα εδώ που φτάσαμε θεωρώ ότι είναι άδικο και για τις 2 ομάδες να
0: παίξετε καλό ποδόσφαιρο και εσείς, ναι, και ο Ολυμπιακός, συμφωνώ πολύ, ναι, Μιχάλη.
2: Αυτό είναι η αλήθεια. Και ο Ακρίδας και ο Ολυμπιακός είχαμε κατά καιρούς μια σταθερή και καλή πορεία με καλά αποτελέσματα.
0: Το ασπάζομαι.
2: Κάποιες ατυχίες μας έχουν φέρει εδώ και τις 2 ομάδες. Δυστυχώς η μία πρέπει να πέσει. Εύχομαι να μην είμαστε εμείς και οι Ολυμπιακός.
0: Πάντως έγινε. Το ποδόσφαιρο υπάρχουν συγκυρίες, είναι λεπτομέρειες. Θυμάμαι κάποια πέναλτι που χάσατε με Μονή Ραδίπου με Ολυμπιακό. Ήρθαν οι ήττα από την Μονή Ραδίπου σε έναν τελικό που είχατε την προηγούμενη εβδομάδα. Φυσικά όλα συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο.
2: Σίγουρα. Είχαμε τρία χαμένα
0: πέναλτι. Χάσατε από την ομάδα του ύψωνα σπίτι σας.
2: Ναι. Είχαμε πράγματι τρία χαμένα πέναλτι με ομάδες οι οποίες είναι στην δεύτερη ζώνη και παλεύουμε για τα play-out. Που αν εκεί παίρναμε τα αποτελέσματα, τώρα θα είμαστε εδώ και πολύ καιρό άνετοι και να περιμέναμε απλά να τελειώσει το πρωτάθλημα. Είχαμε κάποια αποτελέσματα τα οποία ήταν δικά μας και τα χάσαμε με τον ύψωνα. Προηγούμαστε 1-0 με 10 παίχτες. Δεύτερο ύψωνο άλλαξε το σκορ. Με διαόρθωση κερδίζαμε, ισοφαρίσαμε στο τέλος και με ένα πέναλτι μας στέρισε έστω το ένα βαθμό. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, η μπάλα είναι στον κοινή, μια είσαι έτσι, μια είσαι αλλιώς. Τι να πω, πραγματικά το λέω, ούτε του Ολυμπιακού αξίζει να πέσει κατηγορία, ούτε του Αθήνα.
1: Τι ήταν έτσι αυτό ουσιαστικά που έφερε την ομάδα σε αυτή τη θέση, να κρίνεται η παραμονή της στην τελευταία αγωνιστική?
0: Γιατί τα τελευταία παιχνίδια, πριν ένα μήνα το πω έτσι, τρεις εβδομάδες, ήσασταν σε άλλο φεγγάρι.
1: Ναι.
2: Εντάξει, είμαστε σαν το φεγγάρι. Αυτό, να πω στην πρώτη ερώτηση, στο πρώτο σκελός, αυτά τα τυχαία αποτελέσματα, τα οποία παιχνίδια τα οποία τα είχαμε στα χέρια μας, για διάφορους λόγους δεν μπορέσαμε να τα διαχειριστούμε σωστά. Οι αλλαγές των προπονητών, εγώ θα έλεγα ότι ήρθαν τις κατάλληλες στιγμές. Δεν θα τα ρίξω πάνω σε καμία αλλαγή προπονητή. Αντιθέτως, ήταν on time που λένε. Θα μπορούσε την ανάγκη του ΟΚΑ να ήταν λίγο πιο πριν, γιατί με το Γιαννάκη τον ΟΚΑ η ομάδα άρχισε και όχι μόνο να έπαιρνε αποτελέσματα, αλλά έκανε και καλές εμφανίσεις.
0: Ναι.
2: Καλές εμφανίσεις. Μετά ήρθε το ατυχές αποτέλεσμα με την Αναδύπου. Να σας πω και κάτι όμως. Εγώ αυτό πιστεύω είναι ότι σε όλη την πορεία του πρωταθλήματος, εκεί που ο Ακλήτας έπαιρνε το παιχνίδι που έπρεπε να πάρει με τις ομάδες που ήταν ισοδύναμες, οι υπόλοιπες ομάδες έκαναν εκπλήξεις. Κερδίζανε ομάδες οι οποίες ήταν στην πρώτη πεντάδα, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Και εκεί είναι που δεν μας άφηνε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Mm-hmm. Για να φύγουμε μακριά από τους υπόλοιπους.
0: Ήταν κάποια αποτελέσματα, λέτε, που ήρθαν έτσι αναπάντεχα. Που τα περιμένατε.
2: Ναι, αναπάντεχα. Ναι. Είδαμε, η Άχνα κέρδισε την Πάφο, ο Ολυμπιακός κέρδισε την Πάφο.
0: Ναι, ναι.
2: Όλες παίρνανε βαθμούς από τις μεγάλες ομάδες, εκτός εμείς. Εμείς παίρναμε βαθμούς από τις ομάδες που έπρεπε και ήταν νίκες 6 βαθμού.
0: 6, ναι. Σωστό.
2: Καταλάβετε. Τώρα, εγώ πιστεύω ότι πολλά πράγματα έτυχαν για να βρεθεί ο Ακρίδας, δεν το αξίζει.
0: Εσύ διάδομος δηλαδή αποτελεσμάτων, παραγόντων κάποιων γεγονότων.
2: Και πραγματικά, αν μας έλεγαν ότι ο Ακρίδας στην αρχή θα πάρουμε τόσους βαθμούς και θα διεκδικούμε ακόμα την παραμονή μας, δεν το πολύ πίστευα, κανένας πιστεύω. Τέτοιο όμως, στήσαμε μια καλή ομάδα με το χαμηλότερο budget του πρωταθλήματος. Είμαστε εδώ, παλεύουμε και πραγματικά εύχομαι να κρατηθούμε στην κατηγορία.
0: Τώρα είμαστε καλή επιτυχία. Πείτε μας και ποιοι θα λείπουν στην απόψη.
2: Εντάξει. Τώρα, όχι και να, η ομάδα είναι έτοιμη, είναι όλοι ποδοσφαιριστές, είτε έτσι είναι το προπονητή. Εκτός από τον Άντωνη που έχει καιρό, από τον Γενάρη που τραυματίστηκε, μια μεγάλη απώλεια για μας. Εδώ που φτάσαμε, κύριε Νικολάου, δεν πρέπει να σταθούμε σε ονόματα. Αυτοί οι 11 που θα μπουν και οι 5 αλλαγές πόσες θα κάνει ο προπονητής, μαζί με τον προπονητή και τους υπολείπους, πρέπει να πεθάνουμε στο ύπεδο.
0: Ναι.
2: Πρέπει να τα δώσουν όλα και ό,τι βγει.
0: Έτσι πρέπει να κάνετε όσο
2: πρέπει
0: υπάρχει ελπίδα.
2: Να τελειώσει το παιχνίδι,
0: ναι.
2: Και οι φιλάθλοι που ελπίζω σήμερα να είναι όπως την τελευταία φορά που παίζαμε
0: προεθνικό.
2: Ναι. Ό,τι και να γίνει, να χειροκροτήσουμε τους προσφαιριστές για την προσπάθεια.
0: Έτσι πρέπει. Mm-hmm. Είτε στα καλά είτε στα κακά. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία, Μιχάλη Αναστασίου.
1: Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ, να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
0: Γεια, γεια.
2: Γεια σας.

0: Και συνεχίζουμε με ρεπορτάζ ΑΕΛ και Άρη, εκεί που τρέχουν αρκετά ανοιχτά μέτωπα εν ώψη της νέας χρονιάς και το βάρος πέφτει και στον προγραμματισμό. Έχουμε μαζί μας τον ανταποκριτή του σταθμού μας, Μιχάλη Αριστίδου. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Μιχάλη.
2: Καλό μεσημέρι, Αναστασία Γεμάκη. Καλό μεσημέρι και στον κόσμο.
1: Έχει άλλη αγώνα σήμερα. Είναι το τελευταίο της παιχνίδι. Πες μας πρώτα για τα αγωνιστικά πριν περάσουμε, αν έχουμε κάτι, κάποια άλλα θέματα όσον αφορά τον προγραμματισμό.
2: Εντάξει, αρχίζει σήμερα μια ακόμα απογοητευτική χρονιά, θα λέγαμε. Καθώς δεν μπορούσε να πετύχει κάποιον από τους στόχους που είχε θέσει από την αρχή της χρονιάς. Είναι το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς. Θα προσπαθήσει σήμερα να κλείσει με νίκη και να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, όπως λέμε, με την μέτρια χρονιά που είχε φέτος. Ένα αγωνιστικά σήμερα περιμένω τον κύριο Μαρτίν και να παραδάξει έτσι να δώσει χρόνο δηλαδή και σε νεαρούς προσφερειστές, όπως συνεχίζεται σε τέτοια παιχνίδια. Είναι εντελώς αδιάφορο βαθμολογικά για την ΑΕΛ το παιχνίδι. Καθώς το Ακρίτα δεν είναι αδιάφορο, ο Ακρίτας ψάχνει νίκη και να περιμένει αποτέλεσμα είτε καλά νέα θέλεις από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ανόρθωση. Θα δούμε, έχω την εντύπωση αρκετούς νεαρούς και τον Κυριακού στο τέρμα και τον Παναγή, τον έναν νεαρό μέσο που θα ταξιδέψει στην δεκάδα. Ίσως και κάποιους άλλους που έχουν προηγηθεί μέσα από την ΚΑΦΑ 19 να το δούμε δηλαδή να αγωνίζεται σήμερα. Τώρα για προβλήματα δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση ότι υπάρχει κάποιο αγωνιστικό πρόβλημα στην ΑΕΛ, πάντες είναι διαθέσιμη, αλλά παραπάνω το πιθανότερο είναι να δούμε έτσι νεαρό κόσμο να παραδάσει σήμερα στο τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς.
1: Ναι. Ενημερώθηκαν κάποιοι παίκτες της ΑΕΛ ότι αποχωρούν, Μιχάλη, δεν είναι στα πλάνα τη νέα σεζόν?
2: Έχουν, να πω κάτι, έχουν ενημερωθεί σχεδόν όλοι όσοι θα αποχωρήσουν. Το μόνο είναι ξανά είναι μυστικό ότι όλων των ποσοστών που λύγει το συμβόλαιό τους δεν θα αναστεί κανενός.
1: Ναι.
2: Οπότε όσοι ανοίγουν σε αυτήν την κατηγορία θα αποχωρούν από την ΑΕΛ, όπως και κάποιοι ποσοστές που δεσμεύονται με συμβόλαιο για την χρονιά. Επίσης οι περισσότεροι έχουν ενημερωθεί. Έχει βγει το πλάνο δηλαδή από τον Πρενταμάνο και τον Γουμαθήν. Ξέρουμε ποιος θα εξελικήσουν την νέα χρονιά. Αν δεν έχει ενημερωθούν όλοι, σίγουρα ένα 80-90% των ποσοστών που δεν συμπεριλαμβάνονται στα πλάνα θα ενημερωθούν. Δεν θέλω να πω στην ονοματολογία. Καθώς υπάρχει παιχνίδι σήμερα, δεν θα το άρεγω για τους προσφερειστές που δεν είναι στα πλάνα του κ. Μαρτίνς. Γνωρίζουμε κάποια ονόματα, είναι η αλήθεια, αλλά νομίζω από αύριο ή από Δευτέρα θα μπορούν να είναι έτσι τα ονόματα χωρίς κανένα διασμό.
0: Επειδή βγήκε όμως ένα δημοσίευμα για τον Παπαφώτη Μιλοπούη, έχει και συμβόλαιο για ακόμη ένα χρόνο. Υπάρχει κρούση για Νέα Σαλαμίνα, θα πάει Νέα Σαλαμίνα?
2: Ο Βασίλης Παπαφώτη είχε ένα προσεχή που αν φύγει από την ΑΕΛ, προφανώς δεν θα ενσυγκρουστεί να βρει ομάδα μας. Το είδα και εγώ το δημοσίευμα, γι' αυτό έκανα αυτή τη μικρή εισαγωγή. Έτσι το θεωρώ ότι αντιλαμβάνω το λογικό. Όταν υπάρχει παιχνίδι υποχρέωση της ομάδας που αγωνίζεται, να βγαίνει δημοσίευμα ότι κάποιος προσεχή βγαίνει. Οπότε θα το αφήσω μέχρι εκεί.
0: Okay.
1: Για τον Ζαΐρ Ταβάρες, μάθες κάτι πότε έρχεται Κύπρο και πρώτη μεταγραφή?
2: Ο Ζαΐρ Ταβάρες θα έρθει την ερχόμενη εβδομάδα στην Κύπρο. Δεν ξέρω αν είναι αρχές ή προς τα μέσα, τον περιμένουμε στην ΑΕΛ. Θα περάσει από τις απαραίτητες διατρικές εξετάσεις. Αν να πάνε καλά, θα αποτελέσει λογικά την πρώτη μεταγραφή κίνηση για το καλοκαίρι για την Ελλήνη, θυμίζω, ο πεντάχρονος Καποβερτίνος αγωνίζεται στα δύο ακρατής επίθεση. Έρχεται να ενισχύσει την άλλη σε αυτό το κομμάτι. Σίγουρα θα είναι ένας από τους πάρα πολλούς που θα περάσουν το κατόφλι του Ποδοσφαιρικού Κέντρου σε άλλη κατά την εξωγιά.
1: Να έχει ακόμα έναν Ταβάρες, Ζωάο.
2: Εντάξει, είναι ένας προσφαιριστής που
1: είναι αυτό το Ολυμπιακό,
2: Πορτογάλι. Προτάθηκε και ενδιαφέρει.
1: Καλώς πέφτει, βέβαια.
2: καλός παίκτης. Υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια στον Ζωάο Τάβαρες. Θα εξηγεί αν θα παραμείνει έχει ολυμπιακός στην κατηγορία. Διότι υπάρχει όρος στο συμβόλαιο του Κωνσταντίνου
1: ότι
2: αν παραμείνει στην πρώτη κατηγορία, αυτομάτως θα αναμένεται το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό.
1: Σωστό.
2: Αν ο Ολυμπιακός πέσει κατηγορία, είναι ελεύθερος ο Κωνσταντίνος. Οπότε ανοίγει να θέλει και ο νόμος πιο εύκολα.
1: Ναι, λογικό είναι το ναι. Εκτός εάν τα βρουν οι δύο ομάδες και μεταπηδήσει από τον Ολυμπιακό στην ΑΕΚ.
2: Είναι θέμα συζήτηση. Αν μια σε αυτό το κομμάτι να συζητήσει να δοθεί και ένα σημαντικό ποσό, ίσως να το κάνει. Αν όντως το θεωρώ απαραίτητο στην ΑΕΛ, αν το είχαμε και ξανά, θα είναι διψήφιο βαθμό αυτό το ποσοστό που θα έρθει στην ομάδα φέτος. Οπότε θα έχουμε πολλές μεταγραφές. Θα πρέπει να γίνει ένα καλό κουμάντο, όπως λέμε, στα οικονομικά της ομάδας, για να μην, δηλαδή, να μην ξοδευτούν λεφτά εκεί που δεν είναι ανάγκη. Και αυτό θα πρέπει να περιμένουμε. Δεδομένου θα ανέβει το budget, σχεδόν το 40% θα πάει πάνω το μισθολογείο για την νέα χρονιά. Αυτό δίνει έτσι και περισσότερα λύσεις και εργαλεία στον Ζωέλ Ταμάχο και τον Ούγκο Μαρτίν για να μπορέσουν να στοχεύσουν καλύτερες ποιότητες, όπως λέμε, ποδοσφαιριστές. Αλλά παραπάνω είναι ένα μακρύ καλοκαίρι, βέβαια θέλουν να κλείσουν, αν γίνεται πιο γρήγορα γίνεται το ρόστερ. Φυσικά δεν τους θέλει κάποιος από πίσω, δεν θα παίξει στην Ευρώπη για άλλη και θα βιαστεί να κλείσει το ρόστερ. Ίσως για κάποιες περιπτώσεις να περιμένει έτσι για λίγο διάστημα αν πραγματικά τους θέλουν την ομάδα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη Αριστίδου. Σε χαιρετούμε. Σου ευχόμαστε να περάσεις όμορφα το επόμενο τρίμηνο. Γεια σου.
0: Καλή συνέχεια.
2: Super Sport 104.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
2: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
1: Κάτι άλλο?
2: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
0: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
3: Η Pizza Hut έχει αυτό που θες και θα το βρεις μόνο στη Walt. 40% στις νέες Loaded Pizzas, Loaded House Meat, Loaded Garden Supreme και Loaded Pepperoni Feast. Απόλαυση που δεν χάνεται. Έως 31 Μαΐου. Walt. Παρήγγειλε τώρα.
4: Τετραήμερο σούπερ τιμών κρεοπολίου υπεραγορών Μας μέχρι και 17 Μαΐου. Μας Best Brand φιλέτο κοτόπουλο 6,45 το κιλό. Χοιρινό κότσι μόνο 2,95 το κιλό. Χοιρινό σκυμάς μόνο 4,25 το κιλό. Μας. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
5: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
6: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
7: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
8: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος, γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον, 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
10: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deepfakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
11: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
12: σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 17 Μαΐου. Μας Best Brand Μορομάντιλα Sensitive με αλόι ή με χαμομήλι 3x30 φύλλα μόνο 1,99 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand Ketchup 550 γραμμάρια ή μαγιονέζα 470 γραμμάρια 1,69 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand Λευκό Τυρί 150 γραμμάρια μόνο 1,29 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
13: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Η ώρα είναι 1:30.
15: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Στην αρχή λιμένων μεταφέρεται στην ολότητά του το έργο της αναβάθμισης της Μαρίνας και του λιμένα Λάρνακας, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Μεταφορών μετά από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στην παρουσία του ΕΟΑ Λάρνακας και του Δημάρχου Λάρνακας αλλά και του ΕΒΕΛ. Ποινή φυλάκισης με τριετή αναστολή επέβαλε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας σε 2 από τους 11 κατηγορούμενους για την υπόθεση αυτοχειρίας του 14χρονου Στυλιανού, οι οποίοι κατά τον επίμαχο χρόνο εργάζονταν στις υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας. Συνελήφθη από την ψευδοαστυνομία στα κατεχόμενα ο 26χρονος Τούρκος, ο οποίος κατηγορείται για την απαγωγή του ανήλικου γιού του στις ελεύθερες περιοχές όπου είχε καταφύγει η Βρετανίδα μητέρα του παιδιού. Με την υπογραφή εμπορικών συμφωνιών και με βασικό θέμα συζήτησης την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλτ Τραμπ στο Πεκίνο και οι συνομιλίες με τον Σι Τζινπινγκ. Ο Κινέζος ομολογός του τον διαβεβαίωσε ότι η χώρα του δεν προετοιμάζεται να βοηθήσει στρατιωτικά το Ιράν και ότι θα ήθελε να παραμείνουν ανοιχτά τα στενά του Ορμούς. Στην Κύπρο θα βρίσκεται την Κυριακή η Πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, στο επίκεντρο η αναβάθμιση των διμερών σχέσεων με απτά παραδοτέα. Έντος Σεπτεμβρίου αναμένεται να αρχίσει η υποβολή προτάσεων για την τρίτη προκήρυξη του σχεδίου εξοικονομού αναβαθμίζωσης στις κατοικίες με προϋπολογισμό 20 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε το πρωί ο Υπουργός Ενέργειας. Όπως σημείωσε ο Μιχάλης Δαμιανός, με την προκήρυξη αυτή, το συνολικό ποσό που θα διατεθεί μέσω του προγράμματος Στάλια για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών θα ανέρχεται σε 85 εκατομμύρια ευρώ. Το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision που θα διεξαχθεί το Σάββατο εξασφάλισε η Κύπρος με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα. Σήμερα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος ενώ ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά και τα νοτιοανατολικά. Η θερμοκρασία στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 23 στα υπόλοιπα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχείρο ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
13: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Η φύση μας αγγίζει. Η φύση μας συγκλονίζει. Μα πάνω απ' όλα, η φύση μαζί. Το έργο Πανδότηρα γιορτάζει την Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000 στον Ακάμα. Ελάτε το Σάββατο 16 Μαΐου στο Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικών Ερευνών στην Κρήτη του Τέρα για δακτυλίωση και απελευθέρωση πουλιών, διαδραστικά παιχνίδια, χειροτεχνίες, πεζοπορία στον καταράκτη Κρεμιώτη, εργαστήρι με φτερά πουλιών, να φτιάξουμε παραδοσιακές ελιωτές και πολλά άλλα. Την Κυριακή 17 Μαΐου σας περιμένουμε στον εκδρομικό χώρο Σμιγές για δακτυλίωση πουλιών και εκπαιδευτική πεζοπορία. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στη σελίδα Πανδότηρα στο Facebook. Πανδότηρα, η φύση μαζί.
18: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
19: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. jackpot στον Joker. 11.600.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρ. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
20: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
19: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
21: Super Sport 104.
22: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
24: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: Εγώ τη σούπερ σπορ 104 κυρίες και κύριοι, την εκπομπή 12 στα σπορ. Αναστασία Πέτρου και Μάγκης Νικολάου στα μικρόφωνα, Μάγκη Πουλή στη ροή του ήχου. Καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας τον πρόεδρο της Καρνιώτισσας που θα παίζει του χρόνου στην πρώτη κατηγορία, τον κύριο Μιχάλη Παστελά. Πρόεδρε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, πρόεδρε.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
0: Και συγχαρητήρια για την άνοδο.
1: Συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Έτσι, μας πείτε πώς προγραμματίζεται η ομάδα. Έχετε, φαντάζομαι, αρκετά θέματα. Να ξεκινήσουμε πρώτα με τον προγραμματισμό. Φαντάζομαι, συνεχίζετε με τον κύριο Καρπότσι, έτσι έχετε συμβόλαιο.
2: Εννοείται ο Αλέξης όταν
0: ανέβασε
2: η ομάδα. Δεσμευτήκαμε ότι όταν ανέβει η ομάδα θα συνεχίσουμε μαζί. Είναι ένας προπονητής εκτός από καλός φίλος. Είναι κατεμένα άριστο στην δουλειά του. Εργατικός. Και γιατί όχι. Ναι, θα μείνει στην ομάδα.
0: Μάλιστα.
2: Όσον αφορά τώρα τον προγραμματισμό, δειλά-δειλά ξεκινήσαμε για να αποδεσμεύσουμε πρώτα απ' όλα τους παίκτες που θα συνεχίζουν μαζί μας και σιγά σιγά κοιτάμε κάποιους παίκτες, περιμένοντας κιόλα να δούμε και τι θα γίνει με τη διαβάθμιση στην πρώτη κατηγορία και να τελειώσει φυσικά και το πρόγραμμα της τρίτης κατηγορίας για να συνεχίσουμε πιο εντατικά.
0: Α, ένα λεπτουδάκι, άρα να ψωνίσετε, αντιλαμβάνω, είναι να πάρετε παίκτες που ίσως που ομάδα που θα πέσει.
2: Σίγουρα δεν μπορούμε να πάρουμε από την Πάφο για τον Άρη.
0: Ναι, εντάξει.
2: Για την Ομόνια, κάπου γίνονται οι οικονομικές μας δυνατότητες.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά δανεικούς, θα επιστρέψει κάποιος. Αναφέρουμε συγκεκριμένα στην περίπτωση Γιούση, ο οποίος αγωνίστηκε ως δανεικός σε Λάρισα και Εθνικό. Υπάρχει σκέψη να επιστρέψει?
0: Έχετε συμβόλαιο?
2: Η αλήθεια είναι ότι ο Χρήστος έχει συμβόλαιο που το δεσμεύει και μας δεσμεύει μαζί μας. Είμαστε σε συζητήσεις, η αλήθεια είναι λίγο ψηλό το συμβόλαιο του, όμως δεν αποκλείουμε τίποτα για την ώρα.
0: Πρόεδρε, πόσο θα αλλάξει η ομάδα όσον αφορά τον ρόστερ? Εντάξει, άλλο πρώτη, άλλο δεύτερη, θα μου πείτε, το γνωρίζουμε πολύ καλά αυτό. Και αν έχετε ειδοποιήσει, ενημερώσει παίχτες που θα φύγουν και αν έχετε και κάνει συμφωνίες με κάποιους. Απλά δεν μπορεί να το ανακοινώσετε.
2: Δεν είναι κάτι που έχουμε κρυφό.
0: Ναι.
2: Η αλήθεια, συζητάμε και θα συζητήσουμε με πολλούς παίκτες από το περσινό ρόστερ. Κάποιοι όμως ειδοποιήθηκαν ότι θα συνεχίσουν.
0: Τι είναι αυτοί, μπορούμε να ξέρουμε?
2: Ας μην πούμε ονόματα για την ώρα.
0: Ναι.
2: Σε κάποια φάση θα τους ευχαριστήσουμε και θα τους αποχαιρετήσουμε και θα τους
0: ευχαριστήσουμε. Τώρα, έχετε ήδη με κάποιους υπογράψετε συμβόλαια, κάνετε συμφωνίες, απλά επειδή δεσμεύονται δεν μπορείτε να το πείτε?
2: Δεν έχουμε
0: Άρχεται.
2: Συμφωνήσει με κάποιο καινούργιο, ας πούμε, παίχτη φέτος. Όπως σου είπα και προηγουμένως, είναι πολλοί παίχτες που κοιτάζει ο Αλέξης και
0: ναι,
2: γενικότερα με το team του και τους ανθρώπους που τον πλαισιώνουν για τον προγραμματισμό. Είμαστε έτοιμοι σύντομα να ξεκινήσουμε ανακοινώσεις, σιγά-σιγά. Κάντε λίγο υπομονή.
0: Μάλιστα.
1: Στόχος είναι να γίνουν ριζικές αλλαγές στο ρόστερ ή θα διατηρηθεί ο κορμός που υπήρχε στην...
2: Ανακοινώσεις, σιγά-σιγά. Κάντε λίγο υπομονή.
0: Μάλιστα.
1: Στόχος είναι να γίνουν ριζικές αλλαγές στο ρόστερ ή θα διατηρηθεί ο κορμός που υπήρχε στη...

0: Όσο σας χρειαστεί ο Αλέξης, μιλάμε. Όπως σας είπα, είμαστε στα αρχικά στάδια του προγραμματισμού. Mm-hmm. Ναι, δεν έχουμε συμφωνήσει οριστικά με κάποιον, όμως είμαστε κοντά με πολλούς παίκτες.
1: Ναι.
0: Ίσως την ερχόμενη εβδομάδα να μπορούμε να πούμε και κάποια ονόματα.
1: Θα στηριχτείτε στο αρκετά στο κυπριακό στοιχείο?
0: Σίγουρα θα χρησιμοποιήσουμε Κύπρους παίκτες, αφού είναι και υποχρεωτικό.
1: Εκεί που πρέπει, ναι.
0: Ένας αριθμός Κυπρίων, να είστε σίγουροι ότι δεν έχουμε σκοπό να πληρώσουμε το πέναλτι καμιά φορά.
1: Μάλιστα.
0: Άρα ένα σημαντικό αριθμό Κυπρίων θα τον έχουμε στο ρόστερ 100%.
1: Και όσον αφορά τώρα ένα θέμα που καίει, ένα πρόβλημα. Γήπεδο. Τι γίνεται?
0: Κοιτάξτε να δείτε. Θέλω να σας πω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο με το Τσίριο. Σε πάρα πολύ καλό δρόμο και θεωρώ ότι θα έχουμε θετικό αποτέλεσμα ίσως και την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Άρα σημαντικό νούμερο, δηλαδή, πολύ καλό δρόμο και σημαντική κατάληξη σημαίνει ότι το Τσίριο θα φτιαχτεί, θα συμφωνήσετε, θα πάρει άδεια.
0: Εννοούμενο ότι θα πάρει την άδεια. Ναι. Δεν είμαι εγώ που θα.
1: Όχι.
0: Δεν είμαστε εμείς που θα
1: διαδικασίσουμε
0: το Τσίριο. Όμως θεωρώ ότι δεν είναι απίθανο και δεν είναι και τόσο δύσκολο όσο ακούγεται ή όσο παρουσιάζεται.
1: Ναι, οι άνθρωποι του Τσιρίου, πρόεδρε, σας είπαν ότι θα κάνουν ό,τι πρέπει. Θα δώσουν τα χρήματα που χρειάζονται για να γίνουν αυτές οι αλλαγές, να φτιαχτεί η κατάσταση για να πάρει άδεια.
0: Οφείλω να ομολογήσω ότι ναι, και έτσι βλέπω μια καλή συνεργασία.
1: Ναι.
0: Και τους βλέπω πολύ πρόθυμους να συνεργαστούν. Θεωρώ πως ναι, μιλήσαμε, δεν σας κρύβω, και με τον ΚΟΑ και με την ΚΟΠ, ενημερώσαμε, είναι και εγώ διαθέσιμος να βοηθήσει γενικότερα.
1: Για το θέμα του Τσιρίου.
0: Για το θέμα του Τσιρίου. Είμαστε σε διαβουλεύσεις με όλους τους φορείς, τους αρμόδιους φορείς. Θέλω να ελπίζω ότι τελικά του χρόνου δεν θα είμαστε
1: εκτός Λεμεσού.
0: Εκτός Λεμεσού. Ναι. Θα είμαστε στη Λεμεσού.
2: Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία τώρα με το Τσίριο, ποιο είναι το plan B? Υπάρχει κάποια εναλλακτική λύση?
0: Να είμαι ειλικρινή, δεν πήγαμε καν στον κόπο να ψάξουμε δεύτερη λύση, γιατί βάλαμε όλη τη θετική μας ενέργεια στο Τσίριο και θέλω να πιστεύω ότι...
1: Μακάρι, διότι πρέπει, χρειάζεται αυτές οι ομάδες που ανεβαίνουν κατηγορία, έχουν το δικό τους γιο τουλάχιστον να μείνουν στην πόλη τους.
0: Και... Το Τσίριο κατ' εμένα είναι ένα γήπεδο που... Είναι σημαντικά, είμαστε δεμένοι ιδιαίτερα οι Λεμεσάνοι. Άρα
1: ναι.
0: Θεωρώ ότι ναι, θα είναι ωραίο αν τα καταφέρουμε στο τέλος.
1: Ο στόχος είναι του χρόνου η παραμονή ή η άνετη παραμονή?
0: Κοιτάξτε, να μην λέμε μεγάλα λόγια.
1: Εντάξει,
0: είναι η παραμονή, βεβαίως είναι η παραμονή. Υπάρχουν αντιπάλοι στους οποίους μπορούμε να κοντράρουμε στα ίσα, θεωρώ. Και γιατί όχι, ναι. Άλλωστε η Καρδιώτης είναι μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια είναι έτσι λίγο παραδοσιακή.
1: Ναι.
2: Ποιο είναι έτσι το πλάνο για να καθιερωθεί η ομάδα στην πρώτη κατηγορία τώρα?
1: Οικονομικά τι σκέφτεστε?
0: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι μπήκε ένα οικονομικό, ένα γενικότερο πενταετές πλάνο για την ομάδα. Η Καρδιώτης έχει ένα καλό συμβόλαιο με τα τηλεοπτικά. Προσπαθούμε τώρα να έχουμε και άλλα έσοδα. Θεωρώ ότι και το Τσίριο θα αποφέρει κάποια έσοδα, γιατί θεωρώ ότι θα έχουμε αρκετή προσέλευση από τουλάχιστον τις μεγάλες ομάδες. Δεν θα έχουμε τον περιορισμό των 700 ατόμων, ας πούμε, που είναι στο
1: Αμόνα. Είναι και αρκετή φιλοξενωμένων, είναι μεγάλη, ναι, ναι, σωστά.
0: Ακριβώς. Άρα, ναι. Βγήκε το πλάνο, όπως σας είπα, το οικονομικό, και το οικονομικό πλάνο, και είναι βιώσιμο για να γίνει μια δυνατή Καρνίσα η οποία θα μπορεί να παραμείνει, γιατί όχι, για πολλές χρονιές στην πρώτη κατηγορία και να καθιερωθεί.
1: Κάτι άλλο όσον αφορά τώρα το... Εσείς είσαστε στην Σύνταβιζον, έτσι?
0: Ναι, στην Σύνταβιζον, ναι.
1: Να δούμε τώρα τι θα γίνει. Α, για προετοιμασία θέλω να ρωτήσω.
2: Ναι, ναι.
0: Για την ώρα μένουμε Κύπρο. Για την ώρα.
1: Α.
0: Για την ώρα μένουμε Κύπρο.

0: Τα μάτια μου είναι πλάτες πάνω και περνούν τα αγρό.
1: Θεωρώ δεν έχει να δουλέψει κάτι. Κύπρος ομολογουμένως εκτός από κάποια δυνατά φιλικά που μπορεί να κάνει στο εξωτερικό.
0: Αυτό ισχύει.
1: Δεν έχουμε κάτι να δουλέψουμε. Έχω πάει σε διάφορα προπονητικά. Εντάξει, είναι καλά, καλή διάθεση να υπάρχει, καλό κλίμα στην ομάδα και εντάξει. Αλλά τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα για μένα.
2: Και πρόεδρε, έτσι αν μπορείς να μας πεις λίγο το πρόγραμμα της προετοιμασίας, πότε ξεκινάτε, αν κλείσατε κάπου συγκεκριμένα στην Κύπρο.
1: Αν όλα πάνε καλά και κατευχήν, 6 Ιουλίου θα ξεκινήσουμε με εργομετρικά και την επόμενη εβδομάδα, 11, από την Δευτέρα, 12, δεν θυμάμαι καλά, θα ξεκινήσουν οι επίσημες προπονήσεις στη Λεμεσό για την ώρα, στο προπονητικό μας, στα Πολεμήθεια. Και αργότερα θα δούμε, είμαστε σε διαβουλεύσεις για να δούμε σε ποιο προπονητικό θα πάμε στο πάνω τέλος πάντων, στα ορεινά. Όμως οι επίσημες προπονήσεις θα είναι εκεί που σας δούμε.
0: Είναι μια χαρά το προπονητικό σας, νομίζω έγιναν και κάποια βελτιωτικά έργα παλαιότερα.
1: Ναι, είναι πολύ καλά. Τώρα που μιλάμε τα αποδητήρια ανακαινίζονται ξανά, τουλάχιστον τα αποδητήρια και οι εγκαταστάσεις των αποδητηρίων θα γίνουν καινούργια, ας πούμε. Είμαστε και σε πολύ καλό δρόμο με το Δήμο Πολεμιδιών για να φτιάξουμε έτσι καλύτερα το χλωροτάπητα, έτσι ώστε να είμαστε σε καλύτερο στάδιο φέτος. Έφυγαν και κάποιες ομάδες που θα το, κάποιες ακαδημίες που θα το χρησιμοποιούσαν, αλλά θεωρώ ότι θα είναι σε καλύτερη κατάσταση φέτος στο επίπεδο πάνω και θα είμαστε μια χαρά.
0: Επανέρχομαι για να τελειώσουμε με το γήπεδο, με το θέμα του γηπέδου. Πότε έτσι βλέπετε ότι θα έχετε ίσως την τελική εξέλιξη?
1: Πιέζουμε να έχουμε απάντηση το συντομότερο και θέλω να πιστεύω ότι εντός της επόμενης εβδομάδας θα το οριστικοποιήσουμε, γιατί θέλουμε να ξέρουμε αν δεν πάνε όλα κατευχή, πού θα πάμε. Άρα να έχουμε το plan B που είπατε και εσείς προηγουμένως. Άρα θεωρώ ότι στις επόμενες λίγες μέρες θα πρέπει να έχουμε απάντηση οριστική.
0: Ωραία. Μακάρι να τα καταφέρετε, να φτιαχτεί το γήπεδο, να συμφωνήσετε, να μείνετε στην πόλη σας. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα μετά στην προετοιμασία και ευχόμαστε ό,τι καλύτερο και κάθε επιτυχία, πρόεδρε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια σας. Γεια.

0: το σημερινό πρόγραμμα. Τρεις αγώνες για το δεύτερο όμιλο περιλαμβάνει.
1: Θα δούμε για ποιον χτυπάει καμπάνα που λέμε,
0: ναι,
1: όσο
0: ναι.
1: Και αν είναι
0: έτσι. Θέλουμε και την ναι. τρίτη ομάδα που θα υποβαστεί ουσιαστικά.
1: Ακριβώς.
0: Ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ακρίτα. Στις 7 ξεκινούν οι αναμετρήσεις Εθνικός Ομόνια Ραδίφου, Ολυμπιακός Ανόρθωση και Ακρίτα ΑΕΛ.
1: Θα μεταδοθούν οι αγώνες από το σταθμό του Σούπερ Σπορ 104, ενώ τηλεοπτικά θα καλυφθούν από Τσίτα Βίσο.
0: Ναι, ναι. Τα παιχνίδια με το ενδιαφέρον, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι το Ολυμπιακός Ανόρθωση και το Ακρίτα ΑΕΛ, εκεί που θα κριθούν και ποιος θα παραμείνει. Σήμερα για την Premier League έχουμε στις 10 το παιχνίδι Aston Villa Liverpool. Αύριο έχουμε τα παιχνίδια για τον πρώτο όμιλο. ΑΕΚ Λάρνακα Πάφος στις 6. Επίσης στις 6 ΑΠΟΕΛ Ομόνια και Απόλλων Άρης. Και κλεισμένων των θυρών το ΑΠΟΕΛ Άρης και το ΑΠΟΕΛ Ομόνια.
1: Θα πούμε τι ισχύει για κλεισμένων. Μπορούν σύνταξη όχι πάνω από 65. Παιδιά 12 χρονών και κάτω συνοδευόμενα από τις μητέρες και αμαία. Και έχουμε και παιχνίδι Κυριακή για το δεύτερο όμιλο.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι νύψωνα με την Ωσυνία Παραλυμνίου στις 5. Δεν έχει ενδιαφέρον τον ο αγώνας. Εντάξει. Νομίζω αυτό είναι το πρόγραμμα στο χώρο του ποδοσφαίρου μας όσον αφορά τον πρώτο και τον δεύτερο όμιλο. Και θα μείνει η αγωνιστική φινάλε Παρασκευή. Για τον πρώτο όμιλο, 5,5 ώρα τα παιχνίδια στις 22 του Μάη.
0: Ναι, ναι.
1: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της, η τελευταία της εβδομάδας. Από την Αναστασία Πέτρου, τον Μάκη Νικολάου, τον Τάσο Μιχαλίδη, τον καλωσορίζουμε στο στούντιο που ανέλαβε τη σκητάλη στην ροή του ήχου. Πολλές ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο μέρας. Και για ένα πιο ωραίο Σαββατοκυριακό. Να είστε καλά.
0: Καλό Σαββατοκυριακό σε όλους.

0: πόρτα. Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
1: πάντα. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
2: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου.
3: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
2: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι. Πυρώνω!
3: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
4: Το κλίμα για έναν υπέροχο ανοιξιάτικο κήπο. Προσφορά 20 έως 30% στο φυτόριο και στα εργαλεία χειρός κυπουρικής. Φυτά, γλάστρες, φυτόχωμα, ψαλίδια, φτιάρια κήπου και άλλα πολλά σε έκπτωση 20 έως 30%. Από Τετάρτη 13 έως και Δευτέρα 18 Μαΐου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
5: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα ελοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικός στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το Mr. and Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκοσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
7: Επαγγελματία οδηγέ. Βάλε την κάρτα σου στον ταχογράφο για την ασφάλεια όλων. Ο έλεγχος είναι αυστηρός και η οδήγηση χωρίς κάρτα υπόκειται σε χρηματική ποινή ή φυλάκιση. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
8: Στο Πανεπιστήμιο Euclid Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Euclid Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
9: Αυτή την Κυριακή μόνο στα Super Home Center. Με αγορές άνω των 30 ευρώ από οποιοδήποτε τμήμα, πάρτε και 20% έκπτωση στο τμήμα κήπου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
10: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, η απόδοση κάνει τη διαφορά. Linglong Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Linglong Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Linglong Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
11: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η ώρα είναι 2.
13: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Taste Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Taste Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
14: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
15: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόντρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max, ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
18: My Petrolina App και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
19: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Κοιτά την κυπριακή αγορά η ΑΕΛ, την ενδιαφέρουν Βανάλβες και Ντανίλος Πογιαρίτς. Στην έξοδο Παπαφώτης ενδιαφέρον από Νέα Σαλαμίνα. Χωρίς 13 παίκτες και με τον Μίχο κάτω από τα δοκάρια θα παίξει από ΑΕΛ κόντρα στην Ομόνια. Τρεις αγώνες για τον Β' όμιλο περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα. Μαθαίνουμε και την τρίτη ομάδα που θα υποβιβαστεί ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ακρίτα. Στις 7 ξεκινούν οι αναμετρήσεις Εθνικός Ομονεραδί, Ολυμπιακός Ανόρθωση και Ακρίτα ΑΕΛ. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας και τηλεοπτική από τη Cita Vision. Μα Εσεμέδο και Παναγιώτη έχουν στα χέρια τους νέο συμβόλαιο από την Ομόνια. Στο Ιωνο δεν υπολογίζονται οι Μάριτς και Παναγιώτου, αμφίβολος ο Ανδρέου. Ο Παρασκευά ανανέωσε με την ΑΕΚ πρώτων πυλών ο Αντερέκεν. Συμβόλαιο για τη νέα σεζόν διατηρεί ο Ρωθάδα, ωστόσο το μέλλον του θα το κρίνει ο Ρόκα. Χωρίς τον Γκολτάρ θα παίξει η Πάφος στον τελικό κυπέλλου με τον Απόλλωνα, κρίνεται την Ιστάτη των Πηλέα και Φελίπε. Πλησιάζει το σολτάο του Απόλλωνας για τον τελικό με λεωφορεία στο γασιπίο παδί του Λεμεσανού Συλλόγου. Ο Καμορανέζη και η εισήγησή του θα ξεκαθαρίσουν το μέλλον του Βούκιτς στην Ανόρθωση. Πολύ κοντά σε ανανέωση συμβολέου Κορέα με τον Άρη, σειρά παίρνει ο Άλβες, το θέμα προπονητή θα ανοίξει μετά το πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να ψάξει τον διάδοχο του Μπενίτεθ με την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του. Βασικός υποψήφιος για τον πάγκο της Λάτσης ο Ματίας Αλμέιδα σε περίπτωση που αποχωρήσει ο Σάρι. Αποχωρεί στο φινάλε τη σεζόν από την Εβερτόν ο Σίμους Σκόλμαν. Σήμερα στις 10 για την Πρέμιερ Λίγα στον Βίλα Λίβερπουλ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω ειδήσεις στην ιστοσελίδα του Supersport 14 ακολουθεί εκπομπή Game Time.
20: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
21: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
22: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
23: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
24: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου. Κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
26: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, καλά ακούτε, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι και ντροπαλός. Ήθελα το κάταγα κρυφό. Ναι, λοιπόν το λέω. Είμαι και ντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Game Time. Στον Super Sport 104 κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Στις 2 με 4 το απόγευμα.

0: κόρη μου, κόρη μου.
1: Σα το τζεφίαμε.
2: Πόλη μου, πόλη μου, σα το τζεφίαμε. Εντάξει, βάρτε τα ακουστικά σου, δυο σου ώρα.
3: Να φιούμε.
2: Να φιούμε να εφέρουμε στο γασιπί. Το Σάββατο σηκώνουμε την κούπα του πρωταθλητή. Εγώ δεν είδα τον ημιτελικό, μου σίρος τι θα γίνει. Άκουσα η φίλη μου Αντιγόνη ήταν λίγο αγχωμένη. Να εμπαρακινήσω να λύσει τα δεσμά της, να δώσει τσάλαβα στη σκηνή και θα το φέρουμε στην Κύπρο υποδοχή. Πάντα πυροσβεστικά οχήματα, αψίδα, έτσι, νερό, νερό. Είναι ωραίο τραγουδάκι, να. Θωρώ το να γίνεται hot το καλοκαιράκι, να παίζει στα κλαπάκια. Αν ήσουν ενεργή, αντί και θα το παίζεις στα κλαπ. Ξέρεις γιατί? Έτσι, γι' αυτό. Δηλαδή, σε λίγο.
3: Σιγά ρε, σπάει στην καρέκλα.
2: Εγώ θα πω κάτι και θέλετε ρίξα μιλώ σήμερα. Που τούν την εισαγωγή 2,5 λεπτά, διαπίστωσα ότι μπορώ να μεταπηδήσω και στις μουσικές εκπομπές.
3: Με το καλό. Εγώ, όπως καταλάβετε, στην αρχή της εκπομπής ήταν ο Γιώργος ο Λεωνίδου, ο οποίος κάνει την τελευταία του εκπομπή σήμερα. Από εβδομάδα σαν να λαμβάνει νέο πόστο, νέα εκπομπή που θα ασχολείται με τη μουσική.
2: Ακούει ρε Τάσο, να πω κάτι άλλα ζωνικό, να το πω. Λάλε τους έτσι.
3: Είδες τον Τάσο.
2: Λάλε τους έτσι, αμέσως ακούει κανένας που εφτώμας. Εντάξει, αστείο ρε πολύ, αστείο.
3: Πού ξέρεις ποιος είναι δίπλα
2: μου? Αστείο. Α, σωστό, σωστό.
3: Πού ξέρεις?
2: Εντάξει, ο Μέση αναπληρώνεται σε μια ομάδα όμως.
3: Γιατί αναπληρώθηκε.
2: Πού αναπληρώθηκε, ρε πολύ μου, κουμπάρε.
3: Μπαρσελόνα πιάνει το περίπατο φέτος.
2: Σωστό. Θα υπάρχει κάποιος Γιαμάλ εκεί έξω.
3: Γιαμάλ, πού είσαι, Γιαμάλ?
2: Έλα λίγο και Γιαμάλ.
3: Λοιπόν, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Τελευταία μέρα της εβδομάδας. Εργάσιμη μέρα της εβδομάδας. Για όσους εργάζονται πεθήμερον. Είναι Παρασκευή, είναι 15 του Μάη, εμείς ως είναι και ο Μάης, κύριε Λεωνίδου.
2: Δοξάθε.
3: Και μπαίνουμε σιγά σιγά σε καλοκαιρινό mood.
2: Φυσάσιμο.
3: Ο καιρός είναι
2: καμία. Εμ' άρεσε πολύ ο καιρός.
3: Σκοπεύεις να πάει θάλασσα, δηλαδή?
2: Όχι, όχι, θάλασσα να πάω μέσα Ιουνίου.
3: Πότε αρχεύκες τη θάλασσα?
2: Μέσα Ιουνίου. Δουλεύω το κορμί μου αυτή την περίοδο για να είμαι έτοιμο να παρουσιαστώ.
3: Το δουλεύεις σκληρά και ανίποτα.
2: Αλλά... εντάξει, ναι, είναι θέμα θάλασσα. Μ' αρέσει ο ήλιος, ρε φίλε. Δεν έχει με αέρα, με τίποτα. Θέλω υγιού, είναι καθαρό ουρανό που δεν φοβάται αστραπές. Να κάνουμε τα ταξιδάκια μας, τα μονοήμερα μας στην Κύπρο, εξορμήσεις. Εγώ είμαι του καλοκαιρικού. Αν ήμουν μια εποχή, θα ήμουν το καλοκαίρι.
3: Και εγώ γνωστό ότι είμαι του καλοκαίρι. Μ' αρέσει καθόλου ο χειμώνας. Καθόλου. Έμπορο τον την κλεισούρα τέσσερι τα νύχτα.
2: Μπέζεσαι.
3: Κι αν είμαι τα ψυχολογικά μου. Είναι πιο πιθανό να πάρουμε την Eurovision παρά να πάρει
2: η ΑΕΚ το πρωτάθλημα το 32. Πιάμε στο μεζέντα κοπέγια, δεν καταλάβανε τι μου γίνεται.
3: Λοιπόν, θερμές ευχαριστίες στους χορηγούς της εκπομπής μας Echo McDonald's και Cabonet. Σας βρήκα τρόπο να χάσετε το μέτρημα από τα πολλά προνόμια. Με την Echo Smile μαζεύετε smiles, τα εξαγυρώνετε σε προϊόντα με προνομιακές τιμές, ενεργοποιείτε την αντλία, εντοπίζετε πλησιέστερο πρατήριο ΕΚΟ και να συνεχίσω. Καλά, είναι τόσα πολλά που μόνο αν κατεβάσετε την εφαρμογή ΕΚΟ Smile θα τα ανακαλύψετε. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τον διαγωνισμό μας. Ο Super Sport 104 σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε πρόσκληση για το δείπνο που να καθίσετε στο ίδιο τραπέζι με τον Ray Parlour, τον μεγάλο θρύλο της Arsenal. Στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη Arsenal για να μπείτε στην κλήρωση για δύο προσκλήσεις που θα δώσουμε. Η κλήρωση θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή στην εκπομπή 12 στα Sport και αυτό χάρη στο official Arsenal Supporter Club Cyprus που γιορτάζει τα 25 χρόνια του με ένα μοναδικό γκαλάν dinner με special guest τον Ray Parlour, ο θείος των κανονιέριδων. Έρχεται Κύπρο για μία βραδιά γεμάτη ιστορίες και αναμνήσεις στις 5 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην Λεμεσό.
2: Μάλιστα, ευχαριστώ όπως είπαμε λοιπόν σε ακόμα 8 ώρες και πολύ για το διαγωνισμό για το Ray Parlour ενημερωθήκατε και είμαστε έτοιμοι στο 77-77-10-20 να σας υποδεχτούμε. Τηλεφωνικές δραμές άνοιξα σας περιμένουν 23-24 τα γραπτά σας μηνύματα. Αφού δεν πάει Final Four θα κάνεις άλλες δουλειές. Ρε Μιτσιλ 8-17. Εντάξει, anyway, είχα κλειστό ταξίδι στην Κρήτη το τρίμερο του Final Four. Οπότε απλά ευκάλεμε με δύσκολη θέση ο Γιαννακόπουλος και η ομάδα, αλλά μην ασχοληθώ και ιδιαίτερα να το λέω που είναι τηλεόραση. Και άμαστε ανήνιας.
3: Να είσαι ανήνιας.
2: Ναι, ανήνιας είναι να είμαι ρε φίλε.
3: Ω, ανήνιας έφθασαι.
2: Γιατί?
3: Ένα παρακαλάς να αποκλειστεί ο Ολυμπιακός.
2: Εντάξει, πρόβλεψα Φενέρ Βαλέθεια. Τάσο Φενέρ Βαλέθεια τελικώς. Εντάξει, ούτε εμένα, πρόβλεψη να κάνεις σου ζητώ. Εντάξει, τον Τάσο είναι τον κοφτή.
3: Χαίρετε.
2: Γεια σας.
0: Καλησπέρα.
2: Γεια σου Αντρεούι μου.
0: Τι κάνουμε, ναι.
2: Είμαστε καλά, λέμε, εσύ.
0: Καλά. Καθάνη ημέρα εσύ. Σήμερα, αν κερδίσει Ολυμπιακό, είναι σκορσιά. Να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία.
2: Mm-hmm. Ναι, άμα κερδίσει ο Ολυμπιακός έχεις δίκιο, δεν τον νοιάζει τι θα κάνει ο Ακρίτας.
0: Δεν τον νοιάζει. Άκουσα τον Ιαμπηγή που άκουσα και πολλοί που άκουσαμε και την κάποια σε βαστό κουμπόλου να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Να κερδίσει Αναστάση το πρώτο εμιστόνο με το δεύτερο εμιστόνο για να κερδίσει.
2: Όχι ρε, τούτα εφήμες ρε, μένα ακούεις πελάρες. Εφήμες τούτα, Ανδρέα μου, πελάρες.
0: Θέλω να πάρει περιπτώσει, θέλω να πω καλή επιτυχία στο Ολυμπιακό Λευκοσία και το Σαλοκύριακο με τις ελληνικές της ομάδες που να βρίσκει την Κυριακή Ταντέφη.
2: Μάλιστα, Ανδρέα μου.
0: Γεια σου μου.
2: Έλα.
0: Έχω γελό πορεία.
2: Έλα, πέμε.
0: Άκουσα ότι είναι με σου που να παίζει με την Ευρώντα να έχει δικαιμάτα να παίζει
2: και
0: εγώ να παίζει
2: να παίζει ναι, τούτα είναι κάποιες φήμες και τους ρε Ανδρέα μου, να δούμε έναν ιστέκο.
0: Δηλαδή να μάθουμε ένα παγούτο.
2: Ναι, μπορεί και πιο γλωρό να μάθουμε να θάνει άριστη και εγώ. Τώρα στη σύνταση συμβόλαιο, δεν ξέρω τι είναι να γίνει.
0: Okay,
2: γεια σου Ανδρέα μου, γεια σου. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
4: Γεια σας.
2: Χαίρετε.
4: Γιώργος Ολυμπιακός.
2: Έλα γεια σου, Γιώργο.
4: Πριν μια ώρα άκουα στην εκπομπή σας το πρόσωπο του Ακρίτα, τον Μιχάλη Αναστασίου.
2: Ναι.
4: Εντάξει, ο άνθρωπος είπε και σωστά πράγματα, λέω, αλλά ένα πράγμα που με ενόχλησε μου είπε, ήταν επιλέξει η Ανόρθωση είναι μεγάλη ομάδα, έχει κόσμο πίσω της κλπ. Διαγράφηνε να εννοηθεί ότι τάχα η Ανόρθωση πρέπει να παίξει, αλλά η ΑΕΛ. Εδώ το διαφορετικά εγώ. Η ΑΕΛ δηλαδή είναι μεγάλη ομάδα από έχει κόσμο πίσω μαζί της. Είναι δεδομένο δηλαδή ότι η ΑΕΛ είναι να χάσει που τον Ακρίτα και που για μένα έχει αμπέξει ανόρθωση σε κόσμο που έχει πίσω μαζί της και την ιστορική ομάδα να κερδίσει τον Ολυμπιακό. Δεν κατάλαβα το σκεπτικό μου.
3: Κανένα από αυτά
4: τα πράγματα. Το πιο σωστό θα ήταν να έλεγε ότι και οι δύο, μας, οι δύο ομάδες και ο Ακρίτας και ο Ολυμπιακός παίζουν με ιστορικές ομάδες που έχουν κόσμο μαζί τους και δεν περιμένουμε ούτε η μία να χαριστεί ούτε η άλλη. Έτσι όπως το έθεσε, σαν να κελάει, εντάξει, εμείς έχουμε το δεδομένο να κερδίσει η ομάδα μας, σε που και μένει να κερδίσει αν αυτό είναι ο Ολυμπιακός, αν δεν κερδίσει ο Ολυμπιακός, δεν πάει περίπτωση.
3: Εντάξει, το μοναδικό μου μπορεί να σκεφτώ εγώ να πιστεύει πάρα πολύ στην ομάδα του και ευελπιστεί ότι να κάνει το θαύμα της η ανόρθωση. Τι να σου πω τώρα.
4: Και φίλε μου, να κερδίσει η ανόρθωση των Ολυμπιακών ή να φέρει ισοπαλία η ανόρθωση των Ολυμπιακών, είναι θαύμα. Αλλά ούτε θαύμα είναι να κερδίσει η ΑΕΛ τον Ακρίτα ή να φέρει ισοπαλία η ΑΕΛ με το Ακρίτα.
3: Ναι, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι στα δύο παιχνίδια που υπάρχει ενδιαφέρον υπάρχει φαβορή και είναι η υπεδούχη στην
4: μακάρι να δεν τόσο τα λαλείς, αν δεν φαβορεί ή υπεδούχη και κερδίσουμε που για μέσα μας κόφτει
3: τα μάτια. Είναι οι δύο ομάδες που καίγονται
4: να μην ξεχνούμε κάτι άλλο. Ο Ολυμπιακός έπαιξε δύο φορές φέτος με την Ανόρθωση. Την εκέρδισε εύκολα στο Γασιπί παρά το 2-1 που έπρεπε να ήταν 4-0 το παιχνίδι και έπρεπε να την είχε κερδίσει και στο Αντώνης Παπαδόπουλος όταν έφερε τα μήκια της η Ανόρθωση και ήταν 0-0. Γιατί να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός την ανόρθωση, αλλά η ΑΕΛ να κερδίσει τον Ακρίτα. Δεν το σκεπτικό μιλώ.
5: Ο καθένας βλέπει το από τη δική του πλευρά.
4: Κυριακή κοντή ο τύπος το λένε, τα μακρά κοντά η νίκαση.
5: Μα το Κυριακή, πόψε.
2: Εννοεί ο άνθρωπος ότι πόψε παιχνίδι, ναι. Πάρει μία
4: τσιμή. Ξέρω το, ναι, το λέει η φράση.
2: Ναι, ναι.
4: Το ξέρω.
5: Μπορεί να πάρεις Κυριακή και χάσεις το παιχνίδι σήμερα.
4: Ωραίο το που είπες. Για την Κυριακή να θέλουμε ένα μικρό θαύμα να λέει ο Ολυμπιακός Πειραιώς κοινά και να πιάμε τη δεύτερη θέση πλέον.
5: Του τον να πεις.
4: Για ένα μικρό θαύμα όντως, αφήγαμε λίγο την κουβέντα μας να μιλούμε, βάλαμε από τους διαιτητές στο Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ Γεωργιανούς παρακαλώ, με πιο σκεπτικό δεν τα καταλάβα, έξω αν τα ακούσετε τα ρεπορτάζ. Και βάλανε στον Ολυμπιακό με την ΑΕΚ Ιταλούς, που με τους Ιταλούς ο Ολυμπιακός άστα. Εντάξει. Με πολλούς Ιταλούς. Και Μαρέσκε, και
5: Σόκαφο, και να περάσει.
4: Είδομαι.
5: Να σε καλά Γιώργο, να σε καλά, να είσαι επιτυχία.
4: Ευελπιστώ ότι ο Βάλα μας πόψε να δώσει τα πάντα, να πάρει τον Νικηφόρο αποτέλεσμα, να μείνουμε στην κατηγορία γιατί το αξίζουμε. Χάσαμε πάρα πολλούς βαθμούς τελευταία λεπτά. Εν και φταίει μας κανένας φυσικά για τούτο, χάσαμε και βαθμούς όμως και από τους διαιτητές. Εν πάση περιπτώσει, έτσι θα το συζητήσουμε σε τούτη φάση τώρα. Εύχομαι απόψε να παιχτεί έναν παιχνίδι και να κερδίσουμε εμείς.
5: Να σε καλά, Γιώργο.
2: Γεια σου, Γιώργο μου, γεια σου. Επίσης, καλή συνέχεια. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
6: Γεια σας, κύριε.
2: Γεια σου, Ανδρέα.
6: Ήβρα γραμμή, δόξα σου θες.
5: Γιατί ρε,
6: σημερές που το παλευκώ, δεν ξέρω γιατί, εντάξει. Να μου κάνουνε κύριε.
2: Είμαστε καλά Ανδρέα μου εσύ.
6: Όλοι μου είσαι καλά.
5: Καλά φίλε μου.
6: Λοιπόν, να πω κάποια πράγματα μετά τη χθεσινή διάσκεψη του Ανδρού Καραμαλάκη. Εμένα άφηγε μου κάποια αρνητικά, κάποια θετικά. Στα θετικά αφήνω το ότι υπάρχει μια αύξηση στον budget. Θα υπάρχει πέν. Χωρίς να ξέρουμε το ποσό.
2: Δεν είπε να αυξήσει, είπε ότι τουλάχιστον είναι το ίδιο με, το, με τον της χρονιάς που τέγιωσε. Δεν είπε ότι είναι αυξημένο.
6: Όχι, εγώ έτσι ακούσα.
2: Επειδή η συνέντευξη δεν μπήκε μετά κάπου να την ακούσει ο κόσμος, εγώ ήμουν και αμέσως ακουά, σε ερώτηση συναδέλφου, νομίζω τον Αντρέα του Βεντούρη, είπε είναι κάτι που θα δούμε λέει, στο άμεσο μέλλον τις επόμενες μέρες δηλαδή θα είναι αυξημένος, αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι δεν θα είναι μειωμένος σε σχέση.
6: Θα μειωμένο.
2: Άρα
6: okay.
2: Στο χειρότερο σενάριο για την ΑΕΚ θα είναι
6: το ίδιο,
2: στο ίδιο. Ναι.
6: Το άλλο είναι ότι δεν το θυμάμαι πολλές φορές να πει ότι η ΑΕΚ πάει για πρωτάθλημα. Είπε ότι ο στόχος κάθε χρόνο είναι τίτλοι, ναι. Αλλά άφησε να νοηθεί ότι του χρόνου ο στόχος είναι ο τίτλος. Και όταν το λαλείς το πράγμα, θεωρώ ότι βάλεις μια πίεση των άλλων ομάδων. Σε εισαγωγικά η πίεση. Γιατί όταν ξεκινάς και λαλείς αυτός ο σκοπός είναι το πρωτάθλημα και είναι η Ευρώπη κλπ. Αφήνεις τον άλλο ρε κουμπάρα να μένει ανησυχά. Εγώ έτσι το βλέπω. Όταν του πεις πάω για πρωτάθλημα, να σου πει Ομονιά της, ο Αποελίστας, ο Απολλωνίστας κλπ. Όπα μα τούτη είναι που γίνηκε και φέτος πάει για τίτλο και άλλες χρόνες δεν το είπα. Τούτον εμένα άρεσε. Τώρα στα αρνητικά, το πρώτο είναι ότι είπε μαζί για τον επενδυτή ο πρόεδρος και είπε ότι ο ένας αναβάγησε λόγω του ότι έπιεσε ένα μάτς και δεν είδε κόσμο. Οκ. Μπορεί να πιέσει ένα μάτς που είχε κόσμο. Γιατί δεν τον έφεραμε στον τελικό κυπέλλου που να μαζεύκεις κόσμο στον τελικό. Σε παιχνίδια με τον Αποέλ με την ανόρθωση μόνο Απολλώνα που έχει μεγάλη προσελεύση κόσμου. Δηλαδή ο Άρης λέμε σου σε ποιον μας τον επήραν τον επενδυτή και είδαν τον κόσμο και πέλανε και πήγαν να επενδύσει.
2: Άκου, επειδή μου τέθηκε και εμένα αυτή η σύγκριση, δεν ξέρω τι έγινε ακριβώς με το κομμάτι του κόσμου, αλλά πρέπει να σκεφτούμε κάτι. Ο επενδυτής του Άρη είναι οχή άνθρωπος που μπορεί να μην ενδιαφέρεται για την προσέλευση της ομάδας. Ο επενδυτής Άρη είναι οψή άνθρωπος που μπορεί να ενδιαφέρεται για την προσέλευση. Η σύγκριση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι το ίδιο πράγμα ακριβώς. Για μένα είναι λάθος να συγκρίνουμε με τον Άρη. Μπορεί ο άνθρωπος τώρα να μην ενδιαφέρεται για την προσέλευση. Όπως εγώ μπορώ να πω σε μια δουλειά με βάση τα ωράρια και όχι των μισθών, ένας άλλος στη δουλειά του συναφιού μου μπορεί να ενδιαφέρεται για τα λεφτά και για τις συνθήκες που να συναντήσει.
5: Απλά και έναν άλλο πράγμα. Ο επενδυτής του Άρη όταν ήρθε στον Άρη, που ήταν ο Άρης, και βαθμολογικά και γενικότερα. Ενώ αυτός που θα έρθει στην ΑΕΚ βλέπει μια ομάδα που τερματίζει στη δεύτερη θέση, κάθε χρόνο είναι στην Ευρώπη και ίσως να περίμενε και κόσμο στο γήπεδο. Φυσιολογικό είναι το πράγμα.
6: Και το άλλο, είπε ότι επέστρεψε λόγω του ότι βάλαν του κάποιοι πίεση. Mm-hmm. Εγώ θα του πω κάτι με πολύ αγάπη. λαλούνται, λογικά δεν με ακούει. Θα το πω να το ακούσουν κάποιοι πρέπει να το ακούσουν. Όταν είσαι σε μια ομάδα η οποία πρόγραμμα της τελευταία 10 χρόνια και είναι μεγάλη ομάδα για μένα η ΑΕΚ, δεν λαλείς του κόσμου ότι επιέσαμε και ήρθα. Άρα δεν το έθελε, αλλά ήρθε για να με μουρμουρούν.
2: Και εγώ συμφωνώ ότι ήταν λάθος δηλώσεις, το είπα και χθες.
6: Για μένα ρε φίλε, το πράγμα, αφήνε να νοηθεί ότι με την πρώτη στραβή μπορεί να φύγει.
2: Όχι, εκτός του, δεν χρειάζεται να... Εγώ τραμπάνω την πρόδοση με ζόρι με λίγα λόγια, και εγώ έτσι καταλαβαίνω.
6: Ακριβώς, εγώ να πάω σε μια δουλειά, λάρει και εσύ, και το κλίμα εμέ γεμίζει. Δηλαδή, έχω θέμα με συναδέρφους και λοιπά, και επειδή είμαι ο μάστρος, ρε κουμπάρε, μείνε ρε κουμπάρε, λόγω, κανένα χρόνο να άντεξε, έθα μείνω ρε φίλε. Αμα εμένα με ευχαριστήκε το πράγμα, έθα το κάνω να φύρω τον πατήχη για να ικανομίσω κάποιον άλλο, ή να πούνε κάποιον, για και εντζόμαι για να κάνεις κάποιες χατήρκα. Καταλάβες, η ΑΕΚ είναι για μένα γιατί είσαι για μένα για κάποιους χύψη λόγους.
2: Είπα το και εγώ χτες, Ανδρέα, ότι διαφωνώ και εγώ με τη δήλωση, γιατί έγινε και, άκου, απάντησε το πράγμα μετά από δική μου ερώτηση και απάντησε το μόνος του, λέει, επειδή θα με ρωτήσετε γιατί θα πίσω, και έσωσα εγώ και λέμε μου καταφατικά ότι ναι, να ρωτούσαμε για, όντως πρώτα γιατί είστε πίσω, είπε ότι δέχτηκα πιέσεις. Άρα κάποιος μπορεί να βγάλω συμπέρασμα ότι okay, θέλει να δαμε, πιέσαν τον και ενέδωσε. Και δεν είναι ότι καλύτερο να λύσουν το πράγμα. Ναι, όντως δεν έχει καλά στα αυτιά του αλλού. Μπορεί να μην κατάλαβα καλά εγώ και εσύ, αν μπορεί να νοούσαν κάτι άλλο, δεν ξέρω.
6: Να, αλλά... και τέλος,
2: okay.
6: Πρέπει να μείνουν όλοι δίπλα στην ομάδα.
2: Ναι, το είναι δεδομένο.
6: Είτε προσφέρει. Ναι, γιατί διαβάζω διάφορα μηνύματα από εχθές, ότι κάποιες θα βγάλουν σύζδονες, θα πιένουμε γήπεδο. Εν αγαπούμε την ΑΕΚ ό,τι και γίνει. Μέχρι να κλείσουν τα μάτια μας, το είναι δεδομένο.
5: Ναι, γιατί όμως δεν θα βγάλουν σίζον και τι τους πειράζει.
6: Γιατί περιμέναν ίσως να ακούσουν ότι θα έρθει ο Ρόκα πίσω και γιατί να φύγει τον Ρόκα. Μα και τούτον εγκόντρα με την ομάδα
2: να
6: που
2: να μου απαντήσω ποιος κάνει αποχή. Πού εξυπηρετά. Θέλω να μου δω και έναν λόγο και ένα θετικό της αποχής. Τι θα αλλάξει.
6: Θεωρεί ότι αν πάει στο ύπεδο ο Καρβατάκη, ο Τζόζεφ και ο
5: Λεπτανίδη... Να σε ρωτήσω κάτι άλλο.
2: Πόσους, ρε Ανδρέα,
5: να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Δηλαδή αυτοί που δεν θα βγάλουν σύζοτσίγεται, εντάξει. Πόσα λεφτά βάζουν στην ΑΕΚ.
2: Δεν το δέχουμε.
5: Γιατί δεν το δέχεσαι.
2: Φίλε, είναι έτσι.
5: Ρε, το είπα πολλές φορές. Από τη στιγμή που υπάρχει ένας επενδυτής σε μια ομάδα και βάλει λεφτά, έτσι να του πει ο Άρφα και ο Βίτα τι θα κάνει.
2: Ρε, με μεροκαμαθιά ρε και πιάνω σύζοτικε. Δεν θα μιλώ δηλαδή γιατί έγκρατο 10 εκατομμύρια τα βάλω σε μια ομάδα. Δεν μου το τι λέω.
5: Κάνει σύζοτικε και πάει και βλέπεις το παιχνίδι και διάσου το δικαίωμα όμως να επιβάλλει και να μου να κάνει.
2: Δεν πάει να επιβάλλει κάποιος κάτι. Να πει τη γνώμη του μορφάει στα μέα χωρίς να βρίσει. Έχει πολύ διάφορα το ένα με το άλλο.
6: Γιώργο μου να σου πω κάτι γιατί κατερούν κι άλλοι. Θυμάσαι που σας είχα πει ότι την ΑΕΚ ο κόσμος δεν την αγάπησε δυστυχώς όσο της αξίζει.
2: Μα δεν διαφωνώ σε κάποια πράγματα.
6: Νιώθω μέσα μου ότι είναι χάδικο όταν το δήλω να δουν το πράγμα πολλές φορές, διότι τούτοι αθροίπουν για μένα, σήμερα πρέπει να φύγουν. Κάποιος θα ρωσιμούμαστε με αγάπη και με ωραίες αναμνήσεις, κάποιος θα ξεχάσουμε εύκολα γιατί δεν προσφέραν κοινά που θέλαμε.
2: Να σε καλά,
6: Ανδρέα. Να μην πάω στην κερκίδα, δεν και ωφέλει
2: σε
6: κάτι.
2: Να σε καλά, Ανδρέα μου, να σε καλά. Απλά αφού αφήσω τον πατήχη θα πάω σε δύο επόμενους φίλους πριν το διάλειμμα, ξεχαρίζω ότι έχει δίκιο ο Καραπατάκης. Να νιώθει ότι δεν είναι προσέλευση όπως τη θέλει. Σε αυτόν του το πιστώνω. Θα πρέπει να βγαίνει παραπάνω από το μεμάσι το τι έχει καταφέρει. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
7: Χαίρετε, Γιώργο.
2: Χαίρετε, γεια σας.
7: Νίκος Χριστοδούλου.
2: Έλα, κύριε Νίκο μου, γεια σου.
7: Εκάμετε τα ούλα και εσείς και Σάκ και ο Παναθηναϊκό για τα Γαϊσόρι και Γαστρί.
2: Όπως το πες, ένα μαύρο καλοκαίρι.
7: Έλα, σου μακάρι αν το άκουσε έναν τον Ολυμπιακό, δεν τα γεννιά εσύ.
2: Ελαλήσου ότι τι υπονοεί ο εκπρόσωπος.
7: Εμπλήρ 13 η ανορθώση. Μάντα μα περιπέζουν μας, είμαστε στην Κύπρο, ρε Γιώργο.
2: Τι εννοείς ότι...
7: Θέλω σου πω έτσι παιχνίσκια έκαμα τα. Ο έπαιξα τα ζωνής και έκαμα και προπονητής. Μα τον περιπέζουν πιο.
2: Τι εννοείς ότι ανορθώση είναι να χαρίσει το Ολυμπιακό.
7: Άνετα. Και ήδη...
2: Εγώ δεν τα πιστεύω τούτα.
7: Γιώργο, τώρα είσαι γεννημένος εσύ. Εγώ τα κατηγορίες δεύτερες, όχι πρώτη, 40 χρόνια. Και το προχτεσινό ήταν στήμενο το παιχνίδι.
2: Όχι και εγώ και είμαστε δικαστές. Αν έχεις κάτι πίνες στα αστυνομία με το να μας πω τώρα στιμένο που ξέρω.
7: Γιώργο χάρη συζήτησης τώρα.
2: Εντάξει, δεν μπορώ να θέτω εγώ έτσι πράγματα προς βάλλον ομάδες όμως.
7: Εσύ είσαι νεαρός, ο πόλης είναι έγκριτος δήμο και εσύ είσαι. Αλλά είμαστε στην Κύπρο ρε φίλε και το προχτήσεν το αλλά.
5: Κύριε Νίκο να σου πω κάτι έτσι για να ολοκληρώσουμε. Όταν φτάνουμε στο τέλος, εντάξει, βλέπουμε και κάποια αποτελέσματα, όχι φέτος, τα τελευταία πολλά χρόνια. που ίσως να μην μας κάνουν κλικ. Αλλά εντάξει, ο αθλητισμός είναι αθλητισμός.
7: Γιώργο, έπαιξα παιχνίδι έτσι τελευταίο μάτσο, ρε κουμπάρε, αδιάφορο. Το 96, δεν μου λαλείτε, και το προχτεσινό είναι στιγμένο.
2: Τι ερώ, το 96, πω 26.
7: Η ώρα 9 να ξερώμε.
5: Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε τώρα φημίσεις.
2: Όχι, έχω ακόμα ένα. Ακόμα ένα, θέλω το επόμενο.
8: Ας θέλει να πάει διακοπής πίνω σε πιο ύστερα.
2: Ωρε φίλε, μπορεί να μιλήσει, έχεις 1,5 λεπτό.
8: Καταρχήν να πούμε χρόνια πολλά στα 3/4 της Κύπρου. Σήμερα.
5: Να πού γιορτάζει, να πού είναι τα γιορτές σήμερα.
8: Είναι η μεγαλύτερη γιορτή στην Κύπρο σήμερα.
2: Τι γιορτάζει.
8: Αν το έβρις πόλη μου ποιος γιορτάζει σήμερα, θα σε παραδεχτώ.
2: Πόλη είναι εσένα που ρώτησε.
8: Άντε πέ μου εσύ Αντρέ, Γιώργα ρε μου.
2: Σήμερα 15 Μαΐου μιλάς.
8: Μάλιστα.
2: Κοίταξε.
8: Είναι ο Όσιος Πανηγύριος. Γιορτάζει ο Όσιος Πανηγύριος.
2: Ναι, ήταν να σου πω τώρα, πρόλαβες με.
8: Ο Κύπριος Όσιος Πανηγύριος, έτσι δεν μιλάμε να έρθει στην Κύπρο.
2: Όλοι γιορτάζουν.
8: Γιορτάζουν όλοι.
2: Όλοι. Εγώ είμαι μεγάλο παραερήμο πρώτος.
5: Όχι, όταν να σου πω τη Σαββάτας, αλλά είναι και Άγιο.
8: Όχι, έχει σήμερα γιορτάζει ο Όσιος Πανηγύριος που κατάγεται από την Μαλούντα.
5: Μάλιστα. Που την Μαλούντα θέμας, μάλιστα.
8: Ναι, ναι, ναι, περιοχές πως είναι. Γιώργο μου, διασκέδασες, διάσκεδασες ότι χάρηκες πολλά την προκρίση της Κύπρου.
2: Ναι, ναι, το χάρηκα. Είναι από τις τεράστιες προκρίσεις.
8: Θέλω
2: κι άλλα, ναι, ας μην τι άλλο έρεξε η Κύπρος στην Eurovision. Μεγαλύτερη επιτυχία της σεζόν για μένα.
8: Είσαι δυνατός, να πω και να τελευταίω για κλείσω από την διαφημίσεις. Φίλε, αν είσαι ποδοσφαιριστής και είσαι φόκους πατσιών που κάνεις, εν είπε την ευστοίμη να χαρίσεις σε οποιοδήποτε. Επειδή έρεξα ποδοσφαιρός, δεν ξέρω, έπαιξα διάφορο παιχνίδι τότε που έπαιζα να τελευταία αγωνιστική που ο αντίπαλος κέρδισε πρωτάθλημα, είχαμε κοντραβάντα να τους χαρίσουμε και βάλαμε τους 4-3 παραταϊκού. Για να μάθουν να μην είσαι του. Σοβαρό μιλώ.
5: Έγινε. Γεια σου κύριε μου. Πάμε διάλειμμα και αμέσως μετά να απαντήσω και στο μήνυμα του φίλου 655 για να μην αφήνουμε πίσω αναπάντητα μηνύματα.

0: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
3: Είτε μέσα στο γήπεδο.
4: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
5: Αδύνατο, coach, πονάω.
3: Είτε έξω από αυτό.
6: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
7: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
3: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
8: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
9: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergaming.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible-gaming.
10: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible-gaming.
11: Jackpot στον Joker. 11.600.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwin.
9: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
11: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
12: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
13: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
14: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
13: Κάτι άλλο?
14: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
15: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
16: Φ Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέατο απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
17: Φρέσκο γάλα, καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Το απολαμβάνεις ζεστό ή παγωμένο ή βουτάς μέσα τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του, για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι. Αχναγάλ. Φρέσκο γάλα με αποδείξεις.
18: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
19: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου. Diggers, όλες οι παναρισμένες κοτομπουκές 360 γραμμάρια από 4,95, τώρα 4,45.

0: Ο θεωρημένος για ανάγκη δεν είναι ρίπλε operator. Θα είναι για άλλο λόγο. Θα είναι ουσιαστικά για την παραγωγή την τηλεοπτική υπεύθυνος. Παραγωγός.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε. Γεια σας.
2: Γεια σας παιδιά.
0: Γεια σου Χάρη.
1: Καλώς το Χάρη.
2: Να μου λένε πολύ καλά.
1: Καλά Χάρη μου εσύ.
2: Όπισε Γιώργος. Γιώργο εντάξει.
0: Μια χαρά Χάρη μου.
2: Ο Μποντζίσης κάποιος τα αγίσμα διάρρησε και αδειχτήματα.
0: Σε έναν παραθέα εγώ και πήμερο στο παρόν.
2: Εγώ είναι ως κάποιος πούλσα. Πολύ.
1: Έλα.
2: Τούτο το έγγραφο δεν πιστεύω. Όχι αφήν με πράγμα δεν είναι κουμπάς.
1: Φίλε, είναι έναν έγγραφο το οποίο υπογράφουν και οι δύο πλευρές και δεσμεύονται να μην βγει τίποτα προς τα έξω, είτε από τη μια είτε από την άλλη πλευρά, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων.
2: Και τι φοβούμαστε να βγει προς τα έξω. Να κλέψουμε καμιά εκκλησιά, να κλέψουμε καμιά τράπεζα.
1: Ρε φίλε, συνηθίζεται αυτό όταν, όταν γίνεται σε περίπτωση που να πάει ένας επενδυτής για να αγοράσει ουσιαστικά μια εταιρεία ή οτιδήποτε.
2: Πολύ μου εμένα το έκαμε πιστευτικός για ας παραπέμπει με αλλού και αν θυμάσαι το
1: έγραφο... Όχι, να σου πω κάτι, το πράγμα έτσι για να ξέρεις, την πρώτη φορά που ακούσαμε για έγγραφο εμπιστευτικότητας ήταν όταν ενδιαφέρθηκε ο κύριος Παπασταύρου να αγοράσει την Ομόνια. Εκεί ουσιαστικά εγώ αντιλήφθηκα ότι είναι αυτό το έγγραφο.
0: Είναι μια συνηθισμένη τακτική σε αυτές τις επαφές. Έβαια,
2: γιατί το πράγμα εντό που απέτησε και ο πρόεδρος ο Πετρίδης, αν θυμάστε, που είχε να αναλάβει οι 8, αν θυμάστε καλά, να σας θυμίσω, θέλει να μην ευκεί τίποτε προς τα έξω για να συμφωνήσει μαζί τους.
1: Μα έτσι είχε προχωρήσει έτσι πολλά ρε Χάρη μου.
2: Όχι ρε φίλε, όχι, θα σε συζητήσεις πολύ μου. Αφού ξέραμε μου πρώτο χέρι. Είχα ένας άνθρωπος ο οποίος συμμετέχει μες τους 8, απαιτούσε ο πρόεδρος Πετρίδης για αυτήν να αναλάβουν να μην ευκεί τίποτε προς τα έξω. Δηλαδή με το τι παραλαμβάνουν τις καταστάσεις που μικροδότησε το ΑΠΟΕ.
0: Χάρη μου να σου πω κάτι όμως, σωρούσε να κοπτώ. Αυτό το σύμφωνο εμπιστευτικότητας, συμφωνία, είναι και για ανταλλαγή μεταξύ τους κάποιων ευαίσθητων πληροφοριών και νούμερων, όχι απλά να μην διαρρεύσει κάτι. Δηλαδή είναι το πράσινο φως να ανταλλάξουν μεταξύ τους πληροφορίες.
2: Γιώργο μου, καταλαβαίνω το. Ο κόσμος, εγώ προσωπικά στα πόγια κόσμο ρε φίλε, εγώ προσωπικά θέλω να ξέρω ρε φίλε, ο επενδυτής είναι να μου έκλειξε, είναι να μου έδωκε, είναι να μου πήρε, είναι να μου πήρε, είναι να μου πήρε, με διαφέρει. Εγώ θέλω ισοτηρία της ομάδας μου, αλλά θα με διέφερε να ξέρω το τι παραλαμβάνει που στην προηγούμενη διοίκηση.
1: Τι εννοείς τι παραλαμβάνει,
0: σε ύψος χρέους.
2: Όχι μόνο ύψος χρέους. Ύψος χρέους στις καταστάσεις που δικρατούσαν τα συμφωνίες.
1: Εντάξει ρε φίλε, τα πράγματα έτσι να σου τα πει τώρα, αφού για τούτο που υπογράφεται αυτόν το συμφωνία. Διότι να βγει τώρα ο Λιασίς ή ο Άρφα ή ο Βίτα που να διαφερθεί και να σου πει ξέρεις μα τα από ελ χρωστά τόσα ή στον τάδε χρωστά ή στον τάδε χρωστά. Μπορούν να βγουν τα πράγματα προς τα έξω.
2: Φίλε, πολύ μου, εγώ για...
1: Μετά, όταν θα αναλάβει ο ίδιος, εντάξει, και έναν μεγάλο μέτοχος ουσιαστικά, αν θέλει ο ίδιος μπορεί να το κάνει.
2: Εγώ μη κρατάω μη τσίγκαλα, φίλε, ξαναείπα στον
1: αδούτες. Εντάξει, Χάρη μου, εσύ κρατάς μη τσίγκαλα, είναι σε άλλους όμως που διαφωνούν μαζί σου.
0: Μα έτσι ένα λεπτό, έτσι πρέπει να κάνεις.
2: Το παραμύθι με το ψεύτη των βοσκών εντιαμέ. Είμαστε που τον περασμένο χρόνο είχαμε κλειστές συμφωνίες που δεν είχε τσάν να αναβαγίζουν. Ήταν σχεδόν καρτερούμε ένα χαρτί, καρτερούμε μια αναπόδειξη. Τον τα πράγματα δεν είχαμε
1: και να γίνουν. Αλλά σε προηγούμενες μιλούσαμε για ξένους επενδυτές. Τώρα μιλάμε για Κύπριον επενδυτή. Μπορείς να μπεις και κάνεις search μες στο διαδίκτυο, μπορείς να βρεις πολλά πράγματα για τον ίδιο.
2: Πολύ μου, δεν πέφτουμε στην παγίδα του πράγματος αν μπορείς να γυρέψω. Εγώ λέω σου ότι το ηθικό δίδαγμα για μένα που τούνται να δούμε με τσίγκαλα δίνει γιατί λέω σου. Εύκολα προς τα έξω ότι εγκλειστά ούλα είναι έτοιμα και καρτερούμε ένα
1: χαρτί. Χάρη μου, τώρα μιλάς για μια διοίκηση, για έναν πρόεδρο της διοίκησης που τώρα δεν είναι μέσα στο ΑΠΟΕΛ.
2: Εντάξει
1: ρε Χάρη μου, ας σου πω κάτι έτσι αλόκληρο. Δώσ' του και λίγο τσάς να αναπνεύσουν τους ανθρώπους. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή τώρα να σου πω, φεύγουμε, ποιος είναι να πάει. να πάει να το αναλάβει εσύ τα ΑΠΟΕΛ. Άλλου του να κάνουν τη δουλειά του όπω

0: πρέπει, αφού 4 του Ιούνιου να κάνουν τη Γενική Σύνταξη για να υποθούν τα πάντα.
1: Πόλη μου, με μου βιάζεται, δεν είναι τούτο το πρόβλημα, ξαναλαλώσου το. Εγώ λέω προσωπικά, λέω την άποψη μου, η άποψη μου τούτη είναι. Οι ίδιοι ανθρώποι που εντιαμε τώρα, που ήταν μέρος της δίκης Πετρίδη, διαμορφώσαν την κατάσταση για να έχουν την άποψη. Δεν τους έχουμε εμπιστοσύνη, τελείω και πάρα
0: όλα. Χάρη μου να προσθέσω κάτι,
2: συγγνώμη, κλείσω χάρη, εντάξει,
0: να πω κάτι, θα το απαντήσω. Ότι εν τσι υπάρχει και λόγος τώρα κάποιος να κρατά μεγάλο καλάθι.
3: Κλείστε τη γραμμή. Κάσο
0: μου λέω την γραμμή, ναι, δεν υπάρχει λόγος τώρα κάποιος να κρατά μεγάλο καλάθι. Θα πρέπει να είναι συγκρατημένα τα πράγματα, γίνονται κάποιες επαφές. Πιστεύεις, δεν πιστεύεις, μόνο υπομονή πρέπει να κάνεις. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνεις. Και τι είναι το NDA, και τι είναι το ένα,
3: φίλε,
0: και τι είναι το άλλο.
3: Είτε είναι στην αρχή τους οι συζητήσεις, είτε είναι σε προχωρημένο στάδιο, είτε είναι ένα βήμα πριν την υπογραφή. Εάν δεν πέσει η υπογραφή, ποτέ σε τέτοιες περιπτώσεις αγοραπολισίας δεν μπορείς να είσαι σίγουρος.
0: Ουσιαστικά δεν μπει το χρήμα μέσα, ρε φίλε. Θέλεις χρήμα μέσα στα ταμεία. Θέλει να
3: για να μπει το χρήμα μέσα στα ταμεία, προφανώς, πρέπει να γραφούν τα συμβόλαια.
0: Υπογραφτήκαν, πήγαινε το χρήμα, και αμέ πάει σε ένα βήμα παρακάτω. Τώρα, να
3: εγώ
0: το
3: ξέρω αυτά που είπα εχθές και προχτές. Τώρα, αν προκύψει οτιδήποτε άλλο, είπαμε σε μια συζήτηση υπό αυτούς τους όρους. Ποτέ σου, μα ποτέ σου δεν μπορείς να είσαι.
0: Ανά πάσα στιγμή μπορεί να τραβούν
3: τα δεδομένα. Να μην ανατραπήκαν συμφωνίες που ήταν να υπογραφούν για εκατομμύρια δισεκατομμύρια λεφτά.
0: Μια λέξη μόνο, υπομονή, ναι.
3: Αφού 4 του Ιούνιου είναι να μάθουμε στη Γενική
0: Συνέλευση. Με υπομονή θα πάμε στον επόμενο. Φύγαμε. Γεια σας. Ναι, χαίρετε.
4: Γιώργο μου, καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα, γεια σας.
4: Γιώργο μου, και πολίτη μου. Καλό απόγευμα και στον πολίτη.
3: Γεια σου, φίλε.
4: Δεν άκουσα τη σύνδεξη του πρόεδρου της Οπαδού, του Καραπατάκη δηλαδή. Αλλά δεν μπορούμε πάντα να βάλουμε την κοινωνία στον κόσμο. Πήραμε το ξένο, διότι δεν κάνω και ο παρέπαση να πω ότι είπε περίπου φίλος μου Αντρέας ο Παθήσης. Δεν μπορούμε πάντα τον κόσμο να τον έχουμε ανάγκη. Εν τζαμί ο κόσμος, πού τον έπειρε, στο παιδί με το παραλίμνη. Στο παιδί με το παραλίμνη, με το Βαξίδη, ήταν η ομάδα μου, ρε πολιτεία, μου ακούσε εσύ.
0: Ναι, ναι.
4: Κανέναν ενδιαφέρον τα παιδιά του, επιλυσιάζεται 2.500 εισιτήρια. Κανέναν ενδιαφέρον δεν είχε, δεν μπορεί κι άλλη ομάδα, αλλά ήταν να πάρουν πάλι το ίδιο. Γιατί ήταν που ήταν να πάει ο κόσμος δηλαδή. Γιατί δεν το πήρε το μάχη στην Ευρώπη. Κι άλλο ένα πράγμα, είπε ο Λίβιε μου, εγώ πιάσε ποτέ το πρόεδρο της ομάδας των παλμών του κόσμου της ομάδας. Βάζει το ότι εγώ βάλω τα λεφτά, εγώ κάνω ό,τι θέλω, εγώ είναι έτσι όμως που πάει το πράγμα. Και διαφωνώ μαζί σου, ρε πολύ, με σου κόσμο που πιάνει 1.000 ευρώ το μήνα. Σε κόφτει εισιτήριο, δηλαδή πάει, βρέξει, χιονίζει, εμπάσεις εξέρετε μες στην κρυάδα, μες στα νερά και πάει στην ομάδα. Πρέπει να το βάλουμε και εκείνον υπόψη μας. Εγώ είμαι ο πρόεδρος, εγώ βάλω τα πολλά λεφτά, ξέρουμε το.
3: Ενέ κατάλαβες υπό ποιαν έννοια το είπα. Από τη στιγμή που ο ίδιος ο Καραπατάκης είπε ότι εγώ τούτα λεφτά μπορώ να βάλω. Εντάξει, ο προϋπολογισμός μου εντόσα. Εντάξει, ευκαιρία ο Πατή και είπε: μα εμείς θέλουμε. Καλά, ρε παιδιά, αφού θέλετε. Εντάξει, ήρθε σκέφτου πού ήταν η ΑΕΚ προ Καραπατάκη και πού είναι τώρα με τον Καραπατάκη η ΑΕΚ. Κάθε χρόνο είναι Ευρώπη. Είναι
4: δεύτερη.
3: Δεν μπορείς να ζητάς τον ουρανό μετάστρα από έναν άνθρωπο.
4: Πολύ βιέ μου, δεν ζήτησα ποτέ μου όσες παρεμπάσεις και αν έκανα το πρωτάθλημα. Δεν με απασχολά το πρωτάθλημα.
3: Μα εσύ μπορεί να μην το ζήτησες.
4: Είμαι 60 χρόνια.
3: Έχει πολλούς που το ζητούν όμως.
4: Έχει ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Είναι μόνο μερικοί οργανωμένοι που τα έχουμε το ροκάμε. Δεν λάλλουμε ό,τι θέλουμε.
3: Ναι, αλλά ο ίδιος απάντησε όσο πιο απλά και κατανοητά μπορούσε έχτες. Είναι ο άνθρωπος τον οποίο εμπιστεύεται και πρέπει να κάνω λάθος. Είπε ότι του έχει απόλυτη εμπιστοσύνη ότι δεν θα τον κλέψει.
0: Κοιτάξτε, σε τούτον έχει δίκαιο να δικαιούται αυτοί αλέξου συνεργάτες του. Είναι δεδομένο τούτο.
4: Άρα δεν τον απασχολά τον πρόεδρο πόσο στόμο να παίζει στο ίδιο
0: νερό. Ναι, αλλά αν του πει ο κόσμος, εγώ δεν το θέλω. Τι να κάνει να ονειθιώξει γιατί δεν το θέλει ο κόσμος. Να κάνει δημοψήφισμα για να είναι 51% να ονειθιώξει. Έχει δικαίωμα να φτιάξει του συνεργάτε του. Τι είναι ο πρόεδρο.
4: Είναι 51%. Είναι 51%.
0: Κοιτάξτε. Αν εσεί θεωρείτε ότι κάποιο θα παίρνει στο γήπεδο και δεν θέλει το ρόκα, θεωρώ ότι δεν εκτίμησε καλά τι σημαίνει η για τον ίδιο. Εγώ που είμαι με ένα έξω, λέω ότι ποτέ θα πω θα πάω γήπεδο αν είμαι ο παδό και ο δημοσιογράφο.
4: Εγώ είναι να πάω ρόκα.
0: Και εσύ είναι να πάει ασχέτω αν είναι ο ρόκα όμω, ναι.
4: Ναι, εγώ να πάω. Ένα που είπα ότι θα πάω, αλλά από την ομάδα και να πάω.
0: Μάτσο αεκτσίτσο, αν όρθωσε αδίτσο από η λίστα και το κάθε γωνιά τη πάει ο Απολωνίστα λίστα γιατί είναι η ομάδα του. Είναι σωστό να τη συνδέει με πρόσωπα.
4: Πριν να κλείσω, θα ρωτήσω κάτι άλλο, Ρίγο. τόσο προπονητής που θέλει η ομάδα είμαστε σε αυτά τα μάτια.
0: Εγώ σου λέω
4: τώρα, μου πείτε, ρε, εγώ, μου την αλήθεια, ρε.
0: Εγώ με όποιο ρίσκο μπαίνω 15 του Μάη, θα ήθελα κάτι πιο έμπειρο την νέα χρονιά. Θα μείνει ενωγκρίνο που τις εμφανίσεις.
3: Αν επρόσεξε και χτες που ερωτήθηκε ο κύριος Καραπατάκης
0: για τον Ροθάδα,
3: είπε σήμερα που μιλάμε είναι προπονητής.
0: Γιατί μπορεί ο Τσάβι Ρόκα να θέλει κάτι άλλο για τον Πάγκο.
4: Είναι
0: και για
4: του χρόνου
0: προπονητής
4: του.
0: Ναι, μα μπορεί να έχει ρήτρα να παρεσμεύσεις.
4: Έχει ρήτρα να παρεσμεύσεις. Εντάξει, δεν μου να μπορεί πολύ. Όλους τους σταθμούς που ακούω, όλοι έλεγαν ότι αποκλείται να εισηρέξει την νέα χρονιά. Είστε ένα άλλο λοιπόν, τώρα δικά μας
3: τον κεφόλου. Μα περίμενε μισό λεπτό, μπορεί πας το συμβόλαιο του να είχε κάτι που να έλεγε αν η ΑΕΚ κάνει τόσες νίκες ή τερματίσει δεύτερη, ας πούμε.
0: Κάποιοι στόχοι.
3: Θα συνεχίσει, ναι. Δηλαδή πώς θα προσελκύσεις έναν προπονητή για να έρθει. Έτσι να του πεις έλα 2.000 το μήνα και έρχεται.
4: Ναι ρε πολύ με. Έπρεπε να βρει κάτι για να δείξω και προπονητή.
0: Να περιμένουμε λίγο να δούμε τι θα γίνουμε το κομμάτι. Να είστε καλά. Επίσης. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Έχουμε ένα επόμενο Τάσο Μιχαλίδη. Όχι. Εντάξει συμβαίνει. Και Κύπρος επενδυτής λέει ο εξηγητή, αλλά με ξένο χρήμα. Δεν το καταπατώ, δεν είμαι στα λογιστικά του κύριου Γιασί. Ο 687 λέει: Κανείρε, χάρη μου, σε παρακαλώ, με μουρμουράτε μια φορά. Εντάξει, σε παρακαλώ, εγώ το προσθέσα. Πιένε, βάλε ριάγια για να μάθει και εσύ νοτροπία Κυπρέου. Προσπαθώ να πείσω κανένα μήνυμα. Εντάξει, εσύ είναι κάτι κακό, ρε χάρη όμω. Ναι, χάρη, εσύ είναι κάτι κακό όμω. Απλά ήσου να είσαι πιο διαλλακτικό, τσαι μουρμουρά.
3: Ο 687 το πει: Πιένε, βάλε ριάγια να μάθει και εσύ.
0: Ναι, πιένε, βάλε ριάγια νοτροπία Κυπρέου. Πού πάμε. Διαφημίζει το αθλητικό δελτίο, ό,τι πει ο Τάσο μα.
2: Super Sport 104. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
5: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
6: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε με Crust διπλό!
7: Crust τι?
6: Δβά Crust, δός Crust, two Crusts! Μα κράσαρες, τι καταλαβαίνεις?
7: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα!
6: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα! Είναι και limited edition!
8: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Ένα crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας! Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα! Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου! Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Προλαβέτη στο 7777 7777 και στο pizzahut.com.cy.
9: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
5: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cablenet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 3.
10: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
11: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
12: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
13: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
14: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
15: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Τρεις αγώνες για τον δεύτερο όμιλο περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα. Μαθαίνουμε και την τρίτη ομάδα που θα υποβιβαστεί ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ακρίτα. Στις 7 ξεκινούν οι αναμετρήσεις Εθνικός Ομόνοια Ραδίπου, Ολυμπιακός Ανόρθωση και Ακρίτας ΑΕΛ. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας και τηλεοπτική από την Cita Vision. 14 απουσίες μετράει ο Γκαρσία στον Αποέλ εν όψη αιωνίου. Στα εξωαγωνιστικά συνεχίζονται οι επαφές με τον Κύπριο επενδυτή. Μαέσε Μέδο και Παναγιώτου έχουν στα χέρια τους νέο συμβόλαιο από την Ομόνοια. Στο αιώνιο δεν υπολογίζονται οι Μάριτς και Παναγιώτου, αμφίβολος ο Ανδρέου. Ο Τσάβι Ρόκα σήκωσε μανίκια και έπιασε δουλειά για να κτίσει την ΑΕΚ της νέας περίοδου. Πρώτων πυλών βρίσκεται ο Αντερέκεν. Συνεχίζονται οι διεργασίες στην ΑΕΛ σε ό,τι αφορά στα του προγραμματισμού. Νταμάχου και Μάρτινς κοιτάζουν την κυπριακή αγορά. Χωρίς τον Γκολτάρ θα παίξει Πάφος στον τελικό κυπέλλου με τον Απόλλωνα, ξεκαθαρίζει για Πηλέα και Φελίπε. Στον Απόλλωνα αξιολογείται καθημερινά η κατάσταση των Ασουνσάο, Μέρχαλ, Μάρκες, Βούρου, Μάρκοβιτς, Ντουοντού και Βρίκη. Ντιόν και Ιωάννου υπογράφουν νέο συμβόλαιο με την Ανόρθωση, αναμονή για Κίκο. Πολύ κοντά σε ανανέωση συμβολέου, Κορέγια με τον Άρη, σειρά παίρνει και ο Άλβες. Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να ψάξει τον διάδοχο του Μπενίτεθ με την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του. Επιστρέφει στην Αγγλία ο Ντάρουιν Νούνιες με την Νιούκαζολ να είναι η επικρατέστερη ομάδα. Αποχωρεί στο φινάλε της σεζόν από την Έβερτον ο Κόλμαν. Σήμερα στις 10 για την Premier League, Aston Villa Liverpool. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχήρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
11: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Νέο Big Guards. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Art Sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
17: Επαγγελματία οδηγέ. Βάλε την κάρτα σου στον ταχογράφο για την ασφάλεια όλων. Ο έλεγχος είναι αυστηρός και η οδήγηση χωρίς κάρτα υπόκειται σε χρηματική ποινή ή φυλάκιση. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
18: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
19: Το Σωματείο Εθνικών Γλατσιών σας προσκαλεί σε όμορφες και χαλαρές βραδιές τόμπολας. Από τις 18 Μαΐου μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου κάθε Δευτέρα σας περιμένουμε στο οίκημα Εθνικού Λατσιών και στο Λεκαρέ Καφέ για μοναδικές βραδιές τόμπολας στις 8 το βράδυ. Τελευταία τόμπολα με έπαθλο 1000 ευρώ. Κρατήσεις στο 22 48 16 35 και στο Λεκαρέ Καφέ στο 22 48 26 66. Σωματείο Εθνικών Γλατσιών. Ελάτε να περάσουμε όμορφα μαζί.
20: Αυτή την Κυριακή μόνο στα Super Home Center. Με αγορές άνω των 30 ευρώ από οποιοδήποτε τμήμα, πάρτε και 20% έκπτωση στο τμήμα κήπου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
21: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
22: Καλημέρα σας. Καλημέρα, πού πάτε? Λευκοσία? Λεμεσό? Λεύκαρα? Ναι, ναι, Λεύκαρα. Καπνιστής, ε?
23: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή.
24: Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
25: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25-566-407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
26: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
27: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
28: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
29: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
16: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

0: Ήταν στο κάνα και ένα Google search ρε φίλε. Τον το τραγούδι που ακούσαμε τώρα, ποιάς χρονολογίας είναι?
1: Του 2026.
0: Και χώρα?
1: Φιλανδία.
0: Εν τον που κέρδισε, εν τον που κέρδισε.
1: Αφού αύριο είναι ο διαγωνισμός ρε.
0: Ακό αν το φετινό. Εγώ
2: θεωρούμε το μέλλον ρε πολύ.
0: Εντάξει ρε, επειδή κέρδισε η Φιλανδία.
1: Εν τσίλον που να κερδίσει.
3: Πού το ξέρεις?
1: Όλα τα προγνωστικά αυτό λένε.
3: Τα οι Φιλανδοί. Μα οι Φιλανδοί γιατί έχουν έτσι παράδοση με Eurovision, ξέρουν κανένα μες στον οργανισμό?
1: Κοιτάξτε, έμπουν πιο ωραία τραγούδια του διαγωνισμού. Και παρεμπιπτόντα να πούμε ότι...
0: Κανά τούτον τώρα, είναι πιο ωραίο τραγούδι να σπούμε που το τσάλα.
1: Θέλεις προσωπική άποψη?
3: Εσύ ώρα πως.
1: Ναι. Πολλά καλύτερο.
3: Τούτο ρε φίλε, και που το φέρτο.
1: Πληροφοριακά να πούμε το φέρτο που την Τρίτη που
3: ανοίξαν προγνωστικά.
1: Όχι τα προγνωστικά, προγνωστικά και δυο μήνες πανήξαν, αλλά που εμφανίστηκε το φέρτο στον πρώτο ημιτελικό. Μέχρι και τώρα, και αμέ που ήταν δεύτερο φαβορί με πολλά κοντινή απόσταση με το τραγούδι της Φιλανδίας.
3: Κατακύλησε.
1: Τώρα εν τρίτο.
3: Ποιος μας έριξε?
1: Τεράστια διαφορά.
3: Ποιος έριξε την Ελλάδα?
1: Η Αυστραλία.
3: Η Αυστραλία, τα καγκουρό, έκαναν
0: προσπέραση. Η Κύπρος ήταν
1: που
0: είναι.
1: Η Κύπρος που κάποια φάση πριν το διαγωνισμό ήταν μέχρι και 8η.
3: Ωραία θέση.
1: Τώρα είναι 16η.
3: Α, μάνα μου.
1: Αλλά έχω μια...
0: Μα πόσες χώρες επέρασαν στον τελικό?
3: Πώς είμαστε επέρασαν, ρε Τάσο? 25 χώρες. Αύριο ώρα 10.
1: Αύριο,
0: ναι. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, πάντα εν τσι κερδίζει το καλύτερο τραγούδι.
3: Ποιο κερδίζει?
0: Να σου πω κάτι, εξαρτάται από δηλαδή τα γεωπολιτικά γεγονότα.
3: Σιγά δεν εξαρτάται από τα θρησκευτικά.
0: Άρα, περίμενε μισό λεπτό να σε ρωτήσω ένα πράγμα. Εντάξει, υπάρχει περίπτωση η Κύπρος να δω και 12η τη Τουρκία ή ποτέ η Τουρκία να δω και 12η τη
3: Κύπρου? Μια εξαίρεση.
0: Μα αυτό το πράγμα είναι μια εξαίρεση. Μπορεί να βρει 17 εξαιρέσει που έτσι πράγματα.
1: Πληροφοριακά η Τουρκία έχει πάρα πολλά χρόνια που μπαίνει στην Eurovision.
0: Εντάξει, ρε φίλε, οκ.
3: Γιατί, κύριε Αλεξάνδρου, το 5 όπου θριάμβευσε η Ελλάδα με το You are my one. Ήταν η λίρα το 5. Άξιζε. Ήταν γεωπολιτικά του εκάστοτε πρωθυπουργού.
1: Μην το ψάχνεις έτσι το θέμα.
3: Μπράβο, τα σοβέτου.
0: Οι Σκανδιναβοί μοιράζονται του βαθμού μεταξύ του.
1: Υποστηρίζει μια την άλλη, αλλά είναι απόλυτο.
0: Πώς μπορεί να μπεστούν τον κέντρο,
3: ρε πολύ μου?
0: Φίλε, πρέπει να κάνεις έναν τραγούδι που να ξεχωρίζει μπαμ.
1: Παραδείγματο χάρη φέτο η
0: Ναι, μην κουρτίζεσαι, σου ρε Λεωνίδου τώρα.
1: Η Φιλανδία από εκεί ήταν πολλά καλό τραγούδι.
3: Η Φιλανδία, για
1: παράδειγμα. Να την υποστηρίξουν οι άλλοι Σκανδιναβοί.
3: Λογικό.
1: Αλλά έχει καλό τραγούδι.
3: Είναι και καλό το τραγούδι όμως γι' αυτό.
1: Αλλά πριν 2 χρόνια που το πιάνει, 3 χρόνια που πιάνει η Πορτογαλία, είπε σου που πιάνει η Αυστρία, δηλαδή. Πώς την υποστηρίξουν?
3: Ναι, ρωτώ και εγώ, έχω ένα ερώτημα. Πώς?
1: Όσο και το ίδιο και κάτι
3: εγώ μαζί σου. Βάλε σου φίλε.
0: Να κάνω κάτι που έγινε για πρώτη φορά.
1: Είναι το 18-19 από την πήρε η Φουρέιρα.
3: Ναι, με το Φρέκο.
1: Ναι, και ήταν πρώτη φορά.
3: Τερμαίσαμε δεύτερη.
1: Ναι, ήταν δεύτερη.
3: Ποιος μας έδερε μια πάπια που κάμνε μια κοπέλα που ήταν την πάπια. Και θέλαμε προσβάλλω.
1: Το Ισραήλ.
0: Θέμω και σου.
1: Εντάξει, κοιτάξτε, όπως έγινε και το... Το format τώρα της Eurovision με το που ψηφίζει και ο κόσμος και πιάνει και πάρα πολλούς πόντους. Αλλάξαν όλα. Ένεση, διάκριτη και επιτροπή, ξέρω εγώ, 12 πόντους στην τάδε χώρα, 11, 10 κτλ. Αλλά και ψηφίζει ο κόσμος, προσθέτονται οι πόντοι. Και σαν όταν ήταν η Φουρέιρα, παραδείγματος χάρη, το Ισραήλ έπιαε. Ήταν
3: 529 πόντους που πιάνε.
1: Ήταν πέπτον έκτο και ευκάλλεν την ο κόσμο και πάνω.
3: Ναι, ναι, 529 πόντοι η Νέτα Μπαρζιλιάη. Το 2018 με τραγούδι Τόι. Τέλος πάντων, συγχαρητήρα σε όλους τους νίκητες να μπορείτε, παιδιά. Εμείς δεν βλέπουμε σκοπιμότητες.
1: Ο λόγος που λέω ότι, εγώ θεωρώ ότι η Φιλανδία έχανε, για μένα.
3: Έχανε.
1: Για μένα
3: έχανε. Θα είναι η φετινή ομόνοια του διαγωνισμού δηλαδή.
1: Η Φιλανδία έχανε.
3: Μάλιστα.
1: Που για μένα εσύ, επειδή έχει φοβερή να πείσει το φέρτο στον κόσμο, όχι στις κρίσεις.
3: Μπορεί να πάει πρώτη.
1: Μπορεί να πάει δεύτερο.
3: Δεύτερο. Άρα η Φιλανδία.
0: Δηλαδή έχει τη στάνταρτη η Φιλανδία.
3: Δεν χάνει.
0: Αν χάσει η Φιλανδία να απολογηθεί.
1: Εγώ ναι.
0: Αν να απολογηθεί.
1: Βεβαίω. Εγώ θεωρώ αυτή τη στιγμή πρώτη Φιλανδία, δεύτερου Ελλάδα, Αυστραλία και Δανία. Η τετράδα.
3: Μάλιστα. Με αυτά και με εκείνα το έθνο της Eurovision.
0: Μεγάλη rotation ο Ρεωνίδου.
3: Εντάξει, το έθνο της Eurovision έχει τελειώσει και θέλω σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω και τα McDonald's που είναι στην συντροφή. Ναι κύριε Παύμα, συγγνώμη. Θα έχει έθνο Eurovision 4-7. Εντάξει, να μείνετε συντονισμένοι εδώ σε πάσα. Άλλο επίπεδο η συζήτηση Eurovision μετά. Σωστό.
4: Αέρι.
3: Και θέλω να ευχαριστώ τον Μακτόνας, όπως σας είπα. Ετοιμάσου να νιώσεις τα παπούτσια σου από το πολύ παιχνίδι. Αυτό το Family Fan Day περιμένει εσένα και όλο σου το σόι για καλό σκοπό. Ακούστε ημερομηνία, πάρτε σημειώσεις. Αύριο 16 Μαΐου Σάββατο θα πάτε άνετοι και χαλαροί μαζί με οικογένεια και φίλους στη μεγαλύτερη γιορτή για την οικογένεια. Η παρουσία σας με τράφολα τα καθαρά έσοδα θα πάνε με αγάπη στο έργο του RMHC Κύπρου, που στηρίζει αυτό το πρόγραμμα τις οικογένειες παιδιών που νοσηλεύονται. Σε περιμένουν παιχνίδια για παιδιά, φαγητό, γλυκά και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους στο πάρκο Ακρόπολης στη Λευκοσία από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Κρατάμε τις οικογένειες μαζί. Μπες στο Facebook, κάνε follow το Ronald McDonald's House Charity Cyprus και μάθε περισσότερα.
0: Πάμε γραμμές, χαίρετε.
5: Γεια σου, Ανδρέα.
3: Γεια σου, Ανδρέα.
5: Ωραία, δεν θέλετε κάτι γυρωτήσω, να το καθιερώσουμε τώρα που να τελειώσουν τα προαθλήματα. Μια φορά με την εβδομάδα να κάνουμε την Ιταλία, αν έτσι θέτω.
3: Εφτάσαμε κοντά σε πρωτάθλημα το 18, αλλά στερήσε μας το Ισραήλ.
5: Εντάξει. Λεωνίδη μου, εσύ είσαι Μητσής, αλλά ο κύριος Τάσος και ο κύριος Πολίτιος, είναι λίγο πιο μεγάλη που σε ένας Λίον.
3: Είναι Λίον, ναι.
5: Ναι, Λίον, όπως και εγώ. Οπότε πήγα που λέτε για την Eurovision, κάποτε ήταν διαγωνισμός τραγουδιού. Με ζωντανή ορχήστρα, ενώ...
0: Ου, μα εσύ πήρες το πολύ
5: πίσω. Κοίταξε τώρα, είναι κακά τα ψέματα. Εμείς που ζήσαμε, ρε φίλε, που μου άρεσε και η Eurovision, δεν ξέρω πώς θα παρακολουθείς. Διότι είναι ένα πανηγύρι. Ό,τι φανταστείς πηγαίνει πάνω στη σκηνή, ούλα playback, χωρίς να μην είσαι εκεί, τα συμφέροντα μετά στη μέση, ο τσεδαμέ, δηλαδή... Οι σκανδιναβικές χώρες αλληλοψηφίζονται, οι βαλτικές χώρες αλληλοψηφίζονται, έχει πόλεμο η Ουκρανία δώστε στην πρώτη θέση, δεν πάει καλά το Ισραήλ δώστε στην πρώτη θέση, καταλαβαίνεις. Δεν και διαγωνισμό στο πράγμα. Το πράγμα είναι κάτι άλλο.
0: Να σου πω και κάτι τώρα, έτσι όπως γεννήκαν τα τραγούδια. Και βλέπεις κανένα τραγούδι να ξεχωρίζει.
5: Ακριβώς, παλιά υπήρχαν τραγούδια και παλιά έφτιαχαν συγκροτήματα και τραγουδιστές που μέσα από την Eurovision.
0: Δηλαδή τώρα ποιος μπορεί να ξεχάσει τον John Lennon που λέγεται του.
5: John Lennon, Celine Dion, John Logan, η Backstreet που είναι Αγγλία, που έκαναν καριέρα μετά από την Eurovision.
3: Γιατί ήταν τρία Ιάμπα το 1974.
5: Ιάμπα.
3: Επίεν
5: η Μαρινέλλα, επίεν η Νανά Μουσχολία, δεν κάνω λάθος.
3: Είναι η μάνα μου που φταίει που με πήρανε κλεισά, είναι πήγε Eurovision με τον Κώστα Βιολάρη.
1: Όχι.
5: Δεν τα κατάφερε να περάσει.
3: Έπρεπε να πάει.
5: Ξέρω κανονικά πρέπει να πάει, ναι.
3: Άλιστα.
0: Εσείς που είσαστε της Eurovision, ποια ήταν η πιο ψηλή θέση που καταλαβαίνει, η Κύπρος.
3: Η Κύπρος δεύτερη, με Φουρέιρα. Φουρέιρα, ήταν η Κυπριακή αποστολή.
0: Α, η Φουρέιρα, ναι, ήταν Κύπρος, ναι.
3: Φουέκο.
5: Ξεκινήσαμε με την Άννα Βίση που πήγαμε νομίζω 7η ήταν η πρώτη μας συμμετοχή.
3: Μα πήγαινε η Άννα η απόλυτη Eurovision, τώρα δεν το ξέρω μόνο.
5: Ναι, έτσι την αμέσως επόμενη χρονιά τερματίσαμε την 5η θέση. Έτσι που πήγαμε εκεί, εντάξει, είχαμε
1: Είχαμε 4-5 θέσεις.
3: Και κάναμε την υπέρβαση με την Ελένη Φουρέιρα.
5: Επήγαινε ο Χατζηγιάννης στην Eurovision, επήγαινε η Αλέξια.
0: Είδες τον Ανδρέα, ανέφηκε βασμένο.
3: Μπράβο ρε Ανδρέα, ρε ΑΕΛ και Eurovision είναι μέρος της ζωής σου πλέον.
5: Είναι μέρος της ζωής μου. Ήταν. Το πιο καλό τραγούδι που στείλαμε τάσο, μου διαφεύγει ο τίτλος, για μένα προσωπικά, ήταν με τους Minus One. Hungry Like a Wolf, κάτι έτσι ήταν ο τίτλος.
1: Όχι ακριβώς έτσι.
5: Όχι ακριβώς έτσι, διαφεύγει μου ο τίτλος. Για μένα ήταν ό,τι καλύτερο στείλαμε στην Eurovision και αυτό το τραγούδι να αδικήθηκε κατά χώρα.
3: Μάλιστα Ανδρέα.
5: Το λοιπόν κατά τα άλλα, ΑΕΛΑ ως πρωτάθλημα ροέ μεταγραφές.
1: Ο τίτλος των Μάινας ο Άννη ήταν Alter Echo.
5: Alter Echo, μπράβο. Alter Echo. Αν έχει ώρα ύστερα πάρτο του κύριου Λεωνίδη να το ακούσει. ΑΕΛΑ ως μεταγραφές, ξαναείπαμε το, Και εμάς, επειδή ακούω και το φίλο προηγουμένως της ΑΕΚ, δεν θέλει ούτε τον Ρόκα ούτε τον...
3: Ξέρω, θέλεις τους εσύ. Τώρα.
5: Όχι, δεν τους ξέρω. Είπα σου την άποψή μου. Σε εμάς νομίζω ήταν ότι του κυρίου Μάρτινς θα το ανανέωναν το συμβόλαιο αν κατάφερε να μπει η εξάδα ή να πιάσει κύπελλο. Νομίζω τερματίσαμε τρίτη και είμαστε στον τελικό του κυπέλλου.
3: Γεια σου, Ανδρέα.
5: Καλή νύχτα σας και όνειρα γλυκά.
3: Γεια σου, Ανδρέα. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Όχι, δεν πάμε σε κανέναν επόμενο. Θα προκύψει στην πορεία.
0: Α, 103 δευτερόλεπτα μόνο του.
3: Εντάξει, θα μπορούσε να μην πει ποτέ λάθος. Λοιπόν, εντάξει, νομίζω ότι πλέον στο εξαγωνιστικό κομμάτι πολλά πράγματα έχουν σημασία στην Κύπρο. Μένει η τρίτη ομάδα που θα ακολουθήσει Ένωση και Εθνικών. Θυμίζουμε στις 7 τα τρία μάτς είναι ο Εθνικός με την Ομονία Αραδίπου. Τα θυμάμαι απ' έξω. Ο Ολυμπιακός με την Αόρθωση και ο Κρήτας με την ΑΕΛ. Και ενδιαφέρον έχει στην Πάφον και στο ΓΑΣΥΠΗ. Έτσι. Mm-hmm. Βαθμολογία που μας ενδιαφέρει 37 Ολυμπιακός, 35 ο Ακρίτας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας ευνοείται ο Ακρίτας. Άρα αν κερδίσει ο Ακρίτας, ο Ολυμπιακός θέλει μόνο νίκη για να παραμείνει. Σε περίπτωση ισοπαλίας και ισοβαθμία θα πάει στην δεύτερη κατηγορία όταν έχει τα καλά. Σωστά.
0: Εμποτούν τα ωραία τα action, τα παιχνίδια που μου αρέσει να βλέπω.
3: Θα τα δεν μπορώ να τα δω. Εγώ να είμαι στο Waterpool, αλλά θέλω να το παρακολουθήσεις να είμαστε έτοιμοι. Γιατί γελάς δε φίλε, οι υδατοσφαιριστές δεν έχουν ψυχή.
0: Είπα ότι δεν έχουν
3: ψυχή. Θα κάνω επική μετάδοση υπόψε. Ωραία, 7 και όλες πως δεν ξέρω τι, 1, 2, 3.
0: Χαίρετε.
4: Γεια σας.
3: Γεια σου Άρη Κακούργε.
4: Να που κάνουμε εδώ στην καλά.
3: Είμαστε καλά εσύ.
4: Και εγώ καλά είμαι. Η Ομόνια λοιπόν θα κάνει ρεκόρ βαθμών. Mm-hmm. Θα κρατήσει τον βασικό κορμό τους παίκτες που θέλει.
3: Ως εμένα να μείνει δηλαδή.
4: Ναι, και θα φέρει 3-4 άλλους πολλά καλούς και να το κάνει περίπατο και του χρόνου.
3: Μάλιστα. Ποιοι είναι οι 3-4 καλοί άλλοι.
4: Δεν θα φέρει κανένα σέντερ, μπα κανένα σέντερ φορά
3: ακόμα. Ξέρεις κανέναν όνομα?
4: Όχι, δεν ξέρω τίποτα, δεν περιμένω.
3: Μάλιστα.
4: Νομίζω το σκάουτσιν της Ομονάς δουλεύει καλά, να βρει.
3: Έτσι φάνηκε μου περασμένο καλοκαίρι πάντως.
4: Είναι η πιο οργανωμένη ομάδα, οι άλλοι σε οργάνωση υστερούν πολλά, γι' αυτό να στο πιάνει το προάθλημα και θα το παίρνουν καμπάρι.
3: Μάλιστα. Άρα μόνο η Ομόνια παίζει στην Κύπρο.
4: Βέβαια.
3: Μάλιστα.
4: Και στο Champions League να πάει στο League Face.
0: Ένα δυσκολευτεί, θέλεις να πεις φέτος.
4: Όχι, θα δυσκολευτεί. Θα πει League Face και να πιάνει πολλά εκατομμύρια για να μπορεί να ξοφτιάζει.
0: Και ποιος την πιάνει ύστερ.
3: Κύριε Άρη μου, να ρωτήσω κάτι. Στην League Face να μπει παρπατητή, ξανά να βρει καμιά δυσκολία.
4: Να βρει καμιά δυσκολία, αλλά να ξεπεράσει.
3: Μάλιστα.
4: Έχει την ομάδα να το κάνει.
3: Εντάξει, ήθελα εδώ την άποψη σου για League Face.
4: Ναι, ναι.
3: Μάλιστα, κύριε.
4: Θα περάσει.
0: Γεια σου, κύριε Κακούργο μου. Στον επόμενο χαίρετε.
6: Γεια σου, πόλη.
0: Καλώς τον κύριο Μάριο.
6: Ο παχνόβης σου και δεν είναι.
0: Ο ποιος?
6: Ο και δεν
0: είναι. Το παιδί που θα είμαι δίπλα μου.
6: Το παιδί δίπλα σου.
0: Ο κύριος Λεωνίδου.
6: Ο κύριος Λεωνίδου, μέσα στους ερευνητμούς.
0: Με την ΑΕΚ ο κύριος Λεωνίδου.
6: Με την ΑΕΚ.
3: Ναι κύριε
6: Μαρία. Μα η ΑΕΚ είναι ο Πογορίκος και προαθήματα.
3: Ένα μου να κάνω κύριε Μαρία. Μα παρετήσω, αλλάξουμε ομάδα κύριε Μαρία μου.
0: Είναι ο κύριος Λεωνίδου και ο Χορκανός ο Χριστάκης.
3: Ναι,
6: έχει τίποτε αδειομονία.
3: Έχει, αλλά μαράζωσε με τον μπορώ να σου πω τώρα.
6: Τα νέα έχει τίποτε να μείνουν παίχτες.
3: Ναι, αλλά θα σου πω γιατί είσαι τιμωρία.
0: Να κάνω διαβουλεύσεις κύριε.
6: Με τιμωρία.
3: Είπες μου ότι δεν κάνω πρωτάθλημα.
6: Δεν κάνει πρωτάθλημα για εικόνα.
3: Εντάξει, όλο να δεν πειράζει.
6: Ως πέλο εγώ κατσιά με κάνει πρωτάθλημα.
0: Κύριε Μάριε μου, άει στην ΑΕΚ τώρα. Μετά το ΑΠΟΕΛ, να πούμεντε για την Ομόνια.
3: Μετά το παιχνίδι εννοεί.
0: Ναι.
6: Ελα φάλλει το ΑΠΟΕΛ και 3-4 δεν τελειώνουμε.
0: Οκ.
6: Άντε πόλη,
0: γεια σου, γεια σου, γεια σου, γεια σου. Πάμε διάλειμμα. Διάλειμμα πολιτικό δελτίο να επιστρέφω.
7: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους.
8: Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
9: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 17 Μαΐου. Μας Best Brand ο καφές μας 200 γραμμάρια μόνο 2,19 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand Hazelnut Pralina 400 γραμμάρια 2,25 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand Νυφάδες Βρώμης 500 γραμμάρια μόνο 1,19 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
10: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
11: Απάντηση.
10: Με ποικιλία στο μεζέ και πια τα εποχής.
11: Απάντηση.
10: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
11: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
10: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
11: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
10: Ταβέρνα η απάντηση.
11: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
12: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
13: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα. Τον ζεις. Και τένις. Και γκολφ. Και μπάσκετ. Και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Ε, όχι και τόσο large.
14: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cablenet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Jackpot στο Joker. 11.600.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρ. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
16: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
15: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
17: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
18: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
20: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου?
21: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
20: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι? Πυρώνω!
22: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
23: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
24: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
25: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος?
1: Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου. Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα υλοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικώς στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Σφαίρα, το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 3:30.
5: Ο Σύνδεσμος Γονέων Λυκείου Κολοσσίου διοργανώνει

0: τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο RMHC Cyprus υπό την αιγίδα της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη στήριξη του Δήμου Κορίου, Ακαδημίας Ασύλ και Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
1: Ακούτε Super Sport 104. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ποινή φυλάκισης με αναστολή σε δύο λειτουργούς των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας για την υπόθεση αυτοχειρίας του 14χρονου Στυλιανού Κωνσταντίνου τον Σεπτέμβριο του 2019. Στο πρώτο πρόσωπο το οποίο κρίθηκε ένοχο σε τρεις κατηγορίες επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 10 μηνών σε κάθε μία από τις κατηγορίες και οι ποινές συντρέχουν. Στο δεύτερο πρόσωπο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 8 μηνών για μία κατηγορία. Στην αρχή λιμένων μεταφέρεται στην ολότητά του το έργο της αναβάθμισης της Μαρίνας και του λιμένα Λάρνακας, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Μεταφορών. Προηγήθηκε συνάντησή του στο Προεδρικό με τις τοπικές αρχές της Λάρνακας στην παρουσία του Προέδρου Χριστοδουλίδη. Με την υπογραφή εμπορικών συμφωνιών και με βασικό θέμα συζήτηση στην κατάσταση στην Μέση Ανατολή, ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο και οι συνομιλίες με τον ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ. Στην Κύπρο θα βρίσκεται την Κυριακή η Πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι με στόχο την αναβάθμιση των διμερών σχέσεων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε πως κατά την προηγούμενη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Ιταλίδας Πρωθυπουργού είχε συμφωνηθεί η έναρξη συζητήσεων για ένα κοινό έγγραφο εταιρικής σχέσης. Το απόγευμα θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και η εκδήλωση μεμονωμένης σύντομης καταιγίδας, κυρίως σε περιοχές στα νοτιοανατολικά. Η θερμοκρασία στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 23 στα υπόλοιπα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
1: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
5: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακκαφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
6: Νέο Big Arts. Ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Bla bla bla bla bla.

0: Λοιπόν, επιστρέφω και υπάρχει εξέλιξη στην ΑΕΚ. Είναι επίσημη ενημέρωση που ήρθε από τον κυριακό Δημητρίου σε όλους όσους κάνουμε το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Ουσιαστικά η ΑΕΚ μας ενημερώνει, για να σας το πούμε να το ακούσετε, ότι Άγχελ και Ρομπέρς σήμερα ενημερώθηκαν από τον Ρόκα ότι δεν συνεχίζουν στην ΑΕΚ. Θα βραβευθούν αύριο πριν το παιχνίδι με Μπάφον και θα κλείσουν την καριέρα τους. Συγγνώμη, στην ΑΕΚ την καριέρα, γιατί θα παίξουν κι αλλού, νομίζω. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα κλείσουν την καριέρα τους στην ΑΕΚ, την πορεία τους στην ΑΕΚ, στην τελευταία αγωνιστική με τον Άρη στη Λεμεσό.
1: Άγχελ και Ρομπέρς. Άρα πάει σε μείωση ηλικιακού.
0: Ορίου. Μπορεί ο Ρομπέρς, εντάξει, αν είναι Κυπρέου, όμως θεωρείς ότι φεύγει, οπότε ναι, μπορεί να είναι θέμα ηλικιακού ρίου. Και η ΑΕΚ, παιδιά.
1: Ήταν αναμενόμενο.
0: Για Ρομπέρς, εγώ περίμενα να συνεχίσει. Για Άγχελ, περίμενα ότι είναι να φύγει. Θα έλεγα με πάσα αλήθεια τι περίμενα. Όμως, για να έχει σημασία και τι μάθαινα, γιατί τελειώσε πλέον. Δεν υπήρχε ξεκάθαρο τοπίο. Έρχεται τώρα η ενημέρωση. Από εκεί και πέρα, να πω ότι Αμίν και Τσακόν μπαίνουν στον κατάλογο Α. Άρα.
1: Από φέτος, ναι.
0: Ναι, θα είναι ένα θέμα αυτό που θα πρέπει να χειριστεί με Κύπριους παίκτες και παίκτες καταλόγου Β.
1: Εντάξει, φίλε, ειδικά ο Τσακό, εντάξει, να έρθει πίσω, να είναι υγιής ο άνθρωπος. Δεν ξέρεις.
0: Ο Τσακό εννοείται ότι είναι μεγάλο.
1: Παιχτούρα ο Τσακό.
0: Ναι. Το 4-4 Λεωνίδου Μπρόμου, σου κάνω μια πρόταση. Σε παίρνω μαζί μου στο Final Four πληρωμένα γιατί δεν ξέρω κατά πια το γηπέδο να μου τα μάθεις. Είσαι OK. Εξαρτάται τα γιατί αν αγάτησες ρε φίλε. Αν θα αγάτησες μες στη Βαλένθια, αυτό μαζί σου. Είμαι στη Ρεάλ. Και ας σου πω τα καλά του πια, ξέρω τα καλά του άκα. Γυρίσαμε εδώ, οπότε δεν θα έχεις πρόβλημα. Ξέρω ότι ο κόλπα μπεις πιο γλύωρα.
1: Να μπεις πιο γλύωρα.
0: Απέχτησα
1: 77-77-10-20. Μπορείτε να έρθετε στην παρέα μας. Έχουν μείνει έναν δεκάλεπτο περίπου μέχρι να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Να πούμε ότι οι άλλοι ψάχνουν το χαμόγελο, εγώ το έχω κάθε μέρα στην οθόνη του κινητού μου. Σιγά που θα αφήνω την πιο έξυπνη λειτουργία του Eco Smile. Είναι απλό, ανοίγεις το Eco Smile, επιλέγεις το release, πάμε να ενεργοποιείς την αντλία καυσίμων. Χωρίς να κατέβεις από το όχημα, πληρώνεις ψηφιακά και κερδίζεις Smile. Ξέχνα την ουρά στα ταμεία ή τον χρηματοδέχτη, τα κάνεις όλα μέσα από την εφαρμογή. Την επόμενη φορά που θα ψάχνεις το χαμόγελό σου, κατέβασε το Eco Smile.
0: Να πούμε κάτι, γιατί μιλούσαμε για το κάτω διάστημα. Να ευχαριστούμε Eco και Bonnet και McDonald's, όπως είπε και ο Πολύος. Εν άνθρωση ο Μονέρα δίπου για δεύτερη σέρι χρονιά που μηνίσκει στη μεγάλη κατηγορία, με ένα χαμηλό σχετικά budget και διαχειρίσιμο από τους ανθρώπους της ΑΡΑΙ πιωτικής ομάδας. Με παίχτες όπως ο Μινάς Αντωνίου, που έχει εμπειρία από πιο μεγάλες ομάδες, έπαιξε σε πιο ψηλό επίπεδο, ήταν εκεί και έτσι αναγεννήθηκε, μπορούμε να πούμε. Πάρεις Πολυκάρπου να μην ανοίξω την αποστολή της ομάδας έτσι, για να μην αφήσω κάποιον πίσω. Με παίχτες, με τον Κώστιτς κατά από τα δοκάρια που ξέραμε τι μπορούσε να κάνει από τον καιρό του παραλιμιού. Με το Ρίνκ, με παίχτες πάρα πολύ καλούς. Ο Νεκτάριος, ο Έτουαρτς είναι ο Νεκτάριος. Έτσι γράφει και στη φανέλα του. Ο Ζορζίνιο που πίστηκε να μείνει. Ο Χαβέλκα είναι ο Ποντικός, είναι πάρα πολύ παίχτες. Ο Μουαντίπο, ο οποίος πάει Καραμπάχ, παρακαλώ. Η Μονέρα Δίππου θα πουλήσει παίχτες σε ομάδα που μετήχε στη League Face του Champions League. Την Καραμπάχ. Αυτό δείχνει την καλή δουλειά που γίνεται. Και να μην αδικήσω κάποιον και τα άλλα. Ο Σταύρος ο Γεωργίου, βλέπω τώρα εδώ.
1: Και με ως επιτοπλίστο νεαρούς ποδοσφαιριστές. Μπράβο τους.
0: Να λέμε και την κουβέντα μας για ομάδες
1: μεγάλη κουβέντα για την ομάδα της Αραδίπου να είναι για τρίτη σερή σεζόν στην πρώτη κατηγορία. Και μακάρι να τα καταφέρουν και να καθιερωθεί. Χαίρετε. Γεια σας.
2: Χαίρετε, Χρυσάκη, τα Εσκάρες, Κυπερδούχη Κύπρου και με πέντε πρωταθλήματα.
1: Μάλιστα.

0: Νάλι είπαμε, το είπε και ο πρώτος, το είπαμε και παλιά και εμείς. Ήθελεν η ΑΕΚ να το ανανεώσει. Αλλά είχε μια πρόταση με εξωτερικό με πενταπλάσιο μισθό, είπε ο Καραβατάκης. Εν πάση περιπτώσει, είναι πάρα πολλά λεφτά παραπάνω από ό,τι πιάνει στην ΑΕΚ. Και ενώ ήταν σε εξέλιξη οι επαφές, ο Νάλι έκανε κάποια πράγματα που ήταν κρούσματα πειθαρχίας. Του είπε ο προμονητής με τη Σκεντία να κάνει ζέστα, αλλά δεν σηκώστηκε να πάει, επειδή με την όρεξη του, δεν θυμούμε τι έγινε. Και αποφάσισε η διοίκηση ότι δεν θα προκαλούσε. Καλώνει όλη η εξέλιξη της κουβέντας και έπρεπε να πουληθεί. Εντάξει, απλά λέω ότι έγινε με τον Νάλι. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Εντάξει, ο Γκαρσία σίγουρα, εγώ θυμάμαι και έναν περιστατικό. Κοιτάξτε, ο Γκαρσία έκανε κάτι πρόσφατα πράγμα που με τον Άρη, σκόραρε και γύρισε να πει κάτι στην κερκίδα. Μπορεί και να μην έβρισε, δεν ξέρω τι είπε. Εγώ σου λέω ότι του είπε: στηρίξετε μα και θέλουμε σας. Σαν εικόνα είναι πολλά ωραία να το κάνουν το πράγμα. Ήσουν του λόγου του, οκ. Okay. Κάποιοι στη ΡΑΚ λένε: όχι, η διοίκηση, ο παδί, δεν τον μιλήσε. Βίτσε, βάλε κόλ στο αγάπη 20.000 ομονιάτε και έδειξε το σήμα, όχι προκλητικά προ του ομονιάτε. Προ την κάμερα που θεωρούσε να εξή στο παιχνίδι. Ότι εκτιμά την ομάδα. Οπότε ο καθένας στις αρχηγικές κινήσεις εκλαμβάνεται διαφορετικά. Για να μην αδικήσω τον Άγχελ όμως έτσι, έναν περιστατικό, πέρσι, πρόπερσι, με τον Ράμπε Σιμών, ήταν με τον Μπέρ και θυμούμε, στην Πάφον, εσκόραρε γκολ η Πάφος το 90 και σοφάρισε την ΑΕΚ. Και μέτρησε σε πρώτο χρόνο τον γκολ και ο Άγχελ Καρσία εκλώτησε το δοκάρι που ήταν νεύρα του. Δηλαδή που την αγανάκτηση το ότι εγκρίμα να χάσουμε βαθμούς. Και ακυρώθηκε τον γκολ και πανηγύρισε το πολύ έξαλλα. Οπότε να είμαι ειλικρινής. Δεν αμφισβητώ την αγάπη του προς την ΑΕΚ, απλά η τελευταία του κίνηση δεν ήταν και πολύ σωστή.
1: Εντάξει ρε παιδιά, μα πρέπει να καταλάβουμε ότι και... το κάθε πράγμα αρέσει και το τέλος του, ναι.
0: Ναι, είναι και άνθρωποι όμως,
2: όπου ήταν... Δεν το χάζω το αναπολαριστό, δεν πάτε. Θέλω να σου πω ότι τον Γκαρσία σαν αρχηγό μας, σαν...
0: Ο ίδιος ήθελε να συνεχίσει να πω, α, έτσι μαθαίνω.
2: Ήθελε να συνεχίσει.
0: Έτσι λένε οι δικές μου πληροφορίες. Εννοείται ήθελε να μείνει στην ΑΕΚ.
2: Να μείνει, ακόμα, δεν το αφήνω.
1: Άντε τώρα, σκέψαν τον προγραμματισμό, φταίει τους το ένα και φταίει τους το άλλο. Αν εμεινείς καν και αν εμείνει, ήταν να φωνάζεται γιατί τους αφήκαμε.
2: Όχι, όχι. Ήταν ο αρχηγός της ομάδας. Δεν μπορεί να κρατάει ένα αγωνιστήρια. Έχει πολλά τέτοια πράγματα παραδείγματα. Έτσι να έχει με το νόμιζο το που έδεξε το χρόνο τα είχα Αθηνών.
0: Ναι, σ' άκουσα να ξεταγεί μου ποιον παίχτη γυρεύκουμε.
2: Και ο... που έπαιζε το σπέφτη στην είχα Αθηνών φέτη ήταν στον πάγκο. Να που το λένε, το...
0: Έσ' άκουσα.
2: Ο Κβίτα.
0: Α, ο Κβίτα.
2: Ναι.
0: Ο Κβίτα είχα Αθηνών είπες, ο Κβίτα στον Απόλλωνα.
2: Όχι, στην
0: Ελλάδα
2: το
0: ψηλό
2: το...
0: Α, ο Βίντα, όχι ο Χβίτα. Ο Βίντα. Ο Κροάτης, ο Βίντα.
2: Ναι,
0: ο Χβίτα.
1: Μα Γιώνα, ανανεώσαν τον.
0: Ανανεώσαν τον, ναι.
2: Ανανεώσαν τον γιατί κράναν τα πολιτήρια. Ένας αρχηγός της
0: ΑΕΧ, δεν μπορεί να... Εξτάγη μου, έντσι εκεί να ξέρουμε τι σκέφτονται.
1: Μάλιστα. Έγινε σειρά μου, να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, καλό Σαββατοκυριακό.
1: Επίσης, να είσαι καλά.
2: Με υγεία και χαρά σε
1: όλους. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
3: Εμπόλοι.
1: Έλα ρε Μότσο.
3: Είσαι άρχοντα ρε. Είσαι άρχοντα διότι είπες ότι δεν μπορούσα αυκουέχτες και το σήμερα. Είπες ότι στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού ήταν να ανοίξει το σπορ. Και εδώ και μέσα. Είπαμε να το βάλετε τον άλλον μες στο κλουβί του Σίλου με φήμωτρον και με ποδόντες παροπίδες για να με φορεί. Επήρε τους Παναθηναϊκούς σωστό και από ό,τι άκουσα να πάω να κάνει περιγραφή waterpolo.
0: Ναι, εγώ στα παίζεις waterpolo.
3: Όχι. Ρε έπαιρθια, μα κύριε λέει στον εγκρήματα πλάσματα μες στο νερό μπορνάνε. Εμείς στην πισίνα μπορνάνε, εγκρήματα πλάνα. Μεν τον άγγε να ρίξει του Καντζογιούες.
0: Καλά είναι να πνίξουμε τους ανθρώπους ρε Κωστά.
3: Μεν τον άγγε να ρίξει του Καντζογιούες, ώστε να έχουμε κανέναν παρατράγουδο.
0: Όχι ρε, εντάξει, να είμαστε οκ. Έκανα και σκοπό πολύ, δεν έπιε λάθος.
3: Το μόνο λάθος είναι ότι το γυρίσαν μάνος.
0: Τι να του πω τώρα, γιατί το επιτρέπουμε να μιλάς, έχεις κάποιον καλό λόγο να επίσης γιατί τώρα αφήνω να μιλάς.
1: Εγώ τραβώ πίσω.
0: Κώστα, ψάχνω λόγο να σε κάνω μπλά.

0: Άγγλης ρε φίλε, πέμε άλλο τίποτε.
1: Ένι μπορείς ρε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ολοκάθαρη η λίστα μου. Ένι μπορεί να βρει.
0: Πέμε και τίποτε για την ανόρθωση παραλής πελάρες.
1: Μάνα μου να σου πω για την ανόρθωση. Ό,τι θεωρούμε, ό,τι ακούμε και αναμένουμε να έρθει η Γενική Συνέλευση. Να δούμε τι άλλο θα...
0: Θα πας στη Γενική Συνέλευση.
1: Αν είμαι καλά από το Θεό και από την Παναγία.
0: Αλλά πάεις για να μας ενημερώσεις.
1: Εσένα δεν σε ενημερώνω. Όλους τους άλλους τους ούτερφωνας.
0: Ένα σε πιάει ο πόλης τηλέφωνο.
1: Σε ό,τι ενημερώνεται φυσικά, διότι που την Γενική Συνέλευση δεν ευκάλλουμε έξω πράγματα.
0: Σωστό, σωστό. Είσαι σίγουρος ότι δεν ευκαινούν πράγματα προς τα έξω?
1: Όχι, εμπρέπει να βγάλουμε πράγματα έξω.
0: Άλλον το εμπρέπει και άλλον είναι να που γίνεται.
1: Εγώ δεν είμαι μπουτζίνος πάντως που να πιάω πράγματα που λεχθήκαν στην Γενική Συνέλευση για να μείνω στην Γενική Συνέλευση.
0: Εσέρα, αν είναι η δουλειά σου να μην τα βγάλεις. Εμάς η δουλειά μας είναι να τα βγάλουμε.
1: Όχι εμένα είναι η δουλειά μου να μην τα βγάλω.
0: Είναι υποχρέωση.
1: Είναι υποχρέωση να μην ευκαινούν κάποια πράγματα που είναι η ρίση που λέει ο λαός, τα ενίκο μη εν δήμο. Είναι νουλα για να ευκαινούν στα ράδια, στις τηλεοράσεις και στις εφημερίδες. Κάποια πράγματα πρέπει να δυσκολεύσουν μας.
0: Μάλιστα. Είναι κότσο μου, να
2: δυσκολεύσουν μας.
0: Επίσης.
3: Τελειώσαμε.
0: Έχουμε έτσι διαφημίσει στο τέλος, δεν μπορείτε να σου.
3: Ευχαριστούμε όλους όσους μείνατε στην παρέα μας. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκυριακό.
0: Όχι, περίμενε. Δεν αποφώνησε ακόμα, μην βιάζεσαι.
3: Αφού ήταν πολύ αλήθεια.
0: Όχι, τέλος οι γραμμές. Δεν έχει η γραμμή τώρα. Γιατί θυμώνεις του Τάσο?
3: Πρέπει να μας πελά, είναι κάνες το χέρι σου. Τάσο,
0: σε παρακαλώ.
2: Τάσο, δεν έχει άλλους.
0: Τάσο, ακούμε αγάπη μου. Η επικοινωνία που θέλει να έχεις πίσω από το γυαλί μαζί μας να γίνεται μέσω Λεωνίδου, να μην το έγκυρει. Με θωρείς δεξιά.
2: Ανεβαρέθηκες, κλείουμε.
3: Νομίζω παράκαμε το Λεωνίδου, ναι.
2: Κοιτάξτε, ανεβαρέθηκες, θα το κλείσουμε, δεν είχε κανένα πρόβλημα. Βάλω τραγούδι, δεν είχε να αφήσει.
0: Μπορώ να πω κάτι ασχετό? Λαλώ και τίποτε σχετικό, μπέ μου. Εκτός αν είχε έσταση να πω κάτι αθλητικό, αλλά θα ήθελα ένα μικρό σχόλιο εξωαθλητικό. Γιατί ο Τάσος Μιχαηλίδης είναι ο αγαπημένος μας ηχολήπτης, ξέρεις?
3: Ρωτάς απάντα.
0: Γιατί ποτέ δεν έρχεται με άδεια χέρια. Γι' αυτό. Γιατί ποτέ δεν έρχεται με άδεια χέρια. Και επειδή είναι και ο Παναθηναίκος.
3: Γιατί μου βάλες 13 κιλά.
0: Όχι, είμαι σε καλό δρόμο. Πάμε καλά. Λοιπόν, εντάξει, με τα γραφικά να πούμε ότι στην Κύπρο ο Γκρανσδίρ είναι παίκτης Σαλαμίνας. Αριστερό, Winger. Γάλλος, 29 ετών. Όντως ο προγραμματισμός δεν σταματά ποτέ στις ομάδες. Άρα σύντομα θα δεις ανακοινώσεις σε αρκετές ομάδες. Και αναμένεται αυτόν το καλοκαίρι να υπάρξει και έντονη κινητικότητα μεταξύ ομάδων στην Κύπρο. Δηλαδή να πάρει μια παίχτη από άλλη.
3: Να αγοράσει ή που του να μείνουν ελεύθεροι.
0: Δεν μπορώ να προδικάσω. Θα υπάρξουν αρκετές μεταγενείς.
3: Εγώ προβλέπω οι δύο που έμειναν από ελεύθεροι από την ΑΕΚ να συνεχίσουν Κύπρο.
0: Ο Ρομπέρς και ο Ογκαρσία. Ο Ογκαρσία έχει ήδη δύο προτάσεις από ομάδες του εξωτερικού.
3: Okay.
0: Να σου πω, δεν ξέρω αν θα περιμένει.
3: Μπορεί να είναι ένας από τους δύο.
0: Οπότε μπορεί και ο ίδιος να θέλει να μείνει στην Κύπρο, έτσι, δεν το αποκλείω το. Είναι κάτι που θα ξεκαθαρίσει, ενώ άρχισαν και βγαίνουν και οι αποστολές για
3: μονάδα. Εγώ θεωρώ είναι δύσκολο να πάει να αγοράσει μια ομάδα από άλλη.
0: Όχι, δεν λέω η αγορά, όχι. Από εξωτερικό θα έρθουν προτάσεις, φαντάζομαι, για παίχτες κυπριακών ομάδων. Και θα είναι δίκοπο μαχαίρι για διοικήσεις να πρέπει να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Γιατί προτάσεις που έρχονται είναι για σημαντικούς παίχτες ως επί των πλήστων και χρειάζεται διαχείριση. Μην ξεχνάτε ότι οι παράγοντες παιδιά βλέπουν το οικονομικό και μια παράμετρος που μου επιτρέπει είναι αθλητικό το σχολείο αυτό. Μην ανησυχείς. Υπάρχει και πτυχή του παίχτη. Όταν έρχεται μια πρόταση, μπορεί την ομάδα να μην την ικανοποιεί, αλλά η πλευρά του παίχτη σίγουρα ξέρει τι συμβόλαιο θα βρει εκεί που θα πάει. Αν θα πάει. Και η στάση του παίζει ρόλο. Θα είναι πιεστικός προς την ομάδα την οποία ανήκει.
3: Τις περισσότερες φορές είναι έτσι που γίνεται. Είναι πιεστικοί οι παίχτες όταν έχουν προτάσει.
0: Είναι...
3: Όταν ξέρουν ότι είναι καλύτερο το συμβόλαιο που είναι να πάρουν.
0: Είναι κακό και για τις δύο πλευρές να συνεχίσουν σε μια συνεργασία που δεν θέλουν. Υπό την έννοια ότι τι εννοώ δεν θέλουν. Ο παίχτης μπορεί να κατσοθεί, να το πω στα κυπριακά. Η ομάδα θα έχει έναν παίχτη της αρεστημένων και είναι αρνητικό και για τους δύο.
3: Το αρνητικό κλίμα που να πάει να δημιουργηθεί να παρασύρει σε την υπόλοιπη ομάδα.
0: Γι' αυτό, παιδιά, όταν συζητάμε πολλές φορές για παίκτες μπορεί να πουληθούν και οτιδήποτε άλλο σε άλλες ομάδες με πρόταση επίσημη.
3: Δεν
0: τα αγνοούμε αυτά.
3: Όπως και να έχει, και το φετινό καλοκαίρι προμηνύεται εξίσου συναρπαστικό. Να δούμε πώς θα κυλήσει. Εντάξει, υπολείπονται τώρα μία αγωνιστική στην δεύτερο όμιλο και δύο στον πρώτο όμιλο. Την επόμενη Παρασκευή ουσιαστικά 22. Τελειώνει και το πρωτάθλημα.
0: Μένει ο τελικός κυπέλλου
3: 29. Μένει ο τελικός κυπέλλου 29 του. Πήγαινε έτσι
0: μακριά
3: ο τελικός του κυπέλλου.
0: Πήγαινε και γλύωρα η σεζόν, κύλησε πολύ γρήγορα. Κύριε Μιχαλίδη,
3: να κάνεις αποφώνηση.
0: Αν είναι η ώρα να κάνουμε, πείτε μου. Με αφήνει να μιλώ πολύ ώρα, γιατί ξομακρίζω και θέλω την ώρα. Εν ώρα να κλείσουμε, μάλιστα.
3: Κάτε ρε Ιωνιδού, κάμε τα.
0: Κάποτε φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής Game Time. Είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι τις 4. Πολύ ως Αλεξάνδρου Λεωνίδου στο μικρόφωνο, Τάσος Μιχαλίδης στη ρύθμιση του ήχου. Ακολουθεί αθλητικό τελτίο στις 4 με Αναστασία Μπέτρου. Πέθανε και 5 και 6 στο αθλητικό τελτίο μαζί σας. Η εκπομπή Δώσε Πάσα με το στέκεμα μεσαίως 4 με 7. Από εμάς, καλό υπόλοιπο. Γεια σας.
4: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις 4 Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
5: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
6: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και golf, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
7: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
9: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε πούμε και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς τυχαία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
10: Εγώ και είμαι άνθρωπος της Μαρίας.
9: Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
11: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Snickers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Snickers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Snickers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
13: Ο πιο γρήγορος σκόρερ. Στο FIFA World Cup δεν προλαβαίνεις ούτε να βολευτείς. Και όμως το ρεκόρ γράφτηκε σε μόλις 11 δευτερόλεπτα. Ο Hakan Şükür το 2002. Μια φάση, ένα τελείωμα και ιστορία. Το πιο γρήγορο goal ever σε Mundial. Και μια υπενθύμηση. Εκεί, κάθε δευτερόλεπτο, μετρά.
14: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
10: Η επιτυχία στις ταχαίως μεταβαλλόμενες αγορές απαιτεί ευελιξία. Διερευνήστε συχνά τις τάσεις του κλάδου σας και προσαρμόστε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα σας ανάλογα. Η ταχύτητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας.
15: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
16: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
17: Στρίβουμε με ασφάλεια, καθώς η υπερβολική ταχύτητα σε στροφές είναι επικίνδυνη.
18: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, καλά ακούτε, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι κεντροπαλός. Ήθελα το κάνω κρυφό. Ναι, λοιπόν το λέω. Είμαι κεντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία.
9: Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts.
18: Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
19: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
20: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
21: Η φιλοσοφία μου.
22: Να ζω την κάθε στιγμή.
23: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
24: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
25: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
26: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
27: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
28: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
29: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
30: We are who we are at McDonald's. Έλα μαζί μας.
31: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
32: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo με δυναμικό design από 21.500 ευρώ ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στην Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
33: Unicars. Driving your stories.
34: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
35: Τετραήμερο σούπερ τιμών κρεοπολίου υπεραγορών ΜΑΣ μέχρι και 17 Μαΐου. ΜΑΣ Best Brand φιλέτο κοτόπουλο 6,45 το κιλό. Χοιρινό κότσι μόνο 2,95 το κιλό. Χοιρινό σκυμάς μόνο 4,25 το κιλό. ΜΑΣ. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
9: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη. Μικρά μου γατάκια. Μικρά μου ζουλάπια.
36: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big Dora. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
37: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
38: Η ώρα είναι 4.
0: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
1: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
2: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
4: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
5: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Ενημερώθηκαν και φεύγουν από την ΑΕΚ Γκαρσία και Ρομπέρ. Ο Τσάβι Ρόκα σήκωσε μανίκια και έπιασε δουλειά για να κτίσει την ομάδα της νέας περίοδου. Τρεις αγώνες για τον δεύτερο όμιλο περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα. Μαθαίνουμε και την τρίτη ομάδα που θα υποβιβαστεί ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ακρίτα. Στις 7 ξεκινούν οι αναμετρήσεις Εθνικός Ομόνια Ραδίπου, Ολυμπιακός Ανόρθωση και Ακρίτας ΑΕΛ. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας και τηλεοπτική από την Cita Vision. Γεμάτο το απουσιολόγιο του Γκαρσία στον ΑΠΟΕΛ εν ώψη αιωνίου. Στα εξωαγωνιστικά συνεχίζονται οι επαφές με τον Κύπριο επενδυτή. Μαέσε Μέδο και Παναγιώτου έχουν στα χέρια τους νέο συμβόλαιο από την Ομόνια. Στο αιώνιο δεν υπολογίζονται οι Μάριτς και Παναγιώτου, ερωτηματικό Ανδρέου. Συνεχίζονται οι διεργασίες στην ΑΕΛ σε ό,τι αφορά στα του προγραμματισμού. Νταμάχου και Μάρτινς κοιτάζουν την κυπριακή αγορά. Χωρίς τον Κολτάρ θα παραταχθεί η Πάφος στον τελικό κυπέλλου με τον Απόλλωνα. Ξεκαθαρίζει η ετοιμότητα των Μπιλέα και Φελίπε. Στον Απόλλωνα αξιολογείται καθημερινά η κατάσταση των Ασουνσάος, Μέρχαλ, Μάρκες, Βούρου, Μάρκοβιτς, Ντουοντού και Βρίκη. Ετοιμάζεται πρόταση ανανέωσης σε Βούκιτς και Μπέζους η ανόρθωση, αναμονή για Κίκο. Πολύ κοντά σε ανανέωση συμβολέου ο Κορέγια με τον Άρη, σειρά παίρνει και ο Άλβες. Η Νέα Σαλαμίνα ενημέρωσε για την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τους δύο δανεικούς Γιώργο Παυλίδη και Κωνσταντίνο Άνθιμου. Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να ψάξει τον διάδοχο του Μπενίτεθ με την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του. Επιστρέφει στην Αγγλία ο Νούνιες με την Newcastle να είναι η επικρατέστερη ομάδα. Κλείνει ο κύκλος του Σέιμους Κόλμαν στην Everton. Σήμερα στις 10 για την Premier League, Aston Villa Liverpool. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε Πάσα».
6: Super Sport 104.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
8: Αγαπημένο μου σπίτι, σου γράφω αυτό το γράμμα από τη ζώνη του Λυκόφωτος. Το τρίτο δωμάτιο τέρμα διαδρόμου δεξιά, εδώ που δεν πιάνει τόσο καλά το Wi-Fi. Γι' αυτό και σου γράφω γράμμα, τι άλλο να κάνω.
10: Fiber to the Room να κάνεις.
11: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
12: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George's. Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από όριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better

0: Καλά απόγευμα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Στέλιος Παπαμοησίος, ο κύριος Αναστάσιος Μιχαλίδης Κονσολάκης. Σήμερα, μέρα με Παρασκευή 15 του μηνός Μαΐου, βρε Τάσο Μιχαλίδη. Έχουμε και ματσάκια από να κρίνουν δύο βαθμίες σήμερα.
1: Γεια σου κύριε Στυλιάνη.
0: Μάλιστα. Προετοιμάζω τους φίλους ακροατές, έχουμε μεγάλη Παρασκευή ξανά.
1: Γιατί?
0: Για λόγους ευνόητους. Τους ακροατές μιλώ.
1: Πέρασε μου, εμένα εσύ.
0: Πέρασε σου. Μάλιστα, χαρά στα κάποια βούπια, ρε.
1: Έστειλε μου ένα πακέτο για να τα κόβουν.
0: Άριστα, είχε δωρεάν, μάλιστα. Λοιπόν, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24 μηνύματα. Ευχαριστήσεις στους μεγάλους μας χορηγούς και τη Σίτα και τη Μίτσα Παπαγιώργου, να είναι καλά. 6 και 16 Δευτέρα, πριν να πάμε γήπεδα και λοιπά, θυμάσαι να βγάλουμε δύο νικητές να τους ενημερώσουμε.
1: Όπως
0: ο ένας είναι να πάει με ακόμα τριάτομα στο οδόφραγμα και άλλος είναι να πάει με ακόμα τριάτομα στην απάντηση. Για άλλη εβδομάδα να έχουμε και τα κονιά, να έχουμε και ο Μιχαλιός στο Ράγιον Επιφάνειο, να είναι τα βέντα και επιφάνειες, να έχουμε και ζήνων και λοιπά. Εντάξει, από όλα έχει το πανέρι. Προετοιμάζουμε και έχουμε και ο Διακοχιάριν τη ΣΥΤΑ, της χορηγού μας αποκλειστικά για την εκπομπή το ΣΕΠΑΣΑ, που είπαμε πολλές φορές τέλος του Μαΐου θα δούμε το τρίτο. Αυτά. Μα να πω, ρε μα, που τα ψες που παρακολουθώ λίγα πράγματα, ξέρω εγώ, στο ΡΕΣΙΕ, κάτσα να δω με την κυρία ορισμένα πράγματα. Ξέρεις ότι έγιναν εκεί πριν ξαφνικά οι κορυφαίοι στο μουσικό φίλε. Όχι μουσικό φίλε, όχι μουσικό φίλε. Κριτική με όμικρο ιότα.
1: Κοιτάξτε, κριτικοί είμαστε πάντα. Προπονητές.
0: Ναι, αλλά κριτικοί στην ΜΑΠ πάντα αντιλαμβάνομαι τώρα το άλλο. Στην μπάσκετ, στο
1: πολιτικά και λοιπά. Προπονητές της εξέδρας, κριτική μουσική.
0: Ρε κουμπάρε, γάμα και είναι μικρά.
1: Πολιτική, τα πάντα, ξέρουμε τα όλια.
0: Αντιγόνη που τη λες, είναι που μας εκπροσωπεί η κοπέλα.
1: Αντιγόνη Μπράξτον.
0: Καθώς πρέπει κυρία, μάλιστα. Όχι είναι κουτσίς εννοταν, όχι ψηλές της, όχι χαμηλές της, όχι το, ξέρω εγώ, το κουπλέ της, όχι το ένα. Και μιλούμε και να κατώνεται ο κάθε ουτιδανό να ανακατωθεί, να πει, να κάνει, να πιάνει, που να μιλούμε τώρα ότι τον τίτλο του τραγουδίου μπορεί να μην το ρίξει. Πρέπει να πίστευτε τα πράγματα. Πρέπει να πίστευτε.
1: Έτσι είναι. Παντού σε
0: όλο και χάθουν τύπου κάτω όρμα σχόλια και αυτόν και ιστορίες και ένα μόνο του
1: διαφάνεσαι. Όποιο θέμα θέλεις να βγάλω τώρα στα social media ό,τι ο Παπαμοησαίος ξέρω εγώ Αλέξη Ρωμάδα και γίνηκε με τη Λίβερπουλ παίμως χάρη να βρεθούν 2 εκατομμύρια κόσμο να σχολιάζουν το
0: λόγιο. Που να βρεθούν οι 100 εκατομμύρια όμπερε ξέραμε τα έστω που έλαμε με τα σαν με Λίβερπουλ κομπάρε.
1: Είδες.
0: Έγκριφο από ελίστας, έγκριφο από μονιάδες, κουμπάρε, άιστος του.
1: Τώρα που πάμε, να
0: ξέρουμε το.
1: Εχθές την Κυριακή την έβαλε το κόλ η West Ham. Με θόρες το παιχνίδι.
0: Εδώ είναι το δάνειο θόρου.
1: Πόσα χρόνια γέρασες.
0: Καλά, μάγε. Α, περίμενε, πάρε το τσόντο στο ράγιο, να με πιάουν τα αυτά. Έκανα σχόλιο, την επόμενη έλειπες.
1: Έλειπες.
0: Καλά ρε, κίντο πράγμα, κίντο πράγμα. Επιάνε τον τερματοφύρακα και σύραν τον επίγε. Μες στην μικρή περιοχή. Έφερε 5,5 λεπτά ο ρεφερί. Και πεντέμιση κυρίως ο βαρίστας ρε.
1: Την ώρα που μπήκε το κόουλ και τη στιγμή δεν ήταν που είπες.
0: Και είπα ότι δεν τέλεστε. Να μάνα. Αλλά μετά που την αγύρωση είπα να πάρουμε 5-0 την Μπέρλ και κανεί. Αυτά. Αλλά κορυφή είπα στο Eurovich.
1: Καλά
0: ρε. Ωι ρε μάρε απίστευτο μπράμα να. Για από τον το κεννένα και γράφει ας πούμε ξέρω ότι εκόψαν το νερό στο, ξέρω εγώ, στο Μουτουλά. Βάει τους αυτούς, χωρίς να ξέρω άλλο. Βάει γίνεται για αυτόν και ξέρεις τους αλήτες.
1: Και αφού για όλα τα θέματα...
0: Έχουμε πάρει για 10 λεπτά, έχουμε ένα θέμα με μια σωλήνα και...
1: Για όλα τα θέματα έχουμε άποψη.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρουμε ή δεν ξέρουμε.
0: Μάλιστα. Συζητάει ο δημοσιογράφος με έναν πολιτικό, γράφει ένας εναντίον του δημοσιογράφου, 100 που κάτω. Γράφει ένας εναντίον του πολιτικού, 100 που κάτω.
1: Ξέρεις το πιο παλάβο τώρα με τον αυτό την πυρετό και τα λοιπά. Ότι είναι συνωμοσία για να σκοτώσουμε τους σύρους μας και τις κατσέλες μας και τα πράγματα μας για να κάνουν εκάμαν το γίνει που φέρνουν κρέατα από το εξωτερικό.
0: Μάλιστα κύριε.
1: Αυτό
0: αφήστε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Παρακαλώ.
2: Και να καλησπέρισω φίλο μου Τάσο που να του πω μια καλωσόρισο Τάσου. Τάσο Γιώργος Αντωνία Πολεμισόν είμαι.
1: Γιώργο μου καταλάβασε πράγμα.
2: Φίλε καταλαβαίνω σε το τύπο φέρεις έτσι εδώ και χρόνια. Αντιλαμβάνομαι ότι δίπλα σου είσαι ένα ογκώδηθο της αθλητικογραφίας και κοινωνικών άτομων το οποίο μπορεί να επιφέρει οποιαδήποτε συζήτηση σε οποιοδήποτε επίπεδο σε οποιοδήποτε θέμα και να αλλάξουμε ποδοσφαιρικά, να πάμε κοινωνικά, να πάμε τραγουδιστικά, να πάμε όπου θέλεις. Πάντα ρέλας όμως, εκτός που εσύ είσαι στον ομάδο του. Τούτο να τα θυμάσαι. Λοιπόν, που για μένα είναι να πω για το ψεσινό, όσον αφορά την Eurovision, είναι να πω ένα πράγμα. Όταν μια κοινωνία είναι αποτυχημένη, να ξέρετε ότι σκάλει πολλούς έξυπνους. Και ότι είναι εξυπνάδες, φτιάχνουν με κριτική. Ποτέ δεν βλέπουν την αποτυχία τους, πάνε να κρίνουν τους άλλους.
3: Μάλιστα, κύριε.
2: Λοιπόν, εγώ τι ήθελα να πω, καλώς στον Κυριακό, και προσεγγίσεις τους δρόμους, πάντα
3: Ξηγήθηκε με τον Κακουλή και σε παρακαλώ κάμε έναν τηλέφωνο που εκεί ποτέ μάθει μπορώ να σε έλεγε εντάξει να μην την πιάσω.
2: Ότι αρχές του μήνα
3: ναι, εξηγήθηκε πιάστη μπορώ να σε έλεγε έναν τηλέφωνο να δούμε έναν εντάξει μητσιά και ήταν με το μωρό της σήμερα και πιάμε με τηλέφωνο και λέει μαντόπρις με ποιον είμαι και ήταν στην Καλαβασό και βρέθηκε με τον Μητροπάνο. Σε λαλώτες για όνομα του Θεού μες στον δρόμο και έχεις και μωρό και ιστορίες μεν που θα μαστείς. Πιάστε σε παρακαλώ αν τρέφωνα γιατί έχω έννοιες εγώ.
2: Εντάξει,
3: θα τους ενημερώνετε με.
2: Έγινε καλή
3: σχέση. Χαιρετώ, πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
4: Καλησπέρα κύριε Στυριανέ, καλώς σας το Κυριάκο, υγεία και χαρά σε σένα, την οικογένειά σου και στον κύριο Τάσβου Μιχαηλίδη.
1: Να σε καλά πάτε.
4: Απλώς εγώ μπορώ να ρωτήσω δύο πράγματα, κύριε Στυλιανέ.
3: Αν θέλει τώρα τα εξή, αν έχουμε κανέναν κολλήμα να απαντήσουμε. Αν και χωρίς γνωρίζουμε.
4: Τα προγνωστικά που έδωκα, έδωκα λάθος από Ελλομόνια το σκορ. Μπορεί να μου το διορθώσει.
3: Όχι.
4: Απαντά εκείνον που είπα δηλαδή.
3: Μετά την τρίτη, κλείει την έκα.
4: Α, επειδή έκανα λάθος, εμείς δεν πέντε τελικά και γι' αυτό...
3: Ναι, άλλε, κακή έτσι ιστορία να σε πετροπολίσω.
4: Ακού να δεις. Χαιρετήματα στον πρόεδρο, στον κύριο Γιαννάκη, τον πρόεδρο που θα βγει και να τα συγχαρητήρια μου στους αρσοσιάτες που στείλαν τα μηνύματα και τους ευχαριστώ ότι η ομαδάρα μας πόψε θα παίξει εναντίον του Ολυμπιακού. Δεν θα δει και θα δείξει αυτή τη στιγμή ότι είναι μεγάλη κυρία. Αυτό μόνο και μόνο. Ευχαριστώ.
3: Τα καλά και συμφέροντα. Μάλιστα. Yeah. Χαιρετώ. Πάμε στην επόμενη καλησπέρα.
5: Γεια σου, κύριε Στέλιο.
3: Ποιος?
5: Θεόφιλος, τα καλά, αυτό το Ανδρέα.
3: Ναι, Θεόφιλε μου.
5: Τι κάνεις?
3: Είμαι καλά. Μα έχει καιρό, δεν μας είπες καλά, νέο. Είναι να μου γίνεται.
5: Το ίδιο, ακούεις ο Ανδρέας τώρα. Λευκοσία.
3: Ανδρέα μου, καλησπέρα, λεβέντη μου. Τακταγαλούι μου καλησπέρα και έλειψες, μ' αρέκουν πάρε.
5: Να πω μάπαν εγώ, ξέρεις αν θα πάει ο κύριος Μητροπάνος.
3: Όχι ρε, θα πάει ο Μητροπάνος. Μεν το συναφέρνει και παίζεται μια κατηγορία να χαρεί ρε κουμπάρε.
5: Εντάξει, θέλω να το γνωρίσω που κοντά ο άνθρωπος.
3: Είμαι μόνο τακταγαλά, αλλά θα πάει.
5: Να μου λάλλεις, κύριε Στέγιο, προγνωστή.
3: Ένα δέρετε δύο ένα ρε κουμπάρε.
5: Άντε να πούμε μακάρι. Έλα σου πω για μήνυμα για τα πέρα να μου στέλνουμε.
3: 23-24.
5: Εντάξει, βάλουμε κάτι δίπλα ή όχι.
3: Δίπλα βάλετε εδώ, πραγματικά είναι η απάντηση.
5: Εντάξει.
3: Και την άλλη εβδομάδα να βάλετε και Άγιος Επιφάνειος και ταβέρνα Ζήνων και ταβέρνα Κονιά. Απ' όλα έχει το πανέρι, Παγκυπρίος.
5: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
3: Έγινε. Και έχετε ένα χαρό να κερδίσει και κανένα μωράκι μου όπως συνηθίζεται και στα προγνωστικά και γενικώς κύριε Τάσο. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία. Να δούμε τι γίνεται στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. Είναι 7 τα ματσάκια μας σήμερα, ναι.
1: Ναι.
3: Εντάξει, οκ. Okay. Ναι ρε, έλεγες προηγουμένως κάτι για το... Η καλύτερη διαφήμιση ever που απέσπασε τα κολακευτικότερα των σχολείων. Έτσι θα πω, αλλά ο κόσμος έναν ρευθεί δεκαετία του 70 και λοιπά. Ακόμα παίζει, χωρίς να λέει το όνομα. Έκαστο στο είδος του και ο τάδε στο τάδε. Ήταν η κορυφαία διαφημιστική, το κορυφαίο διαφημιστικό μήνυμα. Τέλειωσε ρε φίλε. Έτσι μπορεί να είσαι ειδικός σε 17 θέματα ρε φίλε. Ούτε ο Άινστάιν είσαι, ούτε κανένας άλλος.
1: Πίσω από την οθόνη του κομπιούτερ ή του κινητού σου είσαι ειδικός για όλα τα θέματα.
3: Ναι, εντάξει, οκ. Okay,
1: okay, τη στιγμή που και παραπάνω κάνουν και ανώνυμα.
3: Ναι.
1: Δεν μπορείς κόφτει.
3: Μα και δεν το θέμα ρε φίλε, άμα θέλει να ζητήσει, να ζητήσει. Αλλά...
1: Καιρών φόρο.
3: Αν έχεις άποψη και καταλάβεις που δύο πράγματα για επιχειρηματολόγεις, εντάξει, ό,τι θέλεις κάνουμε. Κάνω και εγκριτήσεις όλα, αλλά να πάεις με το ρεύμα ή να πάεις αντίθετα γιατί να το παίξεις διαφορό.
1: Ξέρεις, πιάμε την Eurovision, αφορμή για την Eurovision.
3: Ναι, εντάξει.
1: Και με παράδειγμα το Τζάλα της Αντιγόνης.
3: Γι' αυτό μου είπε.
1: Ευκήκαν που την πρώτη ημέρα, ναι. Όχι γιατί η Τζάλα. Όχι γιατί φταίαν τους οι μοτόρες που πιέναν από τον άντροχο, όχι γιατί έβαλαν τους γέρους και τις κοτσάκαρες στον καφενέ και τα λοιπά. Που τούτους ούλους, τις εκατοντάδες να μην πω χιλιάδες που στείλαν μήνυμα, ζήτημα το 1% να παρακολουθά την Eurovision.
0: Ναι βέβαια, εννοείται.
1: Η άλλη είναι άσχετη με το αντικείμενο.
0: Απλώς
1: πιάτε να εκφέρουν μια γνώμη αποδεκτών και δικαιών και όλοι έχουμε την άποψή μας. Αλλά το να μηδενίζεις και να προσβάλλεις και να λες πολλές φορές και εσχρά πράγματα ενώ, ένα παράδεκτο για μένα, για όλους, για οτιδήποτε αντικείμενο, είτε συμφωνώ είτε διαφωνώ.
0: Έχουμε τη χειρακακία μέσα στο αίμα μας. Μην το συζητάς στο νούμερο. Σε όλους τους τομείς.
1: Και στο γήπεδο πολλές φορές που λαλούμε.
0: Ναι, μέντο.
1: Έχει πολλούς που φωνάζαν ότι φταίει ο τάδε παίχτης, ο τάδε παίχτης, ο τάδε παίχτης και αφήσει,
0: Ύστερα παίχταρά μου.
1: Ή παραπάνω που γίνουν σε μπαγκα γήπεδο.
0: Ναι.
1: Απλώς κάνουν τις πίσεις στον τόπο είναι τηλεόραση και είναι προπονητές.
0: Αυτά. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία για να πιάμε και μπορεί να σε ραθείτε να μένα που κάνουμε. Άμα για μου χαρά στην τόλμη της να γνωρίσει. Λοιπόν, πάμε 77,
1: 77. Εντάξει, άμα είναι που καλοσύνη είναι εμπιάνει το.
0: Ποιος?
1: Άμα είναι που καλοσύνη που γίνεται η πράξη.
0: Πάντα που καλοσύνη, αλλά πια.
1: Εμπιάνει.
0: Νομίζεις. Και είναι κακός, αν ήταν κακός θα συζητούσαμε. Είναι καλός, αλλά έχει με η μάτι αετήσιον. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα κύριε Παμοϊσέους.
0: Ο Μαριών είναι στα περβόλια, μιλάμε
6: με την Ρώμα, με την Άστερα και την Σίτλα την Ομονιά κάτω σε δυο πρωταθλήματα.
0: Μάλιστα.
6: Κι άλλα κυπέλα.
0: Μάλιστα κύριε.
6: Και από και ότι η γνώμη μου στέψουμε κι άλλο να σου ρωτήσω.
0: Μα για την Ευρωβίσιο μου να πεις.
6: Να μην ούλοι παιχτες.
0: Με νόμιζα πως δεν άπηκε ζούια Eurovision, λόγιο εντάξει, αν είχε ζούια Eurovision, ποσοστήκαμε.
6: Όχι, όχι. Οι παίκτες να μην ούλοι.
0: Θα μείνω, αλλά να έρθουν 4-5 σίγουροι πίσω, ρε κουμπάρε Μαρία.
6: Μένφας. Ο Μαρέ να φύγει.
0: Όχι.
6: Να φύγουν Κυπρέοι.
0: Όχι.
6: Έμπειρα, διαφέρει, άνθρωπε καλά.
0: Μάλιστα, με έφαση.
6: Άντε, καλό απόγευμα, κύριε Στέγιο.
0: Έγινε, Λεβέντη μου, σε ευχαριστώ. Μάρα μου τώρα, τον Μάριο μου ρε. Είναι στα περβόλια, μιλάει για κούντο στο κήτη. Πάμε σε επόμενο. Πολλά μηνύματα πάντως. Τι είναι το Αντρεούι μου, 7 χρονών. Μάλιστα. Μάρα μου τώρα. 3-13. Πολλά μηνύματα. Άρα να έχουμε μετά να κάνουμε τις ανακατοχές μας. Λοιπόν. Πάμε σε ακόμα έναν κύριο, ακόμα μια κυρία στο 77-77-10-20 τηλεφωνική. Μετά τις 6 να πάμε εκεί πέρα, είπαμε τότε, γιατί να επικοινωνήσουμε και δυο νικητές που να ζητήσουμε να πάρουν συνόμορφα και περιποιημένα. Να περάσουν καλά και στο πράγμα και στην απάντηση. Τι έχουμε εδώ, όχι, καμιά σχέση πλέον. Την άλλη εβδομάδα που είπαμε, σιγά σιγά να το ανακοινώνουμε. Ναι, λοιπόν. Μα είναι μου έγινε προχθές το... με τους Detroit και το Cavaliers σε γύρισαν στο κάμα τους. Μα είναι μου ρίχνουν τα κακά ρε. Ο Μίτσελ λένε. Και ο Μουσιάς.
1: Κοιτάξτε.
0: 9-10 πόντων νομίζω 2 λεφτά πριν το τέλος.
1: Ναι,
0: 9. Και στείλαν το παράταση.
1: Και πήγαν παράταση και φάνε.
0: Παίζουν το πρωέν πάλι.
1: Και δυο παίζουν το πρωέν.
0: Ναι, αλλά παίζουμε στο Σκρίβεραν τώρα. 2-2 νομίζω, ναι.
1: Άμα, ναι, 3-2.
0: Ποιος 3-2?
1: 3-2 τώρα.
0: Μα η Κλίπερα.
1: Ναι. Ένα λεπτό σου.
0: Μα είσαι σίγουρα νομίζω 2-2.
1: Περίμενε, ένα λεπτό.
0: Δώσ' ένα. Ναι, 3-2 δεν θα τελειώσουν κάτι.
1: Οι Καβαλίες είναι 3-2. Ναι, είναι 3-2 οι Καβαλίες στους Πίστονς.
0: Άρα απόψε μπορεί να το κλείσουν.
1: Και 3-2 οι Σπέρς με τους Τίμπερβουλφς.
0: Να μας είναι και εκείνα.
1: Αλλά παίζουν Timberwolves Spurs.
0: Εντάξει, όχι, έχουν κόφτει τους για την έδρα.
1: Όχι, αφού κάμαν break ήδη ο ένας το άλλο.
0: Βέβαια. Κάναν ένα χρόνο ολόκληρο στην κορυφή είναι η Detroit και πήγαν και κάμαν ανακατοχές.
1: Και αφού σε τον προηγούμενο γιώνα λουλιά δεν προκριθούσε.
0: Λάρος πάντα. Λοιπόν, πάμε σε ακόμη έναν κύριο κυρία να δούμε τι γίνεται και συνεχίζουμε. Μάνα μου τα μηνύματα. Είμα και θέμα δικαίου ρε φίλε, και θέμα εξυπνάδα. Ενώ να διαφοροποιηθούμε με τα ζωή. Το θέμα είναι ότι άμα είναι ένα πράγμα δεν κατηγιάει τώρα ας συζητήσουμε τώρα, ξέρω εγώ, για αστρονομία ή για ξέρω εγώ, τι πυρηνικές επιστήμες, να ανακατοθούμε τον Τάσο να πούμε την απόψη μας ή για τους αστεροειδή, τον Τάδε ή για τον Κρόνο ή για τον Δία ή για τον Φεγγάρι. Και έτσι θα πούμε, ρε φίλε, να ακούμε τη συζήτηση, να δούμε να μάθουμε και τρία πράγματα. Αν είχαμε και για τούτα απόψη και για κάποια άλλα θέματα απόψη, ήταν να μας την ήξερω, ρε, ξέρω, ρε, δεν είμαστε. Αυτή, αυτόν είπα. Όχι, καλά. Όμως δεν ξέρω που για να ανακατώνε σε μέσα και πάει. Α, μπάρε για ιστορίες. Άκουσα, μπάρε, άιστο, μπάρε για ιστορίες. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, σας.
0: Ποιος?
7: Ο Πέτρος είναι ο κύριος Στέγιο.
0: Ποιος είσαι?
7: Ο Πέτρος.
0: Ο Πέτρος?
7: Πέτρος από ελ. Κύριε Στέγιο, ρωτήσω κάτι, γιατί δεν το άκουσα και ο Τάσος μπορεί να ξέρει. Τραγούδι του Μουντιάλεφ, καλά σύν. Είμαστε
0: 20
7: ημέρες πριν
0: το Μουντιάλ. Μα έχουν συνδόν για το Μουντιάλ, εγώ μ' αρέσει. Μετά δεν πήγα, μετά να ρωτήσουμε, να ρωτήσουμε ρε Πέτρο.
7: Να ρωτήσουμε.
0: Να ρωτήσουμε γιατί μπορεί να θέλουν και την άποψη μας και εμάς, τώρα να δούμε. Εντάξει. Να είσαι καλά.
7: Έγινε.
0: Να είσαι καλά. Σας χαιρετώ από Αστρομερίδη, μάνα μου, να πάμε να βρω, θα με έχει πολύ νέα. Εντάξει, πιάνει ένα άνοιγμα κάτω, ναι. Έχουμε και μίλιο ρερά, αλλά Αστρομερίδη έχει παραπάνω. Θα πω λεπτό μήνα προσέχει. Ναι, μωρέ, βρες
1: το το τραγούδι του Μουντιάλ.
0: Τούτο, μπράβο ρε δώσου. Μάλιστα. Ο φίλος μου 530 θυμητήριων καιρών του κορονοϊού που είχαν όλοι άποψη, λέτε. Μάλιστα, και αναφέρνει ένα όνομα, το γνωστό, εν πάση περιπτώσει. Εναντίον των επιστημόνων και λοιπά. Μάλιστα, βέβαια, ρε φίλε, έχει θέματα. Μόνο έχουμε ένα άποψη για όνομα του Θεού. Πάμε σε ακόμη έναν καλησπέρα.
1: Όχι, πάμε διαφημίσεις.
0: Δε μου.
1: Να πάμε διαφημίσεις, όχι σε ακόμα ένα.
0: Και να φορμαριστούμε.
1: Ναι, ναι.

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Αγαπημένο μου σπίτι, σου γράφω αυτό το γράμμα από τη ζώνη του Λυκόφωτος. Το τρίτο δωμάτιο τέρμα διαδρόμου δεξιά, εδώ που δεν πιάνει τόσο καλά το Wi-Fi. Γι' αυτό και σου γράφω γράμμα, τι άλλο να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες γιγκαμπίτ ταχύτητες Wi-Fi. Τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Παρασκευή σήμερα 10 το βράδυ, Aston Villa Liverpool.
2: Ποτέ δεν θα κοιτάξω

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
2: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το Moondogs Bar & Grill βάζει φωτιά στην εκκίνηση του καλοκαιριού με το 10ο ετήσιο Burger Week. Από τις 2 μέχρι και τις 7 Ιουνίου απόλαυσε 40 διαφορετικά λαχταριστά burgers, 200 διαφορετικές μπύρες και ζωντανή μουσική. Και φυσικά, Burger Week χωρίς δώρο συναυλία δεν γίνεται. Δύο τυχεροί νικητές μαζί με τον κολλητό ή κολλητή τους θα ταξιδέψουν στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν ζωντανά τη συναυλία της Beth Hart την 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Κάθε burger είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Κρατήσεις στο 7063.00. Moondogs. Burgers, beers, music. Χορηγή επικοινωνίας Supersport 104. Omega Channel.
4: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα Ginseng, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
5: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
6: Η φύση μας αγγίζει. Η φύση μας συγκλονίζει. Μα πάνω απ' όλα, η φύση μαζί. Το έργο Πανδότηρα γιορτάζει την Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000 στο Νακάμα. Ελάτε το Σάββατο 16 Μαΐου στο Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικών Ερευνών στην Κρήτη του Τέρα για δακτυλίωση και απελευθέρωση πουλιών, διαδραστικά παιχνίδια, χειροτεχνίες, πεζοπορία στον καταράκτη Κρεμιώτη, εργαστήρι με φτερά πουλιών, να φτιάξουμε παραδοσιακές ελιωτές και πολλά άλλα. Την Κυριακή 17 Μαΐου σας περιμένουμε στον εκδρομικό χώρο Σμιγές για δακτυλίωση πουλιών και εκπαιδευτική πεζοπορία. Πληροφορίες και συμμετοχής στη σελίδα Πανδότηρα στο Facebook. Πανδότηρα, η φύση μαζί.
7: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
8: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό, 25-566-407. The Freeway, δίσου όπως σου αξίζει.
9: Σφαίρα, το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
10: Super Sport 104.
11: Yeah. Η ώρα είναι 4:30.
12: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
13: Είτε μέσα στο γήπεδο.
14: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
15: Αδύνατο, coach, πονάω.
13: Είτε έξω από αυτό.
16: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
17: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
13: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Ακούτε Super Sport 104.
19: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
20: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Μάθει και ο Γρηγόριο και στέλνει μηνύματα μόνο ένα καλησπέρα μπαρε μας πρέγον μπαρε που την Ορμίδια Λάρνακα. Κατάλαβες, εμάθαν τα μηνύματα όμορφα και περιποιημένα. Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή το σύπασα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24. Τα δικά σας τα μηνύματα με πολύ και σε ευχαριστώ στους μεγάλους μας χορηγούς και τη σειρά και την πίτσα Παπαγιώση. Κάμε και το 3-4-3 το ρετρο εχθές, κύριε Αναστάσια Μιχαλίδη.
1: Άκουσα έναν μικρό στιγμή ότι ο
0: κουμπάρος ο Κύπρος ο Τσικέρης. Να έχουμε το 3-4-4 με τον καλό την τρίτη Γιάνκος Ιωαννίδης.
1: Οκ.
0: Του Αποέλ. Κυρίως, γιατί παίξε ο Ολυμπιακός μετά. Και μετά να έχουμε το φίλο μας στο Στέλιο τον Συριανό. Ομόνια, ναρκή, προπονητής, έχει τα δικά του τα ρεκόρ στην προπονητική κλπ. Κανονίσαμε για άλλη εβδομάδα.
1: Μια χαρά σε θωρώ.
0: Ναι ρε, αλλά απόψη, όταν πλησιάζουμε τα 400 να κάνουμε μια εντεκάδα, αν είπαμε, σημαίνει ότι είναι η κορυφαία των κορυφαίων, μέσα στους κορυφαίους έτσι, αλλά να αντιπροσωπευτεί και να έχει 7-8 μέτρες μέσα, ναι, και παίζει ρόλο.
1: Και κάνει όχι εντεκάδα, είναι 20 διάδα.
0: Να βρω 20 άτομα.
1: Όχι, να κάνει μια 20 διάδα και σε κάθε θέση και μετά ας επιλέξει ο κόσμος και 11 είναι αυτό.
0: Και να σου πάρω στην απάντηση να τους ταΐσουμε για πάλι μαζί μας.
1: Να πάρουμε όπως θέλεις.
0: Και να είσαι δίπλα μου.
1: Εγώ είμαι πάντα δίπλα, σου ξέρεις.
0: Το ξέρω, πάντα βάλεσαι σε μέσα.
1: Έχει 35 χρόνια που εξελίσσεται.
0: Από αρχαιοτά των ετών.
1: Τον καιρό που είστε στο Δίαν και καλωσόρισα σε.
0: Μα ήβρασε και πάνω, ναι.
1: Ήμουν και πάνω, ήμουν πιο πάνω.
0: 91, μάλιστα. Είδατε κύριοι και κύριε γιατί του λαγωθείε, μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, έναν καλό νου. Ναι, 11, είπαμε ξανά για να μην άρχισε κάτι παρεξή. Να είναι μια αντιπροσωπευτική, έτσι, 11 από τους μέχρι τώρα...
1: Καλεσμένος.
0: Εντάξει, είχαμε και που Ελλάδα και λοιπά και να φέρω τον Κούταν και τον Μαύρο, ναι. Που την Αθήνα για να πάμε.
1: Εντάξει, αλλά.
0: Να του αναφέρουμε.
1: Βεβαίως.
0: Το στρατηγό, τον Μιμή, τον Μάζο, τον Γιώργο, τον Κούταν, τον Μεγαλέξανδρο που μα έκαναν την τιμή, ναι. Αντώνη Αντωνιάδη.
1: Καλή μου.
0: Νίκο Αναστόπουλο, ο Μαύρο. Νίκο Σαρκάνη, αξέχαστο. Άκου. Επέρασαν από το ρέτρο. Πάμε σε επόμενον κύριο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή και να θυμίσουμε ότι η εκπομπή δώσε πάσα σε συνεργασία αποκλειστικά με το χορηγό της στην ΣΥΤΑ. Σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσει μια δωράφτα αξίας 200 ευρώ για αγορές από τα καταστήματα της. Για να μετέχει στον διαγωνισμό, κάνεις like στο post, κάνεις follow τη σελίδα της ΣΥΤΑ και Super Sport 104 στο Instagram και tag ένα φίλο. Και είπαμε, είναι σημαντικό ότι εν η τρίτη δωράφτα, το είπα Πριστάκης. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πληρωμή λογαριασμού. Με εξαργυρώνεται όμως για αγορά προϊόντων από τα καταστήματα εσύ. Τέλο πάντων, πιάσει το κινητό σου ή οτιδήποτε άλλο κλπ. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, Στριανέ, καλησπέρα, Τάσο.
1: Καλησπέρα.
2: Από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τα Έλληνια ανέ μου, σάζουν τα βαρύτερα να στραφούν το καλό.
0: Μα πότε να έρθει, ρε κόκο, πρόσφυγα, πότε να έρθει να πνάσει ο πλαγκί μου, ρε κουμπάρε.
2: Ευτήλια μου με κοντέψαν οι μέρες δόξα και ο Θεός, σάζουμε βαλίτσες, Δευτέρα δίλης, ατυλωσίως πάμε στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι, μπαίνουμε στο αεροπλάνο και μέσω Λονδίνου φτάνουμε γύρι σήμερα στην Κύπρο μας, αργά από αίμα. Το λοιπόν, Τετάρτη πέφτει, είναι Νάρτη που το στούδιο ατυλωσίως.
0: Γεια πολλά.
2: Άκουσα πριν που λαούσε με τον Τάσο για το Μινεσότα Τσίπερ που Σαν Αντώνιο και με το Cleveland Cavaliers και τον Detroit. Πραγματικά είναι στις λεπτομέρειες, εν 3-2, να γίνει πραγματικά 3-3, πραγματικά 4-2.
0: Περίμενε, κερδίζουν οι Cleveland 3-2, κερδίζουν και οι Southampton Spurs 3-2. Έπαιζε ένα Αμερική ρε κομμάτι, ένα Αμερική είναι ο φίλος μας. Ένα Αμερική.
1: Κερδίζουν οι Spurs 3-2 και οι Cavaliers.
0: Και οι Cavaliers, μάλιστα. Και παίζουν σπίτι τους. Όχι, οι Spurs εκτός.
1: Οι Spurs παίζουν εκτός. Ναι, ναι,
0: ναι. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας.
0: Ποιος?
3: Ο Άρης είμαι. Ο Αρχιγαγούργος.
0: Που την Αμυρίκη είναι στον Αρχιγαγούργο ρε. Μόλις άκουσε τραπέζι.
1: Που το Σικάγο.
0: Ναι, να πει τις απόψεις του.
3: Ένα και δύο είναι τραπέζι ρε. Γιατί να τα βρω τη φορά.
0: Περίμενε.
3: Περιμένω.
0: Έχεις παράπονο. Ενεπίες αρκετές φορές δικαιωματικά.
3: Επία καλό.
0: Οκ. Φέτος δεν καταφέρεις όμως.
3: Λοιπόν, ναι, έχω μια συμμετοχή στο Κιάγο Σάρι.
0: Μάλιστα, πέμε να δούμε.
3: Λοιπόν, η Ομόνια ετοιμάζεται για ρεκόρ βαθμών. Και για τα επόμενα τρία χρόνια μένω ρεύκεται κανένα πρωτάθλημα και με την οργάνωση που έχει η Ομόνοια και τον προπονητή και τους παίκτες δεν κερδίζει κανένα στην Ομόνοια.
4: Τέλειωσε.
3: Δεν μπορείς να πεις.
0: Για ρεκόρ βαθμών έμπαει. Για ρεκόρ διαφοράς από το δεύτερο εννοείς.
3: Και βαθμών πάει και παιχνίσει και πάει 87. 86 έχει ένα από ελ.
0: Γιατί 87, γιατί έχει 81 τώρα. 81
3: πόσοι? 81, ναι.
0: Α, συγγνώμη.
3: Πάει 87.
0: Ναι. Α, δύο παιχνίδια.
3: Είπα το και τα ράδια.
0: Α, είσαι ένα που πάρω φιλεθωρό τσακάρω δαμέ. Εγώ έτσι εκ του προχείρου τώρα, ναι. Το μυαλό μου δεν πάει στον 1-2 περισσότερο που και άμε τελειώνει. Νομίζω είναι τελειωμένη για μια υπόθεση. Μάλιστα. Με 14 βαθμούς διαφορά, ναι.
3: Ναι, να την καλά.
0: Να είσαι καλά, Άρη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, καλό απόγευμα.
0: Πες την γραμμή που είναι Αμερική. Λάλο και όταν μπω γίνει και ρέτο γε μου. Έτασο. Έτο γε μου, γιατί περίμενε και εγώ στο πρόσφυγα να τελειώσει τις κουβέντες του. Μάλιστα.
5: Κύριε Τάσο Μιχαηλίδη, καλό απόγευμα, Λεβεντάφροβε μου.
1: Καλό απόγευμα.
5: Άμα ακούσω γίνει τη φωνή σου, τη γλυκιά και του μάστρου σου για μέ και του κύριου Στέλιου Παπαπαμεσαίος είναι μια χαρά.
0: Πότε, πώς θα πάτε στοίχημα ότι σε μια εβδομάδα να συνεννόμαστε με τον Τάσο με τα νεύματα ή να στείλουμε email. Τίποτε
5: πάτε με τα Ιόνι, δεν μπορώ να σας ρίξω κάτω, θα ρίχνω άλλους, τους φίλους μου αγαπώ τους.
0: Μάλιστα.
5: Τους φίλους μου αγαπώ τους.
0: Μάλιστα.
5: Το λοιπόν, πρέπει σήμερα, είδα την Έλενα σήμερα για μέ, την Μπούνα Σέρα, καταπλάγηκα, μα τον παπά δεν ξέρω, δεν μου την τόχνει η κοπελά.
0: Δεν μπορεί να μας για την Μητσάνια και η κοπελούιν και θωρείς την έχει οικογένεια.
5: Για το όνομα του Θεού, ρε κομπάρε, κάτσε γαμέκα, είναι καθώς πρέπει η κυρία. Ο παπάς της γνωρίζει με Δαλαλίτης εδώ Μητροπάνο, Μαλαλίτης ποιος είναι εδώ Μητροπάνος που ξεβαίνει στο Στέλιο Παπάς, ο Δαλαλίτης. Μάλιστα κύριε, να μου κάνετε ρε παιδιά.
0: Είμαστε καλά κύριε Μητροπάνο, δόξα σε ο Θεός.
5: Το λοιπόν έτσι με αγάπη μου, είναι τώρα να μπουν Ολυμπιακός μου που
0: παιδί. Η ώρα 7 Ολυμπιακός.
5: Το λοιπόν να πεις του φίλου μου του Τάσου του Μιχαηλίδη, θα χαρίσεις έναν τραγούδι της κυρίας Έλενας που την είδα σήμερα για μένα στο αφιερώσουμε, να στο χαρίσουμε από τον κύριο Μητροπάνο και από τον κύριο Στέλιο Παπαμεσιών και τον Τάσο Μιχαηλίδη. Έναν τι τραγούδι, έναν Μητροπάνο να εισβάλλεις.
0: Σκέφτομαι να εισαφιερώσουμε κανένα ρομαντικό.
5: Να
0: τις βάλουμε το απόψε τα γυναίκα που κάνουν να τραβηχτούν οι πάλες.
5: Μα από τούτα έτσι από τούτα.
0: Άρα θα σου. Να τα σάσουμε κύριε Μητροπάρε, μην έχεις έννοια.
5: Ήταν ώρα να το βάλετε το τραγούδι να ξέρω ρε κομπάρε.
0: Η ώρα 6 και 10.
5: Ο μόνος που διά βαθμούς, γιατί τούτος είπε τώρα βαθμούς και ξέρω εγώ, και κόφκι βαθμούς και διά βαθμούς είναι ο κύριος Μητροπάνος. Να το έχει όλη η Κύπρος με αγάπη, ναι, και καμάρι.
0: Άρα, πάνε να σε βάλουν του βούρου. Ναι.
5: Πάντα να με βάλουν του βούρου.
0: Μένα ναι, να κατωθείς τώρα, στα κοπελούκια, παίζετε βάθμιση, χαιρετώ.
5: Το λοιπόν, είναι ώρα το τραγούδι, να δούμε.
0: 6 και 10 να βάλουμε το τραγούδι σου για να κάνουμε την κλήρωση. Να σε καλά.
5: Να πεις για την κυρία Έλενα, να.
0: Χαιρετώ. Εγκρίμανε μητσιά, χαιρετώ.
5: Bye.
0: Παναγία μου, Παναγία μου, Παναγία μου. Άρχεψε να μπει χαρέ κοπέτσι. Καλησπέρα.
6: Άγινε Στέλιο.
0: Ποιος?
6: Παύλος Καμιού της Ομόνοια.
0: Έλα ρε Παύλο μου, λεβέντη μου.
6: Περάσαμε πολλά ωραία προχτές την Τετάρτη.
0: Είπα μου τα.
6: Βασούδα.
0: Έστειλε μου και πείτε ο Κακουλής, έπιαμε για ακόμα ένα σπουδά.
6: Ο Κακουλής ήταν για μέ.
0: Ο Κακουλής ήταν για μέ και έφυγε μετά.
6: Είμαι αν και ξέρω τον άνθρωπο.
0: Αφού σου είπα, ρε φίλε. Κοινός που έμπηγαινε στην πόρτα και έμπηγαινε η κυλίτσα του και ύστερα που κανά 7-8 έπτωρα παρουσιάστηκε και ο ίδιος εκείνος.
6: Που ευκαινεί η τραγουδίστρια, η Σαντά. Όχι
0: ρε. Εμφανίζεται πρώτα η κυλίτσα του και μετά που 7-8 έπτωρα εμφανίζεται και ο ίδιος.
6: Μα είχε τόσο πολύ κόσμο κυρία.
0: Πού να το έπρεπε να καταλάβεις. Τέλος πάντων, άλλη φορά να τον έχεις σημάδι.
6: Πότε είναι να κάνουμε το πάρτι.
0: Είπαμε την 19 με 21 Ιουνίου κάτι τέτοιο κοντά στη Λεμεσό.
6: Παραμεροχώριο Ξαλλού.
0: Πε μου.
6: Πότε είναι να κάνουμε το πάρτι.
0: Είπαμε την 19 με 21 Ιουνίου κάτι τέτοιο κοντά στη Λεμεσό.
6: Παραμεροχώριο Ξαλλού.

0: Παύλο μου.
1: Α, βάει.
0: Σε χαιρετώ. Ποιος τον 96 είναι ο αναγκαδόρος μας. Διάβαστο εσύ μόνο. Εδώ, διάβαστο εσύ το πρώτο μου πάνω.
2: Είσαι έκλεισον εγώ στο τάσο.
0: Είναι γεια σου. Έτω, έτω. Έτω ρε 900. Κούκο, κούκο, άρκεψε πάλι. Έχει 15 μέρες για μια χαρά, τώρα μόλις είπε την κουβέντα, άρκεψε το κούκο, κούκο. Να ρίγω στο κεφαλί μου, ως η ώρα 9. Πάμε σε... Ναι, μου λέω καλύτερο φίλο μου, καλύτερο να τραγούδι είναι Μητροπόλεμο Μεγάλος που είναι ο άνθρωπος. Μάλιστα. 327 καλησπέρα. Να σε καλά, ρε παιδί μου. Γρήγορη, καλησπέρα με το μήνυμα σου. Και στο Θεόφιλο μας και σε μας, το Ανδρεώδη μας, τον τακτακαλά μας. Κυριάκος, απάντηση. Μάλιστα. 5.30 μια χαρά. Αστρομερίδης μια χαρά. Να δούμε τις περιοχές που είναι μαζί στήλωση. Γυρεύκουμε τον Αδαμάντιο να λυθώ. Γιατί δεν τον είπαμε, ρε κοπέτσι.
2: Να χαζες το.
0: Ναι, έχει 17 μέρες αρρώς. Κάπου γυρίζει, βγαίνει πιάνει το κινητό. Ήεσαι καμιά σπηλιά να έχει εδώ είναι ο Παύρος Πάθυρα, ρε. Που μπας τα βουνά πες στην καλύπα που εμπώνει για ανακατωμένο και βρίσκει τρόπο και πιάνει τηλέφωνο.
2: Μαζιός έχει ο ραδιού, είναι τους ακούει.
0: Ναι.
2: Είναι άλλο.
0: Χαιρετίσματα τον Παύρο Πάθυρα.
2: Συντροφιά.
0: Χαιρετίσματα Μαύρο Πάθυρα. Πάμε σε επόμενο γύρο, επόμενη κυρία πριν μας προλάβει ο στρατάρχης. Μετά της, ναι, 6 για 10 περίπου, 6 για 10, ναι. Ένα ειδοποιήσουμε, μένε και δεν είναι καθόλου. Έχω και ονόματα τα με, αν χτυπήσω κανένα κύριο για να απαντήσει κάποιος, ένα από τα ονόματα για να αντιληφθείτε ποιοι είναι μόνοι νικητές. Είδε στην απάντηση, είδε στο οδόφρο. Και που εβδομάδες είπαμε να σας βάλω και για το 95 Άγιος Επιφάνειος του Μιχαλιού πάνω. Είχε ψάρι πάνω έτσι ωραία. Και στο Ακονιά του Μιχαλιού. Και στο Ζήν. Τι θέλετε άλλο ρε. Τι θέλετε άλλο. Και έχουμε κύριε Τάσου. Έχουμε σε τρεις ως τώρα διαγωνισμούς. Ο ένας είναι ο φρέσκος. Αλλά οι άλλοι πιο εκείνον ένα λόγο ιδιαίτερη έφταση. Αν υπηρεθεί είναι κυρίτσια με έτσι ωραία. Πέρα από 200 μόνο να διεκδικήσει. Μπορεί να πάει και 6 άτομα να περάσει όμως. Διότι εν το 1, 2, 3, 4 και ο κυπελούχος. Σε δύο περίπτωσεις.
2: Εντάξει, δικαιούται.
0: Το άλλο εν το 1, 2, 3 και ο κυπελούχος νομίζω. Διότι διαφορετικά. Χαλάλ είναι του πάντως. Διότι το ένα έκαναμε το 27 του Γενάρη και το άλλο νομίζω προς το τέλος Μαρτίου. Εντάξει. Και το ένα ξανατσάκαρα πότε χτες. Νομίζω η μια συμμετοχή ήταν 157 άτομα και άλλη 175. Κάπου εκεί κοντά. Είχε καλή συμμετοχή. Συνολικά 300 και άτομα. Και για τους δύο. Μάλιστα. Κάτι έλεγες.
2: Δεν είπα τίποτε.
0: Απόφευγε να μιλάς. Να μην κάνουμε την ημέρα και θέλουμε και κάνουμε τους άλλους. Έχω καλό φαρμακοβίο να σε ζάσει.
2: Δεν έχω φόν τίποτε εγώ.
0: Ναι ρε, με άκουε το άκουε την αυτός σου και θωρείς. Και δεν έχεις πρόβλημα να μην πω. Λοιπόν, έχει τίποτε για απόψε. Πλησιάζουμε μόνο στο τέλος εν τω μεταξύ. Έβαλε του φίλου μου τα αποελίστα του Πέτρου το τραγούδι για το Μουντιάλ.
2: Έβαλα λίγο, ναι.
0: Έβαλε του λίγο, εντάξει. Άκουσες το ρε Πέτρο, ναι. Μάλιστα.
2: Έχει άστον Βίλα Λίβερ που υπόψε.
0: Ναι ρε, η γένεια μας είναι Ιταλία παραπάνω.
2: Έλεγε τίποτε, εσέντε τι είναι Ρέντς και άστον Βίλα Λίβερ.
0: Μα εσέντε τι επιστρέφει, ναι. Δεν επιστρέφουμε ρε.
2: Playoff, ναι. Παίζει playoff.
0: Εντάξει. Οκ. Έγινε η Βασίλισσα να μένει στη δεύτερη κατηγορία με τη Γαλλία, ρε κομμάρα. Μάλλον από καλέ Μισελ Πλατινί και λοιπά. Για όνομα του Θεού. Λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε στο 77, 10-20, καλησπέρα.
3: Έλα κύριε Στέλιο.
0: Τσούπαρο στρατάρχης Λεμεσού, περιχώρονται και συνοικισμών απάντων που ανακατώνε σε αυτήν την στιγμή στρατάρχη.
3: Είμαι να είμαι κοντά στον ενάριο που τα δικαστήρια πίνουν καφέ, την Κυρακή κλείουν 14 χρόνια στο Τσίριο Στάδιο Λεμεσού, ΑΕΛ 0, από ΕΝ 0, εσύναν τη τσέκραν οι αελίστες του κακά, διακόπηκε το παιχνίδι, έπαιξε ξανά στον Παπαδόπουλος, μετά από δύο εβδομάδες που την κοπ έδωνε του από ΕΝ 0, με κοπ του Σέρνταν και η ΑΕΛ έχασε σίγουρο πρόθυμα. Κλείουμε την Κυρακή 14 χρόνια, 17 του Μάη του 2014 στο κατάμεστο Τσίριο από 15.000 αελίστες. Έχω επίσης να πω ότι εμείναν δύο αγώνες για την Ομόνια φιλικά αύριο μετά από ΕΛ ως φιλοσοφία.

0: φιλοξενούμενοι και με απόλυτο αμπέξει με rotation, αμπέξει να νικήσει, να ξεκουραστεί η ομάδα και 22 του Ιούλη έστω με Champions League να κερδίσει η Ομόνια 1-2, απόλυτο Άρης 1-0 και ΑΕΚ Πάφος 2-1. Έλα.
1: Για ακούεσαι ρε στραδάρχη, αν τελειώσεις.
0: Τέλειωσα.
1: Εντεκάδα.
0: Επίσης ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε από την Ευρώ που το Final Four του μπάσκετ είναι μεγάλη απώλεια. Εντεκάδα η Ιαπωνία.
1: Επέψασε ο Ξάρτης μόνος. Εθύμισες μου η τσάκρα. Εθύμισες μου τον αποκλεισμό. Επέψασε, είπα σου πια στον παπά μου, ως παιδού, για τσάκρα είναι ο αποκλεισμό του Παναθηναϊκού.
0: Όχι, είναι αφιερωμένη στον Κακουλή, τον Μεγιστάνα, 65 κιλά έξω το πάγκρεας.
1: Μάλιστα.
0: Στο παχύνεντερο.
1: Μάλιστα.
0: Η Ιαπωνία του 6.
1: Πες.
0: Η Σαμουράι εχάσασε από το Μεξικό 1-0. Ιράν ισοπαλία. Και αχτή ελεφαντοστού ισοπαλία. Προπονητής της Ιαπωνίας, Σαμουράι, ο Ζίκο. Έκαμε καρκέρα στην Βραζιλία το 82, στην Ισπανία στο Μουντιάν που χάσαμε από τη Σκουάντρα Ζούρα 3-2 με χάτρικ του μεγάλου Κοτσί, δεκαετία το 80, Παόλο Ρώση, ταγκό της Βραζιλίας, ο Φαρκάο και ο Σόκρατε, ο γιατρός, και το 86 στο Μεξικό, η ιστοπαλία με τη Γαλλία, τρικολό με γκόλ του μεγάλου ηγέτη, Μίσελ Πλατινί, και πέρασε τη Γαλλία, αποκλείστηκε από το Μουντιάν η Βραζιλία. Προπονητής ο Ζίκο έπαιξε η Σαμουράι η Ιαπωνία με τη Superstar Ιδανική Εντεκάδα. Νακαμούρα, Μιγιαμότο, Ναζαράκι, Κομπάνι, Μάτσι, Νακέτα, Χόντακ, Σουζούκι, Ναμάρα, Ερασουάρα, Πονάτσι. Καλό Σαββατοκύριακο, αύριο πάω στο Αλφα Μέγα από τον Άρης.
1: Καλές επιτυχίες, στρατάρχη.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης. Ο 494 μου τη λέει 2012 επί το 14 ήταν πιο. Το 12 πιάνε το πρωτάθλημα, το 14 ήταν το ΑΕΛΑ που έρθει διακόπηκε. Έχει δίκιο ο στρατάρχης, το 14 ήταν. Λοιπόν, πέμω ρε 4. Διάλειμμα. Και σε νόμα τελτίον ειδήσεων και συνεχίζουμε. Μάλιστα. Τηλεοράσεις σου είναι έτοιμες εν τω μεταξύ. Και τα τρία τα παιχνίδια. Και το άλλο είναι μόνο θα δούμε το...
2: τώρα που είναι να κοντέψει η ώρα.
1: Α, εντάξει, οκ. Okay. Επιστρέφουμε.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Αγαπημένο μου σπίτι, σου γράφω αυτό το γράμμα από τη ζώνη του Λυκόφωτος. Το τρίτο δωμάτιο τέρμα διαδρόμου δεξιά. Εδώ που δεν πιάνει τόσο καλά το Wi-Fi. Γι' αυτό και σου γράφω γράμμα. Τι άλλο να κάνω?
5: Fiber to the room να κάνεις.
6: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες γιγκαμπίτ ταχύτητες Wi-Fi. Τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
7: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
8: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
9: Γιορτάζουμε 4 χρόνια World Market. 4 χρόνια που το World Market έρχεται στην πόρτα σου πιο εύκολα από ποτέ. Βρες προσφορές έως 50% στα εβδομαδιαία σου ψώνια μέχρι 31 Μαΐου. Που αλλού, World Market. Τα ψώνια του σούπερ μάρκετ στην πόρτα σου. Παράγγειλε τώρα.
10: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
2: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
11: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy/EL/responsible/gaming.
12: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 17 Μαΐου. Fruit Masters Μύρτιλα 500 γραμμάρια, τώρα 9,95. Fruit Masters Μύρτιλα 125 γραμμάρια, τώρα 2,95. Χοιρινό σουβλάκι από 5,70 το κιλό, τώρα 4,70 το κιλό. Χοιρινός λαιμός από 5,80 το κιλό, τώρα 4,45 το κιλό. Μόνο στις Αλφα Μέγα. Επαγγελματία οδηγέ. Βάλε την κάρτα σου στον ταχογράφο για την ασφάλεια όλων. Ο έλεγχος είναι αυστηρός και η οδήγηση χωρίς κάρτα υπόκειται σε χρηματική ποινή ή φυλάκιση. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
13: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
14: Φρέσκο γάλα. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Το απολαμβάνεις ζεστό ή παγωμένο ή βουτάς μέσα τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία. Και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του. Για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι. Αχναγάλ. Φρέσκο γάλα με αποδείξεις.
15: Το Σωματείο Εθνικός Λατσιών σας προσκαλεί σε όμορφες και χαλαρές βραδιές τόμπολας. Από τις 18 Μαΐου μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου κάθε Δευτέρα σας περιμένουμε στο οίκημα Εθνικού Λατσιών και στο Λεκαρέ Καφέ για μοναδικές βραδιές τόμπολας στις 8 το βράδυ. Τελευταία τόμπολα με έπαθλο 1000 ευρώ. Κρατήσεις στο 22 48 16 35 και στο Λεκαρέ Καφέ στο 22 48 26 66. Σωματείο Εθνικός Λατσιών. Ελάτε να περάσουμε όμορφα μαζί.
16: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
17: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου, την εποχή της Allwin.
18: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολέας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/L/responsible-gaming.
19: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνο?
20: Τα νέα, μωρό μου!
19: Ανακαινίζουν το!
20: Έτσι!
19: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
20: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
19: Μα μόνο τηλεόραση!
20: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
19: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
20: Ξέρω, ξέρω.
19: Είτε που καθόμαστε καλό. Εφίαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
21: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου. Ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
22: Η φιλοσοφία μου.
23: Να ζω την κάθε στιγμή.
24: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
23: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
24: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
23: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
24: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
23: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
24: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
25: We are who we are at McDonald's.
24: Έλα μαζί μας.
23: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
26: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
27: Flame Grilled tastes better.
28: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
29: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστής, ε?
30: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
31: Jackpot στον Joker. 11.600.000 ευρώ στην κλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwin.
18: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
31: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
32: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
33: Η ώρα είναι 5.
34: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Sim.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
3: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
4: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Γκαρσία και Ρομπέρζ αποχωρούν από την ΑΕΚ. Ο Τσάβι Ρόκα ενημέρωσε αμφότερους ότι δεν θα είναι στα πλάνα εν ώψη της νέας σεζόν και έτσι το συμβόλαιό τους δεν θα ανανεωθεί. Τρεις αγώνες για τον δεύτερο όμιλο περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα. Μαθαίνουμε και την τρίτη ομάδα που θα υποβιβαστεί ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ακρίτα. Στις 7 ξεκινούν οι αναμετρήσεις Εθνικός Ομόνια Ραδιπού, Ολυμπιακός Ανόρθωση και Ακρίτα ΑΕΛ. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας και τηλεοπτική από την Cita Vision. Χωρίς 14 ποδοσφαιριστές του θα αγωνιστεί ο Αποέλ στο Αιώνιον Τέρπι. Στα εξωαγωνιστικά συνεχίζονται οι επαφές με τον Κύπριο επενδυτή. Η προσοχή στην Ομόνια έχει στραφεί στον προγραμματισμό εν ώψη της νέας σεζόν. Νέο συμβόλαιο έχουν στα χέρια τους η ΜΑΕ, Σεμέδο και Παναγιώτου, εν ώψη Ιωνίου εκτός η Μάριτς και Παναγιώτου, ερωτηματικό Ανδρέου. Συνεχίζονται οι διεργασίες στην ΑΕΛ σε ό,τι αφορά στα του προγραμματισμού. Νταμάχου και Μάρτινς κοιτάζουν την κυπριακή αγορά. Χωρίς τον Κολτάρ θα παραταχθεί η Πάφος στον τελικό κυπέλλου με τον Απόλλωνα. Ξεκαθαρίζει η ετοιμότητα των Πηλέα και Φελίπε. Στον Απόλλωνα αξιολογείται καθημερινά η κατάσταση των Ασουνσάος, Μέρχαλ, Μάρκες, Βούρου, Μάρκοβιτς, Ντουοντού και Βρίκη. Ετοιμάζει πρόταση ανανέωσης σε Βούκιτς και Μπέζους η Ανόρθωση, αναμονή για Κίκο. Το θέμα του προπονητή θα ανοίξει μετά το τέλος της σεζόν στον Άρη, πολύ κοντά σε ανανέωση συμβολέου ο Κορέια. Στον Ολυμπιακό ολοκληρώθηκε με επιτυχία η χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο Γιαζίτσι μετά από τη ρήξη χιαστού. Επιστρέφει στην Αγγλία ο Νούνιες με την Newcastle να είναι επικρατέστερη ομάδα. Οι διαιτητές στην Ισπανία ζητούν την τιμωρία του Φλωρεντίνο Πέρεθ για όσα τους καταλόγησε ο πρόεδρος της Ρεάλ. Σήμερα στις 10 για την Premier League, Aston Villa Liverpool. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχήρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
5: Ακούτε Super Sport 104. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε, κύριε Αναστάσια Μιχαηρίδη. Εκκλησίως ορμόμενε με φυρτάδους και φυρτάδες 77-77-10-20 τηλεφωνή και γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Λίγο χαμηλώντας δεν πάει φύγει η φωνή μου για μένα όπως έβγαινε σε ένα αμέσως. 9-60 τέτοιος είναι ο Μιχαηρίδης. Μπαμ και κάτω. Λοιπόν, ευχαριστία στους μεγάλους μας χορηγούς και τη Σίδα και Δημήτρη Παπαντζόγουνς. Στο 23-24 στέλνετε αν θέλετε και 6-10-6-4 να ειδοποιηθεί ένας ή μία, ακόμη ένας ή μία που μαζί με ακόμα τρία άτομα θα πάει μια παρέα στο εδώ πράγμα είναι άλλη στην απάντηση, όμορφα και περιποιημένα, στέλνετε από εδώ πράγμα είναι η απάντηση. Και ξαναλέω ότι η εκπομπή το Σεπάστα σε συνεργασία με τον χορηγό της, την ΣΥΤΑ, αποκλειστικά από αυτή την εκπομπή σας δίνουν μια δωροκάρτα αξίας 200 ευρώ, την τρίτη δωροκάρτα, για να λάβετε μέρος στον διαγωνισμό. Κάνετε like στο post, κάνετε follow τη σειρά της ΣΥΤΑ και του Super Sports 104 στο Instagram και τάκε ένα φίλο. Και σημαντικό να επαναλάβω ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πληρωμή λογαριασμού, αλλά εξαργυρώνονται μόνο οι δωροκάρτες για αγορά προϊόντων από τα καταστήματα ΣΥΤΑ. Εντάξει, έχει τόσα προϊόντα, μπορείτε να το κανονίσετε με ένα 200, έτοιμο και περιποιημένο. Πάμε σε επόμενον κυρίων, επόμενη κυρία να δούμε. 7 τα παιχνίδια για το φίλο μας το 30. Μηνύματα έχουν έρθει και από τον Αστρομερίτη. Έχουν έρθει και από τη Λάρνακα. Εκείνη και με βάλαμε και ο Γρηγόριο μέσα στους πεντετήδιες. Ποιο ρε κομπάρε. Εντάξει. Και από την Κοτσότη Μεχιάνε η Ελένη μας, η πιστή μας ακροάτρια. Εντάξει. Αλλά Χασιμιός ο πιστός ακροατής, γιατί δικαιολογημένος, Χασιμιός και ο Αδωμαντίος. Άρας πάντα. Που θα μας τη γίνω Μητρομάνος για λόγου τους, ο Καντέμογκρου δεν μας είπαν τίποτε σήμερα. Οκ. Καλησπέρα, έχουμε ένα απογείο το μέτριο από το 008. Καλησπέρα, λεβέντε μου σε ολόκληρο τον Άγιο το μέτριο. Έτσι είναι. Περιμένουμε στο Σωτήρα τον Τασούι μας, τον Τάσο μας και τον κύριο Σταύρακα. Φρέναρος, Αυγόρου, Λιοπέτρη, Ορμίδιαν, Ξυλοφάγου, Ξυλοτύμπου. Αφήκα τίποτε πίσω. Δεν νομίζω να αφήκα τίποτε πίσω. Λιο Πέτριν είπαμε, Ναγούρου είπαμε, Φρέναρος είπαμε, Δερίνιαν είπαμε, όχι Δερίνιαν τώρα είπαμε, μάλιστα. Πάνε μωρέ, τους διαγωνιζόμενους μωρέ, ωραίοι, ωραίοι, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο ρέρα ρέβασο. Να δούμε τι γίνεται, ψάχνουν ένα μεταξύ, περίμενα για να πάω πίσω στα μηνύματα. Επάντησα ο 4 για παραδείγμα και ο βγάζι μου. Πόσο έχουμε σήμερα, 15?
1: 15.
0: Ένα λεπτό να δω κάτι που τσακάρω για τα, μα παρεμπιστώ να τσακάρω για τα μηνύματα για να μην αγγίσουμε κανένα. Όχι. Πότε, Δευτέρα ανεβάλαμε το, πότε ήταν η Δευτέρα που είχαμε.
1: Και πού είχαμε.
0: 11.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μου είδες 11 που πάω σιγά σιγά, ενώ εσείς μπορείτε να πάρετε στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή να δούμε τι γίνεται. Και... Λοιπόν, να με είχε τα μηνύματα του πιστός ακροατής ήταν κοντά σε 6-25. Ο Χρήστος από το Φρέναρος, μάλιστα. Να δω. Α, ως που προχωρούμε ερχόμαστε, ρε, ναι. Άρα εντάξει, είδα που είναι να πάω. Εντάξει, κατάλαβα, οκ. Εντάξει, κύριε Τάσο. Είναι και ο πράσινος ο κυβουλός μέσα και όλοι. Μάλιστα. Τούτον, τι είναι, 10. Όχι. Πάω στο 4. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε, έλα. Πιάσε κόσμο, καλησπέρα. Παρακαλώ. Πες είναι γραμμέδρες, στο 0 και στο 1 και ρυπάρε.
1: Έλα, μην έχω τίποτε.
0: Δεν ξέρω, γιατί αφού το ρώτες, κοτσινίζουν κάνουν πιάνο.
1: Έλα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα,
0: Στέλιο. Έκαμε τον εμπόλια σαν τον Μητροβάτης. Παίζουν τρεις γραμμές, έθωρη. Ο θωρώ, ο φίλος μας δοτάζει έθωρη.
2: Μάλιστα.
0: Και
2: επειδή είπες όλα τα κοτσινοχόρκα και το παραλίμνι, δεν το αναφέρες.
0: Το παραλίμνι είναι, πώς το λες, είναι απαρχίδα του στόλου.
2: Ναι, αλλά είπες όλα τα χορκά και το παραλίμνι.
0: Είμαι, δεν είναι χορκό, δημοσένη μου το παραλίμνι.
2: να σε πιάω για να ακούσεις ακούσεις για τον Παραλίμνη.
0: Ότι είναι μια πόλη περιποιημένη.
2: Φλουρίς, Παραλίμνη.
0: Μάλιστα. Παραλίμνη με την επόμενη εβδομάδα θα, θα εκπροσωπηθεί πάλι στο ρετρό. Είναι η σειρά του.
2: Μάλιστα.
0: Και θα με ευθυνθώ κοντά σου για ο παίχτη. Έτσι αφήκαμε πολλούς πίσω.
2: Ναι. Να έχει ποδόσφαιρο απόψε.
0: Ναι, βέβαια.
2: Τα τρία δαμάστα που παίζουν για...
0: Ναι, για τον υποβιβασμό, ναι.
2: Για το άλλο από τον Επειρά και να σου πω και καλησπέρα.
0: Σε ευχαριστώ.
2: Και να πω ότι αναφέρες τον Παραλίμνη, έτσι αναφέρες...
0: Καλά έκαμες, καλά έκαμες.
2: Εντάξει, Στέλιο μου, γεια
0: σας. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ πολύ. Σε χαιρετώ. Γεια στον Δημοσθένη μου.
1: Γεια.
0: Λεβέντης. Λοιπόν, επίαμε, με περίμενε. Ο Αδάμος πριν ορμήγιαν, όχι. Ένα μηνύματα σας που βλέπω παρεμπιπτόντας, για να μην αδικήσω κανένα. Λοιπόν. Μάνα, ωραία, θεωρείτε, ωραία. Ένα λεπτό. Όχι, τούτο είναι 9. 8. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
3: Τριμπάκυρος.
0: Από?
3: Λέμεσο.
0: Μάλιστα.
3: Πόση ώρα να περιμένω για να μιλήσω με τον Παπα Μωυσέως?
0: Ρε φίλε, αξίζει ο κόπο να περιμένεις, κάμπος είναι ώρα, ναι.
3: Έχω σε μια δουλειά.
0: Μάνα μου τώρα, πέρα να δούμε τι θέλεις τώρα.
3: Πρέπει να με ξέρει, ήμουν παλιά πρωταθλητής στην Κολύμβηση. Τόσο χαιρετισμένο από τον Τριμπάκυρο.
0: Να σε καλά, να το μεταφέρω. Σε ευχαριστώ πολύ. Κάμε δουλειά σου.
3: Γεια σου.
0: Γεια σου. Δώσ' το χέρι μου, παπά μου, είσαι εδώ. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε στο 77. Ομόνια, ναι. Δε τι ωραίοι, μάλιστα. Όχι, δεν παραδέχομαι εδώ, ρε. Λοιπόν, ο Μαρίνος... Όχι, καλησπέρα και στέλνει ο Μαδάμος. Από Ορμίδια, μάλιστα! Συναφέραμε, ωραία, Ομόνια, Ελλάδος, πρωτάθλημα. Ο 372, καλησπέρα σας, Μαρίνος, από Ερδάλη, Γεροσκήπου κλπ. Ταβέρνα, μάλιστα. 008 είπαμε, η Ελληνική Οχή, όταν πια είπαμε, μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Έλα, συνεχίζουμε, ρε δάσου. Πάμε σε επόμενο κύριο να δούμε τι γίνεται. Παρακαλώ. Η φίλη είπα να μην... Α, ναι, εντόντο, στήμα, μήνυμα που στήρει ο φίλος μου χτες ο Αδάμος με τη Σαλαμίνα και με την, Ολυμπιακό. Εντό, διάβασα το χτες, νομίζω. Μάλιστα, παριωράτους παράθυνα, εγώ λέμε, έχετε μια λένε, πιο μεν εμείς. Να πάρουμε την εκθήκηση, μας με βαρέθεια. Μάλιστα, καλησπέρα.
4: Καλό από ένα πίστατε, κύριε Παραμονησέως.
0: Καλώς τον Μπαρόμο Σοκράτη.
4: Και ο συνεργάτης σου.
0: Έκαμε η φωνή του, ο Τάσος Μιχαηλίδης.
4: Εντάξει, Παρασκευή σήμερα.
0: Παρασκευή, ναι, και πρέπει να κάνει η φωνή του όμως.
4: Είχαμε η φωνή του.
0: Εποθαυμάστηκε ο Μητροπάνος και έκαμε τρεις ήρετον και πήγε.
4: Ένα τσάι με πράσινο, τσάι με σγουράτι.
0: Α, μάλιστα.
4: Με μέλι.
0: Με μέλι. Άγουε, τρέχουμε πάρε.
4: Και μη χάσετε, δες που τρέχουμε, το μέλι είναι καλό κύριε Μάμος.
0: Μάλιστα. Μπέα μωρέ στο κράτη.
4: Καλά από εμάς έχουμε εκδηλώσεις αύριο Σάββατο. Απόψε υπάρχει μια εκδήλωση φιλαστροτικής στο Ιαλό Διαβητικό Σύνδεμο στη Λευκοσία, έτσι ανημέρωση. Προετοιμούμε σε ανθρώπους μας. Αύριο Σάββατο από εμάς αντιπροσωπεία του σώματος μας θα πάει στον Πόλο Λεμεσού η ώρα 5 για το καταπράγας κρίση. Και καλούμε και άλλον κόσμο να πάει εκεί η ώρα 5 να περπατήσει λίγο έτσι να χαλαρώσει για το σκοπό των φιλαστροτικών. Και άλλη εβδομάδα στη Λευκοσία θα πάμε στο Αμέρικα, στο σχολείο εκεί στη Λευκοσία. Θα κάνουμε 5 χιλιόμετρα στο γραμμικό, την Νίμη Αντρέα Γεωργιάδη και καλούμε τον κόσμο να συνατρέξει μαζί μας το σωματείο περιπλήσει με την κλαγή. Θα πάμε στο Σαμάτσο στο Δάλι να τρέξουμε από το Άγιο Ζώμενο. Άλλη ομάδα θα πάει και στη Γιωτήρου Τελαφέρου στο Αγρό και μετά ετοιμαζόμαστε και για το Αυτοβερίδη στην Παραμοσίως. Η Χαριδέρια στην αστυνομία, ευχαριστούμε την αστυνομία και το Υπουργείο Υγείας και τους φίλους μας Ανδρέα Παπαντιό 20 χρόνια και Δημήτρη απάντηση για τη συνεργασία μας κύριε Παραμοσίως.
0: Ευχές μου να έχεις. Πάμε σε επόμενο. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα κύριε Παπαμαϊσέου.
0: Ποιος κυρίως?
5: Ευχήκα από τα αρμάριν και είπα να πω το μια καλησπέρα.
0: Μα ποιος εμπούς έχει πολλούς μες τα αρμάριν την εποχή.
5: ο τελευταίος που μπήκε είναι ο Λατσιάλ.
0: Α, το φίλο μου. Φίλε, εύχομαι σου να μην είχε εγκυρία, γίνα λόγω καμιά εβδομάδα. Ένιω να κάνετε πάλι καρισμό, ρε φίλε, τώρα δεν κυρία εκεί.
5: Ωραία,
0: τώρα. Να τα βάλαν τα με το κλωτίδο,
5: περκυθεί. Ενώ Λατσιόν εν αλλά βάλαν με τον πρωτήτο ο κόσμος, περκυθεί να έρθει κανένας ανοιχτοχέρης.
0: Ναι.
5: Τώρα εμείς στο Κροάτσιο δεν έχουμε τίποτε. Φυσικά τη Ρώμα πρέπει να τη θέλουμε, αλλά αλλού παπά Ευαγγέλιο.
0: Μάλιστα.
5: Εντάξει κύριε Παπα Μησέρης.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ένα λεπτό. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο κύριο. Εν τω μεταξύ παίζεται το Champions League, ρε Τάσο, και το Europa League.
1: Έντυπη στο Μητροπάνο να
0: πει. Κρύψε ρε κούμπα.
1: Να πει η Juventus να πάει Champions
0: League. Είπε ρε, αφού είμαι Juventus ρε, κάπου να πάει να...
1: Αγοραζήσει τίποτε.
0: Ρε να δέρουμε την Κυριακή, ναι, τελευταία αγωνιστική να κατεπάσω, μπορεί να φέρω τα μέτρα και ράσω πιο πίτσες σουλάκια και πιο ανάμιση μπήρα, για όνομα του Θεού. Ναι, να έχω ανάγκη την τελευταία αγωνιστική των Μητροπάνων και να μην τον ταΐσω να ποτίσω. Μπορώ να μπέψω άλλο και στον Μιχάλη που την προηγούμενη ημέρα να τα φάει και πρωινό και μεσημέρι και νυχτερινό. Καλησπέρα.
6: Ανδρέα Σάεκ, ο Χορτικατζής.
0: Μάλιστα κύριε, μάλιστα κύριε. Μάλιστα που σε διαπομπεύσα ρε κουμπάρε, που σε κακολογήσα ρε κουμπάρε. Άλλο που παρελών του στράτου Διονυσίου, στράτου Κύπριου να μου λαρώσει ότι θέλει να ακούσεις το... Χατζηγιάν. Ναι ρε κουμπάρε, έγινεται ρε κουμπάρε.
6: Άκουσες τη συνέντευξη του Πρόεδρου μας.
0: Ναι, κάτι μέσα σ' άκρη, ναι. Τι είναι να σχολιάσω.
6: Εγώ κατάλαβα ένα πράγμα, ότι πιέσαν το για να μείνει. Δηλαδή με την πρώτη δυσκολία να φύγει.
0: Ποιος ο Καραπατάκης?
6: Ναι.
0: Όχι ρε φίλε, θα πήγε για την πρώτη δυσκολία. Ήταν απογοητευμένος επειδή τότε μίλησε μαζί μου και είναι μεταφράκτος τύπε. Εντάξει, για άλλους λόγους. Αλλά το μήνυμα είναι μετάφερα το. Δεν ήταν απογοητευμένος που την αγωνιστική κατάσταση ή οτιδήποτε άλλο που συμπεριφοράν κάποιον. Εντάξει. Και γι' αυτό μου μίλησε τότε για ευχαριστίες και ιστορίες κλπ. Δεν είναι θέμα, δεν έχει σχέση με το αγωνιστικό. Το ότι ψάχνει και έναν τίτλο προταθεί το ψάχνει. Το ότι ξέρει τις δυσκολίες περισσότερο από όλους, τις ξέρει. Διότι κάθε χρόνο παρουσιάζεται μια ομάδα με μεγαλύτερο budget και φάστηκε τον δρόμο. Το ότι αδικήθηκε εν κάποιες περιπτώσεις, αδικήθηκε. Εννοείται. Αυτά.
6: Να δούμε και φέτος με το Τσάβι Ρόκα τι να κάνει. Εγώ έχω το εμπιστοσύνη. Λέω εντάξει, έχω το εμπιστοσύνη ότι κάτι να φέρει κάτι καλό στη φέτος.
0: Μάλιστα.
6: Okay.
0: Να σε καλά. Σε ευχαριστούμε. Χαιρετούμε. Bye. Πάμε σε... Επίασης 11. Πάμε σε ακόμα έναν κύριο, κυρία, να δούμε τι γίνεται. Έχουμε 13-11, μάλιστα. Πρέπει το επόμενο. Έκαμε τα μέτρα σε κάμνο τις προεργασίες μου. Κάντε μου γλυπέρα μας καλησπέρα, ρε.
1: Όχι.
0: Πρέπει να μας πει, ο φίλος μας πρέπει να μας πει αν καλησπέρα. Σήμερα ούτε μήνυμα ανέστη, δεν έχουν 9 και τούτου. Να δούμε τι γίνεται. Ο Άκης από έλεγχτες δεν έβρισκε γραμμή. Επειδή σήμερα το πριν να πιούμε έναν καφέ, επέλανε με ό,τι δεν έβρισκε γραμμή. Καλά ρε λαρό, εντάξει, είναι να μπορεί να πούνε οι άλλοι. Άμα είναι δική μας, κάνουν παράπονα οι άλλοι που πιάνουν αυτοί μια φορά, είναι αυτό, ένα μπορεί να πούσει. Έτσι, έτυχε ρε φίλε, έτσι έτυχε. Καλησπέρα.
7: Καλό να πω για μαν κύριε.
0: Ποιος κύριος ομιλεί?
7: Χρήσαθος Ομόνια Τσέρι.
0: Ο Χρήσαθος Ομονιάτης εκ Τσερίου ορμόμενος. Μάλιστα κύριε Χρήσαθε.
7: Να μου κάνουμε.
0: Το ξάζομαι το Θεό την Παναγία και πάντα στους Αγίους.
7: Εντάξει ο Παναθηναϊκός.
0: Μια χαρά που στο βόλιο εμείς εγκρίσαμε το στο βόλιο ρεφερή αντρών και γυναικών. Μια τσάμε ρώτα μας όχι να σου πούμε. Είμαστε τα πλούχοι και από τον ένα και από τον άλλον το χώρο. Εμείς ασχολούμαστε πλέον στην Ελλάδα με τα ευγενέστερα των αθλημάτων, κουμπάρε μου, που μας χωρίζει ο δείχτης και λοιπά, τον άντο άλλον, να μην έρχομαστε να κάνουμε φασαρίες. Είμαστε ευγενείδες. Τι να κάνουμε?
7: Έτσι να κάνουμε. Κλαίμε και εμείς.
0: Επειδή δεν να το γυρίσω μια να ακούσω το πόλο, αλλά τα καταφέραμε. Να είπα να μείνω στο πόλο μόνο.
7: Τσάμε που μπορούμε.
0: Ναι, ρε φίλε. Άμα σε φέρει γυρίζουμε τα αθλήματα ούλα, δεν έχουμε πρόβλημα.
7: Έτσι.
0: Να μου καλώσει καλά.
7: Τσεσμιλίν δεχούμαστε.
0: Ρε κουμπάρε και πιλότα να παίζουμε για δέρνουμε πάρε να πάμε εδώ άθυμα της πιλότας.
7: Είμαστε καλά μια χαρά.
0: Μπράβο, πέμω.
7: Να ρωτήσω κάτι.
0: Για να μεταγραφείς της ομάδας σου.
7: Ω, με ανησυχεί κύριο. Άμα είναι ο Μπέρτ, να τα κανονίσει.
0: Μάλιστα.
7: Ο πρωταθλητής και ο κυπελούχος Κύπρου πιάνουν κάτι που την κόπ.
0: Όχι. Πιάνουν τα τρόπια του και πάει στο καλό.
7: Α, μάλιστα. Ναι. Στην Αγγλία.
0: Στην Αγγλία παραπάνω τα λεφτά τα πολλά είναι στο ντέρπι, στο Wembley μεταξύ του φιναλίστα Μπαράζ που παίζουν ο τρίτος με τον έκτο τέταρτος με τον πέπτο για άνω στην Premier League και άμε με περίπου ο νικητής παίρνει καμιά κοντά στα 200 εκατομμύρια.
7: Ναι,
0: κοινων
7: άκουσα,
0: δηλαδή αυκένοντας κατηγορία. Και διούν λεφτά είναι πολλά για να είναι όσο το δυνατόν για ανταγωνιστικές οι ομάδες πάλι παίρνουν πάνω. Και αν είμαι οι Εγγλέζοι σποσάρουν για μένα, αρκετά.
7: Πρωταθλητή τους κυπελλούχων τους ενεδίουσιν κάτι.
1: Όχι, έχουν ένα σύστημα market pool και πιάνει ανάλογο πρωταθλητής, ο δευτεραθλητής, ο τριαθλητής κλπ.
0: Μες τα τηλεοπτικά και
1: τα πράγματα. Είναι ούλα μαζί για τηλεοπτικά και τα έσοδα ούλα και μοιράζουν.
0: Αλλά το ξεχωριστό είναι όμως
1: είναι. Αναλόγως.
7: Εγκαλόν το τον που κάνουμε σύνδε, πρέπει να κάνουμε και εμάς το πράγμα.
1: Για να κάνουν εμάς πρέπει να συμφωνήσουν. Υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσουν.
7: No chance.
0: Μέση ζητάς.
1: Γιατί στην Αγγλία όλα λεφτά πας είναι έναν τόπο και που ζάει μοιράζονται. Ανάλογα με ήταν που να δερματίσεις.
7: Δάμε πρέπει να παίζουμε με 8 ομάδες στην πρώτη κατηγορία. 8.
1: Και 10 ήδη έχουμε.
0: Άρεσε. Να σε καλά, να σε ευχαριστώ. Χαίρετε μας, το τσέρι μας. Λοιπόν, ο Αδάμας και ο Νοβιάμα, ο Ιάκωβος είναι εδώ, πράγμα, καλησπέρα. Ο Βενετίδη, ρε. Εν τω μεταξύ, θεωρούν ότι έγινε, ξέρω, μαθαίνω για τελεφωνά τους που γράφουν και τα πάνω και λοιπά μηνύματα. Έμαθαν και ο Βενετίδης, στέλνει από τον τόπο ένα μήνυμα για τα πέρναν και ιστορίες και καταστάσεις. Εντάξει, και θεωρεί, ας πέρα ότι εντάξει ρε φίλε, από ακούω σας και ρε μασχιλιάς που ακούσε, δεν έχω πρόβλημα. Απλώς το καλησπέρα από Θεό. Και μάθετε πολύ με τα μηνύματα σας και ιστορίες που τη μια και που την άλλη εκείνη που θέλετε να πιάσετε εν επισκέτε γραμμή λαλείτε εμάν και που την σκύλα στη χάριδη για να γίνει είμαστε δαμέ η χασιμή με τον κύριο Ντάσο. Αποχωρώ εις ένδειξη διαμαρτυρίας για διάρρημα αμά με σύντομα δευτείο ρητήσω και επιστρέφω.
8: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Αγαπημένο μου σπίτι, σου γράφω αυτό το γράμμα από τη ζώνη του Λυκόφωτος. Το τρίτο δωμάτιο τέρμα διαδρόμου δεξιά. Εδώ που δεν πιάνει τόσο καλά το Wi-Fi. Γι' αυτό και σου γράφω γράμμα. Τι άλλο να κάνω?
10: Fiber to the room να κάνεις.
11: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες γιγκαμπίτ ταχύτητες Wi-Fi. Τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
12: Στοκ προκαλεί νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
13: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
14: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
15: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
14: Κάτι άλλο?
15: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
16: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
17: Στο Πανεπιστήμιο Euclan Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Euclan Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο. Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον, 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
18: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου?
19: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
18: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι? Πυρώνω!
19: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
20: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25-566-407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
21: Η φύση μας αγγίζει. Η φύση μας συγκλονίζει. Μα πάνω απ' όλα, η φύση μαζί. Το έργο Πανδότηρα γιορτάζει την Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000 στον Ακάμα. Ελάτε το Σάββατο 16 Μαΐου στο Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικών Ερευνών στην Κρήτη του Τέρα για δακτυλίωση και απελευθέρωση πουλιών, διαδραστικά παιχνίδια, χειροτεχνίες, πεζοπορία στον καταράκτη Κρεμιώτη, εργαστήρι με φτερά πουλιών, να φτιάξουμε παραδοσιακές ελιωτές και πολλά άλλα. Την Κυριακή 17 Μαΐου σας περιμένουμε στον εκδρομικό χώρο Σμιγές για δακτυλίωση πουλιών και εκπαιδευτική πεζοπορία. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στη σελίδα Πανδότηρα στο Facebook. Πανδότηρα, η φύση μαζί.
22: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
23: Τετραήμερο σούπερ τιμών κρεοπολίου υπεραγορών ΜΑΣ μέχρι και 17 Μαΐου. ΜΑΣ Best Brand φιλέτο κοτόπουλο 6,45 το κιλό. Χοιρινό κότσι μόνο 2,95 το κιλό. Χοιρινό σκυμάς μόνο 4,25 το κιλό. ΜΑΣ. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
24: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες στυλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Στυλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
25: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με κραστ διπλό!
26: Κραστ τι?
25: Δβά κραστ! Δός κραστ! Τσου κραστ! Μα κρασάρες, τι καταλαβαίνεις?
26: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα.
25: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
27: Νέα Pizza Hut Double Stuff Crust. Ένα crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuff Crust. Προλαβέ τη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
28: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
29: Η ώρα είναι 5:30.
30: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
31: Και
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρύσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ποινή φυλάκισης με αναστολή σε δύο λειτουργούς των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας για την υπόθεση αυτοχειρίας του 14χρονου Στυλιανού Κωνσταντίνου τον Σεπτέμβριο του 2019. Στο πρώτο πρόσωπο το οποίο κρίθηκε ένοχο σε τρεις κατηγορίες επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 10 μηνών σε κάθε μία από τις κατηγορίες και οι ποινές συντρέχουν. Στο δεύτερο πρόσωπο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 8 μηνών για μία κατηγορία. Στην αρχή λιμένων μεταφέρεται στην ολότητά του το έργο της αναβάθμισης της Μαρίνας και του λιμένα Λάρνακας, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Μεταφορών. Προηγήθηκε συνάντηση του στο Προεδρικό με τις τοπικές αρχές της Λάρνακας στην παρουσία του Προέδρου Χριστοδουλίδη. Με την υπογραφή εμπορικών συμφωνιών και με βασικό θέμα συζήτηση στην κατάσταση στην Μέση Ανατολή, ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο και οι συνομιλίες με τον ομόλογό του Σι Τζινπινγκ. Στην Κύπρο θα βρίσκεται την Κυριακή η Πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι με στόχο την αναβάθμιση των διμερών σχέσεων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε πως κατά την προηγούμενη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Ιταλίδας Πρωθυπουργού είχε συμφωνηθεί η έναρξη συζητήσεων για ένα κοινό έγγραφο εταιρικής σχέσης. Το απόγευμα θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και η εκδήλωση μεμονωμένης σύντομης καταιγίδας, κυρίως σε περιοχές στα νοτιοανατολικά. Η θερμοκρασία στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 23 στα υπόλοιπα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
1: Ακούτε Super Sport 104. Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Jackpot στον Joker. 11.600.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
3: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
2: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
4: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από όριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
5: Δεν ακολουθεί κανόνες. Τους αλλάζει. Το Cupra Terramar ηγείται. Με επιβλητικό design, καινοτόμα τεχνολογία και 100% Cupra DNA. Cupra Terramar. Τώρα 34.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Κλείσε test drive και νιώσε τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Unicars. Driving your stories.
7: Σφαίρα. Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
8: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
9: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
8: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
30: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
31: Η ισότιμη πρόσβαση στην ψήφο δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα όλων.
10: Με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και την τοποθέτηση ειδικών εκλογικών θαλάμων, τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απρόσκοπτα. Αν δεν είσαι μέλος της οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, μπορείς να υποβάλεις τα στοιχεία σου στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να σου παρασχεθούν διευκολύνσεις στο εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσεις. Μάθε περισσότερα στο elections.gov.cy. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
11: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
13: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή των Σεπασαμάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Δεν μπορεί να σε ευχαριστήσει στους μεγάλους μας χορηγούς και την Σίτα και την Πίτσα Παπαγιώτη. Λίγο μετά τις 6 κύριε Αναστάσια Μιχαλίδη που να βάλει στο τραγούδι και λοιπά. Και να το φεραζούμε και σε έναν παιδάκι την Μαριάννα Μελία. Εντάξει. Να εκείνη την ώρα να βγάλουμε και τον νικητή να επικοινωνήσουμε μαζί του. Ένα μαζί με ακόμα τρία άτομα να πάει στο εδώ πράγμα. Ένα μαζί με ακόμα τρία άτομα στην απάντηση στην Τακατάμια. Και την άλλη εβδομάδα να ζούμε να λε. Α συνεχίσουμε. Πέρα από τα 200 από την Τύπου 11, 31 υποψήφοι. Αναστάσια Μιχαλίδη μόνο. Να βγουν και κάποια από του διαγωνισμού τώρα που τελειώνουμε. Από του δύο που σου είπατε που είναι σε εκκρεμότητα, τον πρόσφατο και του αμέσω επόμενε ένα-δυο. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε τι γίνεται στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. Είναι μεταξύ, πιθανόν κάποιοι γνωστοί, οι οποίοι έμαντα μου καλεσπέρα, να τιμωρηθούν έτσι αλλιώ. Θα περνήσουμε του λαχρού μα στην κλήρωση. Ναι, δημοκρατικά, δικαιώμαστε, ναι. Ναι. Όχι. Ο Βεντετήδη, για παράδειγμα, να μάθαινε στα μηνύματα για κάποια άλλη φίλη μου. Τέλο πάντων.
1: Προ το παρόν είναι προειδοποίηση, κίτρινη κάρτα.
0: Ναι, μπράβο. Ο Κακουλή μα έκανε διαβουλεύσει, εντάξει, οκ. Okay. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία. Εν τω μεταξύ, τη μεθεμένη δεν θα θυμηθεί. Παραρίμνη. Ρέτρο. Ρε μα, τώρα που πω παραρίμνη, έκαμε αρκετού έτσι που έρχονται στο μυαλό μου, αλλά πρέπει να μα σου μπορεί να θυμηθεί κανέναν άλλο. Το φίλο μα ο Δημοσθένη τον Κωνσταντίνο έκαμε. Τον Κούδαν έκαμε. Τον Μιχάλη τον Οικονόμο έκαμε. Τον Κλέφτη έκαμε. Τον Καλημέρα έκαμε το έτσι που θυμούμε. Σαλίν έκαμε. Τσερκέζον έκαμε. Ουμένου και του δύο έκαμε του. Για Σεμάκη, Ζουβάνι και τους κιό και τον Ζουβάνι και τον Τάσο τον Ζουβάνι. Έτσι έρχονται τώρα στο μυαλό μου που κάθε ομάδα εφόσον σου πήγαινε συγκεκριμένους
1: εντάξει έχουμε τους ακροάτες να σου κάνουν προτάσεις να δεις πως δεν είναι συνάξει μάνι μάνι
0: ναι ρε
1: εγώ παρακαλώ τους ακροάτες τώρα αν έχουν κάποιον μπορούν το
0: εισηγήσει
1: να βαφκούν να μας πούν.
0: Θωρείς επιστρέφω Λευκοσία αν είναι έχουμε στο Αμπουέλ και μετά Ομονία βασικά. Εγώ πήγαμε και Νέα Σαραμίνα, πήγαμε και Άρη, πήγαμε Απόλλων. Πήγαμε, Ανόρθωση. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Ποιος.
1: Βεντετίδης.
0: Ο Βεντετίδης. Εντάξει ρε. Εντάξει.
2: Να σε να παραπονιέσαι.
0: Βεντετήρι μου, ένα αφαιρέσω ορισμένους από τον δημοκατάλογο, λαλό σου το.
2: Καλά, να
0: βάλεις
2: διαγωνισμούς που τηλέφωνα, να βάλεις που μηνύματα κάνεις.
0: Α, οκ. Okay.
2: Συμφετάζω, συμφωνείς.
1: Αν είναι ο τρόπος για αυτό είναι
0: το βάλω μια ημέρα, η πρώτη 50 είναι υποψήφι να κερδίσουν, μπορεί να κρούσουν οι γραμμές.
2: Αν και άλλη μη τρομάνουμε στις 50 ακόμα να είσαι.
0: Κατέβω σήμερα κάτι έχει, δεν ξέρω κάπου απουσιάζει, μαγάρι αν καλά.
2: Μα ούτε πριν την αρχή άλλη εκπομπή να ακούσαμε.
0: Κάπου άλλη εκπομπή, δεν ξέρω μπορώ και μες στην κίνηση, ενώ μένταν που δημιούργησε μόνο το κομφούζιο.
2: Μπορεί.
0: Ο δικό κομφούζιο.
2: Λίγο έτσι και από την καλησπέρα μου,
0: καλά έκαμες. Καλά έκαμες.
2: Άλλο τηλεφόρημα και άλλο σκοπός του μηνύματος.
0: Είδες, τώρα μιλάς.
2: Αφού είναι η ώρα που πιάνουμε τώρα.
0: Θεωρώ σε έναν καλό πρίκτη και το τονίζω το καλό.
1: Μα μετά τις 5.30 ευκαινούμε VIP.
0: Ναι, βεντέτες, ναι. Έχει δίκιο. Μάλιστα. Χαιρετούμε κύριε Βασιλάκου.
2: Χαιρετώ.
0: Μιχάλης Κωνσταντίνος εννοείται φίλε μου. 564. Καλησπέρα από Βρυσούλες, πίσω σαν κρατής από το 2017, 1η Μαρτίου. Ανοίγα και άμα σε ακούω εσέναν ορισμένους άλλους και τα μωρούθια μου, έτσι τα μηνύματα σας, μάλιστα. Οκ. Να μου δίνω 607. Έγινε συναφέραμε έτσι όνομα, ναι, ρε φίλε. Συναφέραμε ο Τσόα, εμείς ρε φίλε, όχι. Κάτι λάθος έδινε ο στήρι, αλλού δηλαδή με ξεκράτε τον μεγάλο ο Τσόα που του κάνουν ένα σιού και τρώει 7, δηλαδή, οκ. Καλησπέρα.
2: Καλώς σου απόγευμα, φίλε μου.
0: Ο Κακουλής ο Μέγας.
2: Φίλε, έχω ένα πρόβλημα, εγώ, μπορώ να το πω.
0: Φίλε, αν είναι ένα πρόβλημα που έχεις, ειλικρινά διακόπτω την εκπομπή και προσπαθώ να σου το επιλύσω.
2: Όχι, όχι, όχι, θέλω να το ακούσουν κι άλλοι, ρε φίλε.
0: Να το ακούσουν κι άλλοι, να το δημοσιοποιήσεις.
2: Ναι, δεν σου πειράζει, με.
0: Παρακαλώ, δημοσιοποιεί το πρόβλημα σου, κύριε Κακουλή.
2: λοιπόν.
3: Μια οικογένεια είμαστε, εντάξει, πράγματα είμαστε.
2: Εντάξει, επειδή ποτέ μου είναι κέρδισα έναν τραπέζι.
3: Οικογένεια είμαστε, εντάξει, πράγματα είμαστε.
2: Εντάξει, επειδή ποτέ μου είναι κέρδισα έναν τραπέζι. Γίνεται να πληρώσω 2 τραπέζια το ένα να το δω και σκάπω.

0: Στο απάντηση, στο φίλο μας τον Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Και στο τραπέζι μου προσκαλώ και τον Τάσο και εσένα και ακόμα κάτι άλλο που να βρούμε.
1: Μπορεί να βρούμε γιατί δεν μας απάντουμε να μας κάνουν όδος το
0: παιδί.
1: Ωραία, πήρε μόνο ένας
0: και άλεξουμε
1: ποιους θέλουμε.
0: Θα
1: κάνουμε
0: να πάρουμε τον Μητροβάνο, να πάρουμε τον Μητροβάνο. Μην έχει άποψη,
1: Άμα κάτσεις στο τραπέζι, εντάξει, ο Μητροβάνος και ο Καντέμογλου, λέω τους δύο εκπροσώπους των Καντέμιδων και λοιπά, να με συναφέρω άλλο τρεις-τεσσέρις γνωστότατους, οκ. Και πάμε και εμείς οι φτωχοί με την Αμαδοπέτρα. Πρόσεξε, είναι σαν να πάνε στον πόλεμο, βαστούμε ένα από το ημιαυτόματο, εντάξει, και καμιά χειροπομπίδα και κάτι σούπα μου είπε και κανένα από τον το πόλιμπιφ και λοιπά του που τρώαμε τότε από δεινά. Και απέναντι μας έρχονται 4-4 τα τάξη. Είναι μόνο σπορ, Είναι ζήτημα πότε να περάσουμε πάνω μας. Για να μην πολεμάς με Αμαδόπετρα, τον Μητροπάνο και τον Καντέμογλου, ρε φίλε, μα τώρα σοβαρά μιλάς.
0: Ρε φίλε, θα τον βάλεις. Θα βάλεις ασπίδαν τον Καντέμογλου και να
1: τον πάρει. Την προηγούμενη φορά που είχαμε περισσότερο καλοκαίρι, πήγαμε για μένα που είχαμε περιποιημένα 100 άτομα. Ετοιμήσαμε Σωτήρη Γκαγιά, Φαμπανίκο Ευθυμιάδη, Νίκο Παντζαρά. Και στο πρόσωπο τους ετοιμήσαμε τους παρέμαχους της Λευκοσίας, τρεις διαφορετικές ομάδες. Εκάθουν των 100-102 άτομα μετρημένα. Τόσες ήταν οι θέσεις που μας αναρωγούσαν. Έκρουσε μια λάμπα και έκρουσε που πα στον Μητροπάνο. Και λαρίς μου εσύ τώρα να πάω με την να μου λαρίς με το Αμαδόπετρα και να πολεμήσω τον Μητροπάνο.
0: Ρε Τάσο, ένε καταλάβαινε ο φίλος μου ο Στέλιος. Έκρουσε η λάμπα γιατί είχε φωτοστέφανο δικόν του ρε κουμπάρι.
1: Χαιρετώ. Να κουλεί χαιρετώ, αγαπώ χαιρετώ. Να μην κρουσούν και να μην τίποτε άλλο. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
2: Εσύ λέγανε. Το δεύτερο τραπεζίνο έγινε μου να παραφάτε εσείς. Δώστε μου το εμένα να πάω με τον Πάρατσο και άλλο και ο τρεις που ξέρουμε να τρώμε και να δούμε τον λογαρκασμό του.
1: Για πάνε την ίδια νύχτα, την ίδια νύχτα ρε φίλε, και να δω και τον λογαρκασμό.
2: Εντάξει, δεν πειράζει, μα δεν είναι να κάψουμε ένα αλλού όμως που ξέρουμε να τρώμε και να πίνουμε. Τον λογαρκασμό είναι λίγο στήπη, δεν είναι.
1: Ναι, εντούκα κουλή, εντούκα κουλή.
2: Εν υπόψη το ότι συμφέρει του να μας εντύνει παρά να μας ταΐζει.
1: Δεν τον κόφτε μου τον κακουλή. Ενάρκοντας ο κακουλής.
2: Έχετε έναν τσιμέσα μόνιμο Καντέμογλου. Δεν τον πάρετε εκείνο, ένα κογκοντός τουλάχιστον να με φαίνεται. Έχετε τον μέχο που κάσουν πάντου.
3: Φανταστείτε ήταν και τρεις μαζί.
1: Μιλούμε τώρα, είναι ένα πολλαλής.
2: Είπα τους προχτές με τον Αγεταδιο Παναθηναϊκόνες. Σήμερα πήγαινε να κάνει ποτούν την παρουσίαση, ποτούν το waterfall, δεν λυπηθήκαν τα πλάσματα μόνο μες στην πιχίνα.
1: Μάλιστα κύριε, μάλιστα.
2: Και πήρα μου τον Λεωνίδου να κάνει τον Μουσουμέτη.
1: Μάλιστα.
3: Στο κομπελού είναι.
2: Δεν μου κάνουν,
1: να είστε καλά. Είμαστε καλά, δόξαζε ο Θεός.
2: Καλά, περάσετε καλό Σάββατο Κυριακό, να σκέψατε να κάνω και να γλέπουμε και σε θάλασσες εκτός που τους δρόμους.
1: Μάλιστα κύριε. Να ξεκινήσουμε ένα βαθμολογέντα αυτά του κόσμου υπόψη σου, α.
2: Εμάν
1: και ουλολόγια. Τι ρε ουλολόγια, όπου μας καλούς είναι να παίρνουμε, είναι να μόνο καλούμε, να βαθμολογούμε εμείς, είναι να κάνουμε νίκο. Που θα είμαι
2: χώρα να πάμε για μέσα στο κοιό μου το μέλη σου στο ράιμπαμπ.
1: Ρε κουμπάρε, εσείς έδωκα σας αριθμούς, ξεκινώ και δύο αριθμούς. Και θα ανακοινώνουμε όπου να παίρνουμε και την επόμενη ημέρα αντιπαθμολογία, τι θέλετε άλλο.
2: Ο ένα μας λάλησε να έρθεις να σπαγώνουμε κι
1: άλλο. Έχει, νέβα.
2: Διότι την κίτρινη έχει, την παπέρστη.
1: Ήβρες, φάιβρες, ραφτή, φύε. Αυτά.
2: Καλή συνέχεια, καλό
1: σας. Χαιρετώ. Επόμενος καλησπέρα.
4: Νομίζω ο φίλος μας ο Κακουλής παίζει με φωτιά.
1: Να πω κάμε ο Κακουλής.
4: Παίζει με φωτιά και κρίμα, αν έχουν παρεμάνει σκέφτε την οικογένειά του. Τα ευλογημένα.
1: Ένα φέρει αματώπετρα λάλλει ρε κομπάρι.
4: Πάντα μπα αματώπετρα όλα.
1: Το παράδειγμα που του φέρα νομίζω είναι αντιπροσωπευτικό του πως νιώθει ο ακροατής του Super Sport. Μάλιστα.

0: να μου είσαι. Σαν πω και έχουμε εμείς drone και έχουν οι άλλοι πυρηνικές.
1: Πού
0: να στάθει.
1: Μάλιστα κύριε, μάλιστα, μάλιστα. Παρ' όλα αυτά γίνα ξύς, είναι άμα του κάμα. Ισχύρο γνώμονας.
0: Παίζει με το γιώτα του.
1: Ναι ρε φίλε, ναι, προκαλεί, προκαλεί, προκαλεί.
0: Ευκήγε σήμερα ο κατανομάστος, δεν μπορεί να συναφερμένει και Παρασκευή.
1: Εξέβηκε, εξέβηκε. Ρε φίλε, έβαλα άτομα να ρωτήσουν τι φτωχήν την Πονασέρα, αν είναι καλά, διότι το πρωί βρέθηκε μαζί του και πιάνε με τηλέφωνο και λέμε αν με ποιον εμπούμε. Εν και πιένω νους μου, ρωτήσουν, μα πού είσαι, μου καραβασώ με το μωρό. Είμαι ποιον είσαι. Έχουμε Μητροπάνο, να ρωτήσεις για όνομα του Θεού, οδηγάς, έχεις μωρό μετά για όνομα του Θεού, έμπαμε στα αυτιά και πιένε σιγά σιγά για να μην παθούν καμιά ζημιά. Έμε πια εμποχή την ώρα, εντάξει, έβαλα άτομα να στηρεφόρησαν, εντάξει. Μπονασέρα μάνης, εντάξει, στήρ μας σήμα.
0: Μπράβο, πρέπει, ανησυχούμε.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Μία ανησυχία την έχουμε.
0: Εννοείται.
1: Αυτά. Είμαστε καλά, δόξα ο Θεός. Περιμέναμε τα ματσάκια να τα δούμε και να χαλαρώσουμε και πάμε σπίτι μας.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν,
1: καλώς σας, κύριε Αγώση. Επίσης, σε ευχαριστούμε.
0: Και θα πούμε από Δευτέρα.
1: Έγινε με υγεία. Πάμε σε ακόμη έναν καλησπέρα.
2: Εν καλά εμπονασέρα, επικοινώνεις εμπριλίο.
1: Εσύ όνοντου τώρα, κουμπάρε.
2: Εγγυούμε σου το λαλό σου.
1: Εντάξει, ευτυχώς. Έπνασα τώρα.
2: Έτσι έγινε το εμπουλό της.
1: Έφτασε, εντάξει. Έπνασα, εντάξει. Οκ. Σε ευχαριστώ πολλά πολλά, χαίρετο. Μάλιστα. Γεια σου Μπονασέρα μου. Γιονταρίνα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
1: Ποιος?
3: Χριστάκης Αεκάρης.
1: Μάλιστα κύριε.
3: Κυπερνήσει Κύπρου και με 5 πρωταθλήματα.
1: Μάλιστα κύριε.
3: Ακούει ο αρχικακούρπος.
1: Ακούει, ναι, μπορεί να βρεθούμε να τα πεις που κοντά. Έτρεχεται ο αρχικακρός, έτρεχε τίποτε, 3 χρόνια ομονιά, καλά λέει, τέλειωσε, κομπάρε μου.
3: Δεν πειράζει. Και έχουμε πρωτοκλασσάδους παίκτες που έδινε να όμως να φέρουν, δεν ξέρουμε.
1: Να μου καμίσε καλά.
3: Δόξα σε Θεός, είμαι καλά.
1: Μάλιστα.
3: Πιάζω, γιατί αν σε πω βεντεθήμις μας.
1: Εν τω μεταξύ τρίτος ακροατής, Μάριος Περμπόλια.
3: Ναι.
1: Και έλα δύο Χριστάκες με ατερεκούδια και δαρτών ιστορίες και με χιλάκκα και τα ρεάω του ρε χεράς του καμιάν κουρτουνιά να πάει πάσα κακό ρε κουμπά. Αν το δω να του χεράσω και μπήρα λαλή.
3: Όχι από με δύο μάμα είναι και τσιγκούρις.
1: Ξέρα το ελεγέντες ο Μαριός, μ' αγαπούμε τον Μαριό. Ωραία, όνομα του Θεού. Άρεστε.
3: Ωραία, πάει στο καφέ και βάζει το καφενούντου. Πάει και
1: ευκαιρε. Ναι. Έλος πάντου.
3: Λοιπόν, έρχεσαι με τη μου να πω έναν καλό Σάββατο, κυρία μου.
1: Επίσης.
3: Και να πούμε ωραία παιχνίδια. Και εύχομαι η τάδια ομάδα να μην πάει για βαθμίση. Να μην την πει, να μην κάνει εμφανισμό του άλλου.
1: Α, μάλιστα κυρία. Οκ.
3: Λοιπόν,
1: να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Έγινε.
3: Οκ, πάει.
1: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Στέλιο μου. Καλησπέρα, Τάσο μου.
5: Καλησπέρα.
1: Ομόνια Κύπρος, μάλιστα.
4: Μάλιστα κύριε. Τι κάνουμε, είμαστε καλά.
1: Τον ύψιστον υμνολογούμε, δοξάζουμε και ευχαριστούμε.
4: Πάντα.
1: Φορέβα.
4: Φορέβα, αρέσκει μου. Που λέει, εντάξει, έπια να πω το καλησπέρα και έναν καλό σας, Κυριάκο.
1: Μάλιστα.
4: Σε εσάς και στις οικογένειες σας.
1: Έλα σε ρωτήσω κάτι. Όταν με το καλό γίνεται ότι η συνάρτηση των ακροατών μας ξανά κοντά στη Λεμεσόν και δηλώσεις παρών, πόσα της εκατόν ας πούμε έχει για να δώσεις το παρό σου?
4: Αν είμαι καλά πως θέλω 100% ρε φίλε.
1: Μάλιστα, οκ. Τάσο, σημειώνε για μένα. Εντάξει, μάλιστα.
4: Είναι υπόσχεση.
1: Μάλιστα, οκ.
4: Λοιπόν, άρε Στέκιο μου, να είσαι καλά.
1: Σε χαιρετώ.
4: Και εγώ το ίδιο.
1: Πάμε σε ακόμα έναν κύριο, καλησπέρα. Εφίες σου ρε κουμπάρα Τάσο.
5: Έφυγε μας.
1: Να πω καλησπέρα ένα μέμπο ρε κουμπάρα.
5: Όχι, πάμε διαφημίσεις.
1: Περίμενε, να πω ένα μήνυμα. Ο 314, καλησπέρα κύριε Στέκιο και στον Κωστολάρχην Άρχοντα, κύριο Τάσο Μιχαηλίδη, Ομόνια Λαός Champions League, από Αλέξανδρο Ομόνια Ψιμολόφ. Αλεξάνδρε μου, καλησπέρα, ρε πεντόπεδο μου και σε ολόκληρη την Ψιμολόφ. Λοιπόν, όμορφη περιοχή. Ο 307 κύριε Στέλιο, ξέχασα να σου πω, ρε. Ο Τάσος μας ασχολείται με την Eurovision, μα πόσα ταλέντα. Ακούω τη φωνή του Βαρετίν και Βαρβάτη. Τυχαία απόψη για την Eurovision. Τυχαία απόψη και τους νικητές, σε παρακαλώ, Νικόλα Σωμα. Να πούμε μετά τους νικητές. 071 Χρήστος Άλλος, Χρυσιά Ταβέρνα. Μάλιστα. Ταβέρνα να μιλήσουμε μετά, να δώσουμε τις δύο ταβέρνες και να βάλουμε άλλες που εβδομάδες. Εντάξει, αγαπούμε σας. Πάμε διάλειμμα. Πάμε τελευταία θρηγότερη ειδήσεων. Θα πάρουμε και τραγουδάκια μας 6-10 για τον Ιάκωβο, να τον ταξιδιού που είπαμε ποιος ήταν που δεν θέλει 6-10. Έχω και το μωρό με την Μαρία Μελία. Αλλά κάποιος ζήτησε ρε προηγουμένως τώρα.
5: Νομίτρο πάνω για την...
1: Α, γιατί με Μπονασέρα. Μα 6-10, εντάξει, επιστρέφουμε.
6: Super Sport 104.
7: Αγαπημένο μου σπίτι, σου γράφω αυτό το γράμμα από τη ζώνη του Λυκόφωτος. Το τρίτο δωμάτιο τέρμα διαδρόμου δεξιά. Εδώ που δεν πιάνει τόσο καλά το Wi-Fi. Γι' αυτό και σου γράφω γράμμα. Τι άλλο να κάνω?
8: Fiber to the room να κάνεις.
9: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπι ταχύτητες Wi-Fi. Τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
10: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ΣΥΤΑ Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
11: Γνώρισε βαθιά το προφίλ των πελατών σου, ηλικία, ανάγκες, συνήθειες και προσαρμόσου ανάλογα με τις απαιτήσεις τους. Αυτό θα σε βοηθήσει να στοχεύσεις καλύτερα τις στρατηγικές marketing.
12: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία ακρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της ΣΥΤΑ Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. ΣΥΤΑ Business. Ένα με σένα.
13: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
14: Διατηρούμε ήρεμο κλίμα εντός καμπίνας, χωρίς τσακωμούς, ενώ και η ένταση της μουσικής πρέπει να διατηρείται χαμηλά για να είμαστε συγκεντρωμένοι.
15: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι φωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πολυλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλα. Ήρθαν από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσείς ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ.
16: Σας παρακαλώ, κύριε, τους λέω και σηκώθηκα και πάρω. Εγώ μιλάω.
17: Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts.
16: Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
18: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από όριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
19: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
20: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. φιλοσοφία μου.
21: Να ζω την κάθε στιγμή.
22: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
21: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
22: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
21: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
22: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
21: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
22: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα. We are who we are at McDonald's. Έλα μαζί μας.
21: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
23: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
24: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
25: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
26: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Ε, όχι και τόσο large.
27: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cablenet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
28: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
29: Η ώρα είναι 6.
30: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
31: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
32: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
33: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
34: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
35: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Τρεις αγώνες για τον δεύτερο όμιλο περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα. Μαθαίνουμε και την τρίτη ομάδα που θα υποβιβαστεί ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ακρίτα. Στις 7 ξεκινούν οι αναμετρήσεις Εθνικός Ομόνια Ραδίπου, Ολυμπιακός Ανόρθωση και Ακρίτας ΑΕΛ. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας και τηλεοπτική από την Cita Vision. Γκαρσία και Ρομπέρζ αποχωρούν από την ΑΕΚ. Ο Τσάβι Ρόκα ενημέρωσε αμφότερους ότι δεν είναι στα πλάνα εν ώψη της νέας σεζόν. Χωρίς 14 ποδοσφαιριστές του θα αγωνιστεί ο Αβουέλ στο Αιώνιον Τέρπι. Στα εξωαγωνιστικά συνεχίζονται οι επαφές με τον Κύπριο επενδυτή. Η προσοχή στην Ομόνια έχει στραφεί στον προγραμματισμό εν ώψη της νέας σεζόν. Εν ώψη Ιωνίου εκτός η Μάριτς και Παναγιώτου, ερωτηματικό Ανδρέου. Συνεχίζονται οι διεργασίες στην ΑΕΛ σε ό,τι αφορά στα του προγραμματισμού. Νταμάχου και Μάρτινς κοιτάζουν την κυπριακή αγορά. Χωρίς τον Κολτάρ θα παραταχθεί Πάφος στον τελικό κυπέλλου με τον Απόλλωνα. Ξεκαθαρίζει η ετοιμότητα των Πιλέα και Φελίπε. Στον Απόλλωνα αξιολογείται καθημερινά η κατάσταση των Ασουνσάος, Μέρχαλ, Μάρκες, Βούρου, Μάρκοβιτς, Ντουοντού και Βρίκη. Ετοιμάζει πρόταση ανανέωση σε Βούκιτς και Μπέζους η Ανόρθωση, αναμονή για Κίκο. Το θέμα του προπονητή θα ανοίξει μετά το τέλος της σεζόν στον Άρη, πολύ κοντά σε ανανέωση συμβολέου ο Κορέια. Στον Ολυμπιακό ολοκληρώθηκε με επιτυχία η χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο Γιαζίτση μετά από τη ρήξη χιαστού. Οι διαιτητές στην Ισπανία ζητούν την τιμωρία του Φλωρεντίνο Πέρεθ για όσα τους καταλόγησε ο πρόεδρος της Ρεάλ. De Bruyne, Λουκάκου, Κουρτουά και Βίτσελ στην αποστολή του Βελγίου για το παγκόσμιο κύπελο. Σήμερα στις 10 για την Premier League Aston Villa Liverpool. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχίρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104 ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε Πάσα».
0: Super Sport 104.
1: Jackpot στο Joker. 11.600.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
2: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
1: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
3: Επαγγελματία οδηγέ. Βάλε την κάρτα σου στον ταχογράφο για την ασφάλεια όλων. Ο έλεγχος είναι αυστηρός και η οδήγηση χωρίς κάρτα υπόκειται σε χρηματική ποινή ή φυλάκιση. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Cita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Cita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Cita, ένα με σένα.
5: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
6: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
7: Απάντηση.
6: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
7: Απάντηση.
6: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
7: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
6: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
7: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
6: Ταβέρνα η απάντηση.
7: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
8: Καλημέρα σας. Καλημέρα, πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό, Λεύκαρα. Ναι, ναι, Λεύκαρα. Καπνιστής, ε?
9: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή.
10: Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
11: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
12: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
13: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
14: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκοσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
15: Super Sport 104.
16: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
17: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή. Δώσε, δώσε πάσα, αλλά να πούμε δύο άτομα για νικητές τώρα για τα σταπέρνα μας την εβδομάδα. Και συνεχίζουμε με το Διακοσάρι από Χριστιανά, την εκπομπή Δώσε Πάσα. Το τρίτο σε δωροκάρτα από τη χορηγό μας την ΣΥΤΑ. Να επαναλάβω, κάνεις like στο post, κάνεις follow τη σελίδα της ΣΥΤΑ και το Super Sport 104 στο Instagram και τάκα ένα φίλο. Και το, η δωροκάρτα 200 ευρώ ολοστρόγγυρο δόθηκε μία τέλος Μαρτίου, μία τέλος Απριλίου και θα δοθεί και μία τέλος Μαΐου. Εξαργυρώνεται για αγορά προϊόντος σε καταστήματα της ΣΥΤΑ, όπως πάει και περιποιημένα. Εντάξει. Λοιπόν, κυρία Αναστάσια Μιχαηλίδη, εκμεταλλευόμενη το διάλειμμα μετά το τηλεφωνικό μπιρ ομαδών, να σας την καλά, σας ευχαριστούμε. Για το οδόφραγμα ο κύριος Χριστόφορος, Άγιος Δομέτιος, να επικοινωνήσει αστηρή μήνυμα, γιατί δοκιμάσαμε να τον πιάσουμε, εν απάντησε. Και για την απάντηση είναι η κυρία Στυλιανή, που λήγει σε 2.67, εν απάντησε. Θα την πιάσουμε σε λίγο. Εντάξει. Και από εβδομάδα θα έχουμε και για την ταβέρνα Άγιος Επιφάνιος των Αγίων Επιφάνιων και θα έχουμε και για τον Ζήνον στη Λάνταγαν, κύριε Τάσο, και για τον Μιχαλιό μας τον αδερφόν στα Κονιά. Τι να κάνουμε άλλο, ρε φίλε. Τι να κάνουμε άλλο, ρε φίλε. Και 200 μου τη δωροκάρτα της ΣΥΤΑ και 11 200 από την ΤΥΠΚΟ που φωτίζει την Κύπρο θα δοθούν τέλος Μαΐου. Άγιος Βασίλης ολόχρονα. Καλό. Μάλιστα. Και έχουμε μην έννοια τον Πασκετσίου Παναθηναϊκού. Λίγο πράγμα.
1: Όχι, είχα δει και λέμε αυτό. Να κάνουμε καλοκαίρι.
0: Ωε, περιμένω πως είναι μια μεγάλη Παρασκευή για σήμερα, αλλά σαν να είσαι λίγο άνετο σήμερα. Δεν είναι αρκετό, οκ, εντάξει.
1: Αφού είπα, σου έστειλε μου ακέτρο
0: για τον Παναθηναϊκό. Πρέπει να το ξαναπούμε τους φίλους μας να το εμπεδώσουν και στις φίλες μας και στα μικρά μας τα παιδιά. Στην Ελλάδα γυρίσαμε το στο Βιέννα άθλημα του βολέι. Ανδρώντα και γυναικών. Τελεία. Συζητούμε μόνο για βολέι ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα.
1: Ακούει ο Μιχαλιός τώρα και.
0: Μα ο Μιχαλιός πάνω.
1: Εν ούλοι πάνω, αλλά ο Μιχαλιός τώρα έχει και έγκια του Νίξ.
0: Εμένα ο Νίξ ο Μιχαλιός.
1: Καλό.
0: Καλά ρε. Πήγαν δυο λεπτά πριν ήταν στο σύν 9. Έκαναν τους 9-0 ο Μίτσερ και παρέα το με τον Μούσα. Είναι να πας τώρα να βγάλουν πάλι κάποιοι στο Κλίβελα.
1: Δεν ξέρω. Όχι. Να μπουλαρεί. Νίξε περάσα. 4-0 σκουπίσα.
0: Κύριε.
1: Η Νίξ. Η New York Knicks. Μιχαλιό.
0: Μα περίμενε, νόμιζα για ως Detroit που μου λέει τώρα.
1: Όχι.
0: Α, Νίξ, εντάξει, Νίξ. Συμπαθέστατη, ναι, συγγνώμη. Νομίζω από την μιλούσα, επειδή ήμουν ένας για ως Detroit και γι' αυτό, μάλιστα. Με ποιον παίζουν τώρα?
1: Τώρα, με έναν που τους κοιόν νικητές.
0: Α, εντάξει. Οκ. Πάμε εκεί πέτα σιγά σιγά.
1: Πάμε,
0: δεν είναι λίγο. Περιμένω τον νικητές για το πράγμα για απάντηση να επικοινωνήσουν. Για να εξηγηθούμε να πάσει στο καλό. Καλησπέρα, εγκύτρις πάνω. Πάμε στο φίρτα τον Μάκη από το εδώ δίπλα στην πρωτεύουσα. Ολυμπιακός Ανόρθωσης κρίνεται η διαβάθμιση, είπαμε και στο Ακρίτα ΣΑΕΛ. Ολυμπιακός μένει και παραμένει. Αν δεν κερδίσει ο Ολυμπιακός οτιδήποτε αποτελέσμα έρθει και κερδίσει ο Ακρίτας, παραμένει ο Ακρίτας. Τόσο απλά. Άχνα Παραλίμνη είναι διαβαθμισμένη, Αραδίπου και λοιπά είναι σωσμένη. Καλησπέρα φίρτα δε Μάκη.
2: Εσπέρα Στέλιο, καλησπέρα στο Αγκάτσου Σούπες, πόρε 104 και στον Τάσο τον Μιχαλίδη στην ροή του ήχου. Εδώ μέρα αυτά που είπες, Ολυμπιακός εναντίον Ανόρθωσης, οι μαυροπράσινοι έχουν το τελευταίο παιχνίδι με τα δύο νικηφόρα παιχνίδια τελικό και κρατάνε την τύχη στα χέρια τους και πιστεύουν ότι θα πάρουν τους βαθμούς τους τρεις στην πολυπόθητη νίκη που ισοδυναμεί με σωτηρία, με παραμονή. Απέναντι στην Ανόρθωση, η οποία είναι η πρώτη ομάδα του δεύτερου γκρουπ, βαθμολογική αδιάφορη, θα προσπαθήσει να παίξει για την φανέλα και τον κόσμο της και να κυνηγήσει μια νίκη γοήτρου. Ολυμπιακός, ο οποίος όπως είπαμε καίγεται για την νίκη. Θα έχει στο πλευρό του Ολυμπιακός 700 με 800 φίλους του από ό,τι έχω μάθει. Περίπου 300 θα είναι φίλοι της Ανόρθωσης στο βόρειο πέταλο. Τώρα κάνουν την εμφάνιση στον αγωνιστικό χώρο οι ποδοσφαιριστές της ομάδας Αμοχώστου, του Μάουρο Καμορανέζη. Η ομάδα Ανόρθωσης που θα ξεκινήσει με τον τερματοφύλακα τον Κάστρεμ. Από εκεί και πέρα στην άμυνα θα είναι ο Καραμανόλης, ο Καντελάρης, ο Τόσιτς και ο Σέτσιν. Στην μεσαία γραμμή ο Μίντερτοπ, ο αρχηγός Ιωάννου και ο Αποάκη. στα άκρα της επίθεσης ο Κις με τον Μάριο Ηλία και στην κορυφή ο Ντακρούς. Στον πάγκο για τους φιλοξενούμενους Σέμποκ, Παναγή, Κίκο, Σένση, Σεργίου, Διόν, Μπέρκστρομ, Φουκαρίς, Καλογύρου και Λίτρας. Τρία νεαρά παιδιά. Εκτός από πλευράς φιλοξενουμένων θα είναι ο Χρυσοστόμου, ο Λόπες, ο Βαγόρας Χαραλάμπους. Δεν ξέρω αν μου διαφύγει κάποιος, τον έχω πάρει φιλοαγώνος. Ενώ από πλευράς γηπεδούχων θα λέγα πλήρης, χωρίς μόνο τον Ταβάρες, η 11 του Μάριου Χριστοφή, τερματοφύλακας ο Ταλιχμανίδης, τετράδα στην άμυνα Φελίπε Κονομής, Μπαρπόσα και Ενρίκε, στη μεσαία γραμμή Βιρίνια, Κοβαλέγκο, Τσεπάρ και στην επίθεση Ζωμάριο, ο Μπάιροβιτς, ο συνόμιο Μπράντονιτς και ο Ιάσονας ο Πικί. 3-1 Ολυμπιακός στην ΑΕΛ την περασμένη αγωνιστική, 5-2 η ανόρθωση την ομάδα του Ύψωνα στο προηγούμενο παιχνίδι. Για τον Ολυμπιακό στον πάγκο θα είναι Κυριάκου, Αποπακάρλου, Κουμπάρ, ο Ρουι Φελίπε, Μπαϊρόβιτς, Τόσκα, Καλογύρου, Ευτυχίδης, Ίτζια, Μάρκος Χαραλάμπους, Γουίλερ, Στέφανος Χαραλάμπους, ο Μωρόβα. Οι γηπεδούχοι κάνουν την εμφάνιση τους στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ολυμπιακός που κερδίσει την ανόρθωση 2-1 στον πρωτογύρο 0-0 στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Τον αγώνα θα διευθύνει ο διεθνής Βούλγαρος Γεώργη Νικόλοφ Καμπάκοφ. Βοηθεί Μάριος Καλογύρου και Κυριάκος Σοκράτους. Κωνσταντίνος Φελάς θα είναι τέταρτος. Στο VAR ο επίσης Βούλγαρος Δημητρόφ Ντράκομιρ Τρακάνοφ και βοηθός ο Όμηρος ο Γιορτζής. Αυτά λοιπόν τα πρώτα στοιχεία από τον αγώνα στο Γάσιπι. Το ενδιαφέρον είναι μονοπλευρό, καθώς ο Ολυμπιακός με νίκη παραμένει στην κατηγορία ανεξάρτητα τι θα γίνει στον αγώνα του Ακρίτα με την ΑΕΛ.
0: Μάλιστα, το Γάσιπι που έκρινε φέτος και πρωταθλητή και θα κρίνει και ουσιαστικά και διαφατιζόμενο
2: και κύπελλο.
0: Και κύπελλο, βάλιστα κύριε. Το μεταξύ το φραπεδάκι είναι και πια με τον κύριε Μάκη με την τυροπίτσα μας. Αν την απάντη μου ότι μετατίθεται άλλη εβδομάδα, ναι.
2: Έχασες, ναι βέβαια.
0: Όχι, το έχασα, δεν το δέχομαι.
2: Περίμενα.
0: Μετατίθεται.
2: Μετατίθεται.
0: Εντάξει κύριε Τάσο, μετατίθεται.
2: Και οι προσκλήσεις για τις ταβέρνες έχουν μετατίθεται.
0: Εννοείται. Ναι,
2: ναι, ναι. Το καλοκαίρι.
0: Εννοείται. Μάλιστα. Συμφωνία κυρίων από αέρος. Λοιπόν, αυτά από Μάκη Νικολάου. Πάμε κάτω στο Στέλιος Κυριακής. Θέλει να κάνει δήλωση είναι το τοποθετήριο μου Αριστίδου. Αν κατάλαβα καλά.
1: Δεν έχω.
0: Καλησπέρα Μιχαλιό.
3: Θέλει καλησπέρα και στον Τάσο.
0: Θέλει να κάνει επίσημη δήλωση ή να ακούσα με ο Τάσος.
3: Ναι, εμείς περιμένουμε αντίπαλον που την Κυριακή. Γιατί περάσαμε στους τελικούς της περιφέρειας.
0: Ναι, ναι, εν τότε μου την πάει. Συζητούσαμε για τους Ντιτρόιτ και γι' αυτό. Για το αποψινό το παιχνίδι και πετάχτηκε για τον Μιχαλιό Ρετσένια, ο Μιχαλιό λέμε.
1: Είτε η Cleveland είτε τον Detroit απέναντι τους.
0: Ο νικητής που τον τους κοιό.
1: Ο νικητής που τους κοιό.
0: Περίμενε. Περίμενε, έχει σημασία. Αν είναι η Detroit έχουν πλεονέκτημα έναρξη η Detroit. Αν είναι η Cleveland έχει πλεονέκτημα η New York, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα με τους Cleveland απόψη. Με τον Μίτσελ και ο Μούχιαν ο Μιχαλιός.
3: Εγώ προτιμάω Detroit να με ειλικρινείς.
0: Έχω πλεονέκτημα όμως.
3: Ναι. Η Νέα Υόρκη φέτος έδειξε ότι είχαν παριάσει από ιδέες, οπότε είμαστε δυνατοί. Και στο δεύτερο πρωτάθλημα της New York ήμουν αγέννητος, οπότε πρέπει να το πάρουμε σε μια φάση.
0: Ρε, γιατί ρε, γιατί το πότε το πήρε.
1: Πριν στους 40 χρόνια.
0: Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, πες μας να δούμε τι γίνεται κάτω.
3: Λοιπόν, εδώ στο Στέλιο Κυριακίδης, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές μας, όπου σε ένα 40 λεπτό έτσι πάνω κάτω θα έχουμε την έναρξη του παιχνιδιού ανάμεσα στον Ακρίτα Κρόταγκας και την ΑΕΛ και εδώ, όπως και στο ΓΑΣΥΠΗ, μονοπλευρό είναι το ενδιαφέρον. Η γηπεδούχος ομάδα, η ομάδα του Ακρίτα, θέλει μόνο νίκη στο σημερινό παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΛ και να περιμένει και τα καλά νέα από το ΓΑΣΥΠΗ, δηλαδή όχι νίκη ή τα του Ολυμπιακού. Μόνο έτσι παραμένει στην κατηγορία. Στην ισοβαθμία αναφέρουμε ότι παραμένει ο Ακρίτας, γι' αυτό λέμε όχι νίκη ή τα του Ολυμπιακού θέλει σήμερα με συνδυασμό της δικιάς του νίκη η ομάδα της Χλώρακας. Οπότε πρώτα θα κοιτάξει να κερδίσει το δικό της παιχνίδι και μετά να αναμένει στο αγωνιστικό για το αποτέλεσμα στο Γκάζιπι, θέλοντας να παραμείνει για πρώτη φορά στην ιστορία του στην πρώτη κατηγορία σε δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αφού στην πρώτη απόπειρά τη, πήγα το 21-22, είχε πέσει στην β' κατηγορία την ίδια χρονιά. Από την άλλη πλευρά η ΑΕΛ εντελώς αδιάφορη βαθμολογικά, το βλέπουμε και στον καταστισμό της ενδεκάδας των γαλαζοκετρίνων. Ο Νούς εδώ και αρκετές μέρες είναι στον προγραμματισμό της νέας χρονιάς. Στην ΑΕΛ θα παλέψουν έτσι για την δικιά τους ομάδα, την δικιά τους ιστορία, θέλοντας να κλείσουν μια μέτρια όπως είναι και φετινή χρονιά με ένα θετικό πρόσημο. Πάμε να δούμε το πώς ξεκινάνε οι δύο ομάδες σήμερα. Με τον γηπεδούχο, τον Ακρίτα, τον Γιαννάκη Οχάνα, έχει τον Πετρέου κάτω από τα δοκάρια. Από εκεί πέρα Ιωάννου και Μίλερ θα είναι στα δύο άκρα της άμυνας, Αντωνίου και Ζάμπελιν στο κέντρο της άμυνας, Βινιάτο μαζί με τον Καρλίτο στον άξονα της μεσαίας γραμμής, Ζήνωνος και ο Ανάγκα στα δύο άκρα αριστερά και δεξιά αντίστοιχα. Ο Μανού και ο Ρωμό θα είναι στην κόρυφη της δίδυμος στην επίθεση. Στον πάγκο είναι η Θεοκλή, Μπέκερ, Μονταλβάο, Αρεβάλο, Αθανασίου, Άντσονι, Κάστρο, Ολαπιράν, Τάφετ Σκόφερ, Χατζηβασίλης, Βασιλείου και Εκάγκο ως επιλογές για τον κύριο Οκάνο. Για την ΑΕΛ ο κύριος Μαρτίνς ξεκινάει με τον Κυριάκο κάτω από τα δοκάρια, τον Κονσεϊσάο δεξιά, τον Μιλουσάβιζ αριστερά, Φιλιώτη και η Μασιμινγούη στο κέντρο της άμυνας, Στραφκόφσκι, Παναγή και Χριστοφή Τριάδα στη μεσαία γραμμή, τον Μακρύ και τον Μουγκέ στα δύο άκρα της επίθεσης και τον Σάβο στην κορυφή. Στον Πάγκο μόλις 8 επιλογές για τον κύριο Μαρτίνς, Νεοφυτίδης, Κεραυνός, Παπαφώτης, Ράντι, Νεοφύτου, Παρούτης, Φορεσχέρι και Καραμάνι είναι στον πάγκο για τους γαλλοζοκίτρινους. Και επιλογή του κύριο Μαρτίνς. Διαιτητής της αναμέτρησής μας ο κύριος Αντεκουλίνα από την Κροατία. Παύλος Γεωργίου, πρώτος βοηθός, Πέτρος Πετρού ο δεύτερος. Ιωάννης Χριστοδούλου ο τέταρτος. Στο ΒΑΡ επίσης Κροάτης, ο Ντάριο Μπέλ. Βοηθός Βάρο Χαράμπος Γεωργίου. Οι δύο ομάδες είναι και στον αγωνιστικό χώρο, κάνουν την καθιερωμένη προθέρμα. Σε απέναντι φίλοι της ΑΕΛ είναι γύρω στους 15 με 20, κάπου εκεί είναι το νούμερο των φίλων των γαλαζοκετρίνων. Εδώ στην κεντρική εξέδρα του Στέγιους Κυριακίδης γύρω στους 25 με 30 μέχρι στιγμής οι φίλοι του Ακρίτα Χρόρακας. Αυτά τα προστατήγια από το Στέγιος Κυριακίδης. Στέγιο.
0: Μάλιστα. Πάμε να πάρουμε μια συμπαρέα μας τον φίλο μας τον Γιώργο τον Χαρονάμου, γιατί σήμερα ένα έχει ενδιαφέρον, μια ομάδα που εσώθηκε, μια ομάδα που υποβεβαίστηκε. Εντάξει, ένα που κάνει την πόρτα του, άνευ, άγχους και λοιπά. Αν έχει κόρη να μας λέει ότι έχει κόρη, ποιος το βάλε, γιατί το βάλε και λοιπά. Καλησπέρα Γιώργη. Ρε να μιλούν μόνος μου το σύνορα. Να δικαρώνεστε. Λοιπόν, ένα λεπτό να δούμε και τα με κάτι μηνύματα που έρχονται παρεμπιπτόντως. Έτσι αλλιώς έντουν τα δύο τα παιχνίδια που ενδιαφέρουν, είναι εντάξει. Εκεί είναι να πάμε βασικά. Εκεί έχει τίποτε υπόψη το εντυπωσιακό, ρε ναι. Πε μου. Εντάξει. Ησυχία ταξί ασφαλή. Πάμε στο Γιώργιο. Εμίρου για σένα, με 5 λεπτά και ήσουν εκτός γραμμή, ρε κομπάρε Γιώργιε, λόγω του Λιχιώτη, του Τάσου, του Μιχαηλίδη.
4: Ο Τάσου...
0: Ρε μα, έχει πρόβλημα. Ελάνον την καλή μου την κουβέντα, ρε φίλε. Εμίγε καμά, κάμπος την κουβέντα, μπαμπά και με τον κύριο.
4: Αν πάει και που φτύγει που το φαίνα αφού πάθαινα εγώ και
0: πάει. Χτυπήματα κάτω που είμαι εσύ κύριε Τάσο.
1: Να προσέχει τα πουλαλή.
0: Ναι, διότι έχει ο τροχός γυρίσματα παιδού. Καημένε μου, καημένε μου.
1: Πέφτουν οι γραμμές, έτσι ξέρεις.
0: Α, πέφτουν.
4: Έτσι ας φύλλε ο Πασκετογιάς και το αποτέλεσμα, ύστερα που το λέει.
0: Ύστερα τα γεμβάριστε.
4: Αλλά θυμήκα τον Τάσο.
0: Ναι, καλά έκαμε. Μάνα
4: μου, δεν κρίμαζα μου τώρα.
0: Ήταν μεγάλη Παρασκευή προχτές, τώρα έφερε ένα εντάξει μια χαρά. Πέρα μάνα μου, ένα μου γίνεται καλό στο Δασάκι.
4: Μάνα μου, ναι, ένα με κομπάσο σήμερα, ο Μάκης, ο άλλος ο Σουάρες, ο Μιχαλής. Εντάξει, ένα παιχνίδι το οποίο το διάφορο παιχνίδι σήμερα. Ανάμεσα στον Εθνικό και τον Ομόλαδίπο, από την προηγούμενη αγωνιστική ο Εθνικός γνωρίζει ότι του χρόνου θα παίζει τη δεύτερη κατηγορία. Απλά στην προηγούμενη αγωνιστική ο Μόνια Δίπου σφράγισε και φέτος στην παραμονή στην κατηγορία, κάτι το οποίο το δικαιούνταν απόλυτα. Γιατί τουλάχιστον στην κανονική διάρκεια του προαθλήματος η Μόνια Δίπου έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο και νομίζω θα αδικία. Μάλλον ήταν έκπληξη το ότι μπλέχθηκε σε περιπέτειες. Ο Εθνικός πλήρωσε το γεγονός ότι δεν εκμεταλλεύτηκε την έδρα του και το ότι άλλαξε τρεις προπονητές και το ότι, σύμφωνα με τη δική μου άποψη, δεν είχε καλούς σωματοφύλακες, αλλά δεν είχε πολύ καλούς σωματοφύλακες. Δηλαδή, ο σωματοφύλακας ο πολύ καλός παίζει μεγάλο ρόλο σε μια ομάδα η οποία κυνηγά την παραμονή της, όπως είναι ο Ζάντρο στην Κρασάβα και ο Κώστης στην Ομόνοια, δηλαδή, που φέρνω δύο παραδείγματα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το γεγονός ότι βασικά διάφορα παιχνίδι δίνει το δικαίωμα στους προπονητές να κάνουν αρκετές αλλαγές. Σύμφωνα με το πύλο αγώνος, ο Εθνικός απέξει με το 39, από εκεί πέρα είναι ο Παντελής Ανδρέου, ο Φελίπη, ο Πεκλιβάνης, ο Μάρτος Δημητρίου, ο Γκοζάλες, ο Κοφέ, Γιάλογος, Παιδίος, Καμάτσο και Νενέκο. Από την άλλη ομάδα, ο Μόνιος Αραβίκο θα παίξει με τον Γιώργο Πάπα Χαραλάμπου σε τερματοφύλακα, που εκεί πέρα είναι ο Ρίγκ, είναι ο Τσίνιο, ο Πεντικός Εκθυμίου, Πουτάι, Ρίγκες, ο Βρυκίδης Ζαχαρίου Άσενων και ο Κωνσταντίνος Παντελή. Τον Πάγκο έχει τον Παπαδόπουλο, τον Σακά, τον Καλή, τον Μουαντίπ, Βαμούλε, Μαντωνίου Κάνο, Γεωργίου Άπουλος, Σταύρος Γεωργίου και Γεώργιος Χαζιγιάννη. Ενώ ο Εθνικός έχει μόλις 6 παίχτες. Στον Πάγκο είναι ο Μάρκος Άδωνη, Νικήτας Πάπα Κωνσταντίνου, Γιώργος Ανδρέου, Αντώνης Άδωνη, είναι ο Μάλια και ο Μασάδο. Ίσα να μέσα είναι ο Ιωάννης Πιλιπίτσης, ο Ιερακλής Κομοδρόμος και ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Αγκοητή, τέταρτος ο Νικόλας ο Λιωτατής, στο Βάρ Δημήτρης Σολομού, στο Εβιάρο Ευαγόρας, ο Ευαγόρου, φαντάζεστε ότι είναι πολύ λίγος ο κόσμος μέχρι στιγμής αυτή την
0: ανάμεξη. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ωραία. Πάμε διάλειμμα. Μαζεύει η ροή ο Τάσος και επιστρέφουμε λίγο πριν από τις 7 να πάμε στα γήπεδα. Τα δύο που έχουν το ενδιαφέρον, όπως είπαμε και προηγουμένως. Επιστρέφουμε.
5: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ.
6: Αγαπημένο μου σπίτι, σου γράφω αυτό το γράμμα από τη ζώνη του Λυκόφωτος. Το τρίτο δωμάτιο τέρμα διαδρόμου δεξιά. Εδώ που δεν πιάνει τόσο καλά το Wi-Fi. Γι' αυτό και σου γράφω γράμμα. Τι άλλο να κάνω?
7: Fiber to the room να κάνεις.
8: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες Wi-Fi. Τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
9: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα.
10: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 17 Μαΐου. Μας Best Brand Μορομάντιλα Sensitive με αλόι ή με χαμομήλι 3x30 φύλλα μόνο 1,99 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand Ketchup 550 γραμμάρια ή μαγιονέζα 470 γραμμάρια 1,69 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand Λευκό Τυρί 150 γραμμάρια μόνο 1,29 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
11: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy /EL/responsible/gaming.
5: Νέο
12: πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
13: Jackpot στον Joker. 11.600.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
14: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
13: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
15: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.
16: Μια χρόνια νομίζω την οποία θα συμφωνήσεις και εσύ δεν ήταν αυτή που περιμένατε. Ένα διάφορο παιχνίδι για την ομάδα σας.
17: Καλησπέρα σε όλους. Σίγουρα είναι το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς. Μια χρονιά όπου δεν επιτεύχθηκαν οι στόχοι που είχαν τεχθεί εξ αρχής. Μοναδικός στόχος εννοείται σήμερα είναι η νίκη, καθώς η άλλη είναι μεγάλη ομάδα και απαιτούμε από όσους θα αγωνιστούν να δώσουν το 100% για να πάρουν τους τρεις βαθμούς, κάτι που αρμόζει στην ιστορία και στον κόσμο που κουβαλά αυτή η ομάδα. Ελπίζουμε ότι αυτή θα είναι και η τελευταία χρονιά που θα βιώνουμε αυτό το πράγμα, τα διάφορα παιχνίδια, και ευελπιστούμε ότι θα δούμε μια εντελώς νέα ομάδα του χρόνου που θα είναι πολύ πιο ανταγωνιστική, πολύ πιο ποιοτική και θα δώσει περισσότερες χαρές σε αυτόν τον κόσμο που φέτος μας στήριξε πάρα πολύ, όμως δυστυχώς δεν καταφέραμε να του χαρίσουμε αυτό που αξίζει να του χαρίσουμε.
18: Κοιτάξτε, υπάρχουν και κάποια αγωνιστικά προβλήματα. Όντως κατερχόμαστε με αρκετές απουσίες στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Σίγουρα είναι και μια ευκαιρία για τον προπονητή να δοκιμάσει και αρκετά πράγματα για τη νέα σεζόν, να δει και κάποιους παίχτες. Εντάξει, όπως είπα και πριν, στόχος είναι η νίκη, ανεξάρτητα από ποιοι παίζουν.
19: Και είναι και τρεις νεαροί από την ΚΑΠΑ19 στην αποστολή, γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
18: Όντως, έχουμε πει ότι στόχος στην ανόρθωση είναι η ανάπτυξη του κυπριακού στοιχείου. Θέλουμε να χρησιμοποιούμε Κύπρους ποδοσφαιριστές. Όπως υπάρχει και καταγεγραμμένο, είμαστε η δεύτερη ομάδα σε χρόνο συμμετοχής Κυπρίων φέτος στο πρωτάθλημά μας. Εννοείται πως και μακροπρόθεσμα στόχος είναι να παίζουν όσο περισσότεροι γίνεται Κύπροι ποδοσφαιριστές στην ανόρθωση.
19: Τώρα πάμε στα υπόλοιπα θέματα που σίγουρα αφορούν τον κόσμο. Θα μείνω στα θέματα του προγραμματισμού, γιατί κρεμούν κάποια θέματα ανανεώσεων, όπως είναι του Κίκο, του Ντιόν, του Μιχάλη Ιωάννου, επίσης που λύγει το συμβόλαιο. Τι μπορούμε να πούμε σε αυτά τα θέματα?
18: Κοιτάξτε, στόχος μας είναι να κρατήσουμε το βασικό κορμό που είχαμε αυτή τη χρονιά. Είμαστε σε συζήτηση με όλους τους ποδοσφαιριστές. Με κάποιους είμαστε κοντά, με από κάποιους άλλους περιμένουμε απαντήσεις. Όλα είναι εν εξελίξη αυτή τη στιγμή.
19: Και βγήκε ανακοίνωση από πλευράς ανόρθωσης για την εκλογική συνέλευση που έρχεται και θα γίνει τον Ιούνιο. Επαναδιεκδικεί η διοίκηση κυρία Κουπραστίτη, όμως νομίζω άφησε και ανοιχτό παράθυρο για όποιον επιθυμεί να έρθει να αναλάβει την ανόρθωση και μπορεί οικονομικά να προσφέρει να την πάρει στο επόμενο επίπεδο.
18: Εννοείται, όποιος έχει την οικονομική ευχέρεια και μπορεί να διασφαλίσει το οικονομικό μέλλον της ανόρθωσης, αυτό έλεγε και η ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου, και θα δούμε στην εκλογική συνέλευση πώς θα πορευτεί η ανόρθωση.
19: Έχει φτάσει στην πλευρά της διοίκησης οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος άλλος συνδυασμός έχει ενημερωθεί ανόρθωση, αν υπάρχει κάποιος?
18: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Συζητήσεις γίνονται συνέχεια. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι η εκλογική συνέλευση είναι κοντά και θα πάρουν όλοι και όλοι μας τις απαντήσεις που πρέπει.
19: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χάρη. Ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ανόρθωση.
18: Είμαστε καλά, ευχαριστώ.
19: Και σε πάρα πολύ λίγο, Αλέξη, έρχεται και ο εκπρόσωπος τύπου και αναπληρωτής πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο κύριος Πάρης Φωκαΐδης.
20: Θα μου επιτρέψεις, Θόδωρε, να θέσω μια ερώτηση, αν μπορείς να τη μεταφέρεις. Είναι ακριβώς 5 χρόνια που συμπληρώνονται σήμερα, ναι, από τις 15 Μαΐου του 2021, όταν ο Ολυμπιακός είχε αντιμετωπίσει την ανόρθωση για τον τελικό του κυπέλου. 5 χρόνια αργότερα, η αίσθηση στο σωματείο της Λευκωσίας είναι ότι το παιχνίδι αυτό είναι εξίσου σημαντικό, λιγότερο ή περισσότερο σημαντικό από εκείνον το τελικό, όταν το διακύβευμα ήταν ένα τρόπαιο.
19: Και θα ξεκινήσω με αυτό, Αλέξη. Αρχικά, καλησπέρα, κύριε Φωκαΐδη. σαν σήμερα πριν από 5 χρόνια ο Ολυμπιακός σε αυτό εδώ το γήπεδο έπαιζε τελικό κυπέλλου με την ίδια ακριβώς ομάδα. Η ερώτηση από τον Αλέξη που βρίσκεται στην μετάδοση του αγώνα είναι αν αυτό το παιχνίδι είναι πιο σημαντικό από εκείνο που ήταν τότε και γενικότερα τα συναισθήματά σας για τον τελικό που επίσης δίνεται σήμερα.
2: Νομίζω είναι εντελώς διαφορετική η χρειά των δύο παιχνιδιών. Απλώς σε σχέση με την ποιότητα του πρωταθλήματος μας, εκείνη τη χρονιά είχαμε τερματίσει έκτη στην πρώτη εξάδα με 42 βαθμούς. Σήμερα έχουμε 37 βαθμούς και αγωνιζόμαστε για να παραμείνουμε στην κατηγορία. Άρα το επίπεδο του πρωταθλήματος μας ανεβαίνει. Ναι, περί της σύγκρισης των δύο παιχνιδιών, νομίζω δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Ήταν άλλα τα αισθήματα του 2021 και είναι άλλα τα αισθήματα σήμερα. Αλλά και σήμερα είναι ένας τελικός, διότι αναλόγως της έκβασης του παιχνιδιού θα κριθεί και η παραμονή μας ή όχι στην πρώτη κατηγορία. Ήταν μια πολύ έντονη χρονιά η φετινή, ήταν μια χρονιά επανόδου στη μεγάλη κατηγορία, ήταν μια χρονιά κατά την οποία ζήσαμε πολύ έντονες καταστάσεις. Είχαμε μια καλή ομάδα ομολογουμένως, καθ' όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος κερδίζαμε τα θετικά σχόλια από όλους τους αντιπάλους. Ιδιαίτερα δεν θα θέλαμε το τελευταίο παιχνίδι να κρίνεται παραμονή. Αντιλαμβάνεστε ότι η πίεση του άγχος είναι τεράστιο και για τους ποδοσφαιριστές και στα αποδυτήρια και δεν υπάρχει πλέον το περιθώριο λάθος. Δηλαδή και αυτό κάνει το άγχος και την πίεση ακόμα μεγαλύτερη. Επίσης είναι γεγονός ότι έχουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι σήμερα, διότι εξ ορισμού τα τελευταία χρόνια στα παιχνίδια Ολυμπιακού Ανόρθωσης ο Ολυμπιακός είναι το outsider, δεν μπορεί να χρήζεται φαβορί ασχέτως του κινήτρου ή των συνθηκών του παιχνιδιού. Άρα και σήμερα αντικειμενικά δεν είμαστε το φαβορί, είμαστε το outsider. Απλώς αυτό το οποίο αναγνωρίζουμε είναι ότι υπάρχει το κίνητρο στη δική μας ομάδα για την νίκη παραμονής. Κάτι το οποίο έχει εμπεδωθεί πολύ καλά στα αποδυτήρια. Άρα σε αυτή τη λογική ελπίζουμε μετά από 90 λεπτά να έχουμε θετικά αισθήματα και να βλέπουμε την επόμενη χρονιά και να κάνουμε τον προγραμματισμό μας με τον Ολυμπιακό στην πρώτη κατηγορία.
19: Κύριε Φωκαϊδη, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι.
0: Λοιπόν, Ολυμπιακός... αυτά από πλευράς και Ολυμπιακού. Πάμε και να ολοκληρώσουμε ακρίτα χλώρακας.
19: Και το άγχος, καθώς ουσιαστικά παίζεται μια ολόκληρη χρονιά στο σημερινό παιχνίδι.
21: Καλησπέρα σας. Πραγματικά είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν ξέρουμε πόση ώρα θα διαρκέσει. Μπορεί να είναι 90 λεπτά, αλλά για μας θα είναι μια χρονιά. Μια χρονιά η οποία θα δείξει τι πετύχαμε, αν πετύχαμε τους στόχους. Δυστυχώς δεν εξαρτάται από τα δικά μας το αποτέλεσμα η σημερινή, το τι θα γίνει το τέλος ο αγώνας. Πρέπει να περιμένουμε και το άλλο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Ανόρθωση. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα γίνουν δύο παιχνίδια καθαρά και ό,τι γίνει ας γίνει.
19: Πάντως είχατε μια καλή έμφαση στο προηγούμενο παιχνίδι, μπορούσατε να φύγατε με το βαθμολογικό κέρδος, ωστόσο εκεί που δεχθήκατε το πρώτο γκολ άλλαξε για τα καλά έτσι η ροή του παιχνιδιού και είστε αναγκασμένοι σήμερα να πρέπει να κερδίσετε και να περιμένετε απώλειες του Ολυμπιακού.
21: Σίγουρα ήταν μια εμφάνιση καλή μπρο να πω με το παιχνίδι με Αδίπου, πέραντι σε μια καλή ομάδα όπως είναι η Ομόνια. Δυστυχώς εκεί που πιέζαμε να βάλουμε εμείς γκολ, δεχτήκαμε το πρώτο γκολ. Και μετά όσο και αν προσπάθησαν οι ποδοσφαιριστές δεν καταφέραμε να ισοφαρίσουμε και χάσαμε το παιχνίδι. Σήμερα μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα και όχι εμφάνιση.
19: Και έχετε μια σημαντική απουσία του Φερνάντες, ο οποίος νομίζω ήταν από τους πολύ καλούς σας ποδοσφαιριστές στη φετινή περίοδο.
21: Ο Φερνάντες ήταν και είναι το α και ο μέγα της ομάδας, ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, όμως σήμερα πιστεύω ότι δεν μετρά η ποιότητα αλλά η ψυχή. Όσοι ποδοσφαιριστές θα μπουν πρέπει να δώσουν

0: σχεδόν κερδίσαμε και πήραμε βαθμούς από όλες τις ομάδες ανέξιους του Μουνάνα Ραδίπου, από αυτές που είχαν τους ίδιους στόχους μαζί μας. Και πράγματι οι βαθμοί που έχουμε αυτή τη στιγμή κανείς δεν τους περίμενε, και ούτε περιμέναμε ότι θα έρθουμε την τελευταία αγωνιστική να διεκδικούμε την παραμονή. Αν και πιστεύω με τις εμφανίσεις που είχαμε και την πορεία, θα μπορούσαμε πολύ πιο εύκολα να είμαστε σε μια πιο πλεονεκτική θέση. Δυστυχώς ήρθαμε την τελευταία αγωνιστική να παλεύουμε για την παραμονή και να μην εξαρτάται μόνο από εμάς. Όμως εύχομαι μετά το παιχνίδι να είμαστε όλοι ευτυχισμένοι.
1: Να σε ευχαριστώ, καλή επιτυχία, ό,τι καλύτερο.
2: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε τα ρεπορτάζ από τους αγώνες που έχουν το δικό τους βαθμολογικό ενδιαφέρον. Το δίδουμε τον χρόνο στον κύριο Ντάσο Μιχαλίνη να βάλει τα διαφημιστικά του. Επιστρέφουν και μένα ο γήπεδα κοντά στην 7 παρακάτι. Με μερίδα του λέω να συνοηθείτε σε κάση πήγε στέλιος χειρογήτης που κρίνεται η διαπάθμιση. Αν έχει οτιδήποτε από τα σάιν, καλά, γκολ, καμιά απομονή κλπ. Θα μας ενημερώνει ο Γιώργος Χαραλάμπου. Σε αυτά, κύριε Ντάσο. Μάλιστα.
3: Super Sport 104.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
5: Αγαπημένο μου σπίτι, σου γράφω αυτό το γράμμα από τη ζώνη του Λυκόφωτος. Το τρίτο δωμάτιο τέρμα διαδρόμου δεξιά, εδώ που δεν πιάνει τόσο καλά το Wi-Fi. Γι' αυτό και σου γράφω γράμμα, τι άλλο να κάνω.
6: Fiber to the Room να κάνεις.
7: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
9: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
10: Ακούτε Super Sport 104.
11: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
12: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.
11: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
12: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
13: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/L/responsible-gaming.
14: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
15: Στο κλίμα για έναν υπέροχο ανοιξιάτικο κήπο. Προσφορά 20 έως 30% στο φυτόριο και στα εργαλεία χειρός κυπουρικής. Φυτά, γλάστρες, φυτόχωμα, ψαλίδια, φτιάρια κήπου και άλλα πολλά σε έκπτωση 20 έως 30%. Από Τετάρτη 13 έως και Δευτέρα 18 Μαΐου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
16: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις

0: Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσης από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα ελοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικώς στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο. Σέλιο.
2: Η φύση μας αγγίζει. Η φύση μας συγκλονίζει. Μα πάνω απ' όλα, η φύση μαζί. Το έργο Πανδότηρα γιορτάζει την Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000 στο Νακάμα. Ελάτε το Σάββατο 16 Μαΐου στο Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικών Ερευνών στην Κρήτη του Τέρα για δακτυλίωση και απελευθέρωση πουλιών, διαδραστικά παιχνίδια, χειροτεχνίες, πεζοπορία στον καταράκτη Κρεμιώτη, εργαστήρι με φτερά πουλιών, να φτιάξουμε παραδοσιακές ελιωτές και πολλά άλλα. Την Κυριακή 17 Μαΐου σας περιμένουμε στον εκδρομικό χώρο Σμιγές για δακτυλίωση πουλιών και εκπαιδευτική πεζοπορία. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στη σελίδα Πανδότηρα στο Facebook. Πανδότηρα. Η φύση μαζί.
3: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
4: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από όριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
5: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
6: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
5: Κάτι άλλο?
6: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
7: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
8: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
9: Η αρχή των πάντων στο Μουντιάλ. Όλα ξεκίνησαν το 1930. Στην Ουρουγουάη, μόλις 13 ομάδες. Χωρίς προκριματικά. Ταξίδια που κρατούσαν εβδομάδες, με πλοία και μεγάλες αποστάσεις. Ένα απλό ξεκίνημα που έγινε η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή στον κόσμο. Από εκεί άρχισαν όλα. Και τίποτα στο ποδόσφαιρο δεν έμεινε ίδιο από τότε.
10: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Παρασκευή σήμερα 10 το βράδυ, Aston Villa Liverpool.
2: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
3: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
4: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ. 12.000 από 389. 18.000 από 649. 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας Καραλάμπους. Αυτή την Κυριακή μόνο στα Super Home Center. Με αγορές άνω των 30 ευρώ από οποιοδήποτε τμήμα, πάρτε και 20% έκπτωση στο τμήμα κήπου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
5: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
6: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μπάλα είναι και γυρίζει.
7: Βρήκαμε και τη Στήρια, ναι, βρήκαμε και τον Χριστόφορο, κύριε. 2,67 και 111. Να πας είναι εδώ πράγμα για απάντηση, είναι όμορφα περιποιημένο. Εντάξει, 4 άτομα. Αυτά από εβδομάδα σ' άλλα. Εγώ που είναι να ξεκινούν, μα ήταν που βάλει, ρώτασου. Τρεις διαφορετικές. Α, εντάξει. Νόμιζα, μπαίνουν, σε έρχονται την ώρα μέσα. Ναι, ρε κουμπάρε, ρε, μα ήταν που γίνεται. Ναι, σωστό. Λοιπόν, πάμε γήπεδα για μένα μέχρι τώρα στο ημιχρόνο. Είπαμε τα δύο γήπεδα έχουν το ενδιαφέρον, το Κασιμπή και το Στέλιος Κυριακίδης, Μάκης Νικολάου και ο Μιχάλης Αριστίδου. Αν έχει οτιδήποτε από το δασάκι της Άχρας, ο Γιώργος Καραλάμπους θα μας ενημερώνει, γκολ, αποχωρές ή οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, συνεργάζεστε, εμείς θα απολαύσουμε τα ματσάκια μας από εδώ με τον κύριο Μιχαηρίδη, την εκκλήση ως επόμενο. Ξεκινούμε από Κασιμπή και κάνεις παιχνίδι, κύριε Μάκη.
8: Καλησπέρα λοιπόν, αντιλαμβάνομαι ότι τα μάτς θα ξεκινήσουν την ίδια ώρα. Αυτό το είχα πει και το...
7: Είδες τυπικότητα ρε κουμπάρε, η ομοσπονδία μας μια χαρά, ναι.
8: Ναι, έτσι πρέπει να γίνει.
7: Ωραία, ναι.
8: Λοιπόν, Μαυροπλάσιο εναντίον Γιαννολεύκων σε ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, από τα πιο σημαντικά της ιστορίας του, γινόταν ιστορίας του, δηλαδή να μείνει στην κατηγορία εάν κερδίσει, να πετύχει τρίτη συνεχόμενη νίκη το τελευταίο διάστημα του πρωταθλήματος, απέναντι σε μια ανόρθωση ούτε κρύο θα λέγα ούτε ζέστη, αφού δεν υπάρχει το κίνητρο για την ομάδα της Αμοχώς του, ιστορική αυτή ομάδα της χώρας μας, που σίγουρα έχει μια χρονιά που αντιμετώπισε πολύ έτσι άσχημη, δεύτερο γκρουπ, πρώτη θέση σε αυτόν τον όμιλο, αλλά η ανόρθωση δεν είναι ομάδα για τέτοια. Όρκο νίκης, υπόσχεση νίκης, οι μαυροπράσινοι το ίδιο έκαναν και οι φιλοξενούμενοι. Πάμε λοιπόν στην εντεκάδα των γηπεδούχων. Ταλιχμανίδης, Τσεπάρ, Μπική, Πιερ Φελίπε, Βιερίνια, Κοβαλέγκο, Ζω Μάριο, Κονομής, Ενρίκε, Μπαρμπόσα και ο Μπράντονιτς, η 11 του Μάριο Χριστοφή. Ο πλευράς Μάουρο Καμουρανέζη, θα ξεκινήσουν οι φιλοξενούμενοι με τον Κάστρεμ, Αποάκη, Κις, Καντελάρης, Σετίν, Μίντερτορ, Τόσιτς, Καραμανόλης, Ιωάννου, Ηλία και ο Αλέσιο Ντακρούς. Στον πάγκο για την ομάδα της Αμοχώς του, Σέβοκ, Παναγίου Τερματοφύλακες, ο Κίγκο πρώην μέχρι του Ολυμπιακού, Σένσι, ο μεγάλος αυτός Ιταλός αστέρας, στον πάγκο με Σεργίου, Ντιόν, Μπέκστρεμ, Φουκαρή, Καλογύρου, Λίτρα. Από την όρθωση εκτός είναι Φουρτάδο, Χρυσοστόμου, Λόπες, Τάντι και Βαγόρας, Χαραλάμπους. Από τον Ολυμπιακό δεν υπολογίζεται ο Ταβάρες και στον πάγκο είναι η Κυριάκου, από Πακάρ, Λουκουμπάρ, Ρούι Φελίπε, Μπαϊροβιτς, Τότσκα, Καλογύρου, Ευτυχίδης, Ίντζια, Μάρκος και Στέφανος Χαραλάμπους. Ο Στέφανος Χαραλάμπους που επιστρέφει σε όρθωση δανεικός στον Ολυμπιακό φέτος, ο Γουίλερ και ο Μωρόβα. Έτοιμος ο Γεώργη Ταμπάκοφ.
7: Πριν πάμε σε άλλο γήπεδο, να πούμε ότι πριν από ένα λεπτό μας έστειλε μήνυμα ο φίλος μας ο 429. Υπάρχει ατύχημα στο δρόμο Αθούπολης προς Παλαιχώρη, περιοχή βιομηχανική εργατών. Προσεκτικά εκεί οι οδηγοί, έτσι. Ελπίζουμε να μόνο να ηλικία σε ζημιά. Σε ευχαριστούμε, 429. Ένα μάχη, συνεχίζεται.
8: Το μας λοιπόν που έχει ξεκινήσει μόλις τώρα, Γεώργη Ταμπάκοφ, 40χρονος διεθνής διαιτητής από την Φιλιππούπολη, Βούλγαρος. Και βοηθός του είναι επίσης Βούλγαρος. Να πω ότι έχει σφυρίξει φέτος 6 παιχνίδια στο Europa και ένα στο Conference League. Βοηθή του ο Μάριος Καλογύρου, ο Κυριάκος ο Κράτους, ο Κωνσταντίνος Φελάς είναι τέταρτος, η κυρία Σοφία Καραγιώργη είναι παρατηρητής ειδησίας, ο Ντρακάνοφ Δημητρόφ Βούλγαρος Βαρίστας και βοηθός ο Όμηρος ο Τσορτσής. Έχουμε το πρώτο κόρνερ του αγώνα, είναι για τον Ολυμπιακό. Μονόδρομος είναι και ο Πράσινους, γιατί αν κερδίσουν μένουν κατηγορία. Τώρα τι θα γίνει σε άλλο αποτέλεσμα, ξαφνικά τι θα κάνει και ο Ακρίτας κόντρα στην ΑΕΛ. Η διαφορά που χωρίζει την ομάδα του Ολυμπιακού με τον Ακρίτα είναι 2 βαθμοί. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι πάνω από την επικίνδυνη ζώνη με 37, ο Ακρίτας στην επικίνδυνη ζώνη με 35. Εκτελέστηκε το κόρνερ, η μπάλα στην περιοχή, ο Κοβαλέγκο με κεφαλιά στην μπάλα μπροστά, η μπάλα στην περιοχή προσπαθεί ο Μάριο, ο Τσεπά κεφαλιά, μαζεύει ο τερματοφύλακας, αλλά υπάρχει σύγκρουση του Μαουρίτσιο Μπαρμπόσα με μέχρι της ανόρθωσης, αμέσως μέσα, 35 τελεία των δύο ομάδων, 900 περίπου φίλοι των δύο συγκροτημάτων στο γήπεδο, 300 φίλοι των φιλοξενουμένων και περίπου 600 οπαδοί του Ολυμπιακού. 0-0 στο δεύτερο λεπτό. Πάμε στην Πάφο, έχουμε διακοπή εδώ.
9: Στην Πάφο που ακόμη δεν έχουμε έναξη στο παιχνίδι, αφού τώρα οι δύο ομάδες είναι στον αγωνιστικό χώρο, οπότε δεν ξέρω αν έχει ξεκινήσει στο δασάκι και εγώ.
8: Όχι, να έρθουμε εδώ και
7: απλά να πω το εξής, εντάξει, για κάποιους είναι λεπτομέρεια, αλλά για μένα δεν είναι λεπτομέρεια, είναι τσαπατσουλιό. Έτσι, και ανευθυνότητα. Δηλαδή, το ένα παιχνίδι ήταν στο 34 λεπτό και στο άλλο παιχνίδι που έχουν το ίδιο ενδιαφέρον να κάνουν τόκιας ακόμα.
8: Συμφωνώ απόλυτα, κύριε Στέλιο
7: Παπαδόπουλο. Για όνομα του Θεού, ρε κουμπάρι.
8: Είναι εντολή, όμως που δεν ξέρω, δεν δόθηκε εντολή, κακώς δεν δόθηκε.
7: Κακώς δεν δόθηκε. Αν δόθηκε εντολή, ώρα 7 και γράψαν στα παλαιότερα υποδημάτους, δεν είναι να τιμωρηθούν.
8: και ύστερα να φωνάζουμε για οποιοδήποτε άλλο πράγμα. Αν υπάρχει.
7: Α, ρε φίλε, μην το συζητά, ρε φίλε.
8: Ωραία.
7: Μην το συζητά.
8: Μιχάλης Ιωάννου τώρα, ο αρχηγός, δίνει στον Αλέσιο Ντακρούς, μάλλον εκεί έδωσε την μπάλα στον Καραμανόλη. Ανοίγος από τον Μπασεραϊκό, εκτέλεσε. Η μπάλα στη μέσα γραμμή με τον Μίντερτοπ, πιέζει ο Βιρίνια, παίρνει τώρα μπάλα και την στέλνει στον τραγωδοφύλακα της ομάδας του από την μεσαία γραμμή, ο Φάνος ο Καντελάρης που παίζει στόπερ μαζί με τον Νεμάνια Τόσιτς, ο Σετίν ο Ελβετός αριστερός μάγνε ανόρθωση, ο Καραμανόλης δεξιά, ο Μίντερτοπ μαζί με τον Τόσιτς είναι στην μεσαία γραμμή για την ανόρθωση. Πιο μπροστά είναι ο Αποάγκη, ο Κίσο Ούγκος με τον Μάριο Ηλία στα άκρα και κορυφή ο Αλέσιο Ντακρούς. Συνεπίζει τώρα η ανόρθωση, ο Ολυμπιακός που αμήνεται με τον αρχηγό τον Κονομή. Μαυροπράσινη είναι σε φάση άμυνας, ο Κονομής ο οποίος είναι στην άμυνα μαζί με τον Μαουρίτσο. Ο Ολυμπιακός τώρα βγαίνει μπροστά γρήγορα γρήγορα με τον Ζωάο Μάριο, επιταχύνει από την δεξιά πλευρά, περιμένει ο Πικής και ο Πραντονίτς. Πολύς κόσμος στην περιοχή μαζεμένος, Φελίπε, Ζωάο Μάριο, ο άξιος μπάλας από παίκτη της ανόρθωσης. Αφήνει πλεονέκτημα και καλά πράττει ο Βούργαρος διαιτητής στην επίθεση, η ομάδα του Καμορανέζη. Καλή πρόπτυχη για την ανόρθωση. Μάριος Ηλία τώρα θέλει να μπει στην περιοχή, κλείστηκε μέσα στην μαυροπράσινη, βγάζει για τον Αμποάκιον Κανέζος, στέλνει την μπάλα στον Τάμας Κις. Σέντρα από τον Ούγκρο, από μακρύ ο Ενρίκε, ο Βιερίνια παίρνει φάουλ από τον Μιχάλη τον Ιωάννου στο τέταρτο λεπτό στο Κασιπί. Ολυμπιακός ανόρθωση στο 0-0 το μάτς, η μετάδοση είναι προς τον Αλφα, στους φιλοακροατές του σταθμού μας. Δεν ξέρω αν Μιχάλη εκεί το μάτς έχει αρχίσει.
9: Λοιπόν, ναι, έχουμε ξεκινήσει και εδώ Μάκη, ακτήρας χρόνια εναντίον στην ΑΕΛ, πρώτο λεπτό της αναμέτρησης μας. Θα θυμίζουμε εντάχει τις 11 των δύο ομάδων. Οι υπεδούχοι με Πεντρέου κάτω από τα δοκάρια Ιωάννου Αντωνίου, Ζάμπελη Μίλερ, Ανάγκα, Βινιατό, Καρλίτος, Ζήνωνος, Ρωμό και τον Μανού. Η πρώτη 11 για τον κύριο Οκά. Η ΑΕΛ με Κυριάκου, Κονσέσαου, Γιώτη, Ιμασμινκούε, Φίλος Άγιεβιτς, Μακρύ, Στοφή, τον Μουγκέ, Σαββό, Σαυτός και Παναγή. Η πρέσβη για τον κύριο Μαρτίν. Πρώτες αναγνωστικές παλιές, κυρίως στην γραμμή. Ο Ακρίτας θα αποφαθεί από αριστερά η παλιά που βγαίνει. Στοχο των Σύνωνος κατεβάζει την αλλά διώχνει εκεί ο Φιλιώτης, τον Τσισάου. Για τον Σταυκόφσκι. Ο Φίλος Άγιεβιτς δεν μπορεί. Κατοχή για τον Ακρίτα Χρωραγκά στη μεσαία γραμμή.
8: Μιχάλη, να πάρω μικρόφωνο, έχει κερδίσει φάουλ Ολυμπιακός. Είναι σε καλό σημείο, έξω από την περιοχή, πλάγια αριστερά. Όλη η ανόρθωση στην περιοχή, δημελές στο τείχος οδηγίες από τον Νορβηγό, τον τερματοφύλακα, τον Κάστρεμ, στο έκτο λεπτό. Ζαν Φελίπη πίσω από την μπάλα, σφυρίζει ο Βούργαρος. Απευθείας το παίρνει, χτύπησε η μπάλα, ευκαιρία μεγάλη από τον Μαουρίτσο. Στέλνει την μπάλα πάνω από τα δοκάρια στην βόρεια εστία. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Στο έκτο λεπτό άνοιξε το σκορ μετά από εκτέλεση φάου του Ζαν Φελίπε. Αδυναμία της άμυνας όρθωσης να απομακρύνει την μπάλα. Σώθηκε στον Βραζιλιάνο Μαουρίτσο Μπαρμπόσα και την έστειλε με πάρα πολύ δύναμη στην βόρεια εστία. Ο Ολυμπιακός που πιέζει, ο Πικής θα διώξει τώρα στο κέντρο του γηπέδου με τον Μάριο Ηλέα, παίρνει φάουλ από τον Μαουρίτσο σε αυτή τη μεγάλη μεταβίβαση που έγινε από τον Φάνο Κατελάρη. Και λοιπόν ο Ολυμπιακός στο 6, είμαστε στο 7 παραμένει το 0-0 Ολυμπιακός ανόρθωση. Συνέχεια με τον Μιχάλη στο μικρόφωνο για το Ακρίτας ΑΕΛ.
9: Εδώ στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης, το 0-0 και εδώ Ακρίτας και ΑΕΛ. Ο Μιλοσάβιεβιτς έχει πάρει θέση δίπλα από τον Ιμασιμινγκούε, με τον Στέφο να παίζει και σαν κεντρικός αμυντικός σε αυτή τη χρονιά στην ομάδα της ΑΕΛ. Είναι η τρίτη θέση που έχει αγωνιστεί. Πετρέου για τον Ακρίτα Χρόνακας, που είναι η ομάδα που καίγεται για την νίκη και περιμένει και συνδυασμό αποτελεσμάτων να μην κερδίσει στην ουσία ο Ολυμπιακός για να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία. Ο Καρλίτος ελευθερώνει στερά για τον Λευκό Ρώσο και τον κομμητικό τον Τζάβελιν. Στρατάει μπάλα και ψάχνει έξυπνα τον Ανάγκ. Φεύγει πίσω από την πλάτη της Αμεσαέλ, πάει πλάγια όμως. Πατάει περιοχή, ψάχνει κάποιο στήριγμα, είναι κακή η σέντρα του. Η μπάλα πάει απευθείας έξω, καμία ανησυχία για την εστία της ΑΕΛ με τον Μανού, αυτό ήταν τελικά. Πώς έφυγε ταχύτατα πίσω από την πλάτη των αμυνωμένων της ΑΕΛ, πήγε πλάγια. αλλά δεν μπόρεσε να στείλει σωστή παγιά προς την αντίπαλη περιοχή. Έτσι είχαν και καλή προπόθεση εδώ για τον Ακρίτα, που στο δεύτερο λεπτό είχε την πρώτη του τελική προσπάθεια, μια κεφαλιά από τον Ρωμό, αλλά φύγε όμως αρκετά ψηλά, out, πάνω από το αριστερό δοκάρι του Κυριάκου. Η Μασιμινγκό για τον Φιλιώτη από αριστερά. Κατεβαίνει ο Φιλιώτης, κάνει κίνηση ο Μουγκέ, περιμένει στήριξη, θα το βρει στο πρόσωπο του Μακρύ. Λάθος από τον Ανδρέα Μακρύ. Ο Μανού θα πάρει μπάλα και θα πάρει και το φάουλ από την παρέμβαση εκεί του Μακρύ. Κάτω για τον αιμάτα του Ακρίτα. Στο 5 πλέον της αναμέτρησης μας, μια προσφορά από την Μπετον Αλφα. Ζάμπελιν για τον Καρλίτος. Ρυθμίδιξε για τον Στέφανο Μίλερ. Θέλει να παίξει με τον Μανού. Ξανά ο Μίλερ. Είστε μπάλα για τον Αντωνίου. Κρατάει μπάλα ο Κρήτας αυτά τα πρώτα λεπτά. Θέλει να επιβάλλει τον δικό του ρυθμό. Είναι άλλωστε μάλα που καίγεται περισσότερο για την νίκη σήμερα. Ο Μίλερ από δεξιά για τον Ανάν, και πάλι η Μίλερ είναι καλή πίεση των παίκτων του κ. Μαρτίνς. Δεν αφήνουν τον Ακρίτα να βγει στην επίθεση και να φύλει στην αιστεία του Κυριακού. Η καφαγιά προς τα πίσω έρχεται από δεξιά ο Ανάγκ. Ο Μασιμινγκού τρέχει όμως και θα πάρει την μπάλα. Δεν υπάρχει φάουλ. Ο Παναγής στη μεσαία γραμμή θα χάσει από τον Καρλίτος. Πίσω για τον Αντωνίου. Παλά σταματάει ο Κουράτη Ρεφερή, ο κύριος Κούρνα την την αναμέτρηση, καθώς υπάρχει παίχτης, είναι ο Ανάν κάτω. Για λίγο θα σηκωθεί όμως ο ποδοσφαιριστής του Ακρίτα Χρόνταγκα. Στο 0-0 λοιπόν, είμαστε εδώ στο Στέλιος Χακίδης. Ακρίτας Χρόνταγκας κόντρα στην ΑΕΛ. Πάμε και στο Γάσιπι να δούμε τι γίνεται εκεί, Μάκη.
10: Στο Γάσιπι λοιπόν είμαστε στο 10 λεπτό, δεν έχουμε γκολ, είναι στο 0-0 το αποτέλεσμα. Στο 6 μεγάλη ευκαιρία είχαμε τον Ολυμπιακό με τον Μπαρπόσα Μαουρίτσιο. Από το ύψος της μικρής περιοχής θα στόχισε ύστερα από εκτέλεση φάουλ του Ζαν Φελίπε. Πριν από ένα λεπτό είχαμε το πρώτο σούτ για την ανόρθωση έξω από την περιοχή, ψηλά στην κερκίδα των τραγωσίων περίπου φίλων της ομάδας της Αμοχώσου, της μεγάλης κυρίας. Έξω η μπάλα, τώρα είναι ο Αζωτακός στο σούτ, η επέμβαση του Ταλιχμανίδη σώζει τον Ολυμπιακό και πάει μπάλα κόρνερ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία από τον φορ της ανόρθωσης, από το πράσινο ακροτήρι. Ελήφθηκε στο ύψος εκεί της μεγάλης περιοχής, στο μικύκλιο, βολίδα με τον Ταλιχμανίδη στο 10, να ανάβει το κόκκινο θα έλεγα στον Αλέσιο Ντακρούς. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, πολύ μεγάλη απόκουση για τον οδοφύλακα του Ολυμπιακού. Ανόρθωση τελευταία λεπτά, είναι πιο διεκδικητική στην επίθεση. Τώρα είναι ο Ελβετός Μπακ, αριστερά παίζει ο Σετίν που θα εκτελέσει. Ωραίο κοντρόλ από τον Ντακρούς. Σωτηρία ο Ταλιχμανίδης. Τώρα ο σκηνικός στην περιοχή του Ολυμπιακού στο 11ο λεπτό. Η εκτέλεση πετάγεται εκεί στο ποδοδοκάρι. Ο Ζωμάριο πρέπει να ήταν και έστειλε την μπάλα να περάσει κόρνερ, δεύτερο συνεχόμενο από την ίδια πλευρά για την μεγάλη κυρία. 0-0 στο 11ο. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Σοφάς ευκαιρίες του Ολυμπιακού, η όρθωση από τον Ντακρούς. Ο Κις, ο Σετίν, σεντράρει καλή σέντρα, κεφαλιά πάει έξω, αλλά ήταν offside. Ο Νεμάνια Τόσιτς, υπόδειξη από τον πρώτο βοηθό. Απειλή η όρθωση τα τελευταία λεπτά. Το offside τώρα στην περιοχή του Ολυμπιακού μέχρι στο Αλιχμανίδη. Ο Ολυμπιακός απειλήσε πρώτος με τον Μαουρίτσιο Μπαρπόσα στο 6 και η ανόρθωση έχασε την μεγάλη ευκαιρία στο 10, καθώς έσωσε ο Ταλιχμανίδης το βολέ του Ντακρούς. Κεφαλιά τώρα προς τα πίσω από τον Μίντετοπ, Σετίν για τον Τόσιτς, πρεσάριο Ιάσουνας Οπική, Φάνος Κατελάρης, τροφοδοτών Καραμανόλη. Ο Ολυμπιακός είναι ομάδα που έχει την πίεση, όχι, όχι η ανόρθωση, το κλέψιμο, ο Βιερίν για τον Ολυμπιακό. Δίνει την μπάλα στον Πράντονιτς, κλείνεται, κρατάει ο Μόσνιος, συγκλίνει. Κυρίσε για να βοηθήσει ο Μάριος Ηλία την άμυνα. Τώρα είναι ο Ορχάν Τζεπάρ, θέλει την μπάλα στον Κονομή, ο οποίος όπως όλα δείχνουν, την επόμενη σεζόν θα είναι κάτοικος Λεμεσού, αφορά τη φανέλα του Απόλλωνα ο αρχηγός. Έχει ρήτρα την οποία αναμένεται ότι ο Απόλλων θα δώσει τα χρήματα, το 5.000 για να θα πάρει το Κέβδο Ολυμπιακό και ο Κονομής να μετακομίσει στον Απόλλωνα. Ζωμάριο για τον Φελίπε, στο μέρος του Τζεπάρ, και τώρα για τον Μαουρίτσιο Μπαρπόσα. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να οργανωθεί στο 13 του αγώνα 0-0. Ήταν από μεγάλη ευκαιρία χαμένη για κάθε ομάδα. Ο Καραμανόλης έκοψε στα μέσα του Μπράντονης, βγάζει μια μεγάλη παλιά με στόχο τον Ακρούς. Ο Κονομής με δεύτερη προσπάθεια σταματά τον επικίνδυνο φόρ της ανόρθωσης. Χειροκρότημα από τους 600 και πλέον φίλους του Ολυμπιακού. Τσεπάρ για τον Κονομή. Και τώρα στον Αλβανοολλανδό μέσο αμυντικό. Παίζει στη μεσαία γραμμή με Κοβαλέγκο και με τον Βιερίνια στην τριάδα του Μάριου Χριστοφή. Ζητάει ο τεχνικός του Ολυμπιακού να πάνε πιο μπροστά οι παίχτες του. Μεγάλη παλιά του Μάριου Μπαρπόσα για τον Βιερίνια. Περνάει πάρα Βιερίνια, μόνος εκεί πάει πράγια, πέρασε, πέναλτι. Όχι λέει ο Λιονίδης, για να δούμε εάν υπήρξε παράβαση. Διαμαρτύρεται ο Βιερίνια, πέρασε τον ερμονοφύλακα των Ορδιώνων. Κάστε μέπεσε κάτω στην μικρή περιοχή. Σηκώθηκε ο Βιερίνια, κάτω είναι ο τερματοφύλακας της ανόρθωσης. Να δούμε τι έγινε, αν τον βρήκε ο τερματοφύλακας. Διαμαρτυρίες από τον Πορτογάλο. Περιμένουμε να δούμε την εξέταση της φάσης. Ένας γρήγορος έλεγχος οπωσδήποτε πρέπει να γίνει από τον Τρακάνοφ. Στο 14 αυτή η φάση δεν της έδειξε να συνεχίσει το παιχνίδι και έδωσε την μπάλα για την ανόρθωση. Πέρασε από τον Κατελάριο Βιερίνια με το στήθος. Δεν φαίνεται όμως τώρα που βλέπω την φάση από την πίσω κάμερα να γίνεται κάποια παράβαση. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι και το παιχνίδι συνεχίζεται. Σωστή απόφαση διαιτητή και βαρίστα. 0-0 παραμένει. Ο Ολυμπιακός που προσπαθεί να μείνει μπροστά, υπάρχει φάουλ υπέρ της ομάδας αμοχός του, φάουλ που κέρδισε από τον Βιερίνια ο Καραμανόλης. Όλα αυτά στο 15, υφίστανε το 0-0 ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ανόρθωση. Στο 6 μεγάλη ευκαιρία για Ολυμπιακό με Μαουρίτσιο Μπαρπόσα. Στο 10 η μεγάλη φάση για την ανόρθωση, το δυνατό σουτ από το ύψος της περιοχής του Ντακρούς απέκοσε κόρνερ ο Ταλιχμανίδης. Συνεχίζουμε από την Πάφο.
9: Στο 12ο λεπτό εδώ στο Στέγιος Κυρακίδης.
10: Μόνος ο Γιαντακρούς πλασάρει, ο Ταλιχμανίδης σώζει, αλλά είναι offside. Έλα Μιχάλη, συνεχίζεις.
9: Λοιπόν, στο 12ο λοιπόν εδώ στο Στέγιος Κυρακίδης, Ακρίτας Χρόνας και ΑΕΛ στο 0-0. Κόρνερ της πάσης το 3 με την κεφαλιά του Ρωμών, το οποίο ήταν αρκετά στοχή. Δεν είχαμε άλλη τελική προσπάθεια στο παιχνίδι μας. Ένα μέτρια από ποιότητα στο παιχνίδι μέχρι στιγμής, είναι η αλήθεια. Οι παιδούχοι προσπαθούν, αλλά δεν μπορούν στο παρόν στάδιο να απειλήσουν την αιστεία του Κυριακού. Η ΑΕΛ από την άλλη στα τελευταία έχει πάρει πάρα στα πόδια της και έχει στροπεί την αναμέτρηση. Η παλιά μπροστά με στόχο τον Χριστοφή που κάνει τεπούτο στην 11η της ΑΕΛ, ο Σίμωνας Χριστοφή, έχει αγωστεί ξανά ως αλλαγή ο ποδοσφαιριστής. Είναι γιος του Άντρου Χριστοφή, του παλιού Παλαιστέκα, κυρίως του Δάρη αλλά και στην Ομόνια. Από αριστερά τώρα με Μανού, ο Ακρίδας βγήκε χώρο, ο Αφρικανός. Η παλιά απέναντι είναι καλή το πλασέ έξω. Αυτή είναι καλή πρώτη φάση για τον Ακρίτα. Με τον Ζήνωνας να είναι αυτός που σπαταλάει την ευκαιρία για την ομάδα του Ακρίτα από την παλιά που έβγαλε ο Μανού. Ο πετάχτηκε ο Ζήνωνας, αλλά το πλασέ του ήταν άστοχο. Έτσι παραμένει το 0-0 εδώ στο Στέγιος Κυρακίδης. Με την ΑΕΛ να είναι σε κατοχή πάρα στο 13 ήταν αυτή η φάση. Πολύ καλή φάση για τον Ακρίτα να ανοίξει το σκορ. Παγιά περνάει εκείνο Σάββο τώρα. Με αντίπαλο τον Κυριάκου. Ο Κυριάκου πέφτοντας καταφέρει να διώξει την μπάλα σε πλάγιο out. Πρώτου εφορμόμενο εκεί Ζαχαρία Σάββο. Με τον Φιλιώτη. Για τον Σάββο Μουγκέ. Τον Στασκοφσκή. Παραμένει δεξιά στον Κονσεϊσάο. Η πάσα του είναι λανθασμένη και δίζει ο Ζάπελιν, ο οποίος πάει να κάνει μια κούρσα, αλλά δεν είναι η δουλειά αυτή του κέντρου γαμητικού του Ακρίτα. Παλιά πιστεύω τον Ρωμό, καλή άμυνα από τον Μασιμιν Γκουέ. Μουγγέ με χώρο, περνάει τον Ζινονός. Θέλει να παίξει με τον Χριστοφή, παραβαίνει εκεί ο Ζάπελιν. Στο 15 πλέον, είπε το Σούπερ 104. Ακρίτας χρόνο Ραφαέλ στο 0-0 το αποτέλεσμα. Από μια νίκη δύο ομάδες την φετινή χρονιά. Χαρακτηριστικά, χαρακτηριστικό των εικόνων ήταν και οι δύο πέτυχαν εκτός έδρας. Ο Χρυσής κέρδισε στο ΑΜΕΓΑ και η ΑΕΛ στο Σύντογιος Κυριακίδης. Η κεφαλιά που θα πει στο δοκάρι για τον Ακρίτα. Καλή φάση, δεν υπήρχε offside. Πολύ καλή στιγμή για τον Ακρίτα. Από την σέντρα που επιχείρησαν από τα αριστερά οι γηπεδούχοι με το του Γιάννη Οκά, η κεφαλιά που έγινε από τον Βινιάτο παρά χτύπησε στο κάθετο αριστερό κάθετο δοκάρι του Κυριάκου και έφυγε έξω. Ο Σάββο τώρα πατάει περιοχή την ΑΕΛ. Ο Σάββο γυρίζει απέναντι, είναι κακό το γύρισμα όμως. Πρώτο μου γκέ που ακρίνει ο Μίλενα, λοιπόν που σιγά σιγά φτιάχνουν και φάσεις οι γηπεδούχοι. Σε αντίληψη τώρα είχαν δύο πολύ καλές φάσεις, μία με Ζήνος και μία με Βινιάτο. Από κορύφανεται το δοκάρι του Βινιάτο προ δευτερολέπτων. Η σέντρα τώρα στην περιοχή του Ακρίτα, αλλά είναι δύνατη. Την ελέγχει και ο Πετρέο και την αφήνει περάσει εκτός τελικής γραμμής. Το 16 είμαστε. Φίλες και φίλοι του Σπέσπορ 104, Ακρίτας πρόγραγας ΑΕΛ στο 0-0. Πάμε να σηπεί ένα μάγι.
10: Στο μάγι πει 19, τώρα μπαίνουμε στο 20 λεπτό. Ένα ισορροπημένο ουσιαστικά παιχνίδι. Η φαγκιάλη φίδων δύο ομάδων είναι περίπου 1.200-750 κάπου εκεί. Μέσα με 800 φίλοι του Ολυμπιακού και 400 φίλοι της Μεγάλης Κυρίας. Ασώμενη υπεροχή στο έκτο λεπτό, ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Μαουρίτσιο Μπαρμπόσα. Σουτ από προεκτική θέση, το ύψος της μικρής περιοχής από φάουτ που του Φελίπε. Δεν αξιοποίησε η ομάδα του τα καλά αυτή την ευκαιρία. Ενώ η ανόρθωση είχε μεγάλη ευκαιρία με τον Τακρούς στο 19 με τον Βιερίνια. Μεγάλη ευκαιρία, ο Βιερίνια κρατάει την μπάλα, τένει αλτικά, αντίστοιχος κάνει λάθος, πάσα στον Κοβαλέγκο. Ήταν σε πάρα πολύ καλό σημείο, είχε οπτικό πεδίο απέναντι από την εστία του Κάστρεμ, έδωσε λάθος πάσα στον Ουκρανό. Ενδίκε ευκαιρία λοιπόν για την ανόρθωση, μεγάλη στο 10 με τον Ντακρούς, ο Ταλιχμανίδης έσωσε. Καντελάρης για τον Μίτετορπ, πιέζεται και από τον Τσέμπα, τον έκλεισε τον Ολλανδό. Σετίν ξανά στον Μίτετορπ, καλή δουλειά από το Γενάρη που ήρθε μαζί με τον Σέση στη μεσαία γραμμή. Σέση καλά, εντάξει, ο κορυφαίος παιχταράς αυτός, 30χρονος, 9 γκολ, 6 ασίστ. Η μάδα στον Κατελάρη, πίεση ο Πικής, αρχηγός Μιχαλής Ιωάννου, ορθώσει οργανωτή από την αμυνά της με τον Αλφα χορηγός μετάδοση του αγώνα. Δεν μπορέσε ο Ζω Μάριο
9: ούτε... Το πλασέ, κόλλητα τον Ακρίτα, 1-0. Στο 18 λεπτό ο Ρωμό είναι νομίζω ο σκόρερ, όχι ο Μίλερ είναι, τώρα που έρχεται και κοντά μας είναι μακρινά από την αλήθεια. Από την πρώτη εκτέλεση κόρνερ του παιχνιδιού μας, από τα δεξιά. Η καλή εναλλαγή μπάλας του Μανού μαζί με τον Βινιάτο, ο τελευταίος βρήκε στην καρδιά της μεγάλης περιοχής τον Στέφανο Μίλερ, ο οποίος με πλασέ δεν δυσκολεύτηκε να κερδίσει τον Κυριάκο. Έτσι έχουμε το Ακρίτας Χρόνακας 1, ΑΕΛ 0 με δράστη στο 18 λεπτό τον Στέφανο Μίλερ να ανοίγει το σκορ για την ομάδα του και να δίνει προβάδισμα και στην ουσία αυτή στιγμή που μιλάμε να την κρατάει με βάση το αποτέλεσμα στο άλλο παιχνίδι στην πρώτη κατηγορία. Βέβαια είμαστε αρκετά νωρίς ακόμα στο παιχνίδι. Έχουμε αρκετά λεπτά και στις δύο αναμετρήσεις. Η ουσία είναι ότι ο Ακρίτας παίρνει για αυτό που ήθελε να γνωστήσει με μέχρι στιγμής το ζητούμενο, να προηγηθεί στο σκόρ 1-0 με την διεπί της ΑΕΛ, με τον Μίλεν να είναι ο σκόρερ στο 18 λεπτό. Θα δούμε τώρα την ΑΕΛ με τον Σάββο να θέλει να πάρει την περιοχή, αλλά πολύ καλή άμυνα και από τον Αντωνίο. Ο Μουγγέ θέλει να πάρει μπαλά. Η κόντρα από τον Μανού πάρει πλάγι out για τους γηπεδούχους, πήγαν να βγάλουν έτσι με τη μία αντίδραση. Η φιλοξενούμενη αλλά έπαιξε καλή άμυνα. Η του Ακρίτα στο 19 πλέον, πλησιάζουν 20 λεπτό, εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης, παραμένει το... μάλλον έχουμε αλλαγή στο 1-0 για τον Ακρίτα. Πιστεύω όμως το λόγο στον Μάκη Νικολάου και στο Γάζι Πι.
10: Στα μέσα του ημιχρόνου, εδώ στο Άσιβι στη Λευκοσία, περίπου 1.200 οπαδοί των δύο ομάδων παρακολουθούν το τελευταίο παιχνίδι της ομάδας τους στην φετινή σεζόν. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος για την ώρα είναι στη δεύτερη κατηγορία, όπως είπε και ο Μιχάλης, θα ξύμαστε γρήγορα, νωρίς, στα μέσα του ημιχρόνου, αφού άνοιξε το σκορ ο Ακρίτας. Η μπάλα τώρα στον Τζεπάρ, κερδίζει ο Πράντονιτς, προσπαθεί να περάσει, ωραία από δύο παίκτες, αφήνει πίσω εκεί τον Ντακρούς, κρατάει την μπάλα τον Καραμανόλη, ο Κοβαλένκο, πάσα λάθος για πάλι από τους Ολυμπιακούς, είναι φανερό, είναι αγχωμένοι, είναι πιεσμένοι, αυτό το καταλαβαίνει.
9: Ο Σάβο 1-1 απαντάει αμέσως η ΑΕΛ, είπαμε ότι πήγε να βγάλει αντίδραση με τη μία και το κάνει, στο 20 λεπτό σκοράρει ο Ζαχαρία Σάβο, 1-1 άμεση απάντηση των Γαλλοζοκητίνων στον γκολ που δέχτηκαν από τον Μίλε στο 18, ο Σάβο πλέον πιάνει, φτάνει τα 9 γκολ με την γαλαζοκίτρινη φανέλα και πιάνει και τον Τσίνκ στον πρώτο σπόρο της ΑΕΛ. 1-1 λοιπόν άμεση απάντηση για τους γαλαζοκίτρινους με τον πρώτο σκορ πλέον της ομάδας τους για τη φετινή χρονιά, τον Ζαχαρία Σάβο, που θυμίζουμε έτσι για ένα ώρα μήνα στην ΑΕΛ, να βρίσκει και πάλι δίχτυα και να διαμορφώνει το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Ακρίτας Χρόνακας 1, ΑΕΛ 1 και πάλι αλλαγή δεδομένων σοβαρά την ομάδα που πέφτει στην κατηγορία, αφού και τώρα ο Ολυμπιακός αυτός που μένει με τον Ακρίτα να πέφτει με αυτά τα αποτελέσματα και φαντάζομαι Μάκη να πανηγυρίσει τον κόλ του Σάβο και στην κερκίδα των φίλων του Ολυμπιακού. Σε πιστεύω τον λόγο.
10: Σίγουρα παρακολουθούν Μιχάλη, οπωσδήποτε είναι γρήγορα, είναι κοντά συναισθημάτων για τους οπαδούς των γηπεδούχων στα δύο γήπεδα, αυτόν του Ολυμπιακού στη Λευκοσία και του Ακρίτα στο Στέλιος Κυριακίδης, καθώς με τα ισόπαλα αυτά αποτελέσματα υποβιβάζεται ο Ακρίτας. 0-0 λοιπόν εδώ, αποχωρεί για λίγο ο Ενρίκε που τραυματίστηκε στην πλάτη. Η μπάλα τώρα είναι για τον Ολυμπιακό με τον Χρήστο Αλιχμανίδη, ο οποίος ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, ενώ συμπληρώνουμε τα 25 λεπτά της αναμέτρησης. Έτοιμος ο Λαδής τερματοφύλακας του Ολυμπιακού για το αποτέρματος λάχτισμα. Στέλνει την μπάλα δεξιά στον Ζωμάριο, κάνει την κεφαλιά, ελέγχει ο Ιωάννου, αρχηγός της ανόρθωσης, βγάζει μια μεγάλη παλιά μπροστινή για τον Ντακρούς, αφήνει σε πλάγιο ο Ζαν Φελίπε από δεξιά, όπως ο Ολυμπιακός αμήνεται. Κατεγραμμένη από μια μεγάλη ευκαιρία χαμένη για κάθε ομάδα, με Μαουρίτσιο Μπαρπός Ολυμπιακός στο 6, με Αλέσιο Ντακρούς η ανόρθωση στο 10ο λεπτό. Η ανόρθωση είναι στην επίθεση που παίζει ελεύθερα, χωρίς οποιαδήποτε άγχος. Η μπάλα τώρα στον Αποάκη, που παίζει μπροστά από τον Μιχάλη Ιωάννου και τον Μίντετορπ. Τόσιτς για την ανόρθωση, Μίντετοπ βγάζει αριστερά για τον Ταμασκής, μπαλιά για τον Σετίν, ο Ελβετός δεν προλάβε, περνάει παρά την τελική γραμμή, έξω για τον Ολυμπιακό. Οι φίλοι του, οι οργανωμένοι, τον σπρώχνουν σε αυτό το πολύ πολύ κρίσιμο και καθοριστικό παιχνίδι για την ομάδα του Τακταγαλά. Ενρίκε Μπράντονιτς μαρκάρει ο Καραμανόλης, τον πιέζει, αφάουλα από πίσω που κάνει ο Καραμανόλης στον Βόσνιο. Το φάουλ το οποίο είναι από αριστερά, όπως ο Ολυμπιακός αμήνεται. Όρθιοι δύο προπονητές, Μάριος Χριστοφή και ο Μάουρο Καμορανέζη. Ένα μικρό πρόβλημα αντιμετωπίζει ο Καραμανόλης στο πρόσωπο. Σηκώθηκε και πάει να πάρει θέση στα μετώπιση της μεγάλης κυρίας. Με τον Μαουρίτσιο Μπαρπόσα πίσω από την μπάλα στον αμυντικό χώρο του Ολυμπιακού στο 27 του αγώνα. Λευκή ισοπαλία. Όπως είχαμε λευκή ισοπαλία στο ναό δεύτερου γύρου στο Αντώνης Παπαδόπουλος στην κανονική περίοδο, ο Ολυμπιακός κέρδισε 2-1 στον πρώτο γύρο στο Γασιπί. Τόσιτς απομάκρυνε ο Κάστρεμ, κεφαλιά από τον Φελίπε, άφησε ο Μιχάλης ο Ιωάννου για τον Φάνο Κατελάρη. Δεξιά τώρα για Τάσο Καραμανόλη, μπαλιά, λάθος από την ανόρθωση από τον Καραμανού, έκθεσε πλάγιο στον Μπράντονιτς. Ο Ενρίκε κλείστηκε από δύο ο Μπράντονιτς και πάρει για τον Μπαρμπόσα. Έδωσε αριστερά στον Μαωρίτσιο Μπαρμπόσα και πάρ βγάζει για τον Βιερίνια. Ο Ολυμπιακός αναπτύσσεται από αριστερά, καλά κλεισμένη η ανόρθωση στην αμυνά της. Λάθη και πάλι από τον Ολυμπιακό, είναι ξεκάθαρο αυτό, αυτό που συμβαίνει με τους παίχτες του Ολυμπιακού, με τα πάρα πολλά λάθη στις μεβάσεις, δεν έχουν καθαρό μυαλό. Πλάγιο τώρα με τον Καραμανόλη, 0-0 στο 28, κόβει ο Τσεπάρ πριν παραφέρει τον Αμποάκη. Ο αριστεροπόδαρος χαφ του Ολυμπιακού γυρίζει πίσω για τον Μαουρίτσιο Μπαρμπόσα, έχει αρκετό χώρο στόπερ των Μαυροπρασίνων. Τσεπάρ ξανά στον Μπαρμπόσα, αργός ρυθμός στο παιχνίδι, ζητάει κίνηση με χωρίς μπάλα Μπαρμπόσα από συμπαίκτες. Ο Τσεπάρ πέρασε, τον τραβάει ο Ιωάννου, αφήνει πλεονέκτημα ο Βούλγαρος. Τώρα θα βγάλει, μάλλον ο Μίδετον ήταν αυτός που έκανε το φάουλ. Έχω την εντύπωση αυτή τη στιγμή που σταμάτησε το παιχνίδι και κάνει παρατήρηση, έπρεπε να δείξει και την κάρτα στον Ολλανδό μέσω ο Βούλγαρος Γεώργη Ταπάκοφ. Φάουλ υπέρ των γηπεδούχων στο 21 το λεπτό. Θα το εκτελέσει τώρα ο Μπαρμπόσα, δεν υπάρχει γκολ. Κονομής τώρα, πάτησε την μπάλα. Το δεξί τώρα την έστειλε στον Γιάν Φελίπε. Ο Ζωμάριο έχασε, πήρε ο Μίντερτοπ. Ο Ντακρούς, πάσα για να μην τον Κις, καθάρισε την φάση ο Ζωμάριο. Θα λιχμανίσει τώρα για τον Ολυμπιακό. Στέλνει την μπάλα έξω, πάρα μα πάρα πολλά λάθη σε αυτά τα πρώτα 30 περίπου λεπτά από πλευράς Ολυμπιακού. Το 0-0 παραμένει, αυτός είναι στην επίθεση. Θα δώσει τώρα πίσω στον Καραμανόλη. Κοντά του είναι ο Μιχάλης ο Ιωάννου. Πιέστηκε από τον Βιερίνια, ξεμαρκαρίστηκε, παραλήπτης τώρα ο Νεμάνια Τόσιτς, ζητάει ο προθυμένος Σετίν, όρθος είναι στην επίθεση, πίσω για τον Μιχάλη τον Ιωάννου, ο Ολυμπιακός αμήνεται με όλους τους παίχτες πίσω από την μπάλα, είμαστε στο ημίωρο παραμένει το 0-0, πάμε να ακούσουμε την εξέλιξη του αγώνα του Ακρίτα με την ΑΕΛ.
9: Εδώ που ξαφνικά το παιχνίδι στο 27 είμαστε, έχει πάρει ένα πολύ γρήγορο ρυθμό, μια άγρια μορφιά, τρεις πολύ μεγάλες ευκαιρίες, δύο για ΑΕΛ, μία για Ακτοργάς, η ΑΕΛ που παραμένει μπροστά μας. Να δούμε τον Παναγή για τον Σάββο, η παλιά μπροστά για τον Μακρύ, διώχνει ο Μετρέου με τα πόδια. Πρώτα λοιπόν η ΑΕΛ στο 25 με τον Σάββο, με δυνατό σου του μέσα από την περιοχή, απείλησε ο Πετρέου όμως είχε την απάντηση. Το 26 ο Ρωμό σε μια μελέ διαρκείας στην αστεία του Κυριάκου, όποιος θα δώσει την μπάλα κόντρα στο Μιλουσάκη, διέβησε και απομακρύθηκε, κάνοντας εδώ και ο Ακρίτας μια πολύ καλή ευκαιρία. Ενώ στο επόμενο λεπτό, κοντά σε Ισάου, πάτησε την περιοχή, έκανε το δυνατό σουτ, αλλά και πάλι ο Πετρέου απόκρουσε ανοιχτό το παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Το 1-1 θυμίζουμε. Ακρίτας και ΑΕΛ, με τον Φιλιώτη από αριστερά. Η ΑΕΛ σε εκτέλεση πλαγίου out. Για τον Μουγκέ, κάτι λάθος ο Καμερουνέζος με γαλλικό διαβατήριο. Μπάλα δεξιά στον Κονσεϊσάο. Αντίπαλα τον Ιωάννου, Κονσεϊσάο. Η σέντρα, ο Χριστοφή, το πλασέ. Νέα κεφαλιά από τον Τσίμπρα Χριστοφή, μπάλα καταλήγει στον Πετρέου. Νέα, πολύ καλή φάση για την ΑΕΛ με τον Σίμωνα Χριστοφή, αλλά τον Πετρέου να έχει και πάλι την απάντηση, καθώς τρεις τουλάχιστον στις περιπτώσεις κράτησε την ομάδα του. Ο Μίλερ, ο Ακρίτας που θέλει να βγει μπροστά γρήγορα με τον Ρωμό. Καλή άμυνα από τον Μιλουσάγεβιτς. Καρλίτος, κάνε την παλά. Πάει δεξιά για τον Μανού, εκείνο Φιλιώτης όμως που βγάζει καλή άμυνα. Τσαφκοφσκή, το παιχνίδι που μετά τον γκολ του Μίλερ στο 18 είχε ανεβάσει ρυθμό και από τις δύο ομάδες, ήρθε και το γκολ της ΑΕΛ, αλλά είχαμε και ευκαιρίες και από τις δύο πλευρές για ένα δεύτερο γκολ. Καλή παλιά από τον Μακρύ, από τον Χριστοφή, ο Ζέμπελη θα βγει στην πρώτη μπάλα και θα ψάξει με πονηρή παγιά τον Μανού, αλλά εκείνο Κυριάκου που θα βγει και θα μπλοκάρει και μάλιστα θα πάρει και το φαούλο από τον επιθετικό των γηπεδούχων στο 29. Ακρίτας Φράγκας ΑΕΛ στο 1-1, διαμαρτύρια εδώ Κυριάκου, μάλλον για την προηγούμενη φάση που δεχτεί το φαουλ από τον Μανούστο διαιτή, τον κύριο Κολίνα, τον Κουράτη, ο οποίος ήταν και πάλι στο νησί μας, ήταν και πάλι σε αυτό το γήπεδο, ήταν και πάλι στη παιχνίδι της ΑΕΛ. Αυτή τη φορά στον ημιτελικό κυπέλλου με την Πάφο βρέθηκε για δεύτερη φορά. Είναι σήμερα για το παιχνίδι του Ακρίτα Χλώρακας με την ΑΕΛ. Κονσεσάο, βασιά παλιά μέσα από τον Σάβο. Κατεβάζει ο Σάβο στην περιοχή, θέλει να γυρίσει. Ψάχνει στη ρήμα, θα το βρει στον Παλαγή. Πατάει περιοχή ο τελευταίος. Πάει δεξιά η μπάλα, δεν μπορεί ο Μακρύς. Αποακρίνουν και του Ακρίτα. Η ΑΕΛ που βγαίνει με Χριστοφή. Θα χάσει μπάλα, χωρίς φαούλ. Κερδίζει ο Ιταλός ο Βινιάτο. Και ψάχνει καταπληκτική παλιά για τον Μανού, ο οποίος πατάει περιοχή. Θέλει να ξεφύγει από τον ημαζημιγού, ξεφεύγει. Το πλασέ είναι καλό έξω. Στο 30, τεράστια φάση για την ομάδα του Ακρίτα. Με τον Μανού, ο οποίος έφυγε ταχύτερα στην αντεπίθεση. Χόρεψε, ας μου επιτραπεί η έκφραση εκεί τον ημαζημιγού. Του ξέφυγε, έκανε το σουτ με το δεξί, αλλά μας έφυγε λίγο έξω από το δεξί κάθε το δοκάρι του Κυριάκου. Έτσι παραμένει το ΑΕ, το Ακρίτας Πρόλαγας 1, ΑΕΛ 1 στο 31. Είμαστε. Πάνε εδώ να γίνει λάθος. Διώχνει ο Κυριάκου την τελευταία στιγμή κόνα για την ΑΕΛ. Είπαμε, το παιχνίδι εδώ και αρκετά λεπτά έχει πάρει ένα φρενή ρυθμό. Πάνω κάτω μπάλα, πολλές ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες. Και εδώ ο Κυριάκου απρόσεκτος τελευταία στιγμή την έδιωξε πρώτο Σάββα, ο οποίος αν του έπαιρνε εκεί την μπάλα θα βγει απέναντι και μόνος από τον, απέναντι από τον Πετρέου. Στο 31 λοιπόν, κόρνερ για την Έλληνα, το δούμε και αυτό. Και θα πάμε στο γάσι να δούμε τι γίνεται εκεί και στον Μάκη Νικολάου με τον Κονσεσάου. Θα ετοιμάζει να εκτελέσει αυτό το κόρνερ από τα αριστερά, όπως έχουν κερδίσει οι φιλοξενεμένοι. Ο Ακρίτας στην πρώτη του εκτέλεση κόρνερ είχε σκοράρει για τον Μιαέλ, που επίσης κάνει τώρα την πρώτη τη δικιά της εκτέλεση κόρνερ στο παιχνίδι. Κονσεσάου, λαχαριστά για τον Μουγέ και πάλι Κονσεσάου. Την παγιά στην περιοχή, διώχνει τον Ζαπελίν. Τρέχει ο Ζιόνος, αλλά κερδίζουν κατοχή με τον Παναγί. Η Τισάλη παραπάει πίσω εκεί που είναι ο φυγείο της. Στο 32 λοιπόν είμαστε, Ακρίτας Χρόνακας ΑΕΛ στο 1-1. Πάμε Γασιπί και Μάγκη Νικολάου.
11: Είμαστε 3 λεπτά πιο μπροστά στο Γασιπί, τελευταίο δεκάλεπτο, στο 35 δηλαδή, με την Πετρόλ Αλφανά τρέχοντα τη μετάδοση του αγώνα, κυρίες και κύριοι. 0-0 ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ανόρθωση, ένα παιχνίδι που κυλά στην μετριότητα. Με τους γηγεμπεδούχους που θέλουν μόνο νίκη, αλλά η απόδοση τους δεν είναι καθόλου καλή, κάνουν πάρα πολλά λάθη. Σίγουρα είναι φορτωμένοι άγχος, αφού γνωρίζουν ότι μόνο με νίκη θα θέλουν νίκη να μείνουν στην κατηγορία. Από τη στιγμή που, αν κερδίσει και ο Ακρίτας φυσικά, αλλά θέλουν να πάρουν τους 3 βαθμούς και να μην έχουν το μυαλό τους στην Πάφο. Η Ανόρθωση, η οποία δεν έχει τίποτα να χάσει. Λίγες καλές στιγμές, ελάχιστες θα έλεγα, ως τώρα πάρα πολλά βάζει μεταβιβάσεις. Ολυμπιακός στην επίθεση, φάουλ και βγαίνει και την εκάστα στον Αποάκη, όλο έξω από την περιοχή του Κάστρεμ, του Νορβηγού τερματοφύλακα της Μεγάλης Κυρίας, η οποία απειλήθηκε στο 6 με τη μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού του Μαουρίτσιο. 4 λεπτά αργότερα έχασε αυτή τη σπουδαία ευκαιρία να ανοίξει το σκορ με τον Τακρούς. Έχουμε και κάθετα, όπως είπαμε, στο 36-37 τώρα για τον Αποάκη, στη μενή μπάλα για τον Ολυμπιακό, και υπάρχει και παίχτης της Ανόρθωσης κάτω στον αγωνιστικό χώρο με πρόβλημα τραυματισμού. Μέσα η ιατρική ομάδα της Μεγάλης Κυρίας για τις πρώτες βοήθειες, ενώ συζυγώσει κάποιο πνευματικό από τον Πάγκο ο Καμορανέζη, στην περίπτωση που δεν μπορέσει. Μπόρεσα να δω. Είναι ο Ιωάννου, ο αρχηγός. Είναι κάτω, πρώτες βοήθειες από το ιατρικό team της Ανόρθωσης στον αρχηγό των φιλοξενουμένων. Συμπληρώθηκαν τα 37 λεπτά, μπαίνουμε στο 38. Άγωνο ο μάτσος τώρα, 0-0. 1200 φίλοι οπαδοί των δύο ομάδων στο Γασιπί για αυτή την αναμέτρηση.
9: Ο Ανάκ μπαίνει με κίνδυνα από δεξιά. Θέλει να πλασάρει τον Κυριάκου για τον Μανού. Πολύ καλή άμυνα από τον Φιλιώτη. Εδώ χάθηκε πάρα πολύ καλή προϋπόθεση για την ομάδα του Ακρίτα με τον Ανάγκα αρχικά να πατάει περιοχή, να δει την μπάλα στον Μανού, ο οποίος τη στιγμή που ετοιμαζόταν για το σουτ έπαιξε πολύ καλή μήνα ο Φιγιώτης και έτσι δεν έγινε τελική προσπάθεια. Παραμένει το 1-1.
11: Να πω Μιχάλη ότι ο συνονόματος ο Μιχάλης ο Ιωάννου έχει πάει στα βοηθεία, δεν μπορεί να συνεχίσει. Έχουμε αναγκαστική αλλαγή για την ανόρθωση, δούμε ποιος θα μπει. Φάουλ τον Ολυμπιακό που παίζει τώρα μέχρι να γίνει η αλλαγή αναγκαστική από τον Καμορανέζη με παίχτη παραπάνω. Με τον Ζαν Φελίπε να είναι πίσω από την μπάλα όπως και ο Πικής. Τριμελές στον τείχος εκτελεί απευθείας ο Πικής έξω με δύναμη. Στέλνει την μπάλα ένα μέτρο έξω από το στόχο εστίας του Κάστρεμ. Θα μπει ο Κωνσταντίνος ο Σεργίου στον αγώνα. Στο 39 η αλλαγή αυτή όπως είπαμε είναι αναγκαστική. Έγινε το φάουλ από τον Πικί. Την μπάλα πέρασε λίγο έξω από την εστία του Τζέικοπ Κάστρεμ. Με δύναμη εκτέλεσε ο άσονας ο Πικής, ο οποίος έχει πετύχει 7 γκολ ο πρώτος χώρος του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα. 6 ο Ζω Μάριο, οι παίχτες που έχουν πετύχει τα περισσότερα γκολ από πλευράς Ολυμπιακού. Η διαόρθωση πρώτος είναι ο Σένσι, που βρίσκεται στον πάγκο. Να πω ότι έγινε και αναγκαστική αλλαγή. Αποχώρησε ο αρχηγός Μιχάλης Ιωάννου, μέσα ο Κωνσταντίνος ο Σεργίου. Συνέχεια τώρα από τον Λοφίνακα της ανόρθωσης. Στο 40 λεπτό υφίστανται το 0-0 μεταξύ του Ολυμπιακού και της ανόρθωσης. Τη στιγμή που ήταν και στην Πάφο έχουμε ισοπαλία. Ισοπαλία, αυτά τα δύο αποτελέσματα στέλνει ακραία δεύτερη κατηγορία και παραμένει ο Ολυμπιακός στην πρώτη, όμως έχουμε ακόμα ένα ημίχρονο και κάτι λεπτά για το δραματικό φινάλε στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος σε αυτό τον δεύτερο όμιλο. Ταλιχμανίδης για τον αρχηγό Λεωνίδα Ακονομή, βαθιά μπαλιά από την πίεση Ντακρούς, ωραίο στήθος εκεί κατεβάζει στον Βιερίνια ο Ιάστος Ομπική. Το πέρασμα για τον Πράντονιτς, ανεβαίνει και ο Ενρίκε. Ορθοσιαμίνεται με πολύ κόσμο. Συγκλίνει ο Πράντονιτς. Πάει πάλι με την μεγάλη περιοχή, την γραμμή εκεί. Κοβαλέγκο, Τσεπάρ για τον Ενρίκε. Η πάσα δεν βγήκε. Έκοψε εκεί ο Κις Μαουρίτσο. Μπαρπόσα για τον Βίκτορ Κοβαλέγκο και τώρα Τζεπάρ δίνει χώρο για ανόρθωση. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να πέσει τα τελευταία 5 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Ήταν το φάου που εκτέλεσε πριν από 2 λεπτά. Καλή φάση τον Ολυμπιακό απευθείας ο Ιάσο Αμπική έξω. Η φάση η μεγάλη με τον ευκαιρία του Μαουρίτσιο Μπαρπόσα στο 6. Ανόρθωση που πρεσάρει ψηλά τον Ντακρούς έχασε ευκαιρία στο 10. Αυτές ήταν οι πιο σημαντικές φάσεις μέχρι τώρα του αγώνα. Αναγκαστική αλλαγή στο 39 με την αποχώρηση Μιχάλη Ιωάννου και την είσοδο Κωνσταντίνου Σεργίου. Άλλον ανάθρωπο από τους Μαυροπράσινους, μπάλα είναι έξω με την ομάδα του Καμορανέζη. Τάσος Καραμανόλης θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο μπροστά από τον πάγκο του Ολυμπιακού σε ένα παιχνίδι με αργό ρυθμό. Ξανά πλάγιο με τον Καραμανόλη και πάρει κατά την μπάλα, τη στέλνει στον Αποάκη. Το 39 έκανε φάουλ και κυτρινίστηκε. Πέφτει κατά τώρα, βρίσκεται την μπάλα με το χέρι. Δεν ξέρω αν έχει δώσει φάουλ υπέρ της ανόρθωσης, υπέρ του Ολυμπιακού. Ο Γούργανος ο διαιτητής είναι φάουλ για τον Ολυμπιακό. Στο πέσιμο του Γκανέζου βρήκε την μπάλα αυτός με το χέρι. Κάνει παρατηρήσεις ο Καμπάκοφ σε Κοβαλέγκο και Αποάκη. Να δω τελικά αν το φάουλ είναι για τον Ολυμπιακό ή για την ανόρθωση. Τελικά είναι υπέρ των φιλοξενουμένων. Δεν υπάρχει καλό παιχνίδι. 0-0 παραμένει ανάμεσα στον Ολυμπιακό και ανόρθωση. Καραμανόλης εκτέλεσε πίσω για τον Νεμάνια Τόσιτς. Θα πιέσει εκεί ο Βιερίνια και ο Ζωμάριο. Σετίν, Μίντετοπ. Απορροφά την υψηλή πίστη του Ολυμπιακού η ομάδα της αμοχώς του. Καντελάρη στον Αποάκη, ξανά τώρα στον Φάνο Καντελάρη. Μπαλιά με τη θέση του Φουρτάδο που είναι εκτός αποστολής σήμερα ο Καντελάρης. Κλείνεται ο Καραμανόλης, πήρε ο Ενρίκε Τσεπάρ, προσπαθεί εκεί ο Πράντονης, κλειστά παίζει και ο Ολυμπιακός. με εκείνο χαρακτηριστικό τα πάρα πολλά λάθη που έχουν κάνει οι μαυροπράσινοι. Η ανόρθωση είναι στην κατοχή της μπάλας τώρα με τον Τόσιτς, βγάζει για τον Σετίν, προσπαθεί ο Ζωμάριο, προλαβαίνει τη συμπάντη πάρα πολύ από τον Πορτογάλο. Ο Ελβετός η μπάλα στα μετώπισε της ομάδας στα μοχός του, 43ο λεπτό, Ολυμπιακός ανόρθωση 0-0, πάμε για λίγο στο Ακρίτας, θα ακούσουμε στην Πάφο του Ακρίτας ΑΕΛ μετάδοση από τον Μιχάλη Αριστίδου.
9: Το 40 εδώ στο Στέγιος Κυριακίδης, Ακρίτας ΑΕΛ στο 1-1 μέχρι στιγμής. Έχει πέσει κάπως ο πολύ καλός ρυθμός που είχαμε μεταξύ 15 και 35, θα λέγαμε, 20 λεπτά την μπάλα ανεβοκατέβαινε. Είχαμε δυο γκόλ, ένα για κάθε ομάδα, αλλά και πάρα πολλές, τουλάχιστον από δύο κλασικές ευκαιρίες για κάθε ομάδα. Η άλλη κατοχή μπάλας με τον Μιλοσάβιεβιτς να κρατάει για τον Είμαση Μινγκουέ. Για τον Στραφκόφσκι στην μεσαία γραμμή. Και πάλι Είμαση Μινγκουέ θα κάνει λάθος, θα πάρει θεμάς Ιωάννου για τον...

0: Νέος Κίτρινος. Φέτος 30 συμμετοχές, 6 τα γκολ του. Πέντε είναι μετά το ακτήτα χλωρακά. Συμφάλαμε πίσω εκεί πόρος Ζάπελιν. Θα πάρει ο Σάβο και Φαγιάβος προς τα πίσω από τον Τζίνονος για τον Πετρέο, τον τερματοφυλακά του. Στο 41 είμαστε, πάντα στο 1-1 Ακρίτας και ΑΕΛ. Σε ένα παιχνίδι προς φράβο την Πετρόνα Αλφά. Με τη μάτω Ακρίτα είναι αυτή που καίγεται για την νίκη. Δεν την βολεύει η σοπαλία, θέλει μόνο νίκη για να έχει ελπίδες να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία και να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός το δικό του παιχνίδι. Σέντρα από τον Ανάκη, υπάρχει κόρνερ στο δεύτερο για τους γηπεδούχους από τα δεξιά. Και αυτό το κόρνερ όπως και το πρώτο, το 18 που θα σκοράρει τότε με τον Στέφανο Μίλερ. Πάει ο Βινιατό, ο Ιταλός, μετάχρονος, κατακτέλεσε αυτό το κόρνερ για τον Ακρίτα Χλωρακάς. Με το δεξί έτοιμο να στείλει την μπάλα στην αντιπαλαιστία ο Βινιατό.
1: Μιχάλη, να πω ότι έχει υποδείξει ο Φελάς ο τέταρτος τον χρόνο καθυστέρησης 30 λεπτά.
2: Μάχη, απλά να πω στο δασάκι τέλος πρώτο μικρόνου 0-0 σε ένα πολύ μέτριο και ισορροπημένο παιχνίδι. Απλά καλή φάση στο 11ο λεπτό για την Ομόνοια Δίπου. Ο Άσενου έκανε το σούτ, αλλά ο Τούμπα σε κόρνερ 0-0 το πρώτο μικρόνο. Ξανά ο λόγος, Μάχη, σε σένα.
1: Συνεχίζουμε λοιπόν, έχουμε μπει σε χρόνο καθυστέρησης. Ολυμπιακός ανόρθωση στο 0-0. Κοβαλέκο κάθε την παλιά για τον Πικί, πρόλαβε, έδιωξε ο Καραμανόλης, η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό με τον αρχαιοκονομή να δίνει την μπάλα στον Τζεπάρ. Κλείνεται από τον Κις. Θυμίζω ότι είχαμε αναγκαστική αλλαγή. Μιχάλης Ιωάννα αποχώρησε στη θέση του, πέρασε στο 40 ο Σεργίου. Κερδίζει ο Ερίκε για τον Ολυμπιακό, βρίσκει τον Βιερίνια, προσπαθεί να τροφοδοτήσει αυτόν με κάτι μεταβίβαση τον Ερίκε. Πρόλαβε ο Καραμανόλης και παραχώρησε το πλάγιο για τον Ολυμπιακό στο 45-1. Εκτελέσει και το πλάγιο τον Πικί, προσπαθεί να βρει εκεί τον Ερίκε. Ζητούν χέρι του Καραμανόλη στην περιοχή οι παίχτες και φίλοι του Ολυμπιακού. Παίξτε, είπε ο Βούλγαρος διαιτητής. Βγάζει τώρα ο οικονομής για τον Ζαν Φελίπε, ο Ολυμπιακός που επιτίθεται, να δούμε αν υπήρχε κάποια παράβαση. Τώρα είναι επαληπτική προβολή. Δεν βλέπω εγώ βασικό πλάνο. Ο Πικής ζήτησε χέρι. Η μπάλα είναι τώρα έξω από την περιοχή.
0: Ο Μανού πατάει περιοχή, πέφτει κάτω, πέναλτι για τον Ακρίτα. Και παραδούμε και το χρώμα της κάρτας, αφού ήταν τελευταίος παίκτης εκεί ο Ιμασιμίν Γκουέ. Κίτρινη κάρτα για τον Ιμασιμίν Γκουέ. Στο 44 υπόδειξη πέναλτι από τον Αντέ Κουλίνα. Ο Ιμασιμίν Γκουέ σηκώνει τα χέρια πάνω και δεν έκανα παράβαση. Θα ξεχαστεί και από το VAR η φάση και αν μας θα καταχωρηθεί.
1: Να πω, Μιχάλη, εδώ ότι έδειξε ο Καπάγκοφ ότι δεν υπήρξε προηγουμένως χέρι μέσα στην ορθόση. Συνεχίζεις.
0: Ωραία, εδώ είμαστε σε αναμονή της επικύρωσης, όχι του πέναλτι.
1: Να συνεχίσω εγώ γιατί έχουμε ένα λεπτό και παίρνεις τον λόγο. 0-0 λοιπόν, ένα λεπτό πριν ολοκληρωθεί την καθυστέρηση. Ολυμπιακός ανόρθωση στο 0-0. Προσπαθεί τώρα ο Σεργίου, ο οποίος μπήκε στο παιχνίδι 40 στη θέση του τραυματία Μιχάλη Ιωάννου. Σεργίου περνά, δεν καταφέρνει όμως να κοντρολάρει. Η μπάλα βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου, έξω για τον Ολυμπιακό. Θέλουμε ακόμα μισό λεπτό για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Από ό,τι φαίνεται θα έχουμε την λευκή ισοπαλία σε ένα πολύ πολύ μέτριο παιχνίδι, με τον Ολυμπιακό να έχει την ευκαιρία στο 6 με τον Μαούτσιο Μπαρπόσα και ένα φάουλ λίγο έξω.
3: Μιχάλη, μα έχει πέναλτι στην Παφό.
1: Και έχουμε τέλος πρώτο ημίχρονο.
3: Τι έκανε?
0: Περιμένουμε το VAR τώρα. Έχει ελεγχθεί και θα εκτελεστεί πέναλτι για τον Ακρίτα. Τώρα έχει επικύρωση.
1: Τελείωσε το ημίχρονο στη Λευκοσία 0-0 με την όρθωση.
0: Λοιπόν, επιστροφή στο Στέλιος Κυριακίδης. Έχει επικυρωθεί το πέναλτι που σφίριξε νωρίτερα ο κύριος Κολίνα. Ο Ρωμό θα έχει την ευκαιρία να σκοράρει κόντρα στην παλιά του ομάδα με αντίπαλο τον Κυριάκου. 1-1 θυμίζουμε το αποτέλεσμα. Ενώ δύο λεπτά θα είναι οι καθυστερήσεις σύμφωνα με την υπόδειξη του τέταρτου βοηθού. Ο Ρωμό λοιπόν έτοιμος για την εκτέλεση του πέναλτι, Ραφαέλ Ρο.

0: σταθμό απέναντι από τον Παναγιώτη Κυριάκου στο πρόταυλο των καθυστερήσεων. Όλα έτοιμα για την εκτέλεση. 1-1 θυμίζουμε το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα εδώ στο Στέγιο Κυριακίδης. Συνήθιζε ο κύριος Κουλίνα. Ρωμό με αντίπα τον Κυριάκου. Να δούμε τον Ρωμό, κάποιες τελευταίες υποδείξεις. Τώρα θα εκτελεστεί το πέναλτι. Εκτελεί ο Ρωμό, το πιάνει ο Κυριάκου. Πέφτει σωστά στη δεξιά του γωνία και αποκρούει ο Παναγιώτης Κυριάκου το πέναλτι του Ράφα Ρωμό και δέχεται και τα συγχαρητήρια των συμπαιχτών του. Χάνει λοιπόν στο 45-1 χαμένο πέναλτι με τον Ρωμό. Δεν ήταν κακό το πέναλτι του Ρωμών, η ομάδα μας πήγε στην γωνία, μάντεψε, έπεσε σωστά ο Κυριάκου και απόκρουσε την εκτέλεση πέναλτι του Ρωμό. Της παραμένει το Ακρίτας 1, ΑΕΛ 1 εδώ στο Στέγιος Κυριακίδης και χάνεται εννοείται πολύ μεγάλη ευκαιρία για την γηπεδούχο ομάδα να πάρει ξανά προβάδισμα. Η σέντρα στην περιοχή, μπάλα κοντράρι, ο Ρωμό δεν μπορεί, απομακρύνουν η Τισαέλ με τον Μουγκέ εκεί, κάπου στη μεσαία γραμμή. Εκεί είναι ο Ζήνωνος, η παλιά με στόχο τον Ανάγκο, ο οποίος κατεβάζει με τον Φιλιώτη. Πλάγια και δεξιά η κόντρα από τον Φιλιώτη. Κερδίζει ο Μουγκέ, επιμένει όμως ο Καρλίδος και κλέβει εκείνο την μπάλα. Η άρχισε να φύγει μπροστά με τον Σάβο, στην τελευταία ίσως επίθεση του πρώτου μηχρονού. Σάβο ελίσσεται πολύ όμορφα, αφήνει δεξιά για τον Κονσεϊσάο, ο οποίος δεν είναι προσεκτικός. Ο Βινιάτο θα του κλέψει την μπάλα. Απολογείται στους συμπαίκτες του ο Κονσεϊσάο. Πολύ καλή εδώ άμυνα από τον Βινιάτο. Την παλιά μπροστά ο Φιλιώτης απομακρύνει μπάλα. Κατεβάζει ο Ανάγκ και πάλι ο Φιλιώτης, δεν υπάρχει φάουλ. Κρατάει ο Φιλιώτης και ψάχνει τον Ζαχαρία Σάβο. Αλλά πολύ καλά έμεινε από τον Αντωνίου, ο οποίος την τελευταία στιγμή βάζει το πόδι και απομακρύνει την μπάλα. Καρλίτος. Έχουν τελειώσει τα δύο λεπτά των καθυστερήσεων. Παίζουμε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων εδώ στο Στέγιος Κυριακίδης. Δεν σφυρίζει ακόμα ο κύριος Κουλίνα. Στεφανός Μίλερ από δεξιά για τον Ακρίτα. Ακρίτα ΑΕΛ 1-1 σε αυτό το πρώτο μήχρονο. Ζήνωνος, Βινιάτο. Κρατάει πάλι Ιταλός. Αριστερά για τον Ζάπελιν, τον Λευκορώσο. Παλιά με στόχο τον Μανού, πατάει περιοχή, ο Κυριάκου όμως θα βγει και θα μπλοκάρει την μπάλα και νομίζω κάπου εδώ θα έχουμε και την λήξη του πρώτου μηχρόνου. Όντως, λήξη πρώτου μηχρόνου εδώ στο Στέγιος Κυριακίδης, θα βρει Ακρίτα και ΑΕΛ στο 1-1 με τον Μίλερ, θυμίζουμε, προηγήθηκε ο Ακρίτα στο 18, άμεση απάντηση για την ΑΕΛ με τον Σάββο στο 20 λεπτό, σε ένα πρώτο μηχρόνο μοιρασμένο γενικά στις ευκαιρίες. Και εντυπώσεις με ένα πολύ καλό 24 μεταξύ 15 και 35 και από τις δύο ομάδες όπου θα μπορούσαν εκτός των γκολ που πέτυχαν να πετύχουν και άλλα γκολ. Χαμένο πέναλτι θυμίζουμε στο 45-1 για τον Ακρίτα με τον Ρωμό να μην μπορεί να νικήσει τον Κυριάκο, να πέφτει σωστά ο νεαρός τερματοφύλακας της ΑΕΛ και να κρατάει το 1-1. Αποτέλεσμα λοιπόν πρώτη μηχρόνου εδώ στο Στέγιος Κυριακίδης. Ακρίτας Χωράγας 1-1. Στέγιο.
1: Μάλιστα. 1-1 ο Ακρίτας με την ΑΕΛ, 0-0 ο Ολυμπιακός με την Ανόρθωση, 0-0 ο Εθνικός της Άχνας με την Αραδί, που μέχρι αυτή τη στιγμή παραμένουν τα δεδομένα όσοι είχαν πριν από την έναρξη. Κύριε Τάσο Μιχαηλίδη, αν μείνουν έτσι τα αποτελέσματα, πέφτει Ακρίτας, σώζεται ο Ολυμπιακός 37-35. Ακρίτας Χωράγας απέναντι στο 45-1. Αυτά. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο μέρος.

0: Super Sport 104. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
1: Επαγγελματία οδηγέ. Βάλε την κάρτα σου στον ταχογράφο για την ασφάλεια όλων. Ο έλεγχος είναι αυστηρός και η οδήγηση χωρίς κάρτα υπόκειται σε χρηματική ποινή ή φυλάκιση. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
3: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
4: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
5: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
6: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
7: Τα νέα μωρό μου!
6: Ανακαινίζουν το!
7: Έτσι!
6: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
7: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
6: Α, μόνο τηλεόραση!
7: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας!
6: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή! Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι!
7: Ξέρω, ξέρω!
6: Είναι που καθόμαστε καλό! Εφύγαμε! Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε!
8: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας Χαραλάμους.
9: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχή. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
10: Η Pizza Hut έχει αυτό που θες και θα το βρεις μόνο στη Walt. 40% στις νέες Loaded Pizzas, Loaded House Meat, Loaded Garden Supreme και Loaded Pepperoni Feast. Απόλαυση που δεν χάνεται έως 31 Μαΐου. Walt. Παρήγγειλε τώρα.
11: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.
12: Je

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
2: Ο Σύνδεσμος Γονέων Λυκείου Κολοσσίου

0: Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο RMHC Cyprus υπό την αιγίδα της Επιτρόπου Διοίκησης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη στήριξη του Δήμου Κορίου, Ακαδημίας ΑΣΥΛ και Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
5: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
6: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με κραστ διπλό!
7: Κραστ τι?
6: Δβά κραστ! Δώσ κραστ! Τσου κραστ! Μα κραστ αρέσει, τι καταλαβαίνεις?
7: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πείνα!
6: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα! Είναι και limited edition!
8: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Ένα κραστ στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας! Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα! Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου! Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
9: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο SITA Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο SITA Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. SITA. Ένα με σένα.
10: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Είδες ότι ο Γιώργος Χαραλάμπους ξεκίνησε, ρε κομπέρα, πάμε λίγο για μένα. Μπορεί να σου κάνω ο διαιτητής, βαφτίσια, ξέρω εγώ καλά κάμε ένα άνθρωπος, είναι τυπικός. Θυμίζουμε έναν ο Ακρίδας με την ΑΕΛ, 0-0 Ολυμπιακός με την Ανόρθωση. Χαμένο πέναρτι για τον Ακρίδας στο 45-1, 0-0 η Άχνα με την Αραδίπου. Πάμε για ξεκίνημα στο Γιώργο και βάλουμε στη συνέχεια τον Μάκη τον Νικολάου και τον Μιχάλη τον Αριστίδου που έχουν πολύ κόνο ενδιαφέρον για αναμετρήσεις. Θα κρίνουν ποιος υποβιβάζεται και ποιος παραμένει. Έρα Γιώργο.
12: Ωραία, Στέλιο, παίζουμε τώρα στο πρώτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Το σκόρ είναι βέβαια στο 0-0 σε ένα πρώτο ημίχρονο αρκετά μέτριο, μπορώ να πω. Ξεκίνησε καλύτερο ο Εθνικός, είχε μια προπόθεση ευκαιρίας, από εκεί πέρα ανέβηκε ο Μολαδίπου, είχε μια καλή φάση στο 11ο λεπτό με τον Άσενον που έβγαλε σε κόρνερ ο Τούμπας, από εκεί πέρα είχαμε μετριότητα. Τώρα στο δεύτερο ημίχρονο έχουμε δύο αλλαγές για τον Εθνικό, νέα πρόσωπη ενδεκάδα, ο τερματοφύλακας ο Πάπα Κωνσταντίνου αλλά και ο Μασάδο. Στην επίθεση είναι ο Εθνικός από αριστερά. Προσπαθεί ο Εθνικός να βγάλει επίθεση με τον Αεμάριο Πεχλιβάνη για τον Καμάτσο. Μπάλα στον κεντρικό διάδρομο για τον Κοζάλες, στη δεξιά γωνία ο τερματοφύλακας της ομόνια Δήμου Παχαραλάμπους έβγαλε την μπάλα. Πολύ καλή φάση για τον Εθνικό Άχνας για να πετύχει το πρώτο κόντι βραδιά στο 47 του αγώνα. Το 0-0 διατηρείται με τον Λουίς Φελίπη, μπάλα στη μεσαία γραμμή ο Κοφέ. Κοζάλες για τον Νενέκο. Ο Νενέκο έκανε κάθε την πάσα, αποκρούστηκε μάλλον από τη στάση μου, αλλά ξανά ο Εθνικός τώρα με τον Καμάτσο είναι πίσω από τη μέση γραμμή, δεξιά η μπάλα. Και τώρα για τον πίσω για τον Ανδρέου, αυτός για τον Νενέκο, ήταν ο Μάρος Δημητρίου τελικά, Νενέκο, πέστε να μείνα με τον Φελίπη, έκανε λάθος, Ποντικός τώρα, επάνω βγάλει ευκαιρία μου, δηλαδή, με τον Γιώργο Ποντικό, να κάνει και η συνταγή το σουτ πάνω στο Φελίπε Κόρνερ. Για την Ομόνια που στο πρώτο, στο δεύτερο ημίχρονο 0-0 πάντα δύο ομάδες μετά από 47 λεπτά παιχνίδι.
11: Μάλιστα. Ξεκίνημα και στο Γασιμπή, αργεί κάπως το Στέλιος Κυριακίδης, συνεχίζει ο Μάκης. Και βάζουμε σε λίγο στην παρέα μας και τον Μιχαλή τον Αλεξίδη Μάκη.
13: Καλησπέρα και πάλι, είμαστε στο δεύτερο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Ολυμπιακός ανόρθωση 0-0 σε ένα πολύ πολύ μέτριο πρώτο μέρος, με ελάχιστες καλές στιγμές για τον Ολυμπιακό, μία για την ανόρθωση, ένα φάουλ τώρα για την Μεγάλη Κυρία, καμία αλλαγή από πλευράς των δύο προπονητών. Απλά είχαμε την αναγκαστική αλλαγή στο 40, αποχώρησε ο Μιχάλης, ο αρχηγός της ομάδας, ήταν μοχός του, στη θέση του πέρασε ο Κωνσταντίνος ο Σεργίου. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι η ομάδα που καίγεται για την νίκη, πάντως δεν έκανε καλή εμφάνιση από το ημίχρονο, ελάχιστα απείλησε. Η ομάδα του Μάριο Χριστοφία αγωνίζεται με τα Λιχμανίδη, Τσεπάρ, Πικί, Φελίπε, Βιερίνια, Κοβαλέγκο, Ζωμάριο, Κονομή, Ενρίκε, Μαούτσο Μπαρπόσα και Πράντονιτς, και τελικά στις 45 ο Ζωμάριο, ενώ η ανόρθωση του Καμορανέζη με Κάστρεμ, Κάσταλιο από Άγγι στο 37 παίζει στη μεσαία γραμμή, Κις, Κατελάρης, Σεντή, Βίντερτοπ, Τόσιτς, Καραμανόλης, από το 40 είπαμε ο Σεργίου στη θέση του Ιωάννου, η Μάριος Ηλία και ο Ντακρούς. 1200 φίλοι του ποδοσφαίρου παρακολουθούν τον αγώνα. Παλιά τώρα για τον Ντακρούς, πώς θα την ευκαιρία ανόρθωσης στο 10. Καθάρισε τώρα ο Μαουρίτσιο Μπαρπόσα, ο οποίος στο 6ο λεπτό δεν κατάφερε από θέση βολής να σκοράρει, και ένα φάουλ του Πικί στο 39 πέρασε έξω. Αυτή ήταν οι καλύτερες στιγμές στα πρώτα λεπτά, στα πρώτο ημίχρονο, 45-3. Λάθος και πάλι χωρίς πίεση από τον Πράντος αυτή την φορά. Σίγουρα είναι προβληματισμένος ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο Μάριος ο Χριστοφή. Δύο παιχνίδια στον πάγκο, δύο νίκες. Σήμερα είναι που θέλει οπωσδήποτε την νίκη. Εάν ο Αρκίδας κερδίσει και ο Ολυμπιακός δεν κερδίσει, μαυροπάσινοι πέφτουν. Η μπάλα τώρα στον Κατελάρη, έδωσε στον Κις, Κοβαλέγκο, Τσεπάρ, πρόλαβε εκεί ο Σεργίου τον Βιερίνια. Ανόρθωσης παίζουν άνετα, χωρίς να έχουν κανένα θέμα άχους, ελεύθερα. Ανόρθωση η οποία τερματίζει μάλλον στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου. Η μπάλα τώρα για τον Ντακρούς. Πάσα για τον Μίντερτοπ. Ανόρθωση είναι στην οργάνωση παιχνιδιού με τον Κατελάρη να δίνει στον Καραμανόλη. Μπαλιά με στόχο τον Σεργίου, θα κόψει ο Ενδίκε, Τσεπάρ. Λάθος, παίρνει ο Αποάκη, Ντακρούς, λάθος και από αυτόν, πολλά λάθη και από την ανόρθωση. Παλιά τώρα ένα γέμισμα προς συμμετοχή του Ολυμπιακού για τον Ηλία από τον Καραμανόλη, μάζεψε με έξοδο ο Ταλιχμανίδης. Τραβάει ο Ηλία τον Φελίπε και παίρνει κάρτα, ορισμός της κίτρινης, σωστή απόφαση πήρε ο Βούλγαρος Γιώργη Νικόλοφ Ταμπάκοφ, στο ποινολόγιο του στο 50 ο Μάριος ο Ηλία. Φάουλ στη μεσαία γραμμή με τον αρχηγό Κονομή να στέλνει την μπάλα στον Μπαρπόσα. Πιέζει ο Ντακρούς. Αριστερά πάσα στον Ενρίκε. Ο Σεργίου προσπάθησε να πιέσει. Τώρα είναι ο Κονομής. Μπαλιά για τον Κοβαλέγκο. Μαρκάρει ο Μίντερτοπ. Ουκρανός πιέζεται. Κερδίζει φάουλ για τον Ολυμπιακό. Το χώρο μεταξύ του και μεγάλης περιοχής του Χρήστου Ταλιχμανίδη, 5 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, παιχνίδι κέντρου, τιμοταξιόλογο, παραμέτω 0-0. Προσπαθεί ο Ολυμπιακός, λάθος του Μπράντονιτς, κερδισμένο πλάγιο από το διώξιμο του Καραμανόλη πάνω στον Βόσνιο. Σε αυτό το παιχνίδι της χρονιάς ο Ολυμπιακός δεν παρουσιάζεται όπως πρέπει. Πίσω τώρα από τον Καραμανόλη στον Τόσιτς. Προσπαθεί να αποφύγει τον Μπικί. Πρέπει να είναι πάρα πολύ βαριά τα πόδια των παιχτών του Ολυμπιακού. Ο Κάστρεμ, ο δερματοφύλακας της ανόρθωσης, στέλνει την μπάλα στον Μίντερτοπ. Έχει αρκετό χρόνο μπροστά του ο νεαρός Ολλανδός μέσος. Πιέζει ο Κοβαλέγκο. Παράλληλη μπαλιά στη μεσιά γραμμή για τον Φάνο Κατελάρη. ψάχτη τον Ντακρούς, κεφαλιά για τον Μάριο τον Ηλία, πέρασε για τον Σετίν, γυρίζει να βοηθήσει ο Ζωμάριο τη ομάδα στην άμυνα τώρα. Μάριος Ηλία, Αποάκη, έχουν κάθε τα δύο παίχτες, Κις για τον Μάριο τον Ηλία, Σετίν για την ανόρθωση στην επίθεση, παραλήπτης ο Ταμας Κις, ο Ούγκρος, Ακρούς πιέζεται, πάει προς τα πίσω για τον Αποάκη. Ο Γκανέζος μέσα βρίσκει τον Μάριο τον Ηλία στο 52ο λεπτό.
11: Να ξαναπώ κάτι.
13: Παρακαλώ.
11: Να ξαναπώ κάτι. Μιχάλη μου, ξεκινήσεις τώρα.
14: Εδώ και 50 λεπτά.
11: Μάλιστα.
13: Είμαστε στο 52 εδώ.
11: Μάλιστα. Δεν με ενδιαφέρει ποιοι παίζουν. Καταλαβαίνεις ούτε εσέναν ούτε τον Μιχάλη. Αντιλαμβάνομαι με τον Γιώργο τον Χαραλάμπους. Αλλά από τη στιγμή που κάναμε τα γέρη μας το πρώτο ημίχρονο ενός το ξεκίνημα, έπρεπε να επέμπουν άμεσα οι έχοντες την ευθύνη πάνω από το κρατήδιο της Κόπιντα που λέει σημάνω γίνοντας καρέκλου καταστάσεις, να πού συγκύριοι θα ξεκινήσετε μαζί το δεύτερο μήχρο κόψετε και λες σας. Έγινεται το να μασάζεις το 52 και το άλλο στο 46. Έγινεται, είναι απαράδεκτο αντιδιοντολογικό και κάποιοι πρέπει να λογοδοτήσουν. Ξαναλέω κύριε Μάκη, για άρση κάθε παρεξήγησης. Εν τα καταφέραν ένα στην Ουκρανία και ένα που το τσιμπουτί πιένει οι διαιτητές να ξεκινήσουν την ίδια ώρα, η ώρα 7. Εν τα καταφέραν, ρε κουμπάρε. Είδαν τα γίνη τη ΚΟΠ. Οι έχοντες την ευθύνη για τη διοργάνωση του πρωταθλήματος. Όφυλαν να δώκουν διαταγή να ξεκινήσει το δεύτερο μέρος την ίδια ώρα. Τέλος.
13: Στελιό, έκαναμε σχόλιο μόλις έγινε το παιχνίδι.
11: Μάλιστα.
13: Εντάξει, όταν που είπες, συμφωνώ μαζί
11: σου. Όχι, ενώ το δεύτερο μέρος τουλάχιστον να επανορθώσουν κάπου.
13: Μπορούσε να γίνει, μπορούσε βέβαια, ναι.
11: Αυτό λέω.
13: Δεν ξέρω τι ομάδες
11: μπορούσαν να γίνουν. Ξαναλέω, δεν με ενδιαφέρει τις ομάδες που αγωνίζονται. Το ξέρεις αυτό το πράγμα. Ούτε εσένα, ούτε τον Αριστείδη, ούτε τον Χαραλάμπους. Θέμα διοντολογίας.
13: Συμφωνώ, 53 λεπτά ετοιμάζει αλλαγή τώρα ο Ολυμπιακός. Με Στέφανο Χαραλάμπους, ο οποίος παίζει δανεικός στην ομάδα του Τακτακαλά, στον Ολυμπιακό. Και επιστρέφει από την επόμενη σεζόν στην ανόρθωση, θα βγει ο Ζωάο Μάριο. Στο 54 τώρα, 0-0, παιχνίδι κάτω του μετρίου. Πρώτη αλλαγή για τον Ολυμπιακό, είχε κάνει αναγκαστική αλλαγή ο Καμουρανής στο 40. Να παίξει τώρα ο Στέφος Χαλάμπους, θα παίξει, θα πάει αριστερά, έναν αριστερό half extreme. Και ο Μπράντονις έχει μετακινηθεί δεξιά, κορυφή παραμένει ο Πικί. Την μπάλα στην ανόρθωση, από μακριά από τα μετώπισε ο Κατελάρης, με τον Αλφα χορηγόταν του αγώνα, κακό σταμάτημα από τον Στέφανο Χαραλάμπους, η μπάλα είναι για την ανόρθωση. Πλάγιο από την δεξιά πλευρά, όπως αμήνονται οι φιλοξενούμενοι, εκτελέστηκε το πλάγιο, σήκωσε και ο Σεργίου. Μπαλά στον Βιερίνια, ο Ολυμπιακός στην επίθεση τώρα. Πάστα για τον Πικί, προσπαθεί να περάσει να μπει στην περιοχή. Ο Πράντονιτς πάει πλάγια, κρατάει την μπάλα και βρήκε ανορθωσιάτη και πέρασε έξω. Χθες πλάγιο ο Πράντονιτς για τον Φελίπε. Κονομής για τον Ολυμπιακό, θέλει να μπει στην περιοχή. Το βολέ πάνω στον Αμπουάκη, ξανά ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Στέλνει την μπάλα πίσω στον Ενρίκε, έχει χώρο. Κατά μέτωπο επίθεση, παρασυνεργαστεί με τον Βιερίνια. Κονομής, Βιερίνια. Θέλει τώρα να πιέσει ο Ολυμπιακός και να παίξει πιο γρήγορα. Στέφανος Χαραλάμπος στο 53 στη θέση του Ζωμάριο. Βρίσκει τον Τζεπάρ, ο οποίος κρατάει. Παίζουν το 1-2, συνεργάζονται ο Στέφανος Χαραλάμπος μαζί με τον Τζεπάρ. Ο Βιερίνια σηκώνει για τον Ενρίκε. Μαρκάρεται από τον Κατελάρη, κρατάει ο Πορτογάλος στο περιοχή από αριστερά. Όλα αυτά στο δεκάλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου Ολυμπιακός όρθωση στο 0-0. Παραπέξουν το 1-2 ξανά του Ολυμπιακού. Με τον Τζεπάρ τώρα κλείστηκαν. Τζεπάρ από ελεγχόμενη θέση βγάζει τη σέντρα, χτυπάει σε αντίπαλο και είναι corner row. Ζητούν offside τον Τζεπάρ, στον Τζεπάρ οι παίκτες της ανόρθωσης.
14: Ο Σάβο πλασάρει έξω. Πολύ καλή φάση για την ΑΕΛ στο 50. Την πρώτη απειλή που είδαμε στο δεύτερο μήκρο με τον Σαχαρία Σάβο, τον σκόρερ της ΑΕΛ, να λασάρει, αλλά η μπάλα φεύγει λίγο δίπλα από το δεξί κάθε δοκάρι του Πετρέου. Ο Ακρίδας που ξεκίνησε σε αυτό το δεύτερο μήκρο να φέρουμε μια αλλαγή με τον Αντωνίου να μένει εκτός και τον Τάφε Τσκόφερ να παίρνει στην θέση. Τσκόφερ αφέρει τον Στέφανο Μίλερ δίπλα από τον Τζεφερίν στην θέση του και του αμυντικού, παραμένει ο Ιάννου δεξιά. και έχει έξι ο Ανάγκ να παίξει δεξί μπακ. Πάω τώρα για τον Ανάγκ στη μεσαία γραμμή, να μείνουμε τώρα στο Στέλιος Κυριακίδης.
13: Μήνε Μιχάλη, έχουμε τραυματισμό οικονομή, εδώ συνεχίζεις.
14: Ωραία. Στο 1-1 θυμίζουμε εδώ Ακρίτας και ΑΕΛ, στο 0-0 Ολυμπιακός και Ανόρθωση. Αποτέλεσματα που αν μήνος έχουν, ο Ακρίτας θα αποχαιρετήσει την πρώτη κατηγορία. Θυμίζουμε ότι ο Ακρίτας θέλει μόνο νίκη στο σημερινό παιχνίδι και θέλει να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός παράλληλα στο δικό του παιχνίδι για να παραμείνει αυτός στην πρώτη κατηγορία. Το οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα τον θέλει στην δεύτερη κατηγορία. Τον Στεϊσάου σε εκτέλεση πραγίου out. Μίλος Αβγεβίτς για τον Κυριακού, πως αφόκουσε το πέναλτι του νομός, θυμίζουμε στο 45-1. Παναγή δεν μπορεί, θα πάρει ο Μανού για τον Ανάν. Όχι, έφυγε, παίζει δεξιά, δεξί μπακ τώρα. Ζάπελιν είναι ο Λευκορώσος για τον Ιωάννο από αριστερά, τον αρχηγό. Στη μεσιά γραμμή ο Τάβετς Κόφερ ανοίγει όμορφα δεξιά την μπάλα για τον Μανού που ξεφεύγει από τον Μασιμινγκουέ, το Μιγκέ με συγχωρείτε. Δεν μπορεί όμως να μπει στην περιοχή της ΑΕΛ που ακρίνει ο Μακρύς. Μπορεί να πάει στη μεσιά γραμμή ο Ακρίδας που θα πρέπει να βρει τον τρόπο να απειλήσει την αιστεία του Κυριακού, αφού θα πρέπει να κερδίσει αν θέλει να έχει ελπίδες παραμονή στην πρώτη κατηγορία. Στο 52 Ακρίδας και ΑΕΛ στο 1-1 στην αμερική προσφορά από την Μπέτον Αλφα. Από δεξιά μπάλα πάει πλάι out για την ΑΕΛ τελικά. Λιγοστός κόσμος για την κριτιμότητα του παιχνιδιού. Γύρω στους 50 είναι φίλοι της ΑΕΛ, γύρω στους 200 κάπου εκεί είναι φίλοι του Ακρίτα που ήρθαν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Από αριστερά το πλάι out για την ΑΕΛ με τον Σταυρόφσκι. Μουγκέ δεν μπορεί, κερδίζει στη μεσαία γραμμή με τον Βιλιατό, ο οποίος προωθείται, θέλει να πατήσει περιοχή. Το σουτ, η μπάλα πάει έξω. Καλή φάση με τον Τζίνωνος για την ομάδα του Ακρίτα. Νεαρός μπακ έκανε την προσπάθεια, ενώ ετοιμάζει αλλαγές ο κύριος Μαρτίνς. Βλέπω ο Σδράντη να έχει πάρει φανέλα και παρούτι. Να δούμε σε πολύ λίγο τις αλλαγές από τον κύριο Μαρτίνς. Φλάγια ότι για τον Ακρίτα τώρα. Το 54 είμαστε. Παραμείνει το 1-1 μέσα σε Ακρίτα και ΑΕΛ. Πάμε για να σε πει ένα μάγι.
13: Στο Γάζιβι είμαστε στο 59. Ο Ολυμπιακός δείχνει έτσι μια βελτίωση όσον αφορά την κατοχή της μπάλας. Είναι πιο πιεστικός χωρίς όμως να κάνει ευκαιρία. Είμαστε στο 59. Παραμείνει το 0-0. Ένα πρώτο εκτελέστηκε τώρα. Ο Ολυμπιακός είναι στην επίθεση από αριστερά, δεν μπορεί όμως να απειλήσει. Μπαλιά τώρα, ο Πικής πέφτει κάτω, τίποτα λέει ο Ταμπάκοφ, πιέζεται μονομαχή ο Πικής εκεί, θα διώξει σε πλάγιο ο Μίντερτοπ. Όταν τελειώσει η φάση, να πω κάτι, όχι να κάνει με τον κύριο Παπα Μωυσέος, αλλά περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η επίθεση αυτή του Ολυμπιακού. 0-0 πάντα, μπαλιά τώρα για τον Βιερίνια. Πατάει εκεί, πέστη με ο Χατέμου το Χαραλάμπους, ευκαιρία πλασάρι, αμυνόμενος έσωσε. Ο Ολυμπιακός αυξάνει την πίεση και πιέζει. Φελίπε κάνει μια σέντρα στο πουθενά, στο 60 του αγώνα. Στέλνω, δεν ξέρω αν με ακούεις.
15: Ακούω σε φίλε μου βεβαίως, παρακολουθώ παιχνίδια.
13: Θα βάλω φωτιά στο στούδιο τώρα.
15: Μπέ μου.
13: Διαβάζω και σε κάποιες ιστοσελίδες. Πάνω σε αυτό που είπες, ξέρεις τι γράφουν?
15: Τι γράφουν?
13: Τεράστιο σφάλμα, ούτε στο αγροτικό δεν γίνεται. Αυτό
15: που δεν βέβαια, βέβαια ρε φίλε.
13: Το είπαμε
15: ξεκινήσει... Από την πρώτη στιγμή ρε φίλε.
13: Ναι, το είπαμε βέβαια. Από το δεύτερο ημίχρονο έχει μια διαφορά 6 λεπτών νομίζω.
15: Επίγαινες για το 53 και ξεκίναν ο 5 δευτερόλεπτα ο Μιχάλης Αριστείου. 7 λεπτά και λέω εγώ δεν μας ενδιαφέρει. Μπορείς να ήταν αντίθετα, πάρε τα τοποθεσία το ίδιο πράγμα.
13: Στέφανος Χαραλάμπους, Ολυμπιακός συνεχώς στο προσκήνιο, θέλει γκολ που ίσως να είναι και η παραμονή του. Φυσικά και με την ισοπαλία στην Πάφο μένει, αλλά δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να συμβεί. Η Ρόφελ το έχει κατοχή με τον Μάριο τον Ηλία. Μπαλιά στην μεσιά γραμμή για τον Κις. Ο Μαγιάρος στέλνει την μπάλα στον Μίντερτοπ, ο οποίος περνά πολύ ωραία από δύο. Οργανώνει παιχνίδι για την ανόρθωση. Μπαλιά στην περιοχή με τον Κους πάει πλάγια, πλασάρει και σώζει εκεί ο Μαουρίτσιο Μπαρπόσα. Η πρώτη καλή φάση, καλή προϋπόθεση για την ανόρθωση σε αυτή την οργανωμένη παιδική προσπάθεια της ομάδας Ταμοχώς του στο 61. Πάσα τρύπα από τον Μίντερτοπ. Ο Ντα Κρούς σε καλό σημείο, πλάγια, πλάσαρε προς την εστία, η μπάλα πήγαινε, αλλά πρόλαβε εκεί ο Μπαρπόσα και παραχώρησε το κόρνερ για την ομάδα του Καμορανέζη. Ο Ελβετός αριστερόπιστο φύλακας σε την θα εκτελέσει. Πολυκοσμία τώρα στα καρέ του Ταλιχμανίδη. Ετοιμάζει ακόμα μία αλλαγή ο Καμορανέζη με τον Παπακάρ Διόν μετά την εκτέλεση του κόρνερ. Είδε μία στο 62. Από αριστερά με, από δεξιά με τον αριστερό διώχνει ο Τσεπάρ. Ας το έξω από τον Ταλιχμανίδη. Ο Ολυμπιακός που να βγει μπροστά τώρα. Φάουλ και πρέπει να αποβληθεί ο Αμποάκη. Αποβάλλεται. Δεύτερη κίτρινη κάρτα. Φάουλ στη μεσαία γραμμή. Υποσχόμενη επιθετική ενέργεια. Σταματάει τον παίκτη Ολυμπιακού που έφευγε τον Βιερίνια νομίζω. Τώρα να μου πείτε γιατί το έκανε από εκείνο το σημείο. Αυτά είναι τα κουτά φάουλ που κάνουν κάποιοι ποδοσφαιριστές.
15: Γεια σου ρε μαγκουλέ ρε. Αρέσκει όμως.
13: Εντάξει.
15: Κάποιοι παίκτες είναι απίστευτοι ρε. Κάποιοι παίκτες είναι απίστευτοι.
13: Ήταν λίγο έξω από την περιοχή του Ολυμπιακού. Έφευγε σε αντεπίθεση ο Βιερίνια. Δεν υπήρχαν πολλοί παίκτες όρθιος και Ολυμπιακού. Ο κύριος Καπάκοφ εφάρμοσε τον κανονισμό πλήρως. Δεύτερη κίτρινη γεμάτη κόκκινη κάρτα στο 63. Στον Αποάκη συνεχίζει με 10 η ανόρθωση. Αυτό σίγουρα είναι θετικό για τον Ολυμπιακό, που εξακολουθεί να είναι το αποτέλεσμα όμως το 0-0. Έχει μια φλίαρη εδαφική υπεροχή η ομάδα της Λευκοσίας.
15: 7 στις δεύτερες κίτρινες κάρτες ανεπλόγου και αιτίας ανόητες. Ανόητες και ανεύθυνες.
13: Χαραλάμου είναι ο Ολυμπιακός στην επίθεση. Δίνει στον Ερρίκε, κατάει την μπάλα, πάσα εκτός επαναορθωτικής, εκτός περιοχής για τον Χαραλάμπους. Το 1-2 από τον Ερρίκε για τον Χαραλάμπους. Η αλλαγή στο εφτεμίχρονο του Χριστοφίτου, σούτ από τον Βιερίνια, η επέμβαση, τερματοφύλακα ευκαιρία και δεν μπαίνει κόλλη μπάλα. Δύο ευκαιρίες για τον Ολυμπιακό, Βιερίνια και Πράντονης νομίζω απομάκρυνε αμυνόμενος στο 64. Πρώτα ο Κάσταμ και στη συνέχεια αμυντικός της ανόρθωσης λίγο πριν από τη γραμμή στερούν τον κόλλο από τους μαυροπράσινους για να πάρουν ανάσες οι τακτακαλίτες αν έβρισκαν το δρόμο στα δίχτυα. Χαραλάμπου συνεργάστηκε με τον Ερρίκε, είπα στον Βιερίνια, εκτέλεσε, έσωσε ο τερματοφύλακας, δεν μπόρεσε ο Σετίν, ήρθε όμως εκεί σαν από μηχανής θεός ο Τόσιτς και έσωσε το κοντινό σουτ από τον Πράντονιτς. Ευκαιρίες με τον Βιερίνια και τον Πράντονιτς. Πάντως όπως πάει το παιχνίδι ο Ολυμπιακός, όχι και παίχτη παραπάνω από το 63 με την αποβολή δεύτερη γιατί του Αποάκη. Ξέρω αν είναι θέμα χρόνου αν έρθει γκολ, αλλά έτσι δείχνει το παιχνίδι. Πολύ ορκή. Εκτέλεσε ο Φελίπε κεφαλιά από τον Κονομή. Ήπτανε κυριολεκτικά ο Κάστραμ και λέει όχι στο 65 μέσα σε 2-3 λεπτά ο Ολυμπιακός φτάνει πάρα πολύ κοντά στον γκολ. Δύο μεγάλες επεμβάσεις από τον Νορβηγό τον Κάστραμ και μία απόκουση από τον Τόσιτς. Η ανόρθωση που αμήνεται μαζικά κρατάει το 0.
14: Ο Βιλιάτο στο σούτο Κυριάκου σε κόλνερ. Πολύ μεγάλη φάση για τον Ακρίδα στο 60 με τον Ρωμό να φεύγει από τα αριστερά. Να γυρίζει την μπάλα λίγο από την περιοχή εκεί ο Ιταλός ο Βινιάτο ξαφόρησε έναν κεραυνό αλλά ο Κυριάκου ήταν εκεί και απόκρισε την μπάλα στέλνοντας σε κόρνερ. Νέα μεγάλη φάση για τους γηπεδούχους να βρουν ένα δεύτερο γκολ, δεν το έχουν κάνει μέσα στην. Παραμένει το Ακρίτας ΑΕΛ 1-1. Σκορ που διαμορφώθηκε από το πρώτο μήχρονο με τον Βινιάτο τώρα να χάνει μια πολύ καλή ευκαιρία. Να δούμε και το κόρνερ από αριστερά με τον Θωμά Ιωάννου, όλος ο Ακρίτας μπροστά, όλοι οι άλλοι πίσω για να μιλθεί. Εκτελεί ο Άννο, η κεφαλιά δοκάρι από το Ρωμό στο 60 και αυτή η φάση κατεγραμμένη για τους γηπεδούχους που θέλουν να βάλουν, θέλουν να αντίνουν την πίεσή τους για να πετύχουν ένα δεύτερο γκολ. που θα τους δώσει ελπίδες ουσιαστικές για παραμονή στην κατηγορία. Δεύτερη κίνηση και από τον κύριο Οκά, με τον Κάστρο να μπαίνει εντός και τον Μανού να βγαίνει εκτός για τους γηπεδούχους. Κίνηση αυτή στο 61, διεθνή κίνηση είχαμε και από πλευρά ΑΕΛ το 54, με Παρούτη και Ζράντι να μπαίνουν στη θέση του Μουγγέ και Στραφκόσκι. Αντίστοιχα παραμένει 1-1 ανάμεσα σε...
15: Ναι, μεταξύ, Μιχάλη, επιβεβαιώνουμε, έτσι μου είστε στο, είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που η άλλη τελευταία αγωνιστική παίζει με ομάδα που είτε πάει διαβάτηση είτε να σωθεί.
14: Έχει πέσει, πέσει,
15: πέσει, πέσει με την Καρδιώτισσα και πρόπερση με Δόξα.
14: Με την Δόξα ακριβώς.
15: Ναι, μάλιστα.
14: Είναι μια ομάδα που καίγεται να παραμείνει στην κατηγορία.
15: Με την Δόξα νομίζω ισοπαλία με την Καρδιώτισσα κέρδισε με την...
14: Με την Δόξα ήταν και τα δυο στα παιχνίδια στο εντός έδρας, στο ΑΜΕΓΑ. Με την Δόξα ήταν ισοπαλία και έμειναν οι κατοκόπητες.
15: Διότι δεν κέρδισε το Παραρίμνη.
14: Ναι.
15: Μες το Αντώνης Παπαδόπουλος, ναι.
14: Αυτό ήταν πέρσι. Με, όταν κέρδισε η Έλτη Καρμιώτησα και έμεινε το παραλίμνη κατηγορία.
15: Όχι. Πρόπερση ήταν το παραλίμνη ενδιαφερόμενο που πάρει. Αν κέρδισε μέσα στον Αντώνη Παπαδόπουλο σε όρθωση, έμεινε.
14: Ναι, ναι, ναι, ναι,
15: και φαντε και πήγε.
14: Σωστό, σωστό, ναι.
15: Μάλιστα.
14: Να δούμε φέτος τι θα γίνει με τον Ακρίτα και τον Ολυμπιακό που είναι η άμεσα ενδιαφερόμενη. Η ΑΕΛ είναι στο 1-1 με τον Ακρίτα στο 62 είμαστε. Φάω στη μεσαία γραμμή για του. Γηπεδούχους.
15: Ενώ στο Γάσιμπι στο 68 μα και έτσι.
13: Ναι, είμαστε 68 ακριβώς. Ναι, είμαστε 0-0. Έχει δώσει εδώ ένα φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού ο Καμπάκοφ. Πριν από 6 λεπτά με δεύτερη κίτρινη αποβλήθηκε ο Αποάκη της ανόρθωσης. Δεύτερη κίτρινη. Σωστή και η πρώτη και η δεύτερη. Ενώ ο Ολυμπιακός στη συνέχεια πήρε ασφιχτικά και έχει. Συνέχεια δίνει στο προσκήνιο. Έχασε ευκαιρία με Βιερίνια 64, στο ίδιο χρονικό σημείο Πράντονιτς και στο 65 οικονομής Μπαλιά τώρα με στόχο τον Πικί. Ο Τόσης που στο 64 σταμάτησε τον Πράντονιτς, ενώ ο δραματοφύλακας της ανόρθωσης Κάστρεμ είπε όχι σε Βιερίνια και στον Κονομή. Σε παιδί σε ανόρθωση τώρα, ο Σεργή από δεξιά, κοβεί πάσα πίσω για τον Ντακρούς, μπαίνει στην περιοχή, πάει πλάγια ο Ντακρούς, μαρκάρεται από τον Ενρίκε. Πάσα τώρα στον Σεργίου, στο 64 λεπτό, η αγωνία είναι στο κόκκινο εδώ, η αδρεναλίνη στα ύψη για τον Ολυμπιακό. Η μπάλα τώρα για την ανόρθωση, προσπαθεί ο Τσεπάρ, βρίσκει την μπάλα με το χέρι και έχουμε φάουλ υπέρ της μεγάλης κυρίας από δεξιά το συγκότημα του Μάουρο Καμορανέζη. Μια μπάλα ήταν εκεί, το λεπτό 60 με 65 με την ανόρθωση, να περνά ανώδυνα αυτή την κατάσταση. Μαζί ακόμα μία αλλαγή ο Καμορανέζη, την ώρα που θα έχουμε φάουλ για την ανόρθωση από την δεξιά πλευρά με τον Σετίν. Συναγερμός τώρα στην περιοχή της λευκοσιάτικης ομάδας και στα καρέ του Ταλιχμανίδη. Δύο παίχτες στο τείχος. Μπήκαμε στο 70 λεπτό. Άγωνο το παιχνίδι χωρίς γκολ. Εκτελέστηκε από το Σετίν, κόβει ο Μαουρίτσο, μαζεύει ο Ταλιχμανίδης, ο δερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Θα παίξει τώρα γρήγορα στέλνοντας την μπάλα στον Ζαν Φελίπε. Ξεκινά από την άμυνα ο Ολυμπιακός. Ετοιμάζει τον Μάριο Φουκαρί, 19 χρονών. 4 του Μάρτη του 7 γεννημένος. Η αλλαγή επόμενη κίνηση από τον Ιταλοαργεντίνο τον Καμορανέζη. Ολυμπιακός στην επίθεση. Κονομής για τον Ζαν Φελίπε. Πάει να πάρει θέση στην περιοχή ο Πράντονιτς. Ζαν Φελίπε για τον Τσεπάρ. Μπαλιά για τον Κονομή. Περνά, κρατάει. Θα μπει στην περιοχή. Χαραλάμπους πλασάρει. Κόρνερ. Νέα ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Καλή πάσα του Άστορα τον Πικί. Στο Σκαλάμπους απλά για θέση. Εκεί έπεσε ο Καραμανόλης νομίζω και έσωσε την ομάδα του από τα χειρότερα στο 71 λεπτό. Κόρνερ τον Ολυμπιακό 0-0 με τον Αλφα χορηγός του αγώνα. Αλλαγή θα κάνει και ο Μάσκης στο τεχνικό του Ολυμπιακού με τον Ρούι Φελίπε. Ο Φελίπε λοιπόν, ο Μορέιρα είναι αυτός, θα περάσει τον αγώνα. Μαξί φεύγει ο Κοβαλέγκο για τον Ολυμπιακό. και για την ανόρθωση ο Καραμανόλης, για να μπει ο Φουκαρίς. Κόλλο των Ολυμπιακών είναι πρόσωπο τώρα ο Ρουι Μορέιρα. Ο Κοβαλέγκο έχει αποχωρήσει και έχει πάει στον πάγκο. Εκτελεστεί το κόρνερ για την ομάδα του Τακτακαλά, την ώρα που είμαστε στο 0-0. Ο Ζαν Φελίπη πίσω από την μπάλα. Πάρα πολλοί κόσμοι στα καρέ του Κάστρεμ. Με φάλσο κεφαλιά πάει έξω από τον Κονομή. Μηνιάγαλμα ο Κάστρεμ είδε την μπάλα. Με ικανοποίηση ο Νορβηγός να περνά λίγο έξω από το δεξί του δοκάρι στο 72ο λεπτό. Πάντα 0-0 Ολυμπιακός ανόρθωση. Πάμε να δούμε πώς πάει το μάτς στην Πάφο.
14: Εδώ στο Στέλιος Κυακίδης ο Ακρίτας έχει αρχίσει να βάζει πίεση στην ΑΕΛ. Τρία καλά σιούτ και τα τρία από τον Ανάγκ. Τα δύο πρώτα φύγαν έξω, το τρίτο κατέληξε κόρνερ. Στο 67 είμαστε, κόρνερ με τον Ιωάννου για τους γηπεδούχους. Ουθέλω να δεύτερο μόνο προβάδισμα. Κεφαλιά έξω από τον Κάστρο στο 67. Ο Ακρίτας που απειλεί από το 60 λεπτό και μετά συνεχόμενα την ΑΕΛ, μέσα σε 7 λεπτά φτιάξε 6 τελικές προσπάθειες η ομάδα του Ακρίτα με αποκορύφωμα το δοκάρι του Ρωμό στο 60 λεπτό. Παραμένουμε στο 1-1 ανάμεσα σε Ακρίτα και ΑΕΛ. Από δεξιά με Κονσεσάο, κακό κοντρόλ από τον Πορτογάλο, κατοχή για τον Ακρίτα. Υπάρχει φάουλ τώρα, υπάρχουν δύο φάουλ τώρα για τον Ακρίτα. Δίνει το πρώτο ο κύριος Κολίνα. Οι του Ακρίτα που βιάζονται θέλουν να παίξουν γρήγορα. Βινιατό, Ζέπελιν για τον Ανάγκο που είχε ανεβάσει τροφές στο δεύτερο μήχρονο. Στη θύπα για θα ανακόψει ο Παραγή Μακρύς για τον Παρούτη. Αυτός παίζει με τη μία για τον Σάβο. Ο Μίλερ εκεί έχει την παλά. Οι δύο σκόρουν εδώ μόνο μαχαιστά. Στέφανος Μίλερ και Ζάχαρια Σάβο. Ζέμπελιν από ακρίνη ο Λευκορώσος. Ο Κάστρο κατεβάζει. Καλέ μήνα από τον Φιλιώτη. Σφύριγμα φάουλ υπερσακρίδα. Στο 68 είμαστε. Φίλες και φίλοι του Supersport 104, Ακρίτας ΑΕΛ στο 1-1. Και σε συνδυασμό με το 0-0 στο Γασιμπή, ο Ακρίτας είναι αυτή τη στιγμή ομάδα που πέφτει μαζί με Εθνικό Άγνος και Ένωση Νέων Παρεμνίου στην δεύτερη κατηγορία. Θυμίζουμε ότι ο Ακρίτας θέλει μόνο νίκη στο παιχνίδι και θέλει να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός αντίστοιχα στο δικό του. Ζέπελιν πίσω για τον Πεντρέου. Ο Κλίνο Πεντρέου ψάχνει να βρει τον Κάστρο, κύριο Μίλο Σαββιεβίτς. Τάφετσχόφερ, ο Αυστριακός ανοίγει για τον Καρλίτος, λίγο έξω από την περιοχή και πάλι Τάφετσχόφερ, διώχνει ο Φιλιώτης. Παραμένει προς τα πίσω, θα πάρει ο Σάβο. Είναι μόνος όμως, τώρα λεβαίνουν τις υπέστες του, αλλά επέστρεψε όλοι του Ακρίτα. Φιλιώτης, το 69 είμαστε. Φίλες και φίλοι του Supersport 104, σε ένα παιχνίδι προσφορά από την 5α. Είμαστε με γουέ, πάρα κάτω λάθος, πέφτει κάτω. Θα αποδειχθεί παραβάση από τον κύριο Κολίνα. Εδώ όμως έπαιξε με τη φωτιά ο Είμαστε με γουέ, στην μονομαχία εκεί με τον Κάστρο. Επιχείρησε να τον τριπλάρει. Ο Κάστρο του απέσπασε την πάρα, λάβει φάουλ. Σύμφωνα με τον ρεφερή της
16: απέσπασης. Κρατάει
14: η μπάλα για ΑΕΛ. Ελβάντη. Κορτισάου. Δεξιά η μπάλα για τον Μακρύ. Καλή άμυνα από τον Ακρίδα με τον Βινιατό. Να λεφθούμε για τον Ζήλωνος. Δεξιά πολύ όμορφα ανοίγει για τον Κάστρο. Ανεβαίνει ο Έντερ Κάστρο για τον Ανάγκ. Η στέντρα στην περιοχή διώχνει ο Ιμασιμίν Γουέ. Τάφετ Σκόφερ, Μακρίνιος Λαντί. Έχει το Ζήνος, πέφτει, υπάρχει, δεν υπάρχει φαούλ. Κερδίζει ΑΕΛ. Και πάει να φύγει στην αντεπίθεση, ο Παρόντες γλιστράει. Συγκρατάει όπως τον κατοχή Παλάς. Πάει από αριστερά ο Δανίλ Παρουτής. Κανέμεινα από τον Κάστρο. Φιλιώτης. Στο 70 πλέον παραμένει το 1-1, πάντα εδώ στο Στέλιος Κυρακίδης. Ο Μακρύς για τον Κονσέσα από δεξιά. Η ΑΕΛ που βγαίνει μπροστά. Σέντρα από τον Πορτογάλο, απευθείας έξω. Κάνα σκήνος για τον Πετρέου στο 71ο πλέον λεπτό. Ετοιμάζει τρίτη κίνηση, ετοιμάζει τον Πολύπυρο, τον παρτοκαμπισμένο Χάτσι Βασίλη, ο Γιαννάκης Ζουκάς, για να περάσει τον αγωνιστικό χώρο, θέλοντας να βρει τον γκολ που θα του δώσει προβάδισμα στο παιχνίδι μαζί με τον Μπάρι. Δυο κινήσεις σε πολύ λίγο για το συγκρότημα του Γιαννάκη Ζουκά. Εμείς είμαστε στο 71, παραμένει το 1-1 ανάμεσα σε Ακρίτα και ΑΕΛ, και πάμε να σε πει Ελαμάκη.
13: Στο 77-0-0, σέντρα άσχημη από τον Μπράντονιτς, μάζεψε εύκολα ο Κάστρ, ο τερματοφύλακας της ανόρθωσης, καθυστερεί τώρα, κρατάει την μπάλα, περιμένει κάποιο στήριγμα, είναι ο Τόσης κοντά του, έστειλε την μπάλα στον Σέρβο, παλιά με στόχο τον Ντακρούς, σταματά ο Φελίπε, φάουλ του Ντακρούς, τράβηξε τον Φελίπε. Παρακάτω και που είναι η παράβαση, εκτελείται προς αριστά στον Τζεπάρα από τον αρχηγό Κονομή. Είχε μια μεγάλη ευκαιρία στο 64, η διαφάση και ο Βιερίνια. Ο Ολυμπιακός την έπαιζε τώρα, δεν μπορεί ο Κιοπικής μαζί με τον Βιερίνια. Μάζεψε εύκολα ο τερματοφύλακας της ανόρθωσης. Πολύ πολύ μεγάλη αγωνία. Ο Ολυμπιακός κρατάνε τα κεφάλια τους, άρχισαν να τους ζώνουν μαύρα φίδια. Ξέρει κανείς τι μπορεί να συμβεί από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός δεν κερδίσει και ο Ακρίτας, αυτός παρενίκη, τότε μαυροπράσινοι είναι αυτοί που θα βαθμιστούν, κρατάει τη γη στα χέρια τους, αλλά δεν μπόρεσαν να σκοράρουν με τον Ολυμπιακό σε μεγάλες ευκαιρίες που βρήκαν
16: το 64. Στο δασάκι μα και έχουμε γκολ για το Εθνικό στο 21ο λεπτό. Ο Γκοζάλες με κεφαλιά έφερε πάρα στα δίχτυα, έτσι από το 79 ο Εθνικός προηγείται με ένα 0, συνεχίζει.
13: Ο Ολυμπιακός είναι στην επίθεση, αλλά χωρίς να μπορεί να μπει με αξιώσεις στα καρέ του Κάστρεμ. 0-0 στο 78. Φελίπε, Μορέιρα, συγγνώμη, κρατάει την μπάλα ο Ερίκε. Δίνει στον Μορέιρα, μία από τις αλλαγές του Μαριού του Χριστοφή. Χαραλάμπους, ο Στέφανος το σουτ, την μπάλα περνά έξω. Άσχημο σουτ, δυνατό, άστοχο, έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Κάστρεμ κάνει παράπονα στους συμπαίκτες του, ο Βούργος Ζητής του υποδεικνύει να παίξει γρήγορα. Άλλη τελική προσπάθεια για τον Ολυμπιακό, αλλά όχι ευκαιρία. Ετοιμάζεται για το αποτέρματος λάχτισμα ο γκολκίπερ της ανόρθωσης και δείχνει και την κάρτα τώρα για καθυστέρηση ο Βούργαρος. Να θυμίζω ότι η ανόρθωση έχει αριθμητικό μειονέκτημα από το 62 λόγω αποβολή μέσα στην κίτρινη του Αποάγκη. Συνέχεια από τον Κάστρεμ.
14: Η κεφαλιά, απόκριση από τον Κυριάκο Κόλνερ, από τον Μίλλερ κεφάλι σε 74. Σε εκτέλεση Κόλνερ από τα δεξιά, ενώ τώρα ο Μπέρι τρέχει να εκτελέσει το καινούριο Κόλνερ που κέρδισε η ομάδα. Θα το δούμε γι' αυτό. Μπέρι εκτελεί νέα κεφαλιά έξω από τον Στάβεν Χόφερ, αυτή η κεφαλιά. Μεγάλη φάση λοιπόν στο 74. Με τον Μίλλερ να πιάνει το κεφάλι άλλο τον Κυριάκου, να του λέει όχι, άλλη μια εξαιρετική επέμβαση από τον Παναγιώτη Κυριάκου, διπλή κίνηση από τον Γιαννάκη Οκά. Είχαμε νωρίτερα με τον Μπένι και τον Χατζη Βασίλη να περνούν εντός και τον Καρλίτο μαζί με τον Μανού να περνούν και τον Ζήμερο να περνούν εκτός. Κάνει ακόμα πιο επιθετική την ομάδα του ο Γιαννάκης Οκάς με Χατζηβασίλη και Ρομπό στην κορυφή, με τον Μπένι αριστερά και τον Κάστρο πλέον δεξιά. Σε 75 Ακρίτας ΑΕΛ, παραμένει το 1-1. Με τους κυβέρνους να ψάχνουν με αγωνία ένα δεύτερο γκολ που θα τους διατηρήσει ζωντανούς και περιμένοντας το αποτέλεσμα στο ΓΑΣΥΠΗ να δουν αν θα παραμείνουν όχι στην πρώτη κατηγορία. Υπάρχει έλεγχος για πέναλτι, αυτό αντιλαμβάνομαι από τον κύριο. Δεν έχω μόνη, δεν έχω γνώμη κιόλας στα γεγονότα, θα μπορεί να μας βοηθήσεις. Υπάρχει έλεγχος για πέναλτι από τον κύριο Κουλίνα, περιμένουμε όλοι εδώ στο
15: Είμαστε και ένα λεπτό πίσω που την τέλος πάντων. Εντάξει, αλλά ένα λεπτό να δούμε ξανά τη φάση, κύριε.
14: Πάει να το δεις στο ΒΑΡ πάντως.
15: Και να δούμε, αλλά εμείς σε ένα λεπτό να δούμε ήταν που βλέπει, κατάλαβες.
14: Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να ξέρω,
15: νομίζω περίπου είμαστε ένα λεπτό πίσω, τώρα να δούμε. Τώρα βλέπω τον Μακρύ για να καταλάβεις να μιλάμε εδώ, ότι την ακόμα δεν βλέπω να πηγαίνει στο ΒΑΡ.
14: Τώρα πάει στο ΒΑΡ.
15: Εντάξει, μετά δείτε, αλλά δεν έχω εικόνα την ίδια ώρα.
14: Ωραία. Ένα λεπτό να δω τη φάση. Για να δει αν υπάρχει παράβαση, λογικά για χέρι φαντάζομαι. Παραπάνω δεν έχω μόνιτορ, οπότε δεν ξέρω για τι πράγμα εξετάζεται.
15: Γυρισμένος ήταν ο παίκτης της ΑΕΛ, αντιλαμβάνομαι εκεί. Ένα λεπτό. Σε γλύωρη μου είμαστε. Τώρα δούμε ήταν που βλέπει ρε. Τώρα δούμε ήταν που βλέπει.
14: Με τον βαρίστα, πάντως τον έστειλε το VR να την φάση, ο κύριος Ντάριο.
15: Ενώ στο Γάση πήρε στο 82-0-0, στο 76-1-1 στο Στέλιος Κυριακίδη, να το πούμε αυτό ξανά. Τώρα το βλέπω που τρέχει, τώρα το βλέπω.
14: Αγωνία εδώ.
15: Χτυπάρε τα σώμα, βλέπει να
14: χτυπά. Στέλιος Κυριακίδης.
15: Ένα λεπτό.
14: Για να δούμε τι θα βγάζει. Πάντως το συζητάει αρκετά με τον συμπατριώτη του. Ο κύριος
15: Κωνίνα. Το θέμα είναι αν χτυπά και από τη μέση του χεριού και κάτω ή από τη μέση του χεριού και πάνω που δεν είναι χέρι. Νομίζω, λέω με αγάπη, λέω ότι όπως, ένα λεπτό τώρα να σου πω, τώρα το βλέπω ξανά. Νομίζω δεν υπάρχει παράβαση, νομίζω δεν υπάρχει παράβαση.
14: Από τα Κρήτα κάνουν νοήμα το υπάρχει με τον Αγκώνα κίνηση, να δούμε τι βγάζει ο κύριος.
15: Ναι, με τον Αγκώνα, αλλά ο Αγκώνας πάνω, άμα χτυπήσει πάνω.
14: Δεν υπάρχει πέναλτι.
15: Δεν υπάρχει, από σου το είπα προηγουμένως, ναι. Ξαναπαραδέχτηκες.
14: Το VAR Παμοσέως και
15: πάλι. Φίλε, το VAR, άκουα σου πω κάτι. Το VAR το δικό μας ο Μάκης το ξέρει. Αυτό είναι το VAR το original. Τα άλλα είναι imitation. Τελεία. Τελεία. Ένα με διαφέρει μετά από και ο Ουκρανό και ο Ρώσο και ο Πακιστανό και ο Αιγύπτιο. Κύριο που βλέπουν τα μάτια μου. Και σου είπα δεν έχει, δεν βλέπω παράβαση. Τέλος. Λοιπόν. Λίγο πιο προχωρημένος ο Μάγκης. Α, ναι, κανονίστε τα. Αλλά λάβε υπόψη, είναι στο ΣΥΝ 6 από σέναν ο Μάγκης.
14: Είναι στο 80.
15: Εν μεταξύ δημοσίως απένιμα το 12 μου στην ΚΟΠ για την τέλεια οργάνωση των παιχνιδιών.
14: Εξαιρετική πραγματικά.
15: Εντάξει, το 12 μου εμένα προσωπικά πάει στην ΚΟΠ.
14: Το Μάση Ιωάννου στην εκτέλεση κόρνερ. Το 79 με αυτά και έχουμε φτάσει στο Θεός Κυριακηδής. Παραμένει το 1-1, εκτελεί Ιωάννου, διώχνει ο Σάββο, ο οποίος κυκλίνησε νωρίτερα στις δημαστηρίες για την εξέταση του της φάσης από τον κύριο Κουλίνα για πέναλτι. Η σέντρα που βγαίνει κόντρα, νέο κόρνερ, παραμένει ο ακρίτας μπροστά. Εδώ και ένα εξάλεπτο, ψάχνει γκολ που θα δώσει προβάδισμα με τον Κάστρο από δεξιά αυτή τη φορά για να εκτελέσει το κόρνερ. Έτοιμος ο Κάστρο στο ένατο κόρνερ των γηπεδουγκών. Διώχνει ο Μιλοσάβιεβιτς. Υπάρχει και φάουλ για την ΑΕΛ. Στο 79 λοιπόν, ακρίδας ΑΕΛ 1-1. Πάμε και να συμπληρώνουμε τι γίνεται εκεί, Μάκη.
17: Έχουμε ένταξη εδώ, είμαστε στο 85. Ρίξτε δύο τρεις κάρτες, νομίζω σε Τόσιτς και Φουκαρία, δεν κάνω λάθος, ο Βουλγαρός. Είχε μείνει κάτω για ένα μαρκάρισμα ο Αλέσιο Ντακρούς, έριξε το ασυνεχιστό παιχνίδι ο Βιερίνης και ο βοηθός. Χρειάζεται να καλύφθηκε ο Ολυμπιακός το πλασέ του Βιερίνια σε μικρή πλοχή με τα πόδια, είπε όχι ο Κάστρεμ. Και έχουμε αυτή την ένταση στον αγωνιστικό χώρο, 5 λεπτά πριν συμπληρωθεί το παιχνίδι, με αυτό το δραματικό όπως εξελίσσεται, καθώς ο Ολυμπιακός θέλει την νίκη για να μην νοιάζεται τι θα κάνει ο Ακρίτας κόντρα στην ΑΕΛ. Είμαστε στο 85, άρα εκεί 6 λεπτά πιο γρήγορα για αυτή την γκάφα την τεράστια που έκαναν να ξεκινήσουν οι αρμόδιοι τα παιχνίδια με αυτή με διαφορά και όχι στην ίδια ώρα όπως όφιλε να γίνει. Η αόρθωση που παίζει με 10 λόγω αποβολής του από Άγγελο στην κίτρινη, έριξε και την κάρτα, δεν ξέρω αν είναι στον Καμορανέζη ο Καμπάκοφ ή σε κάποιο του πάγκου. Φάγεται ο Ολυμπιακός στο 86 λεπτό. Στο μήνα το πέδειξε προηγουμένως. Υπήρχε φάουλ που δεν δόθηκε υπέρ του Ντακρούς. Εκτελέστηκε το φάουλ και τον Ολυμπιακό. Προσπαθεί, κόβει εκεί ο Φελίπε. Ο Μωρέιρα προσπαθεί. Ο Κονομής παίρνει στην φάουλ. Εκτελέστηκε το φάουλ και τον Ολυμπιακό. Προσπαθεί, κόβει εκεί ο Φελίπε. Ο Μωρέιρα προσπαθεί. Ο Κονομής παίρνει.

0: παρακολουθούν οι φίλοι όχι των δύο ομάδων, του Ολυμπιακού. Την εξέλιξη του αγώνα είναι περίπου 800, σαν όρθος είναι πέριξ των 400, διόν προσπαθεί, θέλει να βγει μπροστά τώρα η ανόρθωση στην επίθεση με τον Κις, η πάσα δεν μπορεί ο Μίντερτοπ, κόβει ο Κονομής, Μορέιρα για τον Ατμίρ Μπάιοβιτς, μπήκε αυτός προηγουμένως και ο Μωράβα είχε γεμίσει την ομάδα του με επιθετικούς. Ο Χριστοφή φυσικά έβγαλε Πικί και Πράντονις που υστέρησαν, μπορώ να το πω αυτό. Ο Ολυμπιακός το προσκήνιο τώρα με τον δραστήριο από την ώρα που μπήκε Στέφανο Χαραλάμπους. 0-0.
1: Μεγάλη φάση έξω από το Λαλάγκ. Στο 82 χτυπιούνται εδώ στην κερκίδα του Ακρίτα. Τεράστια φάση για τους γηπεδούχους. Με τον Μπέλη να μπαίνει στην περιοχή, να σουτάρει τον Κυριάκου, να αποκρούει τον Ρωμό, να μην μπορεί σε πρώτο χρόνο να εκτελέσει. Παλά στρώθηκε στα πόδια του Ανάγκ, ο οποίος μέσα από την μικρή περιοχή κατάφερε πραγματικά να τη βγάλει εκτός εστίας, με τον Κυριάκου να είναι εξουδετερωμένος. Τεράστια φάση για τους γηπεδούχους.
2: Καλά, Μιχαλή, ερώτηση. Δεν ξέρω να αναγνήσει το τέλος. Η αλήθεια να λέγεται, εντάξει, το φινάλε για στο Ιωάννη, αλλά ο Μάρτης είχε τον νου τώρα με τη σύνταρμα το φύλακα και επέμενε πάνω στον τσο.
1: Πραγματικά βλέποντας...
2: Ρε φίλε, να πείστε τον πράγμα, είναι πρόκληση για τον κόσμο, δεν δυσαρέτουν το πράγμα ρε φίλε. Είναι πρόκληση.
1: Θα πρέπει όχι μόνο η ΑΕΛ.
2: Και ξέρω λέω, σου μπορεί να κάνει οτιδήποτε, ας πούμε στην προετοιμασία, οτιδήποτε άλλο να το... Αλλά μιλούμε για ειδικά τα μάτια που χρειάστηκε και σήμερα, ο άνθρωπος σε κατέβασε ρολά ρε.
1: Και δεν είναι μόνο σήμερα που δείχνει πολύ καλά στοιχεία.
2: Ακριβώς, γι' αυτό που λέω, όχι μόνο σήμερα.
1: Και θα πρέπει τέλος και οι ομάδες μας να μάθουν να πιστεύουν και λίγο περισσότερο στους Κύπρους, έτσι.
2: Τεμπούτο
1: για Χρήστο Καραμανή. Ο 18χρονος θα μπει στη θέση του Σάββο, είναι επιθετικός ο Καραμανής. Έξω ο Σάββος, ο Σάββος συγχωρείται. Χαιρετάει μάλλον και
3: Μιχάλη, στο δασάκι ο Μόναδη που ισοφαρίζει στον 20ο λεπτό με τον Γιώργο Ποντικό, ο οποίος σημείωσε το 7ο τον κόστο πρωτάθλημα, έτσι λοιπόν στο 90-1-1 οι δύο ομάδες, να δούμε πόσα λεπτά καθυστερήσεων θα έχουμε και συνεχίζει βέβαια.
1: Ωραία. Λοιπόν, μέσα λοιπόν ο Χρήστος Καραμής, ο οποίος θα κάνει ντεπούτο με την ΑΕΛ. Για πρώτη φορά που θα αγωνιστεί και εσείς με την ΚΑΠΑ 19 της εθνικής μας ομάδας, ο νεαρός είναι μέσος επιθετικός στην ουσία, ο Καραμανής θα παίξει ως επιθετικός από ό,τι βλέπω. Τα τελευταία λεπτά στο 84, η παλιά μπροστά για τον Χατζηβασίλη, ο Μπέλη δεν μπορεί, διώχνουν με Μιλοσάβια της Ισραήλ. Ο Ακρίτας που επιμένει ψάχνει δεύτερο γκολ με μανία, θα λέγαμε, η ΑΕΛ που αμήνεται πάρα πολύ σωστά χάρη και στις πολύ καλές επεμβάσεις του Κυριάκου. Από αριστερά με Ιωάννου, η ομάδα του Ακρίτα, φωνάζουν οι λιγοστοί, είναι αλήθεια φίλοι του Ακρίτα, που βρίσκονται στο γήπεδο σήμερα.
2: Στο 84-1-1 ενώ στο 90 Ολυμπιακός Ανόρθωσης 0-0 Μαγκή.
0: Ακριβώς είμαστε στο 90. Σε πολύ λίγο θα υποδείξει ο Φελάς χρόνο καθυστέρησης. 0-0. Προσπαθεί ο Ολυμπιακός στην επίθεση για να, αν εξαιρέσουμε αυτές τις φάσεις που έκανε στο 60-65, ο Χαραλάμπου στο σουτ, η επέμβαση, ευκαιρία, γκολ! 1-0 Ολυμπιακός, ο οποίος είναι στην κατηγορία. Ο Βιερίγια λοιπόν στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Στο 90 λεπτό, 4 λεπτό χρόνος καθυστέρησης, τα μαυροπούλια αγγίζουν την πρώτη κατηγορία, μπαίνουν στην πρώτη κατηγορία, εκτός απροέπτου. Η λύτρωση πραγματικά από τον Βιερίγια, πλασιά από τον Καραλάμπους, σώζει ο Κάστεν, το rebound και ο Βιερίγια τη στέλνει στα δίκτυα και οι φίλοι του Ολυμπιακού πανηγυρίζουν έξαλλα τον γκολ παραμονή. Ξεκίνησε η φάση από τη δεξιά πλευρά, έστειλε σέντρα ο Κονομής και ενώ εκεί απέκτησε τον Φίλεγας και ο Βιερίγια με την προσπάθεια του Τόσιτς την έστειλε στα δίκτυα και ο Ολυμπιακός χάρη στον γκολ του Πορτογάλου Βιερίγια είναι μία ανάσα από την παραμονή.
3: Μάκη, απλά να πω ότι Μα και απλά να πω ότι στο Δασάκη πέτυχε δεύτερο γκολ η ομάδα Δήπου στο 92 με τον Άσενον. Τελείωσε το παιχνίδι. Η ομάδα Δήπου κέρδισε με 2-1. Στο 79 ο Γκοζάλης τώρα 0-2 γκολ στα τελευταία λεπτά από τον 90.

0: και στο 92 ο Άθενων. Από μένα καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε όλους.
1: Και πρέπει να πάνε σε καρδιολόγους οι φίλοι του Ολυμπιακού μετά το τέλος του αγώνα. 1-0 λοιπόν στο 90 με τον Βιερίνια. Συμπληρώθηκε το 90 την ώρα που τον γκολ έμπαινε στην νότια εστία από το πλασέ του Βιερίνια. Έδειχε καθυστέρηση ο Κωνσταντίνος ο Φελάς. Γι' αυτό το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς στο σπορ. Αυτά τα συναισθήματα, είτε ωραία, είτε καλά, είτε άσχημα, θα προσφέρει αυτό το άθλημα. Για να δούμε όμως η όρθωση τι μπορεί να κάνει σε αυτά τα λεπτά που έχουν απομείνει. 90-1 Ολυμπιακός, 1 ανόρθωση 0 στο 90 ο Βιερίνια. Πλασέ Χαραλάμπους, ασταθής επέμβαση του Κάστρεμ, η μπάλα πήγε στον Βιερίνια μαρκάριστος, έστειλε την μπάλα στα δίκτυα και τους οπαδούς των Μαυροπρασίνων στους 7 ουρανούς στο παρό στάδιο, γιατί έχουμε ακόμα ένα τρίλεπτο περίπου τελειώσει το μάτι αυτό. Εκτελέστηκε το κόρνερ, η απομάκρυνση από τον Ταλιχμανίδη, ένα σούτ που γίνεται από τον Κις και ο Ολυμπιακός τώρα βγαίνει μπροστά για να κλειδώσει την νίκη παραμονή. Θα κόψει εκεί ο Κις, θα στείλει την μπάλα στον Κάστραν. Κατάφερε λοιπόν ο Ολυμπιακός στο 90 να πετύχει τον γκολ, το οποίο είναι παραμονή. Η μπάλα, ο Μωρόβα δεν μπόρεσε, με την έννοια αν κερδίσει ο Ακίτας, γιατί και με ισοπαλία τα δύο μας Ολυμπιακός είναι στην κατηγορία, αλλά με αυτό το 1-0 δεν τον νοιάζει τι κάνει ο Ακίτας με την ΑΕΛ. Αόρθωση στην επίθεση τώρα. Ο Ντακρούς πρέπει να περάσει, περνά, έχασε όμως από τον Ομορόβα, τραυματίζεται εκεί ο φορά από το πράσινο ακροτήρι, διώχνει ο Κονομής, μπάλα στο πουθενά εκεί που είναι ο Κατελάρης. Λιγότερο από 2 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός αν κερδίσει παραμένει στην μεγάλη κατηγορία. Κόβει ο Ενρίκε. Προσπαθεί ο Χαραλάμπους που έχει βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα του, στην οποία αγώνεται τώρα και πάει να παίξει του χρόνου με διόρθωση. Σε αυτήν ανήκει για μένα ο καλός παίκτης του Ολυμπιακού, Στέφανος Χαραλάμπους. Τον γκολ φυσικά ο Βιερίνια από προσπάθεια του Χαραλάμπους. Οι του Ολυμπιακού ρογάζουν τον χρόνο στην μεσαία γραμμή. 1 λεπτό για το τριπλό σφύριγμα του Καμπάκοφ. Βλέπει το χρονομετρό του. Πέφτει κάτω και ο Ταλιχμανίδης με ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Πανηγυρίζουν οι τακτακαλίτες. Εκεί ο Πάγκος ζει πολύ έντονο το παιχνίδι. Κάνουν νόημα στον Καμπάκοφ ότι το παιχνίδι τελείωσε. 4 λεπτά χρόνος καθυστέρησης. Το γκολ, το χρυσό, αποδεικνύεται, το πέτυχε ο Βιερίνια στο 90 λεπτό. Ένα πλάγιο τώρα για την ομάδα του Ολυμπιακού. Κυλά ο χρόνος υπέρ των μαυροπρασίνων και σε βάρος του Ακρίτα. Και τέλος αγώνα, ο Ολυμπιακός κερδίζει, η νίκη ισοδυναμεί με σωτηρία. Έτσι λοιπόν, οι μαυροπράσινοι πήραν τη νίκη στο 90 λεπτό με το τέρμα του Βιερίνια που τους διατηρεί στην πρώτη κατηγορία. Σε ένα παιχνίδι για γερά δέμβρα για τους φίλους του Ολυμπιακού, σκόραρε στο 90 ο Βιερίνια και κρατάει τους τακτακαλίτες στην πρώτη κατηγορία. Αυτά λοιπόν είχαμε, πανηγυρίζουν οι φίλοι του Ολυμπιακού, πανηγυρίζουν οι παράγοντες, οι προπονητές. Θα σταθώ και στον Μάριο Χριστοφή, τον προπονητή υπηρεσιακό αναλυτή. 3-3 και Ολυμπιακός.
2: Ο φίλος μου 3-3 παίζει την καλή συγκουβέντα για τον Χορκανό μου, ρε
1: Μάικη. Το είπα τώρα, δεν ξέρω αν δεν άκουσες.
2: Ήταν παίκτης λοιπόν, μου, ξέρεις το.
1: Έτσι το ξέρω. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός με αυτή τη νίκη, χωρίς να παίξει ποδόσφαιρο καλό, ήταν σαφώς επηρεασμένος από την κρισιμότητα του αγώνα, την σημασία την τεράστια που είχε, αλλά στο τέλος οι μαυροπράσινοι τα κατάφεραν.
2: Να κάνω ένα σχόλιο έτσι τώρα, επειδή εκκρίθηκαν τα πάντα, απλά να μας δείτε λίγο αποτέλεσμα ο Μιχάλης Αριστείου.
1: Να δείτε στατιστικά θέλεις.
2: Πες τα στατιστικά, ναι, και περίμενε μισό λεπτό.
1: 11 τελικές Ολυμπιακό, 3 στο στόχο, 60-40 κατοχή, 6-1 στο στόχο. Αποκρούσεις 5 ο Κάστρεμ, 1 ο Ταλιχμανίδης, 7-5 κόρνερ, 16-10 φάουλ, αποβλήθηκε δεύτερη κίτρινη στο 62 από άκρης ανόρθωσης, αποχωρούν διαιτητές.
2: Μάλιστα, την άποψη, μάθει, συμφωνάτε ή όχι. και ο Ακρίτας και ο Ολυμπιακός και η Αραδίπου και ο Ύψωνας και λοιπά, ήταν ομάδες οι οποίες εδώ κάνουν την δική τους στη μάχη. Είχαν και διαστήματα που ήταν πάρα πολύ καλές ομάδες, ενώ με την εμφάνιση τους στον αγωνιστικό χώρο είχαν συνέχεια, συνέπεια. Αλλά κάποιες λεπτομέρειες και το χρονικό σημείο που έκαναν κοιλιά έπαιξε σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια να επανέλθουν. Και ποιος επανήλθε καλύτερα? Δηλαδή εγώ και ο Ακρίτας έκαμε τρεις συνεχόμενες νίκες.
1: Έπρεπε να πέσει μια γι' αυτό.
2: Ναι, και βρέθηκε με την ομονία Αραδίπου στο πιο σημαντικό παιχνίδι που θα έκρινε πολλά απέναντι σε μια ομονία Αραδίπου που ήταν εκπληκτικότατη στο δεύτερο γύρο της κανονικής διάρκειας. Έκαμε πορεία Ευρώπης τότε. Ναι. Και στα μπαράτσια όμως δεν βλέπονταν ουσιαστικά από πλευράς βαθμολογικής συγκομιδής, εννοώ. Και έχασε ένα παιχνίδι που πλέον δεν εξαρτούν τα πράγματα από αυτόν. Ο Ολυμπιακός έκαμε και στον πρώτο γύρο και στον δεύτερο γύρο πολύ καλά παιχνίδια.
1: Με Γιώργο Κωστή.
2: Ναι. Έπεσε προς το τέλος και έπρεπε να κάνει κάποιες συνεχόμενες νίκες. Τις έκαμε τις τελευταίες σε καθοριστικά μας και παρέμεινε. Πάντως, οφείλω να πω την καλή μου κουβέντα για όλες τις ομάδες περιλαμβανομένου του Ύψωνα. Εννοείται κάποια στιγμή τα φαβορία να παίζει. Θυμάστε. Έτσι.
1: Στην αρχή συνεχόμενες ήττες.
2: Με συνεχόμενες ήττες για τη μάχη που έδωσαν κάτω. Με απαγοήτευσε νομίζω όλον τον κόσμο ο Εθνικός, ο οποίος έκαμε κάποια στιγμή 15 αγώνες με τη φυγή του Μάρτης να κάνει νίκη. Και για μένα παρότι έκαμε μια προσπάθεια στη συνέχεια, δεν ήταν αρκετή. Αυτά.
1: Πάντως σήμερα έκανες όλα, έτσι για τελειώνω κι εγώ.
2: Τι έκανα?
1: Τα έκαμες όλα.
2: Και σήμερα?
1: Όχι, σήμερα ήσουν πολλά.
2: Φορμαρή.
1: Και
2: βία η άρση καθοριστικό παιχνίδι, όπως πάντα παίρνω θέση και δικαιώθηκα. Μάλιστα.
1: Εντάξει, στο...
2: και με την Κυπριακή Ομοσπονδία από το Σόρου, είπα την καλή μου κουβέντα.
1: Ναι, και την τηλεόραση νομίζω μπορούν κι άλλοι. Δεν μπορώ εσύ, ναι. Εντζελέω το φιλικά.
2: Ναι,
1: εντάξει, το monitor.
2: Αλλά εντάξει, επειδή με προκάλεσες, με καλή την εννοία.
1: Ναι.
2: Και επειδή είπες ότι μπορούν για λίγο.
1: Μπορούν... προηγουμένως, αλλά αυτή τη στιγμή.
2: Ακούει ο Μιχαλιός. Επειδή. Ναι. Ναι, μπορούν πολλοί να το δούσει.
1: Αν κατέχουν.
2: Περίμενε, μπορεί πολλοί να το δούσει. Πόσοι εμπουδορμούν όταν και μπάρα να τοποθετηθούν. Και πόσοι συνήθως λένε.
1: Το σωστό είναι.
2: Κοιτάξτε, ο διαιτητής ήταν κοντά και έκαμε και έπιασε και λοιπά. Δεν αφήνω μοφήν. Λέω την πραγματικότητα. Όταν ειδικά οι μεγάλες ομάδες. Και κάποιοι κολώνουν, να το πω έτσι εκλαγευμένα, κύριε Μάκη Νικολάου. Αν έχω άδικο, κύριε Μιχαλή Αριστιδούπε μου.
1: Εσύ τον που είπες, κάποιοι δεν τον λένε όλοι, που είναι στο, σαν συντονιστές.
2: Μάλιστα.
1: Ωραία, εδώ μεταφέρω και κλείνω την εικόνα. Φίλοι του Ολυμπιακού, παίχτες, έβγαλαν φωτογραφίες, μπήκαν μέσα και τα μέλη του ΔΣ του Ολυμπιακού και πανηγυρίσουν την παραμονή της σωτηρία της ομάδας στο φινάλε και συγκεκριμένα στον 20ο λεπτό. Κάποιοι παίχτες πετάνε και φανέλες στους φίλους της ομάδας που είναι στο κάτω διάζωμα της Δυτικής. Οι φίλοι της Ανόρθωσης αποχώρησαν αφού πήγαν μπροστά τους οι συνεξέδρα, οι παίχτες της Ανόρθωσης και τους ευχαρίστησαν για την συμπαράσταση σήμερα και θα...
2: Να πω και κάτι άλλο ενώ μεταξύ. Να πω και κάτι άλλο, Μάκη μου. Μάκη μου, καλέ, να πω και κάτι άλλο. Εντάξει, επειδή είπαμε για τις ομάδες που έκαναν την προσπάθεια μας και λοιπά. Άλλες δύο ομάδες με έντοξο παρελθόν, Ανόρθωσης και ΑΕΛ. Εάν συνεχίσουν με την εικόνα που έχουν και δεν βελτιωθούν αρκετά, πάλι το λέω από τώρα, πάλι δεύτερο γκρουπ. Να είναι δυστυχώς. Τόσο
1: απλά. Ναι, να δούμε τι θα γίνει το καλοκαίρι.
2: Ναι, είπα τη λέξη.
1: Με τα οικονομικά,
2: είπα τη λέξη αισθητά. Να αλλάξουν την εικόνα τους.
1: Μα το είπαμε και μέσα σε όλη τη σεζόν, βλέποντας την εικόνα αυτών των κάποιων ομάδων.
2: Μάλιστα. Εμά και δικαιώσα να πάει, γιατί ο Μιχαλής έχει ακόμα παιχνίδι. Ρε, φαντάστηκες, δε, ας πούμε, να κατάλαβες τι έλεγα.
1: Εν κύπελλο.
2: Έχει παιχνίδι ακόμα.
3: Έχει παράταση, δηλαδή.
1: Σας εύχομαι καλό βράδυ Παρασκευή, θα τα πούμε αύριο εδώ στο παιχνίδι του Απόλλωνα της Ομόνοια και κλεισμένων των θυρών 6 ώρα.
2: Έφυγε να περάσετε καλά. Ένα αυτό την Κυριακή να κάνω μια έτσι.
1: Αύριο.
2: Ο ένα κάνω μια ανακεφαλαιό είναι την Κυριακή. Ξέρω ότι λυπάσαι, αλλά εντάξει. Okay.
1: Θα το έλεγα.
2: Μάλιστα. Χαιρετώ.
1: Επίσης, καληνύχτα.
2: Λοιπόν, ακούσε μου πρόεδρε, ρώτησα από πλευρά Ολυμπιακού και λέει μα το τελικό αποτέλεσμα και την καλή μα στιγμή να είναι ξαναπέν και για τον Ακρίτα. Πραγματικά το σεμάχη μέχρι το φινάλε. Μια φιλοδοξία ομάδα.
4: I think all of us did a very great job. Some players came in January. The club had some difficulties. The team had some difficulties. After the new coach came, was I think we did a great job all together. And yeah, we finished in the top of the table on the relegation table. So I think we can be very proud on the team. Unfortunately, today we couldn't end the season with a win. But still, I think for next season. We have a very positive feeling.
5: My message to your fans for the next season.
4: For the next season, please continue with supporting us. It's an amazing job what you do every game at home, away, doesn't matter. You're always there, so please keep supporting us because it gives a big boost. Thank you very much.
5: Thank you so much. Να ξεκινήσω, Αλέξη, από το τελευταίο είπε ότι για τον κόσμο να μην αλλάξουν, να συνεχίσουν έτσι όπως μας υποστηρίζουν και τη νέα χρονιά όπως μας υποστήριξαν. Όμως να βάλουμε μια τελεία, γιατί είναι εδώ δίπλα μας ο Πέτρος Σαφ, οικονομικός εμποδότης του Ολυμπιακού, ο άνθρωπος ο οποίος έχει δώσει τόσα πολλά στην ομάδα των Μαυροπρασίνων και σήμερα νομίζω η ομάδα σας σας έχει δώσει μια τεράστια χαρά. Πώς νιώθετε, κύριε Σάβα, μετά από την επίτευξη της παραμονής? Εγώ θα το πω θαύμα, γιατί ο Ολυμπιακός είχε ίσως το πιο χαμηλό μπάτζετ της κατηγορίας. Έχει παίξει ένα πολύ όμορφο ποδόσφαιρο από την αρχή του προαθλήματος μέχρι και το τέλος. Μπορεί να είχε κάποια ανεπιτυχή αποτελέσματα στα 7 παιχνίδια, όμως βρήκανε τον τρόπο και η ομάδα μείνει στην κατηγορία.
6: Ναι, ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά, μια πολύ ψυχοφθόρα. Δυστυχώς μέχρι το Γενάρη είμαστε πολύ καλά, κάπου τα χάσαμε. Όμως ευτυχώς τα καταφέραμε, έδειξα χαρακτήρα όλοι κοντά στην ομάδα. Μείναμε κοντά στην ομάδα 2-3 άτομα και τη στηρίξαμε γιατί πιστέψαμε. Και θέλω να δώσω τα θερμά μου συγχαρητήρια σε αυτήν την ομάδα, γιατί αν σας πω πόσο μπάζετ είχαμε, ξεκινήσαμε με 875.000 παίχτες προπονητές, σας παρακαλώ, και φτάσαμε το 1 εκατομμύριο. Έχουμε το πιο χαμηλό budget και είμαι πολύ περήφανος για αυτά τα παιδιά που έχουν μείνει κατηγορία.
5: Σας αξίζουν και σας φυσικά τα συγχαρητήρια, γιατί ο Ολυμπιακός γνωρίζω έχει περάσει δύσκολα τα τελευταία χρόνια και είστε, θα το τολμήσω να το πω, ο άνθρωπος ο οποίος τον έχει κρατήσει στις δύσκολες στιγμές και τον κρατάτε.
6: Εντάξει, το Ολυμπιακός είναι η αγάπη μου, μετά είναι η οικογένεια μου. Το στηρίζω τα τελευταία όσα χρόνια μπορώ. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Όσο έχω δυνάμεις θα τον στηρίζω.
5: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πέτρο.
6: Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, ο Πέτρος Σάβα ήταν πρώην τερματοφύλακας του Ολυμπιακού για έτη και έτη, δεκαετία 80, αρχές δεκαετίας του 90. Μιχάλη Αριστίδου, έχει ολοκληρωθεί ο αγώνας, έτσι?
3: Ναι, νίκη για την ΑΕΛ τελικά με τον Μπαρούντα σκοράρει στην τελευταία φάση του παιχνιδιού. Αμέσως μετά την σέντρα ασφίξηκε τη λήξη.
2: Κέρδισε Αρδιόνα τελικά γιατί έπρεπε να τις δηλώσεις.
3: Ναι, ναι, κέρδισε. Δεν φώναξε, απλά ήταν δηλώσει, δεν διέκοψα. Μικρή σημασία έχει το κόλπο.
2: Ο Τάσος με εμάς εδώ. Εντάξει, έγινε.
3: Εντάξει, δεν πειράζει. Με τον Μπαρούντα να σκοράρει και να γράφει το τελικό Ακρίτας 1 ΑΕΛ 2 εδώ στο Στέλιος Κυρακίδης. Νωρίτερα θα μπορούσε ο Ακρίτας να πετύχει ένα δεύτερο γκολ όταν ο Ρωμό σημάδευσε στο 90-5 για τρίτη φορά για την ομάδα του το δοκάρι του Κυριάκου. Δεν πήγε τον γκολ.
2: Γιατί... ήταν ο κορυφαίος, μακράν ο κορυφαίος ο Κυριάκου και πραγματικά είμαι πάρα πολλά νευριασμένος τώρα που είδα ξανά τον Μιτσί. Με γίνει τον Μάρτης ο οποίος επέμενε σε τροχονόμων κάτω από τα δοκάρια. Ρε φίλε, ξέρεις ότι μιλώ ομά. Εντάξει, πάτε σκύλια λέστη. Ακόμα και στο πιο κρίσιμο μέχρι της χρονιάς, μέσα στο Στέλιος Κυριακίδη με Μπάφον, πάλι βάλε τον ίδιο.
3: Δεν μπορώ να διαφωνήσω μαζί σου, Στέλιο, συμφωνούμε απόλυτα.
2: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Τελικό σκορ λοιπόν εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης, Ακρίτας 1, ΑΕΛ 2, αποχωρούν τώρα του Ακρίτα, δεχόμενο το χειροκρότημα από τους φιλάθλους τους. Ο Ακρίτας θα αγωνιστεί από τη νέα χρονιά μαζί με την Ένωση Νέων Πανεπιστημίων και των Εθνικών Άγνας στη δεύτερη κατηγορία και θα προσπαθήσει να ανέβει όπως το έχει κάνει και το 2022, όπως το έχει κάνει και το 2024-2025 ξανά στην πρώτη κατηγορία. Λοιπόν, αυτά από το Στέλιο Κυριακίδης. Καλό βράδυ να έχετε.
2: Να σε καλά, ρε Μιχαλιο, καλή επιστροφή στη Λεμεσόν, στο σπιτάκι σου και εσύ. Λοιπόν, παρέμεινε ο ιστορικός Ολυμπιακός στους 40 βαθμούς, 1-0 την ανόρθωση στο φινάλε. Έπεσε ο Ακρίτας, έδωσε την δική του μάχη και πρέπει να πω και για τον Ακρίτα την καλή μου την κουβέντα. Πραγματικά, του είπα πολλές φορές και για τον Ύψωνα και για την Αραδί, που ομάδες που έδωσαν με την απόδοσή τους, εντάξει, δεν ήταν συνεχώς
7: στο ίδιο επίπεδο εννοείται. Εδώ μεγάλες ομάδες με εκατομμύρια μπάτζετ και δεν τα καταφέρνουν σε σταθερότητα απόδοση σε όλη τη διάρκεια του Μαραθωνίου. Έδωσαν όμως τη μάχη, ομόρφιναν το δεύτερο των γκρουπ κάτω και για φέτος κρίθηκε στην τελευταία αγωνιστική. Μπράβο στις ομάδες. Λοιπόν, πέφτουν παραλίμνη οι μεγάλοι. Τέλος πάντων, δεν επανέλθω για την ιστορική ομάδα, φίλοι μας. Δεν ξαναγίνει έτσι η χρονιά. Δεν ξαναγίνει έτσι η χρονιά από ομάδα. Καμιά ομάδα. Σε σύνολο 33 αγωνών. Είναι το πλέον αρνητικό ρεκόρ που υπάρχει. Ever. Λοιπόν, παραλίμνη Άχνα, Ακρίτας πέφτουν. Είναι γνωστό οι ομάδες που αν παίρνουν τη θέση τους στην πρώτη κατηγορία. Και αύριο αδιάφορα ουσιαστικά μάτς από Λόνα Ρισά Εκπάφος από Ελωμόνια στις 6 και ακόμη ένα αδιάφορο την Κυριακή με την αναμέτρηση αυτή του Ύψωνα με το Παραλίμνη. Πέφτει και τυπικά η αυλαία του δεύτερου του γκρουπ. Λοιπόν, κρίθηκαν τα πάντα σήμερα κάτω. Και την Κυριακή να κάνουμε και μια ανακεφαλαίωση, να κάνουμε μια συζήτηση έτσι όμορφη και περιποιημένη με ανθρώπους του ποδοσφαίρου, να δούμε τι είδαν στη φετινή περίοδο και τι βλέπουν για την συνέχεια. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε και την απόψηνή μας στην εκπομπή. Συγχαρητήρια ξανά στον Ολυμπιακό που παρέμεινε, την καλή μας την κουβέντα, στον ιστορικότατο των Ολυμπιακών που παρέμεινε, την καλή μας την κουβέντα και για τον Ακρίτα που έδωσε τη μάχη μέχρι το φινάλε. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ να έχετε από τον Τάσο τον Μιχαηλίδη και από μένα το Σέγιο Παπαμεσίος. Χαιρετούμε.
8: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
10: Απάντηση.
9: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
10: Απάντηση.
9: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
10: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
9: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
10: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
9: Ταβέρνα η απάντηση.
10: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
8: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.

Επιστρέψαμε στον 943 Ντερβέντεν Sports. Είναι η εκπομπή Sports Night Special Edition, όπως και η χθεσινή. Να ταξιδέψουμε στο διεθνή χώρο, στο ποδόσφαιρο. Η Γαλατασαράι εξασφάλισε πριν από μερικές ημέρες τον τίτλο του πρωταθλητή στην Τουρκία. Ωστόσο, την ώρα που άπαντε στο γήπεδο ήταν πανευτυχής. Ο Νόα Λάγκ εθεάθη να φωνάζει το τηλέφωνο του προξενώντας απορία. Ο Βέλγος μεσοεπιθετικός εν τέλει εξήγησε τους λόγους που φάνηκε να είναι τόσο εκνευρισμένος, αποκαλύπτοντας ότι τα είχε με τον πατέρα του. Όπως είπε, ναι, να είμαι ειλικρινής, θύμωσα με τον μπαμπά μου. Ήθελα να τον φέρω στον αγωνιστικό χώρο, τον πήρα τηλέφωνο και του είπα «Πού είσαι?», μου απάντησε «Εδώ είμαι». Τον ρωτούσα «Εδώ πού?», αλλά έλεγε το ίδιο πράγμα, εννοούσε στο γήπεδο, καταλάβατε δηλαδή τι γίνεται, μεταξύ κατεργαραίων. Τον πήρα βιντεοκλήση, αλλά πάλι έλεγε «Εδώ είμαι» και δεν έπαιρνα ξεκάθαρη απάντηση. «Με στο γήπεδο ρε άνθρωπε, τι σε νοιάζει τώρα?». Σε κάποια φάση άρχισε να εκνευρίζομαι λίγο, αλλά στο τέλος κατάφερα να τον κατεβάσω στον αγωνιστικό χώρο. Αποστολή εξετελέστη. Εδώ ρε φίλε, ανάμεσα σε 70.000 κόσμο, ξέρω εγώ πόσο χωράει η έδρα της Γαλατά.

0: Να επιστρέψουμε πάλι στο Παναθηναϊκό και στον Εργκίνα Ταμάν που μονοπολεί το ενδιαφέρον τις τελευταίες ημέρες κυρίως για αρνητικούς λόγους λόγω της απώλειας της συμμετοχής στο Final Four, στο επικείμενο Final Four της Αθήνας. Ο Εργκίνα Ταμάν μίλησε στο κρατικό κανάλι για την νίκη απέναντι στη Μύκονο, τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια αλλά και την πορεία του στο Παναθηναϊκό τα τελευταία τρία χρόνια. Ανέφερε χαρακτηριστικά: είμαι ικανοποιημένος. Δεν ήταν εύκολο μετά τη μεγάλη απογοήτευση του αποκλεισμού από το Final Four. Μέσα στις 48 ώρες οι παίκτες ήταν έτοιμοι. Παίξαμε σοβαρά. Είναι τα play-off. Κάναμε το 1-0. Θα παίξουμε τώρα και την Κυριακή. Δεν είναι εύκολη η κατάσταση. Χάσαμε το 5ο match ενώ ήμασταν στο 2-0. Αποκλειστήκαμε στο 3-2. Υπάρχει απογοήτευση και για εμάς και για τον κόσμο μας. Αυτό είναι ο αθλητισμός. Αυτά συμβαίνουν. Σέβομαι τη Βαλένθια. Τερμάτισε δεύτερη και είχε χάσει μόνο 3 παιχνίδια στην έδρα της. Στην έδρα μας πήραμε 2 νίκες, αλλά μετά ιτηθήκαμε στην έδρα μας. Η Βαλένθια άξιζε να παίξει στο Final Four. Στον αθλητισμό υπάρχουν αποτυχημένες σεζόν, όπως και για εμάς φέτος. Όμως την τελευταία τριετία, ανέφερε, ο Παναθηναϊκός και η Φενέρμπαχτσε είναι οι πιο πετυχημένοι στην Ευρώπη. Με μία Ευρωλίγκα, με ένα πρωτάθλημα και δύο κύπελα. Αν υπάρχει άλλη τόσο πετυχημένη ομάδα, πείτε μου. Μόνο η Φενέρμπαχτσε μας στεναχωρεί παραπάνω, γιατί το Final Four θα γίνει στην έδρα μας. Ωστόσο, αυτή είναι η ζωή.
1: Σε λαβή. Τι να κάνουμε, σε λαβή.

Να μεταχθούμε τώρα από το μπάσκετ στο ποδόσφαιρο. Οι Ερυθρόλευκοι κρατάνε, ο Ολυμπιακός κρατάει την τύχη του για τη δεύτερη θέση στην Super League στα πόδια του. Καθώς οι δύο νίκες εναντίον του Παναθηναϊκού και οι απώλειες βαθμών του ΠΑΟΚ άλλαξαν τους συσχετισμούς στα playoffs του ελληνικού πρωταθλήματος. Με νίκη στη Νέα Φιλαδέλφια, την τελευταία αγωνιστική απέναντι στην ΑΕΚ, το σύνολο του Χουσέλου Μεντιλίμπαρ εξασφαλίζει τη δεύτερη θέση και τη συμμετοχή στο δεύτερο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Σε περίπτωση που η Άστον Βίλα κατακτήσει το Europa League απέναντι στη Φράιμπουργκ στις 20 του μήνα, στις 10 η ώρα ο αγώνας, και τερματίσει την πρώτη τετράδα της Premier League, τότε η ομάδα του Πειραιά γλιτώνει ένα προκριματικό γύρο και ξεκινάει την προσπάθειά της από τον τρίτο προκριματικό. Σύμφωνα με το Football Match Data, τον υπερυπολογιστή, ο σύλλογος του Λιμανιού έχει 37,8% πιθανότητα να φτάσει στα playoffs της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Ο υπερυπολογιστής δίνει στην ίδια λίστα τις προβλέψεις του και για άλλες ομάδες της γυραίας Ηπείρου. Στο 83,8% βρίσκεται η Sporting Λισαβόνας, στο 63% ο Ερυθρός Αστέρας, στο 62,9% η Λιόν, ενώ την πρώτη τετράδα συμπληρώνει η Δυνάμο Ζάγκρεπ με 61,2%.

0: Η Φενέρμπαξ ετοιμάζεται για το μεγάλο ραντεβού στο Telecom Center Athens για το Final Four της EuroLeague, που στο δρόμο του θα βρεθεί, στο δρόμο των Τούρκων θα βρεθεί στο ημιτελικό Ολυμπιακός. Οι παίκτες της τουρκικής ομάδας και ο Σαρούνας Γιασκεβίτσιους μίλησαν την Παρασκευή απόψε για τη μάχη που θα δώσουν στην Αθήνα. Το κίνητρο είναι το back to back. Ένα από τους λόγους που επέλεξαν να έρθω στην Τουρκία ήταν να ακολουθήσω στα βήματα κορυφαίων Αμερικανών γκάρτζ όπως ο Σέιν Λάρκιν, που παίζει ακόμα εδώ. Είναι Αμερικανός και θα είχε κατακτήσει 3 τρόπαια της Ευρωλίγκας στην ΕΦΕΣ αν δεν είχε ακυρωθεί η χρονιά του 2020. Είναι ευκαιρία να πετύχω ό,τι αυτός, αλλά εκπροσωπώντας τη Φενέρ, η κατάκτηση του τροπέου είναι από μόνη της αρκετή για κίνητρο, αλλά έχω και την ευκαιρία να φτάσω στο επίπεδο ενός παίκτη όπως ο Λάρκιν, δήλωσε ο Wayne Baldwin, που αποτελεί ένα από τα ισχυρά όπλα του Σαρούνας Γιασκεβίτσιους. Από τη μεριά του, ο Τάλεν Χόρτον Τέικερ εξήγησε πως θέλει να μοιάσει τον Μπόμπι Ντίξον, ένα σπουδαίο παίκτη που φόρεσε τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε. Κάπου εδώ θα κάνουμε μια λιγόλεπτη διακοπή, ακολουθεί διαφήμιση και επιστρέφουμε.
1: 943 Intermeten Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε 3 διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Κάθε Σαββατοκύριακο, 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα Παντού, με τον Γιώργο Κοντονή.
6: Η ώρα είναι 9:30.

Super Sport 104. Μένεις εδώ. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Interveten Sports.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά. Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 943 Interveten Sports.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Το ποδόσφαιρο δεν είναι απλό ζήτημα ζωής και θανάτου. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Bill Shankly, προπονητής, αναμορφωτής της Liverpool.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entreveden Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ρουμελιώτης. Ο Παναθηναϊκός χωρίς πρόβλημα έκανε το 1-0 στη σειρά απέναντι στη Μύκονο για την πρώτη φάση των play-offs, επικρατώντας 99-75, αφήνοντας πίσω τον οδυνηρό αποκλεισμό από το Final Four. Ο Ρομπέρτο Περέιρα αναμένεται να επιστρέψει στην 11η της ΑΕΚ για τον τέρμι με τον Ολυμπιακό. Θέση βασικού αναμένεται να πάρουν Γιώβιτς και Βάργα. Αμφίβολος είναι ο Στρακόσα λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Ανοιχτή προπόνηση στην All Win Arena θα πραγματοποιήσουν αύριο οι κυτρινόμαυροι. Διαθέσιμοι για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικολαίδης είναι οι Ζαφίρης, Κέννη και Μεϊτέ. Εκτός παραμένουν οι Ντεσπότοφ, Λόβρεν και Καμαρά. Ο δικέφαλος του Βορρά δεν θα προχωρήσει την αγορά του Γιώργου Γιακουμάκη σύμφωνα με δημοσιεύματα. Στον τελικό κυπέλου τη Super League κάτω 19, ο ΠΑΟΚ νίκησε 1-0 τον Άρη με κεφαλιά του Δημήτρη Κυριαζίδη στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων και ολοκλήρωσε το double. Ο 20χρονος Ελληνοαμερικανός σέντερ Ράιαν Σούλης αφήνει το Κολούμπια και μετακοσμίδιζει στο Northwestern στο κολεγιακό πρωτάθλημα. Για την 37η αγωνιστική της Premier League αυτή την ώρα η Aston Villa υποδέχεται τη Liverpool. Ο Μάνουελ Νόιερ ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Bayern Μονάχου για ακόμη μια σεζόν. Θα αντιμετωπίσουμε τον πρωτοπόρο της EuroLeague, είναι το μεγάλο φαβορί. Ωστόσο, αν είμαστε με τη σωστή νοοτροπία και φυσική κατάσταση, μπορούμε να νικήσουμε οποιαδήποτε ομάδα, δήλωσε ο προπονητής Φενέρμπαξε Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στη Media Day της τουρκικής ομάδας εν όψη του Final Four. Σε οριστική συμφωνία με τον Ομέρ Γιούρτσεβεν ήρθε η Real Madrid σύμφωνα με την Ισπανική ΑΣ. Ο Τούρκος έντερ θα ενισχύσει τη Βασίλισσα για το υπόλοιπο της σεζόν, ενώ δεν έχει το δικαίωμα να αγωνιστεί στη EuroLeague. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entreveden Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Sports Night.
1: 943 Entreveden Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Άστον Βίλα Λίβερπουλ 0-0 στο 19ο λεπτό. Οι δύο ομάδες ισοβαθμούν με 59 βαθμούς. Τέταρτη και πέμπτη θέση αντίστοιχα. Λοιπόν, μάγκες, αν η Άστον Βίλα πάρει το Europa League και διατηρηθεί στην τετράδα στην Premier League, ο Ολυμπιακός γλιτώνει έναν προκριματικό γύρο στο Champions League. Θα παίξει από τον τρίτο προκριματικό γύρο στην κορυφαία δεσσαλονική διοργάνωση.

Για το play-offs υποβιβασμού στη Ligue 1, Saint-Étienne Rodez 0-0 στο ημίχρονο. Η Saint-Étienne είναι αυτή που παλεύει να μείνει στην πρώτη κατηγορία. Παίζει με την Rodez, την ομάδα της Β' Εθνικής Γαλλίας, της Ligue 2. Πώς θα μιλάω τα γαλλικά, ο άτιμος, ε!

παγκόσμιο κύπελο σε λίγες μέρες, ρε μάγκες, εντωμεταξύ. Είναι η μεγάλη ελπίδα και στίχημα της βραζιλιάνικης ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας για το παγκόσμιο κύπελο που ξεκινάει σε λιγότερο από ένα μήνα ο Κάρλο Αντσελότη, και παρότι ακόμα μένει να φανεί τι πρόσωπο θα δείξει σε Λεσάο στα αμερικανικά γήπεδα, στα αμερικανικά, ναι, στα αμερικανικά γήπεδα, δηλαδή του Καναδά, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Μεξικού, η βραζιλιάνικη ομοσπονδία έσπευσε να επεκτείνει το συμβόλαιο του Κάρλο Αντσελότη έως το 2030. Από το πρώτο λεπτό εδώ κατάλαβα, ανέφερε, τι σημαίνει ποδόσφαιρο για αυτή τη χώρα, σχολίασε ο 66χρονος πλέον Ιταλός προπονητής, ο οποίος σε 10 αγώνες στο τιμόνι της Εθνικής μετράει 5 νίκες, 2 ισοπαλίες και 3 ήττες. Εντάξει, δεν το λες και φοβερή απόδοση.

Χθες κυπελούχος Βελγίου αναδείχθηκε η Σεντ Ζιλουάζ, χωρίς τίτλο στη Δανία, όμως έμεινε ο Χατζηδιάκος. Παραδοσιακά η Άντερλεχτ ήταν η κορυφαία ομάδα των Βρυξελών και κατ' επέκταση του Βελγίου, κατακτώντας διαρκώς πρωταθλήματα, κύπελα και άφηνε τα ψίχουλα στους άλλους. Έτσι, αλλά καταγράφοντας και ευρωπαϊκές διακρίσεις. Αυτό έχει αλλάξει ξεκάθαρα την τελευταία χρονιά. Διανύει μια κρίση τα τελευταία χρόνια από το 18, αν δεν κάνω λάθος, η ομάδα του Άντερλεχτ. Έχει αλλάξει ξεκάθαρα τα τελευταία χρόνια από τη στιγμή που η Union Saint-Gilloise επέστρεψε στο προσκήνιο, καθώς ήταν κυρίαρχη τις πρώτες δεκαετίες του περασμένου αιώνα. Την προηγούμενη διετία η ομάδα που εδρεύει επίσης τη βελγική πρωτεύουσα κατέκτησε κατά σειρά κύπελο το 24 και πρωτάθλημα το 25. Φέτος διεκδικεί το πρώτο double από το 1913, και χθες έκανε το πρώτο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Σε ένα τοπικό τελικό κυπέλου επικράτησε στην παράταση της Άντερλεχτ με 3-1 και σήκωσε το τέταρτο κύπελο της ιστορίας της. Στο πρωτάθλημα τώρα, τρεις αγωνιστικές πριν από το τέλος των play-offs, βρίσκεται στη δεύτερη θέση και στο μείον ένα από την Club Breeze του Χρήστου Τζόλη, στην έδρα της οποίας δοκιμάζεται την Κυριακή σε ένα ντέρμπι καθοριστικό για τη μάχη του θρόνου. Πραγματικά τι μάχες στα πρωταθλήματα γίνονται φέτος, ρε φίλε. Βελγικό πρωτάθλημα, σκοτσέζικο, Premier League. Και ενώ η Union Saint-Gilloise είναι διαρκώς ανερχόμενη στη Βόρεια Ευρώπη, μια παραδοσιακή δύναμη όπως η Κοπεχάγη βίωσε φέτος μια από τις χειρότερες σεζόν στη σύγχρονη ιστορία της. Παρότι πέρυσι κατέκτησε τον double στη Δανία για έκτη φορά, φέτος τερμάτισε εκτός εξάδας, αν και θα διεκδικήσει το ευρωπαϊκό εισιτήριο μέσω play-off. Η ομάδα του Παντελή Χατζηδιάκου ήλπιζε να ρεφάρει με την κατάκτηση του κυπέλου για 11η φορά στην ιστορία της και τρίτη τα τελευταία 4 χρόνια, αλλά στον τελικό που διεξήχθη στην έδρα της, το Πάρκεν, η Μίντιλαντ την νίκησε με 1-0 και κατέκτησε το τρόπαιο για τρίτη φορά, με τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό να μένει στον πάγκο. Θα πάμε τώρα σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε ευθύς αμέσως στην εκπομπή Sports Night. Μένετε συντονισμένοι στο 943 Intervention Sports.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομών. Δημιουργία δευτερογενών δομών.

0: λέει περισσότερα. Νοσταλγία, ιστορίες, ατμόσφαιρα. Και ο Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο, ταξιδεύοντάς μας στο χρόνο, όπως οι εκπομπές που μας μεγάλωσαν. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Κάθε Παρασκευή μεσάνυχτα με τον
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

τώρα στον διεθνή χώρο, μεγάλο ενδιαφέρον αποτελεί και ο κύριος διεκδικητής της Προεδρίας Ρεάλ Μαδρίτης από τον Φλωρεντίνο Πέρεθ, ο Ενρίκε Ρικέλμε, ο Αργεντινός αυτός υποψήφιος για την Προεδρία, εξέφρασε επισήμως την πρόθεση του να κατέβει υποψήφιος στις εκλογές Ρεάλ Μαδρίτης, στέλνοντας σχετική επιστολή στον ίν πρόεδρο Φλωρεντίνο Πέρεθ, ο 37χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος έχει περιθώριο μέχρι τις 23 του μηνός να αποδείξει ότι πληρεί όλες τις προϋποθέσεις, δεν ξεκαθάρισε δημοσίως τι θα κάνει, λέγοντας ότι στις επόμενες ημέρες θα αποφασίσουμε αν θα σηκώσουμε το γάντι της πρόκλησης, εννοεί, για να κάνουμε κάτι που να έχει νόημα και, με συγχωρείτε, και πάντα θα το κάνω σκεπτούμενο στο καλό της Ρεάλ Μαδρίτης. Στο μεταξύ πάντως κυκλοφορούν πληροφορίες πως τον θέλουν να ήρθε σε επαφή με τον Γιούργεν Κλοπ, προκειμένου προφανώς να τον παρουσιάσει ως το δυνατό χαρτί του. Στο μεταξύ πρωταθλήτρια Μπαρτσελώνα γνώρισε ανώδυνη τα εχθές με 1-0 στην έδρα της Αλαβές, η οποία πήρε ανάσα στην συναρπαστική μάχη της παραμονής στη Λα Λίγκα, στο πλαίσιο της οποίας σημειώθηκαν επίσης τα εξής αποτελέσματα: Χετάφε Μαγιόρκα 3-1, Βαλένθια Ράγιο Βαγκεκάνο 1-1 και Τζιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1. Πραγματικά γίνεται ο κακός χαμός από την 8η μέχρι την 19η θέση. Ο 8ος με τον 19ο έχουν βαθμολογικό gap 5 βαθμών. Βαθμολογική απόσταση 5 βαθμούς. Απίστευτο.

Ανοίγει το σκόρ η Άστον Βίλα. Άστον Βίλα, Λίβερπουλ 1-0. Με τον Ρότζερς. Γκολάρα του Μόργαν Ρότζερς. Πολύ ωραίο πλασέ. Στην αριστερή γωνία.

Στο μεταξύ, στο waterpolo γυναικών, η Γλυφάδα μετέτρεψε σε παράσταση για ένα ρόλο τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, επικρατώντας 14-7 στο κολυμβητήριο ο Αντώνης Δημητρόπουλος και με 2-1 στις νίκες προκρίθηκε στα ημιτελικά των play-offs του waterpolo league γυναικών. Waterpolo league γυναικών.

Κολλιού τον Αγκατόμο τον θυμάστε? Όσοι είμαστε οπαδοί της Ίντερ τον θυμόμαστε φυσικά πάρα πολύ καλά. Αριστερός μπακ. Μπορεί να έχει απομακρυνθεί από το διεθνές ραντάρ, καθώς από το 21 έχει επιστρέψει στην Ιαπωνία για αγωνίζεται στο Τόκιο, από το οποίο είχε ξεκινήσει την καριέρα του. Ωστόσο, ο Γιούτον Αγκατόμο παραμένει μεγάλο κεφάλαιο για το ποδόσφαιρο της πατρίδος του. Μάλιστα, όλο το μπακ της Ίντερ, της Γαλατάσαρα και της Μαρσέη θα γίνει και ο πρώτος Ασιάτης που θα συμμετάσχει σε πέμπτο διαφορετικό παγκόσμιο κύπελο. Ναι, κυρίες και κύριοι, καθώς συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για το επερχόμενο τουρνουά που θα γίνει. Σε είπα Μεξικό και Καναδά. Άρε μεγάλε να Αγκατόμο. Μάλιστα ο 39χρονος ποδοσφαιριστής έμαθε ον κάμερα ότι κλήθηκε από τον Χατζίμε Μοριγιάσου και έβαλε τα κλάματα με την ομάδα του να δημοσιεύει το τρομερό αυτό βίντεο. Διεθνής από το 8 θυμίζουμε, ο Αγκατόμο είναι δεύτερος στις συμμετοχές με 144, μόλις 8 λιγότερες από τον απόλυτο ρέκορντμαν Γιασουχή το Έντο, και έχει εκπροσωπήσει την Ιαπωνία σε Νότια Αφρική το 10, Βραζιλία το 14, Ρωσία το 18 και Κατάρ το 22.

Και από την Ιαπωνία πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και το μπάσκετ. Ο Ελληνοαμερικανός 20χρονος Ράιαν Σούλη συνεχίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον διεθνή forward center να μετακομίζει σε άλλη ομάδα. Συγκεκριμένα ο Σούλης άφησε το Πανεπιστήμιο του Κολούμπια και όλα δείχνουν ότι έχει δώσει τα χέρια με το Northwestern. Καλό στο Σάκη από την Κορινθία. Καλησπέρα, καλησπέρα φίλε. Είχαμε νέα από Πανάθα, λέει. Στο προσκήνιο Φαν Μπόμελ.

Τίποτα, λέει ο Σάκης, ρωτάει. Εντάξει, ούτε λίγο ούτε πολύ, ο Ράφα Μπενίτεθ είναι προς την έξοδο του Πάγκου των Πρασίνων. Το ντέρμπι αιωνίων διέλυσε κάθε αμφιβολία για τη συνέχιση της συνεργασίας με το Ράφα Μπενίτεθ. Η διοίκηση του Τριφυγείου αντιλαμβάνεται ότι η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη και το διαζύγιο μοιάζει αναπόφευκτο. Το μόνο που εκκρεμεί είναι ποιος θα ανακοινώσει τα μαντάτα στον προπονητή. Ο Ισπανός ασφαλώς αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει, απλώς στις συνεντεύξεις τύπου φτιάχνει. Δεν ξέρω, σαν να φτιάχνει για το δικό του αφήγημα για το επικείμενο τέλος της παραμονής του στην Αθήνα. Φυσιολογική αντίδραση για ένα επαγγελματία που κάποτε μεσουρανούσε στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, όμως πλέον αποτυγχάνει στη μία δουλειά μετά την άλλη. Πλέον το κύριο μέλημα στο Τριφύλι είναι η επόμενη μέρα, διότι ο Γιάννης Αλαφούζος και οι συνεργάτες του ψάχνουν τον επόμενο. Το περασμένο Οκτώβριο συμφώνησαν σε ένα ποδοσφαιρικό σχέδιο με τον Μπενίτεθ και τώρα καλούνται να τον αντικαταστήσουν. Το μείζον για το σύλλογο είναι το προφίλ του νέου προπονητή. Πρώτον, το στυλ που θα πρεσβεύει. Ο Αλαφούζος οραματίζεται μια ομάδα που θα παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο, άρα η διοίκηση του συλλόγου ψάχνει έναν προπονητή ο οποίος θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του ιδιοκτήτη. Επιπρόσθετα, αυτός ο προπονητής θα πρέπει να έχει αποδείξει τις αντοχές του στην πίεση του πρωταθλητισμού, καθώς ο Παναθηναϊκός δεν έχει το περιθώριο να μην διεκδικήσει τον τίτλο την επόμενη σεζόν

και να τα παρατήσει και να παραστήσει ξανά τον Κομπάρσο. Ξαναλέω, δεν έχει ο κόσμος την απέτηση να το πάρει. Καλά, μπορεί να την έχει, αλλά έχει οπωσδήποτε την απέτηση να διεκδικήσει μέχρι το τέλος το πρωτάθλημα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι άμα έρθει άλλος ένας προπονητής ο οποίος μεσούσει τη σεζόν παραδώσει τα όπλα, εντάξει, η υπομονή εξαντλήθηκε. Αν δεν έχει ήδη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Μαρκ Φαν Μπόμελ έχει εξεταστεί το περασμένο Σεπτέμβριο μαζί με τον Σεργέι Ρεμπρόφ. Τότε, στο πλαίσιο των διοικητικών ανακατατάξεων, οι πράσινοι στράφηκαν εν τέλει στο Ράφα Μπενίτεθ. Εν πάση περιπτώσει, ο Ολλανδός υπήρξε ένας από τους σπουδαιότερους αμυντικούς μέσους της γενιάς του και ένας πολλά υποσχόμενος προπονητής. Βέβαια, οι προπονητικές δουλειές του δημιουργούν ερωτήματα, αφού εργάστηκε με μερική επιτυχία στην Ολλανδική Eindhoven, απέτυχε και έφυγε γρήγορα από τη γερμανική Wolfsburg. Ενώ κατέκτησε τίτλους και δημιούργησε έτσι ένα θεαματικό σύνολο στην Antwerp, στο Βέλγιο. Οπότε η προϋπηρεσία του Φαν Μπόμελ κρίνεται, εντάξει, μέχρι στιγμής μοιρασμένη και επιτρέπει την αμφιβολία για την επιλογή των ανθρώπων του τριφυλιού. Έτσι, η διοίκηση του τριφυλιού συζητάει με τον Φαν Μπόμελ, όμως σε γενικές γραμμές ψάχνει έναν προπονητή τύπου Φαν Μπόμελ, έτσι. Σε παρεμφερή ηλικία, με παραστάσεις από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και με έτσι ένα αναγνωρίσιμο σχετικά πρόσωπο, διότι ένας φημισμένος προπονητής θα αποτελεί και μια δήλωση προθέσεων για αυτό που θέλει να πετύχει ο Γιάννης Αλαφούζος. Ναι, μεν ο Ράφα Μπενίτεθ, που είναι ένα από τα πιο ηχηρά ονόματα, δεν ευωδόθηκε, όμως ο ιδιοκτήτης δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια. Επιπλέον, ο Φαν Μπόμελ συνοδεύεται από συστάσεις ενός προπονητή που δίνει σημασία στην πειθαρχία, έτσι, και επιβάλλει οικογενειακό κλίμα στα αποδυτήρια. Και κάτι που έχει λείψει στο Γιώργιο Σκαλαφάτη τα τελευταία χρόνια από την αποχώρηση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και έπειτα.

Καλά, εδώ και μερικές ώρες είναι γνωστό ότι ήταν αρνητική εξέλιξη για τον Παναθηναϊκό στην προσπάθεια αναστολής της απόφασης της ΔΕΑΒ για ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών λόγω ρήψης φωτοβολίδων στον αγωνιστικό χώρο. Στο εντός έδρας 0-0 αντίον της ΑΕΚ, το σχετικό αίτημα του Τριφυλλίου απορρίφθηκε. Συνεπώς, η αναμέτρηση της Κυριακής κόντρα στον ΠΑΟΚ στο τελευταίο μάτς της σεζόν θα διεξαχθεί οριστικά χωρίς την παρουσία φιλάθλων στις εξέδρες. Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να ανατρέψει την αρχική απόφαση της ποινής μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών, όμως αυτό δεν κατέστη δυνατό. Όπως αναμενόταν, υπογραμμίζεται ότι το Τριφύλλι έχει ενημερώσει ότι θα διεξαχθεί ένα ευθέτω χρονοφιλικό παιχνίδι για να τιμηθεί με τον δέοντα τρόπο η λεωφόρος και ότι οι δράστες ταυτοποιήθηκαν και θα τους απαγορευτεί η είσοδος στο γήπεδο και η δυνατότητα αγοράς εισιτηρίου διαρκείας.

Ημίχρονο στο Βίλα Πάρκ, Άστον Βίλα Λίβερπουλ 1-0. Οι χωριάτες προηγούνται με τον γκολ του Μόργαν Ρότζερς. Εξέλιξη η οποία ευνοεί και τον Ολυμπιακό. Θυμίζουμε, θέλει η Άστον Βίλα να τερματίσει μέσα στην τετράδα της Premier League και να πάρει το Europa League. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επανερχόμαστε για την τελευταία ώρα της εκπομπής Sports Night. Μένετε συντονισμένοι στο 943 Intervention Sports.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
1: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
1: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis?
1: Αγνά υλικά,
2: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
1: φροντίδα και μεράκι
2: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
1: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
1: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο, 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα Παντού, με τον Γιώργο Κοντονή.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Οι 5 μέρες της εβδομάδας είναι για δουλειά, όπως λέει η Βίβλος. Η 7η ημέρα είναι για να λατρεύουμε τον Κύριο. Η 6η μέρα είναι για το ποδόσφαιρο. Άντονι Μπέρτζες, συγγραφέας.

0: 943 Interveten Sport. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Επιστρέψαμε στο 943 Entertainment Sports. Λέει ο Σάκης, ευχαριστώ εγώ για την ενημέρωση, εννοούσε για τον προπονητή, για το ψάξιμο του προπονητή στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Με τον ακατανόμαστο, λέει, εννοεί τον Αταμάν, βγήκε κάτι.

Λοιπόν, άκουσάκι και λυπή ακροατές, τι δήλωσε μετά το παιχνίδι με τη Μύκονο Εργκίν Αταμάν. Μετά το τέλος λοιπόν του αγώνα με τη Μύκονο, ο Τούρκος τεχνικός είχε πολλά να πει συνέντευξη τύπου και όπως για την περίπτωση που θα αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό, ανέφερε ποια θα είναι αυτή όταν δεν θα του έχει εμπιστοσύνη ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Συγκεκριμένα αναφέρει χαρακτηριστικά: παιδιά, μόλις 4 ομάδες θα παίξουν στο Final Four. Όλες οι άλλες ομάδες όπως και εμείς θα αφοσιωθούμε στα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε και να αφοσιωθούμε βήμα-βήμα. Θα ασχοληθούμε τώρα με αυτή τη σειρά. Μετά τον ημιτελικό και με σεβασμό σε όλες τις ομάδες. Και μετά να προκριθούμε βέβαια στον τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος εννοεί. Και συνέχισε: έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι με τους παίκτες. Κατά τη διάρκεια της σεζόν έχουμε κάποιες συζητήσεις με αυτούς. Έτσι είναι τα σπορ. Δεν είναι τέχνη για να μπορούμε να κάνουμε πάντα κάτι καλό. Υπάρχουν και διαφορετικές στιγμές στον αθλητισμό. Όμως οι παίκτες έχουν την νοοτροπία ώστε να ξεπερνούν αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Εγώ ήρθα στην ομάδα έχοντας μεγάλη εμπιστοσύνη από τον πρόεδρο, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Και θα φύγω από την ομάδα όταν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος χάσει την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό μου. Αυτά.

1-1 ισοφαρίζει η Λίβερπουλ με τον Φίρχιλ Βαν Ντάικ. Offside έχουμε. Για να δούμε. Θα εξεταστεί φαντάζομαι η φάση από το VAR.

Δεν νομίζω. Ο αγώνας του αμυντικού της Άστον Βίλα είναι πιο μπροστά. Ο Πάου τον καλύπτει, αν έχω την σωστή εντύπωση.

Ούτε να τον βλέπω, ούτε να τον ονομάζω δεν θέλω. Να είσαι καλά, καλό βράδυ, σ' ακούω. Να είσαι καλά ρε Σάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλό παιδί με λίγο τρέλα, λίγο μόνο. Να είσαι καλά φίλε μου, να είσαι καλά.

Κώστα του ΠΑΟΚ. Τώρα ο δικαίωμα του Βορρά δείχνει να μπαίνει σταδιακά σε μια νέα φάση, με τις πρώτες κινήσεις να έχουν δίνει ήδη αρχίσει να διαμορφώνουν το πλαίσιο του επόμενου κεφαλαίου που είχε περιγράψει δημόσια πριν από λίγες εβδομάδες ο Ανδρέας Παπαμιμίκος σχετικά με τη νέα οργανωτική δομή που βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδιασμού, με την Τούμπα να περιμένει τις πρώτες επίσημες κινήσεις στα τέλη του τρέχοντος μήνα. Χωρίς διάθεση να ανοίξουν όλα τα χαρτιά από τώρα στη Μικράς Ασίας, προετοιμάζουν τις επόμενες κινήσεις σε επίπεδο υποδομών, διοικητικής λειτουργίας και συνολικής οργάνωσης της ασπρόμαυρης ΠΑΕ. Το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε εξέλιξη ένας κύκλος επαφών και συζητήσεων γύρω από το μοντέλο που θα ακολουθήσει ο Σύλλογος τα επόμενα χρόνια, με βασικό άξονα τη δημιουργία μιας πιο σύγχρονης και ξεκάθαρα δομημένης ποδοσφαιρικής εταιρείας. Το βάρος πέφτει κυρίως σε δύο τομείς, στις υποδομές αλλά και στη συνολική αναδιάρθρωση της ΠΑΕ και του οργανισμού. Από τη συνέντευξη τύπου της παρουσίασης του, ο νέος στρατηγικός σύμβουλος του Ιβάν Σαββίδη, ο κ. Παπαμίκος, είχε ουσιαστικά προαναγγείλει σημαντικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως οι επίσημες ανακοινώσεις θα ακολουθήσουν μετά το τέλος της φετινής σεζόν. Πρόθεση της διοίκησης είναι οι παρεμβάσεις να γίνουν οργανωμένα και σε συγκεκριμένο timing, ώστε το νέο μοντέλο λειτουργίας να παρουσιαστεί ολοκληρωμένα και όχι έτσι αποσπασματικά, θα λέγαμε. Σύμφωνα με πληροφορίες, προς τα τέλη Μαΐου ή στις αρχές Ιουνίου αναμένεται να υπάρχει πιο καθαρή εικόνα για τα επόμενα βήματα και για τις αποφάσεις που έχουν ήδη οριμάσει στο εσωτερικό της ΠΑΕ. Εκεί τοποθετείται χρονικά και το διάστημα κατά το οποίο αναμένονται οι πρώτες επίσημες κινήσεις γύρω από τη νέα δομή, τα πρόσωπα και τη συνολική κατεύθυνση που θα πάρει ο οργανισμός την επόμενη μέρα.

Ο Ανδρέας Παπαμίκος αναφέρει χαρακτηριστικά: ο ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη πηγαίνει σε αυτό το κεφάλαιο με τολμηρές αποφάσεις. Ο ΠΑΟΚ θα μετασχηματιστεί σε σύγχρονο και ευρωπαϊκό οργανισμό, περιγράφοντας μια νέα φιλοσοφία λειτουργίας με σαφείς ρόλους, ξεκάθαρες και ξεκάθαρες αρμοδιότητες των τομέων ευθύνης. Στην ίδια τοποθέτηση είχε σταθεί ιδιαίτερα στο κομμάτι των υποδομών, τονίζοντας ότι ο ΠΑΟΚ προχωρά με το νέο γήπεδο και νέο αθλητικό κέντρο, εξηγώντας ότι πρόκειται για τα απολύτως απαραίτητα βήματα ώστε ο σύλλογος να μπορέσει να περάσει σε μια διαφορετική εποχή. Παράλληλα, είχε προαναγγείλει σημαντικές παρεμβάσεις και στο αγωνιστικό μοντέλο, μιλώντας για ένα οργανόγραμμα με εξειδικευμένα στελέχη και διακριτούς ρόλους σε κάθε τομέα. Με τον Γκότκινς ή Άστον Βίλα, με τον συνήθι ύποπτο στα τελευταία παιχνίδια, μετά από ασίστ του Μόργαν Ρότζερς και ασίστ και γκολ. Στο 58 λεπτό, Άστον Βίλα Λίβερπουλ 2-1. Κοντά στο τρίτο γκολ, η Βίλανς παρά λίγο. Ο Όλι Γουότκινς φαίνεται να έχει χτυπήσει κιόλας, παραλίγο να πετύχει και δεύτερο γκολ μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Ωραία πάσα από τον Μπουεντία στον Όλι Γουότκινς.

Σε ένα έτσι περίεργο περιστατικό, ένα πρωτόγνωρο περιστατικό έλαβε χώρα στην Εθνική Τινησίας, όπως αποκάλυψε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Σαμπρίλα Μουσί. Ο εμβληματικός παλέμαχος ποδοσφαιριστής που εδώ και μερικούς μήνες βρίσκεται στον πάγκο της εθνικής ομάδας της πατρίδας του, δεν συμπεριέλαβε στην αποστολή για το παγκόσμιο κύπελο τον Λουί Μπεν Φαρχάτ, παρότι ήθελε να το πράξει. Όπως ανέφερε ο 55χρονος coach, έλαβα το πρωί ένα τηλεφώνημα από τον πατέρα του παίκτη, μου είπε ότι είναι πολύ νωρίς για να τον πάρω στο Μουντιάλ και πως δεν θα πάει. Σοκαρίστηκα, αναφέρει. Πήρα τον Λουί, αλλά δεν το σήκωσε. Προσπάθησε να επικοινωνήσω ξανά με τον πατέρα του, μα ούτε αυτός απάντησε. Είναι έλλειψη σεβασμού αυτή η υπόθεση, έχει κλείσει. Ανέφερε, γεννημένος σε περιοχή της Στουτγκάρδης το 2006, ο Μπεν Φαρχάτ μπορεί να παίξει τόσο στην Εθνική Τινησίας όσο και εκείνη της Γερμανίας, κάνοντας τον ντεμπούτο του με τους αετούς της Καρχιδόνας πριν από ένα δίμηνο. Παίκτης Καλτσρούις είναι, από το 2024 μετρά με τη φανέλα της 9 γκολ και 2 assist σε 39 συμμετοχές στην Bundesliga 2, στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας.

Παραμένουμε σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου. Ο Ρούντι Γκαρσία γνωστοποίησε τους 26 παίκτες αποστολής Εθνικής Βελγίου για το επικείμενο Μουντιάλ, μέσα στους οποίους συμπεριέλαβε και τον Ρωμέλου Λουκάκου αντί του Οπεντά. Ο πρώην επιθετικός της Νάπολη είχε μια δύσκολη χρονιά, τόσο αγωνιστικά εξαιτίας των τραυματισμών, όσο και στις σχέσεις του με τους Ναπολιτάνους. Η ρήξη είχε να κάνει κατά κύριο λόγο με τον προπονητή της ομάδας της Νότιας Ιταλίας, τον Αντώνιο Κόντε. Ο 33χρονος επιθετικός βρίσκεται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα στην πατρίδα του, προκειμένου να προπονηθεί εντατικά, ούτως ώστε να βρίσκεται στις κλήσεις του Ρούντι Γκαρσία. Και τα κατάφερε. Ο 62χρονος Γάλλος τεχνικός συμπεριέλαβε το πολύπειρο επιθετικό στις κλήσεις για το Μουντιάλ του 26. Όπως δήλωσε και ο ίδιος, αποτελεί προσωπική πρόκληση να επιστρέψει ο Big Rom, έτσι τον αναφέρε, το Λουκάκου, στις υψηλές αγωνιστικές πτήσεις. Να σημειωθεί πως ο υψηλός όμως striker είναι ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών για το Βέλγιο, για την εθνική ομάδα. Συνολικά μετρά 124 συμμετοχές, 89 γκολ και 18 assist με το εθνόσημο στο στήθος.

άλλαξε, αλλά ναι, ο Στέφαν Ελσαράουι ανακοίνωσε ότι φεύγει από τη Ρώμη, από τη Ρώμα στο τέλος της σεζόν. Ανέφερε ότι φεύγω και ένα κομμάτι μου όμως μένει εδώ. Έκανε γνωστή την απόφαση του να αποχωρήσει από την ομάδα της πρωτεύουσας μέσω ενός βίντεο στο Instagram. Αποχωρεί ως ελεύθερος.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Intervention Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
4: Over my dead body.
3: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
4: Και ποια θα σε αντέξει δύο ώρες, βρε κακομοίρη.
3: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
4: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
3: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
4: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
3: Και τι ώρα λες να πάμε.
4: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
5: Τεχνολόγια!
3: Ναι, είχε σχέση να μαλλιάδα feng shui.
4: Κάθε Σάββατο 10 με 12 Basket Eurofans στον 943 Intervention Sport.
3: Με τη Λένα Καραλή.
4: Και τον Ενοχλητικό.
6: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Εχθές στιγμές πράσινης λατρείας και συγκίνησης εκτελήθηκαν στη φιέστα του Παναθηναϊκού στον τάφο του Ινδού στην απονομή για την κατάκτηση του 28ου πρωταθλήματος της Volley League Ανδρών. Ο κόσμος Τρυφυλλιού γέμισε τον ναό, έτσι όπως τον αποκαλεί, αποθεώνοντας τους ταμπλούχους Ελλάδας 5 ημέρες μετά το θρίαβο του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη.

Με ακόμη δύο μετάλλια για τα ελληνικά χρώματα ολοκληρώθηκε στο Μόναχο το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών και Γυναικών και παρατά εκβοντό, φτάνοντας στα 8. Δύο χρυσά, ένα αργυρό, πέντε χάλκινα. Τον απολογισμό της επιτυχημένης παρουσίας της Γαλανόλευκης στη διοργάνωση. Συνεπής από τις ηλικιακές κατηγορίες στα μεγάλα ραντεβού με τη διάκριση, ο Άρης Ψαρός κατέκτησε το χάλκινο στην κατηγορία των 54 κιλών. Ο 18χρονος πρωταθλητής εξασφάλισε την άνοδο στο βάθρο, επικρατώντας με 2-0 του Σαγιάτ Νταντάσοφ από το Αζερβαϊτζάν και του Αρτιόμ Ρόσκα από τη Μολδαβία, προτού ιτηθεί στις λεπτομέρειες 2-1 στον δραματικό ημιτελικό από τον Χάιρο Αχένιο, τον Ισπανό. Αργυρό μετάλλιο προσέφερε στην ελληνική αποστολή Έλληνα Παπασταματοπούλου, μετέχοντας στα 65 κιλά στο παρατά εκβοντό. Η 23χρονη παρολυμπιονίκης και φοιτητρία ιατρικής, παρακαλώ, νίκησε με 2-0 τη Γέλνα Ράσιτς από τη Σερβία στον καθοριστικό ημιτελικό, δίνοντας μεγάλη μάχη και στον τελικό απέναντι στη Έμι Τρούνσντέιλ από τη Μεγάλη Βρετανία, από την οποία ωστόσο λήγησε με 2-1.

Να περάσουμε στο μπάσκετ. Το guard της Παρτίζαν, Κάρλιν Τζόουνς, αν το θυμάστε, είχε εμπλακεί τον περασμένο Μάιο σε επεισόδιο έξω από ένα μπαρ στην Σερβία. Ακολούθησε καταγγελία από άνδρα για βίαιη συμπεριφορά και ξυλοδαρμό. Όμως τόσο ο Κάρλιν Τζόουνς όσο και ο Στέρλινγκ Μπράουν με τον Ίζακ Μπόγκα υποστήριξαν πως έπεσαν θύματα ρατσιστικής και σωματικής αντιπαράθεσης πριν αντιδράσουν. Ο Κάρλιν Τζόουνς καταδικάστηκε σε 8 μήνες φυλάκιση με διετή αναστολή με την κατηγορία για πρόκληση βαριά σωματικής βλάβης. Όσον αφορά τον Στέρλινγκ Μπράουν και τον Ίζακ Μπόγκα, κατέληξαν σε συμβιβασμό με το θύμα της επίθεσης και θα καταβάλουν 2.500 ευρώ και 1.600 ευρώ αντίστοιχα. Με αυτόν τον τρόπο έκλεισε η υπόθεση που προκάλεσε έτσι μεγάλη αναστάτωση τον περασμένο Μάιο στην οικογένεια της Παρτίζαν.

Στο μεταξύ, Αστον Βίλα έχει πετύχει και τρίτο γκολ απέναντι στη Λίβερπουλ με τον Watkins πάλι στο 73ο λεπτό. 85ο λεπτό στο Βίλα Πάρκα, στον Βίλα Λίβερπουλ 3-1.

Η Άστον Βίλα φτάνει σε θρίαμβο απέναντι στην Λίβερπουλ με τον Μαγκίνι. Πετυχαίνει και τέταρτο γκολ. Την γκολάρα ήταν αυτή πραγματικά. Δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα ο Μαρτασβίλη. Ίσα ίσα που ακούπησε την μπάλα με τα ακροδάκτυλα, με τις άκρες των δακτύλων του. Εκτέλεση με το αριστερό έξω από την περιοχή. Από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η Άστον Βίλα, εκπληκτική γκολάρα. Απίστευτη αντίδραση του Ναϊ Έμερι που πετάει και το σακάκι του. Άστον Βίλα Λίβερπουλ 4-1 στο 90 λεπτό.

0: Από εδώ η εκπομπή Sports Night φτάνει στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα στις 10. Μένετε συντονισμένοι στο 943 Εντρεβέντα Sports. Ακολουθεί ο Γιώργος Τσουράκης με την εκπομπή Όλα ίδια και όλα αλλιώς από μένα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και ένα πολύ πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια.
1: Εντρεβέντα Sports. Παρασκευή μεσάνυχτα. Οι ρυθμοί της ζωής πέφτουν, αλλά η μουσική λέει περισσότερα. Νοσταλγία, ιστορίες, ατμόσφαιρα. Και ο Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο, ταξιδεύοντάς μας στο χρόνο, όπως οι εκπομπές που μας μεγάλωσαν. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Κάθε Παρασκευή μεσάνυχτα με τον Γιώργο Τσουράκη στον 943 Intervention Sports. Γιατί η νύχτα θέλει τη δική της φωνή.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: 943 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Η μπάλα είναι το μόνο πράγμα που υπακούει σε νόμους φυσικής και όχι πολιτικής. Ναόμι Κλάιν, δημοσιογράφος και ακτιβίστρια.
0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Ο Παναθηναϊκός χωρίς πρόβλημα έκανε το 1-0 απέναντι στη Μύκονο για την πρώτη φάση των play-offs επικρατώντας 99-75, αφήνοντας πίσω τον οδυνηρό αποκλεισμό από το Final Four. Θα φύγω όταν χάσει την εμπιστοσύνη ο Γιαννακόπουλος στο πρόσωπό μου, δήλωσε ο Εργίνα Ταμάν μετά την νίκη των Πρασίνων επί της Μυκόνου. Χωρίς τους Γουόκαπ, Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ για λόγους ξεκούρασης θα ταξιδέψει στη Ρόδο Ολυμπιακός εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Κολοσσό για τον δεύτερο προημιτελικό της Basket League. Στον τελικό κυπέλου Super League K19 ο ΠΑΟΚ νίκησε 1-0 τον Άρη με κεφαλιά του Δημήτρη Κυριαζίδη στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων και κατέκτησε τον double. Η Νότιγχαμ Φόρεστ είναι έτοιμη να προσφέρει νέο συμβόλαιο στο Βίτορ Περέιρα. Η υπάρχουσα συμφωνία έχει διάρκεια μέχρι το 2027. Εν τούτης, ο άλλοτε τεχνικός του Ολυμπιακού θα λάβει πρόταση για συμβόλαιο μεγαλύτερης διάρκειας, όπως αποκαλύπτει το Athletic. Ο 20χρονος Ελληνοαμερικανός σέντερ Ράιαν Σούλης αφήνει το Κολούμπια και μετακομίζει στο Northwestern στο κολεγιακό πρωτάθλημα. Για την 37η αγωνιστική της Premier League, η Aston Villa διέλυσε 4-2 τη Liverpool και είναι πολύ κοντά στην κατάκτηση της τέταρτης θέσης. Ο Manuel Neuer ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Bayern Μονάχου για ακόμη μία σεζόν. Θα αντιμετωπίσουμε τον πρωτοπόρο της EuroLeague, είναι το μεγάλο φαβορί, ωστόσο αν είμαστε με τη σωστή νοοτροπία και τη φυσική κατάσταση μπορούμε να νικήσουμε οποιαδήποτε ομάδα, δήλωσε ο προπονητής Fenerbahçe Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στη Media Day της τουρκικής ομάδας εν ώψη του Final Four. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο το πρωί στις 10. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Όλα ίδια και όλα αλλιώς με τον Γιώργο Τσουράκη.
3: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση.
1: όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervention Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου και αν είσαι. Όπως και αν ακούς.

Κανονικά τόσο ωραίο τραγούδι, δεν θα ήθελα να το διακόψω. Νομίζω ούτε κι εσείς, αλλά πρέπει να πω στον κόσμο ότι είμαι εδώ. Ναι ρε, είμαι εδώ. Όπως είστε κι εσείς όλοι και όλες εδώ. Στον αέρα του 943 Intervetten Sports. Είναι εκπομπή όλα ίδια και όλα αλλιώς και όλα είναι σημειολογικά. Σε τούτη εδώ την... σε τούτο εδώ το δίωρο. Όλα έχουν τη σημασία τους, αλλά και δεν την έχουν. Όλα ίδια και όλα αλλιώς λοιπόν, εδώ στον 943 Intervetten Sports. Πιστή στο ραντεβού της Παρασκευής. Γιώργος Τσουράκης με κεφαλαία ελληνικά. Ακούστε τον καλά. Μάθετε καλά την ορθογραφία του, γιατί θα το ακούσετε και θα το δείτε. Μάλλον θα το ακούσετε πολλές φορές. Και θα το δείτε επίσης πολλές φορές γραμμένο.

0: Λοιπόν, και πριν πούμε τα καθέκαστα, έχω την πρώτη γραμμή. Πρώτη γραμμή. Ευθύμης από.
1: Από λιμασό.
0: Από λιμασό. Γεια σου, ρε φίλε Ευθύμη. Γεια σου, ρε Γιδακό. Τι κάνεις, αδερφέ.
1: Καλά, ρε φίλε, καλά. 40 χρόνια βαρεθήκαμε εδώ στην Κύπρο.
0: Εντάξει, ωραία η Κύπρος, ρε φίλε. Όμορφο.
1: Ωραία. Φύγαμε από τον Πειραιά.
0: Και ο Πειραιάς είναι ωραίος. Να σου πω κάτι, και ο Πειραιάς είναι ωραίος, παρόλο που εγώ δεν είμαι Πειραιώτης, είναι ωραίος ο Πειραιάς. Έχει ωραίες γειτονιές. Κρατάει ακόμα τις γειτονιές του. Καστέλα, Προφήτης Ηλίας. Βαστάει ακόμα. Χατζηκυριάκιο.
1: Ναι, ωραία μέρη, ωραία.
0: Έτσι.
1: Είχαμε βικινή και τώρα γίναμε 70.
0: Εντάξει, φίλε, μια χαρά, είσαι ωραίος, δύναμη. Πες μου, πώς είσαι, πώς περνάς, Ευθύμη?
1: Είμαι συνταξιούχος τώρα, ήμουν security στο καζίνο και τώρα είμαι συνταξιούχος.
0: Μια χαρά, ωραίος. Απολαμβάνεις, να σου πω, η σύνταξη είναι αξιοπρεπής.
1: Ναι.
0: Απολαμβάνεις τη σύνταξή σου. Απολαμβάνεις, εντάξει, οκ. Απολαμβάνεις τη σύνταξή σου, αδερφέ. Αυτό.
1: Άμα θέλω δουλεύω και καλά κουτσοδούλη σε κιούλη, δεν έχει πρόβλημα.
0: Εντάξει, μια χαρά. Ωραίος.
1: Ναι.
0: Το Παναθηναϊκό πώς τον είδες με τη Βαλένθια?
1: Στεναχωρέθηκα, εγώ είμαι Ολυμπιακός.
0: Το ξέρω, είσαι Ολυμπιακός.
1: Στεναχωρέθηκα από τη Βαλένθια που έχασε τρίτη φορά.
0: Εντάξει,
1: κρίμα.
0: Η Βαλένθια δεύτερη στην Ευρωλίγκα. Έτσι, πρώτος Ολυμπιακός να πούμε. Δεύτερη στην κανονική περίοδο, αλλά θα έχει καλή ομάδα.
1: Και εγώ σου λέω τους Τούρκους θα τους πάρουμε Ολυμπιακός. Θα κερδίσουμε.
0: Και εγώ το πιστεύω. Θα βλέπω τον Ολυμπιακό τελικό, να ξέρεις.
1: Κάτσε και θα δεις. Με τη Ρεάλ.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, καλή εκπομπή να έχεις.
0: Καλή ακρόαση, αδερφέ.
1: Χάρηκα που σ' άκουσα και θα σ' ακούω μέχρι τις 2.
0: Να είσαι καλά, είσαι αδερφός. Γεια σου, Ευθύμη.
1: Γεια σου, Γιώργο μου.
0: Γεια σου, ρε φίλε. Γεια σου,
1: Γιώργο μου.
0: Ο φίλος μου Ευθύμης και έχω άλλη μια γραμμή. Έπεσε η γραμμή. Ποιος είναι? Καλησπέρα. Ναι. Όχι, έπεσε η γραμμούλα. Ο φίλος ή η φίλη να ξανακαλέσει. Λοιπόν, να πω γρήγορα τρόπους επικοινωνίας.

Λοιπόν, είναι το Viber, το οποίο το έχει στείλει το μήνυμα πρώτος ο Γιώργης ο Αλεξανδράκης. Λέει την καλησπέρα μου, Αλόδρης και φίλε μου, στα παιδιά στο σταθμό και στη ραδιοφωνική παρέα μας. Καλή εκπομπή, καλή μας ακρόαση με τις μουσικές επιλογές του τι το νόμιζε το τεράστιο Άλεξ. Σε ευχαριστώ για την παρέα. Γιώργος Ολυμπιακός από Δάφνη. Γεια σου, Γιώργαρα μου.

0: Λοιπόν, είναι τηλεφωνικές γραμμές, οι οποίες είναι ορθά ανοιχτές σε κάθε εκπομπή. Το 210-220-5943 και το 215-215-5943. Όπως επίσης και το Viber του σταθμού, το οποίο διαβάζουμε τα μηνύματα κατευθείαν. Και τα υβριστικά αναγιγνώσκονται, αδέρφια. Καλησπέρα να στείλω στους πολύ αγαπημένους φίλους, τον Θεόδωρο Μαξούρα, δημοτικό σύμβουλο στο Δήμο Αγίων Αργύρων Καματερού, και στον επίσης πολύ αγαπημένο φίλο, τον Χάραλαμπο Καρπούζο, υποψήφιο βουλευτή με το ΠΑΣΟΚ στη Δυτική Αθήνα. Καλησπέρα στον Δημήτρη τον Ναμπατζή. Καλησπέρα στο Στέλιο το Χλαχλά. Σε όλα τα αδέρφια εκεί, σε όλο το team. Καλησπέρα Θοδωρή Σαρτζετάκη, αγαπημένε φίλε, πρόεδρε της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Ηλίου. Όλα τα καλά παιδιά εδώ, εδώ γύρω τριγύρω. Πάμε λίγο γραμμούλα, Φασιλάκι μου.
1: Έλα.
0: Γεια σου. Γεια σου φίλε, καλησπέρα.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, καλά, καλά.
1: Καλά κι εγώ, σ' ακούω, απολαμβάνω τα τραγούδια σου. Γιώργο. Έλα, Γιώργο.
0: Εδώ, εδώ, Βασίλη, εδώ, εδώ. Καλησπέρα να στείλουμε και στο φίλο μου, τον Μιχάλη, τον Χάτζη Μιχαήλ. Παιδιά, να πω ότι την ραδιοφωνική σκητάλη την πήραμε από τον Γιώργο τον Ρουμελιώτη. Τον ξέρω στον Γιώργο, άρα μας. Λοιπόν, ο οποίος έβγαλε όλη τη βάρδια μόνος του. Άρα, Γιώργη, να είσαι καλά. Την αγάπη μου, φίλε, Γιώργαρα μου. Λοιπόν, Βασίλη,
1: ναι.
0: Έχουμε και έναν Ολυμπιακό στη γραμμή.
1: Να είναι καλά.
0: Μιχάλη. Μιχάλης Χάτζη Μιχαήλ. Μας ακούει ο Μιχάλης?
2: Ναι, εγώ ακούω.
0: Έλα, εσύ ακούς, εμείς δεν ακούμε.
2: Εγώ ακούω, ρε φίλε.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα ξένα Ολυμπιακό. Τώρα, να σου πω κάτι, σας έχω βγάλει στον αέρα με αυτή την διτή, πώς το λένε, ιδιότητα.
2: Ναι, μ' ακούτε, δεν ξέρω αν ακούγομαι.
0: Μια χαρά, Μιχάλη, 5 στα 5.
2: Α, μα, λοιπόν, καταρχήν, επειδή η ανακοίνωση στους φίλους σου και δεν με βάλες μέσα, λέω κάτω τον επάρω.
0: Αδερφέ, απολογούμε, απολογούμε, γιατί την προηγούμενη Παρασκευή ήσουν εδώ βράχος. Απολογούμε, τώρα τι να λέμε. Μιχάλης Κατζημιχαήλ, παιδιά, φίλος αγαπημένος και ιδρυτής του Αθλητικού Συλλόγου
2: Ρυθμικής Συλλήγου. Και μάλιστα επειδή ξενυχτάω για να σε ακούσω και αύριο πρωί πρέπει να σηκωθώ το πρωί, γιατί ο σύλλογος συμμετέχει για άλλη μια φορά σε ένα τελικό πανελληνίου πρωταθλήματος στο Λαύριο που θα γίνει στους Κορασίδες.
0: Επειδή κάτι είχα ψυχανεμιστεί γι' αυτό και σε έβγαλε τώρα ο φίλος ο Βασίλης, ο Βασιλέξης από το Καβάτερο, ο γείτονάς μας. Είναι και εκείνος στον αέρα, θα μας δώσει αυτή την, πώς το λένε, το μικρό παραθυράκι. Να πούμε γι' αυτό, Βασίλη, όμως μην κλείσει στον αέρα, στη γραμμή. Γιατί έχουμε να πούμε για την ΑΕΚΑΡΑ. Έλα, Μιχάλη μου.
1: Ναι.
2: Έλεγα το εξής. Κάθομαι και σε ακούω, γιατί αύριο ο σύλλογος συμμετέχει σε έναν ακόμα τελικό πανελληνίου πρωταθλήματος στις Κορασίδες στο Λαύριο. Και πρέπει να πάμε να σηκωθώ πρωί, γιατί είμαι αρχηγός αποστολής. Και πρέπει να πάμε εκεί πέρα για να αγωνιστούμε, να δούμε τι θα πετύχουμε. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί τα τελευταία χρόνια ο σύλλογος πραγματικά πηγαίνει εξαιρετικά. Είναι μέσα στους τελικούς που γίνονται, παίρνουμε τις προκρίσεις επάξια και είμαστε μέσα από τους λίγους συλλόγους που συμμετέχουμε με συνεχή ροή σε τελικούς πανελληνίου πρωταθλήματος. Και όμως έκατσα λίγο να περιμένω, να σε ακούσω λίγο την εκπομπή σου, να σου πω και μια καλημέρα, και γιατί είσαι αγαπητός πολύ και πραγματικά είσαι από τους ανθρώπους που στηρίζει κυρίως τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, γιατί το γνωρίζω αυτό και θέλω να το πω.
0: Μιχάλη, στο έχω πει και σε παλαιότερη έτσι, επικοινωνία μας και εκ του συνεγγύς, ότι ο σταθμός γενικά, ειδικά τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και τον αθλητισμό στον οποίο εμπλέκονται παιδιά, τον στηρίζει. Η πόρτα είναι πάντα ανοιχτή για να προωθούμε και να στηρίζουμε και να ανακοινώνουμε τέτοιες έτσι, δράσεις, πρωταθλήματα, διακρίσεις των συλλόγων της περιοχής μας. Λίγο πράγμα είναι αυτό τώρα, μικρό πράγμα είναι.
2: Εξίσου σημαντικό είναι αυτό που σου είχα πει την περασμένη Παρασκευή, που είχα την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να είμαι στην εκπομπή σου, ότι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Ήλιον θα φιλοξενήσει ένα τελικό Πανελληνίου Ρυθμικής Γυμναστικής πιθανότατα στο ΑΣΑΜΠ, στο ομαδικό. Είναι η τελευταία ενημέρωση που έχω από την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία και από τον πρόεδρό της, τον Βασίλειο Τσολακίδη, και την αντιπρόεδρο, την Ελένη την Καϊτεζίδου. Και είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό να γίνονται στις γειτονιές της Δυτικής Αθήνας τέτοιοι αγώνες, γιατί μας αξίζει, έχουμε τη γνώση, την εμπειρία και μας αξίζει να γίνονται τέτοιοι αγώνες. Είναι κάτι μοναδικό, έχω δουλέψει πάρα πολύ σε αυτό και το γνωρίζεις προσωπικά εσύ, αφού πέρσι έγινε για πρώτη φορά ένας τελικός Πανελλήνιου Πρωταθλήματος, και αυτό αρχίζει σιγά σιγά και θεμελιώνεται. Και έχω την πολύ μεγάλη χαρά να σου το πω έτσι στην εκπομπή σου σήμερα.
0: Ωραία, όταν θα είναι εννοείται θα το ξανααναφέρουμε, έτσι. Όχι, θα το αναφέρουμε, θα έρθεις από εδώ, ρε φίλε. Τι να λέμε.
2: Και θα έρθω από εκεί, έχω δεσμευτεί να έρθω από εκεί με ανθρώπους της Ομοσπονδίας.
0: Σε έχω δεσμεύσει εγώ, δεν κατάλαβες. Σε έχω δεσμεύσει εγώ, δεν κατάλαβες, εννοείται.
2: Θα έρθω στην εκπομπή σου και με ανθρώπους, και μάλιστα πολύ μεγάλη τιμή, Ολυμπιονίκες και από την μέλη της ΕΓΟ, να συζητήσουμε για αυτό το άθλημα, γιατί μας αξίζει, όπως και οι ενόργανοι, όπως και άλλα τέτοια αθλήματα εδάφους, που πρέπει να ξέρεις ότι έχουν φέρει τεράστιες επιτυχίες.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Τεράστιες επιτυχίες. Δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το γνωρίζεις εσύ πολύ καλά,
0: ναι,
2: αυτό
0: που
2: σου λέω.
0: Και ολυμπιακά μετάλλια με τις ομάδες στο ανσάμπλ και στα ατομικά τα αθλήματα, στις ασκήσεις εδάφους, βέβαια φίλε,
2: βέβαια.
0: Τεράστιες διακρίσεις.
2: Και θα είμαι πάρα πολύ σύντομα στην εκπομπή σου με τέτοιους σημαντικούς ανθρώπους να συζητήσουμε για θέματα αθλητισμού, γιατί υπάρχουν και προβλήματα από το κράτος πάνω σε αυτά. Αλλά αυτά θα τα πούμε από κοντά όταν θα έρθω. Δεν θέλω να σε καθυστερήσω. Άλλωστε, έχουμε καλή εκπομπή και θα κάτσω να σε ακούσω.
0: Δάσκαλα, Μιχάλη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή αυριανή, αδερφέ.
2: Να είσαι καλά, γεια σας.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Αυτό ήταν ο φίλος ο Μιχάλης Χατζη Μιχαήλ, ο ιδρυτής του Συλλόγου Ρυθμικής Ηλίου. Μας είπε για τρία πραγματάκια. Αύριο έχουμε αγώνες και ο τελικός που θα διεξαχθεί εδώ στο Ήλιον, στο κλειστό Ιωάννης Κακούρης. Όπως είχε γίνει και πέρσι, όταν θα είναι θα το ξανααναφέρουμε για να το γνωρίζει και ο κόσμος και όποιος θέλει να πάει, γιατί η παρουσία του κόσμου είναι στήριξη για τους αθλητές, για τους συλλόγους, για την Ομοσπονδία. Βασίλη μου,
1: έλα
0: φίλε, τι κάνεις, έχεις χαθεί αδερφέ, έχεις χαθεί, τι γίνεται?
1: Απολαμβάνεις
0: τις δάφνες του πρωταθλητή, έτσι?
1: Εντάξει, τώρα θα το δούμε του χρόνου.
0: Ρε φίλε, η ΑΕΚ σε 4 χρόνια 2 πρωταθλήματα. Ωραίο, ωραία συγκομιδή. 2 πρωταθλήματα, νέο γήπεδο, καλές παρουσίες στην Ευρώπη, ωραία συγκομιδή. Και ο Νίκολιτς, ωραίος προπονητής, αθόρυβη δουλειά του, κρατά και την μπάλα χαμηλά. Ούτε φανφάρες.
1: Αλλά ξέρεις τι δεν μου άρεσε, ρε Γιώργο.
0: Τι παλικάρι μου.
1: Συνέχεια αυτές οι ντόμες.
0: Εντάξει, η ΑΕΚ με την μπάλα κάτω παίζει.
1: Κάθετα.
0: Δεν παίζει κάθετο ποδόσφαιρο, λες.
1: Κάθετα δεν παίζει.
0: Ναι.
1: Όλο σέντρες.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι μπάλα αυτό.
0: Πίστεψέ με, δεν το είχα προσέξει. Ότι παίζει μόνο με σέντρες.
1: Δεν ξέρω τι να πω με αυτή την ομάδα.
0: Με τα κορίτσια τι γίνεται, με τα κορίτσια τι γίνεται, Βασίλη? Βασίλη, ας το Παναθηναϊκό, ας το εκεί που καταντήσαμε. Τι να συζητάμε.
1: Όχι, λέω στο μπάσκετ.
0: Με τα κορίτσια τι γίνεται, αδερφέ?
1: Καλά, ναι.
0: Όλα good.
1: Good, ναι.
0: Ωραίος, πολύ ωραίος. Μπράβο. Σε ζητάει ο λαός σου, να ξέρεις. Έχει στείλει εδώ η αποστολία, βλέπω εδώ.
1: Πολλά
0: φιλιά. Γεια σου, Αποστολία.
1: Για να είμαι καλά.
0: Είχε στείλει Αποστολία, η Ευελίνα έχει στείλει. Τι γίνεται, Βασίλη?
1: Η Ευελίνα.
0: Θα μα στείλει, θα περίμενε. Μισό, γιατί κάτι γράφουμε τώρα εδώ.
1: Και
0: η Σοφία. Και η Σοφία από την Καλυθέα. Στο Βασιλάκι λέει. Σοφία. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Βασίλη. Θα μα φάσει τα κορίτσια, ρε φίλε. Θα μα φάσει τα κορίτσια.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα, Μπίλη. Έγινε αγόρι, να πούμε, να είσαι καλά.
1: Πολλά φιλιά.
0: Γεια σου, Βασιλιάκη μου. Γεια σου, αδερφέ, να είσαι καλά. Να καλησπέρισω τον εκλεκτό συνεργάτη του σταθμού και πολύ αγαπημένο φίλο, τον Μάνο Σταραμόπουλο. Ειδικό επιτετραμένο, παιδιά, στα διεθνή. Γεια σου, Μάνο. Εγώ να πω ότι στις 30 του Μάη, 30 νόμιζω ή 31, μισό λεπτό θα το τσεκάρω.

Στις 30 του Μάη λοιπόν, στην πλατεία Μοναστηρακίου, θα διεξαχθεί ένα τουρνουά streetball για αθλητές, για αθλητές σε αναπηρικό αμαξίδιο. Από την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης για άτομα με αναπηρικό αμαξίδιο. Εκεί θα είναι ο δικός μας Γιώργος Κογκαλίδης, ο οποίος θα επιμεληθεί και θα παρουσιάσει την όμορφη αυτή εκδήλωση. Εκεί θα είμαι και εγώ όμως, όχι με την ιδιότητα του ραδιοφωνικού παραγωγού, αλλά με την ιδιότητα του μουσικού. Μουσικός, παιδιά, μεγάλη βαριά λέξη να την αναφέρει κάποιος. Αλλά εν πάση περιπτώσει, με την ιδιότητα του μουσικού, με τους συνεργάτες μου, τον Αποστόλη Παπαγιάννη και την Αναστασία Μεγρέμη, να επενδύσουμε έτσι για λίγη ώρα μουσικά την εκδήλωση. Και θα χαρούμε πάρα πολύ να είστε όσοι μπορείτε εκεί, να δώσετε το παρόν σε μια πολύ όμορφη εκδήλωση, σε ένα πάρα πολύ όμορφο αθλητικό γεγονός. Δεν θέλω να πω event, ακούγεται κάπως. Σε ένα πολύ όμορφο αθλητικό γεγονός, το οποίο αν μη τι άλλο αξίζει την υποστήριξη, την στήριξη από όλους εσάς και την παρουσία σας. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι αθλητές, από την παρουσία του κόσμου και από το χειροκρότημα παίρνουν αυτή τη δύναμη. Δύναμη για να μπορέσουν να σταθούν, για να μπορέσουν ψυχολογικά πάντα να μπουν μέσα στο τερέν, στο γήπεδο και να παίξουν. Να χαρίσουν θέαμα, εννοείται. Έχω δει, όχι πολλούς, έχω δει όμως ορισμένους αγώνες μπάσκετ με αθλητές με αναπηρικό αμαξίδιο. Το πάθος που βγάζουν αυτά τα παιδιά και την τεχνική που βγάζουν. Εδώ βλέπουμε αρτιμελέστατους, ακριβοπληρωμένους καλαθοσφαιριστές να χάνουν τα lay-up ακριβώς κάτω από την ρακέτα. Πόσο μάλλον τα παιδιά αυτά που είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο. Και σίγουρα δεν έχουν όλη αυτή τη δύναμη του σώματος και όλη αυτή τη στήριξη που έχει ένας αρτιμελής αθλητής. Και παρόλα αυτά τα κολλάνε, να ξέρετε, τα κολλάνε. 943 Intervention Sports. Εδώ στο Δημοκρατικό Ήλιον. Στο Εξωτικό Ήλιον. Να στείλουμε μια καλησπέρα στην Φλόρεντς που μας ακούει αλλά δεν το λέει. Να στείλουμε μια καλησπέρα στην Ακίνδυνη, στα Άνω Λιώσια. Καλησπέρα Πέννη στην Αλσούπολη. Καλησπέρα Κωνσταντίνε Γεωργακόπουλε, στη Βάρδιά σου φίλε. Να καλησπερίσω όλους τους επαγγελματίες, να τους καλησπερίσω από μέσα την καρδιά μου που μας ακούνε αυτή την ώρα, τα παιδιά που είναι σε υπηρεσίες ασφαλείας,

τα παιδιά που είναι οδηγοί στα λεωφορεία, στα πούλμαν, στα τρόλεϊ, στους σειρμούς του μετρό και του ηλεκτρικού, στους οδηγούς ταξί, στην κίτρινη φυλή. Μας ακούνε πάρα πολύ, το ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό. Αλλά και στους οδηγούς φορτηγών, στα αδέρφια μας. Όλοι αυτοί λοιπόν, και ιδιαίτερα όσοι κινείστε στη Δυτική Αθήνα, αλλά κυρίως για το Περιστέρι, είναι σχετικά καλή η εικόνα. Και στην Πετρούπολη σχετικά καλή η εικόνα. Εντάξει, θα αναφερθώ στις περιοχές που ξέρω. Στο Ήλιον εδώ και στο Καματερό οι δρόμοι είναι ένα Παναγία βοήθα. Είναι δύο δρόμοι κεντρικοί στρωμένοι και οι κάθετοι δρόμοι, οι παρόδιοι δρόμοι, είναι για να κυκλοφορείς μόνο με 4x4. Άντε και ένα καλό πιστόλι. Πόλεμος ατελείωτος είναι η ζωή μου όλη. Τη βγάλαμε τη μαντινάδα, γατάκια. Μπάμπη Καρπούζο, το έμβασμα δεν έβαλες, φίλε? Δεν μας τάσκασες ακόμα. Ακούς, γελάς. Πάμε σε διάλειμμα διαφημιστικό για λίγα δευτερόλεπτα και επιστρέφουμε εδώ στον 943 Interveten Sports, στο ραδιόφωνο που δεν έχει εξαρτήσεις.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα Παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
2: Η ώρα είναι 12 και μισή.

Εδώ είμαστε, απλά σας αφήνω να απολαύσετε την ωραία μουσική. Άλεξ Ηλιάδης, επιμέλεια προγράμματος. Μουσικές επιλογές, παιδιά. Ό,τι έχει ο κατάλογος. Για να το λέει, καταλογάρα έχεις. Ατζέν Πιλάφι λέει πολίτικο, κάτι πιο έκλεκτο. Γαρίδες αυγολέμονο, κάτι πιο έκλεκτο. Μοσχάρι λέει κοκκινιστό, κάτι πιο έκλεκτο. Πιάσε λέει μια γίγαντες γιαχνή. Έτσι και εδώ. Ό,τι έχει ο κατάλογος, παιδιά. Γεια σου, Πένι. Τι κάνεις, Πένι? Τι κάνεις, Πένι, τι είχα πάντα. Μάλλον, τι είχες, Πένι, τι είχα πάντα. Έλα, απόψε δεν μπορείς να πεις. Δεν μου ανέβασε τι. Δεν έχω το ταγάρι της του προηγούμενης Παρασκευής που μου ανέβασε την πίεση. Είμαι ήρεμος. Είμαι ήρεμος μέχρι να βουτήξω κανέναν από τον καρούτζο. Να ξέρεις, Πένι. Λοιπόν, για τους φίλους που ζητάνε για τα αποτελέσματα του στοιχήματος, μου έχετε στείλει εδώ για την Premier League. Δεν τόσο πολύ σας καίει η Premier League.

επειδή είμαστε ήδη στο Σάββατο, για αύριο Κυριακή, για τους φίλους που ρωτάτε, είναι τα εξής μάτς. Manchester United Nottingham Forest στις 2:30, Wolves Fulham στις 5, Everton Sunderland στις 5 επίσης, Leeds Brighton στις 5, Bradford Crystal Palace στις 5, στις 7:30 έχουμε το Newcastle West Ham, στις 10 Arsenal Burnley. Αυτό για την Δευτέρα. Και την Τρίτη, δύο μάτς, Bournemouth Manchester City και Chelsea Tottenham, 9:30 το πρώτο, 10:15 το δεύτερο.

για σήμερα Σάββατο έχουμε στις 7 τρία μάτς. ΑΕΛ Ατρόμητος στα γκρουπ υποβιβασμού πάντα αυτά. ΑΕΛ Ατρόμητος, Αστέρας Τρίπολης και Φυσιά και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Όλοι αυτοί κάτι κυνηγάνε. Για τον όμιλο του Conference League έχουμε την Κυριακή στις 5 δύο μάτς. Άρης Ζεβαδιακός και Όφη Βόλος. Ο Άρης πάει πάρα πολύ καλά στα play-off, όπως και ο κυπελούχος Όφη θα έχει μια δύσκολη αποστολή με την ομάδα του Βόλου. Και επίσης την Κυριακή 7.30 ώρα δύο ντερμπάρες. ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Οι ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό δεν έχουν τίποτα να χάσουν, τίποτα να αλλάξει, χάσουν, κερδίσουν. Ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ όμως κυνηγάνε τη δεύτερη θέση. Οπότε και οι δύο θα κυνηγήσουν την νίκη. Να είστε σίγουροι θα δούμε πολύ δυνατά μάτς. Γιατί η δεύτερη θέση οδηγεί σε προκριματικό γύρο του Champions League. Και είναι και πολλά τα χρήματα, έτσι το market pool είναι πάρα πολύ δυνατό. Καλό είναι όμως να βλέπουμε δυνατά μάτς. Το πρωτάθλημα πλέον έχει τελειώσει, η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια. Παρ' όλα αυτά, όπως προείπα, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ κυνηγάνε τη δεύτερη θέση. Δύο ξεχωριστά μάτς θα είναι πάρα πολύ δυνατά, να ξέρετε. Ο Παναθηναϊκός, τελευταίο παιχνίδι στην Λεωφόρο, το οποίο θα είναι και κλεισμένο το δίρον, δυστυχώς. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό, όπως προείπαμε, στην All Win Arena. Τυπικά ονομάζεται All Win Arena, έτσι είναι η εμπορική ονομασία του γηπέδου, το χορηγικό όνομα του γηπέδου, αλλά τις καρδιές των φιλάθλων και όχι μόνο των εξήτων. Ονομάζεται Αγία Σοφιά και γιατί όχι. Γιατί να μην λέγεται Αγία Σοφιά.

2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 Ανοιχτές οι γραμμές από τούτη εδώ την ώρα. Στο Viber στέλνετε στο 69-39-943-943. Αυτό είναι ανοιχτό όλες τις ώρες.

Θέλω να στείλω μια ιδιαίτερη καλησπέρα στον αγαπημένο φίλο, που παλιό και αγαπημένο φίλο, τον Δημήτρη τον Καλέργη. Ο οποίος ζει πλέον στο Ηνωμένο Βασίλειο, κοντά στο Σέφιλντ. Πηγαίνει και βλέπει, Ολυμπιακός ο Δημήτρης, να είναι καλά. Πηγαίνει και βλέπει αγώνες Sheffield United. Ο άνθρωπος μου λέει ότι είναι άλλο το επίπεδο εκεί. Άλλη νοοτροπία, άλλες συμπεριφορές, άλλη οργάνωση. Κοιτάξτε, ουσιαστικά το βασικό εδώ ποιο είναι, ότι η χώρα η οποία δεν θα πω εφήβερε το ποδόσφαιρο, αλλά η χώρα η οποία το διέδωσε, πρωτόπαιξε μπάλα, όπως θέλετε το πείτε το, μια χώρα η οποία, στην οποία οι άνθρωποι δεν έχουν πολλές διεξόδους για διασκέδαση. Okay, έχουν τις pub, έχουν τα fish and chips, δεν ξέρω και εγώ τι, έχουν τα εμπορικά κέντρα. Μιλάω για την Μεγάλη Βρετανία. Δεν είναι όμως μεσογειακή χώρα να έχει αυτή την πληθώρα των καφέ, των εστιατορίων, των κλαμπς, των νυχτερινών κέντρων που έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και όχι μόνο, έχει κι αλλού. Θα σας πω και γι' αυτά. Οπότε έχουν ανάγκη το ποδόσφαιρο σε μια ευρυζωνικού τύπου διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γι' αυτό και το έχουν οργανώσει τόσο πολύ άρτια. Γι' αυτό και το marketing είναι τόσο πολύ, σε τόσο πολύ ψηλό επίπεδο. Γι' αυτό και τα χρήματα που επενδύονται και τα χρήματα που παίρνουν οι ομάδες είναι τόσα πολλά. Και μπράβο τους οι άνθρωποι. Και μου λέει ο φίλος μου, Δημήτρης, καλή του ώρα, ότι πάω και βλέπω αγώνες Sheffield United και είναι, λες, και πηγαίνω στον Μπερναμπέου, μου λέει. Τέτοια η ατμόσφαιρα και η αίσθηση. Και εγώ εδώ σου με θέλω να πάρω τον 15χρονο γιο μου να τον πάω μια φορά να δει έναν αγώνα της ομάδας που υποστηρίζει. Και το σκέφτομαι κάνα δύο χρόνια τώρα και θα το σκέφτομαι άλλα δύο χρόνια. Γιατί δεν θέλω το παιδί μου να κολλήσει το μικρόβιο του γηπέδου του οπαδισμού. Δεν θα το κολλήσει με εμένα δίπλα του. Αλλά δεν θέλω να κολλήσει το μικρόβιο του γηπέδου. Γιατί γίνονται τόσα πολλά, ρε παιδιά. Δηλαδή, πας και δεν ξέρεις αν θα γυρίσεις. Είναι δυνατόν.

Εσύ είσαι φίλη. Θες να είσαι και αγαπημένη. Μου είχε πει ένας γέροντας κάποτε, δέξου ό,τι σου προσφέρεται, πάρε ό,τι σου προσφέρεται. Το μη χείρον βέλτιστον, λέγανε οι αρχαίοι μόνοι πρόγονοι.

πονές τη αίσθηση έχει προκαλέσει τώρα τελευταία αυτές τις μέρες, δηλαδή ο τραυματισμός, ο πολύ σοβαρός τραυματισμός, ο ακροτηριασμός του νεαρού παίχτη, ενός 22χρονου παίχτη στο ελληνικό Survivor. Το οποίο 22χρονου του νεαρού αυτού παιδιού ακροτηριάστηκε το πόδι του το ένα από το γόνατο και κάτω. Και θα γίνουν προσπάθειες σε ειδικό κέντρο αποκατάστασης να σωθεί το άλλο πόδι, το οποίο έχει σοβαρό τραυματισμό στον αστράγαλο. Τι να πω. Ενώ έκανε ψαρντούφεκο, λένε το παλικάρι αυτό, ένα σκάφος πέρασε από πάνω, δεν είδε τη σημαδούρα που πιθανότατα είχε μαζί, δεν ξέρω.

0: Λοιπόν, και έχουμε στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή τον ηγέτη, θα μ' αρέσει αυτή η λέξη, τον ηγέτη τη Δημοτική Παράταξη Νέα Αρχή Αγενάργυρη Καματερό και αιρετό στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγίων Αργύρων Καματερού, Θεόδωρο Μαξούρα. Και τώρα τελευταία.
1: Είναι τιμή μου. Και για τώρα, ακόμη φορά.
0: Τώρα τελευταία, κύριε Μαξούρα, μισό λεπτό γιατί θα τα ακούσει και εσύ, βαριά. Τώρα τελευταία. Πολλά βίντεο στα social media με τους κακούς δρόμους και του ηλίου. Πρόσεξε, να τα λέμε, να τα αποδίδουμε όλα, τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Και του ηλίου αλλά και του Καματερού. Οι Άγιοι Ανάργυροι έχουν λίγο καλύτερη, είναι λίγο πιο προσεγμένοι. Τι γίνεται? Σε αυτό τον...
1: Είχαν υποδομές από παλιά οι Άγιοι Ανάργυροι.
0: Είχαν υποδομές από παλιά, έλεσε.
1: Ακριβώς, είχαν υποδομές από παλιά, με αποτέλεσμα να χρειάζονται πολύ λιγότερα να γίνουν από την περιοχή του Καματερού που γίναμε ένα μετά το Καλλικράτη.
0: Ναι, αλλά στο Καματερό, ρε φίλε, εγώ που μπαίνω μέσα στα στενά και τα λοιπά, ας πούμε, γιατί μένω εδώ κοντά, σπάμε αμάξια, σπάμε μηχανάκια. Και ξέρεις, όταν ο δρόμος δεν είναι καλός, αποσπά και την προσοχή σου από το δρόμο.
1: Δυστυχώς, επειδή έχω μάθει να μην μασάω τα λόγια.
0: Όταν
1: μου
0: το οδόστρωμα δεν είναι καλό, ενός άπειρου οδηγού αποσπάται η προσοχή του από τον δρόμο και δημιουργούνται ατυχήματα, κύριε Μαξούρα. Εδώ, επί του πιεστηρίου.
1: Με αποτέλεσμα, αντί να κοιτάζουμε τις γειτονιές με ουσία, και την ουσία δηλαδή, κοιτάζουν κάποιοι να κάνουν έργα βιτρίνας που στην ουσία δεν εξυπηρετούν τον πολίτη και την καθημερινότητα των πολιτών.
0: Μάλιστα. Πού είσαι εσύ τώρα, ακούω εκεί μουσικές, τι γίνεται?
1: Είμαι σε μια εκδήλωση του δυτικού τομέα.
0: Νόμιζα στη συναυλία του Νταλάρα είσαι.
1: Στο Σύλλογο Ποντίων.
0: Ναι.
1: Όπου εδώ από ό,τι φαίνεται τηρούν τα ήθη και τα έθιμα πολύ ζωντανά. Και έχουν και τη γογό τσαμπά, την γνωστή γογό τσαμπά.
0: Με το επιτελείο της, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Να δώσεις τη γογό πολλούς χαιρετισμούς από μένα, πες της.
1: Βεβαίως.
0: Να τη βγάλουμε και στον αέρα. Όταν πας κοντά της, θα πεις θέλει κάποιος να σου μιλήσει.
1: Βεβαίως και θα το κάνω.
0: Γεια σε εδώ. Θέλω να δω αν θα τηρήσεις την δέσμευση.

0: από τη μία μεριά της χώρας μέχρι την άλλη μεριά.
1: Έτσι.
0: Και να πω στον κόσμο ότι πρέπει να κοιτάζουμε μπροστά χωρίς να ρίχνουμε την ψυχολογία μας. Γιατί όπως είδαμε και σήμερα, όπως έγινε και την προηγούμενη εβδομάδα, δυστυχώς το ένα κορίτσι και το ένα αγόρι φεύγουν το ένα μετά το άλλο και αυτοκτονούν.
1: Άστα, άστα φίλε, αυτό που το πας.
0: Είναι κάτι δυσάρεστο το οποίο πρέπει να σταματήσει με κάθε τρόπο και να δούμε η πολιτεία πώς πρέπει να ενεργήσει προκειμένου όσα παιδιά νιώθουν ένα αδιέξοδο να τα βοηθήσουμε με όποιο τρόπο απαιτείται προκειμένου και να τα σώσουμε. Γιατί αυτό που λέγεται ζωή είναι κάτι πολύ γλυκό και είναι πολύ κρίμα να φεύγουν τόσο άδικα και έτσι.
1: Ξέρεις, ένας νέος άνθρωπος, ένα νέο παιδί, πολλές φορές νιώθει ότι δεν έχει κάπου να απευθυνθεί, αδερφέ. Δεν έχει κάπου να μιλήσει.
0: Κύριε Τσουράκη, μου θα σας πω κάτι. Η καθημερινότητα δεν λύνεται. Τα προβλήματα της καθημερινότητας δεν λύνονται ούτε με τις λακκούβες, ούτε με τις φωτογραφίες δήθεν για έργα και πάει λέγοντας. Για μένα το μεγαλύτερο έργο που μπορεί να γίνει σε έναν τόπο είναι πάνω απ' όλα το κοινωνικό. Και να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε το γείτονά μας που έχει πρόβλημα και μπορεί να μην εκδηλώνεται και να μην το γνωρίζει κανείς. Με αποτέλεσμα να έχουμε αυτοκτονίες. Όπως και γυναικοκτονίες και πάει λέγοντας.
1: Αυτοκτονίες, ανθρώπους μέσα στην κατάθλιψη και πάει λέγοντας. Δεν μου λες με ποιον άλλον είσαι εκεί, θέλω έτσι να μου πεις να τα ακούσουμε στον αέρα.
0: Είμαι με τον Χαράλα από τον Καρπούζο.
1: Δυνατά θέλω να το λες, φίλε. Δυνατά. Πρέπει να ακούγεται δυνατά αυτό το όνομα. Στη Δυτική Αθήνα είναι η νέα δύναμη.
0: Με το Πασόκ.
1: Εντάξει τώρα το Πασόκ, okay, δεν βαριέσαι. Κάνουμε την καρδιά μας πέτρα γιατί είναι φίλος ο Καρπούζος, ρε Σιδωδωρή.
0: Πάνω απ' όλα θεωρώ πλέον ότι σε αυτή την εποχή που ζούμε δεν μετράει τίποτα άλλο παρά τα πρόσωπα τα οποία περικυκλώνουν την πολιτική.
1: Τρίζουν τα κόκαλα του Μητσοτάκη.
0: Στην πολιτική κάπως τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα για τις γειτονιές μας. Και το εννοώ.
1: Θα γίνουν, γιατί ο Μπάμπης γυρίζει, περπατάει όλες τις γειτονιές της Δυτικής Αθήνας, φίλε, και πλησιάζει τον κόσμο. Μιλάει με τον κόσμο, ας τους άλλους να λένε και να χλεβάζουν. Πλησιάζει τον κόσμο και αφουγκράζεται τα προβλήματά του, φίλε. Και είναι ένας άνθρωπος, τώρα το ξέρουμε και εγώ και εσύ και
0: όταν
1: πάρα πολλοί κόσμοι. Ότι
0: όταν υποβαθμίζουν και υποθάλπτουν, σημαίνει ότι κάτι κάνουμε καλά.
1: Η παρουσία μας τσούζει, μάλλον.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Λοιπόν, έγινε Θόδωρο Μαξούρα, δώσε χαιρετισμού σε όλο τον
0: ευχαριστώ.
1: Κόσμο εκεί.
0: Καλό βράδυ σε όλους, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου φίλε, καλή συνέχεια. Εδώ έχει βήμα για όλους. Και για τους καλούς ανθρώπους. Τους καλούς ανθρώπους τους βγάζουμε. Τα καθήκια παίρνουν από μόνα τους τηλέφωνο. Και όταν τους δίνουμε το βήμα εδώ, το δικό μας το βήμα, αντί να μιλήσουν ωραία και ανθρώπινα, προσβάλλουν. Όχι ρε μάγκα, με λάθος παίχτη βρήκες να παίξεις.

Να ξέρετε ότι τα ηλεκτρονικά μέσα, το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, τα παραδοσιακά ηλεκτρονικά μέσα, όχι το διαδίκτυο. Τα παραδοσιακά ηλεκτρονικά μέσα λοιπόν έχουν πολύ μεγάλη δύναμη, είτε σας αρέσει είτε όχι. Μας ακούει πολύ, πολύ κόσμος. Εντάξει, δεν μπορούμε να επηρεάσουμε συνειδήσεις προς Θεού, αλλά μπορούμε να πληροφορήσουμε τον κόσμο. Ζούμε στην εποχή της πληροφορίας, είτε σας αρέσει είτε όχι.

0: αρκετά, πάντα κρίνονται μαγκές. Πάμε για το διάλειμμα so στη μία και θα επιστρέψουμε λίγα δευτερόλεπτα. Εδώ στον 943 Interveten Sports, όλα ίδια και όλα αλλιώς. Γιώργος Τσουράκης, θα τα ακούτε και θα καμπανίζει στα κεφάλια σας. Πάμε.
1: 43 Interveten Sports.
2: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Interveten Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
3: Over my dead body.
2: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
3: Και ποια θα σε αντέξει 2 ώρες, βρε κακομοίρη.
2: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
3: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
2: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
3: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
2: Και τι ώρα λες να πάμε.
3: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
4: Τεχνολόγια.
2: Ναι, είχε σχέση να μαλλιάδα feng shui.
3: Κάθε Σάββατο 10 με 12 μπάσκετ Eurofans στο 943 Interveten Sport.
2: Με τη Λένα Καραλή.
3: Και τον ενοχλητικό.
5: Η ώρα είναι 1.

Εδώ είμαστε. Για γύρα με ο πίσω που λέμε στην Κρήτη. Θέλω να στείλω μια καλησπέρα στην πολύ αγαπημένη μου Βασιλική Δημητρακοπούλου, η οποία έχει ανεβάσει ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο στα social media και θα το διαβάσω αυτολεξί. Δεν ζούμε πια, λέει, επιβιώνουμε. Ξυπνάμε κουρασμένοι πριν καν αρχίσει η μέρα. Με ένα σφίξιμο στο στήθος, με ένα μυαλό που τρέχει πιο γρήγορα από το σώμα. Λογαριασμοί, υποχρεώσεις, δουλειές, προθεσμίες, φόβος, ανασφάλεια. Μας έμαθα να τρέχουμε ασταμάτητα, συνέχεια. Να μην σταματάμε, να μην σκεφτόμαστε, να μην νιώθουμε. Και αν λυγίσουμε, μας λένε δεν προσπαθείς αρκετά. Αν κουραστούμε, μας λένε όλοι τα ίδια περνάνε. Αν διαλυθούμε ψυχολογικά, μας δίνουν ένα χάπι και μας στέλνουν πίσω στη μηχανή. Αυτή η κοινωνία δεν χτίστηκε για να ζει ο άνθρωπος.

Αυτή η κοινωνία λοιπόν δεν χτίστηκε για να ζει ο άνθρωπος. Χτίστηκε για να παράγει, για να φοβάται, για να χρωστάει, για να έχει ανάγκη. Ένας άνθρωπος που αγχώνεται συνέχεια δεν αντιδρά. Δεν σηκώνει κεφάλι, δεν έχει χρόνο να σκεφτεί ποιος του κλέβει τη ζωή. Και κάποιοι το ξέρουν πολύ καλά αυτό. Εκμεταλλεύονται την ανάγκη του κόσμου. Πάνω στο φόβο χτίζουν περιουσίες, πάνω στην αγωνία χτίζουν εξουσία, πάνω στην εξάντληση χτίζουν ένα σύστημα που θέλει τους ανθρώπους σκυμμένους και σιωπηλούς. Μας έκαναν να μετράμε την αξία μας με το πόσα βγάζουμε. Μας έκαναν να νιώθουμε ενοχές όταν ξεκουραζόμαστε. Μας έκαναν να πιστέψουμε πως αν δεν τρέχουμε μέχρι να καταρρεύσουμε δεν αξίζουμε. Και έτσι γέμισε ο κόσμος ανθρώπους με χαμόγελα κουρασμένα. Ανθρώπους που ασφικτιούν σιωπηλά, ανθρώπους που κλαίνε μόνοι τους το βράδυ γιατί δεν αντέχουν άλλο. Το άγχος δεν είναι πλέον μια προσωρινή κατάσταση. Έγινε τρόπο ζωής και το πιο τρομακτικό. Ότι προσπαθούν να μας πείσουν πως αυτό είναι φυσιολογικό. Δεν είναι φυσιολογικό να ζεις μόνιμα σε πανικό. Δεν είναι φυσιολογικό να φοβάσαι το αύριο κάθε μέρα. Δεν είναι φυσιολογικό να χάνει ο άνθρωπος την ψυχή του προσπαθώντας απλά να επιβιώσει. Ο άνθρωπος δεν γεννήθηκε για να ζει σαν μηχανή. Γεννήθηκε για να αναπνέει, να νιώθει, να ζει. Και όταν μια κοινωνία σου κλέβει την ηρεμία, τον ύπνο, την ψυχική σου ισορροπία και την ανθρωπιά σου, τότε δεν μιλάμε πια για ζωή. Μιλάμε για έναν αργό ψυχολογικό αφανισμό. Όσοι μας θέλουν φοβισμένους και εξαντλημένους, τόσο πρέπει να θυμόμαστε ότι η μεγαλύτερη αντίσταση είναι να μην χάσουμε την ψυχή μας. Γεια σου, ρε Βασιλική.

Λοιπόν, δυστυχώς κατέληξε και η δεύτερη 17χρονη κοπέλα από τις δύο που πέσανε από την ταράτσα του σπιτιού στην Ηλιούπολη, βάζοντας έτσι τέρμα στη ζωή τους. Νέα παιδιά, ρε γάμο του. Και δεν το λέω κοιτώντας από μακριά, και εγώ γονιός είμαι, δύο μικρά παιδιά έχω που είναι στην εφηβεία και προσπαθώ να είμαι εκεί δίπλα τους, όχι πάνω από το κεφάλι τους, όχι, παιδιά δίπλα τους. Δεν πρέπει το παιδί να νιώθει το γονιό σαν σκιά. Πρέπει να τον νιώθει τον γονιό σαν υποστήριξη, σαν στήριγμα.

δεν γελάω με σένα, βρε Πένι. Γελάω για εσένα, μην ανησυχείς. Γελάω για εμένα. Δεν ακούσα εδώ πέρα τι συμβαίνει, ρε κοπέλα. Το άλλο το παιδί στο Survivor 22 ετών. Λένε τώρα ότι ανέλαβε τα έξοδα όλα η παραγωγή του Ατζούν Ιλιτζαλή. Και θα μείνει το παλικάρι ανάπηρο για όλη τη ζωή. 22 ετών παλικάρι. Βέβαια θα μου πείτε τα προσθετικά που βάζουν πλέον είναι τόσο προηγμένες τεχνολογίες που βλέπουμε ας πούμε παραολυμπιονίκες δρομής να κάνουν χρόνους στο σπριντ σαν να είναι σχεδόν αρτιμελής. Βλέπεις ανθρώπους με προσθετικά μέλη τα οποία είναι τόσο εξελιγμένα τεχνολογικά που τους βλέπεις να περπατάνε φορώντας παντελόνι ας πούμε και δεν μπορείς να διακρίνεις αν έχουν προσθετικό μέλος ή είναι αρτιμελής. Είναι, Πένι, είναι τα χρυσά μου, είναι.

Και ξέρετε, κάποιοι άνθρωποι έχουν μια δυναμική, τους βλέπεις από όταν είναι σε μικρή ηλικία. Και αυτή τη δυναμική πρέπει να την καλλιεργήσουμε εμείς οι γονείς, όταν τη βλέπουμε, τη διακρίνουμε στα παιδιά μας, ή όταν δεν τη διακρίνουμε πρέπει να την ενθαρρύνουμε να βγαίνει προς τα έξω, γιατί κάθε άνθρωπος έχει την δυναμική του, την δύναμη της ψυχής του, την προσωπικότητά του. Ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να παίρνουν πρωτοβουλία.

Πρόκειται από τον Πλούταρχο, το οποίο λέγεται Περιπέδων Αγωγής. Πλούταρχος Περιπέδων Αγωγής, παραμυθητικός προς Απολλώνιον και παραμυθητικός προς την εαυτού γυναίκα, λέγεται το σύγγραμμα. Στο Περιπέδων Αγωγής, να ξέρετε, η φιλοσοφία προκρίνεται ρητά ως σημαντικότερη παιδευτική άσκηση, με την οποία οφείλει να καταγίνεται ο νέος. Μόνη η φιλοσοφία είναι αρμόδια για την διεύρυνση των παθών της ψυχής και μάλιστα γίνεται φάρμακο για τα πάθη. Επιτάσσει με τριοπάθεια και την αποφυγή της υπερβολής σε χαρά και σε λύπη. Η φιλοσοφική διαγωγή αντανακλά στον ανθρώπινο χαρακτήρα και διαμορφώνει το πρόσωπο. Ο φιλοσοφικός πεπαιδευμένος δεν είναι κοινός αδιαφοροποίητος άνθρωπος.

το παιδί πρέπει να απολαμβάνει και τις νουθεσίες και τις διδαχές από τον γονιό. Και τον έπαινο, αλλά και την... πώς να το πω... και τον έπαινο όταν κάνει κάτι σωστό, αλλά και... αλλά και το σημάζεμα... θα το πω τελείως λαϊκά, εκλαϊκευμένα μάλλον, και το σημάζεμα όταν το παιδί παρεκκλίνει από το δρόμο. Όλα χρειάζονται. Και ο έπαινος χρειάζεται και η παρένεση χρειάζεται. Το παιδί είναι ένα σουγκάρι το οποίο ρουφάει όλες τις συμπεριφορές, ρουφάει γνώσεις.

Είναι κάποιοι, τώρα έτσι μου ήρθε, ας πούμε, έτσι μου πέρασε πεταχτά. Είναι κάποιοι οποίοι ανεβάζουν βιντεάκια στα κοινωνικά, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από συνεντεύξεις που παίρνουν από παιδιά που τα ρωτάνε τι γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου, τι γιορτάζουμε την 28η Οκτωβρίου κτλ. Λοιπόν, επειδή τυχαίνει να το κάνω και εγώ αυτό, είμαι δημιουργός περιεχομένου, μπορεί να κάνεις μια συνέντευξη με 100 ανθρώπους και οι 2-3 να σου δώσουν απαντήσεις τελείως άσχετες, τελείως λανθασμένες, τελείως παράλογες, τελείως. Λοιπόν, απομονώνουν λοιπόν αυτά τα βιντεάκια και τα ανεβάζουν στα social media και για να γίνουν viral, όπως είναι η νέα ορολογία της εποχής, δηλαδή να τυλιχθεί μια έτσι συζήτηση γύρω από το βίντεο το οποίο θα ανεβάσουν, αλλά και για να κατευθύνουν τις μάζες ότι η νεολαία σήμερα δεν αξίζει, δεν έχει γνώσεις, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Μην τζιμπάτε από τα βιντεάκια που ανεβάζει ο άλλος, ο Α, ο Β, ο Γ, προκειμένου να ανεβάσει views, γιατί η σωστή απάντηση δεν τραβάει θεάσεις. Στο βίντεο μια σωστή απάντηση δεν τραβάει θεάσεις. Ένα παιδί που θα πει ότι ξέρει, γνωρίζει τι γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου, έτσι, που είναι ας πούμε η επέτειος του ξεσηκωμού ενάντια στον τουρκικό ζυγό, τον οποίον είχαμε εδώ στην Ελλάδα 400 χρόνια σκλαβιά, και θεωρείται η ημερομηνία ορός με 25 Μαρτίου του 1821. Ο άλλος δεν θα γελάσει με τη σωστή απάντηση, θα γελάσει με τη χαζή απάντηση. Μέσα στους 100 υπάρχουν και κάποιοι οποίοι δίνουν τέτοιου τύπου απαντήσεις. Αυτές βγάζουν γέλιο και αυτές ανεβάζουν. Μην τρελαίνεστε, τα παιδιά μας, η νεολαία μας είναι μια χαρά. Μια χαρά, έξυπνα παιδιά είναι. Και μην ξεχνάτε ότι ζούμε στην εποχή της πληροφορίας. Εμείς όταν ήμασταν παιδιά στην εφηβεία δεν είχαμε ίντερνετ, δεν είχαμε Google, δεν είχαμε τέτοια πράγματα. Είχαμε μια σειρά πάπυρο λαρούς εγκυκλοπαίδια, ένα εγκυκλοπαιδικό λεξικό Ελευθερουδά και ένα εγκυκλοπαιδικό λεξικό Γιωβάνι. Λοιπόν, αυτά είχαμε, και τα περιοδικά τα οποία βγαίνανε κάθε τόσο, ας πούμε, τα περιοδικά ποικίλου περιεχομένου, τα οποία μπορεί να είχαν και πράγματα τα οποία ήταν χρήσιμα ως γνώση για όλους εμάς. Δεν είχαμε αυτή την πληροφορία που έχουν τώρα τα παιδιά στο χέρι τους, κατευθείαν στο χέρι τους, από το κινητό, το οποίο κινητό πλέον δεν είναι απλά ένα τηλέφωνο, είναι ένας υπολογιστής που κάνει τα πάντα. Και τα παιδιά πλέον που έχουν και πάρα πολύ καλά και ακριβά κινητά έχουν την πληροφορία εδώ διαθέσιμη. Τα παιδιά δεν είναι χαζά. Βέβαια. Και θα αναφερθώ σε μια εξαίρετη ακαδημαϊκό, την κυρία Μαρία Ευθυμίου, ιστορικό, με εξειδίκευση μάλλον στην ιστορία, ακαδημαϊκός πάρα πολύ δυνατή. Σε μια συνέντευξή της είπε ότι δεν γίνεται πλέον να έχουμε, λέει, τόσους πολλούς άριστους του 18, του 19, του 20 μαθητές. Δεν γίνεται. Απλά στο πλαίσιο της συμπερίληψης, λέει, έχουν γίνει πιο ελαστικές οι βαθμολογήσεις. Αυτό δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Είμαι σίγουρος.

Παρ' όλα αυτά όμως δεν σημαίνει ότι τα παιδιά σήμερα είναι χαζά. Τα παιδιά σήμερα είναι πανέξυπνα. Βασίλη μου, φίλε αγαπημένε. Καλημέρα, Τζόρτζιο, λέει. Δεν υπάρχει γονιός που να μην έχει κάνει λάθη στην ανατροφή των παιδιών. Το πιο βέβαια, ποιος δεν έχει κάνει λάθη, είναι δυνατόν? Το μόνο που εγώ κατάλαβα είναι ότι αν αγαπάς τα παιδιά σου και όχι μόνο τα δικά σου, οποιοδήποτε. Μισό λεπτό, κάτσε γιατί δεν διαβάζω καλά. Το μόνο που εγώ κατάλαβα είναι ότι αν αγαπάς τα παιδιά σου και όχι μόνο τα δικά σου, αυτό οπωσδήποτε το αντιλαμβάνεται και βοηθάει και αυτά και τον γονιό. Βασίλη μου, εγώ θα σου πω ότι τα τελευταία χρόνια έχω τη χαρά, με φώτισε ο Θεός, να πω ότι θα ασχοληθώ με το γονεϊκό κίνημα. Είμαι γραμματέας συλλόγου γονέων στο γυμνάσιο του γιού μου και το βλέπω από λίγο πιο κοντά. Τα παιδιά θέλουν αγάπη, ξεκάθαρο αυτό. Καλησπέρα, Μάνο Σταραμόπουλε. Καλημέρα, Μάνο Σταραμόπουλε. Γιώργα Ρελέ, η κυρία Ευθυμίου έχει πει ότι πριν 40 χρόνια τα παιδιά μάθαιναν πιο καλά ελληνικά και άλλα πολλά. Και ισχύει, βεβαίως. Το ακούω στο 100% αυτό, Μάνο μου. Τα παιδιά σήμερα γράφουν μηνύματα με αρκτικό λέξα, δεν ξέρω και εγώ τι. Με συντομογραφίες. Με πάρα πολλές ξένες λέξεις στο καθημερινό τους λεξιλόγιο. Και θεωρώ ότι είναι στο χέρι το δικό μας, των γονιών, γιατί αν μου επιτρέπετε, στο σχολείο τα παιδιά πάνε για να μάθουν γράμματα. Την παιδεία πρέπει να τη λάβουν από το σπίτι. Το έχει πει μια... Την παιδεία και τους τρόπους καλής συμπεριφοράς από το σπίτι, από τη μάνα και τον πατέρα θα τα μάθουν αρχικά και στο σχολείο θα τα αναπτύξουν. Είναι η ταπεινή μου άποψη, αν μου επιτρέπετε. Το έχει πει μια πάρα πολύ καλή φίλη και εκπαιδευτικός ότι το σχολείο είναι για να μάθουν πρώτα απ' όλα γράμματα τα παιδιά μας. Την καλή συμπεριφορά και την σωστή κοινωνικοποίηση πρέπει να τη μάθουν κυρίως να πάρουν τα πρώτα ψήγματα από το σπίτι και στο σχολείο με την συναναστροφή, με την κοινωνική συναναστροφή να τα αναπτύξουν. Αυτό είναι αλήθεια, παιδιά. Μάνο μου, θα σου πω ένα πράγμα. Η κυρία Μαρία Φημίου, την θαυμάζω ειλικρινά, εννοείται για τη θέση την οποία κατέχει, δεν είναι τυχαία, έτσι. Μια ακαδημαϊκός τεράστιου βεληνικούς. Είχα τη χαρά να την συναντήσω πρόσφατα σε έναν άσχετο επαγγελματικό χώρο που ήμουν εγώ με την, όπου είχα την παρουσία εκεί λόγω της πρωινής μου εργασίας και μπήκε στο χώρο. Αυτό ήταν και άλλοι άνθρωποι. Ένα κατάστημα ήταν, εν πάση περιπτώσει, ένα παντοπολείο, θα το πω έτσι. Μπήκε μέσα και δεν την αναγνώρισε κανείς άλλος, δεν της μίλησε κανείς άλλος και μόλις της είπα καλημέρα σας κυρία Ευθυμίου και της είπα ότι παρακολουθώ έτσι με μεγάλη προσοχή τα βίντεο τα οποία αναρτάτε στο διαδίκτυο. Δεν της είπα σας θαυμάζω, είστε τέλεια, είστε οι πρώτοι, είστε φοβεροί. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτού του τύπου οι άνθρωποι αυτής της κουλτούρας, αυτού του γνωστικού επίπεδου δεν έχουν ανάγκη από τέτοιου τύπου παρενέσεις. Αλλά να της είπα ότι παρακολουθώ τα βίντεο σας στο διαδίκτυο και τα θεωρώ πάρα πολύ ωφέλιμα. Εμένα προσωπικά με έχουν ωφελήσει. Τι να πω. Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο φωτίστηκε το πρόσωπό της, μια εξαιρετική κυρία, μια εξαιρετική γυναίκα, μια εξαιρετική ακαδημαϊκός. Πόσο φωτίστηκε το πρόσωπό της και πόσο γλυκά μου χαμογέλασε και μου είπε αλήθεια. Δηλαδή σαν να απευθυνόμουν σε ένα, πως χαίρεται ένα μικρό παιδί όταν του προσφέρεις κάτι, του κάνεις ας πούμε έτσι μια θετική παρένεση, έτσι πραγματικά με τόση έτσι όμορφη απλότητα δέχθηκε το θετικό μου σχόλιο.
Και να σου πω κάτι, αν ήταν ας πούμε από το 1 ως το 10, στο 10 ανεβασμένη στη συνείδησή μου ως ακαδημαϊκός, πήγε στο 20 σίγουρα ύστερα από αυτή την αντίδραση.

0: Λοιπόν, εδώ ο φίλος ο Βασίλης, ο ακροατής μας, ο Βασίλης ο Καπέλης, μου στέλνει μία ευχετήρια ιδιόχειρη κάρτα, την οποία έδωσε στους καθηγητές των παιδιών του όταν αποφύτησαν από το σχολείο. Θα κρατήσω δύο προτάσεις από όλη αυτή, εκτός από τις ευχαριστήσεις, οι οποίες λογικές και φυσιολογικές είναι, αν ήταν ένα καλό σχολείο. Γράφει: κρατήστε το δημόσιο σχολείο ψηλά. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα υγιείς, ακούραστοι και αποδοτικοί. Όλα τα λεφτά του κόσμου, να ξέρεις, για αυτούς τους ανθρώπους ήταν αυτή η κάρτα, Βασίλη. Αυτό να ξέρεις, φίλε. Μπράβο, μπράβο. Για λίγη ώρα ακόμα εδώ παρέτσα. Θα κλείσουμε λίγο νωρίτερα σήμερα, λίγο νωρίτερα από τις 2. Γιατί έχουμε πρωινό ξύπνημα αύριο, δίνουμε προφίσιενση. Όχι εγώ, γιος μου, εγώ τα έχω περάσει αυτά. Προπολεμικά. Να κοιμηθούμε λίγο καλά, να ξυπνήσουμε το πρωί, να πάμε εκεί που είναι να πάμε. Να κάνουμε ένα sweep και να φύγουμε. Σε άλλα νέα, η συναυλία των Metallica την προηγούμενη εβδομάδα ήταν πραγματικά το γεγονός της χρονιάς, το μουσικό γεγονός της χρονιάς. Αχ, διαμαντή μου, πού είσαι ρε φίλε, διαμαντής Πεπέτας, καλημέρα φίλε Γιώργο, αδερφέ μου.
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 9.43 Interveten Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
3: Η ώρα είναι 1:30.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για λίγα λεπτά ακόμα. Ο φίλος μου Διαμάτης μου λέει: με πήρε ύπνο, αδερφέ, από την κούραση, άστα να πάνε. Ναι, ρε φίλε, και τέτοια ώρα κιόλας που κάνω εγώ, είμαι κανίβαλος. Δεν είναι αυτό, είναι κανιβαλισμός, δεν είναι εκπομπή.

Μου λέει ο Βασίλης, τον μαθηματικό που τον συνάντησα την επόμενη χρονιά μου είπε ότι κάθε 5 χρόνια τυχαίνει κάποιος γονιός να τους ευχαριστεί όλους ανεξαιρέτως και όχι ένα ή δύο. Πρέπει να σου πω, όταν μου το είπε, συγκινήθηκα. Ρε Βασίλη, εννοείται, είναι δυνατόν να μην συγκινηθείς με κάτι τέτοιο. Αλλή μόνο. Και να είσαι σίγουρος ότι συγκινήθηκαν και οι εκπαιδευτικοί όταν είδαν αυτή την επιστολή.

Λοιπόν, τι μου λέει τώρα ο φίλος μου Διαμαντής. Γιώργο, το θέμα με τις πανελλήνιες εξετάσεις είναι λάθος, αδερφέ μου. Αυτό το λάθος πρέπει να μπει ένα stop. Είναι κρίμα. Παιδιά μικρά να τα κρίνουμε μέσα σε 15 ημέρες, εάν θα κάνουν κάτι διαφορετικό. Βέβαια, αδερφέ. Και να σου πω κάτι. Όπως είναι το εκπαιδευτικό σύστημα, δεν. Πώς να σου πω, ρε φίλε, δεν ενθαρρύνουν, δεν καλλιεργούν τις δεξιότητες που έχει το κάθε παιδί. Μου στέλνεις και καλή επιτυχία στο γιο μου, σε ευχαριστώ, αδερφέ. Θα σου πω ένα πράγμα πάρα πολύ απλό. Εμένα το όνειρο της ζωής μου ήταν να γίνω στρατιωτικός. Στρατιωτικός από σχολή, έτσι. Λοιπόν, έδωσα 2 χρόνια στις Πανελλήνιες να μπω στη ΣΜΗ. Δεν μπορούσε ευελπίδων σίγουρα, αλλά υπαξιωματικών μπορούσε. Απέτυχα βέβαια, απέτυχα. Εν τούτης όμως, ο στρατός σαν ιδέα και σαν νοοτροπία ήταν πάντα και παραμένει μέσα μου. Υπηρέτησα ειδικές δυνάμεις σε πολύ δύσκολη μοίρα καταδρομών, σε αμφίβια μοίρα καταδρομών, σε νησί του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Όχι ότι οι υπόλοιπες μοίρες των καταδρομών είναι εύκολες, αλλά θεωρώ ότι η συγκεκριμένη, επειδή ήταν και να ξέρετε ότι οι αμφίβιες μοίρες καταδρομών είναι λίγο τάγματα ανεπιθυμήτων. Ήμουν στρατιωτικοποιημένος από παιδί και παρέμεινα. Και απολύθηκα και με 0 ποινές και. Αυτή λοιπόν εμένα την τάση. Τη ροπή προς τα εκεί. Γιατί το κράτος, το εκπαιδευτικό σύστημα δεν την διείδε να μου την καλλιεργήσει και να πει ότι ξέρετε κάτι, αυτός εδώ κάνει για στρατιωτικός, όχι για ανώτερος, όχι για μόνιμος υπαξιωματικός, αλλά κάνει. Μπορούμε να τον βοηθήσουμε, μπορούμε να τον εντάξουμε σε όλο αυτό το μηχανισμό, ή πρέπει να τον κρίνουμε από μια γραπτή εξέταση, ξέρω εγώ, από 5-6 μαθήματα, τότε ήταν και το σύστημα των δεσμών. Δεν μιλάμε να είσαι ανεπίδεκτος μαθήσεως, δεν μιλάμε να μην ξέρεις να γράψεις το όνομά σου. Και οι γονείς μου λέει ο Διαμαντής εδώ να δίνουν ένα σώρο λεφτά που κάποιοι βγάζουν λεφτά μαύρα στα φροντιστήρια, αδερφέ. Στα φροντιστήρια. Πού είναι η δωρεάν παιδεία? Αφού το παιδί αν δεν πάει φροντιστήριο δεν θα καλύψει τα οποιαδήποτε κενά, δεν θα προγυμνάσει το μυαλό του ώστε να μπει στη διαδικασία αυτή των εξετάσεων, των πανελλήνιων και όλη αυτή της διαδικασίας όπως προείπα. Δεν κατηγορώ το σύστημα, το οποίο σύστημα έχει βγάλει εξαιρετικούς επιστήμονες προς Θεού. Αλλά είναι ένα σύστημα το οποίο δεν σου καλλιεργεί την οποιαδήποτε εκγενετής ροπή μπορεί να έχεις προς ένα επάγγελμα, την οποιαδήποτε δεξιότητα μπορεί να έχεις. Δεν στην καλλιεργεί, ρε φίλε, πώς να το κάνουμε. Καλλιεργεί λίγο την παπαγαλία, λίγο τις σημειώσεις, λίγο πήγαμε στο φροντιστήριο μας εδώ να τα σώσ. Οκ, ναι, μια χαρά. Το σύστημα το φτιάχνει, μου λέει ο Διαμαντής, εγώ το κατηγορώ. Κατηγόρησε το, ρε φίλε, εγώ δεν θα διαφωνήσω μαζί σου. Έχουν βγει όμως εξαιρετικοί επιστήμονες από όλη αυτή τη διαδικασία. Εν τούτης όμως θα μπορούσαν να βγουν περισσότεροι και καλύτεροι όταν το σύστημα αυτό σου καλλιεργήσει την οποιαδήποτε ροπή έχεις μέσα σου εκγενετής. Έχω φίλο, θυμάμαι συγκεκριμένα, καλή του ώρα, ο φίλος μου Σοκράτης, τον οποίο δεν τον έχω χάσει από τα σχολικά τα χρόνια, αλλά ήταν ένα παιδί το οποίο συμμετείχε πάντα στην εφημερίδα του σχολείου, πάντα έγραφε τις καλύτερες εκθέσεις. Είχε ένα εξαιρετικό λεξιλόγιο, είχε μια έτσι πολύ ωραία αναλυτική, έναν πολύ ωραίο αναλυτικό τρόπο σκέψης. Πραγματικά τον λέγαμε δημοσιογράφο, τον συγκεκριμένο από μικρό. Λέγαμε ο δημοσιογράφος. Δεν έγινε δημοσιογράφος αυτός, ήταν το όνειρό του. Δεν κατάφερε να γίνει δημοσιογράφος. Μου λέει Διαμαντής, έγραψε ένα κείμενο στο Facebook και μου στείλαν γιατί γράφεις για τα μαύρα χρήματα. Θα το δω, Διαμαντή μου. Δεν πέρασε μπροστά από τη ροή μου, αλλά εννοείται. Τώρα μου το λες, θα το δω. Εννοείται, θα το διαβάσω και με προσοχή, θα σχολιάσω. Αύριο όμως, όχι απόψε, αύριο εννοείται θα το δω.
Ρε εσύ, ακόμα, να σου πω κάτι, ακόμα και τα οπαδικά που γράφεις. Εντάξει, okay, δεν μπορώ να σου πω ότι διαφωνώ κάθετα. Δηλαδή έχεις ένα τρόπο και μια προσέγγιση που προσομοιάζει την αλήθεια, χωρίς να είναι η αλήθεια όμως. Διαμαντή, είσαι αδερφός και πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε μια ωραία μάζοξη. Εδώ οι 4-5 που 6, 7, 8 και 10 και 20 έχουν μαζευτεί κάποια βράδια εδώ στο Viber, γιατί ξέρω ότι πάρα πολλοί ακούνε να δεν στέλνουν. Να πάμε να φάμε κανένα μεζέ και να πιούμε έτσι και καμιά μπυρίτσα. Να ανταλλάξουμε απόψεις, θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Χωρίς γυναίκες και παιδιά. Καλά, εγώ γυναίκα δεν έχω. Εδώ και χρόνια δεν έχω γυναίκα. Ας να πάνε, έχω παιδιά όμως. Χωρίς παιδιά και γυναίκες. Διαμαντή, θα το διαβάσω, αδερφέ, από τον τοίχο σου. Αύριο το πρωί θα το βάλω, θα το διαβάσω έτσι πολύ, πολύ εμπισταμένα, γιατί είναι λίγο μεγαλούτσικο αυτή την ώρα για να το διαβάσω και εμένα. Και μάλιστα είναι και λίγο μεγαλούτσικο για να το διαβάσω και στον αέρα, αλλά έχει. Βλέπω έτσι μερικές ματιές που ρίχνω, πάρα πολύ μεγάλο νόημα. Πολύ, πολύ, πολύ ισχυρό. Πολύ ισχυρό. Πολύ σοβαρό κείμενο. Λοιπόν, εγώ στο σημείο αυτό εδώ θα σας καληνυχτήσω. Θα σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου. Θα ευχαριστήσω όλους τους φίλους πλην καθαρμάτων, όπως λέει και ο αείμνηστος ο Χρήστος ο Χαραλαμπόπουλος. Πλην καθαρμάτων λοιπόν, να σας καληνυχτήσω. Να σας πω τούτο. Να ακούτε τον 943 Interveten Sports. Δεν έχουμε εξαρτήσεις, δεν παίρνουμε χαρτζιλίκι από κανέναν, ναι, ούτε από προέδρους, ούτε από βουλευτές. Ευχαριστώ, Διαμαντή μου, αδερφέ μου, να είσαι καλά, φίλε. Βασίλη, κάτι ωραίο μου στείλες κι εσύ. Καλή επιτυχία στον Δέα, αν είναι τώρα δόκιμος.

Έχει απολυθεί. Δεν έχει σημασία. Όλα καλά. Να ξέρεις ότι οι δόκιμοι είναι οι μικροί γείτορες του στρατεύματος. Πολλοί δόκιμοι έχουν διακριθεί σε πολεμικές σειράξεις όλα αυτά τα χρόνια τα οποία η Ελλάδα ήταν σε εμπόλεμη κατάσταση από τις αρχές του 20ου αιώνα και εντεύθεν. Στη ΣΕΑΠ γινότανε και γίνεται, φαντάζομαι, πάρα πολύ σοβαρή δουλειά σε αυτό το τετράμινο της εκπαίδευσης. Το οποίο περνάνε οι στρατιώτες για να γίνουν έφεδροι αξιωματικοί. Γίνεται λοιπόν πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Εγώ λοιπόν θα σας πω τούτο, να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους εσάς που ήσασταν στην ακρόαση εδώ στον 943 Intervention Sports. Θα ανανεώσω το ραντεβού μας, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, την επόμενη Παρασκευή, πάλι εδώ στην ίδια συχνότητα, την ίδια αγαπημένη συχνότητα και την ίδια αγαπημένη ώρα, λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα, όπου πλανώνται τα αερικά και οι ψυχές στον εθέρα των Ερτζιανών, έτσι και εμείς. Περιπλανόμενες ιδέες και απόψεις, περιπλανόμενες κουβέντες και μουσικές, και να αγαπάτε αυτούς που έχετε κοντά σας πριν γίνουν αναμενείς φωτογραφίες, αλλά πριν απ' όλα να αγαπάτε τον εαυτό σας, γιατί μόνο εσείς θα το κάνετε όπως πρέπει, όσο πρέπει και όσο αξίζετε. Πολύ σωστά μου λέει ο Διαμαντής. Τάδεοντας τη μαμά σας και να πίνετε το γαλατάκι σας, Σαββατοκύριακο παιδιά, να περάσετε το όμορφα. Στις 7 το πρωί έχουμε την πρώτη εκπομπή της ημέρας με τον κύριο Γιώργο Κοντονή, Ελλάδα παντού, και Μπίλαρο Γερασίμου στην κονσόλα εννοείται. Και πάει λέγοντας το πρόγραμμα του σταθμού μας. Ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση. Μείνετε συντονισμένοι με τις ωραίες μουσικές μας. Κοπέλια και κοπελιές, γιατί είμαστε και από την Κρήτη. Γεια χαρά!

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα Παντού, με τον Γιώργο Κοντονή.
2: Η ώρα είναι 2.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Το Βλέπες, Το Παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 2 και μισή.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Interveten Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
2: Over my dead body.
1: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
2: Και ποια θα σε αντέξει 2 ώρες, βρε κακομοίρη.
1: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
2: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
1: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
2: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
1: Και τι ώρα λες να πάμε.
2: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
3: Τεχνολόγια.
1: Ναι, είχε και στην αμαλιάδα feng shui.
2: Κάθε Σάββατο 10 με 12 Basket Eurofans στο 943 Interveten Sport.
1: Με τη Λένα Καραλή.
2: Και τον Ενοχλητικό.
4: Η ώρα είναι 3.